0: 2-10-80-880 και θα πάμε τώρα σε ένα μάθημα ιστορίας, σε ένα δημοσιογράφο που έχει γράψει πάρα πολύ ωραία πράγματα και μεταξύ αυτών ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Μπαϊρακτάρης, πολιτικοί και κουτσαβάκηδες». Μιλάει για τον Δημήτρη Μπαϊρακτάρη, που υπήρξε μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα, άνθρωπος ολμηρός και μεθοδικός, δίκαιος και σκληρός, τραχής αλλά και ευαίσθητος, πατριώτης και θρησκευόμενος, στρατιώτης και αστυνόμος, άνθρωπος του καθήκοντος, ο οποίος κατάφερε να φέρει μια ισορροπία στις εγκληματικές μορφές που κυκλοφορούσαν κάποτε στην Αθήνα.
1: Το DNA μας, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχει υπόψη ότι την εποχή εκείνη, την εποχή του Μπαϊρακτάρη, μιλάμε τώρα για όταν έγινε αστυνομικός διευθυντής Αθηνών, όταν το διόρισε ο Χαρίλαος Τρικούπης, το 1888-90, εκείνο το διάστημα, η συνοικία του Ψηρή ήταν ένα άβατο, στο οποίο δεν μπορούσε να δεν τολμούσε κανείς να μπει μέσα. Ήτανε τα κουτσαβάκια, οι μάγκες, οι αυτοί κλπ, οι οποίοι είχαν τόσο θράσος που καθόντουσαν έξω στα τραπέζια, βάζανε ή το μαχαίρι ή το πιστόλι πάνω στο τραπέζι, καθόντουσαν και πίναν τον καφέ τους, πίναν το ποτό τους και δεν δίναν σημασία σε τίποτα. Δεν τολμούσε να μπει στη συνοικία εκεί άλλος, να μπει μέσα αστυνομικός, ούτε αξιωματικός του στρατού περνούσε από εκεί. Λοιπόν, αυτό το αντιμετώπισε με τον εξής παράδοξο τρόπο, όσο να το πούμε παράδοξο, ο Μπαϊρακτάρης. Τι έκανε?
2: Εννοείται με παράδοξο, με τα σημερινά δεδομένα που
1: ναι, με τα σημερινά. Τι έκανε ο άνθρωπος? Λοιπόν, παίρνει καμιά 15-20 αστυνομικούς. Αυτοί οι αστυνομικοί ήταν παλιά εύζωνοι.
2: Ευζωνικό τάγμα.
1: Το ευζωνικό τάγμα. Οι εύζωνοι λοιπόν μαζί με τον Μπαϊρακτάρη ξεκινήσανε ένα βράδυ μεσάνυχτα και πάνε στο Ψηρή. Εκεί στην οδό Καραϊσκάκη υπήρχε ένα καφοδίον, το οποίο ήταν του ενός τραμπούκου της εποχής εκείνη, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, που λεγόταν Ταούφαρης. Μέσα εκεί ήταν μαζεμένοι όλοι αυτά τα κουτσαβάκια. Μπαίνουν μέσα οι εύζωνοι με τα όπλα, χτυπούν τους υποκοπάνους κάτω στο έδαφος. Αυτοί γύρισαν και τους κοιτάζουν. Μπαίνει εκεί τη στιγμή μέσα και αυτός ο Μπαϊρακτάρης. Ακούστε ρε ψευτόμαγκες, εμπρός όλοι, ένας-ένας, βγάλτε τα πιστόλια και τα μαχαίρια και αφήστε τα κάτω. Και πράγματι όλοι οι ΠΕΠ άκουσαν, διότι οι άλλοι με τα όπλα, όπως ήταν, τους κατατρόμαξαν οι εύζωνοι. Μετά τους παίρνει και τους πηγαίνει πού? Στην αστυνομική διεύθυνση που ήταν τότε στην πλατεία Κλαθμόνος. Τους είχε ολόκληρη τη νύχτα εκεί μέσα, καμιά 30-40 άτομα, και την επομένη το πρωί έβαλε κάτι τραπέζια, ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται, διότι σου λέει κάτι γίνεται εκεί, άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος στην πλατεία Κλαθμόνος, και τότε τι γίνεται? Τους έβαλε στη σειρά έναν έναν να πάει πάνω στα τραπέζια εκεί, να πάρει το όπλο που είχε ή το μαχαίρι, το βάζε κάτω σε ένα αμόνι και με τη βαριοπούλα το χτυπούσε και το κατέστρεφε το όπλο που είχε ή το μαχαίρι. Μετά τι έκανε? Τους έκοβε το μισό μουστάκι, όχι ολόκληρο, το μισό, την αφέλεια που έπεφτε από τα μαλλιά και το ένα το μανίκι. Το ένα το μανίκι γιατί? Το είχαν πάντα έτσι, δεν το φορούσανε, διότι για να μπορέσουν να το τυλίξουν στο χέρι όταν έβγαζαν το μαχαίρι, για να επιτεθούν σε κάποιον κλπ, σαν ασπίδα, να λειτουργήσει σαν ασπίδα. Λοιπόν,
2: καθώς και το ζωνάρι που κρεμόταν.
1: Α, βεβαίως, και εκεί έχει φτάνει με το ζωνάρι, διότι μέσα είχαν βάλει τα φωνικά, τα όργανα, τα είχαν εκεί μέσα. Λοιπόν, αφού λοιπόν έκανε αυτή την κίνηση, μετά τους είπε, και τώρα ρε ψευτόμαγκες, άτε δρόμο, πηγαίνετε όπου θέλετε. Πού να κυκλοφορήσουν έξω αυτοί χωρίς, με μισό μουστάκι, με την αφέλεια κομμένη κλπ, με το τσαπουκά τους σπασμένο? Πολλοί σηκωθήκαν και φύγαν στα χωριά τους, ούτως ώστε να καθίσουν ένα διάστημα προς τα έξω, να μην κυκλοφορήσουν και γίνουν ρεζίλοι, και επέστρεψαν μετά, αφού ξανά μεγάλωσε το μουστάκι κλπ, από την αρχή.
2: Από ό,τι διαβάζω στο βιβλίο σας, και πρώτη φορά το διάβασα, τους έκοβε τις μύτες από τα παπούτσια.
1: Ακριβώς, διότι ήταν τα παπούτσια τα οποία είχαν μπροστά μία μητέρα ήταν, ας πούμε. Και όταν περπατούσαν εκείνο πήγαινε πάνω, κάτω, έτσι. Έκανε εντύπωση στον κόσμο περισσότερο, δηλαδή. Λέγανε, α, περνάει ο τάδε, ξέρω. Αυτό περισσότερο το κάνανε έτσι για να δείξουν ότι κάποιοι είναι, ας πούμε, κλπ.
2: Ο Μπαϊρακτάρης ως προσωπικότητα, λέτε εδώ ότι είναι αξιομνημόνευτη προσωπικότητα.
1: Ήτανε πράγματι, διότι εκείνη την περίοδο, στα χρόνια που ήταν αστυνομικός διευθυντής της Αθηνών, περίπου καμιά δεκαετία, άλλαξε όψη τελείως η Αθήνα. Την έκανε τελείως διαφορετική. Από πού να αρχίσω και τι να σας πω. Να σας πω, να πούμε, το τι έκανε την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Τι έκανε τότε. Τον κάλεσε ο διάδοχος ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, και του λέει: θα κάνουμε τώρα τους αγώνες, λέει. Τι θα κάνουμε. Πώς θα θασεύσουμε την εγκληματικότητα. Και του λέει ο αυτός: θα κάνω ό,τι μπορώ, ο Μπαϊρακτάρης. Και τι κάνει. Μαζεύει όλα αυτά τα ταραχοποιά στοιχεία, τους πορτοφολάδες, τα εγκληματικά στοιχεία δηλαδή. Τους μαζεύει πού. Σε ένα σημείο πιο κάτω από το μοναστηράκι, στην πλατεία Ασωμάτων. Μπροστά στην εκκλησία εκεί που έχει μια πλατεία. Λοιπόν, και τους λέει: ρε μάγκες, αύριο μεθαύριο θα γίνουν αγώνες εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Τι θέλετε, λέει. Να έρθουν οι ξένοι εδώ πέρα για να παρακολουθήσουν τους αγώνες και εσείς να πάτε να τους κλέψετε το πορτοφόλι ή να τους πάρετε, ξέρω εγώ, τη βαλίτσα και να πάνε μετά στην πατρίδα τους και να λένε: πήγαμε στην Ελλάδα και μας κλέψανε. Θέλετε να ρεζιλέψετε την πατρίδα. Αυτοί κοιτάξαν μεταξύ τους και είπανε: καλά, θα σου πούμε. Τι κάνανε. Την επομένη μαζεύονται όλοι και κάνουν γενική συνέλευση, ξέρεις πού, πάνω στο Φιλοπάπου. Και εκεί δώσαν όλοι το λόγο της τιμής τους να μην γίνει το παραμικρό. Και καθ' όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων δεν έγινε η παραμικρή κλοπή. Τίποτα απολύτως, ούτε επεισόδιο. Εν τω μεταξύ, απ' έξω από τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια, που έμαθαν από εκεί, τα κλεφτρόνια, ότι στην Αθήνα θα μαζευτεί κόσμος και γίνονται αγώνες και θα μαζευτεί κόσμος κλπ. Σου λέει: έχει ψωμί. Πάμε εκεί να κάνουμε δουλειά. Μόλις ήρθαν όμως εδώ πέρα, τους περιέλαβαν οι δικοί μας, τα δικά μας τα κλεφτρόνια. Και όπου βλέπανε κανέναν τέτοιο να κάνει οτιδήποτε, το σάπιζαν στο ξύλο. Γι' αυτό και δεν έγινε το παραμικρό καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Αλλά μόλις τελείωσαν οι αγώνες, άρχισαν να δουλεύουν οι υπερορίες.
2: Για να βγάλουν τα σπασμένα.
1: Για να βγάλουν τα χαμένα, που, ας πούμε, για το διάστημα που δεν έκανε καμία δουλειά, δούλευαν οι υπερορίες.

0: Τι Αθήνα παραλαμβάνει δηλαδή λίγο ως πολύ ο Μπαϊρακτάρης?
1: Η Αθήνα η οποία ήταν κάτω από το πέλμα των εγκληματιών. Ήταν πάρα πολύ. Υπήρχαν οι επέτες. Από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας ερχόντουσαν εδώ και άρχισαν την επετία. Λοιπόν, τι έκανε για τους επέτες? Άκουσε τι μυαλό έχει ο άνθρωπος. Τους έπαιρνε και τους πήγαινε στα χωράφια κάτω ή σε άλλες εργασίες, ας πούμε, και τους έβαζε σε δουλειά. Εάν σε περίπτωση έφευγε από τη δουλειά που τον έβαζε, έπεφτε χαστούκι. Μάλιστα αυτός με τα στεναρά του χείρας, κάπως το, ο τρικούπης του, με τα στιβαρά του χείρας, λέει, σε αφήνω να αντιμετωπίσει την Αθήνα. Και έριχνε χαστούκια που άφηναν πολλά σημάδια. Άλλο περιστατικό, πέραν των Ολυμπιακών Αγώνων, είχε γίνει τότε ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος. Ο κόσμος από το Μονεστρέτη κατέβαινε στο Φάλιρο για να κολυμπήσει. Τότε άρχισαν οι οικογενειάρχες, ας πούμε, πέραν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους κλπ. Και πηγαίναν κάτω στο Φάλιρο για να κάνουν μπάνιο. Εκεί λοιπόν στο Φάλιρο κατέβαιναν και άλλοι, οι οποίοι κάναν τον μπάνιο τους, αλλά για να φορέσουν τα ρούχα τους στεγνά, κολυμπούσαν γυμνοί. Μερικοί οικογενειάρχες κάνανε παράπονο στον Μπαϊρακτάρη. Του λέει, εμείς πάμε κάτω στο Φάλιρο να κολυμπήσουμε και έρχονται μερικοί ολόγυμνοι, λέει, και τα παιδιά μας και οι γυναίκες μας, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, λέει, βάλε μια τάξη. Τι κάνει? Στέλνει μερικούς σας στη φύλακες κάτω και κάνουν το εξής. Όπου βλέπανε γυμνό να κάνει μπάνιο, κατάσχεση των ρούχων τους. Τα παίρνανε τα ρούχα τους και τους λέγανε, θα έρθετε αύριο το πρωί από το αστυνομικό τμήμα να τα παραλάβετε. Και την επομένη, αυτοί εντωμεταξύ τι να κάνουν τώρα, θα βγουν έξω ολόγυμνοι? Όχι. Μένανε μέσα στη θάλασσα ολόκληρη την ημέρα και μόλις βράδιαζε, σηκωνόντουσαν γυμνοί, πηγαίνανε στα σπίτια τους. Έτσι αντιμετώπισε το γυμνισμό την εποχή εκείνη. Και την άλλη μέρα το πρωί πήγαιναν στο τμήμα, παίρνανε τα ρούχα και υπέγραφαν και ένα χαρτί, άλλη φορά δεν το ξανακάνω.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μιλάμε με τον δημοσιογράφο Τάσο Κοντογιαννίδη με αφορμή το βιβλίο του «Μπαϊρακτάρης, πολιτική και κουτσαβάκηδες».
3: Ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση και μου έμεινε στο μυαλό από το βιβλίο είναι ότι πολλές φορές το κράτος συνεργαζόταν με τα κακοποιητικά στοιχεία, βάζοντάς τα και κομματάρχες ακόμα στις οργανώσεις, στις τοπικές και σε όλα αυτά. Δηλαδή είναι παλιά πρακτική η πολιτική να...
4: Βεβαίως.
3: Να τα κάνει πλακάκια με Βεβαίως. Το έγκλημα.
4: Εκείνη την εποχή είχαν μεγάλη ισχύ οι κομματάρχες. Μάλιστα, ένα βράδυ είχε γίνει ένα επεισόδιο στα Εξάρχεια. Έπεσε άγριο ξύλο εκεί κλπ. Και πηγαίνουν οι αστυνομικοί του Μπαϊρακτάρη και συλλαμβάνουν δύο από αυτούς οι οποίοι είχαν δημιουργήσει τα επεισόδια. Τους πιάνουν, τους πάνε στο κρατητήριο. Την άλλη μέρα το πρωί έρχεται ο κομματάρχης, που συμπτωματικά ήταν του Τρικούπη. Έρχεται ο κομματάρχης και λέει στον Μπαϊρακτάρη: άκουσε να σου πω, μέσα έχεις δύο δικούς μου ανθρώπους. Είναι του κόμματος και πρέπει να τους βγάλεις τώρα αμέσως. Σηκώνει το κεφάλι του Μπαϊρακτάρη και λέει: δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ο άλλος εξανίσταται. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Αν δεν τους βάλεις, θα έχεις άσχημα ξεμπερδεύματα μαζί μου. Σηκώνεται λοιπόν ο Μπαϊρακτάρης από το κάθισμά του, του πιάνει από το γιακά, τον τραβάει προς την έξοδο του γραφείου του, του δίνει δύο χαστούκια και μια κλωτσιά και το πετάει έξω. Μετά γυρίζει στο τραπέζι, στο γραφείο του, κάθεται, παίρνει μια κόλλα χαρτί και γράφει την παρέτησή του. Που βάλω την παρέτησή μου κλπ. Και σηκώνεται, πάει στον πρωθυπουργό που ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης. Γιατί κάθε πρωί πήγαινε στον Τρικούπη και έδινε αναφορά γεγονότων. Το τι συνέβη την προηγούμενη μέρα και το βράδυ. Και έλεγε στον πρωθυπουργό, συνέβησαν αυτά. Μεταξύ άλλων θα του έλεγε και για το επεισόδιο που ήρθε ο κομματάρχης κλπ. Όταν λοιπόν έδωσε την παρέτησή του στον Τρικούπη, την παίρνει, τη διαβάζει ο Τρικούπης, τη σκίζει μπροστά του, γιατί ήξερε ότι προηγουμένως είχε περάσει ο κομματάρχης και πήγε και έκανε τα παραπάνω του. Σκίζει ο Τρικούπης την παρέτηση που υπέβαλε ο Μπαϊρακτάρης και του λέει: πήγαινε και να κάνεις τη δουλειά σου όπως εσύ νομίζεις σωστά. Και νομίζω ότι την κάνεις πολύ σωστά, ανεξάρτητα αν ήταν κομματάρχης μου και τον έδιρες. Και έτσι, αυτή ήταν η εξήγηση που έκανε ο Τρικούπης και δεν ξέρω αν αυτές οι πρακτικές γίνονται τώρα.
3: Είδατε όμως, το κράτος δεν έπαψε να το κάνει αυτό. Πάντοτε, έτσι.
4: Ναι, είχε τους κομματάρχες οι οποίοι κάνανε κουμάντο. Βεβαίως, οι κομματάρχες είχαν μεγάλη ισχύ πού? Και στους δήμους. Ένας ο οποίος θα έβαζε υποψηφιότητα για να βγει δήμαρχος, κοιτούσε πρώτα-πρώτα τους κομματάρχες. Αυτοί κάνανε τα πάντα. Και μόλις κέρδιζαν, αυτοί ήταν οι οποίοι λέγανε: θα πάρεις στη δημοτική αστυνομία αυτόν, θα πάρεις την υπηρεσία εκείνη αυτόν θα προσέχεις. Δηλαδή επέβαλαν στον δήμαρχο εκείνα που ήθελαν αυτοί, εκείνο που ήθελαν αυτοί. Ήταν τόσο δηλαδή η δύναμή τους μεγάλη, οι κομματάρχες.
5: Χρόνια ο κομματάρχης, κρατάει όλο το νησί να.
6: Γκόρτσος, Γκόρτσος είπα, θρασίγουλος Γκόρτσος, το παιδί του λαού.
5: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
6: Εγκέ παιδί είναι. Επειδή δηλαδή εσύ εγκέρασες από τα 80, σίγουρα η καρδιά του. Όχι, θα ψηφίσουμε τα νιάνια, ρε. Το τριανταράκι που μας έρχεται από την Αμερική, κατάλαβες. Τι ξέρει, βρε, αυτός και ο θείος του παπαράς από τις ανάγκες του νησιού. Αυτοί ζουν διαρκώς στη Νέα Υόρκη. Πού είσαι? Δεν πιστεύω να κατεβεί κανείς κάτω στο λιμάνι την ώρα που έρχεται ο μικρός. Σου παρήγγειλα ούζο. Βασίλη, φέρε ένα ούζο στον κύριο. Πού είσαι? Ολόκληρη σαρδέλα. Ελάτε να πιούμε όλοι μαζί στην υγεία του παιδιού του λαού.
7: Βίβα!
6: Όχι βίβα, όχι βίβα. Θα φωνάξουμε όλοι μαζί. Γκόρτσος!
7: Γκόρτσος! Γκόρτσος! Γκόρτσος!
6: Αύριο στη συγκέντρωση του Γκόρτσου θα τα πούμε. Ελάτε ρε παιδιά πιο δυνατά όλοι μαζί με ψυχή.
4: Επίσης πρέπει να πω ότι η δημοτική αστυνομία πάντα, μην νομίζετε ότι έκανε σωστά τη δουλειά της, έκανε τη δουλειά εκείνη την οποία θα έκαναν και αυτοί που ήταν τα ραχοποιητικά στοιχεία. Μερικές φορές έφτανε και σε τέτοιο σημείο. Δηλαδή δεν ήταν να επιβάλλουν την τάξη κάπου ή να πάνε να κάνουν κάτι, ας πούμε, κλπ. Κάνανε ακριβώς τα αντίθετα, ό,τι ήταν προς το συμφέρον τους και προς το συμφέρον των κομματαρχών.
8: Μονάχα έτσι, αγαπητοί μου συμπολίτες, το νησί μας θα δει προκοπή.
6: Λίγο νερό, μωρή Βασίλου.
8: Όταν εγώ στείλουμε στη Βουλή το παιδί του λαού, τον Κόρτσο.
4: Το κέντρο της Αθήνας έπιανε από, από τα Εξάρχεια, Κολωνάκι και προς τα κάτω, μέχρι το Γκάζι. Αυτό ήτανε το κέντρο της Αθήνας, μέχρι Ομόνια κλπ. Και λίγο πιο πέρα από την Ομόνια.
3: Υπήρχανε προφανώς, εκτός από τους Κουτσαβάκηδες και όλους αυτούς που λέγαμε νωρίτερα, και λέσχες χαρτοπαικτικές εκείνο το...
4: Α, βεβαίως. Λοιπόν, υπήρχε τότε η χαρτοπαιξία, ήταν σε μεγάλη έξαρση. Και μάλιστα μια μέρα κάποιος του κατήγγειλε το εξής, ότι εκεί που είναι σήμερα το μουσείο της Ακροπόλεως, στην παλιά σχολή χωροφυλακής, πιο πριν από τη σχολή χωροφυλακής ήταν στρατιωτική μονάδα και είχε και δίπλα ένα ιατρείο. Εκεί στο ιατρείο υπηρετούσε ο Μιμίκος. Ο Μιμίκος με τη Μέρη και εκεί υπηρετούσε ο Μιμίκος. Άλλη θλιβερή ιστορία αυτή εδώ πέρα. Με τον Μιμίκο και τη Μέρη, που πήγε η Μέρη και άφησε το σημείο και αυτός ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε να το πάρει. Και αυτή είδε που δεν πήγε στο ραντεβού και αυτοκτόνησε από την Ακρόπολη. Σε αυτή λοιπόν, στη μονάδα εκεί τη στρατιωτική, είχε μια λέσχη μέσα και παίζανε χαρτιά μέχρι το πρωί. Ποιοι? Αξιωματικοί και αστυνομικοί. Και πολλοί χάνανε τα λεφτά τους. Το πρωί λοιπόν πήγε κάποιος και το έπεσε στο Μπαϊρακτάρι. Και φωνάζει ο Μπαϊρακτάρης όλους τους αυτούς τους αστυνομικούς και τους λέει το εξής: όποιος δω ή μου καταγγείλει, οποιοδήποτε μου καταγγείλει ότι αστυνομικός παίζει χαρτιά, αυτομάτως από εκείνη τη στιγμή θα φύγει κλωτσιδών από το σώμα, από την αστυνομία. Σταμάτησανε αυτοί οι αστυνομικοί να παίζουν. Όμως, πού είναι ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης, ακριβώς δίπλα υπήρχε ένα καφενείο. Εκεί στο καφενείο πήγαιναν οι κρατικοί λειτουργοί, ανώτατοι δικαστές, αξιωματικοί, μέχρι και υπουργοί, πήγαιναν και παίζαν εκεί χαρτιά. Και μια μέρα λοιπόν σηκώνει το Μπαϊρακτάρης, του έγινε μια καταγγελία, πάει λοιπόν εκεί με τους άνδρες του και όταν μπήκαν μέσα, δύο-τρεις παρατραχάμενοι που ήτανε, παίρνουνε το μαγκάλι που είχε κάρβουνα, γιατί μέσα στο καφέ είχε το μαγκάλι εκεί πέρα για να ζεσταίνονται κλπ. Παίρνουν το μαγκάλι και το πετάνε πάνω στους αστυνομικούς. Τότε πρόλαβαν μερικοί και φύγανε, ανώτατοι δικαστές κλπ. Και πρόλαβαν φύγουν, αλλά τους άλλους τους έπιασε ο Μπαϊρακτάρης και καταρχάς δεν τους πήγαινε στη δικαιοσύνη, τους πήγαινε στο τμήμα. Τους έριχνε τις ξυλιές που λέμε, τα χαστούκια, τα ανάποδα και αυτά, όπως εκείνους ήξερε, και μετά τους άφηνε ελεύθερους. Έτσι και ξαναπαίξετε, χειρότερα θα πάθετε. Όπως είχε γίνει και με ένα ξενοδοχείο στην Εδώ Αιώλου, όπου πήγε εκεί και κατάσχισε το τραπέζι που παίζανε, τα παιχνιόχαρτα, τα λεφτά, ό,τι ήταν τα κατασχέσανε. Πιάνουν και το διευθυντή του ξενοδοχείου, τον έβαλε για 48 ώρες μέσα, έτσι για τιμωρία, και όταν έφυγε έφαγε τις ξυλιές του, και τους άλλους επίσης το ίδιο και τους λέει, άμα ξανασυμβεί, με αυτόν τον τρόπο το σκληρό άρχισε να αντιμετωπίζει τη χαρτοπαιξία.
9: Χριστός και Παναγία, πώς βρεθήκατε εσείς εδώ?
10: Εσύ δεν κοιμήθηκες ακόμη?
9: Πώς να κοιμηθώ, κυρά μου? Μπορεί κανένας να κλείσει μάτι εδώ μέσα?
10: Έλα τώρα, μη φωνάζεις, έχεις καιρό να κοιμηθείς. Έλα να κάτσεις κοντά μου να μου φέρεις λίγο γούρι, έλα αγαπητή. Άσε τώρα, άσε με, κάνε.
6: Δεν πας μέσα, κυρά μου, να μας αφήσεις ήχους.
10: Άκου να σου πω στρατηγέ μου, ακούω από την κίνια μου, μην ανακατώνεσαι. Κάτσε παιδί, έλα εδώ κοντά μου, εγώ, εσύ. Κόφτε. Κάτσε πέρα από πέρα, κοντά μου. Μη χασμουργέσαι για όνομα του Θεού. Χαμογέλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Κάτσε πέρα. Ωραία, κυρία μου, κάτσε κοντά μου.
6: Μόμπα χαρακτήρι με 100.
11: 50 και τα πει.
6: Με 100.
10: 200.
6: Πάσο.
11: Τα πει.
6: Ορίστε και οι άλλες 100. Ορίστε.
10: Άνοιξε τα φίλια.
6: Ορίστε.
11: Εγώ είμαι τα πει.
6: 300.
10: 800.
6: Μάλιστα, κυρία μου, χρώμα.
10: Χρώμα. Άσος, ρίγας, βαλές.
6: Άσος, ρίγα, δάμα.
10: Του να πάρει εκεί. Άντε χάσου πόρτε. Άντε
9: χάσου πω, κυρά μου.
10: Γιατί χασμουρήθηκες?
9: Μα τι μου λες, να μην χασμουρηθώ?
10: Όχι, να μην χασμουρηθείς.
9: Γιατί
10: μου φέρεις προσουσία. Άι, μα τη σηκώ από εδώ πέρα. Φύγε από εδώ πέρα. Άσε πίσω. Ευχαριστήστε.
6: Γεια, κύριε.
4: Ένα άλλο γεγονός που συνέβη και εκείνο ήταν που τον έκανε να είναι πιο σκληρός απέναντι στη χαρτοπαιξία. Ένα πρωί έρχεται στο γραφείο του μια γυναίκα, κλαίουσα. Κύριε Μπαραχτάρη, λέει, συγγνώμη που θα σας απασχολήσω. Ο άντρας μου ήρθε το πρωί και έχασε στα χαρτιά όλη την περιουσία μας, τα λεφτά μας, τα έχασε όλα. Και τι να κάνουμε τώρα? Και ξέρετε τι μου είπε? Θα να πάω να κοιμηθώ στο κρεβάτι ενός φίλου του, να πάρει λεφτά για να πάει να ξαναπαίξει, για να κερδίσει, λέει, τα χαμένα. Τι να κάνω? Αυτή ο Μπαραχτάρης την πιάνει και της λέει, δεν μου λες, λέει, έχετε παιδιά? Λέει, όχι. Τον αγαπάς? Αυτή χαμήλωσε το κεφάλι προς τα κάτω. Λέει, άκου να σου πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος, με αυτόν τον άνθρωπο δεν έχεις μέλλον. Παράτα τον. Είναι ρεμάλι. Είναι ζαγάρι. Ξέρω κάτι χαρακτηρισμός που του δίνει. Παράτα τον. Διότι αυτός μια μέρα θα σε παίξει και στα χαρτιά. Τόσο πολύ. Που ήδη την είχε παίξει βέβαια. Αλλά της το είπε πιο έτσι, για να το καταλάβει καλύτερα. Και φύγε, της λέει. Στέλνει και δύο αστυνομικούς, πηγαίνουν και φέρνουν τον άντρα της. Του ρίξε μερικά χαστούκια έτσι γενναία και μετά η υπόθεση αυτή τελείωσε. Και μετά άρχισε να κάνει τους μεγάλους διωγμούς εναντίον των χαρτοπαικτών. Και εκείνη την περίοδο βέβαια η χαρτοπαιξία ήταν στο φουλ και οι χαρτορίχτρες. Να φανταστείς, ήταν μια πολύ γνωστή χαρτορίχτρα που τη λέγανε Μάρο. Και μια μέρα που είχε σκοτούρες ο πρωθυπουργός ο Δηληγιάννης, ετοιμαζόταν για τον πόλεμο του 97, με τον ενοτουρκικό πόλεμο στη Θεσσαλία. Του λέει ένας παρατρεχάμενος του, δεν ρωτάστε και τη Μάρο τι αποτέλεσμα θα φέρει ο πόλεμος που θα κάνουμε. Ενέδωσε ο Δηληγιάννης, του φέρουνε τη Μάρο και αρχίζει η Μάρο, του ρίχνεται χαρτιά. Κάποια στιγμή σηκώνει το χαρτί και λέει, τρία κούπα, αρχηγέ, θα τα βρεις μπαστούνια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα τα πας καλά με τον ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και πράγματι η χαρτορίχτρα είχε απόλυτο δίκιο. Είχαμε τον ταπεινωτικό πόλεμο του 97.
12: Έχει ενδιαφέρον, κύριε Κοντογιαννίδη, ότι ο απόϊχος όλων αυτών, της χαρτοπαιξίας, των κουτσαβάκιδων, ενός βασανιστηρίου ιδιαίτερου που έχει να κάνει με την Σαρδέλα, έχει διασωθεί στις ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου, δηλαδή περίπου 70-80 χρόνια μετά από την ύπαρξη του Μπαϊρακτάρη, δεν είναι? Ναι. Πότε έπαψε να...
4: Ο Μπαϊρακτάρης σταμάτησε το 97, μετά εκτελούσε χρέη φρουράρχου Αθηνών, αποστρατεύτηκε το 1900 και το 1904 πέθανε. Ναι.
12: Και το 1950-60 που γυρίζονται αυτές οι ταινίες, υπάρχει ακόμα ο απόϊχος από όλα αυτά. Δηλαδή η Βλαχοπούλου, η Αρώνη με τον Χωσταντάρα που συλλαμβάνονται για χαρτοπαιξία,
4: ναι,
12: ο Παπαγιανόπουλος.
4: Ο διασυρμός τους, ε?
12: Ο διασυρμός τους με τα σεντόνια, ο Παπαγιανόπουλος κομματάρχης, Γκόρτσος, Γκόρτσος.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Το μαρτύριο με τη Σαρδέλα στην ταινία με τον Ηλιόπουλο.
4: Να σας πω ένα περιστατικό τώρα, με τα βραστά αυγά. Λοιπόν, είχαν πιάσει 2-3 άτομα που είχαν κάνει τη ληστεία σε ένα χρυσοχοείο στην οδό Σταδίου. Τους πιάσανε λοιπόν και οι δύο είπανε ο τάδε το έκανε. Ήτανε ο ληστής. Το πιάνει λοιπόν και δεν ομολογούσε αυτός. Έκανε τη ληστεία? Όχι, πάρτε τον μέσα. Και τότε, εκείνο το διάστημα, ένας περιηγητής Άγγλος είχε πει σε μια ομίγυρη εκεί ότι για να κάνεις κάποιον να ομολογήσει, βάλε στις μασχάλες του βραστά αυγά να καίνε. Άμα τα βάλεις, θα αμέσως θα κάνει αυτό που θα ομολογήσει. Το κάνανε και αυτός ο άνθρωπος ομολόγησε. Ναι, το έκανα εγώ, αλλά δεν το είχε κάνει για να αποφύγει αυτό το βασανιστήριο. Μετά όμως το πληροφορήθηκε αυτό ο Μπαϊρακτάρης και επέπληξε τους άνδρες του γιατί το έκαναν αυτό το πράγμα. Και μάλιστα αυτό το γεγονός έγινε γνωστό, ξέρετε πότε? Όταν έγινε η δολοφονία του Δηληγιάννη από τον Κώστα Γερακάρη το 1905, τον δολοφόνησαν έξω από τη Σταδίου. Και τότε γινόταν η δίκη του και μάλιστα τότε υπόθηκε στο δικαστήριο για πρώτη φορά αυτό το πράγμα, το περιστατικό δηλαδή. Και τις Σαρδέλες, τις Αλμυρές, για να διψάει, για να ζητάει νερό και να του πει πες μας και μετά θα σου δώσουμε νερό και τέτοια πράγματα κλπ. Ήτανε φοβερή ιστορία αυτή εδώ πέρα κλπ.
13: Καλέσατε κύριε Νικητά.
14: Ναι, φέρε μου και τον λάμπρο εδώ. Μάλιστα.
13: Αλλά σήμερα το πρωί δήλωσε ότι αν δεν του δώσουμε νερό δεν θα βγάλει λέξη πια.
14: Και δεν του δώσατε νερό του ανθρώπου.
13: Όχι κύριε Νικητά.
14: Γιατί?
13: Ο κύριος Παστινό μας είπε από χτες το βράδυ να του δίνουμε μόνο λαϊκέρδα.
14: Πάλι τα ίδια. Είπα 100 φορές δεν μ' αρέσουν να γίνονται αυτά τα πράγματα εδώ μέσα. Τι συστήματα είναι αυτά. Δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα εδώ μέσα.
13: Ο κύριος Παστινό μας είπε ότι είναι πολύ αποτελεσματικό.
14: Κακός. Πολύ κακός. Τέλος πάντων. Φέρ τον εδώ και πες να μου φέρουν ένα καφέ με 5 ποτήρια νερό.
13: Μάλιστα κύριε Δικητά.
14: Άκουσα εδώ.
13: Ορίστε.
14: Ειδοποιήθηκε η κυρία Καραλέοντος.
13: Μάλιστα, ειδοποιήθηκε για σήμερα στις 10 το πρωί.
14: Πολύ καλά, πήγαινε.
13: Λάμπρου.
15: Μάλιστα.
13: Έλα, σε θέλω διοικητής.
15: Αναγκριζούλα, αναγκριζούλα.
13: Δεν ξέρω τι σε θέλει. Κύριε Δικητά, Λάμπρου.
15: Ρε, καλώς τον Τιμολέοντα. Τι κάνεις, καλά? Μια χαρούλα.
14: Τα κέφια καλά, καλά?
15: Δόξα σου Θεός.
14: Ωραία, ωραία. Πάρ' την καρέλα και κάτσε.
15: Αναγκριζούλα έχουμε πάλι?
14: Όχι βρε αδερφέ τώρα, αναγκριζούλα. Πώς το πήρες αμέσως. Κουβεντούλα θα κάνω. Πρώτα πες μου, πώς πέρασε χθες το βράδυ?
15: Πολύ ωραία. Με βάλανε σε κατσανίδες ίσες και κοψομεσιάστηκα. Κατά τα άλλα όμως πέρασε ωραία.
14: Α, μπράβο, αυτό είναι ευχάριστο.
15: Το μόνο που ερχόντουσαν κάθε τόσο και με ξυπνούσαν. Στις 11, στις 12, στις 2, στις 4 το πρωί. Κατά τα άλλα κοιμήθηκα, θαύμα.
14: Μπράβο, ωραία. Από φάει πώς πήγες? Πυρποιηθήκαν?
15: Πώς, μου δώσανε μισή καρακέρδα. Μπόρικη, μπόρικη, χωρίς νερό, χωρίς ψωμί.
14: Όχι δα.
15: Μάλιστα, είναι φαίνεται η σπεσιαλιτέ του καταστήματος.
14: Σ' αρέσει η λακέρδα?
15: Πολύ. Η δόση βέβαια ήταν λίγο ισχυρή, αλλά κατά τα άλλα ευχαριστήθηκα λακέρδα.
14: Και καλά, γιατί δεν ζήταγε νερό?
15: Ζήτησα, αλλά μου είπαν θα μου δώσουν μόνο άμα ομολογήσω που έχω κρύψει τα βιβλία.
16: Μια μέρα, και συγκεκριμένα ήταν Μάιος του 1894, τότε είχε ξεσπάσει μια μεγάλη διαμάχη μεταξύ ηθοποιών και συγγραφέων. Για ένα μήνα τα θέατρα παρέμειναν κλειστά. Οι ηθοποιοί χωρίς δουλειά, η θίαση χωρίς παραστάσεις και ο κόσμος περνούσε και διάβαζε απ' έξω από τα θέατρα το θέατρον αργή. Η άτυπη αυτή απεργία ξεκίνησε όταν οι συγγραφείς ξεσηκώθηκαν και αρνήθηκαν να δώσουν τα έργα τους στους ηθοποιούς για να τα παραστήσουν. Λοιπόν, τότε τι κάνουν αυτοί? Μαζεύονται λοιπόν όλοι μαζί, πηγαίνουν στο Δημοτικό Θέατρο, οι συγγραφείς ήταν περίπου 27 άτομα και αιτία στάθηκε όταν ο θίασος Ταβουλάρη Παντόπουλου, ήταν μεγάλη ηθοποιή της εποχής εκείνης και οι δύο, ετοιμαζόταν να ανεβάσουν ένα έργο πιανού, του Δημητρίου Κόκου. Ποιο έργο? Η Λύρα του Γερονικόλα, ένα μεγάλο έργο, πολύ σπουδαίο. Και να φανταστείς ότι πριν λίγες μέρες, πριν ένα μήνα, ενάμιση, είχε πεθάνει ο Κόκος. Πήραν αυτοί το έργο του και θέλουν να το ανεβάσουν. Και δεν πήγαν ούτε να ζητήσουν την άδεια της χείρας του συγγραφέα και τότε εξανέστησαν λοιπόν όλοι οι συγγραφείς, συγκεντρώθηκαν εκεί στο θέατρο για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Μάλιστα ο συγγραφέας, ο Καπετανάκης, πολύ γνωστός. Γενικός γραμματέας που είχε βγάλει το έργο, ο Γενικός Γραμματέας του Καπετανάκη. Αυτός μάλιστα είχε πει τότε το εξής: καλή δόξα, αλλά και λίγα χρήματα στο πορτοφόλι μας για να ζήσουμε αξιοπρεπώς, δεν θα μας έβλεπτε. Και τότε λοιπόν οι συγγραφείς μπήκαν μες στο θέατρο, άρχισαν να έρχονται και οι ηθοποιοί, οι οποίοι καθόντουσαν παράμερα για να ακούσουν τι απόφαση θα πάρουν. Το ειδοποιήθηκε ο Μπαϊρακτάρης, σου λέει μήπως γίνουν επεισόδια, αλλά πού? Σε καλλιεργημένους ανθρώπους δεν είναι δυνατόν να γίνουν επεισόδια. Πήγε όμως και κάθισε και παρακολούθησε όλη την ιστορία αυτή εδώ πέρα, το τι έγινε εκεί πέρα. Έβγαινε ένας από τους συγγραφείς και έλεγε για να προκαλέσουν τους ηθοποιούς. Ο Καλαποθάκης λέει: έχω γράψει 3 δράματα και 2 κωμωδίλια και δεν θα τα δώσω σε θειάσους για να τα παραστήσουν. Ο Συνοδεινός είπε: έχω 3 τραγωδίες, δεν πρόκειται να παρασταθούν. Ο Κορομιλάς: δεν πρόκειται να παρασταθούν.

κύριε Πρωθυπουργέ, να δεχτείς μία επιτροπή τους, μία τριμελή επιτροπή, να τους ακούσεις. Έχουν πολύ δίκιο οι άνθρωποι. Και πράγματι μετά από λίγο, μία τριμελής επιτροπή από το Λάσκα, τον Κορομιλάκη, τον Καπετανάκη, πήγαν και ανέπτυξαν το πρόβλημα που ενδιέφερε την τάξη τους. Ο Τρικούπης γυρίζει και τους λέει: έχετε απόλυτο δίκιο. Θα γίνει αμέσως νομοθετική ρύθμιση περί κατοχυρώσεως των πνευματικών δικαιωμάτων. Το θέμα ρυθμίστηκε αμέσως, αλλά προσωρινά, με εγκύκλιο, γιατί έπρεπε να γίνει νόμος. Και τότε κάλεσε και έναν εισαγγελέα και του λέει: θα έχεις το δικαίωμα να απαγορεύεις τις παραστάσεις των θεάτρων έως ότου ψηφιστεί ο νόμος. Και αναμφισβήτητα η συνεισφορά του Μπαϊρακτάρη στη δικαίωση των συγγραφέων ήταν πολύ μεγάλη. Και μάλιστα τότε μια σατυρική εφημερία που κυκλοφορούσε το script είχε γράψει και το εξής, τον εξής στίχο. Αυτό προς τους ηθοποιούς: θα φορούσατε ακόμα πιο πολύ στραβά το φέση η εγκύκλειος εκείνη αν δεν έβγαινε στη μέση. Δηλαδή βγήκε η εγκύκλειος και τους έβαλε αυτό, ότι θα δίνετε και χρήματα από αυτά που εισπράτετε και στους συγγραφείς. Έτσι λοιπόν καθιερώθηκαν τα συγγραφικά δικαιώματα και αυτό το οφείλουν σε ένα μεγάλο βαθμό στο Παϊρακτάρι.

όταν πρόκειται να γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες, είχαν έρθει εδώ και γυναίκες ελευθερίων ηθών. Είχαν έρθει δύο γαλιδούλες, η Φαουστίνα και η Σουζάν. Κάποιος, προφανώς αντίζηλος, δεν ξέρω τι, διέδωσε ότι η Σουζάν έχει σύφυλλη και δεν πήγαινε κανείς μαζί της. Τι έγινε λοιπόν η Σουζάν; Η Σουζάν νόμιζε ότι

την ιστορία αυτή την έστησε η άλλη γαλλιδούλα, η φίλη της, η Φαουστίνα. Διότι όλοι πηγαίνανε στη Φαουστίνα και η Σουζάν καθόταν έτσι χωρίς πελάτες. Μάλιστα είχε και έναν, αυτό πώς το λένε, ταραζί, να το πούμε έτσι, τον οποίο το λέγανε Ζαργάνα. Λοιπόν, μόλις έγινε το έγκλημα, ο Μπαϊρακτάρης φωνάζει το Ζαργάνα, του λέει, ξέρεις τίποτα για αυτό το πράγμα? Όχι, λέει. Το μαχαίρι που είναι? Α, λέει, το έχω αφήσει, λέει, στο αυτό, στο σπίτι. Αλλά το είχε αφήσει αυτός πού? Στο μαξιλάρι, στο ξενοδοχείο εκεί που κοιμόταν, στο μπάνκιο το ξενοδοχείο, στην Ομόνια, είναι αριστερά από την Αθηνά είναι το μπάνκιο και δεξιά είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Στο μπάνκιο λοιπόν εκεί γινόταν ιστορία, το είχε ξεχάσει εκεί και λέει στο σπίτι το έχω κλπ. Καλά, πήγε να μου το φέρεις. Αυτός αντί να πάει σπίτι πήγε στο, τέτοιο, στο ξενοδοχείο, πήρε το μαχαίρι και του το πήγε. Λοιπόν, άρχισε να εξετάζει διάφορους. Ο ιατροδικαστής που πήγε και εξέτασε το θύμα, τη Γαλλίδα, τη Φαουστίνα, διαπιστώνει ότι αυτός ο οποίος της κατάφερε τις μαχαιριές πρέπει να ήταν αριστερόχειρο. Μάζεψε όσους μπαίναν στο ξενοδοχείο, τους εξέτασε όλους και δεν έβρισκε κάποιον αριστερόχειρα. Όλοι ήταν δεξιόχειρες στο χειρισμό του μαχαιριού. Φωνάζει και την Σουζάν. Διότι κατάλαβε αυτός ο Μπαϊρακτάρης, το μαχαίρι αυτός, ο Ζαργάνας, του είχε αφήσει στο μαξιλάρι του κάτω στο δωμάτιο της. Φωνάζει και την Σουζάν και της λέει, δεν μου λες, λέει, ξέρεις τίποτα για το έγκλημα? Λέει, πού να ξέρω, και άσε. Και να κλαίει, γοερές κραυγές χωρίς να βγάζει δάκρυ. Ξέρεις, ο ένοχος όταν κλαίει δεν βγάζει δάκρυ. Βέβαια. Σε δύο περιπτώσεις το έχω διαπιστώσει. Το ένα στο έγκλημα του Χαροκόπου, καημένα Θανασόπλη της Σούμελιναπάθης, η γυναίκα του και η πεθερά του κλαίγανε γοερά, χάσαμε το γαμπρό, τον σύζυγο κλπ, χωρίς να βγάζουν δάκρυ. Και όμως ήταν οι ένοχες αυτές. Όπως και στην περίπτωση του παιδιού, σε ένα χωριό εκεί στην Ηλία, πριν από μια δεκαετία, που ο πατέρας ήταν ένοχος στο φόνο του παιδιού του και διαπιστώθηκε. Μετά έκλαιγε στο θάνατο του παιδιού του, στην κηδεία του, χωρίς να βγάζει δάκρυ. Λοιπόν, της λέει, καλά, λέει, γράψε αυτό το χαρτάκι εδώ πέρα, λέει, ότι είσαι αθώα και υπέγραψε το. Παίρνει αυτή με το αριστερό χέρι και γράφει, είμαι αθώα, και υπογράφει και γράφει. Και την πιάνει μετά, της λέει, μολόγα πως έκανες το έγκλημα. Μα εγώ, της τραβάει δυο χαστούκια και μετά ομολογεί ότι πράγματι αυτή ήταν ο Φωνιάς.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν,

και από τη σελίδα antiklidi.com, εντός του θέματος που μας απασχόλησε σήμερα. Τίτλος του κειμένου: «Μπορεί ο έρωτας να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο?» Ακόμη και ο έρωτας δεν έχει μόνο μία ερμηνεία, ούτε βιώνεται από όλους με τον ίδιο τρόπο. Σύμφωνα με τη Wikipedia, ο έρωτας είναι η ζωηρή έλξη μεταξύ δύο προσώπων, η οποία συνήθως σχετίζεται με την επιθυμία για συνέβρεση, για συνουσία. Θεωρείται το ισχυρότερο συναίσθημα έλξης μεταξύ δύο ανθρώπων ή ζώων και συμβάλλει στη διαιώνιση των ειδών και την αναπαραγωγή. Η αντίληψη του τι είναι έρωτας διαφέρει ανάμεσα στους λαούς. Οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι ο έρωτας ήταν ένα συναίσθημα άγριο ή απλό, χωρίς τίποτε το πνευματικό, και στρεφόταν γύρω από την εξωτερική ομορφιά της γυναίκας με τελικό σκοπό την ειδονή και την τεκνοποίηση. Με την έλευση του χριστιανισμού η θέση της γυναίκας βελτιώθηκε και σε πολλούς θρύλους της Βόρειας Ευρώπης παρατηρείται ο λεγόμενος υποτικός έρωτας. Μετά το τέλος του Μεσαίωνα προήλθε ο ρομαντικός έρωτας και ο πλατωνικός έρωτας, η αγνή αγάπη που δεν αποσκοπεί στη σαρκική ειδονή. Ποιο είναι το συμπέρασμα που προκύπτει δηλαδή? Όπως το πάρει κανείς, ακόμα και ο έρωτας δεν έχει μόνο μία ερμηνεία, ούτε βιώνεται από όλους με τον ίδιο τρόπο. Ο πλατωνικός δεν χρειάζεται σωματική έκφραση και ο ρωμαϊκός δεν χρειαζόταν κανένα βαθύτερο συναίσθημα. Και ξέρω ότι θα πείτε πως έχουν περάσει και κάτι χιλιετίες από τότε, αλλά το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Αν βρεθείς σε μία παρέα ανεξαρτήτως φίλου, καθένας θα δώσει το δικό του ορισμό στο τι είναι έρωτας. Αν το δούμε φρεουδικά και πάμε μερικά χρόνια πίσω, τότε που ακόμα ανακαλύπταμε τον κόσμο και τον βλέπαμε μέσα από τα μάτια των γονιών μας, θα έρθουμε αντιμέτωποι με μία άβολη αλήθεια. Μεγαλώσαμε με ένα ζευγάρι που είχαμε και έχουμε ως πρότυπο και θεωρούμε νορμάλ ή αυτό που πρέπει να θεωρούμε ως έρωτα. Σε άλλους ανθρώπους λειτουργεί αντίστροφα και ή έχουν τους γονείς τους ως ζευγάρι προς αποφυγή. Δεν θέλουν να ζήσουν την ίδια ζωή. Παρ' όλα αυτά, όλοι αναπαραγάγουμε υποσυνείδητα αυτά που έχουμε δει σε εκείνους και απαιτούμε από τον άλλο αυτά που απαιτούσαμε από τους γονείς μας, αλλά τελικά δεν τα παίρναμε. Περνάει τόσο γρήγορα ο έρωτας. Εξαρτάται ποιον ρωτάς. Οι άνθρωποι που αρνούνται να δουν τα ελαττώματα του άλλου χάνουν και το πάθος μετά από 6 μήνες. Εκείνοι όμως που βλέπουν τις πιο άβολες πλευρές, που αντιλαμβάνονται ότι η ένταση του έρωτα έχει να κάνει με την ένταση που του δίνεις εσύ και δεν περιμένουν θαύματα ή πυροτεχνήματα συνέχεια, μπορούν να παραμένουν ερωτευμένοι για χρόνια. Και κάπου εδώ έρχεται το κλισέ, που όμως είναι και αληθινό, ότι ο έρωτας έχει πολλούς παραλήπτες. Αν δεν μπορείς να ερωτευτείς σε καθημερινή βάση όλα τα όμορφα που συμβαίνουν γύρω σου, τότε πώς μπορείς να μπεις στα άδυτα του έρωτα με έναν άνθρωπο?

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενιστώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, να μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκια,

0: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, είναι 4:01 πρώτο λεπτό. Και ο επόμενος επίσημος καλεσμένος μας είναι ο Βασίλης Λέκας. Μιλάμε στον ελληνικό, εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να μου μιλήσεις για τον τόπο που γεννήθηκες, χωρίς να μου πεις ποιος είναι. Να μου πεις μερικά από τα χαρακτηριστικά εκείνα που τον σημαδεύουν μες στο μυαλό σου, τον τόπο σου.
1: Κάμπος και προσφυγιά. Ο τόπος που γεννήθηκα, κάμπος και προσφυγιά, τον χαρακτηρίζουν έντονα τα στοιχεία ακόμη αυτά, γιατί οι γενιές έχουν το DNA, κουβαλάνε τους παλιότερους εν ζωή αρκετούς, και επαναλαμβάνω, επειδή υφίσταται μια γενικότερη αντίστοιχη κατάσταση με την προσφυγιά, είναι σαν να μην πέρασε τίποτα. Την μετανάστευση των Ελλήνων. Είναι σαν να ζούμε ένα κάδρο το οποίο συνεχώς, ας πούμε, το ξεσκονίζουμε, δεν το αλλάζουμε θέμα.
0: Ούτε καν θέση.
1: Ούτε καν θέση, ναι.
0: Στον τοίχο.
1: Ούτε καν θέση. Σέρες Άνω Μητρού συγεννημένος και Κουμαριά Σερών μεγαλωμένος μέχρι την Δευτέρα, τη μέση της Δευτέρας τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
0: Οι παππούδες σου ήταν πρόσφυγες?
1: Και της μητέρας και του πατέρα. Βεβαίως χάνονται τα ίχνη. Αυτό είναι ένα θέμα που με έχει στεναχωρέσει, γιατί δεν μπόρεσα ποτέ εύκολα να βρω τη ρίζα, την καταγωγή, γιατί οι παππούδες πεθάνανε πολύ νωρίς. Οι γιαγιάδες, μέχρι να συνειδητοποιήσω εγώ αν θα πρέπει να κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την.
0: Ναι, σωστό είναι.
1: Το γενεολογικό.
0: Αργά το καταλαβαίνω.
1: Αργά, γιατί έλειπα κιόλας και πάει λέγοντας. Ούτε οι γονείς ενδιαφερθήκαν ποτέ να μάθουν, γιατί οι συνθήκες, το μόνο που τους ενδιαφέρανε, και προφανώς για όλους ισχύει αυτό, πώς θα επιβιώσουν. Το να δουν το παρελθόν ήταν.
0: Άλλου παπά Ευαγγέλιο.
1: Άλλου παπά Ευαγγέλιο, σωστά.
0: Εσύ με τι ιστορίες μεγαλώνεις, δηλαδή από τους παππούδες και τις γιαγιάδες, όσο τους πρόλαβες?
1: Τους παππούδες έναν σχεδόν βρέφος ήμουνα, δεν θυμάμαι. Οι γιαγιάδες είναι αυτή η εικόνα της γυναίκας που είναι μονίμως στα μαύρα ντυμένη, έτσι. Είναι σαν να πενθούν μονίμως. Είναι γυναίκες που πήραν τη ζωή στα χέρια τους για να θρέψουν και από τη μία οικογένεια και από την άλλη τα πολλά παιδιά τους. 5 η γιαγιά Αργυρό, 5 η γιαγιά Βασιλική. Και πάει λέγοντας.
0: Όλη μια γειτονιά,
1: Στα δύο χωριά, μοιρασμένα. Εμείς κουτσούβελα τα οποία παίζαμε και στις αυλές, ας πούμε. Είτε στο ένα χωριό που τυχαίνει να βρεθούμε, είτε στο άλλο χωριό, γιατί το σόι μοιραζόταν. Αυτή την εικόνα θυμάμαι, αυτή την κλασική εικόνα της ελληνικής επικράτειας τα χρόνια εκείνα, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα που έχω τα βιώματά μου, οι κλασικές συνθήκες μιας οικογένειας που είχε την κουβαλούσε τη μετανάστευση.

0: Εγώ ήμουν ένα παιδί που του άρεσε να τρυπώνει εκεί κοντά που οι μεγάλοι έλεγαν ιστορίες και να ακούω,
1: ναι,
0: όταν ήμουν ένα μικρό παιδί.
1: Ναι.
0: Τώρα το καταλαβαίνω ότι το έκανα, γιατί μου έρχεται η εικόνα.
1: Ναι, αυτό εσύ... το θυμάμαι και εγώ πάρα πολύ, Αντώνη, και γινόταν αισθηκτοδός. Γινόταν δηλαδή, ήταν να ακούσουμε το μαγικό κόσμο του παραμυθιού. Η συζήτηση ήταν...
0: Του παραμυθιού με την έννοια
1: επί τούτου.
0: Ναι, αλλά όχι παραμύθι του κουκί και το ρεβίθι. Ιστορίες από τα μικρά τα δικά.
1: Είχαμε και αυτή την πλευρά, αλλά είχαμε και τους ανθρώπους που τους άρεσε να λένε παραμύθια,
0: ναι.
1: Αυτό, πώς θα λένε,
0: παραμυθάδες.
1: Ήτανε, αυτό σχεδιάζανε,
0: ναι.
1: Το σχεδιάζανε. Θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ένα πρόσωπο, το οποίο ήταν μέσα στο συγγενικό χώρο, το οποίο ήταν, περιμένα από ότι θα έρθει για να πει ένα παραμύθι και σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Αυτό το, θα έλεγα, αυτό το χαρακτηριστικό είναι και ένα στοιχείο της συμπεριφοράς μου και της αναζήτησής μου σε σχέση με το τραγούδι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Πού θα την πούμε έτσι κι αλλιώς. Στην πορεία της εκπομπής. Αλλά μου άρεσε η εικόνα. Ενώ το βαφτιστήρι περιμένει τον νονό ή την νονά να φέρει τα παπούτσια, ας πούμε, κάποιοι περιμένουν να έρθει ένας να φέρει ένα παραμύθι που θα πει. Ωραία,
1: ναι,
0: εικόνα.
1: Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα αυτό.
0: Και αυτός ήταν μέλος της οικογένειας της ευρύτερης, ο άνθρωπος αυτός.
1: Ναι. Συγγενικό πρόσωπο.
0: Συγγενικό,
1: ναι,
0: πρόσωπο.
1: Ο οποίος είχε ένα ταλέντο, ας πούμε. Ήταν, λες και ήταν ο παραμυθάς κατ' επάγγελμα, ας πούμε. Ήταν,
0: ναι,
1: καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Εγώ όταν άρχισα μετά να, ο ίδιος να, να μ' αρέσει να διαβάζω παραμύθια, το βλέπω τώρα και με τα παιδιά μου. Μπορώ να προσπαθώ να το κάνω, αυτό σχεδιάζω, λέω παραμύθια ξαφνικά και εγώ λέω πώς το κάνω αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Αλλά αυτό γίνεται μια φορά. Τώρα αν δεν προσπαθήσω να το επαναλάβω, γίνεται, πάει αλλού η ιστορία. Και μου λείπει και στεναχωριέμαι που δεν έχω δυνατότητα να το κάνω συχνά στα παιδιά μου.
0: Είπες ότι ο αυτοσχεδιασμός την πρώτη φορά είναι απολύτως λειτουργικός, σε πάει κάπου.
1: Δουλεύει το μυαλό.
0: Αν χρειαστεί να επαναλάβεις το ίδιο παραμύθι, η πλοκή θα πάει αλλού. Εάν,
1: ναι,
0: είχες τη δυνατότητα να επαναλάβεις τα κύρια σημεία της ζωής σου, θα σε έβγαζες στον ίδιο δρόμο ή θα άλλαζες
1: νομίζω...
0: κάτι.
1: Νομίζω είμαι πολύ δεμένος με εικόνες και θα συμπεριφερθώ πάνω κάτω εκεί και γύρω και γύρω. Δεν μπορώ να αποποιηθώ τα βιώματά μου, γιατί και θέλω να τα έχω έτσι στην αναφορά στη ζωή μου. Άλλωστε θα πρέπει να ευγνωμονώ σε τελική ανάλυση αυτές τις συνθήκες που εμένα με οδήγησαν να βρω ένα, βάλτο σε πολλά εισαγωγικά, το αδιέξοδο, να το λύσω το αδιέξοδο, βάζοντάς με στο χώρο της μουσικής.
0: Δηλαδή ο χώρος της μουσικής σου άνοιξε μία πόρτα,
1: όχι,
0: στο,
1: όχι,
0: δουβάρι του αδιέξοδου.
1: Η μουσική,
0: ναι,
1: γι' αυτό είπα πολλά αδιέξοδα. Τότε οι συνθήκες ήταν δύσκολες και παραμένουν στα μέρη, επαναλαμβάνω, δύσκολες. Για μένα ήταν μια αφορμή να βρω το αποκούμπι μου στη μουσική. Το παραμύθι μου, το προσωπικό μου παραμύθι. Αυτός λοιπόν ο τρόπος, αυτές οι συνθήκες, πρέπει να είμαι ευγνώμων που μου συνέβησαν για να μπορέσω να ασχοληθώ με τη μουσική. Μην ξεχνάτε ότι... Μην ξεχνάς.
0: Ναι, καλύτερα.
1: Αλλά, ότι είμαι μια περίπτωση από τις χιλιάδες, εκατομμύρια θα έλεγα, μουσικών ανά τον κόσμο, που είτε τραγουδάμε το λαϊκό μας τραγούδι, είτε οι άλλοι τραγουδάνε τα blues, είτε οι άλλοι τραγουδάνε τα fados, ή άλλοι τα gospels, ή οτιδήποτε, τα ρεμπέτικα και. Είναι το κομμάτι το βιωματικό της προσωπικής πορείας του καθενός. Έχει μια συγγένεια, δηλαδή συγγενεύουμε λίγο με το πρόσωπο και τις συνθήκες. Και ξαφνικά αυτό ίσως ένα χαρακτηριστικό για να μπορούμε να βρεθούμε σε μια μουσική περιοχή όλοι, ακριβώς για τους ίδιους λόγους.
0: Χωρίς σύνορα.
1: Χωρίς σύνορα,
0: χωρίς
1: βέβαια,
0: σύνορα,
1: ναι, ναι. Η γλώσσα μας απλά έτσι είναι.
0: Η γλώσσα
1: μας προσδιορίζει. Ωστόσο η μουσική θα έλεγα ότι είναι μια οικουμενική υπόθεση. Είτε λέγεται blues, είτε λέγεται ρεμπέτικο, είτε λέγεται αυτό που κάνουμε, τέλος πάντων, όλοι εμείς.

0: Οι δυσκολίες είναι πολύτιμο πράγμα στη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Δεν θα το εξέταζα έτσι. Απλά δεν μπορώ να βρω ένα κίνητρο που με οδήγησε το να κάνω μουσική. Γιατί δεν είχα εμπειρίες από το περιβάλλον μου μουσικές. Κανένας δεν ήταν τραγουδιστής ή μουσικός, οτιδήποτε. Καλήφωνοι όλοι. Και το τραγούδι ήταν και το αντίστοιχα με το παραμύθι. Ας μην ήταν στις γειτονιές, στην πλατεία του χωριού.
0: Στο καφενείο.
1: Οι άνθρωποι που κάναν τα γλέντια τους, που τραγουδούσαν μόνοι τους και χορεύαν, ας πούμε, με ένα τζουμπόξ, οτιδήποτε. Ναι. Όλο αυτό δεν θα το εξέταζα ως τέλος πάντων αρνητικό. Αλλά ήταν ταυτόχρονα και μεταδοτικό σε ό,τι αφορά και τα χρόνια που ήρθαν και τα χρόνια που βιώνω.
0: Πώς τρυπώνει αυτή η ιδέα στο νου σου?
1: Μέχρι εκεί δεν μπορώ να απαντήσω. Απλά ήταν.
0: Ήξερες δηλαδή ότι εάν κάτι πήγαινε καλά θα σε έβγαζε από τη στεναχώρια του να αναζητάς τον άρτο τον επιούσιο?
1: Πρόσεξε, δεν είναι στην ηλικία μου, δεν μπορούσα να το εκλάβω ως στεναχώρια τις συνθήκες που ζούσα. Απλά ως φριζόμουνα ότι αυτό το πράγμα με το τραγούδι έχω μια συντροφιά προσωπική. Και πολύ νωρίς το χρησιμοποίησα αυτό, αυτή τη σχέση. Μοιράστηκα αυτή τη σχέση.
0: Πώς δηλαδή? Τραγούδαγες?
1: Τραγούδαγα, ναι.
0: Παρέα.
1: Στην παρέα, στο δημοτικό σχολείο που βγήκα να τραγουδήσω, ας πούμε, με πολύ θάρρος, γιατί έδειξα το ταλέντο μου σε εισαγωγικά. Και βρέθηκα, ας πούμε, να πρωταγωνιστώ σε μια παράσταση επαιτειακή όπου τραγούδησα δημοτικά τραγούδια. Και αυτό ήταν. Βγήκα μπροστά στον κόσμο του χωριού μου τότε, ναι. Τσιρικάς, και τραγούδησα. Ένιωσα ότι εκεί αρχίζω.
0: Ναι.
1: Ένιωσα ότι αυτό πλέον δεν πέρασε δεύτερη σκέψη. Ότι αυτό θα κάνω. Ότι αυτό, με αυτό θα είμαι. Αυτό θα με συντροφεύει. Τώρα δεν ξέρω να σου πω τη διαχείριση που θα κάνω στο μέλλον και που θα μου οδηγήσει. Ναι. Αλλά αυτό ήταν μια έκφραση. Ένα σαν να βρήκα, ας πούμε, αυτό που λέμε.
0: Το δρόμο.
1: Βρήκε ο δρόμος. Ναι, βρέθηκε ο δρόμος του καθενός.
0: Και αυτός ο παλμπός που ήρθε από το ακροατήριο μάλλον έπαιξε ρόλο, ε?
1: Τον διαχειρίστηκα εγώ, θα έλεγα. Δηλαδή δεν επέτρεψα να μην γίνει καλά, ας πούμε. Το έκανα καλά. Το αγαπούσα γι' αυτό. Το αγαπούσα. Ο συνδυασμός μιας ευαίσθητης χορδής που μπορεί να υπάρχει στον καθένα μας, ας πούμε, και μπορεί να διαβάσει και την καταγραφή και την ιστορία του τραγουδιού και να την αναμεταδώσει, ήταν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Τουλάχιστον στο δικό μου παιδικό μυαλό. Αυτό λοιπόν δεν μου επέτρεψε να κρίνω αν θα τους αρέσω ή όχι. Εμένα με ευχαρίστησε.
0: Και επειδή ευχαρίστησε εσένα, ευχαρίστησε και εκείνους
1: μάλλον. Μάλλον.
0: Έτσι πάει σε αυτό.
1: Και συνεχίζει να γίνεται αυτό.
0: Στις συναυλίες παντού, εννοείς.
1: Ναι, συνεχίζει. Νομίζω αυτό σου αφήνει και ένα περιθώριο πολύ ελεύθερο. Παλεύω με ένα μέγεθος καλλιτεχνικό. Δεν παλεύω με το ότι δεν είναι καλή η φωνή μου σήμερα, είμαι κρυωμένος ή είμαι κουρασμένος. Το κίνητρο μου είναι καλλιτεχνικό. Θα πρέπει δηλαδή να φτάσω, να καταφέρω, να περάσω αυτό που πιστεύω για αυτό που τραγουδάω στον κόσμο.
0: Ανεξάρτητα από το πώς μπορεί να είσαι εκείνη τη στιγμή.
1: Μπορεί να έχω σπάσει το πόδι μου ή να έχει κλείσει η φωνή μου, αλλά αυτό είναι έτερο νεκάτερο. Δεν με ενδιαφέρει.

0: ότι κάποτε θα γίνεις τραγουδιστής.
1: Ούτε κατά διάνοια. Τυχερός ήμουνα. Ήμουνα τυχερός. Ήμουνα τυχερός γιατί συνεχίζω να κάνω, επαναλαμβάνω αυτό.
0: Σύμφωνοι, αλλά.
1: Κάποτε με ρώτησε κάποιος που ήθελε να κάνει κάτι μεταξύ μουσικής ή ένα άλλο επάγγελμα. Και μόνο που τίθεται το ερώτημα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει μουσική.
0: Εσύ πότε φεύγεις από το χωριό?
1: Τις συνθήκες μας αναγκάζουν να φύγουμε λίγο βία. Και φεύγουμε, σου λέω, στη δευτέρα τάξη του δημοτικού σχολείου, ήμουν 7 στα 8 κάπου εκεί. Και φεύγουμε και πάμε οικογενειακό στη Θεσσαλονίκη. Τρομερά δύσκολο. Και εκεί πάλι βρίσκω, ίσως ακόμη πιο έντονα, το κομμάτι της μουσικής που εμένα με κρατάει όρθιο, γιατί περνάμε πολύ δύσκολα στην οικογένεια. Το ότι φύγαμε από το χωριό, υπήρχαν λόγοι που είναι υγείας και κλείνω εκεί το θέμα. Ναι. Από εκεί και πέρα βιώνω μια κατάσταση σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό. Νιώθω...
0: Αποζεοπομπαίος.
1: Ναι, και στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και στο σχολείο νιώθω πάρα πολύ έντονο αυτό το κομμάτι, ότι δεν έχω παρέες, ότι είμαι ένας ξένος, νέος μάλλον, καινούριο στο σχολείο, στη μέση του δημοτικού, στη μέση της δευτέρας τάξης. Ούτε καν να κλείσει η χρονιά που λέμε. Και πολύ γρήγορα, δηλαδή μετά από 3-4 χρόνια, αρχίζω και ψάχνω το πώς θα φωλιάσω, πώς θα γίνει να ασχοληθώ λιγάκι με τη μουσική. Σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Πώς το εννοείς, σε ένα άλλο επίπεδο?
1: Γράφηκα σε μια σχολή.
0: Σε ηλικία?
1: Μόλις έβγαλα το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Και στη σχολή αυτή, γιατί δεν ήταν οδείο, ήταν μια μουσική σχολή. Το οδείο είναι αναγνωρίσιμο. Η μουσική σχολή ίσως έχει μια κατώτερη, αν θέλετε, διαδικασία.
0: Θέση.
1: Ναι, θέση. Φεύγουμε λοιπόν από εκεί και φτάνοντας λοιπόν στη σχολή, γνωρίζω μουσικούς οι οποίοι περιτριγύριζαν εκεί λόγω φιλικών σχέσεων με την σχολή και τραγουδώντας εγώ ανακαλύπτουν ότι ωραία τα λέω μικρός.
0: Παιδάκι τώρα.
1: 12-13 χρόνο πήγα και στα 14 μου, ας πούμε, λίγο πριν, λίγο μετά, με παίρνουν κάτι μουσική και μου λέει θα πάμε να παίξουμε ένα βράδυ σε μια ταβερνούλα πάνω στις φυλακές, απέναντι στις φυλακές του Γετικουλές στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί αρχίζει η καριέρα που λέω και εγώ, έξω από τις φυλακές ευτυχώς. Και είναι ότι η ταβερνούλα αυτή λεγόταν Χαραυγή. Τραγουδάω λοιπόν με την ορχήστρα πρώτη φορά, είπα 2-3 τραγούδια και το ένα φέρε τ' άλλο μετά. Μετά η μουσική αυτή με πήγανε κάπου αλλού. Στα 14 μου έφτασα να συνεργάζομαι, να τραγουδάω στον ίδιο χώρο με τον Ζαμπέτα. Πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Ήταν ο Ζαμπέτας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήρθε με ένα μουσικό σχήμα και κάποιος με πήρε και με πήγε εκεί να με ακούσουν. Αφού με κρατήσαν λοιπόν εκεί για 10 μέρες, καλοκαίρι πριν ήταν, με σταμάτησε το τμήμα ηθών Θεσσαλονίκης λόγω ηλικίας, γιατί έπρεπε να με συνοδεύουν οι γονείς μου. Ήταν αδύνατο να γίνεται αυτό. Γιατί οι συνθήκες, ξέρετε, ξεκινούσαν τα μαγαζιά αυτά πολύ αργά και πηγαίναμε μέχρι το πρωί. Βέβαια, εγώ ζούσα μια πολύ μαγική περίοδο. Ό,τι μπορούσα να αντιληφθώ, να καταλάβω ποιος είναι ο Ζαμπέτας, δεν είμαι σε θέση να σου το πω, να το έκανα τότε. Ωστόσο, αυτή η εικόνα του να ανεβαίνουν οι άνθρωποι να παίζουν μουσική, να βλέπω τον Ζαμπέτα, να τραγουδάνε και άλλοι τραγουδιστές, και κάποια στιγμή να μου δίνεται και εμένα το βήμα να πω 2-3-5 τραγούδια ζήτημα, ήταν. Και μου κόβουν ξαφνικά τα φτερά η αστυνομία. Με τη λογική ότι δεν μπορεί να ξενυχτάει ο μικρός, γιατί λόγω ηλικίας και πρέπει να τον έρχονται οι γονείς. Τέλος πάντων.
0: Πάντως βοήθαγε. Θέλω να πω, βοήθαγε αυτά τα λίγα χρήματα, τα παραπάνω που έπαιρνε η οικογένεια από τη δική σου τη δουλειά. Δεν πληρωνόσουν γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Θέλω να πω, ήταν ένα αποκούμπι και αυτά τα λεφτά.
1: Αργότερα πληρώθηκα. Αν σου πω τώρα, δεν θυμάμαι να πληρωνόμουν από εκεί. Δεν θυμάμαι αν έπαιρνα κάτι. Μα το Θεό. Δεν θυμάμαι αν έπαιρνα χρήματα.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι αν έπαιρνα χρήματα. Λίγο μετά πήρα κάποια χρήματα, γιατί ήρθε η Τζένι Βάνου σε έναν μεγάλο χώρο που αυτό το μαγαζί το χτίσανε υποτίθεται για τον Καζατζίδη. Το λεγόταν το μαγαζί αυτό Νεράιδα. Ο Καζατζίδης αργότερα, εγώ πολλά χρόνια μετά έμαθα ότι δεν πήγε σε αυτό το χώρο, γιατί ενέμεν είχε δώσει την υπόσχεσή του, αλλά ο Καζατζίδης κράτησε και την υπόσχεσή του να μην πάει ποτέ στους χώρους αυτούς. Αυτή μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε αυτό το χώρο ήρθε κάποιο διάστημα η Τζένι Βάνου, η οποία ήταν εξαιρετική τραγουδίστρια, και με ένα πολύ μεγάλο έτσι καλλιτεχνικό σχήμα τότε, που είχε μέσα τον Σιλινό, τον Βαγγέλη, που είχαν χορογραφίες. Ήταν ο Υπογράτης ο Ξαρχόπουλος από τους Νοστράδαμους. Και εγώ ένα παιδάκι, τότε ήμουνα 16-17, ο οποίος ήξερε πολύ καλά το λαϊκό τραγούδι. Και το παράδοξο τώρα στην όλη υπόθεση είναι ότι εγώ έβγαινα από τα λαϊκά τραγούδια. Λίγο πιο... Μια πιο δύσκολη ώρα, ας πούμε, για να βγει να τραγουδήσει κάποιος.
0: Αργά.
1: Ώσπου έκλεισε και αυτός ο κύκλος και κάποια στιγμή, περίπου σε αυτό το γεγονός με την Τζένι Βάνου, ένας φίλος μου μουσικός μου είπε να κατέβουμε να παίξουμε στην Αθήνα σε ένα χώρο. Συμφωνήσαμε λοιπόν να κατέβουμε, εγώ δεν ήξερα πού ακριβώς θα πάμε και οτιδήποτε λεπτομέρειες. Απλά την επόμενη μέρα που ήταν να φύγουμε δεν ήρθε ο φίλος μου και έφυγα μόνος μου. πήρα δρόμο και έφυγα. Και ήρθα εδώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα λοιπόν, στο μαγαζί που μας φωνάξανε, θέλανε έναν οργανίστα, γιατί πιανίστας, κιμπορντίστας και τέτοια ήταν ο φίλος μου, και εγώ θα τραγουδούσα.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Το μαγαζί αυτό ήταν που τραγουδούσε ο Γιάννης Φλωρινιώτης. Το τι γινόταν εκεί μέσα δεν μπορώ να το περιγράψω.
1: Μιλάμε τώρα για
0: 36-37 χρόνια πριν. Έτσι, χωρίς ΦΠΑ.
1: Σωστό. Και γινόταν χαμός, ε.
0: Χαμός. Όταν λέμε και δεύτερη χρονιά μετά σε ένα πιο μεγάλο χώρο που επίσης γινόταν χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος, όπου μια μέρα μέσα σε αυτές τις...
1: Εσύ πώς νιώθεις τώρα σε αυτό το περιβάλλον? Εδώ, της Αθήνας και του συγκεκριμένου θεάματος.
0: Συγγενής με όλους. Συγγενής με την... και με την ανθρώπινη ανάγκη. Ξέρετε τι εννοώ? Αυτή η χώρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά υπήρχαν πολλές οικογένειες που ζούσαν από αυτό. Πάρα πολλές οικογένειες. Οικογένειες μουσικών, οικογένειες σερβιτόρων, οικογένειες παρκαδόρων, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το τραγούδι και ο τρόπος που το διχειρίζονται εκεί μέσα, ειδικά τότε, τα ίδια γίνονται και τώρα, είναι κάτι που πρέπει να το ενθαρρύνουμε.
1: Ένα βράδυ λοιπόν.
0: Ένα βράδυ ήρθε εκεί μέσα στο χώρο αυτό μια μεγάλη παρέα, η οποία ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης και η Μελίνα Μερκούρη, ο Ζήλτα Σεν, ο Άρης Οδαβαράκης που αργότερα έγραψε και την Μπαλάντα των Αισθήσεων, τους στίχους, κάποιοι άλλοι άνθρωποι, και καθίσανε σε ένα τραπέζι. Όταν βγήκαν λοιπόν εγώ να τραγουδήσω, γιατί έλεγα και κάποια πράγματα έτσι στην αρχή, τώρα δεν ήμουν 18 χρόνων φαντάσου, και άρχισε να γίνεται μια έτσι διαδικασία με η Μελίνα να μου χειροκροτάει και να μου στέλνει φιλιά, ας πούμε, μπράβο μικρέ μου και τέτοια, και μετά με καλέσαν στο τραπέζι μαζί με το Χατζηδάκη. Μέσα σε λίγο καιρό, ούτε 5-6 μήνες, η γνωριμία μου με το Χατζηδάκη, γιατί μου είπε μια κουβέντα, μου λέει, τραγουδάς πολύ ωραία, αλλά ίσως να μην είναι κατάλληλος τόπος για σένα. Την άλλη μέρα...
1: Εκείνο το ίδιο βράδυ.
0: Εκείνο το ίδιο βράδυ. Εκείνο το ίδιο βράδυ. Την άλλη μέρα έφυγα.
1: Παραιτήθηκες δηλαδή.
0: Παραιτήθηκα. Έφυγα. Έκανα κανένα δυο ραντεβού με τον...
1: Δηλαδή τι επέδρασε τόσο πολύ αυτή η φράση? Ήξερες?
0: Ξέρεις τι?
1: Είχες αντίληψη της οντότητας Χατζηδάκης εκείνη?
0: Όχι,
1: στιγμή.
0: Όχι. Ναι μεν, αλλά όχι να επηρεάσει. Βέβαια, πάντα το κινητρό μου ήταν να στραφώ στο αποτέλεσμα το μουσικό και όχι στον περίγυρο. Ξέρετε τι εννοώ? Είναι σήμερα το δράμα. Είναι να ακούσεις από έναν τραγουδιστή πόσα λουλούδια ή πόσα πιάτα σπάσανε, ας πούμε, αντί να, και πόσο κόσμο είχε. Και είναι το τελευταίο που σκέφτεται κανείς. Είπαμε ωραία τραγούδια. Δηλαδή περάσαμε σε ένα άλλο στάδιο, σε ένα άλλο επίπεδο, εκείνο που πρέπει, και μας το δίνει απλόχερα η μουσική για να νιώθουμε ασφαλείς μονίμως.
1: Παρετήσε λοιπόν.
0: Παρετούμε για ενστικτόδος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί όλα αυτά στη συνέχεια δίνω τις δικές μου ερμηνείες. Έτσι. Παρετούμε. Και προσπαθώ να έρθω σε μια επικοινωνία με τον Χατζηδάκη, η οποία είναι άκαρπη, γιατί είχαμε πει να επικοινωνήσουμε. Εγώ στη συνέχεια δουλεύω πιτσιρικάς πλέον.
1: Δηλαδή προσπαθείς να τον ξαναβρεις από την επόμενη μέρα, αλλά δεν...
0: Όχι, κάναμε κανένα δύο συναντήσεις και έχουμε πει ότι θα κάνουμε και κάποια συζήτηση για κάτι, ένα έργο που ετοίμαζε, τέλος πάντων. Αλλά αυτό ήταν όχι με πολύ... απολύτως να το πιστέψω, αλλά ο Μάνος το άρεσε ο τρόπος που τραγουδούσε, και από τη στιγμή που μου έδωσε όλη την δυνατότητα επικοινωνίας, σχεδόν αισθάνθηκα ότι κάτι θα γίνει. Στο διάστημα λοιπόν αυτό, από το να σταματήσω μέχρι να τον βρω, περνάει αρκετός καιρός και εγώ αποφασίζω να δουλέψω σε ένα ξυλουργείο για τα προστοζήν, και βέβαια προσγειώνομαι οικονομικά σε άλλα μεγέθη τελείως. Φαντάζομαι ότι βοηθούσα την οικογένειά μου πολύ άνετα σε εκείνο το διάστημα, γιατί η χώρα αυτή ήταν 6-7 φορές την εβδομάδα, δηλαδή δεν θυμάμαι αν παίζανε ρεπό. Και βρίσκομαι λοιπόν στον αέρα, παίρνω τον Μάνο, δεν τον βρίσκω. Ξαναπαίρνω τον Μάνο, δεν τον βρίσκω. Περνάνε 6-7 μήνες και μια ωραία μέρα χτυπάει το τηλέφωνο.

0: σταμάτησε από εκεί. Λέω, έφυγα. Του έκανε φοβερή εντύπωση. Φοβερή εντύπωση. Μου λέει, σε παρακαλώ, μόλις τελειώσει τη δουλειά σου, θα ήθελα να έρθεις από το σπίτι. Δεν ξέρω κατά πόσον τον επηρέασε αυτό. Ή τέλος πάντων, ίσχυε και το ότι μου είπε κάποια στιγμή ότι μπορεί να κάνουμε κάποια πράγματα. Με το που πήγα στο σπίτι και καθίσαμε 10 λεπτά και μιλήσαμε για το στάδιο αυτή, τη φάση αυτή τη ζωή μου, μου λέει, κοίταξε, σε κάλεσε γιατί θέλω να κάνω μια συναυλία και θέλω να τραγουδήσεις. Αυτό τώρα από εκεί πέρα, Μάνο, είναι συνταρακτικό. Ήμουνα αμούστακος, πώς να το πω. Και η πρώτη συναυλία έγινε στις 2 Απριλίου του 80, γιατί μεσολάβησε ένα μεγάλο διάστημα για να κάνουμε πρόβες. Και η δουλειά αυτή ήταν η πρώτη δισκογραφική μου δουλειά, η οποία βγήκε μετά από λίγους μήνες, κυκλοφόρησε, με εποχή της Μελισάνθης, με την Μαρία Φαραντούρη, κυρία ερμηνεύτρια, και εγώ με τον Γιώργο Μιγαλισλή, δύο παιδιά, έχουμε ένα ρόλο πολύ συγκεκριμένο στο έργο αυτό.
1: Και έτσι
0: ναι, αυτό είναι το... Ναι, και από εκεί και πέρα πιείς μια πορεία με τον Μάνο, η οποία έχουν καταγραφεί 9 σε δίσκους, ας πούμε, σε 9 συμμετοχές. Η Ρωμαϊκή Αγορά, η πορνογραφία που ηχογραφείται, Μπαλάν των Αισθήσεων, ξέρω εγώ, που είναι το πρώτο τραγούδι που ίσως ανοίγει, ας πούμε, μια εικόνα προς τον κόσμο σε σχέση με μένα. Είναι ο Κεμάλ ένα χρόνο αργότερα. Είναι το πολυφωνικό ιδιαίτερο έργο που δούλεψα πάρα πολύ εδώ μουσικά και ήταν μια εμπειρία όταν τραγουδάς πολυφωνικά. Η Μπαλάνση Οδού Αθηνάς και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα, συν τις συναυλίες, να σου διευθύνει τώρα ο Χατζηδάκης στη σκηνή. Στην πρώτη συναυλία μάλιστα υπήρχε ένα περιστατικό το οποίο δεν ξέρω, μη συμβεί σε κανέναν, ειδικά στην πρώτη του συναυλία. Ωστόσο δεν ξέρω, το αντιμετώπισα πολύ έτσι ψύχρεμα και ήταν και αποτελεσματικό. Η συναυλία μετεδιδόταν από το τρίτο πρόγραμμα λόγω Μάνου, ναι. Και υπήρχε μια μεγάλη ορχήστρα και την ώρα που ανέβηκα στη σκηνή για να τραγουδήσω πρώτη φορά με δίευθυνε ο Μάνος σε ένα κοινό στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, δεν μπορείς να φανταστείς ποιοι ήταν εκεί μέσα. Μια Αθήνα με όλους τους γνωστούς και καλλιτέχνες και πρόσωπα την πολιτική σκηνή και πάει λέγοντας. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η ορχήστρα και ήταν η στιγμή να τραγουδήσω, τραγουδάω και δεν υπάρχει το μικρόφωνο, με έχει χαλάσει. Πέφτει ένας πανικός, ας πούμε, στιγμιαίος, τρέχει ο ηχολήπτης, προσπαθεί να αλλάξει τα καλώδια, να κάνει αυτό και εγώ τραγουδάω. Εν τω μεταξύ εγώ δεν σταμάτησα, δεν φοβήθηκα, αλλά αντέδρασα σε αυτό το πράγμα, άρχισα να τραγουδάω. Ο Μάνος Καμήλος στην ορχήστρα. Και όλο αυτό ήταν 10 φορές καλύτερο από το να μην συνέβαινε, πώς το πω. Έγινε στο τέλος αποθέωση. Ναι, ακούστηκε βέβαια. Δεν ακούστηκε όμως η φωνή μου στην ηχογράφηση, γιατί ακουστήκαν τα όργανα, δεν ακούστηκε η φωνή μου στην ηχογράφηση. Μετά από 35 χρόνια απέκτησα αυτή την ηχογράφηση σε αυτό το σημείο από έναν μαθητή της χοροδίας που ήταν εκεί μέσα τότε, ναι. Και για κάποιο τρόπο είχε βρει την συναυλία. Και στο τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου λειτουργήσε το μικρόφωνο και ακούγεται ένας τελευταίος φόγκος του τραγουδιού, ναι. Από τη φωνή μου. Ήταν μια αφετηρία, πώς θα το πω, σημαδιακή.

0: εκεί είναι καθρέφτης της κοινωνίας ή είναι μια άλλη φυλή?
1: Και τα δύο μαζί είναι. Και τα δύο μαζί. Κοίταξε, σε αυτή την νεότερη ιστορία της Ελλάδος, τουλάχιστον θα μπορούσα να μιλήσουμε κάπως έτσι πιο εμπεριστατωμένα, γιατί όλα τα άλλα τα γνωρίζουμε με τον τρόπο που τα γνωρίζουμε από την ιστορία. Αυτό που τέλος πάντων είδαμε και με τα μάτια μας, όντως είναι μια φυλή. Είναι μια φυλή καθρέφτης κοινωνίας, αλλά η οποία αυτή τροφοδοτείται από τον καθρέφτη. Ζει από τον καθρέφτη. Εγώ και εσύ δεν μπορούμε να ζήσουμε από τον καθρέφτη. Αυτή λοιπόν τρέφεται από τον καθρέφτη. Έχει μια οπτική που βλέπει από τον καθρέφτη αντί να δει τον άλλο κατάματα. Τον βλέπει ανάποδα. Τον βλέπει δηλαδή σε είδωλο. Παλεύει δηλαδή με έναν. Θέλει να συνομιλήσει, αλλά μην κοιτάζοντας εσένα, κοιτάζοντας το είδωλο στον καθρέφτη. Το είδωλο στον καθρέφτη δεν είναι ακριβώς η ματιά που κοιτάζει. Δηλαδή δεν βλέπεις τα πράγματα αριστερά και δεξιά σωστά, τα βλέπεις ανάποδα. Γίνεται λοιπόν αυτό, είναι μια λειτουργία της πολιτικής πλευράς ή μάλλον των πολιτικών, θα έλεγα. Σπέρνουν φόβο, δημιουργούν εντάσεις, δημιουργούν συνθήκες που δεν μπορεί ο άλλος να βρει χρόνο να ησυχάσει δευτερόλεπτο. Αυτό είναι και ερμηνείες εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων. Μην τους αφήνεις σε ησυχία. Ναι μεν θα τους το λες με το γάντι ή θα τους χαϊδεύεις τα αυτιά. Είναι επικοινωνία λόγοι αυτοί που το κάνουν. Το πώς θα σου λανσάρουνε να μην αισθανθείς, αλλά να μην έχεις και ησυχία. Θα σου πετάξουν μια λέξη και την οποία εσύ νομίζεις σε πρώτη φάση το έχω, κατανοώ τι λένε.
0: Σήμερα άκουσα τη λέξη υποκατώτατος μισθός.
1: Υποκατώτατος μισθός. Είναι μια υποκρισία.
0: Δηλαδή και
1: δεν λέει εξευτελισμός, ναι. Δεν λέει το ανθρώπινο γένος ας το ψοφήσει. Έτσι. Δεν τολμούν να πούνε αυτό γιατί σου λέει ας το. Ναι, δηλητήριο. Είναι σαν να στάει στο δηλητήριο κάθε μέρα. Δεν μπορεί να το πετάξει με τη μία. Δεν έχουν φτάσει ακόμη να έχουν τα κότσια να το κάνουν αυτό. Πρόσεξε τι λέω. Γιατί εκεί θέλουν να κάνουν. Δεν έχουν τα κότσια όμως. Δεν έχουν κότσια. Και αυτό αν το καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν έχουν τα κότσια να τον δηλητηριάσουν με τη μία, θα καταλάβουν ότι αυτοί φοβούνται ακόμη περισσότερο. Και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο για να κρύψουν το φόβο τους, δημιουργώντας φόβο στους άλλους.
0: Οι άνθρωποι, εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι, εάν μας έλεγαν από αύριο μόνο την αλήθεια, θα την αντέχαμε?
1: Στην κατάσταση που βιώνουμε, ίσως να είναι το ίδιο αδιάφορο ακούγοντας το μεγαλύτερο ψεύτη, ξέροντας ότι σου λέει ψέματα. Είναι ένα στάδιο μετάβασης. Ωστόσο, αν μπορέσει να έχει μια διάρκεια αυτό, μια συνέχεια, αυτό που λες, να σου λέμε την αλήθεια, να λέμε την αλήθεια, η καταστροφή που έγινε στη λογική μας, στη συμπεριφορά μας, μόνο με μακρύ διάστημα αλήθειας, δόση αλήθειας, και ταυτόχρονα και αξιοπρέπειας, εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης, θα αρχίσει το πράγμα να αρχίζει να στέκεται στα πόδια του.
0: Μπορείς να μου πεις μία συμβουλή που θα ήθελες να σου την είχαν δώσει εγκαίρως? Τι θα διόρθωνες εσένα δηλαδή?
1: Ίσως να είχα περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου όταν χειρίστηκα προσωπικές υποθέσεις με ανθρώπους που πλήγωσα. Το έκανα με λάθος τρόπο, δηλαδή. Το έκανα με δύσκολο τρόπο. Και ταυτόχρονα υπέφερα κι εγώ. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτό την πλευρά του χαρακτήρα μου. Και τώρα που έχω αποκτήσει παιδιά, προσπαθώ να μην με φέρει η ζωή να δυσκολευτώ και μου βγάλει τέτοια αδυναμία.
0: Οι άνθρωποι διδασκόμαστε από τα λάθη μας ή όχι?
1: Έχω την εντύπωση ότι όλοι ζούμε κάτω από τη στέγη του λάθους σαν κοινωνία.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτα, σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε πάλι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
3: Κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να σας περιμένουμε!

0: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
4: Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Η ιστορία έτσι όπως γράφεται από τους νεότερους λέει ότι 26 Ιουνίου του 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Έχουμε 2026, κάποιοι ακόμα δεν την έχουν εφεύρει την Οδοντόβουρτσα, δεν έχουν ενημερωθεί μάλλον για την εφεύρεση αυτή της Οδοντόβουρτσας. Καλό είναι παιδιά να τα χρησιμοποιούμε αυτά τα ευεργετήματα της επιστήμης. Όπως επίσης υπάρχουν και κάποιοι, επειδή τώρα είναι καλοκαίρι παιδιά, και το καλοκαίρι τι γίνεται, ανθίζουν οι μασχαλιές παιδιά. Παιδιά, δηλαδή λίγο στα μέσα ειδικά, λίγο αποσμητικό, λίγο μπάνια, λίγα έτσι, καταλαβαίνετε τώρα, για να περνάμε όλοι καλά. Παραπολιτικά είναι 1,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον γνωστό νομικό εργατολόγο, καθηγητή Πανεπιστημίου, τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, για να συζητήσουμε τα της επικαιρότητας αλλά και τα δικά σας ερωτήματα που μπορείτε να στέλνετε στο 211-1080-880 και να έρχονται εδώ στο στούντιο για να τα μεταφέρουμε, αλλιώς ηλεκτρονικά στο radio@parapolitika.gr. Καλημερίζω τον κύριο Μητρόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κλώσσα, ευχαριστώ πολύ και εσάς και τον σταθμό. Στην Ευρώπη μπαίνουμε στον χώρο της αύξησης των όριων ηλικίας. Η Γερμανία ψηφίζει την εβδομάδα που έρχεται αύξηση μεγάλη μάλιστα των όριων ηλικίας, σήμερα είναι 30 άριδες, θα βγουν στα 70 τους. Πριν 3 μήνες η Δανία ψήφισε οι σημερινοί 40 άριδες να βγουν στα 69 τους. Ναι. Άρα φαίνεται ότι επιλέγουν το δημογραφικό για να αυξήσουν τα όρια ηλικίας, ή φοβούνται το δημογραφικό, ή κάποιες κοινωνίες που ζουν με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό και την κατάρρευση των γεννήσεων. Μία εξ αυτών είναι και η χώρα μας. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ως επιστήμονες, ως επιστημονική ένωση, ότι η κυβέρνηση των προκύψεων από τις εκλογές θα ασχοληθεί προερχόντως και στα πρώτα νομοθετήματα με την ενεργοποίηση της ρήτρας προσδοκίμου του τρίτου μνημονίου της κυβέρνησης Τσίπρα, που λέει ότι κάθε τρία χρόνια, μόνο αν έχει αυξηθεί το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού, να λέμε ποια είναι η προϋπόθεση, μόνο αν έχει αυξηθεί το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού την προηγούμενη τριετία, δηλαδή το 27 λέει ο νόμος για πρώτη φορά, ο νόμος κυβέρνησης της Τσίπρα, αλλά υπό τον όρο το 24, 25 και 26 η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή και η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα μας πούν ότι έχει αυξηθεί το προσδόκιμο. Και ύστερα ανατριετία. Φαίνεται ότι επειδή το προσδόκιμο όντως έχει αυξηθεί την τριετία που διανύουμε τώρα, φαίνεται ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει στις εκλογές θα προβληματιστεί, λόγω του ότι όντως έχουμε κατάρρευση γεννήσεων και λόγω του ότι αυτό το σκληρό που είπε ο κύριος Τουρνάρας προχθές, ότι οι δημόσιες συντάξεις στο μέλλον, διαβάζω, δεν θα είναι επαρκείς για μια αξιοπρεπή διαβίωση και δεν θα δίνουν σοβαρά ποσοστά αναπλήρωσης, φαίνεται ότι από τη μια ο νόμος του προσδοκίμου και από την άλλη το δημογραφικό θα οδηγήσουν τις κυβέρνησεις σχεδόν όλες της Ευρώπης και τη δική μας σε αύξηση όριων ηλικίας.
0: Υπάρχει μια λογική σε όλο αυτό, δηλαδή όντως αυξάνεται το προσδόκιμο, άρα οι άνθρωποι θεωρητικά μπορούν να δουλεύουν περισσότερο και σε καλύτερη κατάσταση.
1: Για ποια σύνταξη και για ποιο μισθό?
0: Αυτό πήγα να πω. Ότι επίσης υπάρχει όντως πρόβλημα με το δημογραφικό, άρα για να ενισχυθεί το ασφαλιστικό και για να υπάρχουν συντάξεις πρέπει κάποιος να δουλεύει, αλλά από την άλλη είναι οι συνθήκες εργασίας. Δηλαδή σε ποιες συνθήκες εργασίας? Φαντάζομαι ότι αν μιλάμε για μισθούς και καταστάσεις που δεν τα αντέχεις τα 30 σου, σκέψεις τα 70 σου.
1: Πολύ σωστό. Αύριο βγάζουμε τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ για το έτος 25. 1048 ο μέσος καθαρός μισθός, 1205 ο μεικτός καθαρός μισθός, και ο μισθός πλήρους απασχόλησης, αυτό που λέει η κυβέρνηση, 1379 ευρώ ο μέσος μεικτός πλήρους απασχόλησης, αλλά καθαρούς 1200. Άρα με για ποιο μισθό να κρατούν τις γυναίκες στα 67 και στα 70 τους? Και για ποια σύνταξη? Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει το θέμα, εάν η παράταση κατά 5 χρόνια, η Γερμανία ψηφίζει τα 45 χρόνια απασχόλησης και τη σύνταξη στα ηλικιακά όρια που είπαμε, ο Μακρόν ψήφισε τα 43 χρόνια απασχόλησης στα 63 και πάνω, ξεπατήκωσε το νόμο το δικό μας το 2015, υπό αυτή την έννοια έχετε δίκιο. Είμαστε μία από τις 10 χώρες στον πλανήτη, έχετε δίκιο. Είμαστε

0: Υπουργείο να υιοθετεί το γενικό πλαίσιο της απόφασης του Αρείου Πάγου, αλλά υπάρχουν κάποια κενά, υπάρχουν αρκετοί παραπονούμενοι.
1: Με την διάταξη παρεμβίασε την απόφαση, δεν επίρμοσε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, κύριε Κλώστα, για ξέρω και εσάς, σας παρακολουθώ και για το θέμα αυτό, δεν έβαλε ρήτρα συνέπειας και δεν έβαλε ρήτρα ενεργούς ρύθμισης. Δεν είπε ότι μόνο οι ενεργές ρυθμίσεις και οι συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μόνο θα τύχουν των ευνοϊκών πλεονεκτημάτων της απόφασης μου. Δεν εξήρεσε αυτούς που μάτωσαν, που πέθαναν, που φτώχευσαν όντα στο νόμο Κατσέλη. Ούτε τους αντίστοιχους που ήταν στον εξωτερικό αστικό συμβασμό. Έβαλε γενική επιτοκιακή πολιτική εκτοκισμού δανείων και είπε ότι όσοι έχουν δανειστεί και οφείλουν και έχουν δόσεις και έχουν δασολόγιο θα πληρώνουν τόκους επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού άλυφτου κεφαλαίου. Γιατί η κυβέρνηση περιόρισε σε 100.000 από τις 350-380.000 νόμου Κατσέλη, εξαιρώντας τους άλλους που για την κυβέρνηση δεν είναι συνεπείς και δεν έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Γιατί εξαιρέθηκαν, κύριε Κλώστα και αγαπητοί ακροατές, 400.000 του εξωδικαστικού συμβασμού που από εδώ και πέρα και πριν τα χρόνια πληρώνουν τα παραπάνω τόκους και γιατί εξαιρέθηκαν 400.000 που κατηδίαν δανείστηκαν, κατηδίαν συμφώνησαν, κατηδίαν ρύθμισαν με τράπεζες και φαν. Άρα λοιπόν, ενέταξε και καλώς 100.000 στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της αεροπαγητικής απόφασης, αλλά εξαίρεσε απαραδέκτος, αντισυνταγματικός και απαράδεκτα 1.000.000 δανειολήπτες τριών μεγάλων κατηγοριών μόλις της είπα.
0: Ναι.
1: Και τι έκανε? Έκανε μια νέα ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Οι τράπεζες και οι δαπάνησεις έπραξαν 10 δις κατά τους δικούς μας υπολογισμούς, έτσι έχουμε ενημερώσει και ξένα Ινστιτούτα, 10 δις σε παραπάνω τόκους που δεν έπρεπε να πληρώσουν οι δανειολήπτες. 10 δις.
0: Από την εφαρμογή αυτών των όρων που από τον Άριο Πάγο αποδείχθηκαν ότι ήταν παράνομοι, ότι κακώς είχαν εφαρμοστεί.
1: Οι πάνες και τράπεζες εισέπραξαν στη 16η εφαρμογή του νόμου Κατσέλη, 2010-2025, ας βάλουμε 25, εισέπραξαν 10 δις. Έδωσε προχτές, εχθές με την απόφαση, με τον νόμο τους, 500 εκατομμύρια για μελλοντικές διαγραφές και άλλα 200 εκατομμύρια για τα αναδρομικά. Είπε 700 εκατομμύρια μου κόστησε η ρύθμιση. Άρα ανακεφαλοποίησε τις τράπεζες κατά 9.300 εκατομμύρια με χρήματα ματωμένων δανειοληπτών.
0: Υπάρχει και μία συζήτηση που έχει ανοίξει, όχι για αυτούς που τώρα έχουν ρυθμισμένα δάνεια, είτε στον νόμο Κατσέλη, είτε στον
1: Αγιαλίο.
0: Για αυτούς που έχασαν στο παρελθόν τη ρύθμιση.
1: Που εξέπεσαν, το λέμε, που εξέπεσαν.
0: Γιατί δεν μπορούσαν. Αυτοί στην πραγματικότητα μπορεί με κάποιο τρόπο να ανακτήσουν τη ρύθμιση, να ανακτήσουν το δάνειο. Μπορεί να έχουν χάσει σπίτια, να έχουν χάσει περιουσίες.
1: Μπορούν να ζητήσουν χρήματα, αλλά να ματώσουν στα δικαστήρια. Ενώ όταν λέγαμε στη δική σας εκπομπή πριν 3 εβδομάδες και καλούσαμε την κυβέρνηση νομοθετικά να λύσει το θέμα, δεν περιμέναμε ότι θα επέλεγε 100.000 με το κριτήριο της συνέπειας και της ενεργούς ρύθμισης και θα απέκλειε 1.000.000.
0: Ναι.
1: Δεν είπε αυτό η απόφαση. Και τώρα θα δημιουργηθούν μαζικές αγωγές στα δικαστήρια. Πρέπει να ματώνουν οι δανειολήπτες.
0: Ναι.
1: Που μάτωσαν, που πλήρωσαν.
0: Σωστό.
1: Τόκους που δεν όφυλαν, κύριε Κλώστα. Τόκους που δεν όφυλαν. Ο Αρείος Πάγος δεν είπε μόνο οι συγκεκριμένοι. Είπε η γενική επιτοκιακή πολιτική εκτοκισμού δανείων είναι αυτή. Δηλαδή τόκος επί της μηνίας και όχι τόκος επί του υπόλοιπου κεφαλαίου.
0: Θεωρητικά με αυτή την απόφαση μπορεί κάποιος να προσφύγει στο δικαστήριο, θα ταλαιπωρηθεί, χρειάζεται να χάσει χρήματα κτλ. Αλλά με αυτή την απόφαση μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο και να κερδίσει τη δική του υπόθεση.
1: Και θα δικαιωθεί, εκτός και αν αλλάξει η νομολογία, όπως άλλαξε στα δώρα που δίκασα προσωπικά των δημοσίων υπαλλήλων, το 15 το Συμβούλιο Επικρατείας με πρόεδρο τον κύριο Ρίζο είπε αντισυνταγματική κατάργηση των δώρων των δημοσίων υπαλλήλων και των στέλων. Ήρθε όμως η κυρία Σακελαροπούλου, λέω υπό την προεδρία, το 19 και είπε ανατρέπω τις αποφάσεις του 15 του ιδίου δικαστηρίου με τους μισούς ιδίους δικαστές, διότι δεν αντέχει η οικονομία, και ακύρωσε τις

0: αποφάσεις για τα δώρα. Μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί, αλλά τώρα, όπως είχε ψηφιστεί η ρύθμιση, μπορεί ο καθένας δανειολήπτης που εξαιρέθηκε, και είπαμε τις τρεις μεγάλες δεξαμενές δανειοληπτών που έχουν εξαιρεθεί παρανόμως και απαραδέκτος και αντισυνταγματικός, να ζητήσουν και αυτοί αυτά που πλήρωσαν, να ξαναμπούν και να ξαναρρυθμίσουν, διότι πολλοί δεν παρακολούθησαν τις δόσεις, επειδή δεν άντεχαν και τους μεγάλους τόκους.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τώρα λοιπόν με ευνοϊκότερη πολιτική τόκων, γιατί να εξαιρεθούν, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί μου ακροατές.
1: Σωστό. Και επίσης υπάρχουν και αυτοί που δικαίως, να βλέπω στέλνει μήνυμα ο Κωνσταντίνος, οι συνεπείς που έχουν φτύσει αίμα όλα αυτά τα χρόνια για να κρατήσουν πράσινο το δάνειό τους, να μην χάσουν καμία δόση, να μην ενταχθούν σε καμία ρύθμιση, και αυτοί δεν κερδίζουν τίποτα ποτέ.
0: Κυρίως αυτοί.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά τον καλημερίζω τον ακροατή. Άρα λοιπόν εδώ αδίκησε. Να πούμε ότι η ρύθμιση που ψηφίστηκε είναι σε θετική κατεύθυνση.
1: Ναι,
0: αλλά
1: βέβαια,
0: είναι
1: βέβαια,
0: πολύ
1: βέβαια.
0: Περιορισμένη, είναι πολύ μερική, εξαιρεί τους πολλαπλάσιους και πρέπει εδώ να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Απήντησε σε αυτό που είπα και ο κύριος Μαρινάκης, ο παλιός μου φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αθήνων, και είπε μπορεί να το δούμε στο μέλλον. Δεν αντέχουμε τώρα. Μα αυτή είναι η απάντηση.
1: Ναι,
0: αυτή είναι η απάντηση.
1: Σωστό.
0: Όχι.
1: Ρωτάει ο ακροατής ή ακροάτρια, δεν ξέρω, δεν το διευκρινίζει, εάν στην ρύθμιση αυτή που συζητάμε μπαίνουν και οι ρυθμισμένες οφειλές προς το δημόσιο, δηλαδή για τον ΙΕΦΚΑ, την ΑΔΕ, τον ΟΑΕΔ κτλ.
0: Αυτός είναι εξοδικαστικός συμβασμός που ψηφίθηκε άλλη ρύθμιση.
1: Ναι, εδώ
0: μιλάμε για τα δάνεια των τραπεζών
1: οφειλών τους με τον νόμο Κατσέλη.
0: Όχι, αφορά τον νόμο Κατσέλη, που εκεί ήταν οφειλές τραπεζών και μετέπειτα funds και service.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό αφορούσε η συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό ρύθμισε με τον χθεσινό νόμο, σήμερα θα πάρει αριθμό ΦΕΚ, από σήμερα θα είναι νόμος του ελληνικού κράτους, πιστεύω θα επανέλθουμε, αν δούμε κανένα γκρίζο σημείο περαιτέρω ή χρειάζεται κάτι να διευκρινίσουμε στους αξιοτίμους ακροατές.
1: Ναι, να, όλο και πληθαίνουν τα μηνύματα των συνεπών δανειοληπτών που δίνουν μάχη κάθε μήνα για να πληρώνουν το δάνειό τους κανονικά και ποτέ δεν έχουν δει οποιαδήποτε διευκόλυνση, και σε αυτό έχουν απόλυτο δίκιο. Δηλαδή είναι, τους θεωρούν υποζύγια, ότι αφού εσύ πληρώνεις και μπορείς, ασχέτως της οικονομικής κατάστασης, συνέχισε να πληρώνεις.
0: Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει μια γενναία διευκόλυνση,
1: βέβαια.
0: Μια γενναία ρύθμιση,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάτωσαν και ματώνουν. Γι' αυτό λέω ότι η απόφαση αυτή είναι μια, στο τέλος ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
1: Ναι.
0: Με χρήματα δυστυχώς δανειοληπτών κατά 10 δις.
1: Πριν κλείσουμε, μία ερώτηση από τα ασφαλιστικά, τα υπόλοιπα τα κρατάω για την επόμενη φορά. Αν υπάρχει κάτι νεότερο για την καταβολή των δεκαμήνων και τα δώρα των επικουρικών συντάξεων.
0: Αυτό πιστεύω ότι η διοίκηση του ΕΦΚΑ, όπως σε δική μας ερώτηση, είπε ότι μέχρι τη ΔΕΘ έχει εντολή η διοίκηση του ΕΦΚΑ να δώσει όλα τα αναδρομικά. Επαναφέρω όμως το θέμα, τα αναδρομικά που εκκρεμούν.
1: Ναι.
0: Επαναφέρω όμως στην εξαιρετική εκπομπή σας το ότι 1,5 με 1.800.000 συνταξιούχοι, λόγω του ότι παραπληροφορήθηκαν από την κυβέρνηση το 19, το 20, το 21, δεν έκαναν αγωγές και στερήθηκαν τον δεκαμήνο. Όσοι έχουν κάνει αγωγές μέχρι τον Ιούλιο του 20, κύριε Κλώσσα, για αγαπητή κρατήση, θα τα πάρουν και θα τα πάρουν και με τόκους, θα πάρουν κεφάλαιο και τόκους. Είναι οι ευνοημένοι. Ναι. Αυτοί οι οποίοι έπραξαν σωστά. Αλλά και άλλοι παρασύρθηκαν. Δεύτερο που δεν άστησαν αγωγές. Η κυβέρνηση τους διαβεβαίωνε ότι αφού αν κερδίσουν οι λίγοι που προσέφυγαν,
1: θα κερδίσετε κι εσείς.
0: Άρα εμείς, ναι, πιέζουμε και αναμένουμε και μέσω της εξαιρετικής εκπομπής και του σταθμού σας, πιέζουμε η κυβέρνηση, ο κύριος Πρωθυπουργός, την έκθεση Θεσσαλονίκης, να πει ότι θα δώσουμε, έστω χωρίς τόκους, διότι ο τόκος δημιουργείται μετά από δικαστική προσοχή, έστω και χωρίς τόκους, το κεφάλαιο του ενδεκαμήνου σε όλους ανεξαιρέτως συνταξίους ή στους κληρονόμους, γιατί κάποιοι εντωμεταξύ απεβίωσαν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλο, και για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Κύριε Αλέξη Μητρόπουλος, ο γνωστός νομικός εργατολόγος, πανεπιστημιακός, για ασφαλιστικά, εργασιακά και σε ό,τι έχει να κάνει με τα δάνεια μας.

Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι που τραγούδησε ποτέ live ο Elvis Presley. Ήταν 26 Ιουνίου του 1977, όταν ο Elvis κάνει την τελευταία του ζωντανή εμφάνιση στη σκηνή, στο Market Square Arena της Ινδιανάπολης. Η λατρεία για τον Elvis ήταν τόσο μεγάλη που στη διαφήμιση για την συγκεκριμένη συναυλία έγραφε η τοπική εφημερίδα, η Indianapolis Star, ότι αν λατρεύετε την πλάτη του Elvis Presley, μπορείτε να αγοράσετε θέσεις μόλις 15 δολαρίων πίσω από τη σκηνή για την συναυλία του μεγάλου Elvis. Ο Elvis ανέβηκε στην σκηνή περίπου στις 10 το βράδυ, πέρασε τα τελευταία 80 λεπτά μπροστά στο κοινό του, φεύγοντας είπε στο κοινό: θα σας ξανασυναντήσουμε, ο Θεός να σας ευλογεί, αντίο. Δεν ανέβηκε ποτέ ξανά σκηνή, έφυγε από τη ζωή μετά από 2 μήνες, στις 16 Αυγούστου.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν,

0: εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή Πανελλαδικές 2026. Πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ξεκρέμαστε χιλιάδες πολίτες που συμμετέχουν στο προλαμβάνο κατά της παχυσαρκίας. 30 Ιουνίου διακόπτονται όλα τα προγράμματα. Νέα Δημοκρατία. Στο φούλι μηχανές για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. ΔΕΗ. Από το λιγνίτι στα τα σέντερς και τα φωτοβολταϊκά. Χάος στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Αυτός είναι ο πρίγκιπας του ελληνικού ροκ, ο μεγάλος Παύλος Σιδηρόπουλος. Τραγουδάει την σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Το έχουμε πει πολλές φορές. Όταν χρειαζόμαστε παγκόσμιες ημέρες, πάνω απ' ότι κάτι δεν κάνουμε καλά στην αντιμετώπιση. Τα τελευταία χρόνια η αίσθησή μου είναι ότι πολλά δεν κάνουμε καλά σε σχέση με την αντιμετώπιση, ή για την ακρίβεια σε σχέση με τις ευκαιρίες που δίνουμε στους τοξικοεξαρτημένους για να καταφέρουν να σπάσουν την αλυσίδα, τα δεσμά τους από την εξάρτησή τους. Όπως είχε πει και ο Παύλος, πρέζες υπάρχουν πολλές, δεν είναι μόνο ηρωίνη, αλλά η ηρωίνη σκοτώνει. Η αλλαγή που έχει κάνει η κυβέρνηση στην παροχή αυτών των εναλλακτικών δρόμων για τους τοξικοεξαρτημένους, όπως λένε οι ειδικοί, δεν έχει βοηθήσει. Ο αγώνας και η μάχη που έχει δοθεί τα προηγούμενα χρόνια στο ΚΕΘΕΑ και στις υπόλοιπες ανεξάρτητες μονάδες προς ώρας έχει ανασταλεί στην πραγματικότητα. Αυτή το μάζεμα όλων αυτών των μονάδων κάτω από μία σκεπή, όπου ορίζει η υπηρεσία το πώς θα κάνεις την απεξάρτησή σου, δεν βοηθάει. Το βλέπουμε στους δρόμους πόσοι τοξικοεξαρτημένοι είναι γύρω-γύρω σαν ζωντανοί νεκροί. Δυστυχώς το βλέπουμε πάρα πολύ στην Αθήνα. Δυστυχώς πρέπει να δούμε εντελώς διαφορετικά την αντιμετώπιση μας απέναντι στους τοξικοεξαρτημένους και στη βοήθεια που θα τους δώσουμε. Αυτός είναι ο Iggy Pop, το Last for Life. Αν και είναι ένα τραγούδι με πολλές αναφορές στα ναρκωτικά, ο Iggy το γράφει σε μια περίοδο που δίνει πολύ μεγάλη μάχη για να καθαρίσει από τις εξαρτήσεις του, και έχει χρησιμοποιηθεί ως ένας ύμνος για την ζωή, για τον αγώνα που δίνουν οι τοξικοεξαρτημένοι. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στους δρόμους η Αθήνα αναστενάζει. Η άνοδος του Κηφισού είναι δύσκολη, η κάθοδος του Κηφισού είναι δύσκολη. Η έξοδος Αθηνών επίσης έχει πολύ μεγάλη ουρά μέχρι να φτάσεις στον Σκαραμαγκά, με δυσκολία και ισχυστού. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και μαζεύει σιγά σιγά και η άνοδος της Συγκρού, αλλά όχι πολύ σημαντικά πράγματα ακόμα. Στον περιφερειακό, στον Καρέα, γύρω-γύρω από το λιμάνι, το νου σας όσοι ταξιδεύετε να φύγετε λίγο νωρίτερα, άμα θέλετε να πάτε στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά προς ώρας. Α, και στην Αττική Οδό επίσης υπάρχει ανάσχεση της κυκλοφορίας, διότι υπάρχει καθυστέρηση 5-10 λεπτά στην έξοδο Γελαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτά από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Βασίλη Τέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 8. Είναι εδώ μόλις τελευταίες εξελίξεις. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στον αέρα των παραπολιτικών.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ στην περιοχή του Καράκα στη Βενεζουέλα. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.000 τραυματίες, 42.000 αγνοούμενους. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μετασεισμικές δονείς, ενώ κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο του Καράκα. Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να συνδράμουν τη Βενεζουέλα, ενώ σύμφωνα με το State Department η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεισφέρει 150 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των προσπαθειών αντιμετώπισης από ομάδες βοήθειας και τα Ηνωμένα Έθνη. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης μισθωτούς, οικογένειες, ιδιοκτήτες ακινήτων και συνταξιούχους, επικεντρώνει το Οικονομικό Επιτελείο ενώπιση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιδίωξη να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο μείγμα φορολογικών ελαφρύνσεων, αναπτυξιακών κινήτρων και στοχευμένων ενισχύσεων που θα απλώνεται στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της κοινωνίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει να παρουσιάσει ένα πλήρως κοστολογημένο σχέδιο, συμβατό με τους νέους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες εν ώψη και της σταδιακής εισόδου της χώρας σε προεκλογική τροχιά. Ως τις 20 Ιουλίου αναμένεται η ετοιμιγορία των Ευρωπαίων Εισαγγελών για τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθε η ασυλία με αποτέλεσμα να κρίνονται από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για τα όποια παραπτώματά τους, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την πρωθυπουργία της χώρας, δήλωσε Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχόμενο περί συνεργασιών θα μπορούσε να συζητηθεί την επομένη των εθνικών εκλογών, ενώ ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθούν. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Ζητούν από τον Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάζα, Ρεναδούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Περιορισμένες μεταβολές στα ρετυρέ του πρώτου επιστημονικού πεδίου, άνοδος στις πολυτεχνικές του δεύτερου πεδίου, ήπια ανωδική τάση στις ιατρικές και αυξομοιώσει στο τέταρτο πεδίο αναμένονται στις βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά τις βαθμολογίες των υποψηφίων. Στον εισαγγελέα ανηλίκων σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία ανακοίνωσε πως κατέριψε τουλάχιστον 28 ουκρανικά μη επανδρομένα ενιαία οχήματα τα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία-Γαλλία για το παγκόσμιο κύπελο, παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνου, ο 25χρονος γκάρτ Νίκο Μάνιον.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
10: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Έλα λέω πάμε γερά, 8 και 8 πρώτα λεπτά, 26 έκτου 26. Μπομπο που λέει και στα χωριά. 26 έκτου 26. Τι λέμε ρε παιδάκι. Να πάρουμε ένα αρχείο στο 6 παιδιά. Καλημέρα σας, καλό δρόμο να έχετε. Στρούμφι σε Σαββατοκυριακό. Σάββατο να ανεμάσει τώρα και τι καλό στον κόσμο, λέγανε παλιά, δεν είχαν υπολογίσει το πενθήμερο, τώρα το λέμε για την Παρασκευή. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου στα 30 τόσα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο που την εκπομπή την κάνω με σωματοφύλακα. Όχι γιατί κινδυνεύω από κάτι. Και θα σας λύσω την απορία όταν σας πω ότι ο σωματοφύλακας έχει 4 πόδια. Απέναντι μου έχω την Αθανασία Ροδίτη, γνωστή και μία εξαιρετέα. Δεν υπάρχει άλλη, μόλις βγήκε το σπάσαμε το καλούπι. Θεωρητικά αυτό είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο διακοπών. Δηλαδή αυτοί που θα φύγουν για Ιούνιο, Σαββατοκύριακο, τούτο και το άλλο φεύγουν. Οι υπόλοιποι θα βράσουμε ο λίγο.

Λοιπόν, θα κρατήσουμε συντροφιά στις φίλες και τους φίλους που ξυπνούν πρωί-πρωί με τον Max FM στους 93.4. Ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max εδώ και 350.000 χρόνια. Και εσείς εκεί έξω στην κάψα και στη ζέστη και στην υγρασία της πόλεως των Πατρών. Δεν είναι τόσο μεγάλη η ζέστη όσο η υγρασία. Χτες πήγαμε 35 το μεσημέρι, αλλά είχαμε 78% υγρασία. Είναι αυτό που λένε Σαλονίκη, κολλάει πάνω στα χέρια, για. Και σε φαίνεται, μη σε πω τι σε φαίνεται. Λοιπόν, για πάρτε τα πάνω σε Σαββατοκύριακο. Έρχεται να κάνετε και μια βουτιά στη θάλασσα, καμιά βουτιά στη σαλάτα. Ξέρετε, αλλά παλαιά, ελληνικά, με τα δάχτυλα το ψωμί μέσα, όχι με το πιρούνι. Μη σας πούνε κουτόφραγκους ή τίποτα φλόρους. Ο Έλληνας, ο άντρας, ο μάγκας, ο βαρύς βουτάει τη σαλάτα με το δάχτυλο το ψωμί μέσα. Να βουτιέται και λίγο τον νύχι. Αηδιάζεται. Τον καιρό που το κάνετε χωρίς να το καταλαβαίνετε, το παίρνετε χαμπάρι και κοιτάζουν δίπλα οι άλλοι. Και καρπουζάκι έχω και αγκουρό ντοματοσαλάτα έχω και κολιούτσιρο σαλάτες, σκουμπριά, όλα αυτά. Σας μπάζω σε καλοκαιρινό mood, σε ρυθμούς Σαββατοκυριακού. Η επικαιρότητα έχει βεβαίως πολλά και διάφορα σολέι που λέει και ο Ζήκος. Και σε λίγο εμουγκάνθη αυτό. Γιατί εμουγκάνθη? Απ, ξαναήρθε. Έχουμε έναν υπολογιστή ο οποίος σου λέει γιατί κύριε τόση ώρα δεν με χρησιμοποιείς και χάνεται. Εγώ έχω συνηθίσει να βλέπω Κοντογιάννη, μια φυσάρα τεράστια απέναντι με τα μούτρα μου, τη Δήμητρα, τον Γεωργόπουλο και τον Κογκόλη, την παλιά, την καλή που είχαμε, γιατί έχουμε βγάλει μια καινούρια που φαίνεται ότι είναι τα αδέρφια μας τα μεγαλύτερα σε ηλικία, δεν είναι τόσο ωραία. Λοιπόν, τώρα άλλη Ακρόπολης ξεκίνησε και είναι το γεγονός της χρονιάς. Να πω καλημέρα σε αυτούς που μας ακούν, γιατί μας ακούν εκεί σε αυτές τις ωραίες λέξεις που έχουν οι αγώνες αυτοκινήτων στο Parc Fermé, στην Pole Position, τι ωραίες λέξεις. Και σε όλους εσάς που μας ακούτε εκεί έξω στο αυτοκίνητο και πάτε τώρα στις δουλειές σας ή στις διακοπές σας. Για εσάς, για τις διακοπές έχω κάτι, μετά περιμένετε. Πρώτα απ' όλα έχω Κάρνα με 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά, το καλύτερο κρέας. 11,98 τιμή στο μοσχάρι, ελιάτα, σκεμπάπ και ποντίκι. Δεν θα βρεις. Πρέπει να έχεις πάρει ήδη το χαρτάκι με το σημείωμα και το στυλό και να είσαι στην Κάρνα Toot Suite πρωί-πρωί. Για το Σαββατοκύριακο χωρίς φρέσκο λακταριστό κρεατάκι από την Κάρνα δεν νοείται. Ένα από τα 6 είναι κοντά σας. Golden Traders αγοράει ένα χειρουργείο νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Έχουν 5 καταστήματα στην Πάτρα. Ένα από τα 5 είναι Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Εκεί που θα πάτε τα κοσμηματά σας, τα ξαφικά σας, τα τζοβαϊρικά, ό,τι άλλο έχετε, μπιχλιμπίδια, δαχτυλίδια, βραχιόλια, το βρακί της νόνας, όχι συγγνώμη μπερδεύτηκα, μόνο χρυσαφικά δέχονται και επίσης και λυρίτσες, λίρες που τις παίρνουν με τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος, αν έχετε λίρες. Ο The Jeffries πρωί-πρωί έχει παραλάβει τις φρέσκες παραλαβές από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, αρμέγανε χτες, ζουμπιχτό το άρμα, ζουμπιχτό. Τα αρνουκάτσκα και τσιγιλάδης και απέκει και γύρισε να καρνανιά, έχει φτιάσει κάτια ούρτια και κάτ ριζόγαλα σολέι φοβερά φοβερά πει. Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα σας το πω άλλη ώρα. Ο Τζίφρης έχει φέρει τα φοβερά γαλακτοκομικά του και σας περιμένει Έλληνος στατιό του και 5 πηγαδίων. Και έχω Veneris Motors και δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί είναι brand εμπιστοσύνης να γράφει πίσω στην πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας το αυτοκίνητό σου Veneris Motors. Θα ξέρεις ότι πήρες ένα αυτοκίνητο πιστοποιημένο, καρατσεκαρισμένο και θα το βρεις σε περιμένει ακροτηρίου και Βενιζέλ Γονιέ. 26 10 70 70 60. Λοιπόν, έχουμε μπει στο πούλμαν, το τρελό θηριοτροφείο πάει διακοπές, μέσα στη μέση είναι το σκαμπό με το γιαούρτι. Προσέξτε κανένα φρενάρισμα, μην πέσει μέσα ο Πίπης με τη γιαούρτι και πάμε στον ελληνικό κινηματογράφο του 1960 φεύγα. Καλημέρα στην τετράδα τη φοβερή που πάει διακοπές στη Μεσσηνία. Έχουνε μπάρμπα στην Κορώνη που λένε παλιά. Αφιερωμένο παιδιά, καλό δρόμο να έχετε.

0: Ξέρετε ότι δεν κάνω τον ξέρω όλα, ούτε τον κοινωνιολόγο, ούτε τον εγκληματολόγο, ούτε κανέναν άλλον, αλλά το έχω πει και δεν θα κουραστώ να το λέω. Και βγαίνω αληθινός κάθε φορά που υπάρχει μια έξαρση εγκληματικότητας και βίας στο χώρο των ανηλίκων. Αυτό το παιδάκι που δολοφονήθηκε στην Καλλιθέα, τρεις ολόκληρες μέρες δεν το ψάχνε κανένας. Τα χάσαν στο νοσοκομείο, τα χάσαν στην ασφάλεια της Αττικής, είχαν δώσει ραντεβού να πλακωθούν στο ξύλο και τον μαχαίρεσε ο άλλος στο στήθος, 15 το θύμα, 16,5 ο δολοφόνος. Και τον μαχαίρεσε στο στήθος με χμηρό αντικείμενο και 48 ώρες δεν το έψαχνε κανείς. Πήραν το κινητό του από την τσέπη και το κρατούσαν στην ασφάλεια στη Γαδά να δουν αν θα τηλεφωνήσει κάποιος. Έπαιρναν ένα τηλέφωνο, έμαθα από ασφαλείς πληροφορίες, που έγραφε ότι είναι τηλέφωνο μάνας και πατέρα και δεν το σήκωνε κανείς. Και το αναζήτησαν την τρίτη μέρα το πρωί. Είναι τραγικό, κυρίες και κύριοι, και είναι απόλυτα συνδεδεμένο, όχι όμως ως η μοναδική αιτία, αλλά απόλυτα συνδεδεμένο όλο αυτό που συμβαίνει με τη βία και την παραβατικότητα των ανηλίκων, με τη σχέση των παιδιών με τους γονείς τους και με το χρόνο που αφιερώνουν οι γονείς για τα παιδιά και με την αμφίδρομη σχέση γονιών με παιδιά. Τρεις μέρες. Μα ό,τι και να ήτανε, ό,τι και προβλήματα να είχανε, είχαν να δουν το παιδί τους 15 χρονών που στην Αθήνα τρεις μέρες και το ψάξαν την τρίτη μέρα, όταν τους είπαν και σήκωσαν το τηλέφωνο ότι είναι στο νεκροτομείο Αθηνών να πάνε για αναγνώριση. Είναι μια οικογένεια η οποία λέει δεν τα πήγαινε και πολύ καλά με τα παιδιά της. Άκουσαν. Οι αρχές έχουν φτάσει στη σύλληψη 7 ατόμων και ποιος ήταν ο συνδετικός κρίκος όλης αυτής της ιστορίας? Τα ναρκωτικά. Από τα 15, από τα σχολεία, από τις επαφές τους με διάφορες παρέες, ντόπιους, όχι πάντα αλλοδαπούς, και προσθέστε και την λέξη που έχει μπει στη ζωή μας εδώ και μια δεκαετία, και Ρωμά. Δεν ξέρω συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά σχεδόν 9 στις 10 υποθέσεις υπάρχουν και Ρωμά. Έβγαλαν μαχαίρια για την αγοραπολισία των ναρκωτικών. Το θύμα είχε πέσει ξανά θύμα ξυλοδαρμού αυτή τη φορά, την προηγούμενη φορά, το Φλεβάρι. Έμενε στην Άνω Κηφισιά, σύχναζε όμως στην Καλλιθέα. Πώς πήγαινε από την Κηφισιά στην Καλλιθέα? Θα μου πεις, υπάρχουν στην Αθήνα δεκάδες τρόποι να πας από την Κηφισιά στην Καλλιθέα, και συναναστρεφόταν με οργανωμένους οπαδούς. Οπ, να και οπαδική βία. Οι οποίοι ανέβαζαν στα κινητά, στα TikTok και σε όλα τα site των κοινωνικών συναστροφών, στα social media που λέμε, διάφορες ανδραγαθίες που έκαναν, είτε με την ομάδα, είτε μόνοι τους, ακόμα και εγκληματικές πράξεις, και τις ανέβαζαν. Να και το κινητό, μέσα στη μέση. Μα είναι τελείως αυταπόδεκτα όλα αυτά που συμβαίνουν ως αιτίες και ως αφορμές για τη βία των ανηλίκων. Θα μου πεις, και τι πρέπει να κάνουμε? Θα ξανανοίξουν τα αναμορφωτήρια, γεμίζει ο τόπος, καταστήματα κράτησης και αγωγής ανηλίκων? Τι να σας πω, δεν είμαι ακραίων αντιλήψεων άνθρωπος και δεν θα γίνω τώρα στα... λέω την ηλικία μου τώρα, όσοι ακούσατε, αλλά εν πάση περιπτώσει χρειάζεται μια ανατροπή σε αυτή την ιστορία, όχι για να την καταργήσεις. Δεν καταργείται ως κοινωνικό φαινόμενο της εποχής. Απλά να την ελέγξεις ως κράτος, να μπορέσεις να τη μειώσεις και να προστατεύσεις και τη ζωή τόσων ανήλικων παιδιών, ακόμα και εκείνων που δεν μπορούν να τα προστατεύσουν οι γονείς τους και οι οικογένειές τους. Ποτέ μη θεωρήσετε ό,τι σας λένε τα παιδιά που τα παιδιά σας που βγαίνουν βράδυ, που βγαίνουν μεσημέρι, που βγαίνουν πρωί, ότι είναι απόλυτα αθώο όσο εμπιστοσύνη και αν έχετε στο παιδί σας. Ο παράγοντας άλλος είναι εκείνος που παρεμβαίνει πάντα. Θα μου πεις, και τι να κάνουμε τους χωροφύλακες πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μπούμε στο βρακί του παιδιού? Όχι ακριβώς, αλλά όταν το έκαναν οι γονείς οι δικοί μας στις προηγούμενες δεκαετίες, δεν είχαμε τέτοια ποσοστά εγκληματικότητας και βίας ανηλίκων. και κυρίως δεν είχαμε να αποδείξουμε κάτι στην κοινωνία του πληκτρολογίου και της οθόνης για το αν είμαστε μάγκες, αν είμαστε δυνατοί οπαδοί ή αν κρατάμε χασαπομάχαιρα. Είχαμε άλλα πράγματα να αποδείξουμε. Τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, φανταστείτε ότι η μητέρα του, λέει, του μικρού τον αναζητούσε από την επόμενη μέρα, τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν θύμα της δολοφονίας. Ενημερώθηκε από τους φίλους του ότι είναι το παιδί που τραυματίστηκε, πήγε στο Ιπποκράτειο όπου είχε διακομιστεί και ήταν στο νοσοκομείο, αναγνώρισε τη σωρό του. Βεβαίως η γυναίκα ασφαλώς ελίγησε, έπαθε το σοκ που παθαίνει η μάνα όταν χάνει το παιδί της, αλλά λένε οι πληροφορίες ότι ο 15χρονος συμμετείχε σε επιθέσεις, σε διακίνηση ναρκωτικών και σε συμμορίες με εκδικητική δράση η μία απέναντι στην άλλη, οι οποίες συνδέονται, για να το κλείσω όπως το ξεκίνησα, με ουσίες αλλά και με επικοινωνία και τρόπο επιβολής μέσω του κινητού τηλεφώνου. Αυτά, να τα θυμόμαστε, μπορεί να μας μαυροψυχιάζουν πρωί-πρωί, αλλά δεν είναι κακό να τα θυμόμαστε, να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, έχω όμως και άλλα θεματάκια. Λοιπόν, ήθελα δύο, λοιπόν, είπα. Να δώσω ένα χαστούκι του Τραμπ, χτες το βράδυ τον είχα κοντά μου. Συγγνώμη, κυρία Γκυλφόιλ μου, πιστεύω να με ακούν στην Αμερικανική Πρεσβεία, αλλά μα σε παρακαλώ. Τον ρώτησε ένας Τούρκος δημοσιογράφος τι θα κάνει με την Τουρκία. Εντάξει, δεν είναι βλάκας ο Τραμπ. Πολιτικά αμόρφωτος είναι, αλλά βλάκας δεν είναι. Σου λέει, τι θα πω στον Τούρκο τώρα, τα καλύτερα. Ο Ερντογάν, λέει, μπορεί good guy. Και θα του ετοιμάσω ένα δώρο. Ξέρεις, άμα ακούς τους Αμερικάνους και σου λένε έρχομαι στη χώρα σου και θα σου φέρω δώρο, θα σου πουλήσουν κάτι. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτό σημαίνει δώρο του Αμερικάνου που έρχεται στην Ελλάδα. Δεν είναι εποχή που ερχόταν οι Αμερικάνοι από την Αμερική θύη μας και μας φέρανε εκείνα τα ωραία που κάμψαμε, τα λουλούδια τα μεγάλα, που τα χλεβάζαμε και δεν τα φοράμε και τώρα είναι της μόδας παντού. Τα Hawaiian Tropic. Θυμάμαι το 1980 φεύγα που είχαν έρθει κάτι θύμα από την Αμερική και μου είχαν φέρει μια λευκή βερμούδα και ένα πουκάμισο χαβανέζικο τέτοιο που το φόρεσα μία φορά στο σχολείο καλοκαίρι λίγο πριν τελειώσει το σχολείο και εχλεβάστην υπό του πλήθους του εφηβικού. Βεβαίως διατηρήθη μία απόσταση σεβασμού διότι ήμουν και πρόεδρος του σχολείου, δεν είναι τυχαίο αυτό, αλλά έγινε το κουτρούλιο γάμος. Σήμερα είναι της μόδας αυτά όλα, τα λιλιά, τα λουλούδια, τα μπαρδαλά. Λοιπόν, και τι έλεγα, για τους Αμερικάνους όταν έρχονται σε μια χώρα, κάτι θα σου πουλήσουν, υπάρχει πρέπει να σου φέρουν δώρο. Τώρα τι τον περιμένει τον Ερντογάν, τι θα του πουλήσει θα του πουλήσει, λέει, τεχνογνωσία για να φτιάξει το αεροπλάνο Χαν, Καν και Καν, δεν ξέρω πώς λέγεται και δεν με ενδιαφέρει. Θα πάει στην Τουρκία στη συνέλευση των αρχηγών κρατών του ΝΑΤΟ. Όμως έχω μια πληροφορία να σας πω. Ψήνεται η Γκυλφόιλ και κάτι άλλοι, ο Παπαορτίδης, ο Χατζιπαορτίδης και ο Χατζι το όλο γλου και αυτοί, οι όλοι οι Όπολας και Όπελας που είναι οι ομογενείς δίπλα από τους Αμερικανούς Προέδρους. Αυτή τη φορά προσπαθούν να πείσουν να φτιάξουν ένα ταξίδι να έρθει εδώ φεύγοντας ο Ερντογάν. Μέχρι ώρας δεν παίζει, δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Και σκασίλα μας μεγάλη αν έρθει ο Ερντογάν, λέω μη χειρότερο, ο Τραμπ. Και σκασίλα μας μεγάλη αν έρθει ή δεν έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να σας ανεβάσω. Σκεφτείτε ότι είστε σε ένα κότερο και πάτε μια βόλτα και ανεβαίνετε ψυχολογικά. Είναι ένα πολύ ωραίο σποτάκι που ανέβασε η Φίνος Φιλμ χτες για να πει σε όλο τον κόσμο καλημέρα και καλές διακοπές και θα ακούσετε τις φωνές δεκάδων αγαπημένων ηθοποιών. Βέβαια έχω αρκετά θέματα για να σας πω, αλλά θα μεσολαβήσουν και διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψω. Πριν επιστρέψω όμως να πω καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους και πάνε στις δουλειές τους, πάνε το ταξίδι τους, πάνε τη βόλτα τους, πάνε οι μπάς περιπτώσεις που λένε και απέκ όπου τους βγάλει ο Θεός. Λοιπόν, και να σας το αφιερώσω με πολύ αγάπη. Έρχεται Σαββατοκύριακο να ανεβείτε ψυχολογικά και να σκεφτείτε ότι είστε μέσα σε ένα κότερο και πάτε μια βόλτα και επιστρέφω.
1: Να πάμε μια βόλτα με το κότερό μου στα νησιά.
2: Λοιπόν, πού λες να πάμε?
3: Να πάμε
4: τη Ήδρα, Μύκονο.
2: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
5: Θα πάμε αργότερα.
6: Τη Ρόδο πάνε οι πλούσιοι.
7: Οι πλούσιοι πάνε στην Κέρκυρα.
8: Η Μύκονος είναι της μόδας.
2: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
5: Θα πάμε το καλοκαίρι στον Άκλη.
9: Πήγα να το πει στον Αντρέα να βρεθούμε στο κότερο. Πήγαινε.
2: Πάει για το κότερο.
8: Να πάμε. Ναι, έχει και κότερο, αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ καλό παιδί.
10: Πήγα πρώτα στο μέρος που είχε το κότερο του, αλλά έλειπε το κότερο του.
8: Το κότερο κλέψανε.
9: Ποιο
8: κότερο? Το δικό σου!
9: Δικό μου κότερο. Θα βλέπεις που θα έκανα κότερο.
11: Τώρα λέω να αγοράσω ένα καινούργιο κότερο.
9: Λέτε, πάμε μια βόλτα με το κότερο.
8: Εάν ξαναπείς το κότερο θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα.
9: Δεν πρόκειται να το ξαναπώ. Τέλος πάντων, πάμε μια βόλτα με το κότερο. Ρο.
12: Πολύ ωραίο είναι το κοτεράκι του γαμπρού.
8: Τα σκυλοπληγούν με αυτό το σαράβαλο. Λοιπόν, το πας μια χαρά.
13: Ναι, ήμουν μικρός σε εστιοπλοϊκό όμιλο.
8: Α, έτσι εξηγείται.
9: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
8: Κύριε Ράμογλου, μην το ξαναπείς το κότερο γιατί θα τον βουλιάσω.
14: Πριν από εσάς εγώ αλώνιζα σε αυτό το κότερο.
9: Δεν πάμε μια βόλτα με το κότερο.
8: Πάλι με το κότερο.
15: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
16: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
19: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
20: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
19: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
20: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
19: Θανάση, πες μου κι άλλα.
20: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
21: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
23: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
24: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121. Και Μαρτζόκης.
25: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
26: Και κάβολο.
25: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
24: Έξοδος 33.
25: Και στο relos.gr.
0: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
1: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
0: Και η νομική προστασία?
1: Προστασία, αλλά νομική.
0: Και η απαλλαγή?
1: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
0: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
1: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
3: Ένα πολύ ωραίο ευρωπαϊκό αναπτυξιακό επενδυτικό κοινωνικό και πολιτισμικό θέαμα αντίκρισαν όσοι προσπάθησαν να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους πρωί πρωί γύρω από την Παναγία, την Παντάνασα βοήθειά μας, την Πεντάνουσα που λέει η κοινώνα μου η Μαρία, Θεός χωρέστη. Μια ομάδα Ρωμά είχε ξαπλάρει εκεί, κοιμόταν από βραδείς προφανώς γιατί τους έπιασε ζέστη, μωρά, καρότσια, συνθήκες αφήστε τα να πάνε, εικόνα τριτοκοσμικής χώρας, Πακιστάν, Μπαγκλαντές ή Μπουζουμπούρα. Όποιος μου πει ποια είναι η πρωτεύουσα της, ποια χώρα έχει πρωτεύουσα την Μπουζουμπούρα, θα τον παραδεχτώ. Θα καταλάβω ότι έχω ακροατές οι οποίοι ξέρουν και γεωγραφία. Επειδή είστε ικανοί να ψάχνετε πρωί πρωί, αφήστε το, θα σας πω εγώ. Είναι το Μπουρούντι. Το Μπουρούντι λοιπόν έχει πρωτεύουσα την Μπουζουμπούρα, είναι Δυτική Αφρική. Εκεί στην Μπουζουμπούρα, αν εγώ και εσείς πάμε σε μια πλατεία και το κάνουμε αυτό, θα έρθει η Μπουζουμπουριανή, η Μπουρντιανή αστυνομία και θα μας μπουζουριάσει, μιας και θα είναι η Μπουζουμπούρα. Εδώ όμως είμαστε μια κοινωνία ελεύθερη, δικές κοινωνικές ομάδες, ευαίσθητοι κτλ. Δεν ξέρω αν έφυγαν, πάντως μου έχουν έρθει 6 βίντεο πρωί πρωί με το που παρκάραν. Κάνουν και την ανάγκη τους εκεί. Ένα βίντεο έχει και την ανάγκη τους κάνουν. Πάνω στην πλατεία της Παντάνασας. Κανονικότατα. Τι έκανα, δεν έχουν άλλο χώρο που να πάνε. Ωραία πράγματα. Δεν θέλω να σας βάλω σε κανένα ιδιαίτερο πειρασμό. Θα το έλεγα για οποιονδήποτε είναι εκεί. Δεν το λέω επειδή είναι Ρωμά, γιατί ζούμε και σε μια πόλη που έχει διάφορες θολοκούλτουρο ευαισθησίες. Μην γαυγίζεις, χρυσέ μου. Δεν έρχεται κανείς να μας πάρει. Η εκπομπή γίνεται με τα συνοδεία σωματοφύλακα, σας το είπα. Μου το στενοχωρούν, πάνε πίσω από την πόρτα και τον πειράζουν τον Οσκαράκο και γαυγίζει ενώ είναι τόσο ήσυχος. Θεωρεί ότι αυτοί όλοι έρχονται να πειράξουν εμένα και με προστατεύει. Γι' αυτό Νίκο, γι' αυτό. Κατάλαβες τι έπαθες. Έλα εδώ αγάπη μου, έλα εδώ. Δεν είναι για μένα, δεν με. Μ' αγαπάνε, είναι συναδελφοί μου. Ακούσατε και τον Όσκαρ live. Τον έχω δίπλα μου. Έχω τετράποδη συντροφιά σωματοφύλακα σήμερα. Είναι πολύ ήσυχος. Αλλά όταν δει και κάποιος μου πλησιάζει, του λέει έχει τον νου σου, εδώ είμαι εγώ. Προσέξτε, δεν ξέρω αν άνοιξε ο δρόμος, αλλά θα υπάρχουν ακόμα σημάδια του χθεσινού ατυχήματος. Χθες το βράδυ μια νταλίκα ρουμάνικη φορτωμένη με καρπούζια τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων στο Κεφαλόβρισο λίγο πριν το Μεσολόγγι προς τα Γιάννενα. Πήγαινε τα καρπούζια στη Ρουμανία. Ψητά θα τα φάνε, δεν νομίζω ότι θα τα φάνε βέβαια. Ο Ρουμάνος οδηγός κατάλαβε έγκαιρα τη φωτιά, το σταμάτησε το όχημα στην άκρη του δρόμου. Η φωτιά όμως επεξετάθη, που λέμε και η πολυμορφωμένη, γρήγορα, με πυκνούς καπνούς και ήταν ορατή από πολύ μακριά στην Εθνική Οδό, δυνάμεις της πυροσβεστικής κτλ. Έλα εδώ, το κουφάρι της Νταλίκας φαντάζομαι ότι θα έχει φύγει από το δρόμο. Και δεν συμπαθεί τον Παπαστεφανάτο από ό,τι καταλάβατε, Θανασία. Το Θόδωρο συμπάθησε τον Παπαγιανόπουλο, τον Παπαστεφανάτο του έχει κάτσει, δεν τον συμπάθησε. Θα έχει φύγει η Νταλίκα φαντάζομαι από εκεί και ο δρόμος θα είναι ελεύθερος, αλλά ακόμα και αν είναι το κουφάρι το καμένο θα δείτε δεξιά εκεί. Προσέξτε εσείς που πάτε λοιπόν προς Γιάννενα κοντά στο Κεφαλόβρισο, στο Μεσολόγγι είναι όλα αυτά. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα ανεβεί λιγάκι η θερμοκρασία σήμερα και θα πάμε στους 33-34, αλλά δεν θα πάμε πολύ ψηλά το Σαββατοκύριακο. Οι χαρούμενες φατσούλες των μικρών καινούριων ακαδημαϊκών πολιτών ηλικίας Σκάρτα 18 έχουν σκάσει μύτη σε όλα τα site τα ειδησιογραφικά είναι τα παιδιά μας που πέρασαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πολλές πρωτιές έχουμε και φέτος στην Πάτρα. Βλέπω χαρούμενες φατσούλες εδώ που κατάφεραν και χτύπησαν πολύ ψηλά δυνατά μόρια και σχολές. Και βεβαίως δεν θέλω να μειώσω αυτό το επόμενο βήμα της ζωής τους, αλλά αυτά είναι τα παιδιά που θα φύγουν από την Πάτρα τα επόμενα χρόνια και που πολύ πιθανόν θα βρουν επαγγελματική αποκατάσταση κάπου αλλού, καθώς αυτή η πόλη είναι από δύο κυρίως πρόσωπα μουτζωμένη να τρώει τα παιδιά της, να μην έχει ευκαιρίες. Δεν θέλω να πω τα πρόσωπα, διότι θα θυχτούμε πρωί-πρωί θρησκευόμενοι και πολιτευόμενοι. Συγχαρητήρια στα παιδάκια, συγχαρητήρια στις οικογένειες και πρώτα απ' όλα στα παιδιά και στους δασκάλους τους και στους καθηγητές τους και στα φροντιστήριά τους και σε όλο τον καλό τον κόσμο, διότι είναι και τα φροντιστήρια μας στη μέση, μην το ξεχνάμε. Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, είναι του Αγίου Μακαρίου. Γιορτάζει ο Μακάριος και η Μακαρούλα. Φαντάσου να σε λένε Μακαρούλα. Άμα μεγαλώσεις πως θα λέγεις, Μακαρονούλα. Καλό. Τι ήθελα να πω, επίσης να μην ξεχάσω να σας πω ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών σήμερα. Και δυστυχώς αυτή τη μέρα μετράμε ένα νεαρό 15 χρονών νεκρό στην Αθήνα από αλυσβερίσεις ναρκωτικών και 6-7 άτομα στη φυλακή. Τα πρώτα στοιχεία από το σεισμό της Βενεζουέλας, περίπου μέχρι ώρας 250 νεκροί. Τα συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο. Έχουν πάει από 7 διαφορετικές χώρες. Μας πέφτει λίγο μακριά, αλλιώς θα πηγαίναμε και εμείς, γιατί έχουμε ειδικότητα οι ομάδες διάσωσης στην Ελλάδα και το Σώμα Σαμαριτών, το Ελληνικό Ερυθρό Σταυρού και άλλοι πολλοί διασώστες. Αλλά εδώ που τα λέμε είναι και λίγο μακριά η Βενεζουέλα. Πρέπει να πας στη Μαδρίτη 4 ώρες, από τη Μαδρίτη άλλες 14 για να πας στο Καράκας. Είναι πολύ μακριά. Και τι άλλο θέλω να σας πω. Α, καλό δρόμο σε εσάς που ξεκινάτε τη μέρα σας τώρα. Τον τελευταίο καιρό έχουμε διάφορα μικροατυχήματα στους δρόμους της πόλης την τελευταία εβδομάδα, είτε δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικό ή όχι, με μηχανάκια. Και επειδή είμαστε η πόλη των δίτροχων, έτσι και έρθει στην Πάτρα πρώτη φορά άνθρωπος που ζει στο Κιλκής, στις Αίρες, στη Δράμα και οδηγεί εκεί και κυκλοφορεί στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, θα τα χάσει. Οι άνθρωποι εκεί πάνω δεν έχουν τόσα πολλά μηχανάκια να κυκλοφορούν γύρω-γύρω. Εδώ είναι η πόλη των δίτροχων. Σας έχω πει και το επαναλαμβάνω ότι τα τελευταία 20-25 χρόνια έχουμε 90.000 πινακίδες γιοταχή επιβατικών και τα τελευταία 20-25 χρόνια έχουμε 90.000

Τίποτα βρε παιδιά, δεν ξέρω ποιος πρέπει να το κάνει, τρένο, ΣΕΟ, Δήμος. Υπάρχουν κάποιες ειδικές πλαστικές επικαλύψεις πάνω στις γραμμές που τοποθετούνται σε κάποια σημεία και είναι και χρωματιστές και τις βλέπει ο οδηγός του δίκυκλου και περνάει από εκεί. Είναι σαν να βάζεις πάνω στη γραμμή ένα κάλυμα χρωματιστό και περνάει από εκεί και δεν σκοντάφτει και δεν πέφτει το μηχανάκι και τίποτα. Και πιο πέρα είχαμε και άλλο τραγκάρισμα, Αγίου Ανδρέου και Σαχτούρη. Ο δικυκλιστής τεινάχτηκε απάνω από το γιοταχή και έπεσε στα υλικά και στον άμμο που υπήρχε δίπλα σε οικοδομή. Τυχερός ήταν, έσκασε μαλακά στον άμμο. Πήγε ασθενοφόρο. Προσέξτε λοιπόν, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση δικύκλων στην Πάτρα. Πραγματικά πολύ μεγάλη κίνηση δικύκλων στην Πάτρα. Και δεν ενοχοποιώ τα δίκυκλα, ενοχοποιώ την οδηγική συμπεριφορά των συμπολιτών μας και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η Πάτρα είναι η πόλη των δικύκλων. Η κυκλοφορία τους στους κεντρικούς δρόμους, συμπεριλαμβανομένων και των τηλιβεράδων που τρέχουν για να κάνουν το μεροκάματό τους, είναι πραγματικά έντονη. Όποιος έρθει πρώτη φορά στην Πάτρα και οδηγήσει, το καταλαβαίνει ότι εδώ είναι η πόλη των δικύκλων. Και κάτι ακόμα που ήθελα να το πω ο καιρό. Δεν βλάπτει καμιά μέρα έτσι η τροχέα εκεί που στείνει διάφορα μπλόκα και κάνει διάφορους ελέγχους, να στήσει και ένα ωραίο μπλόκο ή να κάνει έναν έλεγχο στην Κανελοπούλου, την οποία την έχουν μετατρέψει σε πίστα για παντιές και για γκάζια πάρα πολλοί οδηγοί τετράτροχων και δίτροχων στην Πάτρα. Θυμήθηκα την παλιά εποχή που ξεθυμένανε με τα παπιά χωρίς εξάτμιση. Άρα Ελλάδα, δεκαετία 80-90, το παπί. Θυμάμαι στο χωριό της μητέρας μου, στην Ηλία Σκορεμένος, ο Μπαρμπαπάνος ο Βλάσης έπαιρνε, ξαδέρφη μου η Τασία το μηχανάκι, ανέβαινε πάνω στην πλατεία, κατέβαινε τα καλοκαίρια που με πηγαίνει η μάνα μου κάτω και ο γέρος καθόταν με το μπαστούνι του και τη μουστάκα του απ' έξω και ήταν ο σύζυγος αδερφής του παππού μου. Και ερχόταν η Τασία εξαδέρφη μου, το έκανε παντιά με το μηχανάκι από μπροστά του και έκανε ο γέρος Θεός κορέστον. Μωρή αμπέσα από φτούνο, ούτε γύφτος δεν σε παίρνει. Φοβερός ο παππούς Θεός κορέστον. Λοιπόν, στην Κάρνα θα πάτε. Μη φοβάσεις, δεν φεύγουμε ακόμα, δεν τελειώσαμε. Στην Κάρνα θα πάτε και θα πάρετε το χαρτάκι και το στυλό για να σημειώσετε το λαχταριστό φρέσκο κρέας του Σαββατοκυριακού, αυτό που θα χρειαστείτε. Ωραία πανσετούλα, ωραία μπτζολίτσα χοιρινή σας έχω σε τιμές ανυπερθέτως που λέμε εμείς οι πολύ μορφωμένοι, μοναδικές, δεν έχετε δει τέτοιες τιμές. Και επίσης θέλω να σας πω ότι και στο μοσχάρι έχω και στο κοτόπουλο. Οι τιμούλες αυτές είναι μέχρι 30 Ιουνίου στο χοιρινό 4,98, μπριζόλα, πανσέτα και λαιμός. Στο κοτόπουλο 2,98 μπούτικε ολόκληρο και στο μοσχάρι σπάλα, ελιά ή τα σκεμπάπ ή ποντίκι. 11,98, τώρα εντάξει τώρα. Δεν υπάρχουν τέτοιες τιμές, το λέω και το ξαναλέω. Ένα από τα εξικάρα είναι σίγουρα κοντά σας. Πάμε στους Golden Traders, είναι η αγορά η ενέχειρο νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. 5 καταστήματα στην Πάτρα, ένα από τα 5 είναι σίγουρα κοντά σας. Με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο και κοσμήματα και δαχτυλίδια και βραχιόλια παίρνουν και όλα τα καλά. Με χεμήθεια, είναι πατρινή επιχείρηση που γνωρίζουν τις ανάγκες του καθενός και σας συμπεριφέρονται με τον καλύτερο τρόπο και σας εξυπηρετούν. Που έλεγε και η Βασιλιάδου, είναι πολύ υποχρεωτική και πολύ εξυπηρετική. Τζίφρις με το όνομα γαλακτοπολίων, αλλά παλαιά, φοβερά και τρομερά γαλακτοκομικά προϊόντα και φρέσκο παγωτούλι και φοβερά τυριά. Τυριά, ό, τυριά που έχει, που λέει και η Βλαχοπούλου. Και πάρα πολύ ωραία ριζόγαλα, κρέμες και όλα τα λοιπά. Στο Τζίφρι, Έλληνο στρατιώτη και 5 πηγαδιών βρίσκει τα πάντα. Γαλακτοπολίο, αλλά παλαιά μπαίνει και σε παίρνει μοσχοβολιά και η δροσιά. Όχι του γαλακτούς, του air condition. Λοιπόν, 5 πηγαδίων και Έλληνο στρατιώτου. Και ο Νίκος και ο Γιάννης Βενέρης έχουν φτιάξει την επόμενη γενιά αντιπροσωπείας αυτοκινήτων. Το επιλεγμένο μεταχειρισμένο υψηλών προδιαγραφών με πραγματικά χιλιόμετρα και πλήρες ιστορικό. Έλεγχο ποιότητας πριν την παράδοση και
Αν είστε, ξαναλέω, εσείς 5 φορές ψήρες, αυτή είναι

100%. Είναι εκεί το καινούργιο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και δεν το ξέρετε. Ακροτηρίου και βενζέλου. 2610-70-70-60. Παρατέταρτο. Όλα μπρο. Πάμε να ξυπνήσουμε με ένα τραγούδι ακόμα. Στα περίπτερα έχω την εφημερίδα Νεολόγος. Για να την έχετε κοντά σας all the weekend. Ποιος τραγουδάει? Η Μαρινέλα. Άθεος χωρές την ψυχή έτσι που λέει και η Βλαχοπούλου. Πάμε. Πάμε κακιά λαμπρία να μην τζέρθει.

0: την έχω καταβρει, ειλικρινά σας λέω, με αυτή την ιστορία. Και όταν λέω την έχω καταβρει, δεν το λέω από καμιά χερέκακη διάθεση ή από καμία πολιτική, από κανένα πολιτικό ερέθισμα. Αλλά αν ήμουνα ο Λαζόπουλος, ας πούμε, ή ο Ρέπας ή ο Παπαθανασίου, θα έγραφα ένα πάρα πολύ ωραίο θεατρικό έργο. Είναι δηλαδή τρεις τώρα στην παρέα. Ο ένας λέει, εγώ θέλω να πάω με τον Παναγιώτη. Λέει ο Παναγιώτης, εγώ δεν έχω κρατήσει θέση σε κανέναν. Όποιος θέλει θα έρθει μόνος του. Λέει όμως εκείνος ο άλλος, να πάρουμε όμως μια απόφαση, να πάμε όλοι μαζί με τον Παναγιώτη, εγώ δεν πάω μόνος μου. Πετάγεται κάποιος και λέει, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Πώς θα πάμε εκεί? Δηλαδή ότι φτιάξαμε και ότι καταφέραμε το παρατήσουμε για να πάμε με τον Παναγιώτη? Και στο τέλος βγαίνει ο Παναγιώτης και λέει, εγώ δεν είπα να έρθει κανείς, λέει. Μόνος το καθένας παίρνει το κουστούμάκι του και έρχεται. Αυτό είναι τρέλα σκέτη. Ο Τσίπρας χτες απαντούσε στον Πολάκη εκείνα που ρωτούσε ο Πολάκης το Φάμελο. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Βγαίνουν και λένε, δεν πεθαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα 1% Πουλάκι μου, Αϊσπυρίδωνα μου που λέει και Βλαχοπούλου. 1,5 σου δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Τι συμβαίνει όμως, κυρίες και κύριοι, στην πραγματικότητα? Ο Τσίπρας λέει κάτι ειλικρινές, τίμιο και καθαρό, το οποίο φοβίζει όλους αυτούς. Και λέει λοιπόν ο Τσίπρας, εγώ παιδιά δεν ξαναμπλέκομαι κόμμα με 150 συνιστώσεις. Δεν θέλω να μου έρθετε εδώ η συνιστώσα του πρώην ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Ελλάς. Όχι, του λένε εκείνοι. Μόνον έτσι θα μας δεχτείς, θα σου έρθουμε ως ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν τον αγαπάς κάποιον και θες να πας μαζί του, δεν τον εκβιάζεις μωρέ Φάμελε, Παπαδούρου, Τζανακόπουλε, όλοι. Έχετε καταλάβει ότι δεν σας θέλει, ίσως θέλει μόνο το Χαρίτσι και την Αχτσιόγλου. Τώρα όπου πάει η Αχτσιόγλου θα πάει και ο Τζανακόπουλος, γιατί είναι ζευγάρι, δεν γίνεται να πάει μοναχιάτς. Το θέμα είναι το εξής, το εξηγεί ο Χριστιανός. Ακόμα και βουλευτή θα μπορούσε να τον δεχτεί, αρκεί να παραιτηθεί από τη Βουλή. Και να σας πω κάτι, αισθάνομαι την ανάγκη να υπερασπιστώ την καθαρότητα και την ειλικρίνεια, δεν είναι ο πιο ειλικρινής άνθρωπος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, της θέσης του Τσίπρα. Λέει, δεν θέλω συνιστώσεις ρε παιδιά, δεν θέλω να μου έρθει η ομάδα πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι που είπε χτες σε συνέντευξη, ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ τέλειωσε. Σαν να τους λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να σας δεχθώ εδώ ως ΣΥΡΙΖΑ. Να έρθεις ως Φάμελος, ως Πολάκης, ως Δούρου, παραιτηθείτε, φύγετε και ελάτε. Έλα μου ντε που θέλουν εκείνοι. Και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Και γίνεται ακριβώς του κουτρούλιο γάμος. Ο δε Πολάκης, μαυρισμένος από τα καλοκαιρινά μπάνια που πάει τα καλοκαίρια, τα Σαββατοκύριακα στα Χανιά, στη χώρα Σφακίων, την οποία θέλω να επισκεφτώ, διότι εκεί ο προπάπους του προπάπου του προπάπου μου, που λέγανε και στο Μακρύ Κωστέη και Κοντογιώργηδες, είναι Ράιδα και το Παλικάρι, εξεκίνησε από εκεί ο γενάρχης του Σογιού μας το 1850. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και έλεγε χθες ο Πολάκης το εξής: να πάμε στην Επιτροπή, να πούμε στο Φάμελο, να αλλάξουμε εκείνα που είπαμε προχτές και να ρωτήσουμε τον Τσίπρα αν μας θέλει και να απαντήσει ο Τσίπρας, αλλά να μην φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και να... Δηλαδή, πόσο μπροστά ήταν η Φίνος Φιλμ το 1960? Ακριβώς αυτό που θα ακούσετε τώρα παίζεται μεταξύ Φάμελου, Πολάκη, Δούρου, Παπά, Τζανακόπουλου, όλων αυτών και Τσίπρα. Ακούστε.
1: Ήσουν εδώ, Ξανθοπούλου?
2: Ορίστε.
1: Λέω, ήσουν εδώ.
2: Πώς? Εδώ, μάλιστα, εδώ.
1: Για πες μας, τι συνέβη?
2: Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχα δηλαδή. Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη Γεδικιά Ρουγκ. Δεν μιλάγαμε.
3: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Μιλάγαμε. Και ξέρετε την Παπαστάδου να τσακώνεται με την Αλεξίου.
1: Εσύ, Γεδικιά Ρουγκ?
2: Εγώ τώρα δεν σας είπε, Ξανθοπούλου. Μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα. Τίποτα, δεν βλέπαμε.
1: Εσύ, Πολυχρονοπούλου?
2: Ορίστε. Κι εγώ δεν πρόσεξα, κύριε καθηγητά. Εκείνη την ώρα πρόσεχα την Ξανθοπούλου που μιλούσε με τη Γεδικιά Ρουγκ. Λέει, τις κορίτσια.
3: Ναι, μας πρόσεχε, ναι, αυτό.
1: Ούτε κι εσύ πρόσεξες Λαζάρου?
2: Ούτε κι εγώ, κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που Πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιαδίκη Άρογλου.
3: Τι έγινε εδώ πέρα, τι συνέβη κύριε Φορά.
0: Η επόμενη σκηνή είναι καταπληκτική, που πέφτει ο Ρέστης μακρύς από την Κούνια. Λοιπόν, το επόμενο βήμα για τα παιδιά που πήραν τους αριθμούς των αποτελεσμάτων των γραπτών τους και ξέρουν πόσες μονάδες συγκεντρώνουν, είναι οι βάσεις. Οι βάσεις θα βγουν αργότερα τον Ιούλιο. Υπάρχουν εκτιμήσεις για υποχωρήσεις και για αυξήσεις και ήδη δημοσιεύονται αυτές, και ήδη θα δείτε από το Σαββατοκύριακο αυτό και στους δρόμους της Πάτρας μπαμπάδες, μαμάδες και παιδιά με εφημερίδες παραμάσκαλα, με το κινητό, με τα μάτια στο κινητό, να ψάχνουν τα πρώτα διάρκεια και τις πρώτες γκαρσονιέρες. Δεν θέλω να μειώσω την αξία όλου αυτού που γίνεται, αλλά θέλω να σας πω ότι οι εξελίξεις στην παιδεία, οι εξελίξεις στη ζωή και στην πορεία της πόλης με τα δεδομένα που έχει σήμερα, και οι εξελίξεις και οι προοπτικές στην ανώτατη εκπαίδευση καταδεικνύουν ότι η Πάτρα σε μία δεκαετία θα έχει το 1/3 των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο από αυτούς που έχει σήμερα, για διάφορους λόγους προόδου και προοπτικής των σπουδών στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι χαρείτε κάνα μια πενταετία, δεκαετία ακόμα όσοι νοικιάζετε διάρκεια για γκαρσονέρες, γιατί η πόλη θα αλλάξει στόχο, θα αλλάξει περιεχόμενο, θα αλλάξει προοπτική και θα ζήσει με άλλα πράγματα πλην του να τροφοδοτείται μόνο από το Πανεπιστήμιο. Τα λέω, δεν με ακούει κανείς, αλλά όποιος ακούει και καταλαβαίνει θα καταλάβει κάποια στιγμή πόσο δίκιο είχα. Μακάρι να ξυπνήσουμε σε αυτή την πόλη και να καταλάβουμε ότι ταχύτατα πρέπει να βρούμε πώς θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια. 63 χρόνια ζούμε με το Πανεπιστήμιο. Κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να βρούμε και κάτι άλλο να ζήσουμε. Δεν γίνεται να ζήσουμε μόνο με αυτό. Σάββατο βράδυ 11:30 η Ρήγα Φεραίου με οπτική από τη Γούναρη μέχρι την πλατεία Όλγας είχε μία γάτα, κλειστά μαγαζιά και ψυχή να μην κυκλοφορεί στους δρόμους. Αυτονόητο θα μου πείτε, διότι όλοι πάνε τώρα πλέον στα καλοκαιρινά μαγαζιά. Δεν μπορεί όμως 200.000 άνθρωποι, 215 για την ακρίβεια, 215.000 να μην πάει, να μην υπάρχει ενδιαφέρον για το κέντρο της πόλης, έστω και τους καλοκαιρινούς μήνες. Δηλαδή στις άλλες πόλεις της χώρας που έχουν άλλου είδους έσοδα και άλλες προοπτικές και επισκεψιμότητα και δεν έχουν θάλασσα, τι κάνουνε. Έλος πάντων, δεν ανοίγω την ίδια συζήτηση, πρωί-πρωί θα πικραθούμε. Πάω στο Κερικόν, στον καιρό, και θέλω να σας πω πως έρχεται ένα συμπαθητικό Σαββατοκύριακο, δεν θα καούμε, αλλά θα ζεσταθούμε αρκετά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Σήμερα στο 34 κληρώνει το μεσημέρι, αύριο 35, ζεστούλες θα κάνει μεσημέρια και απογεύματα, όπως πάντοτε κάνει το καλοκαίρι, οι θερμές ώρες ημέρας. Σήμερα λοιπόν 22 με 34, αύριο 24 με 35, Κυριακή 24 με 36 και Δευτέρα 24 με 36 ή και 37, και μετά κατεβαίνει, δροσίζει. Πάντως να ξέρετε ότι ο Ιούλιος μπαίνει εκεί, 34, 35, 36, λογικές θερμοκρασίες. Δεν έχουμε την τρέλα της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας που ζει πράγματα πρωτοφανή για τα δεδομένα των χωρών αυτών. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι όλα έτσι τα πράγματα. Ήταν μαζί μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα. Όθεν ποιοτικά και οικονομικά θα βρείτε και θα πάρετε το καλύτερο κρέας για να κάνετε θαύματα στην κουζίνα σας το Σαββατοκύριακο που έρχεται, με τις προσφορές και τις ακόμα πιο μειωμένες τιμές που σας έχω πει στο χοιρινό, στο κοτόπουλο και στο μοσχάρι. Η Golden Traders, η αγορά, η ενέχειρο χρυσό νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών που απαντούν στο 6944-21-21-50 και που έχουν 5 καταστήματα, ένα από όλα είναι μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Ο Τζίφρης, Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων με τα γαλακτοκομικά του, τα φοβερά, και τα προϊόντα του γάλακτος του φρέσκου από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Και η εταιρεία Veneris Motors που την ξέρετε και την αγαπάτε και που την εμπιστεύεστε, γιατί έχει τα πιο καρατζεκαρισμένα, επιλεγμένα, καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα και το brand name Veneris συνεχίζεται με την νεότερη γενιά. Ο Νίκος και ο Γιάννης Veneris έχουν φτιάξει μια αντιπροσωπεία στην Αγροτηρίου και Βενιζέλ Γωνία και απαντούν σε όλα τα θέλω σας στο 2610 70 70 60. Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες που ξυπνούν με τον Μάξ στους 93-4. Καλημέρα στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες. Φοβερά γλυκά, πάστες, παγωτίνια, η καινούρια παστούλα, η φοβερή αυτή με το καραμελωμένο μίγδαλο, πραλίνα εξαιρετική, παύλοβες, προφιτερόλ, μιλφέι και τούρτες παγωτό, όλα τα φρέσκα γλυκά από την παραγωγή στην κατανάλωση, για να περάσετε ένα Σαββατοκύριακο μπερεκέτη με τις Γλυκοτεχνίες. Και καλημέρες άπειρες στους φίλους μου τους Ζαχαροπουλέους στο Γλάυκο, θα τους δω αύριο. Να πάω να πάρω δροσιά εκεί και να φάω ελληνική κουζίνα στο έπακρον, μέσα στις μοσχοβολές και στα λούδια του Βασίλη και στην ταράτσα την δροσερή δίπλα που βλέπουμε και μουδιάλ. Λοιπόν, έρχεται Γιάννης Γιωργόπουλος, Αλέξανδρος Γκογκόλης και Δήμητρα Μπαλαφούτη, πρωινή ζώνη ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του Μαξ. Κυρίες και κύριοι, να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο στα περίπτερα εφημερίδα Νεολόγους. Εμείς θα σας δούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 8:05. Γεια σας.
4: Μαξ FM 93,4. Τα λέει όλα.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα.
15: Για πάντα. Χαλαρά.
9: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδη για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
17: Max FM 93,4. Ο ήχος που

κόλασες στη Βενεζουέλα. Με τα χέρια σκάβουν για να βρουν επιζώντες στα ερείπια. Φόβη για περισσότερους από 100.000 νεκρούς. Δεν είναι τυχαίο ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ισοδυναμεί με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας. Ή με 180 ατομικές βόμβες ανάλογες με αυτές που έπεσαν στη Χιροσίμα και τον Αγκασάκι. Παγκόσμιο φαινόμενο τα 7,2 και 7,5. Ρίχτερ με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Μάχη χαρακομμάτων στη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή το Μαξίμου αδειάζει Αβραμόπουλο για μία ακόμα φορά. Ενώ συνεχίζεται το πήγαινε Ελλάς τελεχών, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ, Ελλάς. Συνοδεία νέας πόρτα Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Καμία εκλογική συμμαχία με κανένα κόμμα. Δήλωσε Αλέξη Τσίπρα στη χθεσινή του συνέντευξη στον Ατόνις Ρόιτερ στον Αλφα. Συνοδεία της θέσης πως όποιος θέλει να έρθει να παραιτηθεί αξιωμάτων είναι ευπρόσδεκτος, αλλά δεν θα έχει προκατηλημένο κανένα πόστο. Την ίδια στιγμή επίσης εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος επιμένει στη μη αυτόνομη κάθοδο, παρά το άγκυρο από Τσίπρα, στα κάγκελα Πολάκης Δούρου Παπάς. Πανελλαδικές 2026. Πανολευθρία σε αρχαία ιστορία μαθηματικά. Πώς διαμορφώνονται οι εκτιμήσεις για τις βάσεις μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι οι πολυτεχνικές ιατρικές σε άνοδο, πτώσεις οικονομικές και νομικές σχολές. Βίντεο σοκ από Λάρισα. Κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του. Απειλούσε να την κάψει ζωντανή. Και όλα αυτά σε live μετάδοση. Τρομάζουν τα δώρα του Τραμπ στην Άγκυρα, την Αθήνα. Τα F-35 και οι κινητήρες σε μαχητικά, ο νέος πονοκέφαλος για την ελληνική πλευρά.

Τόσο μακριά μα και τόσο κοντά. Τα 7,5 και 7,2 ρίχτερ ξυπνούν μια μεσαγγέλαδου και στη Δυτική Ελλάδα. Ζητούμενο ποιες περιοχές μπορούν να δώσουν σεισμούς ανάλογου μεγέθους στην ελληνική επικράτεια, με τον Πατραϊκό και τον Κορινθιακό ενδεχομένως να είναι στο χάρτη. Θα ακούσετε τι λένε οι επιστήμονες. Η Αχαΐα για μία ακόμα φορά ζει το μύθο της. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες πανελλαδικών εξετάσεων, υψηλές επιδόσεις υποψηφίων στην περιοχή, αύξηση των γραπτών βαθμολογία κάτω από τη βάση. Από την Τρίτη ξεκρέμαστε χιλιάδες παχύσαρκοι στη Δυτική Ελλάδα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προλαμβάνω. 30 Ιουνίου διακόπτονται Ozempic και όλα τα άλλα φάρμακα δυνατίσματος λόγω λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης. Η εφαρμογή εσωσυνάγγελικε. Στην Πάτρα εντοπίστηκε 12χρονη που εξαφανίστηκε στα Εξάρχεια. Άμεση αντίδραση της Ελλάς. Ποιος δουλεύει ποιον ή ποιος επεξεργάζεται ποιον. Νέο κεφάλαιο υδρογονάνθρακες. Σαρώνουν Δυτική και Νοτιοδυτική Ελλάδα σεισμικές έρευνες, νέος διαγωνισμός για να εξερευνηθούν περιοχές εκ νέου πλούσιες σε φυσικό αέριο. Σε Βέρτικο ΣΥΡΙΖΑ και στη Δυτική Ελλάδα. Σε αδιέξοδο βουλευτές και στελέχη για την επόμενη μέρα με τον Τσίπρα για μία ακόμα φορά να κλείνει την πόρτα συνεργασίας με την Κουμουντούρου. Η Παναχαϊκή στα χέρια μεγάλου επενδυτικού ομίλου υπό την εταιρεία Southwest Holding με επικεφαλής τον Τούρκο Ισιτάν Γκιούν. Κυρίες και κύριοι, φυσικά και ακούτε Max FM. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 94 στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Με ευχές για μια καλή, για μια όμορφη μέρα θα είμαστε μαζί για μια ώρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια εμπιστοσύνη το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό. Όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Σκέψου καλοκαίρι. Ανοιχτό δρόμο. Αγαπημένη μουσική στο τέρμα. Και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση για να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς αποσκευές και κιλά και να μετάς ρούχα έξω. Με τη Βεντούρη σφέρεις, φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου. Και ξεκινάς για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Κλείνει εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι για να αργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στα εισιτήρια στη venturisferis.com. Γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.

0: η Αχαΐα για μία ακόμα φορά συντομήθω τη. Αυτά με φόντο την ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Για μία ακόμα φορά κομπάζουμε για το αυτονόητο ότι είχαμε υποτίθεται υψηλές επιδόσεις και αποδόσεις. Ούτε τζόγο να παίζαμε. Ωστόσο την ίδια στιγμή κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, αύξηση γραπτών βαθμολογία κάτω από τη βάση. Ενώ παράλληλα τα πανεπιστήμια ρημώνουν. Αφήστε που οι άριστοι ενός αθλού βαθμολογικού συστήματος, κανείς δεν εγγυάται ότι θα είναι άριστοι όταν περάσουν το κατόφλι ενός πανεπιστημίου. Γιατί η πραγματική ανάγνωση πρέπει να είναι άλλη. Ηθικό δίδαγμα. Αφήστε τα παιδιά στην ησυχία τους. Είτε αυτά που πέτυχαν δεν έχει καμία αξία αν αρίστευσαν ή όχι, είτε αυτά που δεν θα μπορέσουν να περάσουν το κατόφλι ενός πανεπιστημίου. Όλα είναι άξια, όλα είναι ικανά, όλα έδωσαν ένα τίμιο αγώνα με όρους οι οποίοι σε πολλές των περιπτώσεων δημιουργούν στα περισσότερα από αυτά ντεζαβαντάζ για εισαγωγή. Να αποθησαυρίσουμε, να σας πω κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε πανολεθρία σε αρχαία ιστορία μαθηματικά, με τις εκτιμήσεις των βάσεων αναγάγουν τις βαθμολογίες σε άνοδο πολυτεχνικών και ιατρικών σχολών και πτώση οικονομικών και νομικών. Να καλημερίσω από την Ελμαία Χαΐα στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κύριο Βασιλακόπλο. Κύριε Βασιλακόπλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, για μία ακόμα φορά η ΑΧΑΙΑ κομπάζει, φωνάζει, διαφημίζει, λέει μπράβο, αριστεύσατε, δείχνει φωτογραφίες, αλλά έχω την αίσθηση ότι το ό,τι συντελείται στον απέχο ενός συστήματος αξιολόγησης είναι πέρα από όλα αυτά.
1: Ναι, εντάξει, φτάσαμε στο πρώτο τελευταίο στάδιο όλης αυτής της διαδικασίας, έτσι την ανακοίνωση των βαθμολογιών, έπονται οι βάσεις σε κανένα μήνα περίπου. Οι δηλώσεις των μαθητών, έτσι, των αποφύτων και μετά οι βάσεις. Ναι, σίγουρα είναι ένα πολυδιάστατο, πολυσύνθετο θέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο στην προσέγγιση πώς το ξεκινήσατε. Το να κομπάζουμε για αριστούχους ή η περιοχή μας ή το σχολείο μας ή αν θέλετε, ό,τι θέλετε, όπως θέλετε, βάλτε το σε όποια διάσταση ή σε όποια εμβέλεια βάλτε το. Εντάξει, είναι κάτι εντελώς προσωρινό και δεν έχει κανένα νόημα. Το νόημα ξεκινάει από αύριο, ξεκινάει μέσα στη ζωή, ξεκινάει στον αγώνα που κάνει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε νέος άνθρωπος να βγει στην κοινωνία και να, αν θέλετε, παλέψει για τα αυτονόητα, για αξιοπρεπή ζωή.
0: Τι σας λέει αυτή η παραγωγή αριστούχων? Γιατί για παραγωγή αριστούχων μιλάμε μέχρι να περάσουν το κατόφλι του Πανεπιστημίου, ανεξαρτήτως το αν θα συνεχίσουν να είναι αριστούχοι άμα το περασμά τους και την έναρξη των σπουδών τους εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας. Μιλάμε για παραγωγή αριστούχων. Ποια ανάγκη έχει η κοινωνία να παράγει τόσους πολλούς αριστούχους, ή είναι το σύστημα πλέον να τους βγάλουμε αριστούχους και από εκεί και πέρα βγάλουν τα μάτια τους?
1: Ούτως ή άλλως, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλούς αριστούχους που μας κυβερνάνε. Οπότε δεν φλωμώσαμε στους αριστούχους.
0: Α, μου το πήγατε πολύ πιο πέρα εσείς.
1: Λοιπόν, αλλά ας κλείσω αυτή την παρένθεση. Κοιτάξτε, όσοι ασχολούνται με τις πανελλαδικές πανελλήνιες όλα αυτά τα χρόνια, με όποια έκφραση, έκφανση κλπ, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο αριστούχος είναι κάτι σχετικό, το ποσοστό των αριστούχων, έτσι, είναι κάτι σχετικό, έχει να κάνει πάντα με τα θέματα, έχει να κάνει με το πόσο δύσκολο, εύκολο ήταν αναχρονιά.
0: Με το πόσοι έχουν πρόσβαση όπως στην παροχή της γνώσης.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχουμε μιλήσει και από το βήμα που δίνεται απλόχερα, μας δίνεται απλόχερα την εκπομπή σας, έχουμε πει ότι το θέμα, το ζήτημα της παιδείας είναι απόλυτα ταξικό. Σαφώς δεν ξεκινάνε όλοι από την ίδια φετηρία, σαφώς όλοι οι μαθητές δεν έχουν την ίδια πρόσβαση. Είναι θέμα περιοχής, είναι θέμα, αλλιώς είναι ο αστικός ιστός, αλλιώς είναι η πόλη, αλλιώς είναι το Κολοντάκι, αλλιώς είναι το Κολέγιο Αθηνών, αλλιώς είναι, δεν λέω δικές μας περιοχές επίτηδες όπως βλέπετε, αλλιώς είναι το Περιστέρι, το Ήλιον ή το Εγάλαιο, ξέρω εγώ.
0: Τα είπατε όλα μόλις τώρα. Κύριε Βασιλακόπλε, τι μήνυμα πρέπει να στείλετε και πρέπει να στείλουμε όλοι σε αυτούς που δεν θα περάσουν με βάσει τις βαθμολογίες στο Κατόφλι Πανεπιστημίου. Είναι χαμένη μια μεγάλη παρτίδα ή δεν είναι χαμένη? Η επόμενη μέρα είναι εδώ.
1: Σαφέστατα και όχι, σαφέστατα θα πούμε σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία, μάλλον συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους πρώτα απ' όλα, κάθε περίπτωση, για να μην το απαξιώσουμε αυτό. Είτε πέρασαν, είτε δεν πέρασαν, είτε περνάνε, δεν περνάνε, είτε πιάνουν τη σχολή που θέλανε, είτε είναι λίγο πιο κοντά, είτε λίγο πιο μακριά. Και φυσικά είναι η απαρχή, όπως είπα και στην αρχή, ενός αγώνα που θα κάνουν στη ζωή. Προφανώς όσοι δεν πέρασαν, αναλόγως πώς το κρίνουν αυτοί που μπορούν να ξαναδώσουν, αλλά και πάλι υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι στη ζωή, πάρα πολλά μονοπάτια τα οποία μπορούν να τους φτάσουν σε μια, αν θέλετε, δομημένη ζωή, μια ζωή με αξιοπρέπεια κλπ. Άλλα είναι τα ζητήματα. Άλλα είναι τα ζητήματα. Ένα ζήτημα είναι αυτό που έβαλα κάποια στιγμή, το τι γίνεται στην κοινωνία συνολικά. Και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, αφού πιάνουμε το θέμα των πανελλαδικών, είναι τι γίνεται με αυτό το σύστημα, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να κουβεντιάσουμε τελικά.
0: Έχει εξαντλήσει τα όρια του, μου λέτε.
1: Ακριβώς. Πώς τα παιδιά φτάνουν στο τέρμα αυτής της διαδικασίας. Φτάνουν τα παιδιά μας, θέλουμε τα παιδιά μας εξουθενωμένα, ψυχολογικά προβληματισμένα, με κάποια προβλήματα. Αυτά είναι να ξαναβρούμε το νόημα του σχολείου, να γίνει το σχολείο της γνώσης και το σχολείο της χαρά. Και όχι το σχολείο της ευρετικοποίησης. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Πάρα.
0: Κύριε Βασιλακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Γι' αυτό σας είπα, κρατάτε μικρό καλάθι, κόψτε τους πανηγυρισμούς, σταματήστε να βάζετε τις φωτογραφίες των παιδιών φάτσα κάρτα. Να, αυτοί αρίστευσαν. Κάποιοι άλλοι μένουν στην απέξω και δημιουργείται ήδη μια άλλη αντίθεση, ανταγωνιστικότητα. Κόψτε αυτό το παραμύθι. Γιατί είναι παραμύθι. Γιατί όποιος δεν έχει περάσει το Κατόφλι ενός πανεπιστημίου, να μάθει και να δει τι έστει Βερίκοκο. Να δει πόσα από αυτά τα παιδιά που σήμερα είναι φωτογραφία δεν φτάνουν καν μέχρι τον τερματισμό. Και είναι και δικαιολογημένο αυτό. Τότε δεν έχει δει τίποτα. Όποιος δεν έχει δει πώς ξεκινούν παιδιά τα οποία μπαίνουν στο πανεπιστήμιο αλλά αναγκάζονται για λόγους οικογενειακούς να σταματήσουν τις σπουδές, πάλι δεν έχει δει τίποτα. Γι' αυτό μαζευτείτε. Μπορεί να πουλάει φίλε κάθε φωτογραφία και κλικ. Αλλά δεν είναι και η ουσία. Μένετε εδώ σε λίγο. Πόσο κινδυνεύουμε να έχω με σεισμό 7,2-7,5 ρίχτες στην περιοχή? Πάμε όμως εμβόλυμα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, πάντα με σημείο αναφοράς στο πρώτο θέμα.

0: η Αχαΐα για μια ακόμα χρονιά, η Πάτρα για μια ακόμα χρονιά, ζει το μύθο της. Η ανακοίνωση των βαθμολογιών, η περίεργη έπαρση ημών και ημών, που χτίσαμε πάλι από αριστούχους, αντί να συγχαίρουμε όλους όσους έδωσαν αυτό το τίμιο αγώνα. Το ξαναλέω, αυτή η ιστορία πουλάει και φύλλα και δίνει και κλικ. Όλα τα παιδιά είναι πετυχημένα σε αυτόν τον αγώνα. Αφήστε που πολλοί από τους κατεφημισμών αριστούχους, όταν περάσουν το κατώφλι της πανεπιστημιακής κοινότητας, θα μάθουν τι εστί βερή κοκό. Συγγνώμη για την αργό, αλλά γιατί η ουσία και η ούγια είναι αλλού. Η ιδέα από θησάβρηση όλων όσων συνοδεύουν αυτούς τους πανηγυρισμούς θα έπρεπε να είναι το κυρίαρχο. Γιατί αυτά τα παιδιά έρχονται από ένα σύστημα αξιολόγησης που έχει πιάσει τα όρια του, από ένα σύστημα αξιολόγησης που δεν βασίζεται στις ίσες ευκαιρίες και στην ίση παροχή γνώσης, έρχεται από ένα σύστημα το οποίο επί της ουσίας φέρνει ακόμα λιγότερα παιδιά, όχι λόγω αποτυχίας, λόγω άλλων δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων, να περνάνε το κατώφλι του πανεπιστημίου γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν, συνοδεία πολλών άλλων παραμέτρων. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πάντη απειλή χείρευσης ολόκληρων τμήματων υπολειτουργίας. Καλημέρα στον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριε Μπούρα, καλημέρα.
1: Κύριε Γιώργο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα μου επιτρέψετε δύο διαπιστώσεις. Πρώτον απ' όλα να συγχαρώ όσες και όσους πέτυχαν αυτό που ήθελαν μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, αλλά ταυτόχρονα να απευθυνθώ σε όσους και όσους δεν πήγαν καλά και να τους πω ότι αυτό δεν είναι το τέλος της ζωής τους. Είναι μια προσπάθεια η οποία δεν πήγε καλά και πρέπει να ξαναδοκιμάσουν.
0: Μάλιστα. Αποτυπώνω ότι φέτος σε αυτό το σύστημα που έχουμε, δεν έχουμε άλλο, και μέχρι σήμερα αυτό έχουμε. Έχουμε λιγότερους αριστούχους, με τα κριτήρια που ορίζεται ένας αριστούχος, στο αστικό πανεπιστήμιο και στο αστικό σχολείο, αλλά πολύ περισσότερο και πάρα πολλούς κάτω από τη βάση. Κάτι στραβό συμβαίνει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Και πώς μεταφέρεται ή μεταφράζεται αυτό άμα το πέρασμα στο πανεπιστήμιο?
1: Κοιτάξτε, οφείλω να ομολογήσω ότι το σύστημα έχει μια εσωτερική αντίφαση. Είναι αξιόπιστο, δεν είναι αξιοκρατικό. Αν αυτό τώρα το συνδυάσει με το γεγονός ότι το επίπεδο των μαθητριών και μαθητών που αποφυτούν χρονιά με τη χρονιά πέφτει, και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ελληνικό νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, κάθε χρόνο στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια το επίπεδο αυτών που μπαίνουν ποσοστιαία πέφτει. Άλλωστε, όλοι το ξέρουμε, όλοι έχουμε παιδιά. Η τρίτη ηλικία δεν λειτουργεί στη χώρα. Ας το πούμε επιτέλους. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα με μια μεγάλη συζήτηση και συνενέσεις να αλλάξει ο τρόπος εισαγωγής. Εγώ δεν είμαι ειδικός για να εκφράσω κάποια γνώμη, μπορώ να σας πω τι γίνεται σε άλλες χώρες, έτσι ώστε το σύστημα να μην είναι μόνο αξιόπιστο, να είναι και αξιοκρατικό. Αλλά στο τέλος αυτής της συζήτησης πρέπει να ξέρουμε ότι δεν θα μπορούν να μπουν όλοι στα πανεπιστήμια. Γιατί εξ' από τα πανεπιστήμια η χώρα χρειάζεται μια τεχνολογική εκπαίδευση, χρειάζεται μια μεταλλικιακή εκπαίδευση, πράγματα τα οποία δεν τα έχει αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Μπούρα, τα απόνερα αυτού που μου περιγράψατε, πώς αποτυπώνονται και απεικονίζονται σε νεστότα χρόνο, αλλά και σε μέλλοντα χρόνο, στο κάθε πανεπιστήμιο και δι' στο Πανεπιστήμιο Πατρών?
1: Κοιτάξτε, έχω πει και έχω γίνει δυσάρεστος. Ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας και τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα θέλουν μια αναδιάταξη με κέντρο τη δημιουργία ισχυρών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, ένα αναπεριφέρεια. Δεύτερον, στη συζήτηση πρέπει να μπει το δημογραφικό. Εμείς πρόσφατα μαζί με το Επιμελητήριο Αχαΐας παρουσιάσαμε
0: την έρευνα.
1: Ναι, παρουσιάσαμε, αλλά δεν ήταν ανησυχία κανείς. Βλέπετε πόσα σχόλια έκλεισαν στην Ετωλοακαρνανία, στην Αχαΐα, στην Ηλία. Μειώνεται ο μαθητικός εξοπλισμός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα επόμενα χρόνια θα φτάσουν λιγότεροι. Αυτό όμως θέλω να πω είναι το εξής. Το Πανεπιστήμιο Πατρών συνειδητά, όχι μόνο στη δική μας Βρετανία αλλά και σε προηγούμενες, έχει δουλέψει, έχει αποκτήσει ένα ισχυρό brand name, δεν κινδυνεύει, και αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό θα είναι ένα από τα λίγα, και το τονίζω αυτά, πανεπιστήμια στη χώρα που τα προβλήματα που έρχονται δεν θα αντιμετωπίσουν, αρκεί να μην ανοίξει η εύκολη συζήτηση του λαϊκισμού. Κάθε χωριό και γυμναστήριο, κάθε χωριό
0: και πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καταλάβατε, πανηγυρίζουμε, αλλά τρίτη ηλικίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κύριο Μπούρα, δεν υπάρχει. Υπάρχουν τα φροντιστήρια. Προτιμάνε τα παιδιά να κάνουν απουσίες στην τρίτη ηλικίου για να πηγαίνουν να πληρώνουν και να μαθαίνουν στο φροντιστήριο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και πολλά άλλα που είπε. Για τούτα και τα άλλα θα μείνετε εδώ. Αμέσως μετά πάμε να δούμε πόσο κινδυνεύει η περιοχή για 7,2-7,5 ρίχτερ.

0: Αλλαγή σελίδας. 7,5, 7,2 ρίχτερ. Σκηνές κολάσεως στη Βενεζουέλα για 1,24. Δεν ξέρω αν η παγκόσμια βιβλιογραφία, η διεθνής βιβλιογραφία έχει ανάλογο τέρι σεισμών με διαφορά φάσεις τόσο λίγη, τόσο μικρή και τέτοιες έντασης. Την ίδια ώρα πολλά τα ερωτήματα που μπαίνουν στο τραπέζι. Αντί άλλου να καλημερίσω, καλωσορίσω τον καθηγητή γεωλογίας, σεισμολογίας, διευθυντή του εργαστηρίου σεισμολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τον κύριο Ευθύμιο Σόκο. Κύριε Σόκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει ανάλογο φαινόμενο στη διεθνή βιβλιογραφία τέτοιας έντασης σεισμού με τόσο μικρή διαφορά φάσης.
1: Με τόσο μικρό ίσως όχι χρονικό διάστημα, αλλά υπάρχουν ανάλογες περιπτώσεις. Να σας θυμίσω τους σεισμούς στην Τουρκία πριν 3 χρόνια που είχαν κάνει τόσο μεγάλη καταστροφή. Είχαμε έναν 7,8 και έναν 7,5 με διαφορά κάποιων ωρών. Και έχουν συμβεί και στην Ελλάδα περιπτώσεις. Στην Κεφαλονιά, για παράδειγμα, είχαμε μια ακολουθία από σεισμούς το 1953. Μπορεί να μην ήταν τόσο κοντά χρονικά μεταξύ τους, αλλά ο ένας σχετιζόταν με τον άλλον. Και στην Κεφαλονιά πάλι το 2014 πάλι είχαμε δύο σεισμούς που ήταν πολύ κοντά χρονικά. Όχι ακριβώς με 30 δευτερόλεπτα διαφορά, αλλά υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα.
0: Άρα δεν είναι πρωτόγνωρα για την επιστημονική κοινότητα, μου λέτε.
1: Όχι, δεν είναι, και είναι γνωστό και το... υπάρχει εξήγηση για το τι, για τι συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα. Και,
0: μπορούμε να μιλήσουμε για δίδυμους σεισμούς δηλαδή.
1: Κάπως έτσι το αναφέρουμε, σαν δίδυμους σεισμούς. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε μια μεγάλη ρηξηγενή ζώνη, ένα πολύ μεγάλο ρήγμα. Ξεκινάει ένα σεισμός σε μια θέση και αυτή η διάρρηξη, η αναστάτωση, να το πω σε εισαγωγικά, που προκαλεί στα ρήγματα εκεί κοντά ή στην ίδια ζώνη, προκαλεί και έναν άλλο σεισμό στην ίδια ζώνη. Βέβαια, να πούμε ότι για να τον τριγκάρει, όπως λέμε, για να τον προκαλέσει, θα πρέπει να είναι όρημη η περιοχή αυτή για να σπάσει, να κάνει το σεισμό.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι σε μια καθεξοχήν σεισμογενή περιοχή, όπως είναι η Πάτρα, η Δυτική Ελλάδα, ο κόλπος του Πατραϊκού Κορινθιακός, όπως είναι το τόξο του Ιωνίου, το οποίο συμπεριλαμβάνει τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, τη Λευκάδα και πάει λέγοντας, αυτομάτως αφενός μεν οι μνήμες ξυπνούν, αλλά πολύ περισσότερο γεννιούνται πάρα πολλά ερωτήματα. Ερώτημα πρώτον, υπάρχει σε ενεστώτα χρόνο όρημη περιοχή ή όρημο τόξο, ρήγμα που μπορεί να μας δώσει έναν οποιοδήποτε σεισμό αισθητής έντασης στην περιοχή μας?
1: Ναι, τώρα να μην λέμε τα ίδια. Η σεισμικότητα της Ελλάδας είναι γνωστή και της περιοχής μας είναι γνωστή. Δεν μιλάμε όμως για μεγέθη αυτού του είδους, έτσι. Δηλαδή ο Κορινθιακός μέγεθος 7 και 7,5 δεν έχει, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε, έτσι. Mm-hmm. Επομένως μιλάμε για μεγέθη της τάξης του 6, του 6,5, κάπου εκεί, που είναι τεράστια η διαφορά τους.
0: Ναι, γιατί αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο ακόμα και μισός βαθμός.
1: Είναι λογαριθμική η διαφορά τους. Ναι, η διαφορά τους δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, ο 6,5 με τον 7,5. Επομένως, να μην κάνουμε αυτομάτως συγκρίσεις όταν βλέπουμε μια τέτοια καταστροφή κάπου, σε κάποια άλλη περιοχή, να μην τα φέρνουμε σε εμάς εδώ. Έχουμε και εμείς τα θέματά μας, τη σεισμικότητά μας, αλλά νομίζω δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τώρα, γενικότερα στην Ελλάδα, σεισμοί αυτού του μεγέθους μπορούν να γίνουν. Αλλά οι πιθανές περιοχές είναι το τόξο, για παράδειγμα, δηλαδή η θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου, νότια της Κρήτης, νότια της Ρόδου. Εκεί μπορούν να γίνουν κάποιοι αρκετά μεγάλοι σεισμοί. Στο Αιγαίο είχαμε το 1953 ένα μεγάλο σεισμό στην Αμοργό κοντά. Είχαμε στη Σάμμο πριν μερικά χρόνια εντάξει του 7. Εδώ να ξαναπώ ότι 7 με τον 7,5 έχει μεγάλη διαφορά. Δεν έχουμε τόσο πολλούς μεγάλους αυτού του είδους, αυτού του μεγέθους σεισμού στην Ελλάδα.
0: Αφού μου έχετε απαντήσει, κύριε καθηγητά, για Κορινθιακό και Πατραϊκό, να σας θέσω το αντίστοιχο ερώτημα. Στο τόξο του Ιωνίου, μπορεί να δώσει σεισμό 7,5 αυτό?
1: Οι σεισμοί που είχαν γίνει το 1953, ας πούμε.
0: Κεφαλονιά Ζάκυνθο, μου λέτε τώρα.
1: Ναι, ήταν τάξη του 7,2 κάπου εκεί. Ο μεγαλύτερος, γιατί είχαμε και άλλους που ήταν μικρότεροι, αρκετά μικρότεροι. Μην κάνουμε όμως συγκρίσεις. Δεν είναι ίδιο το περιβάλλον με το 53.
0: Ακριβώς. Προφανώς. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις κατασκευές, αλλά πολύ περισσότερο και πώς έχει λειτουργήσει το σύστημα γενικότερα και τι απενεργοποίηση έχουμε.
1: Επίσης να προσθέσω ότι έγινε ένα σεισμός το 53, έγιναν κάποιοι σεισμοί το 14. Δεν σημαίνει ότι θα επαναληφθούν αυτοί οι σεισμοί μέσα στη δική μας χρονική, ας το πούμε έτσι, κλίμακα. Σεισμοί, οι πολύ μεγάλοι σεισμοί θέλουν εκατοντάδες χρόνια για να ξαναγίνουν. Γιατί πρέπει να συσσωρευτούν όλες αυτές οι τάσεις που απαιτούνται. Ας μην τρομάζουμε τόσο πολύ. Απλά ας δούμε σε ποια περιοχή βρισκόμαστε και ας προετοιμαστούμε. Δεν είμαστε τόσο άσχημα, αλλά δεν είμαστε και εντελώς ασφαλείς, ας το πούμε έτσι, εισαγωγικά το ασφαλείς, έτσι. Δεν θέλω να τρομάξω κανένα.
0: Χωρίς να θέλω να βάρω όχρα στο ρεπορτάζ μου, να το κυτρινίσω δηλαδή. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σόκο. Από τις περιοχές του Κορινθιακού του Πατραϊκού και ό,τι ορίζει η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος ως προς το πέρασμα του τόξου του Ιωνίου, ποια σας προβληματίζει ως ενδυνάμει περιοχή εκδήλωση ενός φαινομένου το επόμενο διάστημα ή το αμέσως επόμενο διάστημα?
1: Από μένα δεν θα ακούσετε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν θα πω ότι με προβληματίζει το ένα ή με προβληματίζει το άλλο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν πιστεύω ότι είμαστε σε θέση σαν επιστήμη για να πούμε σε μικρό χρονικό διάστημα τι μπορεί να συμβεί κάπου. Η σεισμολογία έχει προσφέρει πάρα πολλά. Έχει προσφέρει τον αντισεισμικό κανονισμό με τον οποίο χτίζουμε τα σπίτια μας και προστατευόμαστε. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο να μπορεί να πει ότι με προβληματίζει ή αναμένω ένα γεγονός στους επόμενους μήνες σε αυτή την περιοχή. Άσχετα αν κάποιος πει κάτι τέτοιο και γίνει ο σεισμός. Εντάξει, γιατί πάντα υπάρχουν πιθανότητες να συμβούν σεισμοί σε οποιοδήποτε σημείο του ελληνικού χώρου.
0: Μου λέτε δηλαδή ότι αυτός που θα το πει είναι περίπου σαν αυτόν που λέει ότι ο ήλιος αύριο το πρωί θα βγει από την Ανατολή.
1: Όχι με τόσο μεγάλες πιθανότητες να το πετύχει σαν τον ήλιο, αλλά με αρκετά καλές πιθανότητες.
0: Άρα δεν υπάρχουν, δεν έχει βάση η λήψη προσεισμικών σημάτων ενδεχομένως ή τα αξιολογούμε και βλέπουμε?
1: Από η επιστήμη, μιλάμε τώρα για εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μιλάμε για την επιστήμη και μιλάμε για, ας το πούμε, την πολιτική προστασία γενικότερα ή το τι πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης για να προστατεύεται. Η επιστήμη προφανώς και θα ψάξει οτιδήποτε μπορεί να ψάξει και θα μελετήσει οτιδήποτε μπορεί να μελετήσει για να λύσει ένα πρόβλημα. Θα το αξιολογήσει, θα φτιάξει θεωρίες, θα απορρίψει θεωρίες και θα προχωρήσει όπως προχωράει η επιστήμη εκατοντάδες χρόνια τώρα. Αλλά όταν μιλάμε για το τι πρέπει να κάνω εγώ αν κάποιος πει, ας πούμε, ότι μπορεί να γίνει ένα σεισμός ή οτιδήποτε άλλο, είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ώριμη κουβέντα μας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
0: καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Να σταχυλογήσω, να παραθέσω. Καταρχήν, Κορινθιακός Πατραϊκός δεν μπορούν να δώσουν σεισμό αυτής της τάξης μεγέθους. Σαφώς και μπορεί να δώσουν σεισμικό γεγονός της τάξης του 6, 6,4, 6,5. Έχει συμβεί. Συνέβη και το 2, και το 2008 στην περιοχή του Πατραϊκού. Εκεί που θα μπορούσε να υπάρξει ένα τέτοιο γεγονός είναι Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Τόξο Ιωνίου. Όμως το γεγονός ότι το 53 είχαμε ένα τέτοιο γεγονός, το γεγονός ότι το 2008 στην Πάτρα είχαμε ένα σεισμό τον 6,5, δείχνει ένα και μόνο, ότι στο χρονικό ορίζοντα ζωής των δικών μας οι πιθανότητες είναι να μην συμβεί καταγραφή νέο τέτοιο γεγονός. Γιατί να συμβεί ένα μεγάλο γεγονός της τάξης των 7, 7,2, 7,5, πρέπει να μεσολαβήσουν εκατοντάδες χρόνια, είπε πριν από λίγο ο κ. Λεκάς. Απέφυγε να απαντήσει εάν τον προβληματίζουν από τις περιοχές του Πατραϊκού, του Κορινθιακού και του Ελληνικού Τόξου, Κεφαλονιά, νησιά Ιωνίου δηλαδή, κάποιες, λέγοντας ότι από εμένα ποτέ δεν θα ακούσετε κάτι τέτοιο, έχω άλλη θεώρηση για την επιστήμη. Είπε ωστόσο ότι όντως υπάρχουν περιοχές και νότια της Κρήτης που μπορούν να δώσουν τέτοια γεγονότα αντίστοιχα με αυτά της Βενεζουέλας. Τι έχω να σας πω τελειώντας το πρώτο μέρος? Ράδιο Ταξί Πάτρας, το παίρνετε τηλέφωνο, έρχεται και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα, γιατί έχετε τώρα και το application του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς και λάσεις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Κλείνει εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαλειφθούν στο venturisferris.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό, πες.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό, έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρει.

0: Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Ράδιο Θάλαμη Δημητρίου Κουναρή, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Πάμε σε καλές ειδήσεις, σε καλά μαντάτα, καθώς κυρίες και κύριοι έχουμε αίσιο τέλος ό,τι έχει να κάνει με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αριστεχνικής περνά στα χέρια μεγάλου επενδυτικού ομίλου υπό την εταιρεία Southwest Holding με επικεφαλή στον Τούρκο Ισιτάνγκιουν. Να δούμε τι βάρη είναι στη λήψη αυτής της απόφασης. Ο αντιπρόεδρος της Παναχαϊκής, τον κύριο Σβόλη. Κύριε Σβόλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ κύριε Γιακώβο για την πρόσκληση.
0: Το ερώτημα ξεκάθαρο έχει τεθεί. Τι βάρη είναι στη λήψη αυτής της απόφασης, γιατί αποκλείστηκαν άλλοι και πήγαμε σε αυτή την επιλογή.
1: Πρώτα να πω, να πω ότι υπήρχαν, αν το πω έτσι, τρεις ομάδες με τις οποίες συζητούσαμε. Ήταν μια ομάδα από την Ολλανδία, μια ομάδα αυτή των Ελλήνων με τον κύριο Κιούν μαζί και μια ομάδα με τους Ομογενείς και τους Αμερικανούς. Θεωρώ ότι πρέπει να πω να ευχαριστώ και στις τρεις ομάδες αυτές για το ενδιαφέρον που απέδειξαν την Παναχαϊκή. Για κάποιους λόγους όμως κάποιοι αποκλείστηκαν και κάποιοι όχι. Εμείς βάλαμε κάποιες προτεραιότητες πάνω απ' όλα για την ομάδα και το σωματείο. Και ζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα και από τους τρεις.
0: Άρα κατατέθηκε master plan, μου λέτε.
1: Θα σας πω, εμείς θέλαμε να εξασφαλίσουμε κυρίως την Παναχαϊκή, κυρίως το σωματείο. Και αυτό που είχαμε βάλει σαν κόκκινες γραμμές και με τις τρεις ομάδες αυτές που μιλάγαμε, γιατί μιλάμε εδώ και πολύ καιρό, εδώ και μήνες με κάποιους από αυτούς τους τρεις, είπαμε ότι το πρώτο που θέλουμε είναι ότι οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή που έχει να κάνει με ποδοσφαιριστή, με πούλμαν, με ξενοδοχείο, με διαμονή, να μην βαρύνει σε καμία περίπτωση τα φημή της Παναχαϊκής, αλλά τα φημή αυτού που ενδιαφέρεται να αναλάβει το management. Να πω μια κουβέντα εδώ, η Παναχαϊκή δεν βολείται, γιατί ακούω διάφορες λένε πουλί.
0: Α, μπράβο, ήταν το επόμενο ερώτημα. Πείτε
1: η
0: το.
1: Η Παναχαϊκή δεν είναι μαγαζί κανενός και δεν βολείται ποτέ. Άλλο να αναλαμβάνεις το management του ποδοσφαίρου για κάποιο χρονικό διάστημα με προοπτικές να πας πολύ ψηλά, και άλλο να πωλείται. Δεν πωλείται λοιπόν, καταρχάς δεν γίνεται να πωλήσει. Έτσι, να είμαστε λίγο σοβαροί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, λέγαμε ότι τι θέλαμε εμείς. Το πρώτο λοιπόν είναι να μην επιβαρυνθεί το αφημί

0: του σωματείου. Το δεύτερο που θέλαμε είναι να έχουμε κάποιες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές που να εξασφαλίζουν μια βιωσιμότητα σε μια δύσκολη στιγμή που για κάποιο λόγο κάποιος μπορεί να αποχωρήσει. Μπορεί να σου πει, κύριε, εγώ δεν θέλω πια να είμαι στην Πάτρα, φεύγω, τι κάνεις εσύ από εκεί πέρα, πώς συνεχίζεις από εκεί πέρα. Σε αυτή την περίπτωση την κακή που έδωσε, προφανώς τα χρέη όμως δεν θα βάλανε το θεμή, που να κακή, γιατί έχει σημασία αυτό που είπα.
1: Βεβαίως.
0: Το τρίτο που θέλαμε και είπαμε είναι ότι εμείς πρέπει να παρακολουθούμε τα οικονομικά χωρίς δικαίωμα παρέμβασης. Προφανώς έχω δικαίωμα από τον νου ποιο θα πάρει, αλλά θα παρακολουθούμε τα οικονομικά. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι πρέπει εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών να πληρώνεται η κάθε υποχρέωση. Πρέπει, όπως και εγώ πέρσι, σαν συμβούλιο, δεν άφηνα υποχρεώσεις πάνω από 2 μήνες, ελάχιστα λίγο, καμιά φορά λίγο παραπάνω. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα έρθει κάποιος στην Παναχαϊκή να βάλει χρήματα πολλά, να κάνει αυτό που θέλει, και το κάνω κυρίως αυτή επαγγελματικά το κάνω. Εγώ το κάνω αριστεχνικά. Και να μου λέει αύριο ότι δεν πλήρωσα το παίχτη σε 2 μήνες. Αυτά λοιπόν ήταν κατά κάποιο τρόπο κόκκινες γραμμές, ώστε αυτός που θα έρθει να εξασφαλίσει ότι δεν θα χρειάζεται το σωματείο και να έχει μια προοπτική πορεία καλή για την Παναχαϊκή. Από εκεί πέρα. 3 λοιπόν ενδιαφερόμενοι, με αυτή την ομάδα βρήκαμε αυτά τα σημεία και τα κουβώσαμε.
1: Άρα μου λέτε οικονομική σταθερότητα, οργανωτική αναδιάρθρωση, σταδιακή επαναφορά της ομάδας σε μεγάλες κατηγορίες ποδοσφαίρου, είναι αυτά τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης.
0: Εμένα να σας πω κάτι, κύριε Γόπουλε, δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα μου πει ο άλλος στη άλλη λόγια. Με ενδιαφέρει τι θα γράψει το συμφωνητικό. Αν θα μου παρουσιάσει ένα master plan, ένα project που θα δείχνει ότι η ομάδα ανεβαίνει, αλλά κυρίως να σας πω κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει όταν θα ξεκινήσει το ποδόσφαιρο να δούμε πρώτον καλό ποδόσφαιρο, και αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι οι φιλαθλοί, αυτή η μεγάλη ομάδα των πατρινών που έχουν πληγωθεί τόσα χρόνια με ευθύνη και δικιά μας και όλων των διοικήσεων, όλων όσων έχουν ασχοληθεί με την Παναχαϊκή, άλλοι λίγοι, άλλοι πολλοί. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να χαμογελάσουν, πρέπει να ξαναενωθούν, να βρεθούν στην κερκίδα και να πανηγυρίσουν την Παναχαϊκή. Αν αυτό το πετύχουμε, τότε θα πούμε ότι είμαστε επιτυχημένοι.
1: Τώρα να το ελαφρύνω λίγο, αλλά έχει και βάση. Ξέρετε, στα στέκια τα δικά μας, τη φάρα τη δικιά μας, ακούς πολλά. Ένας μου είπε χθες, μα σε Τούρκο ρε παιδί μου η Παναχαϊκή. Το αντιγύρισα, σε αυτό σε πείραξε. Δεν κοιτάς που το 80% των σπιτιών για την Golden Visa τα παίρνουν Ισραηλοί και Τούρκοι, αλλά εκεί δεν διαμαρτύρεσαι, και γιατί να διαμαρτύρεσαι. Γιατί αν διαμαρτύρεσαι είσαι σοβινιστής και ρατσιστής. Γιατί είσαι Τούρκο, μου είπε κάποιος. Ως Βόλης τι μου λέει όταν τον ρωτάω γιατί είσαι Τούρκο.
0: Πρώτα απ' όλα να δεχθούμε να μιλάμε και λίγο πολιτικά καμιά φορά. Τα θέματα και όλα έχουν...
1: Προφανώς, γιατί και το ποδόσφαιρο έχει στοιχεία πολιτικής. Είναι κοινωνικό γεγονός το φαινόμενο.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς, ας το κρίνει ο καθένας, η παγκοσμιοποίηση έχει περάσει παντού. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μου λέει κάποιος, αγοράζω διαδικτυακά ένα προϊόν από τον Κινέζο και όταν ο Κινέζος έρθει στην Ελλάδα να κάνει επένδυση να το κακοφαίνεται. Άρα λοιπόν η παγκοσμιοποίηση έχει μπει για τα καλά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι, μακάρι να ήταν πατρινός. Αυτό θα ήταν το ευτύχημα για μένα. Πού ήταν ο πατρινός. Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν αν θα είναι εθνικότητα ελληνική ή τουρκική ή από τον Καναδά. Με ενδιαφέρει αυτός που θα έρθει να είναι σοβαρός, αυτά που μου έχει πει να τα κάνει στην πράξη. Αλλά και λέω και πάλι, κρατάμε τους τόνους χαμηλά, δεν λέμε μεγάλα λόγια, εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Ό,τι και να λέμε, και να λέμε για επενδύσεις, και να λέμε για χρήματα, αν δεν δω καλό ποδόσφαιρο και τον κόσμο να γεμίζει το γήπεδο, δεν θα είναι αυτό που είπαμε σήμερα που κάναμε χθες επιτυχημένο. Επιτυχία σημαίνει πρωτίστως η Παναχαϊκή να βρεθεί εκεί που πρέπει. Είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας, η φύλακη είναι πολύ πικραμένη, άκουγα και ακούω διάφορες που έλεγαν δώσε την ομάδα ρεσβόλη στον Αμερικάνο, δώσε ρεσβόλη στον Ολλανδό, δώσε ρεσβόλη στον Έλληνα. Είναι δυνατόν να λέει κάποιος δώσε την ομάδα κάπου όταν δεν ξέρει τι όρους έχει βάλει ο καθένας.
1: Είστε ξεκάθαρος.
0: Άρα λοιπόν, έγινε ένα καλό deal, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το πράγμα, μια πολύ καλή συμφωνία για την Παναχαϊκή, αλλάζει λίγο το μυαλό μας, λίγο η σκέψη μας, αλλά να δούμε αποτελέσματα και τότε θα μιλήσουμε πιο καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα είμαστε σε επαφή. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τα πώς και τα γιατί αυτής της συμφωνίας. Πάμε στη μουσική ανάσα. Απομένουν τρία θέματα. Χωρίς όζεπι και άλλα φάρμακα υπαγής έργη στην περιοχή από τα τέλη Ιουνίου. Τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ με βέρτικο σε Αχαΐ Ελίου του Αλακαρνανία. το πανηγύρι του τρελού με τον κύκλο ερευνών για υδρογονάνθρακες και φυσικό αέριο. Όλα αυτά, αν τα προκάνουμε ή τα περισσότερα από αυτά θα τα προλάβουμε.

0: Τρίτη θα είναι και θα μείνουν ξεκρέμαστοι. Η μέρα Τρίτη, όχι Τρίτη στην κατάταξη. Σας μιλάω για χιλιάδες παχύσαρκους στη Δυτική Ελλάδα και στη Δυτική Ελλάδα. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα προλαμβάνω, το οποίο υλοποιείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, γκέκε, τελειώνει. Τι σημαίνει αυτό για ανθρώπους οι οποίοι και ως επικπρόσβαση είχαν, και όχι μόνο σε αυτό, σε μια σειρά από ενέσιμα και άλλα σκευάσματα. Πάμε στην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, την κυρία Μαστοράκου. Κυρία Μαστοράκου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μου.
1: Υπήρχε μια ανακοίνωση ευνηδιαστική, μπορώ να πω, από το Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, που αναγγέλει την αναστολή της εκτέλεσης των συνταγών του συγκεκριμένου φαρμάκου από το πρόγραμμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ακόμα από την ιστοσελίδα της ΙΒΙΚΑ προς τους γιατρούς, τους θεράποντες γιατρούς, σχετικά με αυτή τη διακοπή. Βέβαια όλο το πρόγραμμα προλαμβάνω αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, άρα η μόνη ενημέρωση που έχουμε από την ΙΒΙΚΑ είναι ότι όλα τα προγράμματα πρέπει να εκτελεστούν μέχρι 36, διότι πλέον το πρόγραμμα τελειώνει. Τώρα, όσον αφορά τους ασθενείς, επειδή υπάρχει ανακοίνωση ότι από Σεπτέμβρη θα ξαναξεκινήσει, θα πρέπει να αποτανθούν στους θεράποντες γιατρούς για να δουν πώς θα διαχειριστούν το κενό.
0: Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος, από ό,τι φαντάζομαι δεν είναι απλά κίνδυνος, αυτοί οι άνθρωποι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν σκευάσματα όπως το Ozempic, τα ενέσιμα κατά κύριο λόγο, και θα αναγκαστούν να πάνε σε άλλες αγωγές. Ή θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους.
1: Αυτό θα πρέπει να το συζητήσω με τους θεράποντες γιατρούς. Δηλαδή ουσιαστικά έχουν δύο λύσεις. Ή θα πληρώσουν από την τσέπη τους τους δύο μήνες που ουσιαστικά δεν θα καλυφθεί η παροχή αυτή από το κράτος. Ή θα πρέπει να συσκεφτούν με το θεράποντες γιατρούς μήπως υπάρχει κάποια άλλη λύση θεραπευτική για την κάλυψη αυτών των δύο μηνών.
0: Δύο μήνες θα είναι κενό,
1: Ναι.
0: Το κόστος δεν είναι και μικρό, αν θέλει κάποιος να συνεχίσει με Ozempic.
1: Ναι. Είναι μεγάλο το κόστος και για τη Μοντζάρο και για την Ozempic. Οπότε θα πρέπει να δοθεί οδηγία από τους θεράποντες γιατρούς, γιατί προφανώς υπάρχει ένα ιστορικό, υπάρχει ο φάκελος, υπάρχει η καταγραφή της απώλειας βάρους. Οπότε πρέπει να δοθούν οδηγίες εκεί, στο επίπεδο του γιατρικού team που παρακολουθεί ούτως ή άλλως. Υπάρχει και μία κοινοποίηση σε μένα από κάποιους γιατρούς και υπάρχει εξαιρετική παρέμβαση του Γιατρικού Συλλόγου Πατρών, ότι οι δημόσιοι γιατροί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν έχουν αμυφθεί.
0: Μάλιστα. Την
1: αποζημίωσή τους, και θα γίνει μία παρέμβαση, γιατί τελειώνοντας το πρόγραμμα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει αντίστοιχη αποζημίωση, καταβολή των χρημάτων που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαστοράκου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Το δυστύχημα να είσαι ασφαλισμένο στην Ελλάδα. Αυτό θα πω εγώ. Όλα τα άλλα περισσεύουν. Και είναι χιλιάδες στη Δυτική Ελλάδα. Ο Ozempic και όχι μόνο. Λοιπόν, θα κλείσουμε με έρευνες. Αυτό καταντάει ανέκδοτο. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια.

Λοιπόν, δεν μας θέλει σήμερα, δεν βγαίνει. 9 και 57 πρώτα λεπτά θα πηγαίνουμε στο ανέκδοτο. Νέος κύκλος ερευνών και νέες άδειες για το Πατραϊκό, την νοτιοδυτική Πελοπόννησο, προκειμένου να εντοπιστούν περιοχές πλούσιες σε φυσικό αέριο. Είναι αυτές που είχαν καταλήψει. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. 9 και 57 πρώτα λεπτά. Με μουσική θα πάμε για 2 λεπτά πριν την αποφώνηση.

Το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο της Παρασκευής λαμβάνει τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της Δευτέρας, λίγα λεπτά μετά τις 9. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές εργάστηκε η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ήταν ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοτάξη Πάτρας 18300. Λοιπόν, στο ξαναλέω. Μια νέα καινοτομία του ραδιοτάξη Πάτρας 18300. Με το νέο application στο κινητό σου επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι. Κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή, στην εποχή του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμιο, να ζυγίζεις αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Κλείνει εισιτήριο από η Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν θες να πάρεις αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα πιθανές προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη να έχετε ένα πανέμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Αλκίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
2: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Σκανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Όμορφη Παρασκευή, ακούτε Max FM. Θα είμαστε μαζί ως και τις 11, καταγράφοντας την σημαντικότερη ειδησιογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, την Δυτική Ελλάδα, την χώρα, ρίχνοντας πολλές ματιές σήμερα, τουλάχιστον πολλές περισσότερες από τις προηγούμενες ημέρες στην διεθνή επικαιρότητα, διότι τα γεγονότα είναι συνεχή. Ήταν διαρκώς μεταβαλλόμενο το διεθνές περιβάλλον, τώρα έχουμε εικόνες χάους, θανάτους και αίμα στην Βενεζουέλα. Οι δίδυμοι σεισμοί βύθισαν στον εφιάλτη την χώρα. Ήταν ένα σπάνιο τεκτονικό γεγονός σε μια ήδη εύθραυστη χώρα. Και αν ανησυχείτε ότι από τη Βενεζουέλα ο σεισμός θα έρθει στην Ελλάδα, στην Πάτρα, στη Δυτική Ελλάδα, μην το κάνετε. Ναι, είμαστε σεισμογενής χώρα. Ναι, είμαστε σεισμογενής περιοχή. Αλλά εντάξει, μπορούμε να κοιμόμαστε αφού έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Πιο ήσυχη. Καλημέρα με νεολόγο των πατρών που κυκλοφορεί από το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας, της Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα. Πρώτο θέμα, οι παραιτήσεις των αυτοδιοικητικών που έρχονται, τουλάχιστον αυτών που θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία. Τι λένε οι αποκλειστικές πληροφορίες του νεολόγου, του δημοσιογραφικού ομίλου Plasmindia, ότι δεν θα υπάρχουν διπλοθεσίτες κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά και πολύ πριν από αυτή, διότι δημιουργείται ένα στοιχείο το οποίο δεν είναι, ας το πούμε, ηθικά ορθό. Ως εκ τούτων, επειδή η Νέα Δημοκρατία δίνει έμφαση στους αυτοδιοικητικούς, ειδικά στις περιφέρειες που είναι πιο συνυφασμένες με την κεντρική σκηνή, θα τους πει: κύριοι, εμείς σας θέλουμε. Θέλουμε να είστε στην πρώτη γραμμή της μάχης. Ωστόσο, δεν μπορείτε να είστε αντιπεριφερειάρχες, δεν μπορείτε να είστε αναπληρωτές περιφερειακών, δεν μπορείτε να είστε δήμαρχοι, να έχετε τον κουμπαρά, να έχετε τα ρουσφέτια και να δίνετε μάχη μαζί με άλλους υποψήφιους. Σήμερα μιλούν στον νεολόγο των πατρών για την κεντροαριστερά, την επόμενη μέρα για τα κόμματά τους, για τον εκλογικό στόχο. Η Θεόνη Κουφονικολάκου από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ο Κώστας Σκανδαλίδης από το ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη είναι εκπρόσωπος τύπου. Ο δεύτερος είναι επικεφαλής Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης και λέει: μη βλέπετε αυτούς που φεύγουν, διότι αυτοί που έρχονται και θα έρθουν μέχρι τέλος Ιουλίου είναι πολύ περισσότεροι, θα χάσετε το λογαριασμό. Την ίδια ο Αλέξης Τσίπρας την ίδια ώρα λέει ότι δεν έρχεται για να είναι στην αντιπολίτευση, έρχεται για να κυβερνήσει, θέτοντας ως στόχο στις εκλογές αυτές την πρώτη θέση. Και ενώ τα λέει αυτά και στον ΣΥΡΙΖΑ η πλειοψηφία έχει αποφασίσει να συμπορευτεί μαζί του, λέει ότι δεν υπάρχουν θέσεις προκρατημένες, αν θέλετε έρχεστε, αν δεν θέλετε δεν με νοιάζει και πολύ. Και λέει η σοκματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ: παπάς, φάμελος, ντούρου, δεν μας θέλει. Και εμείς τι κάνουμε? Βάζουμε σε αναστολή το κόμμα μας ή κατά άλλους το κλείνουμε για να πάμε μαζί του. Ενώ ο κύριος μας απορρίπτει. Και πατάμε σε δύο βάρκες. Όχι. Αν δεν μας πείτε τον οδικό άξονα, να μείνουμε όσοι είμαστε και να κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές. Κλείνω το πρώτο μέρος της εισαγωγής για να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι ο πρώτο-τελευταίος σταθμός, διότι ο τελευταίος είναι η ανακοίνωση των βάσεων. Συγχαρητήρια στις μαθήτριες και στους μαθητές που πέτυχαν τον στόχο τους. Αυτοί που δεν μπόρεσαν να το κάνουν φέτος, υπάρχει και η επόμενη χρονιά. Αλλά πολύ περισσότερο τίποτα δεν τελειώνει στις Πανελλήνιες, διότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Και όποιος θέλει, όποιος εργάζεται, όποιος είναι προσιλωμένος στο στόχο, προφανώς και μπορεί να τα καταφέρει. Ωστόσο θέλω να πω το εξής, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Προφανώς και τα παιδιά αυτά που πέτυχαν κουράστηκαν, οι εκπαιδευτικοί τους, οι οικογένειές τους. Το πτυχίο, όπως λένε κάποιοι, χρησιμεύει. Πρώτα απ' όλα διότι διευρύνει τις γνώσεις ενός ανθρώπου. και ένα στόχος για τον οποίο έχει κουραστεί. Ακόμη και αν δεν υπάρχει αξιοκρατία στο σύστημα των πανελλαδικών που έπρεπε να αλλάξει. Δεν είναι ένα μπακαλοτεύτερο που δεν θα χρησιμοποιηθεί πουθενά. Και ας μην το λένε αυτοί που δεν μπόρεσαν για τον ένα ή για τον άλλο λόγο να φτάσουν σε αυτό το στόχο. Αλλά και εκείνοι που έχουν πάρει πτυχία, μεταπτυχιακά ή διδακτορικά, να μην λησμονούν ότι στη ζωή τα πράγματα μπορεί να έρθουν και διαφορετικά. Και να επιτευχθεί ένας στόχος από κάποιον που δεν έχει ένα πτυχίο του πανεπιστημίου. Θα τα πούμε και μετά αυτά. Θα βάλω ένα τελεία. Κυρίες και κύριοι, στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη και στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κογκόλης. 2610-328-311 το τηλέφωνό μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, να μας μεταφέρετε, να μας καταγγείλετε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93.4 η διεύθυνση. Και επειδή όλα είναι πολιτική και επειδή πριν είπα τουλάχιστον ένα μέρος από αυτά που δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη, και επειδή έχουμε τις μετακινήσεις από το Πασόκ στην Ελλάς, από την Ελλάς στο Πασόκ, αλλά και τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά και νέα όργανα στην Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση τον συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Γαβρόγλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κόγκολε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για
0: την. Είστε καλά.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σε λίγο θα συναντηθούμε για πρώτη φορά όλοι οι τομεάρχες, οι αναπληρωτές τομεάρχες, με τον Αλέξη Τσίπρα, για να δούμε πώς θα οργανώσουμε τη δουλειά μας.
0: Συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο.
1: Αύριο είναι αυτό. Σήμερα είναι η συνάντηση όλων των τομεαρχών και των αναπληρωτών τομεαρχών.
0: Μάλιστα.
1: Και αύριο είναι το Εθνικό Συμβούλιο.
0: Για να σας προβοκάρω με την καλή έννοια, είστε συντονιστής των τομεαρχών του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι σαν τον Άκη Σκέρτσο στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και εσύ παιδό μοντέλου διακυβέρνησης πάτε σε μια επιτελικότητα?
1: Πρώτα απ' όλα με προβοκάρετε όντως με την καλή έννοια, όπως μου είπατε. Μακριά από εμάς η έννοια του επιτελικού κράτους και σίγουρα προσωπικά πολύ μακριά από εμένα η λειτουργία του κυρίου Σκέρτσου και όχι μόνο ως προς τα πολιτικά. Εδώ έχουμε ανακοινώσει τους τομεάρχες και τους αναπληρωτές τομεάρχες, οι οποίοι θα έχουν και δικές τους ομάδες σε κάθε τομέα δουλειάς και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται ένα στοιχειώδης συντονισμός, γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία διατρέχουν οριζόντια πολλούς τομείς, υπάρχουν θέματα διευκρίνησης ορισμένων επεξεργασιών μας, υπάρχουν θέματα συμμετοχής του επιστημονικού προσωπικού που έχουμε στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι ένα πράγμα που δεν υπάρχει κανένας λόγος να το επιφορτιστούν οι ίδιοι οι τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες, και με αυτή τη λογική μου ζήτησαν να, και το κάνω πολύ ευχαρίστως όπως καταλαβαίνετε, να κάνω αυτό το συντονισμό.
0: Ο δικός άξονας έως τις εκλογές ποιος είναι? Αφενός για την επικοινωνία των προτάσεων του κόμματος και αφετέρου για την δημιουργία του μηχανισμού εντός του κόμματος από την βάση έως την ηγεσία. Ναι, έχουμε τους τομεάρχες, ναι, έχουμε το Εθνικό Συμβούλιο, θα πρέπει να υπάρξουν όμως και οι ορισμένες, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβετε έως τις εθνικές εκλογές, περιφερειακές, νομαρχιακές επιτροπές, σε ένα εν πωλής υβριδικό, να προσθέσω, κόμμα, διότι και σχετική πλατφόρμα θα γίνεται σχετική όσμωση.
1: Όπως το λέτε είναι, ο πρώτος, μάλλον δεν υπάρχει πρώτος στόχος, είναι όλοι οι στόχοι πάρα πολύ σημαντικοί. Εμείς, όπως ξέρετε, εδώ και ένα χρόνο επεξεργαζόμαστε επιστημονικά με πάρα πολύ συστηματικό τρόπο στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα πολλές θέσεις, πολλούς τομείς, έχουμε πολλές ομάδες εργασίας κτλ. Το θέμα τώρα είναι η μετάφραση, αν θέλετε, σε εισαγωγικά η λέξη μετάφραση, σε πολιτικό λόγο αυτών των επιστημονικών επεξεργασιών. Άρα το πρώτο μας μέλημα είναι η συγκρότηση του προγράμματος, ο λόγος και η γλώσσα, αν θέλετε, του προγράμματος, ώστε να είναι πιστικό, γιατί ξέρετε μπορεί να έχει τις καλύτερες θέσεις, αλλά να μην είναι πιστικές, γιατί ο τρόπος που τις επικοινωνεί κανείς να μην είναι πάρα πολύ...
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Σωστά.
1: Ακριβώς. Και αυτό λοιπόν είναι το ένα. Θεωρούμε ότι θα είμαστε πανέτοιμοι μέχρι την έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις αρχές Οκτωβρίου, όπου θα είναι και οι τομεάρχες εκεί και θα μπορούν οι συνάδελφοί σας πράγματα που θέλουν να διευκρινιστούν να τα ρωτάνε στους...
0: Άρα ανακοινώνονται σήμερα κατά τη διάρκεια του τελευταίου διαστήματος προγραμματικές θέσεις, αλλά συνολικά το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η συζήτηση.
1: Ναι, ναι, θα το ανακοινώνουμε σιγά σιγά αυτά που ολοκληρώνονται και αυτό θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε, που είναι εξίσου σημαντικό, να υπάρχει μια δομή οργανωτική.
0: Ναι.
1: Και ένα υβριδικό κόμμα, δηλαδή τι εννοούμε, προφανώς θα υπάρχουν πολλές διαζώσεις, συναντήσεις και όχι μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ και τα νέα μέσα που μας παρέχει η τεχνολογία. Εδώ έχουμε επίσης μία πρώτη ένδειξη του νέου κλίματος που θέλουμε να φέρουμε, η συντονιστική επιτροπή που θα είναι σε κάθε εκλογική περιφέρεια και σε κάθε γενικότερη περιφέρεια της χώρας μας. Τα άτομα αυτά δεν θα είναι υποψήφοι βουλευτές.
0: Μάλιστα.
1: Το καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, θα έχουν άπειρη δουλειά να κάνουν από τώρα μέχρι και τις εκλογές.
0: Άρα θα υπάρχουν συντονιστικές σε επίπεδο νομού και σε επίπεδο περιφερειών.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν θέλουμε να είναι στις εκλογικές περιφέρειες, είναι 62-63, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι, αλλά είναι γύρω εκεί που ταυτίζονται εμπολείς με τους παλιούς νομούς που λέγαμε, ή και με τους σύγχρονους νομούς, και ανάλογα με την περιοχή και στις περιφέρειες, οι οποίες να μην είναι 13, να είναι περισσότερες, γιατί ξέρετε και ο πληθυσμός πολλές φορές είναι ανομοιογενής.
0: Αυτό θα γίνει αν προλάβετε πριν τις εκλογές, σε επίπεδο εσωκομματικών κάλπεων, ή θα οριστούν από την ηγεσία?
1: Οι υποψήφοι δεν σας άρεσε?
0: Όχι, λέω οι συντονιστικές επιτροπές θα προκύψουν από εκλογική διαδικασία.
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό που ρωτάτε είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα σε ένα κόμμα που...
0: Γιατί έχει να κάνει και με το πότε θα γίνουν και οι εκλογές οι εθνικές.
1: Έχει να κάνει με πολλά πράγματα, έχει να κάνει με την λειτουργία των οργάνων. Εμείς θέλουμε, ξέρετε, κάθε βήμα να είναι ένα στέρεο βήμα και νομίζω έχουμε δείξει στην ελληνική κοινωνία ότι προετοιμαζόμαστε και προετοιμαζόμαστε με έναν πάρα πολύ συστηματικό τρόπο.
0: Επειδή, κύριε Γαβρόγλου, έχετε θητεία στην προηγούμενη κυβέρνηση, ζείτε την πολιτική επικαιρότητα εκ του σύνεγγης, τι διαφορετικό κομίζετε ως νέο κόμμα και πού πιστεύετε ότι πρέπει να δώσετε έμφαση? Καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα ζητήματα και θα ήταν μακρά η συζήτηση, ωστόσο μπορούμε να τα πούμε κωδικοποιημένα αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ερώτηση. Κοιτάξτε, ένα από τα πράγματα που πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι ζούμε σε μια νέα πραγματικότητα. Η νέα πραγματικότητα έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι τα αδιέξοδα τα οποία έχει δημιουργήσει η σημερινή κυβέρνηση και είναι πάρα πολλά και τα ξέρετε και έχουν συζητηθεί δημόσια. Και το δεύτερο είναι μια νέα πραγματικότητα που ζούμε και λόγω των νέων τεχνολογιών της ψηφιακότητας. Μαζί βεβαίως με αυτό υπάρχει η κλιματική κρίση η οποία χειροτερεύει, υπάρχουν τα θέματα επισφάλειας των νέων και όχι μόνο των νέων αλλά και των συνταξιούχων και πάρα πολύ μεγάλων τμήματων του πληθυσμού. Άρα έχουμε να κάνουμε με μια νέα πραγματικότητα σε σχέση με το 15-19. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχω την αίσθηση ότι έχει περάσει στην κοινωνία ότι μάθαμε πάρα πολλά από την εμπειρία μας στην κυβέρνηση και από μετά την κυβέρνηση. Νομίζω ο Αλέξης Τσίπρας έχει κατηγορηθεί αδίκως έχει κατηγορηθεί αδίκως. Όχι, η κριτική έχει γίνει κριτική, άλλες φορές δικαιολογημένη, άλλες φορές αδικαιολόγητη. Αλλά νομίζω είναι ο μόνος πολιτικός μετά τη μεταπολίτευση που έχει υποστεί αυτό το μπαράζ κριτικής και απαξίωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει βγει πολύ πιο όριμος από αυτήν την πορεία. Mm-hmm. Και μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα έχουμε βγει πολύ πιο όριμοι πάρα πολλά στελέχη. Άρα σήμερα έχουμε αναπροσαρμόσει πολλές από τις σκέψεις μας ως προς την συγκεκριμένη πραγματικότητα που σας είπα, που έχει σχέση με, και με την κυβερνητική πολιτική αλλά και με τα γενικότερα ζητήματα. Και βεβαίως mm-hmm. ο καθένας μας προσωπικά μέσα από αυτήν την πορεία mm-hmm. νομίζω έχει δει πάρα πολλά πράγματα και ως επιτυχίες, αλλά και πάρα πολλά αυτοκριτικά.
0: Την ίδια ώρα, ωστόσο, κύριε Γαβρόγλου, στις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, προηγείται και μάλιστα με αρκετά μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα και μάλιστα διεκδικεί με αξιώσεις μία τρίτη θητεία με τον ίδιο πρόεδρο και πρωθυπουργό, κάτι που δεν έχει γίνει από το 1974 και μετά. Γιατί συμβαίνει αυτό, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, όπως εσείς λέτε?
1: Κοιτάξτε. Το γεγονός ότι δημοσκοπικά, ανεξαρτήτως ποσοστών, υπάρχει αυτή η τάση στην οποία αναφερόσαστε και είναι πάρα πολύ σωστό και είναι σαφές και τα λοιπά, εμάς μας προβληματίζει ως προς τις αδυναμίες της αντιπολίτευσης για τόσα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Άρα πρέπει αυτή τη στιγμή mm-hmm. όλοι να σηκώσουμε τα μανίκια και να προσπαθήσουμε να πείσουμε τον ελληνικό λαό mm-hmm. για τα αδιέξοδα. Παραδείγματος mm-hmm. χάρη, κοινωνική πολιτική με επιδόματα, με μόνον μάλλον επιδόματα, είναι κάτι το αδιέξοδο. Mm-hmm. Δεν έχει νόημα να σου δίνει επιδόματα και το σύστημα υγείας να χειροτερεύει κάθε μέρα. Δεν έχει νόημα να σου δίνουν επιδόματα και τα σχολεία μας, η εκπαίδευση στα σχολεία μας να μην μπορεί να επιτελέσει το ρόλο της. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο λογικές. Πάρα πολλές φορές υπάρχουν συμπολίτες μας που μέσα στο αδιέξοδο που ζουν καθημερινά αγκαλιάζουν τέτοιου είδους βραχυπρόθεσμες λύσεις. Είναι στο χέρι μας να τους πείσουμε. Και αυτό θα φανεί και από τις εκλογές. Mm-hmm. Πάντως νομίζω, ναι. Και κύριε Κόγκολε, νομίζω ναι. και εσείς το λέτε πολύ συχνά ναι. στις εκπομπές σας, ότι είναι δύο πράγματα τα οποία είναι κυρίαρχα όπως και να τα δείτε. Το ένα είναι ότι δεν βγαίνει ο μήνας, mm-hmm. δεν βγαίνει ο μήνας. Σε νέους και συνταξιούχους, σε κανέναν δεν βγαίνει ο μήνας, mm-hmm. εκτός από ένα πολύ μικρό ποσοστό. Και το δεύτερο είναι μία αίσθηση ότι δεν ζούμε σε μία δίκαιη χώρα. Σε μία χώρα που τα ηθικά προτάγματα πρέπει να είναι καθημερινά.
0: Αποσαφηνίστε μου κάτι, γρήφα. Κύριε Γαβρόγλου. Την επόμενη μέρα, εάν κέρδιζε ο Αλέξης Τσίπρας τις εκλογές και δεν υπήρχε αυτοδυναμία, τι θα κάνατε?
1: Κοιτάξτε, ένα από τα πράγματα εγώ προσωπικά που έτσι δεσμεύομαι, και αλλά δεν είμαι και εγώ μόνον, είναι ότι αυτή τη στιγμή πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει πώς ετοιμαζόμαστε για τις εκλογές. Άρα το πρόγραμμά μας, η επικοινωνία με τους πολίτες μας και η οργάνωσή μας. Τώρα, όταν έρθει η ώρα των εκλογών και όταν έρθουν τα πρώτα αποτελέσματα, είμαι σίγουρος, όπως λέμε συχνά, το λέτε και εσείς, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδο.
0: Ο στόχος ποιος είναι?
1: Ο στόχος είναι ο κυβερνός αριστερά.
0: Να κυβερνήσετε. Να κερδίσετε από αυτές τις εκλογές.
1: Εμείς θεωρούμε και πιστεύουμε πως αν συνεχίσουμε με τον τρόπο, τη συστηματικότητα και τα νέα στελέχη που έχουν αγκαλιάσει το εγχείρημα, ότι θα βγούμε κερδισμένοι.
0: Σας αποδεσμεύω με δύο γρήγορες ατάκες. Μία για το Πασόκ, μία για την κυρία Καριστιανού.
1: Κοιτάξτε. Εμείς το έχουμε δηλώσει και το δηλώνει και σε εσάς. Δηλαδή είναι λάθος, νομίζω, μέσα σε μια δημοκρατία να ανακατονόμαστε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Κάθε κόμμα. Και ξέρετε, σε αυτό έχουμε και εμείς πληρώσει τους φόρους μας, που λέμε. Περνάει δυσκολίες, περνάει αναπροσαρμογές, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλού ενσωματώνονται στην κυρίαρχη πολιτική γραμμή, αλλού δεν ενσωματώνονται. Αυτά είναι στοιχεία της δημοκρατίας και νομίζω ότι θα πρέπει κάθε κόμμα να αφαιθεί και με σεβασμό των εσωτερικών τους διαδικασιών να δει πώς θα πορευτεί.
0: Πάντως από το Πασόκ λένε ότι έχετε πάρει πολύ μεγάλο μέρος του προγράμματός του. Διαφωνείτε?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Παρόλο που είπατε ότι θα με αποδεσμεύσετε.
0: Ναι, τελευταία.
1: Εντάξτε, όχι. Ναι, είναι πραγματικά μια εύστοχη ερώτηση. Κοιτάξτε, δεν νομίζω να υπάρχει κόμμα, συμπεριλαμβανομένης λοιπόν και της Νέας Δημοκρατίας, που δεν λέει, μάλλον κόμμα που δεν λέει, ότι δεν θα βοηθήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όλοι λένε είμαστε υπέρ του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ναι. Όλοι λένε ότι είναι υπέρ μιας καλύτερων δημόσιων νοσοκομείων, μιας καλύτερης δημόσιας εκπαίδευσης. Εδώ λοιπόν το θέμα δεν είναι τι λέει ο καθένας, αλλά είναι στους πολίτες να ακούσουν τις λεπτομέρειες. Και ξέρετε, και στη δική σας δουλειά, τα πράγματα σήμερα δεν λύνονται με συνθήματα. Λυνόμισαν με συνθήματα αρκετά χρόνια πριν.
0: Το κλειδί είναι να κατανοήσει, επειδή ταιριάζει αυτό που λέτε με τη δική μας δουλειά, ο άνθρωπος, ο πολίτης, αυτός που θα ψηφίσει, αυτός που ακούει, ο κρατής, ποιες είναι οι θέσεις, τι θέλει να περάσει, δηλαδή να καταλάβει την είδηση, να καταλάβει την θέση. Αυτό είναι το πιο εύστοχο που είπατε και χαίρομαι πολύ που το ακούω.
1: Έτσι όπως το λέτε είναι. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει τις διαφορές. Όχι ότι όλοι λένε τα ίδια.
0: Και να κατανοήσει αυτό που λέμε.
1: Αυτό που λέμε, γιατί υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές.
0: Και είναι χρέος δικό μας να το κάνουμε, δηλαδή εμάς των δημοσιογράφων και εσάς των πολιτικών.
1: Νομίζω είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να με αποδεσμεύσει.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Γαβρόγλου. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο πρώην υπουργός εκ των στενότερων συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, συντονιστής των τομεαρχών του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Κώστας Γαβρόγλου. Να μην ξεχάσω να πω ότι έχουμε θετικές εξελίξεις στη Μαναχαϊκή και στο δεύτερο μέρος θα τα πούμε με τον Νίκο Παπαστεφανάτο από τον Sport FM. Είχαμε τον deal, είχαμε την συμφωνία και ξημερώνει μία νέα μέρα για την Μαναχαϊκή. Τι γράφουμε σήμερα στον Νεολόγο, να πω κάποιες ειδήσεις πρωτού πάμε στις διαφημίσεις. Παραιτήσεις αυτοδιοικητικών για τις βουλευτικές. Τι σημαίνει αυτό? Ακούστε. Υπάρχει αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού που είναι οι Δήμοι και δεύτερου βαθμού που είναι οι περιφέρειες. Οι περιφέρειες είναι πιο συνυφασμένες με την κεντρική σκηνή. Προφανώς υπάρχει ένας πολύ μεγάλος βαθμός ανεξαρτησίας από τα κόμματα. Εννοείται αυτό. Αλλά υπάρχουν ιδεολογικές αφετηρίες. Όταν υπάρχει συγκεκριμένη ιδεολογική αφετηρία, υπάρχει και συγκεκριμένη πρακτική. Στην περιφέρεια τα πράγματα είναι λίγο πιο κοντά με την κεντρική σκηνή. Ως εκ τούτων, η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη μεγάλη μάχη που δίνει, και λέω ότι είναι μεγάλη μάχη διότι είναι ορόσημο, αφού αν ξανακερδίσει εκλογές, αυτό εδώ έχει ξαναγίνει με τον ίδιο πρόεδρο και πρωθυπουργό, είχε κερδίσει το Πασόκ, αλλά δεν ήταν ο ίδιος πρόεδρος και πρωθυπουργός. Δίνει έμφαση στα καλύτερα πρόσωπα για να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτιά τους. Από αυτά τα πρόσωπα, γιατί έχουμε αλλαγή στα ψηφοδέλτια, θα αλλιευθούν και κάποιοι από την αυτοδιοίκηση. Αυτοί που θέλουν προφανώς και θα συμφωνήσουν. Ακούγονται πολλά ονόματα, και από τον πρώτο και από τον δεύτερο βαθμό. Αλλά τους λένε στη Νέα Δημοκρατία, θα τους πούνε άμεσα, αυτή είναι η πληροφορία που βγάζουμε, ότι αν θέλετε να είστε υποψήφοι, δεν μπορείτε ταυτόχρονα να είστε αντιπεριφερειάρχες ή αναπληρωτές περιφερειαρχών, δεν μπορείτε να είστε δήμαρχοι, γιατί θα πρέπει πρώτον να κάνετε αγώνα για το κόμμα χωρίς να έχετε άλλα στο κεφάλι σας, και δεύτερον δεν μπορείτε να έχετε μια θεσμική θέση, παρότι δεν υπάρχει τυπικά ασυμβίβαστο, είναι ηθικοί οι λόγοι, και να έχετε και το κουμπαρά, ας πούμε, του Δήμου ή της Περιφέρειας και τον ρουσφετολογικό με την καλή έννοια κατάλογο. Γιατί δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός. Και εντάξει, οι βουλευτές έχουν ένα κομματικό επιτελείο και ένα γραφείο που δουλεύει. Οι άλλοι, που θα είναι πρώτη φορά υποψήφοι ή που δεν είναι βουλευτές, γιατί να υπόκεινται σε αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό? Άρα εμείς μαθαίνουμε και είναι εγκυρότατες πληροφορίες και από εκεί που πρέπει, ότι Πειραιώς και Μαξίμου τους στέλνουν πολύ τους αυτοδιοικητικούς, χωρίς να αλλοιώνεται ο πρώτος ή ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης ή η παράταξη. Γιατί την πλειοψηφία των περιφερειών την έχει κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, τη συντριπτική και τους μεγάλους δήμους, για να μπουν στην πρώτη γραμμή. Διότι έχουν και προσωπικές ψήφους, έχουν διεισδυτικότητα στην κοινωνία και είναι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα. Αλλά δεν μπορούν να έχουν δύο θέσεις. Άρα θα τους πούν παραιτηθείτε και όλα καλά. Και τρέξτε να είστε υποψήφοι. Και από τη στιγμή που θα σας το πούμε, πολύ σύντομα δηλαδή, θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα έχετε 30 μέρες για να το κάνετε αυτό. Επίσης, να σας πω για τα ονόματα που ακούγονται για τη Δυτική Ελλάδα και την Αχαΐα. Για την Αχαΐα, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, Ιάννα Μαστοράκου, και ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαραλάμπος Μπονάνος. Για την Ετωλοακαρνανία, ο Δήμαρχος Αγρινίου, κ. Παναστασίου, και ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας, ο κ. Μαυρομάτης. Και για την Ηλία, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, ο κ. Κοροβέσης. Υπάρχει ένα πρόκριμα για παραιτήσεις πρώτα σε αντιπεριφερειάρχες και αναπληρωτές περιφερειάρχες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν φύγει ο Δήμαρχος, πρέπει κάποιος να διοικεί στο Δήμο. Ενώ στις περιφέρειες υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει περιφερειάρχες, άλλοι αντιπεριφερειάρχες, αντικαταστάσεις κτλ. Και επειδή είναι πιο συνυφασμένες, όπως σας είπαμε, την κεντρική σκηνή. Και σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσουν οι Δήμοι. Έτσι λοιπόν θα έρθουν αυτοί που θέλουν να είναι υποψήφοι προτελεσμένων. Και θα πρέπει να πάρουν γρήγορες αποφάσεις. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Θα γίνει ή δεν θα γίνει. Γιατί αν γίνει πρέπει να παραιτηθείτε. Αλλιώς την επόμενη φορά. Άρα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε εξελίξεις.

0: Κατά τα άλλα, διαβάστε στη δισέλιδη στήλη, στο παραβάν, στις σελίδες 4 και 5. Για το βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας που βάζει τρικλοποδιές ανάμεσα σε δημοτική παράταξη και σε κομματική οργάνωση. Για το κρίσιμο ραντεβού του 2021 τον Μάιο για το αυτοκινητοδρόμιο. Και άλλες ειδήσεις του πολιτικού προσκηνίου και παρασκηνίου, όπως το ότι γίνονται προετοιμασίες για να έρθει στην Πάτρα η κυρία Καριστιανού, η οποία μίλησε χθες στον Max FM και είπε ότι δεν είμαστε πλέον ένα κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά ένα κόμμα που φιλοδοξεί να δώσει λύσεις. Και στόχος είναι η νίκη. Μίλησε για τα ψωδέλτια και για πολλά ακόμη. Ενώ έρχεται στην Πάτρα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας του κόμματος, ο γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Τι άλλο γράφει ο νεολόγος των πατρών. Αγρίεψαν τα πράγματα στη νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου και στην τοπική αστυνομία. Δύο ψυχολόγοι είναι για 2.000 αστυνομικούς. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Γίνονται έλεγχοι κάθε 2 χρόνια. Κατά τα άλλα, μπαράζ συνδέσεων στη βιομηχανική περιοχή. Ποιες επιχειρήσεις συνδέονται με φυσικό αέριο και μπαίνουν στη φθηνότερη ενέργεια. Λιμάνι Πάτρας και επενδύσεις. Μαρίνα Μεγκαγιώτη και κρουαζιέρα. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, λέει ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ. Στέλνοντας έτσι νέο μήνυμα στη Δημοτική Αρχή. Καθυστερήσεις με την ανάπλαση και ταλαιπωρία για τους πολίτες στην Άνω Πόλη. Όλα από την αρχή, αφού κηρύχθηκε έκτοτος ο εργολάβος. Λίγο πριν τις ποινικές διώξεις, στο Ταμείο των Δικηγόρων βρισκόμαστε. Μεγαλύτερη οικονομική ζημιά από τις αρχικές εκτιμήσεις. Μεγαλώνει το πρόβλημα με τους Ρωμά στο Μονοδένδρι. Αυξάνονται τα παραπήγματα. Αυτά και άλλα πολλά σήμερα στο νεολόγο των πατρών που κυκλοφορεί με ένθετο τον αθλητικό κόσμο, με όλες τις εξελίξεις για την Παναχαϊκή, αλλά ένα και πολυσέλιδο αφιέρωμα στη βραδιά των νικητών. Ποιοι ήταν εκεί, τι έγινε, ποιοι βράβευσαν. Θυμίζω ήταν η βραδιά στο Μετρόπολης το καλοκαιρινό, όπου βραβεύτηκαν οι αθλητές που διέπρεψαν στην Αχαΐα και στη χώρα και είναι αχαίοι, είναι πατρινοί, είναι από τη Δυτική Ελλάδα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Παναχαϊκή.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Έλα,

0: Greg, έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα το ματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Βούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
7: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
8: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. Και τώρα έχουμε στο στούντιο μια ευχάριστη έκπληξη από τον Sport FM Πάτρας. Είναι ο Νίκος Παπαστεφανάτος και από τον νεολόγο των πατρών, βεβαίως, και τον κόσμο. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα,
0: τι κάνεις?
1: Αλέξανδρε. Όλα καλά, εσύ?
0: Και sportfmpatras.gr. Αν δεν κάνω λάθος, τη βγάλατε πρώτη την είδηση χθες για τον τηλάρισμα στην Παναγάγη.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, για πες.
1: Θα σου πω. Καταρχήν τελειώσαμε από αυτό το μεγάλο σύριαλ που έχει κρατήσει νομίζω κοντά 2 μήνες. Mm. Όλο αυτό. Ποιοι θα είναι τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν το management. Mm. Και χθες υπήρχε η επίσημη ανακοίνωση από την Τουρκία. Λοιπόν, ήρθε η λύση.
0: Τουρκός είναι.
1: Εκεί, με τη συνδρομή των Ελλήνων επιχειρηματιών. Ναι. Όλοι μαζί έδωσαν τα χέρια με την Ελλαστική Παναχαϊκή και χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης έδωσαν συνέντευξη τύπου, έτσι μια γνωριμία και με το μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς φιλάθλους, να το πούμε αυτό, για να αναλύσουν σε πρώτη φάση, γιατί φαντάζομαι θα έρθει και δεύτερη φάση, μια επίσημη ακόμα καλύτερη, για να μάθουμε πώς ακριβώς θα κυλήσει αυτό. Ναι. Λοιπόν, ο Τούρκος επιχειρηματίας είναι ο Εισιτάν Γκιούν.
0: Ο οποίος μένει στην Τουρκία, είναι μένει Αθήνα και τα λοιπά.
1: Δεν ξέρω το από μένα.
0: Ναι, εντάξει, λέω, είναι μόνιμα Τούρκος, δεν θα έχει επαφή με την Πάτρα.
1: Θα έχει προφανώς, γιατί καταρχήν ο συγκεκριμένος έχει και άλλη ομάδα. Έχει τη Φορτούνα, ασχολήθηκε με μια Ολλανδική ομάδα, τη Φορτούνα Σιτάρτ. Και γενικά είναι ένα μπλοκ επιχειρηματιών μαζί με 2 Έλληνες εδώ που θα τρέξουν. Θα σου πω τώρα και τα ονόματα.
0: Έχει και άλλους μαζί του.
1: Έχει και άλλους, ναι. Θα είναι ο Θανάσης Σολεμονής, ο γιος του γνωστού.
0: Του Τάκη.
1: Του Τάκη.
0: Και άλλους μαζί του.
1: Έχει και άλλους, ναι. Θα είναι ο Θανάσης

0: Φίλιππος Ανδρεόπουλος.
1: Α, ωραία, Φίλιππος, ο δικός μας.
0: Λοιπόν, είπε τώρα ο... να ξεκινήσουμε κάποιες δηλώσεις πολύ γρήγορα.
1: Ναι, να σου πω κάτι πρώτο, συγγνώμη. Αυτός αναλαμβάνει το management, ο Τούρκος.
0: Ναι.
1: Αναλαμβάνει τα χρέη, όλα. Τι γίνεται με αυτήν την κατάσταση.
0: Στην παρούσα φάση, επειδή είμαστε στην τρίτη εθνική κατηγορία, δεν έχουν έρθει τα χρέη που βαραίνουν την ΠΑΕ για τη Super League 2.
1: Ναι.
0: Αυτά θα απασχολήσουν αργότερα, αν εφόσον η Παναχαϊκή ανέβει στη Super League 2.
1: Ναι.
0: Τα ξέρουν όμως τα χρέη.
1: Τα ξέρουν.
0: Έγινε ένεργος οικονομικός.
1: Ναι, επειδή φαντάζομαι όμως ότι πάνε για να ανέβουν, θα ξέρουν και αυτό
0: ναι.
1: Και θα είναι προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο.
0: Προφανώς. Δηλαδή κάποιος που. Αλλά είναι γενικότερα. Δεν τους αφορά μόνο η Παναχαϊκή. Είναι γενικά μια επένδυση στην πόλη. Είναι και το γήπεδο μέσα. Γι' αυτό σου λέω δεν γνωρίζουμε ακόμα λεπτομέρειες. Είναι ένα πακέτο όλο μας.
1: Θα κινηθούν ευρύτερα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό.
1: Όχι, καλό είναι.
0: Ίσα-ίσα που είναι καλό για να δουλέψει και η πόλη και να μακάρι, έτσι.
1: Μακάρι.
0: Όλα αυτά τα ακούμε, ξέρεις, και εγώ πάντα είμαι επιφυλακτικός αυτά. Γιατί τα έχουμε ξανακούσει.
1: Έχουμε ακούσει και πολλά. Ναι.
0: Και με Αμερικανούς και με Μακρύ και τα λοιπά. Όλα αυτά. Γι' αυτό να κρατάμε πάντα μικρό καλάθι. Βέβαια, ο Τζον Σβάν, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο διευθύνοντας σύμβουλος της FANCAP, είπε ότι είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω στην προσπάθεια. Μου αρέσει να συμβάλλω στο χτίσιμο ομάδα και η Παναχαϊκή είναι ένας ιστορικός σύλλογος. Ενώ ο Τούρκος, ο Ισιτάν Γκιούν, είπε ότι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, το έχουμε κάνει στο παρελθόν και με άλλες ομάδες. Και μου αρέσει το ποδόσφαιρο και θέλω να δημιουργήσω ένα νέο project.
1: Ναι.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα θα δούμε τώρα πώς θα τρέξουν οι εξελίξεις σίγουρα και με μεταγραφές και με το υπάρχον ρόστερ. Έτσι, ο προπονητής υπάρχει. Είχε δώσει, θεωρώ, και κάποια εισήγηση για παίχτες. Αλλά πρέπει να τρέξουν στην Παναχαϊκή, γιατί αν θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, οι μέρες περνούν. Και είμαστε τώρα, ξεκινούν αρχές Ιουλίου τώρα σιγά-σιγά προετοιμασίες. Θα δούμε. Τι να πω.
1: Ωραία. Τι
0: το βασικό πάντως είναι ότι και οι φίλαθλοι έδειξαν, μπορεί όχι όλοι, γιατί κάποιοι ήταν και με την άλλη πλευρά των Ελληνοαμερικανών. Δεν κακό να έχεις. Εγώ είχα πει εξ αρχής, Αλέξανδρε, ότι κατά την άποψή μου έπρεπε να παρουσιαστούν και οι δύο προτάσεις. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να έχει μία άποψη γενικότερα. Να ξέρει δηλαδή ποια ήταν και η πρόταση των Ελληνοαμερικανών, ποια είναι και η συγκεκριμένη πρόταση. Βέβαια, σε όλα αυτά να ξέρει, αποφασίζει η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή. Ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε οι φίλαθλοι. Η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή είναι αυτή που δίνει το management και αυτή που πήρε τώρα και την ευθύνη. Στις προηγούμενες, βέβαια, πέτυχε τις προηγούμενες προσπάθειες που έκανε. Θα δούμε. Το βασικό μέλημα όμως για μένα είναι να φύγουμε από την τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Θες να πεις τι είπαν χθες, μια γεύση έτσι.
0: Είπα, είπα ότι, ο Θανάσης Λεμονής είπε ότι έχω δει την Παναχαϊκή στην Super League. Θέλω να τη δω ξανά σύντομα εκεί. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια. Πιστεύω πολύ σε αυτό το project και στις προοπτικές που μπορεί να δημιουργήσει. Ενώ από πλευρά του Γενικός Γραμματέας Ερασιτεχνικής, ο κ. Σαμψόν Χαριτονίδης, είπε: πιστεύω ότι κάναμε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και να δικαιωθούν οι προσδοκίες του κόσμου.
1: Έχουν υπογράψει, έπεσαν υπογραφές τα πάντα. Έτσι, κανονικά είμαστε κανονικά.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραία.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Λοιπόν,
0: το ένα από τα δύο ζητήματα που είχαμε σαν πόλη ήταν το τελευταίο διάστημα ήταν η Παναχαϊκή. Το δεύτερο ήταν ο Απόλλωνας, ο οποίος τελικά δεν πήρε το εισιτήριο.
1: Α, δεν το πήρε. Τη wild card που λέγαμε.
0: Την πήρε το.
1: Άρα που θα παίζει.
0: Θα παίζει εκεί που παίζει τώρα στην National League 1.
1: Δηλαδή είναι σαν να λέμε
0: είναι τρίτη εθνική του μπάσκετ. Ναι.
1: Αλλιώς θα παίζει στη δεύτερη.
0: Αλλιώς θα παίξει στη δεύτερη κάτω από την Basket League, στην Elite League. Εκεί θα παίξει του χρόνου η Αθλητική Ένωση Γλαύκος Έσπερος. Βέβαια, να πούμε ότι ο Απόλλωνας είναι προετοιμασμένος και για την επόμενη μέρα. Το ήξερε ότι αν δεν πάει. Πρέπει να πρωταγωνιστήσει τώρα. Πρέπει να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική. Πώς θα γίνει. Αυτά.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο μου. Καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Παπαστεφανάτος.

0: Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στο Αγγελόκαστρο, θα πάμε στην Ετωλοακαρνανία. Θα καλημερίσω τον κύριο Θόδωρο Τσιλίκα και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας και στην ραδιοφωνική συχνότητα του Max FM. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιλίκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αλέξανδρε.
0: Λοιπόν, είστε υπεύθυνος Μουσείου Ιστορίας Εκπαίδευσης στην Ετωλοακαρνανία.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς θα δει κάποιος όταν έρθει στο Αγγελόκαστρο?
1: Μάλιστα, λοιπόν. Είναι μια προσπάθεια χρόνων,
0: ναι,
1: σε ένα πανέμορφο κτίριο, ναι, της δεκαετίας του 1930,
0: ναι,
1: σε έναν υπέροχο χώρο,
0: ναι,
1: και μέσα σε αυτό το κτίριο, λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει από πάρα πολλά δημοτικά σχολεία από όλο τον νομό Ιτωλοακαρνανίας, που μας παραπέμπουν σε άλλες εποχές των σχολικών μας χρόνων. Σκοπός μας, βέβαια, λοιπόν, για αυτό το μουσείο ήταν η συγκέντρωση, η διάσωση και η παρουσίαση αυτών των τεκμηρίων της ιστορίας της εκπαίδευσης, όχι μόνο στους μαθητές τους σημερινούς, αλλά και στους άλλους επισκέπτες σε μεγαλύτερες ηλικίες απευθυνόμαστε.
0: Mm-hmm. Άρα τι έχετε κάνει? Έχετε μαζέψει πράγματα τα οποία προέρχονται από ποια χρονολογία, ας πούμε?
1: Ναι. Σας είπα μόνο ότι τα αντικείμενα αυτά είναι συγκεντρωμένα από πάρα πολλά δημοτικά σχολεία, λειτουργούντα και μη λειτουργούντα. Και να αναφέρω ότι μέχρι το περίπου τη δεκαετία του 80 στον νομό Ιτωλοακαρνανίας, που είναι ένας μεγάλος νομός, λειτουργούσαν περίπου 400 δημοτικά σχολεία. Σήμερα είναι 165.
0: Ναι.
1: Φαντάζεστε, λοιπόν,
0: τον όγκο.
1: Πώς, λοιπόν, έχει μειωθεί, λοιπόν, ο μαθητικός πληθυσμός,
0: ναι,
1: πόσα πράγματα έχουν χαθεί.
0: Σωστά.
1: Και αυτό, λοιπόν, θα επισημάνω. Και από την άλλη, ευτυχώς, με το μουσείο, λοιπόν, έχουμε διασώσει ένα απίστευτο πλούτο της εκπαίδευσης.
0: Δηλαδή τι έχετε εκεί?
1: Λοιπόν, ξεκινήσουμε, λοιπόν, από θρανία ξύλινα διαφόρων εποχών, χάρτες θεματικούς για τα μαθήματα από την ιστορία, τα μαθηματικά, την μελέτη περιβάλλοντος, να πούμε, λοιπόν, έγγραφα και διοικητικά τεκμήρια, λοιπόν, από επιχειρωτές από την δεκαετία του 1930 και μετά.
0: Το 30. Καταλόγους ονομάτων, δηλαδή παλιά τετράδια και τέτοια θα βρει κάποιος αν έρθει.
1: Ναι, και αρκετά, λοιπόν, βιβλία σχολικά από το 1900 έχουμε βρει. Και ήθελα να τονίσω εδώ, λοιπόν, το τελευταίο διάστημα, λοιπόν, το ενδιαφέρον συνταξιούχων εκπαιδευτικών, οι οποίοι, λοιπόν, λέω, μας παραδίδουν το αρχαιακό τους υλικό. Και είναι σημαντικό αυτό που σας λέω.
0: Ναι, βέβαια. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι, δηλαδή, ας πούμε, ζει κάποιος, φίτησε, ας πούμε, ένα σχολείο του Ιτωλοακαρνανίας το 1950, έφυγε μετά για το εξωτερικό, μπορεί αν επιστρέψει στην Ελλάδα, αν έρθει για ένα ταξίδι, αν έρχεται συχνά, δεν ξέρω, και έρθει στο χωριό του εκεί που μεγάλωσε, να βρει κάποια πράγματα τα οποία θα τον συγκινήσουν βαθύτατα, προφανώς.
1: Αυτά
0: και τα οποία δεν ήξερε ότι υπάρχουν.
1: Μουσείο μας. Να ξέρετε, πάρα πολλά δημοτικά σχολεία έχουμε διασώσει ένα τέτοιο υλικό, πάρα πολλά εποπτικά μέσα της διδασκαλίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, pick-up, ραδιόφωνα, κινηματογραφικές μηχανές προβολής, 16 χιλιοστών και 8 χιλιοστών. Ταινίες, λοιπόν, που αναφέρονται, λοιπόν, σε θέματα, λοιπόν, ιστορίας και των θρησκευτικών, στο μάθημα των θρησκευτικών.
0: Ναι.
1: Μπορώ να αναφέρω, λοιπόν, αρκετούς. Αρκετά, λοιπόν, βιβλία παιδαγωγικά και ψυχολογικές και διδακτικές για τους δασκάλους. Όταν λέω δασκάλους, εννοώ, λοιπόν, πλέον ως εκπαιδευτικούς, έτσι να το διευκρινίσω αυτό. Επίσης, αρκετά, λοιπόν, παιδαγωγικά βιβλία που ξεκινάνε από το 1920. Υπέροχες εκδόσεις, μοναδικές εκδόσεις, μπορώ να σας πω. Και αυτό, λοιπόν, είναι, έτσι, ένα πλεονέκτημα για το μουσείο μας. Το σημαντικό είναι ότι λειτουργεί και δέχεται επισκέψεις από μαθητές από όλο τον νομό Ιτωλοακαρνανίας, από όλες τις βαθμίδες. Κυρίως, βέβαια, λοιπόν, έρχονται νηπιαγωγεία και δημοτικά περισσότερο, παρά γυμνάσια και ηλίκια.
0: Είναι δωρεάν η είσοδος?
1: Ναι, η είσοδος είναι δωρεάν, φυσικά. Μπορώ να πω ότι το σχολικό έτος περίπου 1200 με 1400 μαθητές και 100 με 120 εκπαιδευτικοί
0: που είναι μεγάλος αριθμός,
1: επισκέπτονται το μουσείο μας.
0: Το μουσείο στεγάζεται σε κτίριο που ήταν παλιά σχολείο?
1: Ναι, στεγάζεται σε κτίριο, σχολικό κτίριο που κτίστηκε το 1930.
0: Μάλιστα. Συγγνώμη, τώρα επειδή μας ακούν πολλοί και βλέπω σχετικά μηνύματα, εάν θέλει κάποιος εκπαιδευτικός, συνταξιούχος ή εργαζόμενος τώρα να επικοινωνήσει μαζί σας ή διαδικτυακά, πού θα σας βρει?
1: Υπάρχει λοιπόν στο Facebook, υπάρχει στο σελίδα του μουσείου μας, ναι. Όπως και στο YouTube υπάρχουν διάφορα βιντεάκια που αναφέρονται λοιπόν στο μουσείο ναι. μας και εκεί μέσα υπάρχουν και τα τηλέφωνά μας και το email.
0: Άρα πώς θα σας βρει, με ποια διεύθυνση στα social media?
1: Μουσείο Ιστορίας Εκπαίδευσης, το Λακανανίας.
0: Μάλιστα. Διαβάζω.
1: Λοιπόν το όνομά μου, Θεόδωρος Τσιλίκας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα βρει λοιπόν τα στοιχεία και θα...
0: Βλέπω τα τελευταία 5 χρόνια υλοποιείται και ένα πρόγραμμα, το Σεντούκι του Παππού, ναι. που λέτε, που απευθύνεται λοιπόν, σε παιδιά και πιο μεγάλους. Ναι, τι είναι αυτό?
1: Είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιούμε με την φίλη και συνάδελφο Αριάδνη Βάντε, η οποία είναι συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας και μηχανικός πληροφορικών συστημάτων. Αναφέρεται λοιπόν σε μια συλλογή από παραμύθια από όλο τον κόσμο, όπου ένα Σάββατο το μήνα λοιπόν συγκεντρώνουμε όχι μόνο παιδιά, και γονείς και παππούδες και κάνουμε ένα ταξίδι λοιπόν μέσα από τα παραμύθια στις χώρες του κόσμου. Ταυτόχρονα τα τελευταία 4 χρόνια διοργανώνουμε και τη γιορτή παραμυθιού, όπου εδώ καλούμε λοιπόν μέσα από διαγωνισμό που απευθύνεται σε μαθητές κυρίως των δημοτικών σχολείων της Ιτωλοκανονίας, μέσα από τους μύθους της Ιτωλοκανονίας, να γράφουν λοιπόν δικές τους φανταστικές ιστορίες. Φέτος λοιπόν είχαμε τη γιορτή αφήγησης, δηλαδή στην ουσία καλέσαμε τα παιδιά του δημοτικού σχολείου με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, είτε είπαμε να κάνουν μια εγγραφή ψηφιακή βιντεοσκόπηση, είτε λοιπόν μια μαγνητοφώνηση των παππούδων και των γιαγιάδων να αναφερθούν στις παιδικές τους ηλικίες στα σχολικά τους χωρόνια.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ήμουν και τους λογοτέχνες από την Ιτωλοκανονία, όπως την Ελένη Πριοβόλου και τον Παντελή Θωρόπουλο.
0: Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια, είναι συγκινητική, είναι εκπαιδευτική, διότι τα παιδιά, τα σχολεία που έρχονται εκεί, ακόμη και μεγαλύτεροι, μαθαίνουν για την εκπαιδευτική ιστορία του τόπου τους, για την Ιτωλοκανονία. Φαντάζομαι εσείς τα αντικείμενα που θα σας δώσουν, όσοι θέλουν να δώσουν, τα λαμβάνετε ανεξαρτήτως του πώς είναι στη σημερινή τους κατάσταση,
1: ναι,
0: σωστά?
1: Ναι. Πάντα λοιπόν ένα έγγραφο, λοιπόν, ένα πρωτόκολλο παράδοση παραλαβής, λοιπόν, μεταξύ μου και του αυτού που λοιπόν δωρίζει λοιπόν, το υλικό λοιπόν, στο μουσείο μας. Ναι. Εκείνο που θέλω να πω λοιπόν πλέον ότι αρκετά λοιπόν βιβλιοπολία στον νομό μας, ότι ας πούμε τετράδια της δεκαετίας του 60 και του 70 που θεωρούνται πλέον δεν πολλούνται, έχουν παραδοθεί λοιπόν στο μουσείο μας και είναι μια εξαιρετική κίνηση, γιατί όλα αυτά λοιπόν ξέρετε ότι είναι κατασκευασμένα από ελληνικές εταιρείες της Αχαΐας.
0: Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία προσπάθεια, κύριε Τσιλίκα. Να είστε καλά, να είστε δυνατός και εύχομαι επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσετε λοιπόν, και σας ευχαριστώ και εκφράζω λοιπόν τις ευχαριστίες μου απέναντι στο κανάλι σας και εσάς κύριε Κονγκόλη. Οποιαδήποτε λοιπόν, πληροφορία και είμαι στη διάθεσή σας να την παρέχω.
0: Καλημέρα στην Ιτωλοκαρνανία, καλημέρα στο Αγγελόκαστρο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Τσιλίκας με το Μουσείο της Εκπαίδευσης στην Ιτωλοκαρνανία. Θέλω στο τελευταίο μέρος της εκπομπής να πω το εξής, για να συνδεθώ και με το πρώτο, γιατί δεν είχα ολοκληρώσει σχετικά με τις Πανελλήνιες. Βγήκαν οι βαθμολογίες. Συγχαρητήρια στις μαθήτριες και στους μαθητές που πέτυχαν το στόχο τους. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετείχαν, διότι έδωσαν έναν ωραίο αγώνα. Άλλοι διάβασαν περισσότερο, άλλοι διάβασαν λιγότερο, άλλοι σε συνεργασία με τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς είχαν βάλει πιο υψηλούς στόχους, άλλοι πιο χαμηλούς, άλλοι δεν είχαν βάλει καν στόχους στο συγκεκριμένο κομμάτι. Προφανώς, όποιος δεν κατάφερε ή όποια δεν κατάφερε να περάσει, έχει και την επόμενη χρονιά. Αλλά πάνω απ' όλα υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Και οι άλλοι δρόμοι είναι κάτι χωρίς πτυχίο προφανώς. Γιατί το πτυχίο δεν είναι πανάκια. Είναι όμως ο πρώτος σταθμός οι Πανελλήνιες εξετάσεις. Και είναι ένας πρώτος σταθμός που εάν υπάρχει επιτυχία αυτή έρχεται με κόπο. Ναι μεν πρέπει να αλλάξει το σύστημα και της εκπαίδευσης και των πανελλαδικών που να μην είναι αξιοκρατικό όσο θα πρέπει, να είναι ψυχοφθόρο και να μην εφαρμόζεται σε άλλες χώρες. Αλλά δεν μπορούμε όλα να τα τσουβαλιάζουμε και να λέμε ότι δεν είναι ολοκληρωτικά αξιοκρατικό, ότι το πτυχίο που παίρνει κάποιος δεν έχει αντίκρισμα και ότι αυτοί που διαβάζουν αγχώνονται και αν δεν πετύχουν αυτοκτονούν. ή να λέμε ότι έλα δεν πειράζει, πάντοτε υπάρχουν δρόμοι και που ακόμη με την τύχη ή χωρίς να κάτσεις να δουλέψεις και με προσήλωση να τα καταφέρεις. Όχι. Κατά την ταπεινή μας άποψη, όποιος εργάζεται, όποιος είναι στοχοπροσιλωμένος, θα καταφέρνει. Είτε με πτυχίο είτε χωρίς πτυχίο. Αλλά ακόμη και αν το έχεις, ακόμη καλύτερα. Δεν μπορούμε δηλαδή να εξισώνουμε αυτόν που προσπαθεί, αυτόν που βάζει στόχους γιατί είναι ο πρώτος στόχος, με εκείνον που δεν θέλει να τα καταφέρει, όχι γιατί έχει βρει άλλο δρόμο, αλλά γιατί θέλει μια ζωή να πετροβολά και να λέει πως όλοι οι ίδιοι είμαστε, τα καταφέρουμε, δεν τα καταφέρουμε, βάλουμε, δεν βάλουμε στόχους. Και έλα μωρέ τι έγινε, και αυτοί που έχουν πτυχίο τι κάνουν. Όχι. Γιατί κόπιασαν, γιατί μόχθησαν, γιατί έδωσαν έναν αγώνα. Δώσ' τον αγώνα σου και αν δεν τα καταφέρεις, προφανώς υπάρχουν άλλοι δρόμοι και πολύ καλύτεροι. Αλλά αυτό είναι ένα μήνυμα για τους αγώνες που έρχονται. Είναι ένα πρώτο δείγμα του αγώνα που δίνει κάποιος και το αποτελέσματος που επιτυχάνει. Διότι θα έρθουν πολύ και δυσκολότεροι αγώνες. Προφανώς υπάρχουν άλλες κατευθύνσεις, προφανώς έχουν διαπρέψει άνθρωποι χωρίς στοιχεία που δεν έχουν περάσει το πανεπιστήμιο. Προφανώς δεν θα πεθάνουμε για ένα παλιό πτυχίο. Αυτό απέχει πολύ όμως από το να λέμε το ότι είτε με πτυχίο είτε χωρίς πτυχίο εγώ δεν τα καταφέρω. Ή όποιος έχει πτυχίο δεν θα το χρησιμεύσει ποτέ. Και το λένε κάποιοι μεγαλύτερης ηλικίας για να δικαιολογήσουν τη δική τους αστοχία σε κάποια ζητήματα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Προσοχή στους δρόμους. Εύχομαι να έχει υπέροχο καιρό, να είμαστε χαλάσει καθόλου, για να κάνουμε και μπανάκια σε κοντινούς ή μακρινούς προορισμούς. Και εσείς που φεύγετε για κάποιον πιο μακρινό προορισμό, καλά να περάσετε. Καταλαβαίνω πως υπάρχει ακρίβεια, είναι ακριβά τακτοπλοϊκά πλέον και η διαμονή, αλλά τέλος πάντων, λίγο πολύ κάπου θα πάμε όλοι. Μην ξεχνάτε πως στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr αναρτώνται όλες μας οι εκπομπές, αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων. Μην ξεχνάτε επίσης ότι στο αναβαθμισμένο DT ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Αλλά και στην πλατφόρμα pluspod.gr αναρτώνται οι τηλεοπτικές μας παρεμβάσεις. Και απόψε, επειδή είναι Παρασκευή, στις 9.30 θα μεταδοθούν η νέα εκπομπή από το Λεπάντο. Ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη, από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, αλλά και όλη την ομάδα του Max FM. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
2: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρετσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Φωτίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδη για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Again.

Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, 11 και 7, Δήμητρα Μπαλαφούτη μαζί σας, κοντά σας εδώ, μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα του Max FM στους 93,4. Σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 26 Ιουνίου, είμαστε κοντά σας να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα. Βεβαίως έρχεται Σαββατοκύριακο, θερμό το Σαββατοκύριακο που έρχεται, κυρίες και κύριοι, οπλιστείτε με υπομονή και βεβαίως μπρατσάκια, στρώματα θαλάσσης και όλα αυτά τα οποία συνδυάζονται. Μια ωραιότατη παραμονή στη θάλασσα. Βεβαίως στο νησί και έτσι, γιατί θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Αυτές τις μέρες δεν χρειάζονται τώρα μαυρίσματα και τέτοια όσες αυτές τις βλακίες που ακούω. Μπαίνετε στη θάλασσα, μαυρίζετε μέσα στη θάλασσα εδώ. Ο σκοπός είναι να δροσιστούμε. Γιατί το θερμόμετρο θα αγγίξει ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και ακούμε και ό,τι ακούμε και ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Θανασία Ροδίτη στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2610-343-200. Συντονιστείτε όλοι μαζί μας. Είναι μια καυτή μέρα σήμερα αυτή. Για την Πάτρα και σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία βεβαίως, ως συνήθως εδώ στην Πάτρα, άνω του 90%. Βεβαίως, τι να πω για τη Λατινική Αμερική. Εκεί υπάρχει μια εθνική τραγωδία πλέον. Με αυτό θα ξεκινήσω, δυσάρεστο μένα, αλλά αυτό είναι το θέμα της επικαιρότητας σε διεθνές βεβαίως επίπεδο. Εξελίσσεται σε μια εθνική τραγωδία λοιπόν αυτός ο διπλός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα. Ο επίσημος απολογισμός μέχρι στιγμής, έτσι, ανεβάζει τους νεκρούς σε 235, κυρίες και κύριοι. Αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί δραματικά. Δεν είμαστε ειδικοί και δεν είμαστε και επιστήμονες βεβαίως, αλλά αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, μιλάνε για 30.000 αγνοούμενους. Δεν ξέρω και δεν θέλω να σκεφτώ ούτε να υποθέσω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για συντρίμμια. Υπάρχουν μάλιστα και εικόνες από τις πληγήσεις περιοχές, οι οποίες ταξιδεύουν μέσω του διαδικτύου και φτάνουν στα κινητά μας. Σε εμάς που είμαστε τόσο μακριά, εικόνες οι οποίες αποτυπώνουν μια χώρα η οποία είναι βυθισμένη στο χάος, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, υπάρχουν ισοπεδωμένα κτίρια, υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι στα ερείπια, υπάρχουν απελπισμένες εκκλήσεις για βοήθεια. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται παρόλα αυτά σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και αναμένεται να δούμε και να ακούσουμε πόσοι θα είναι οι νεκροί, σε τι αριθμό θα ανέβει ο αριθμός των νεκρών. Είχαμε και άλλη υπόθεση απάτης, για να έρθω εδώ πιο πολύ στα δικά μας, στον πύργο. Μια ηλικιωμένη γυναίκα ήταν το θύμα για μία ακόμη φορά, μία 88χρονη, αυτή τη φορά κυρίες και κύριοι, η οποία πίστηκε από επιτίδιους να παραδώσει τις οικονομίες και τα κοσμήματά της. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε η γυναίκα στο σταθερό. Δήλωσε η άλλη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στην απέναντι άκρη της γραμμής, ότι είναι η λογίστρια της, με ψυχραιμία, με επιμονή και προφανώς πολύ καλά προετοιμασμένη η δίθεν λογίστρια, με ένα σενάριο το οποίο ξεπερνά κάθε φαντασία. Άρχισε να της μιλά και να της λέει ότι πρέπει δήθεν να δηλώσει κάποια χρήματα, δήθεν να δηλώσει κάποια κοσμήματα, την έπεισε να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες και την πάτησε, κυρίες και κύριοι. Της έδωσε 20.000 ευρώ, ένα ποσό το οποίο υποτίθεται θα το δήλωναν, αλλά και κοσμήματα άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας, και επίσης αυτά θα καταγράφονταν. Έτσι της είπε η λογίστρια, ότι φέρε μου χρήματα και κοσμήματα να σου τα καταγράψω. Κρίμα η καημένη ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία κατέβηκε μάλιστα και στην είσοδο της πολυκατοικίας της, τα είχε βάλει σε μία σακούλα σούπερ μάρκετ, μία σακούλα γεμάτη χρήματα, 20.000 ευρώ και κοσμήματα. Και εκεί την περίμενε ο συνεργός της γυναίκας, όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, και του έδωσε τη σακούλα του σούπερ μάρκετ. Και όταν βεβαίως κατάλαβε ότι έπεσε θύμα, ενημέρωσε τις αρχές. Αλλά κυρίες και κύριοι, έχει κάνει φτερά από εκεί και πέρα το πουλάκι. Όταν συνειδητοποιήσεις ότι έχεις πέσει θύμα της απάτης, είναι πάρα πολύ δύσκολο και να βρεθεί αυτός που σε έχει εξαπατήσει, που και να βρεθεί εντάξει, θα φυλακιστεί και μπορεί να διακοπούν άλλες δράσεις που μπορεί να είχε στο μέλλον, αλλά εσύ τα έχεις χάσει και τα χρήματα και τα κοσμήματα. Οπότε δεν θέλω να σκέφτομαι πώς μπορεί να αισθάνεται αυτή η γυναίκα τώρα, η οποία ηλικιωμένη γυναίκα σχεδόν 90 χρονών. Καταλαβαίνετε ότι αυτές προφανώς ήταν η περιουσία της, ήταν όλα τα χρήματα, οι οικονομίες της. Εν πάση περιπτώσει, χάθηκαν αυτά. Γι' αυτό προσοχή, γι' αυτό τα λέμε. Όλα αυτά τα περιστατικά τα λέμε για να καταλάβουμε
καταλάβετε ότι αυτό το μοτίβο είναι ένα μοτίβο, είναι ένας τρόπος ο οποίος επαναλαμβάνεται. Δυστυχώς επαναλαμβάνεται και δυστυχώς υπάρχουν ακόμα άτομα που την πατάνε και θα υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε και εμείς μέσα από την ενημέρωση να βοηθήσουμε, ούτως ώστε κάποιοι να είμαστε έστω λίγο πιο υποψιασμένοι. Είχαμε και μία δωρεά για το ΕΚΑΒ της Πάτρας συνολικής αξίας 120.000 ευρώ. Η 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου έδωσε ένα όχημα, μία υπερσύγχρονη κινητή μονάδα στο ΕΚΑΒ εδώ της Πάτρας. Μάλιστα είχαμε και ειδική εκδήλωση βεβαίως, ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή τη δωρεά, διότι υπάρχει και μία προσωπική τραγωδία πίσω από την ιστορία της κυρίας Αναγνωστοπούλου, διότι το 92 έχασε τα παιδιά της σε τροχιώδη στοίχημα στην Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου και παρά τον πόνο της απώλειας η γυναίκα αποφάσισε να πάρει αυτή την απόφαση, τέλος πάντων, και να κάνει αυτή την κίνηση και να δώσει αυτή την πολύ σπουδαία και σημαντική δωρεά. Μακάρι να μην χρειαζόταν. Δηλαδή καθόμαστε και συζητάμε τώρα ότι μία γυναίκα έδωσε τις οικονομίες, πήγε και έδωσε τόσο πολλά χρήματα για να πάρουμε ένα ασθενοφόρο που βεβαίως και το χρειαζόμαστε, αλλά πόσο πιο ιδανικός θα ήταν ο κόσμος αν αυτά τα ασθενοφόρα τα είχαμε από εκεί που θα έπρεπε να τα έχουμε και όχι από ιδιώτες, κυρίες και κύριοι. Γιατί ναι, μεν εμείς μιλάμε για την κοινωνική αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση της συγκεκριμένης κυρίας και μπράβο της και όντως της αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά θα έπρεπε να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να πηγαίνουν ιδιώτες να χαρίζουν, να δωρίζουν να δωρίζουν ΕΚΑΒ, να δωρίζουν ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ. Εντάξει, τώρα θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Θεωρώ ότι τα ασθενοφόρα θα έπρεπε να υπάρχουν από το σύστημα υγείας, από την κυβέρνηση, τέλος πάντων από όλα αυτά τα χρήματα τα οποία φορολογούμαστε ούτως ή άλλως. Είχαμε στιγμές αναστάτωσης σήμερα το πρωί στην Ιόνια Οδό. Μία νταλίκα η οποία ήταν φορτωμένη με καρπούζια τυλίχτηκε στις φλόγες, κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας από το Μεσολόγγι προς τα Γιάννενα, πήγαινε για Ρουμανία σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ο οδηγός ευτυχώς αντιλήφθηκε έγκαιρα την φωτιά και ακινητοποίησε το βαρύ όχημα στην άκρη του δρόμου. Απέφυγε τα χειρότερα, ευτυχώς και αυτό κρατάμε. Βέβαια η πυρκαγιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Οι καπνοί μάλιστα έγιναν ορατοί και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο εκεί που ξέσπασε η φωτιά στην Ιόνια Οδό. Έσπευσαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής και η τροχιά βεβαίως, ούτως ώστε να μπορέσουν έτσι να ρυθμίσουν την διέλευση των οχημάτων να γίνεται με ασφάλεια. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, το ξαναλέω, τώρα τα αίτια διερευνώνται. Πάντως η νταλίκα και το εμπόρευμα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Είχαμε και τη σύλληψη ενός ατόμου. Η πυροσβεστική προχώρησε μάλιστα σε αυτή τη σύλληψη για τη φωτιά που ξέσπασε στο Σαραβάλι. Μια φωτιά η οποία βεβαίως προκλήθηκε από αμέλεια. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει και τίποτα, έτσι, γιατί προκλήθηκε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών ασφαλτόστρωσης σε αγροτική έκταση και εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα, χωρίς όμως να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Οπότε προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, έγινε και η αυτόφορη διαδικασία όπως προβλέπεται, 51 ετών για την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε, ξαναλέω, στο Σαραβάλι. Έγινε η ξέσπασε αυτή η φωτιά βεβαίως χωρίς να το θέλει ο άνθρωπος, από αμέλεια, παρόλα αυτά κάηκε έτσι μια αρκετά μεγάλη έκταση. Και εγώ να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι από την 1η Ιανουαρίου του 20 και μέχρι 25 Ιουνίου, δηλαδή από τις αρχές του έτους μέχρι και χτες, έχουν επιβληθεί συνολικά 478 διοικητικά πρόστιμα, έτσι, περίπου μισού εκατομμυρίου ευρώ, και έχουν πραγματοποιηθεί και 122 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και για υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με αμέλεια και για υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν για πυρκαγιές από πρόθεση. Θέλει μεγάλη προσοχή, ειδικά τώρα που θα αυξηθούν τα μελτέμια και βεβαίως υπάρχει και πρόβλεψη για τον καιρό και για τις αυξημένες θερμοκρασίες, οπότε χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Βεβαίως. Δύσκολη είναι η εικόνα σε βασικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Είχαμε βεβαίως πάρα πολλά παιδιά και από τη δική μας περιοχή και από την Ηλία και από την Αχαΐα και από την Ετωλακαρνανία που αρίστευσαν. Μπράβο σε όλα τα παιδιά που έδωσαν εξετάσεις φέτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πάντως από ό,τι φαίνεται ήταν αρκετά δύσκολα και είναι πάρα πολλοί εκείνοι, αρκετοί μάλλον, οι οποίοι έγραψαν και κάτω από τη βάση, έτσι, σε αρκετά μαθήματα, γιατί τα θέματα ήταν αρκετά δύσκολα. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό, αγαπητοί μαθητές, εγώ εκεί θέλω να εστιάσω, ότι δεν σημαίνει τίποτε μα τίποτε πόσο γράψατε στις εξετάσεις και βεβαίως αυτό δεν θα επηρεάσει το μέλλον σας, γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά
από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το ΔΒ και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας, ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media performing arts και αγροτική κατάρτιση, ό,τι μπορεί να βάλει δηλαδή το μυαλό σου. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε τώρα και εσύ μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις θερινές εκπτώσεις. Γιατί κυρίες και κύριοι, και χρήματα να μην έχουμε στο πορτοφόλι, όλο και κάτι. Θα ψωνίσουμε όλο και κάτι. Έχουμε ανάγκη. Βρισκόμαστε λίγες μέρες λοιπόν πριν από την επίσημη έναρξη. Η αγορά έχει ήδη μπει σε κλίμα προσφορών. Μάλιστα, βλέπουμε ότι σε μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες ήδη έχουν προχωρήσει σε μειώσεις τιμών, ακόμη και 50% σε κάποιες περιπτώσεις. Βεβαίως, είναι ένας τρόπος αυτός για να προσελκύσουν από πολύ νωρίς το καταναλωτικό κοινό. Οι τοπικές επιχειρήσεις, οι εμπορικές, την ίδια ώρα εδώ στην Πάτρα παρακολουθούν με ψυχραιμία και σύνεση τις εξελίξεις και βεβαίως θεωρούν ότι η μάχη θα δοθεί κατά την επίσημη εκπτωτική περίοδο που ξεκινά εκεί στα μέσα Ιουλίου. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, τον κύριο Χρήστο Σπανό. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Εγώ έδωσα έτσι ένα μικρό πρόλογο, έδωσα μία πρόγευση στους ακροατές. Παρ' όλα αυτά, επειδή εσείς έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, είστε πολλά χρόνια στο χώρο, βρίσκεστε καθημερινά στο μαγαζί και μιλάτε με πάρα πολύ κόσμο και γι' αυτό είστε σήμερα φιλοξενούμενος, θέλουμε να μας δώσετε το τι πραγματικά σας λέει ο κόσμος και ποιο είναι το κλίμα λίγο πριν τις θερινές εκπτώσεις. Τις περιμένει το κοινό?
1: Καλή σας μέρα και πάλι.
0: Καλημέρα,
1: Παλαφούτη. Γενικότερα ο κόσμος πρώτα απ' όλα έχει ανοίξει τώρα λίγο η αγορά, να το πούμε έτσι, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, διότι τώρα έχει πάρα πολλές βαπτίσεις και γάμους, που αναγκαστικά ο άλλος πρέπει να ψωνίσει καταναλωτής και να ντυθεί. Γενικότερα στην αγορά υπάρχει μια έτσι ψιλοζωντάνια, να το πούμε.
0: Γιατί είχατε περάσει δύσκολα, κύριε Σπανέτα, το προηγούμενο διάστημα.
1: Αλλά τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση? Ναι, μεν με τα καταστήματα που μιλάω με τους συναδέλφους και με αυτά, ναι, μεν έχει ανοίξει λίγο η αγορά. Απλώς το πρόβλημα, το κυρίως πρόβλημα, είναι η ακρίβεια που υπάρχει. Ειδικά σε εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες που μας χτυπάνε από παντού.
0: Πώς αποτυπώνεται αυτό και από τη δική σας πλευρά, αλλά και από την πλευρά του κόσμου?
1: Προσέξτε να δείτε κάτι τώρα. Ο καταναλωτής, γενικότερα, το έχω ξαναπεί αυτό και πάλι που έχουμε μιλήσει τόσες φορές, ο καταναλωτής που θα έρθει στα τοπικά καταστήματα, πάντα θα αγοράσει ένα προϊόν, πάντα θα γίνει μια καλύτερη τιμή. Δεν λειτουργούμε όπως είναι οι πολυεθνικές, ας πούμε. Έχομαστε σε άμεση επαφή με τον πελάτη, να τον εξυπηρετήσουμε, να του προτείνουμε, να. Αυτό, ο καταναλωτής ανταποκρίνεται, μπορώ να πω, κατά κάποιο βαθμό στα τοπικά καταστήματα. Απλώς είναι η κατάσταση έτσι δύσκολη, που δεν μπορεί να καταναλώσει κάτι παραπάνω, να το πω έτσι.
0: Είναι το γενικότερο οικονομικό πρόβλημα. Όταν τα πορτοφόλια είναι άδεια, βεβαίως όλα αυτά τα οποία απολούνται και στα εμπορικά καταστήματα έχουν γίνει πλέον είδος πολυτελείας, κύριε Σπανέ. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι υπάρχει διάθεση, ο κόσμος θέλει και να ανανεωθεί. Γιατί όταν μιλάμε για ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα, οτιδήποτε τέλος πάντων, είναι και μία ανανέωση. Δηλαδή, το θες να ψωνίσεις, ακόμα και ανάγκη να μην έχεις κάποια πράγματα, θες να ανανεωθείς λιγάκι έτσι με καινούργιες αγορές προϊόντων. Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολο αυτό να γίνει λόγω και των οικονομικών, έτσι, όλων των πολιτών.
1: Έτσι, και αυτό που είπατε, ότι το ρούχο είναι ψυχολογία.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Καταναλωτή, δηλαδή με το που θα βάλει κάτι, ένα καινούριο ρούχο πάνω του, ανεβαίνει ψυχολογικά, να το πούμε.
0: Υπάρχει ανταγωνισμός, κύριε Σπανέ, γιατί βλέπουμε ότι οι μεγάλες πολυεθνικές είναι αρκετά τα καταστήματα που υπάρχουν και στη δική μας πόλη. Έχουν ήδη ξεκινήσει και αρκετά μεγάλες προσφορές. Αυτό σας επηρεάζει εσάς, τα τοπικά εμπορικά καταστήματα?
1: Εννοείται ότι αυτό επηρεάζει και από κουβέντες που έχουμε κάνει και από συζητήσεις στον Εμπορικό Σύλλογο και από τα μηνύματα που έχουμε πάρει από τα τοπικά καταστήματα. Εννοείται ότι από τότε που ανοίξαν οι πολυεθνικές εταιρείες, δηλαδή να σου το πω έτσι χοντρικά, στους 100 πελάτες που θα βγουν να ψωνίσουν στο κέντρο της Πάτρας, τους 80 θα τους πάρουν οι πολυεθνικές τους πελάτες. Οι υπόλοιποι 20 θα μοιραστούν στα τοπικά καταστήματα. Δυστυχώς, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Σε συνδυασμό πάλι και με τα site και με αυτά, τα e-shop που λέμε, τα ηλεκτρονικά, και αυτά κάνουν μια ζημιά.
0: Το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θεωρείτε ότι υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός για τις πολυεθνικές, μιλάω τώρα?
1: Εννοείται ότι υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, διότι θα σας πω κάτι. Όταν προλίγου που σας είπα ότι σε 100 πελάτες 80 θα πάνε στις πολυεθνικές, όταν θα βγάλει τώρα προσφορές οι πολυεθνικές και θα βγάλουν από τώρα προσφορές, Βέβαια, μάλλον οι προσφορές μπορεί να έχεις όλο το χρόνο προσφορές.
0: Σωστά.
1: Εκτόσεις δεν μπορείς να βάλεις από τώρα. Και όταν χτυπάς τις τιμές από τώρα, εννοείται ότι αυτό επηρεάζει και εμάς τις τοπικές επιχειρήσεις. Γιατί θα σας πω και κάτι άλλο, έτσι. Εμείς τα τοπικά καταστήματα, με πολλούς που έχουν μιλήσει συναντέρφους, λόγω του ότι έπεσε νωρίς το Πάσχα, πολλοί δεν παραλάβανε. Παρόλο που είχε καλό καιρό τη μεγάλη εβδομάδα, δηλαδή μας ευνόησε ο καιρός αυτός, δηλαδή θετικά είχε καλό καιρό, πολλοί δεν παραλάβανε εμπορεύματα μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Και παραλάβανε μετά τη μεγάλη εβδομάδα. Ναι. Και το λόγο το ότι τη μεγάλη εβδομάδα έχει μια δουλειά α και μπορέσαν οι προμηθευτές να πάρουν κάποια λεφτά από εμάς για να μπορέσουν να πάρουν και εμπόρευμα εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και να φανταστείτε δηλαδή ότι το προϊόν αυτό όλο που έχουμε τώρα στο κατάστημα, στα καταστήματά μας, τα προϊόντα, είναι ρούχα 2 μηνών. Είναι καινούργια ρούχα δηλαδή.
0: Εσείς πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτή την πίεση και αυτόν τον ανταγωνισμό, γιατί σίγουρα και εσείς έχετε τα δικά σας όπλα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η επικοινωνία, υπάρχει και το γεγονός ότι γνωριζόμαστε μεταξύ μας με τους τοπικούς εμπόρους. Ποια είναι τα δικά σας όπλα για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό που υπάρχει και αυτή την πίεση βεβαίως που ασκείται από τις μεγάλες πολυεθνικές? Γιατί αυτό είναι και ένα από τα προβλήματα τα υπόλοιπα.
1: Θα σας πω πρώτα απ' όλα οι τιμές. Στα καταστήματά μας, όχι μόνο σε μένα και γενικά και σε άλλα μαγαζιά, είναι ανταγωνιστικές τιμές. Σε συνδυασμό με τα πολυκαταστήματα ανταγωνιστικές, σε συνδυασμό ότι εμείς, και το ξαναλέω για ακόμα μια φορά, θα μου πείτε βασικό είναι η τιμή. Πάντα θα γίνει μια καλύτερη τιμή, ούτως ή άλλως. Ένα 10-15% το κάνουμε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Τώρα οι τιμές είναι καλές. Δηλαδή ο κόσμος που θα έρθει να ψωνίσει, τι θα βρει στα τοπικά καταστήματα, έτσι για να μπούμε στο ρεζουμέ της υπόθεσης, θα δούμε καλές τιμές.
1: Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές, οι τιμές σύμφωνα με το προϊόν, με την ποιότητα, να σου το πω έτσι. Είναι ανταγωνιστικές τιμές και οι τιμές είναι αντιθέτως, είναι σταθερές στα ρούχα, στην ένδυση, σε σχέση με άλλα προϊόντα που ανεβαίνουν συνέχεια.
0: Θέλετε να πείτε ότι υπάρχει και συνδυασμός ποιότητας και τιμής. Δηλαδή δεν είναι ότι θα βρούμε φτήνια, για να το πω έτσι πολύ εντός εισαγωγικών. Θα βρούμε καλά ποιοτικά προϊόντα σε αρκετά καλές τιμές, προσιτές.
1: Ακριβώς. Να είναι ένα ρούχο καλό ποιοτικός και η τιμή για την ποιότητα που παίρνεις να είναι ανταγωνιστική.
0: Πώς περιμένετε να κινηθεί η φετινή θερινή εκπτωτική περίοδος? Βλέπετε καλό κλίμα, έτσι να κλείσουμε με αυτό? Βλέπετε διάθεση?
1: Προσέξτε να δείτε κάτι, θα σας πω τώρα κάτι. Κάποτε, τώρα μιλάμε πριν χρόνια, που τηρούσανε τις εκπτώσεις, δηλαδή 13 του μήνα, τώρα πρώτο Θεός, του Ιουλίου έχουμε εκπτώσεις επίσημα. Όταν το τηρούσαν αυτό, είχαμε δουλειά. Τώρα πλέον, όλο το χρόνο, δυστυχώς, βάζει ο καθένας προσφορές όλο το χρόνο, εκπτώσεις. Κάνει ο καθένας, έτσι να το πω, ανεξέλεγκτο ό,τι θέλει. Αυτό. Άρα τι σημαίνει αυτό? Όταν έχεις όλο το χρόνο εκπτώσεις, δεν υπάρχει ουσία.
0: Ότι θα φτάσει στο πικ του, ας πούμε τώρα, να πούμε αυτό, ότι το περιμένουμε τόσο πολύ. Είναι κάτι που μπορούμε να το βρούμε και νωρίτερα, αυτό εννοείται.
1: Γιατί ούτως ή άλλως θα έχει μια δουλειά τον Ιούλιο, γιατί καλοκαίρι είναι. Σε συνδυασμό με τις εκπτώσεις, αυτός που είναι να ντυθεί και πρέπει να ντυθεί, που σας είπα για τη βάπτιση για τον γάμο, θα πρέπει να ντυθεί, που θα παντρεύεται τον Ιούνιο ή θα έχει μια βάπτιση τέλος, δηλαδή ούτως ή άλλως θα ντυθεί. Αλλά τον Ιούλιο πάλι καλοκαίρι είναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλές δουλειές 13 Ιουλίου, έτσι θα τα ξαναπούμε.
1: 13 Ιουλίου
0: τότε.
1: Και αυτό που θα ήθελα να πω, ένα τελευταίο, έτσι για το κερασάκι στη
0: Τούσα,
1: για μένα η άποψή μου. Η άποψή μου προσωπικά, οι εκπτώσεις πρέπει να γίνονται τον Αύγουστο, 1η Αυγούστου με τέλος Σεπτέμβρη. Με τέλος Αυγούστου, συγγνώμη, για ένα μήνα.
0: Αυτό γιατί το λέτε?
1: Αυτό το λέω για το λόγο το ότι είναι αυτό που σας είπα πριν, όταν παραλαμβάνεις ρούχα για καλοκαιρινά και τα παραλαμβάνεις μήνα Μάιο, Μάιο-Ιούνιο δεν προλαβαίνεις να δώσεις ρούχα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, να το πω έτσι σε παρένθεση και να την κλείσω, τα σκοτώνεις τα ρούχα.
0: Ναι, είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό, κύριε Σπανή.
1: Και για τις τιμές αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν θα πάρει κάποιος ένα πουκάμισο με 200 ευρώ. mm-hmm. που λες θα το βάλω 50% είναι πολύ δελεαστικές τιμές μας.
0: Mm-hmm. Οπότε το... να το ξέρει και ο κόσμος και να προτιμήσει τα τοπικά καταστήματα.
1: Πρέπει να τα προτιμήσει τα τοπικά καταστήματα, έχουν εμπορεύματα τα μαγαζιά και πολύ βασικό πράγμα η άμεση εξυπηρέτηση με τον πελάτη. Mm-hmm. Είναι πολύ βασικό.
0: Είναι το πιο σημαντικό, πιστέψτε
1: το
0: με.
1: Το πιο σημαντικό.
0: Και για τους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ, την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, 13 Ιουλίου ξεκινάνε, έχουν μπει κάποιες προσφορές βεβαίως στα καταστήματα. Σίγουρα προτιμάμε τα τοπικά εμπορικά. Είναι δεδομένο αυτό, το λέμε και το ξαναλέμε κάθε φορά. Νομίζω ότι ήδη θα βρείτε πολύ καλές τιμές. Όσοι θέλετε να ψωνίσετε, έχει και πάρα πολλούς γάμους φέτος. Έτσι, γάμους, βαφτίσεις, event, πάρα πολλά πράγματα. Οπότε νομίζω ότι θα πάνε καλά τουλάχιστον ένδυση υπόθεση. Γιατί γελάς, Αθανασία, σου θύμισα τίποτα με το γάμο και τα βαφτίσια. Η Real Water Filter νερού είναι μαζί μας. Δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 και Τρίπολη πάλι 28 Οκτωβρίου 24. Υπάρχει και ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr και σας προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε κι εσείς από περιττά έξοδα και για τη μεταφορά των εμφιαλωμένων και για όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού και για το πόσιμο και για το μαγείρεμα και για το πλήσιμο των τροφίμων σας. 2610-273-511 το τηλέφωνο για την Πάτρα και 2710-235-171 το τηλέφωνο για την Τρίπολη.

0: καλοκαίρι βεβαίως βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η πρόσβαση των ατόμων με κινητική αναπηρία στις παραλίες αποτελεί για μία ακόμη χρονιά ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί έντονα και την τοπική κοινωνία. Είναι ένα θέμα που και εμείς εδώ μέσα από την εκπομπή το έχουμε ξανασυζητήσει. Μάλιστα, ο Δήμος Πατρέων συμμετέχει και στο πρόγραμμα Προσβάσιμες Παραλίες, μέσα από το οποίο προβλέπεται και η εγκατάσταση ειδικών μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα και βεβαίως και άλλων υποδομών σε τέσσερις παραλίες της δικής μας περιοχής. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, υπάρχει προβληματισμός βεβαίως, διότι όπως καταλαβαίνετε όλοι θέλουμε να μπορούμε να κάνουμε και να απολαμβάνουμε ισότιμα το δικαίωμά μας στη θάλασσα, να μπορούμε να κάνουμε το μπάνιο μας. Πάμε να συζητήσουμε με το θέμα με τον κύριο Αντώνη Χαροκόπο, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΕΣΑΜΕΑ και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με ειδική αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτιών Ιωνίων Νήσων, και βεβαίως δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος θα ξέρει τα θέματα, το θέμα αυτό απ' έξω και ανακατοτά. Κύριε Χαροκόπε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, ακροατές σας.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως και το έχουμε ξανασυζητήσει. Παρ' όλα αυτά, επειδή λαμβάνουμε και εμείς κάποια μηνύματα και κάποια παράπονα, θέλουμε να μας πείτε ποια είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η εικόνα στις παραλίες του Δήμου Πατρέων, να μιλήσουμε έτσι πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την προσβασιμότητα για τα άτομα με κινητική αναπηρία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι Δήμοι ως αρμοδιπλήρωσαν με πλήρως αρμόδιοι για να αντιμετωπίσουν προσβάσιμες παραλίες,
0: ναι,
1: για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία. Συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα ευρωπαϊκά και των Υπουργείων για να χρηματοδοτηθούν.
0: Mm-hmm.
1: Φέτος, μετά από πολλά χρόνια, κατάφερε ο Δήμος Πατρέων να καταθέσει τα χαρτιά του ώστε να χρηματοδοτηθεί για τέσσερις προσβάσιμες παραλίες, οι οποίες είναι Πλάς, Βραχνέικα, Δημοργόπουλου και Ροδινή. Από αυτές μέχρι αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζουμε, έχουν τοποθετήσει μία παραλία, έχουν διαμορφώσει στην Πλάς,
0: mm-hmm,
1: και τις επόμενες δεν γνωρίζουμε, με τον καινούργιο μήνα μάλλον θα τοποθετήσουν, θα τις δημιουργήσουν προσβάσιμες. Κοιτάτε με κινητική αναπηρία και όχι μόνο.
0: Το θέμα είναι να προλάβουμε πριν τελειώσει το καλοκαίρι, κύριε Χαροκόπο, έτσι, γιατί αυτές οι καθυστερήσεις, όπου και αν οφείλονται, δημιουργούν ζητήματα στην πρόσβαση των ατόμων αυτών.
1: Πράγματι δημιουργούν ζητήματα. Το άτομο αναπηρία, ειδικά το καλοκαίρι, ειδικά το άτομο με κινητική αναπηρία, πρέπει να έχει πρόσβαση στη θάλασσα, πρέπει να κάνει μπάνια όπως όλος ο κόσμος, και τα έχει ανάγκη για την υγεία του περισσότερο, αλλά και για ψυχαγωγία.
0: Σωστά.
1: Εδώ στην περιοχή, στην Πάτρα, έχουμε ένα πρόβλημα με την καθυστέρηση. Δεν ξέρω πότε θα ξεμπλοκάρει. Η απαντήση είναι από Ιούλιο ουσιαστικά,
0: mm-hmm,
1: και δεν ξέρω πόσο ημερομηνίες Ιουλίου ακόμα.
0: Mm-hmm. Πάντως, κύριε Χαροκόπη, για να καταλάβει και ο κόσμος που μιλάμε, όταν μιλάμε για μηχανισμούς πρόσβασης στη θάλασσα, δεν εννοούμε αυτόν καθ' αυτόν τον μηχανισμό μόνο, γιατί είναι και άλλες υποδομές που είναι απαραίτητες για να είναι μια παραλία πραγματικά προσβάσιμη, έτσι δεν είναι? Θέλετε να μας πείτε και ποιες άλλες υποδομές πρέπει να υπάρχουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εκτός από το μηχανισμό το καρεκλάκι, το κάτω,
0: ναι,
1: αυτό, που είναι σαν τρανάκι που σε καταλήγει στο νερό,
0: mm,
1: άτομο αναπηρία, είναι η αλαξιέρα, θα μπορεί να μπαίνει διαμορφωμένη φυσικά, είναι να υπάρχει μια χημική τουαλέτα, να υπάρχει ράμπα ουσιαστικά από το μηχάνημα μέχρι σε όλα αυτά τα σημεία, να υπάρχουν σκίαστρα,
0: mm-hmm,
1: και η διαδρομή αυτή να καταλήγει στον δρόμο, ώστε να υπάρχουν μία-δύο θέσεις στάθμισης,
0: mm-hmm,
1: για άτομα με αναπηρικό αμαξίδι και για αναπηρικά αυτοκίνητα ουσιαστικά.
0: Mm-hmm.
1: Και ταυτοχρόνως να υπάρχει σύνδεση πάνω από το μηχάνημα, σύνδεση με το νερό, ώστε να μπορεί να κάνει ντουζ όταν βγει από το νερό το άτομο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι μια ολοκληρωμένη πρόσβαση και αυτό χρηματοδοτείται από την πολιτεία.
0: Mm-hmm. Και βεβαίως να υπάρχει και βεσέ, έτσι, και αλαξιέρες και αποδυτήρια, όλα αυτά χρειάζονται.
1: Όλα αυτά, αυτή τη στιγμή στην Πάτρα έχουμε μόνο την Πλάζ.
0: Μόνο στην Πλάζ, μάλιστα.
1: Ναι, και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τα Βραχνέικα, θέλω να το τονίσω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Τεράστιο πρόβλημα με τα Βραχνέικα, γιατί τα Βραχνέικα εξυπηρετούσαν αρκετά άτομα αναπηρία. Φέτος έχει καθυστερήσει, υπάρχουν διαμαρτυρίες,
0: mm-hmm,
1: γιατί πέρσι τοποθετούσε η περιφέρεια. Τότε από τη στιγμή που δεν τοποθέτησε Αβραχνέικα η περιφέρεια, το άφησε για το Δήμο Πατρέων. Έχει πάει πίσω το πρόγραμμα. Δεν ξέρω ποιοι φταίνε. Αλλά εγώ σαν δημοτικό σύμβουλο ξέρω ότι έχει περάσει από δημοτικό συμβούλιο, έχει περάσει από δημοτική επιτροπή. Έχουν γίνει όλες τις διαδικασίες αυτές για να προχωρήσει το έργο.
0: Και όταν μιλάμε για άτομα με αναπηρία, κύριε Χαροκόπε, να πούμε ότι εκεί μέσα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι ηλικιωμένοι, να έχουν ζητήματα με θέματα κίνησης. Δεν είναι μόνο τα άτομα τα οποία είναι καθυλωμένα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων που δεν μπορούν να μπουν στη θάλασσα και το χρειάζονται.
1: Αυτό εννοείται. Πραγματικά υπάρχουν τα άτομα που έχουν πάθει κεφαλικό, έτσι, που έχουν πληγία. Πρέπει να εξυπηρετηθούν όλα τα άτομα που έχουν δυσκολίες, ειδικά κινητικές αναπηρίες, πρέπει να διευκολυνθούν. Πρόβλημα είχαμε και στην Ηλία βέβαια, με την κακή τοποθέτηση των μηχανημάτων από κάποια εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο. Εκεί θα δούμε πώς θα το διαμορφώσει. Πώς θα το διαμορφώσουν οι Δήμοι, έχουν και γίνει όλες τις κατάλληλες ενέργειες και περιμένουμε τουλάχιστον μέσα στον Ιούνιο να έχουμε ξεπεδέψει και από την Ηλία, την Ευρωκρανία πάνε καλά, τοποθετούνται κανονικά τα μηχανήματα.
0: Πάντως θεωρείτε ότι υπάρχει επαρκή συνεργασία γενικά με συλλόγους ατόμων με αναπηρία και από την άλλη πλευρά

0: αυτό. Οι συλλόγοι των ατόμων με αναπηρία το προσπαθούν. Κάποιες φορές υπάρχει, κάποιες φορές δεν υπάρχει. Να μας ενδιαφέρει να υπάρχει αποτέλεσμα ουσιαστικά και να υπάρχουν έγκαιρα να τοποθετούνται, ειδικά τώρα το καλοκαίρι.
1: Και αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό, με αυτό να κλείσουμε, κύριε Χαροκόπε, να γίνουν όλα τα προβλεπόμενα, ώστε να προλάβουμε μέσα στο καλοκαίρι να είναι και οι τέσσερις αυτές οι παραλίες στην Αχαΐα προσβάσιμες και όχι μόνο η πλάζ.
0: Έχουμε μπροστά μας νομίζω 2 μήνες, 3 μήνες, γιατί και το Σεπτέμβρη κάνει πολύ καλό καιρό για να κάνουν μπάνιο τα άτομα αναπηρία. Ας ελπίσουμε όσο πιο γίνεται σύντομα το Δήμο να τοποθετήσουν και να δημιουργήσουν τις παραλίες αυτές που πρέπει στο Δήμο Πατρέων.
1: Κύριε Χαροκόπη, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το Γραφείο Σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

Η Real Water Filter νερού που είναι μαζί μας και δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 έχει καταστήματα και στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24, είναι η παλιά Καρόλου, και στην Τρίπολη πάλι 28 Οκτωβρίου 24. Τους βρίσκεται και στο ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr, εκεί όπου διαθέτουν προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως η Geyser, η Tore, η Vino, η Penter, η Matrix και διάφορες άλλες, με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα πάντα από ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα με πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, όπως και για άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. 2610-273-511 το τηλέφωνο για την Πάτρα, και για την Τρίπολη 2710-235-171.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
5: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Δεν το βλέπω βέβαια γραμμένο. Παντού είναι κάτι το οποίο το συζητάμε ειδικά τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ. Υπάρχουν νέοι επενδυτές πλέον στην πατρινή ομάδα. Ανακοίνωσε μάλιστα και χθες την επίτευξη επίσημα συμφωνίας για την ανάληψη της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας από επενδυτικό σχήμα της Southwest Holding με επικεφαλής τον Τούρκο Ισιτάν Γκιούν. Ελπίζω να τον λέω καλά. Θα μας πει πολλές περισσότερες λεπτομέρειες και θα μας βάλει στο κλίμα ο καλός συνάδελφος Γιώργος Σωτηρόπουλος και φίλος βεβαίως από την Αθήνα, από το monobala.gr. Γιώργο, καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ και φαντάζομαι και οι ακροατές που θα σε ακούσουμε και εδώ στα δικά μας λιμέρια μετά από καιρό.
1: Να είσαι καλά και εσύ και οι φίλοι και οι φίλες που σε ακούνε, Δημήτρα.
0: Λοιπόν, για βάλε μας το κλίμα τώρα, γιατί είναι πολλές οι πληροφορίες. Είδα ότι κάλυψες και το ρεπορτάζ μάλιστα, οπότε ξέρεις να μας πεις πολλά περισσότερα για το θέμα.
1: Ναι, έτυχε η συγκυρία επειδή είχα λίγες μέρες άδεια και ήμουν σε καρδιά των εξελίξεων. Mm-hmm. Καλά το ξεκίνησε ότι άλλαξε σελίδα η Παναχαϊκή. Βέβαια, τα τελευταία 23 χρόνια το έχει κάνει αυτό άλλες 8 φορές.
0: Έτσι. Ναι, και είναι κάτι που μας ανησυχεί αυτό, έτσι. Γι' αυτό το είπα, έτσι το γύρισε σελίδα. Είναι ένα μεγάλο βιβλίο που έχουμε γυρίσει σελίδες. Πολλές.
1: Εγώ πιστεύω έχουμε αλλάξει και τόμο.
0: Έτσι, έχουμε αλλάξει πλέον.
1: Και αυτό το οποίο λέω για αρχή είναι να κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε τώρα το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Πράγματι, όπως σωστά είπες, ο κύριος Γκιούν είναι πλέον ο άνθρωπος που πήρε τα ενία του ποδοσφαιρικού τμήματος, επειδή μιλάμε για γάμα εθνική, που ουσιαστικά είναι η παραχώρηση του management.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή δεν είναι ανώνυμη εταιρεία ΠΑΕ για να πάρουν εξωτερικές μετοχές και τέτοια, δεν υπάρχουν αυτά. Πήραν λοιπόν το management με μπροστάρι τον εν λόγω κύριο από την Τουρκία, ο οποίος έχει μια. Η αλήθεια είναι τεράστια εμπειρία, γιατί έχει διατελέσει τη Γαλατά Σαράι, στη Φορτούνα Σιντάρτ, δηλαδή σε ομάδες με τρομερό
0: τεράστιο κύρος, βέβαια,
1: το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Αλλά η Παναχαϊκή είναι μια άλλη πίστα, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και μπορεί να ακούγεται κάπως ότι μα ήρθε παράγοντας τώρα τη Γαλατά Σαράι στην Παναχαϊκή.
0: Έτσι, ναι.
1: Συζητάμε.
0: Είναι περίεργο.
1: Το συζητάμε, γιατί δυστυχώς η Παναχαϊκή είναι μια ομάδα με τρομερά ζητήματα που πάντα προκύπτουν, που διαιωνίζονται, θα έλεγα. Και γενικότερα έτσι και οι υπόλοιποι που φτάνουν τα οποία είναι αλληλένδετα.
0: Πώς έγινε, να σε ρωτήσω κάτι και θα μας πει και το υπόλοιπο ρεπορτάζ, αυτή η επαφή, ας πούμε, πώς προέκυψε, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, πώς ανακάλυψε ότι υπάρχει αυτή η ομάδα εδώ στην Πάτρα και αποφάσισε να συνεργαστεί κιόλας και να αναλάβει το management, το κομμάτι του management.
1: Ο συνδετικός κρίκος στην όλη ιστορία λέγεται Τάος Παπαδόπουλος.
0: Mm.
1: Τάος Παπαδόπουλος είναι ένας manager ποδοσφαιριστών, ο οποίος συνεργάζεται με το Ολλανδικό γραφείο ονόματι ΣΕΓ. Και θεωρείται ένας από τους top 5 μάναντερ στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι μάναντζεράκος της πλάκας, είναι από τους σοβαρούς του χώρου. Συνεργάζεται με το Ολλανδικό γραφείο, όπως είπα, που συγκαταλέγεται επίσης στα κορυφαία του κόσμου στο ποδόσφαιρο. Και αυτός ήταν που ουσιαστικά διαμεσολάβησε για να γίνει αυτό το deal στην Παναχαϊκή. Ο ίδιος δεν μπορεί να έχει ενεργό ρόλο, γιατί υπάρχει το ασυμβίβαστο. Επειδή είναι FIFA agent και ασχολείται με μεταγραφές ποδοσφαιριστών, δεν μπορεί να μπει και σε ομάδα. Ωστόσο έχει έναν συμβουλευτικό ρόλο που αφορά το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή το ποδοσφαιρικό, και είναι αυτός που είσαι από όλη την ιστορία. Αυτός έφερε τον κύριο Γκιούν, αυτός έφερε τη FANCAP και τη SEG, που είναι τα δύο Ολλανδικά γραφεία, το ένα μανατζερικό γραφείο, όπως είπα, και η FANCAP, μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά κάνει υποστήριξη σε ποδοσφαιρικές ομάδες, δηλαδή βάζει το πλάνο, την τεχνογνωσία και λέει πώς θα κινηθεί η κάθε ομάδα για να αποτύχει τους στόχους της. Αυτό είναι ουσιαστικά η FANCAP. Αλλά συνδετικός κρίκος σε όλο αυτό είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει καταγωγή από την Ηλία, από ένα χωριό της Ηλίας, τα Καβάσιλα συγκεκριμένα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια όμως δραστηριοποιείται στην Αθήνα, δηλαδή έχει ξεφύγει στον χώρο του ποδοσφαίρου συγκεκριμένος. Επομένως, έτσι έμαθε ο κύριος Γκιούν την Παναχαϊκή, δεν την ήξερε. Από τον Τάσο Παπαδόπουλο.
0: Ο κόσμος της Παναχαϊκής πώς έχει έτσι ανταποκριθεί σε αυτά τα νέα?
1: Με επιφυλακτικότητα. Με αγωνία, συναισθήματα τα οποία είναι λογικά να υπάρχουν. Όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας, τόσα έχουμε περάσει. Επομένως δεν μπορούμε να πετάμε στη σύνοφα με τίποτα. Υπάρχει πάντως σίγουρα αρκετή σκέψη στον κόσμο, γιατί υπήρχε και ένας διχασμός στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, επειδή είχε προκύψει και ένα ενδιαφέρον από κάποιους Ελληνοαμερικανούς, και εκεί κάπου υπήρξε μια εμπλοκή γενικότερη, γιατί κάποιοι έλεγαν θέλουμε τους Ελληνοαμερικανούς, κάποιοι άλλοι θέλουμε τον Παπαδόπουλο, κάποιοι άλλοι δεν θέλουμε τίποτα, και τέλος πάντων ένας χαμός. Επομένως τώρα αυτό που, αν θέλεις να το τοποθετήσουμε, ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Και είναι λογικό. Από την άλλη πλευρά όμως, από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί ανέλαβαν την Παναχαϊκή, οφείλουμε να τους δούμε, οφείλουμε να τους κρίνουμε με βάση τα έργα τους και τις πράξεις τους, και εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή, θέλω να πω, να τους κρίνουμε πριν καν δούμε πώς θα κινηθούν.
0: Σωστά. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο? Δηλαδή φαντάζομαι θα υπάρξουν και ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες, έτσι, όσον αφορά την οικονομική εξυγίανση, γιατί υπάρχουν και πολλές εκκρεμότητες έτσι που αντιμετωπίζει εκεί η ομάδα, οπότε υπάρχει πλάνο, υπάρχουν πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν?
1: Από όσο γνωρίζω, επειδή οι συζητήσεις διήρκησαν τουλάχιστον 2,5 μήνες με 3 κοντά, η πλευρά των ανθρώπων που ανέλαβε το management γνωρίζει μέχρι το τελευταίο 50 λεπτό που οφείλει η Παναχαϊκή, που είναι πολύ σημαντικό. Άρα δεν θα υπάρχει μελλοντικά αυτό το κλασικό «δεν το ήξερα».
0: Φαντάζομαι ότι, ναι, και φαντάζομαι ότι αυτοί θα έχουν δικούς τους ανθρώπους εδώ που από το αμέσως επόμενο προσεχές διάστημα θα αρχίσουν να ασχολούνται με όλα αυτά τα ζητήματα, και τα οικονομικά και τα γραφειοκρατικά.
1: Επειδή πας σε αυτό, να αναφέρουμε για τη στελέχωση ότι συνεχίζει η τεχνική ηγεσία ο Σπύρος Αντωνόπουλος, λοιπόν ο Ανδρεόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή, ο Κώστας ο Κωνσταντινίδης Αθλητικός Διευθυντής, άρα αυτοί οι τρεις παραμένουν, δεν αλλάζουν και πολλά εκεί, απλά υπάρχει... υπάρχουν δύο προσθήκες. Η μία αφορά τον Γιώργο Μακροστέργη, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής και είναι άνθρωπος από την Αθήνα του Τάσου Παπαδόπουλου της εμπιστοσύνης σου. Και ο άλλος είναι ο Πέτρος Κωστόπουλος, επίσης παιδικός φίλος του Τάσου Παπαδόπουλου, άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος αναλάβει την μάνατζερ. Ουσιαστικά δηλαδή ο Παπαδόπουλος και η πλευρά Γκιούν κουμπώνουν στους ήδη υπάρχοντες δύο ανθρώπους, οι οποίοι είναι συνδετικοί κρίκοι με αυτούς σε όλο project. Φυσικά να πω κάτι σε αυτό, επειδή ο κόσμος έχει αντιδράσει και το κατανοώ. Όλοι λένε ότι μα είναι δυνατόν να κρατάς τον ίδιο προπονητή ή ξέρω εγώ τα στελέχη που πέρυσι πήγαν να ρίξουν την ομάδα στο τοπικό. Υπάρχει απάντηση σε αυτό, επειδή εθέσεις κουβέντιας αρκετή ώρα με τους ανθρώπους, και ποια είναι αυτή? Ότι εμείς φέτος βάζουμε την Παναχαϊκή στην κανονικότητα. Προσφέρουμε συνθήκες οι οποίες δεν υπήρχαν. Το σωστό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς που πέρυσι προσπάθησαν να κρατήσουν την ομάδα όρθια, αλλά από σήμερα κρίνονται. Από χθες δηλαδή το βράδυ κρίνονται άπαντες. Όποιος κρίνουμε ότι δεν μπορεί, η πόρτα είναι εκεί, την ανοίγει και αποχωρεί. Εμείς δεν τους δίνουμε την ευκαιρία.
0: Σωστά. Είναι πολλά τα μεγάλα στοιχήματα τα οποία καλείται να κερδίσει η νέα διοίκηση, έτσι, και σίγουρα θα πρέπει να κάνει και κάποιες κινήσεις και κάποια βήματα εξωστρέφειας, ώστε να μπορέσει και το κοινό να γνωρίσει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι εξ ολοκλήρου, έτσι, οι οποίοι αναλαμβάνουν πλέον τα ηνία.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη για τους λόγους που αναλύσαμε και στην αρχή. Έχουμε κάνει από το χυλό όσον αφορά την Παναχαϊκή. Θα πω απλά κάτι που μου έκανε εντύπωση θετική. Ας κάνει δύο τα κομμάτια αυτά. Το πρώτο είναι ότι δεν ακούσαμε χθες καμία υπόσχεση από κανέναν από αυτούς. Το κρατάω γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά τα προηγούμενα χρόνια. Λαγούς με πετραχίλια έχουν τάξει εκεί. Και το άλλο είναι το εξής, επειδή κουβέντιασα αρκετή ώρα με τον Τάσο Παπαδόπουλο κατηδίαν, μου έκανε εντύπωση που ξέρει πάρα πολλά πράγματα που δεν περίμενα να τα γνωρίζει.
0: Έχει μελετήσει δηλαδή, έχει διαβάσει.
1: Για τη φιλοσοφία. Για το τι έχει γίνει στην Παναχαϊκή τα προηγούμενα χρόνια, τι έφτεξε, τι πήγε στραβά, τι πήγε καλά κτλ. Το κρατάω και αυτό, δείγμα το ότι ξέρουμε που ήρθαμε από την πρώτη μέρα. Που είναι σημαντικό. Και από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, γενικά το ποδόσφαιρο και στη ζωή ισχύει αυτό, αλλά ειδικά στην Παναχαϊκή, έτσι όπως λειτουργεί αυτή η ομάδα, είναι μαραθώνιος και δεν είναι κατοστάρι. Σε κάθαρα πράγματα. Αν το δουν ότι είναι κατοστάρι, θα πέσουν.
0: Οι Αμερικάνοι, πού πήγανε, έχεις δίκιο, απόλυτο. Οι Αμερικάνοι, όχι οι πρόσφατοι, οι πιο παλιοί οι Αμερικάνοι, αυτοί πού πήγανε?
1: Αυτοί πήγανε από την Πουρτάνη.
0: Αυτοί οι Αμερικάνοι εξαφανίστηκαν, έτσι, δεν υπάρχουν πλέον στον ορίζοντα πουθενά. Ούτε μπροστά ούτε πίσω.
1: Από τη στιγμή που στο πλάι.
0: Ναι, πάνω αυτή, τέλος.
1: Από τη στιγμή που η ομάδα αποβλήθηκε πέρυσι από το πρωτάθλημα και ουσιαστικά δεν υπάρχει ΠΑΕ, αυτοί ανήκουν πλέον στο χρονοτούλο από της ιστορίας οι άνθρωποι. Δεν έχουν καμία απολύτως συμπλοκή με την Παναχαϊκή και ούτε θα ξαναέχουν. Καλά καθίστε.
0: Λογικό. Ναι.
1: Πάντα όλοι κάνουν συνειρμούς όταν άκουσαν τους Αμερικάνους, άρχισαν πάλι να λένε «Α, ο Σαθάκης, α, ο Σο». Καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Τώρα έχουν έρθει οι Τούρκοι εδώ.
1: Έχουν έρθει οι Τούρκοι, οι Ολλανδοί. Τέλος πάντων, προσελκύει η Παναχαϊκή πάντα ανθρώπους από το εξωτερικό. Δεν ξέρω.
0: Θεωρείς ότι μιλάμε για να το κλείσουμε με αυτό? Ναι, όντως. Πάμε για το εξωτερικό. Λοιπόν, εδώ τους εξαντλήσαμε τους εδώ. Θεωρείς ότι μιλάμε για μια πραγματική επανεκκίνηση της ομάδας?
1: Ναι, δύσκολη ερώτηση. Τι να σου πω τώρα. Θέλω να πιστεύω πως ναι, θέλω να πιστεύω πως ναι, αλλά δεν θέλω να, ξέρεις, δεν θέλω να προδικάσω, θέλω να το δω μέρα-μέρα, να δω πώς θα κινηθούν την υγρά. Θέλω να δω πώς θα στελεχώσουν την ομάδα όσον αφορά το ρόστερ, τι κινήσεις θα κάνουν και αυτό που είπες και εσύ για την εξωστρέφεια ή για το γήπεδο που είναι επίσης ένα γκάφι, τέθηκε χθες στην κουβέντα. Οι άνθρωποι αυτοί έλεγαν μια ομάδα με το γήπεδο πάνω από το μισό είναι κλειστό. Έτσι, σκέπαστε τη λειτουργεί, το πετρέλαιο λειτουργεί. Επίσης είναι ένα θέμα. Άρα θα αξιολογήσω και θα κρίνω με βάση το τι θα κάνουν κάθε μέρα.
0: Και θα τα πούμε και στην εξέλιξη των γεγονότων. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα. Στη Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spins εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Παρασκευή μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters.

Γιατί να επιλέξει τώρα κάποιος θηριόλ. Γιατί να επιλέξει τώρα κάποιο τη Real Water για να αγοράσει φίλτρο νερού? Γιατί σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν, η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξη των πελατών της. Σας προσφέρει ενημέρωση με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή, ανά πάσα στιγμή. Σας βοηθά στη σωστή επιλογή φίλτρου ανάλογα με την περιοχή, τα άτομα και το χώρο. Μεταφορά και εγκατάσταση φίλτρου εξυπηρετούν σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις και τις γύρω περιοχές τους. Ενημέρωση για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου και τι πρέπει να προσέχουμε. Έγκυρη ενημέρωση για την ημερομηνία αντικατάστασης των φίλτρων. Αντικατάσταση και συντήρηση και απολύμανση της συσκευής και έλεγχο σωστής λειτουργίας και επισκευή βλαβών διαρροών που μπορεί να προκύψουν. Γιατί στη Real Water δεν αγοράζετε μόνο ένα φίλτρο νερού, αγοράζετε τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Πάτρα 2610-273-511 και για την Τρίπολη το τηλέφωνο 2710-235-171. Η διεύθυνση και για Πάτρα και Τρίπολη ίδια, 28 Οκτωβρίου 24. Σας χαιρετώ, έφτασε η ώρα να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια. Η ώρα είναι 12 περίπου, θα τα πούμε τη Δευτέρα που μας έρχεται βεβαίως. Στις θέσεις μας η ενημέρωσή σας συνεχίζεται καθημερινά βεβαίως μέσα από τον Max FM και τον tt.gr. Μας ακολουθείτε και στα social media. Δήμητρο Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και Αλεξάνδρο Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλό Σαββατοκύριακο και από τις 3 μας.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
4: Φέτος σε πάω Ιταλία. Γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
10: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
11: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα, Παραπολιτικά 90,1. Εκείνη και εγώ στη μοναχική ωστόσο εκδοχή. Καθώς, όπως σας προαναγγείλαμε από χθες, η Στέλλα Γκαντώνα, λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν θα είναι μαζί μας. Άρα θα πάμε σόλο. Σόλο στα μικρόφωνα, γιατί η Χρυσίνα Αγγελάκη είναι εδώ μαζί μας για να μας καθοδηγεί μέχρι τη 1:45 και κάτι ψηλά που θα είμαστε μαζί. Στο 2-11-10-80-8-80 πάντα η Ελένη Τάγκα. Η Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας, τα περιμένουμε. Βασίλης Κρυμπάς στην μουσική, στις επιλογές μάλλον της μουσικής, στις πολύ ωραίες μουσικές που ακούτε. Ενώ στα ηχητικά είναι ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα όσα συμβαίνουν σε Βενεζουέλα. 50.000 άνθρωποι αγνοούνται μετά το φωνικό σεισμό των 7,5 Ρίχτερ. Έχουν ενεργοποιηθεί άπαντες. Μαθαίνουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρούν για 4 μήνες στις αυστηρές κυρώσεις έναντι της χώρας. Οι εικόνες και τα βίντεο τα βλέπετε, φαντάζομαι, και στα τηλεοπτικά δίκτυα και σε social media και στο διαδίκτυο. Είναι συγκλονιστικές πραγματικά. Ήταν και δίδυμο σεισμός, ήταν ένας 7,2, ένας 7,5, γιατί αρχικά είχαμε πληροφορηθεί για τον μεγαλύτερο, τον 7,5. Ωστόσο με 40 δευτερόλεπτα διαφορά, 7,2 και 7,5. Εξού και η σφοδρότητα του χτυπήματος.

Ζούμε στον ασορισμό των δημοσκοπήσεων. Αύριο με τα παραπολιτικά, σου πούμε τώρα δεν πειράζει, τα οποία κυκλοφορούν κάθε Σάββατο σε περίπτερα όλη τη χώρα. Θα δείτε μια άκρως ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση για την εικόνα της στιγμής σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ισορροπίες. Μαζί, μιας και το είπαμε, και το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκίνητο στον κόσμο, το Car & Driver, την Κυριακή βεβαίως, η Κυριακάτικη απογευματινή. Και επειδή τα χαμόλα, δεν θα μπορούσαμε σε αυτή τη χώρα να μην έχουμε και αστροναύτη, Χριστίνα Αγγελάκη. Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στον διαστημικό σταθμό, στον διεθνή διαστημικό σταθμό. Πρόκειται για τον εκπαιδευόμενο Αδριανό Γκολέμι, ο οποίος μάλιστα συνομίλησε και με τον Πρωθυπουργό για την πρώτη εκπροσώπηση της Ελλάδας στο διάστημα. Τα λύσαμε όλα εντός των συνόρων. Εκτός των συνόρων, πάμε και στο διάστημα τώρα. Μέσα στην επόμενη διετία θα είναι μέλος, θα ταξιδέψει αποστολή μέλος, της οποίας θα είναι και ο αστροναύτης, ο κύριος Ανδριανός Γκολέμης, που όπως σας είπαμε συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Κάναμε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το γεγονός. Πολύ καλά θα κάνει ο άνθρωπος. Μπράβο του, ο πρώτος Έλληνας που θα συμμετάσχει σε τέτοιου είδους αποστολή εκεί στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Είναι μια πρωτιά για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, μπράβο του. Αλλά κάναμε σύσκεψη στο Μαξίμου για την αποστολή στο διάστημα. Είναι κάποιο είδους τρολάρισμα αυτό τώρα, αλήθεια. Εντάξει, ωραία είναι αυτά, ρε παιδί μου, και επικοινωνιακά να τα βγάλουμε σε social media. Ναι, οκ, okay, αλλά πρόσεξε τώρα, έγινε σύσκεψη κανονική. Να πούμε τώρα, πέρα από την πλάκα, ότι στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, ότι η αποστολή εντάσσεται στη νέα Εθνική Στρατηγική Διαστήματος και περιλαμβάνει την εκτέλεση πειραμάτων από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια και εταιρείες σε συνθήκες διαστήματος. Και στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν και εκπαιδευτικές δράσεις και διαγωνισμοί τεχνολογίας για μαθητές με στόχο την ενθάρρυνση της ενασχόλησης της νέας γενιάς με τις επιστήμες. Οκ, okay, καλό είναι αυτό, βοηθάει. Δεν λέγαμε άλλοτε παλιότερα, ξέρεις, πόσοι Έλληνες δουλεύουν στην NASA, ότι αυτό το παιδί πήγε στην NASA, ξεκίνησε από εδώ το χωριό μας και πήγε στην NASA. Τώρα θα πάει και στο διάστημα συγκεκριμένο στην Πράγματο, αλλά έχει ολόκληρη σύσκεψη στο Μαξίμου, θέλω να σου πω γι' αυτό. Δηλαδή αφιερώσαμε εργατόρες.

0: και αφού δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τα εγκόσμια, επαναλαμβάνω, τα εγκόσμια εννοώ εδώ του πλανήτη Γη, γιατί και το σύμπαν στο γενικότερο κόσμο. Εντάσσεται, είπαμε, να ασχοληθούμε μετά του σύμπαντος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε και για τα της πολιτικής επικαιρότητας και πολλά ακόμα.
1: Η ώρα είναι 12 και 4. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζω.
4: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

σκέψη σου να σβήσω. Πού να το βρω τόσο θάρρος, πώς. Πώς περάσανε τα χρόνια.

Και εδώ μας επιστρέψαμε με αυτό το εξαιρετικό τραγούδι από τα παλιά, με τη φωνή του Πασχάλη και μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου, παρακαλώ. Από τις πολύ ωραίες και ρομαντικές δημιουργίες του μεγάλου αυτού συνθέτη και που σφράγισε με τη φωνή του Πασχάλης. Και πάμε σε μια άλλη φωνή, αυτή του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εχθές έδωσε την πρώτη συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α ως πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θέλω να σταθούμε σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι η αναφορά του εμφατική σε δεύτερη Κυριακή, στις δεύτερες κάλπες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εκείνη ξεκάθαρα το έργο. Αφενός προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα χαλάρωσης σε ό,τι έχει να κάνει με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της πρώτης Κυριακής, ενώ η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να πείσει ότι δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή, μην βρεθεί με κάνα 23, κάνα 22, γιατί εκεί θα είναι ακόμα και σε περίπτωση τέτοιου είδους πρωτιάς πολύ διαφορετικό το σκηνικό το οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ της κάλπης. Και μιλώντας για δεύτερη Κυριακή, θέλει να δημιουργήσει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι εκεί θα είναι η μάχη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, οπότε η πρώτη είναι πιο χαλαρή. Και σε ένα κοινό του οποίου η επιλογή βρίσκεται 7 χρόνια στην εξουσία, ξέρετε, ενίοτε περνάει αυτού του είδους η ρητορική και επιχειρηματολογία. Και παράλληλα βεβαίως, ενώ της δεύτερης κάλπης, θα πει, ελάτε όσοι είστε τώρα αυτοί που λέτε ότι κόπτεστε να φύγει δεξιά από την εξουσία, ελάτε γύρω μου για να δούμε θα έρθετε ή δεν θα έρθετε που θα είμαι δεύτερος. Και ελπίζω ο Τσίπρας, όχι με double score ας πούμε από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με μια πιο διαχειρίσιμη διαφορά, που θα μπορέσει να προξενήσει κάποιο ενδιαφέρον για τη δεύτερη Κυριακή. Και αν μη τι άλλο, ακόμα και αν δεν προκύψει προοδευτική κυβέρνηση, να προκύψει μια ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση την επόμενη μέρα. Έτσι.

0: Και βεβαίως ο Τσίπρας κινήθηκε στις γνωστές γραμμές του τελευταίου καιρού, περί πλούσιων και φτωχών, περί αναδιανομής του πλούτου, όλα αυτά που λέει ο ίδιος, και τα άπειρα επικοινωνιακά στελέχη του κόμματός του δεν μπορούν να τα εκφράσουν αντιστοίχως αποτελεσματικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξού και δημιουργούνται όλα αυτά τα ευτράπελα που υπογραμμίζουμε και παρατηρούμε και εμείς, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις πισίνες, τα Chris Craft, τα κότερα που πάνε γρήγορα και πιο αργά, τα 500 ευρώ μηνιαίως στους γιατρούς που θα τα πάρουμε από τις απευθείας αναθέσεις, οι αυξήσεις αντίστοιχου ύψους σε εκπαιδευτικούς που δεν ξέρουμε από πού θα τις πάρουμε. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, το πρώτο απόσπασμα, Χριστίνα.
1: Αυτή λοιπόν η αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους. Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει.
2: Λεπτομέρειες,
1: όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
0: Αφηρημένο και αυτό, τους πολύ πλούσιους και τις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις, οκ. Okay. Το ερώτημα γιατί δεν το έκανε και σε περιόδους μνημονίου τότε, που είχε πολύ μεγάλη ανάγκη ο κρατικός κορβανάς. Αλλά οκ. Okay. Και χτύπησε τη μεσαία τάξη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας τότε. Αλλά οκ. Okay. Είναι, πώς θα το πω έτσι, είναι τσιπραίικο, ωραία το θέτει. Το έχουμε πει ότι επικοινωνιακά έχει ένα ταλέντο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Βεβαίως, επειδή αυτά παραπέμπουν σε ΣΥΡΙΖΑ 2012 με 2014, δηλαδή την περίοδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν την ανάληψη της εξουσίας, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν απτό αποτέλεσμα. Όχι στο αριστερό ακροατήριο, στο οποίο απευθύνεται ξεκάθαρα ο κύριος Τσίπρας, και αυτός είναι ο στόχος του, να περιστοιχηθεί γύρω του το συγκεκριμένο κοινό, αλλά και σε ένα πιο κεντρό κομμάτι που κάποτε μπορεί να τον άκουγε. Τώρα, ξέρετε, θέλει μεγαλύτερη μαεστρία, δεδομένου ότι τα έχει ξαναπεί αυτά στο παρελθόν, έστω και με διαφορετικό τρόπο, να πείσεις ένα κομμάτι πέραν της αριστεράς ότι μπορείς να υλοποιήσεις το συγκεκριμένο πλάνο, αν βεβαίως εμπνέεται ακόμα ένα υπολογίσιμο μέρος της κεντρώας εκλογικής δεξαμενής από τη ρητορική του τύπου να τα πάρουμε από τους πλούσιους να τα δώσουν στους φτωχούς. Για πάμε να ακούσουμε και το άλλο απόσπασμα.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ, η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει 25% μεγαλύτερη επιβάρυνση φορολογίας στη μισθωτή εργασία από ό,τι στο κεφάλαιο. Ναι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξορθολογικοποιηθεί. Δεν μπορεί να προχωράμε έτσι. Η Ελλάδα είναι αυτή η οποία φορολογεί τον μισθωτό περισσότερο από το μέρισμα του επιχειρηματία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια λελογισμένη αύξηση κλιμακωτή στα μερίσματα, στα μερίσματα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα...
0: Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να σκαπουλάρουν όλα αυτά που τις εξαγγελίες του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, εφόσον μπει στη διαδικασία και εφόσον εκλεγεί πρωθυπουργός, να τις υλοποιήσει, έτσι. Δεν δίνουν μόνο όμως οι πολύ μεγάλες εταιρείες μερίσματα, έτσι. Φαντάζομαι η φορολογία των μερισμάτων θα αφορά το σύνολο των εταιριών. Δίνουν και άλλες επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στο κάδρο αυτών των οποίων εννοεί ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Με αυτές θα γίνει. Δεν έχουν όλοι τα ίδια κέρδη. Και επιστρέφοντας στην προηγούμενη του ατάκα, στο προηγούμενο ηχητικό που ακούσαμε, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι έσπευσε να διακομωδήσει τις ατάκες αυτές περί πισινών, σκαφών που τρέχουν πιο γρήγορα και όλα αυτά. Αλλά το ερώτημα είναι, αφού ο ίδιος πιστεύει ότι ήταν ένα ευτράπελο πολιτικό οι ατάκες αυτές, ξαναβγάλει τα ίδια στελέχη. Θα τους δώσει μάλλον το πράσινο φως να ξαναβγούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να τοποθετηθούν για τις θέσεις του νέου κόμματος. Ή θα τους γυρίσει στα θρανία εκεί πίσω στο Μαρούσι για το media training που κάνουνε. Ή θα το πάρει πάνω του αποκλειστικά μέχρι νεοτέρας. Θα τα δούμε όλα αυτά προϊόντας του χρόνου, πάντως ένα έχω να πω. Ότι αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είναι απογοητευμένα για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται απέναντί τους ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και τους έχει είτε στον εξώστη είτε στην αναμονή, τι λένε, δεν μας έλει εμάς, αλλά τουλάχιστον εμείς θα τον πηγαίναμε λίγο καλύτερα ως κατά τη πιο έμπειρη επικοινωνιακά. Είναι η γνωστή χερεκακία. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα. Πάμε στον κύριο Μάριο Σαλμά, τον ανεξάρτητο βουλευτή Έτωλο Ακαρνανίας. Γεια σας κύριε Σαλμά, πώς είστε?
3: Καλό μεσημέρι κύριε Φουσκίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Τι κάνετε καταρχήν, όλα καλά?
3: Δόξα τω Θεώ, κάτι μεταξύ πανεπιστημίου, χειρουργείων και πολιτικής.
0: Τα χειρουργεία θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, τα άλλα μπορείτε να τα διαχειριστείτε, και το πανεπιστήμιο βέβαια, και το πανεπιστήμιο. Την πολιτική μπορείτε να τη διαχειριστείτε, έμπειρος είστε, αλλά το θέμα είναι από ποιο μετερίζει θα τη διαχειριστείτε κύριε Σαλμά. Φαντάζομαι θα συνεχίσετε να είστε ανεξάρτητος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά σας εκφράζει κάποια από τις προσπάθειες τις καινούργιες που είτε έχουν υλοποιηθεί όπως της κυρίας Καριστιανού, γιατί υπήρξαν και τέτοια σενάρια που σας αφορούσαν, είτε του κυρίου Σαμαρά, αυτή που αναμένουμε να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί ή δεν θα πραγματοποιηθεί, εσείς τι λέτε?
3: Η αλήθεια κύριε Φουσκίδη, και ευχαριστώ για να το ξεκαθαρίσω όλο αυτό, από την ώρα που η ζωή τα αφαιρέθηκε και διαγράφτηκε από τη Νέα Δημοκρατία και πλέον είμαι ανεξάρτητος τα τελευταία δύο χρόνια βουλευτής, από την πρώτη μέρα της διαγραφής μου, πριν καλά καταλάβω τι σημαίνει μετά από 26 χρόνια να είσαι βουλευτής ενός μεγάλου κόμματος, να βρεθείς ανεξάρτητος, έβλεπα στην τηλεόραση αναλύσεις δημοσιογράφων ότι θα πήγαινα στο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Βελόπουλου, μετά όταν έγινε της κυρίας Καριστιανού, στην κυρία Καριστιανού, μετά στον κύριο Τσίπρα, μετά
0: καλά
3: στο
0: κάνετε και το λέτε, είχαμε ξεχάσει την κυρία Λατινοπούλου και για το κόμμα της υπήρξαν σενάρια, σωστά?
3: Ακριβώς. Μετά στον κύριο Τσίπρα γράφτηκαν, στο Πασόκ γράφτηκαν, στο Σαμαρά γράφτηκαν. Λοιπόν, κατανοώ την αγωνία και των δημοσιογράφων, αλλά και το ερώτημα μιας μερίδας των πολιτών και τι θα κάνει ο Σαλμάς. Θέλω να γυρίσω πίσω, όταν μετά τη διαγραφή μου την άλλη μέρα έδωσα μία μόνο συνέντευξη στον κύριο Παπαδάκη, τον Γιώργο. Όπου του είπα, όταν με ρώτησε τι θα κάνεις Μάριε, του είπα μην ασχολείσαι με αυτό. Στην πολιτική μπήκαμε για να έχουμε αξίες και αρχές και να μπορέσουμε να τις υπηρετήσουμε. Ακόμη και αν είχαμε την τύχη, την ατυχία να είμαστε σε οργανωμένα κόμματα εκλεγμένοι βουλευτές, οπότε με βάση την κομματική πειθαρχία πολλές φορές έπρεπε να πειθαρχείς ακόμα και να ψηφίζεις πράγματα που δεν πίστευες ότι είναι σωστά. Γιατί έτσι λειτουργούν τα κόμματα. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει ή ό,τι πιστεύει, εν πάση περιπτώσει. Επομένως, είχα πει ότι εμένα με ενδιέφερε αυτά που έλεγα και για τα οποία διαγράφηκα, που ήταν θέματα μια σειρά θεμάτων. Πρώτον, αξιακού κώδικα όπως ήταν ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, διαφάνειας της διαχείρισης των χρημάτων όπως ήταν οι διαγωνισμοί και απευθείας αναθέσεις, που κατά δισεκατομμύρια από το 2019 και μετά, από το πρόβλημα της επαρχίας που ερημοποιήθηκε η Ήπεθρος, αλλά ακόμη και τη δομή και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή οι άνθρωποι γιατί μας ψηφίζουν? Για να έχουν μια ποιότητα ζωής. Τι σημαίνει ποιότητα ζωής? Ποιότητα ζωής σημαίνει μετά από 50 χρόνια οι άνθρωποι, αν εξαιρέσεις τη χρήση της τεχνολογίας, να περνάνε πιο δύσκολα από τότε? Όχι. Συνεπώς είχα πει ότι αν εγώ εύχομαι ο Πρωθυπουργός, είχα πει τότε στον κύριο Παπαδάκη, να ακούσει τι του λένε οι πρώην πρωθυπουργοί, η κοινωνία, οι βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα, τελευταίον εμένα, και να στρίψει το καράβι. Αν αυτό συμβεί, είπα εγώ θα πάω στα χειρουργεία μου και θα φύγω από την πολιτική έχοντας την αίσθηση ότι και εγώ συνέβαλα σε αυτή τη στροφή. Γιατί αυτό είναι το διακύβευμα.
0: Αυτό το διακύβευμα μέσω ποιας πολιτικής στέγης μπορείτε να το υπηρετήσετε καλύτερα? Σας το ξαναρωτάω διαφορετικά τώρα.
3: Το καταλαβαίνω και θα σας απαντήσω και αυτό, αφού πρώτα όμως ολοκληρώσω και πω ότι η ευχή μου για να στρίψει το καράβι ο Πρωθυπουργός θα τον διευκόλυνε και η κοινωνία θα είχε απολάβει καλύτερα αποτελέσματα, θα ήταν και αυτός καλύτερα στα ποσοστά και η Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς δεν μας άκουσε. Δεν άκουσε την κοινωνία, δεν άκουσε όλους εμάς που προανέφερα και τώρα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι 21%. Με δική μου δημοσκόπηση, για να μην λέμε πολλές κουβέντες. 2 έως 6 Ιουνίου. Αυτά είναι τα πραγματικά ποσοστά. Χωρίς αναγωγή.
0: Εντάξει,
3: όταν ακούς, όχι, θα σου
0: αφήστε
3: πω
0: την αναγωγή. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να τσιμπάει παρόλα αυτά.
3: Όχι, ακούστε, αφήστε αυτά.
0: Σε όλες τις μετρήσεις.
3: Σας λέω σε δική μου
0: μέτρηση. Μα
3: πρώτη φορά σας λέω σε δική μου μέτρηση.
0: Ποια δική σας μέτρηση τώρα, με συγχωρείτε τώρα. Εγώ δεν έχω ούτε κανένα άγχος, ούτε αν ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία, ούτε αν πέφτει η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα όμως είναι.
3: Να σα το πω.
0: Όχι, αφήστε να σου πω.
3: Γιατί ενοχλείστε.
0: Όχι, δεν ενοχλείστε. Το αντίθετο.
3: Με συγχωρείτε. Αφού ξεκίνησα να πω κάτι.
0: Άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να το συζητήσουμε και σε σχέση με τα υπόλοιπα είτε υπάρχοντα είτε υποδημιουργία κόμματα. Γι' αυτό σας ρωτώ.
3: Εγώ δεν είμαι σχολιαστής των κομμάτων. Πήρατε λάθος άνθρωπο.
0: Όχι, και σας ζητώ.
3: Δεν είμαι σχολιαστής των κομμάτων.
0: Και σας ζητώ να κάνουμε μια συζήτηση με βάση τις μετρήσεις τις επίσημες που έχουν όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες. Όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες, η Μέτρο Ανάλυσης, η GPO, όλες αυτές. Αυτό θέλω να πω. Να συζητήσουμε επί αυτής της βάσης.
3: Θα σας το πω κι εγώ αυτό για να απαντήσει ο κόσμος. Αποφάσισα λοιπόν για να έχω μια εικόνα και της αποδοχής του κόσμου στο πρόσωπό μου να κάνω παραγγείλω μια προσωπική μέτρηση. Οι προσωπικές μετρήσεις δεν μπορούν να είναι δημοσιοποιήσιμες βάσει του νόμου. Ακούστε τώρα για να καταλαβαίνετε. Δευτερευόντως, οι μεγάλες πέντε δημοσκοπικές εταιρείες έχουν συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας με τους μεγάλους σταθμούς.
0: Ναι.
3: Άρα δεν μπορούν να κάνουν δημοσιεύσιμη μέτρηση για εκτός αυτών των σταθμών. Συνεπώς, αν θα ήθελα να σας τη δημοσιεύσω τη μέτρηση κατηδίαν μπορώ να σας τη δείξω, να σας τη στείλω όταν κλείσουμε το τηλέφωνο. Αλλά είναι μη δημοσιεύσιμες λόγω νόμου.
0: Όχι, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να μην συζητήσουμε επί των μετρήσεων που βλέπουμε και να συζητήσουμε επί των μετρήσεων που δεν βλέπουμε.
3: Γιατί,
0: αυτό σας ρωτώ.
3: Γιατί, γιατί εγώ έβαλα ένα ερώτημα.
0: Εκτός αν θεωρείτε ότι ο Φαναράς, ο Παπαργύρης, ο Μαύρος, ο Γεράκης, όλοι αυτοί οι δημοσκόποι οι οποίοι έχουν μια θεσμική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, συμπεριφορά όλα αυτά τα χρόνια, θα έβαζαν το κεφάλι τους στον τροφά για να ευνοήσουν ή να αδικήσουν το οποιοδήποτε κόμμα.
3: Ξαναλέμε τώρα. Αυτά που βλέπετε εσείς ως αναγωγές είναι αυτοί όλοι που προαναφέρατε βλέπουν τη Νέα Δημοκρατία στο 23,5, συμφωνούμε. Και με τις αναγωγές την πάνε, ακούστε.
0: Όχι, άλλο θέλω να σας ρωτήσω.
3: Και με τις αναγωγές την πάνε στο 28.
0: Αλλού ήταν το ερώτημά μου και παρεξηγηθήκατε.
3: Ένα λεπτό να σας πω.
0: Ναι. Αλλού ήταν το ερώτημά μου και παρεξηγηθήκαμε. Λέω ότι εάν, για παράδειγμα, μια σειρά από γεγονότα στο δημόσιο βίο, όπως για παράδειγμα η εμπλοκή του κυρίου Τσίπρα στην εξίσωση ούτω καθεξής, δημιουργούν μια συσπήρωση στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω και παρεξηγηθήκατε εξ αρχής.
3: Όχι, δεν παρεξηγήθηκα. Σας έλεγα λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός δεν έστριψε το καράβι και τα ποσοστά που συζητάμε σήμερα είναι 21, 22, 23 ως 24 με αναγωγή που φτάνουν στο 28-29 όσο θέλετε. Αν δείτε όμως τα ποιοτικά, δεν φτάνει εκεί η αναγωγή. Θα σας πω μια ερώτηση που έβαλα. Εντιμότητα ή διαπλοκή. 10% εντιμότητα, 84% διαπλοκή. Στους αναποφάσεις τους, που είναι 16%, 9% η εντιμότητα. Δεν γίνεται αναγωγή να πάρει τόσα ποσοστά να φτάσει στο 28. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Μάλιστα.
3: Και μια σειρά άλλων ποιοτικών. Συνεπώς, προσέξτε τώρα. Εγώ να κάνω
0: ακόμα δεν μου έχει απαντήσει το πρώτο μου ερώτημα πάντως.
3: Λοιπόν, θα φτάσω.
0: Περιμένω γενικά να κάνετε την ανάλυση σας, αλλά να καταλήξουμε και κάπου.
3: Μπράβο. Σας λέω λοιπόν ότι όλη αυτή την άποψη που διατύπωσα όταν ήμουν στη Νέα Δημοκρατία και όλο τον προβληματισμό και την κριτική μου, γιατί εδώ δεν ήρθαμε για να είμαστε στρατιωτάκια, έτσι, εδώ πήραμε μια εντολή από τον κόσμο μέσα στα πλαίσια ενός κόμματος οργανωμένου να εκφράσουμε τις αγωνίες. Αν κάποιος τώρα δεν θέλει να ακούσει τις αγωνίες και θέλει να διαγράφει ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ιστορία από αυτούς, εντάξει, λοιπόν είναι δικαίωμά του. Εισπράττει όμως και τα αποτελέσματα, γιατί μπορούσε να μην είναι έτσι, μπορούσε να είχε διαγράψει εμένα, τον κύριο Σαμαρά και όποιον θέλει για πολιτικούς λόγους που διαφωνήσαμε και να είναι τώρα στο 41%. Τι σημαίνει τότε ότι είχε δίκιο αυτός. Είναι απλό. Δεν προκύπτει
0: εντάξει,
3: προς
0: ο κύριος Σαμαράς, ωστόσο, είχε θέσει ζητήματα. Εσείς
3: εγώ δεν
0: θέσει...
3: θα μιλήσω όμως για τον κύριο Σαμαρά.
0: Όχι, όχι,
3: μιλάω για μένα. Έχω πολλά να πω για μένα.
0: Θέλω να το σχολιάσω και απλώς περιμένω να μου πείτε.
3: Εγώ τι είπα, μίλησα για θέματα διαφθοράς. Δύο χρόνια πριν.
0: Μιλήσατε. Πράγμα.
3: Δικαιώνομαι ή όχι.
0: Εγώ θα σας απαντήσω αυτό. Πολιτικά.
3: Γιατί έφυγαν οι τρεις γενικοί γραμματείς προχθές από τα υπουργεία.
0: Πράγματι, ναι, το αναδείξαμε κι εμείς. Και οι υπουργοί έχουν φύγει, και κυβερνητικά στελέχη.
3: Όχι, όχι, πέστε τη λέξη.
0: Και για το σκάνδαλο της πολεοδομίας.
3: Γιατί ήταν οι τρεις γενικοί γραμματείς προχθές.
0: Και
3: για διαφθορά.
0: Επαναλαμβάνω.
3: Ποιος τους διόρισε. Το... Εγώ πριν επαναλάβετε. Ποιος τους διόρισε.
0: Αυτό θα το κρίνει δικαιοσύνη. Αλλά σαφέστατα έδιναν στη σκιά της υπόθεσης πολεοδομίας που είδαμε. Δεν το συζητάμε.
3: Τι το κρίνει δικαιοσύνη. Δικαστική υπόθεση. Τι να κρίνει. Θα περιμένουμε ελευθερίες ειδικήσεις.
0: Ναι, ναι, θα περιμένουμε ελευθερίες ειδικήσεις.
3: Γιατί τους έδιωξε. Επειδή δεν εμπλέκονταν και ήταν καθαροί ή επειδή ήταν εμπλεγμένοι. Ποιος τους έβαλε.
0: Τους επέλεξε,
3: εγώ τους έβαλα.
0: Τους γενικούς γραμματείς τους επέλεξε το επιτελικό κράτος, ο Μέγαρο Μαξίμου.
3: Ποιος είναι το επιτελικό κράτος, ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλλά επειδή δεν μου παίρνετε συνέντευξη, να σας πάρω εγώ συνέντευξη.
3: Όχι, είναι ρητορική αυτή η απάντηση.
0: Και επειδή γνωριζόμαστε και χρόνια, έχουμε και την άνεση να συζητάμε με μια μεγαλύτερη ελευθερία, είναι αλήθεια. Αλλά όμως θα ήθελα να πάμε στην ερώτηση για να καταλήξουμε κάπου.
3: Εσύ...

0: περιφέρεια του Λεκανοπεδίου, σας λέω όμως ότι έχω αλλάξει ένα επίπεδο, διότι διατύπωσα μια σκέψη η οποία είχε θεμελιακά δεδομένα. Πρώτον, ότι ήθελα ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκέντρωσης για να αλλάξει η δομή της ελληνικής υπαίθρου. Δεύτερον, ότι εγώ δεν μπορώ να παρακολουθώ στα δελτία ειδήσεων κάθε βράδυ να πηδάνε τα κορίτσια από τον τέταρτο όροφο 18 χρονών, να μαχαιρώνει το ένα παιδί το άλλο, να μαχαιρώνουν 10 παιδιά το άλλο για οπαδική βία και ο ένας να σκοτώνει τη γυναίκα του. Αυτή δεν είναι κοινωνία. Εμένα με απασχολεί αυτό. Δεν πρέπει να πηδήξουν τα δικά μου παιδιά από το παράθυρο για να ευαισθητοποιηθώ. Έχω υποχρέωση να πω τι κάνουμε γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι αν μαχαιρώνεστε θα σας βάλω ένα αλάρμ να έρχεται γρήγορα η αστυνομία. Εγώ δεν έχω αυτή την προσέγγιση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε αποφάσεις θεμελιακές για τη δομή της οικογένειας, για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν χρόνο για να αφιερώσουν στα παιδιά τους, να μπορούν να τους φτάνει το εισόδημα, να μπορούν οι άνθρωποι να φτιάξουν κάποτε ένα σπίτι. Κλείνω με αυτό, κύριε Πουσκίδη, για να καταλάβετε. Όταν συμβαίνουν
1: να
0: όλα
1: κλείσουμε
0: αυτά,
1: γιατί περιμένει και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Παπάς, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
0: Να μην στερήσω το χρόνο τότε, θα είναι σύντομα ο χρόνος σύντομος που θα σας ανακοινώσω τις αποφάσεις μου για το πώς θα είμαι παρόν στις επόμενες εκλογές. Μπορεί να μην είναι τίποτα από όλα αυτά που συζητούνται.
1: Με ποιο θα πάρετε τις αποφάσεις όμως, με κάποιον πρέπει να πάρετε. Πρέπει να συμπορευτείτε με κάποιον.
0: Τις αποφάσεις τις παίρνεις με τη ψυχή σου,
1: ναι,
0: με τις οδηγίες που σου έδωσε ο πατέρας σου πριν πεθάνει και σου είπε πώς να πορευτείς τη ζωή και με το τι σου λένε τα παιδιά σου για το τι θέλει η νέα γενιά.
1: Επειδή σας γνωρίζω χρόνια, όπως είπαμε και πριν, σπέβδω να πω ότι έχετε στο μυαλό σας τον κύριο Σαμαρά, αλλά αναμένετε τις τελικές του αποφάσεις. Να το πω έτσι.
0: Μην είστε τόσο σίγουρος.
1: Εντάξει.
0: Γιατί μην προεξοφλείτε κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, όλες οι συζητήσεις που δεν έχουν γίνει ακόμη θα γίνουν σε έδαφος τι θέλω να αλλάξει στην κοινωνία.
1: Πάντως δεν είναι πολύ καλές. Θα γυρίσουμε στις δημοσκοπήσεις και να κλείσουμε έτσι. Δεν είναι πολύ καλές δημοσκοπήσεις για τον κύριο Σαμαρά συγκεκριμένα. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους φορείς που συζητήσαμε νωρίτερα και σας είχαν μπλέξει κάποια σενάρια.
0: Λοιπόν, θα δείτε ότι στην πορεία όλα διαμορφώνονται.
1: Μάλιστα.
0: Αν μιλάγαμε πριν ένα μήνα, τα κόμματα ήταν με άλλα ποσοστά, τώρα είναι αλλιώς. Όταν φτάνουμε μέχρι τις εκλογές, οι οποίες δεν ξέρουμε πότε είναι, θα δείτε ότι μπορεί να αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, όλοι μας θα κριθούμε από αυτά που θα πούμε και από την
1: με
0: ιστορία.
1: Με τον κύριο
0: μας.
1: Σαμαρά, εσείς έχετε βρεθεί εσχάτως?
0: Δεν έχω βρεθεί, για να σας πω την αλήθεια, και δεν έχω κάνει συζήτηση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαλμά. Όλα τα καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
1: Με μια ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο συνεχίζεται στις 28 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής. Η Δήμητρα Χαλάδεν, η Εστουδιαντίνα Νέας Ιουνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τζιτζάνη, αναδεικνύοντας βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος και το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου, φοβερό, φοβερό. Να ακούς Γαλάνη και τους υπόλοιπους στο Σούνιο εκεί με αυτή τη θέα, με ώρα έναρξη στις 9 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Πολύ γρήγορα στον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον ευχαριστούμε που μας περίμενε κιόλας. Γεια σας κύριε Παπά.
2: Καλησπέρα σας κύριε Φουσκίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι κάνετε?
2: Πολύ καλά, πολύ καλά. Εδώ ετοιμαζόμαστε στη Θεσσαλονίκη για ένα δυναμικό τρίμερο, να έχουμε παρουσία, να μας δει ο κόσμος και να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που είναι το βασικό στοιχείο της δραστηριότητάς μας αυτή τη στιγμή.
1: Τι φταίει ωστόσο και δεν επικοινωνείτε το πρόγραμμά σας αρκούντος προκειμένου να εμποδίσετε και την επέλαση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, που σε επίπεδο μετρήσεων τουλάχιστον, πάμε πάλι στις μετρήσεις, αυτό έχουμε, αυτό συζητάμε, σας έχει βγάλει από τη δεύτερη θέση?
2: Τον άκουσα τον κύριο Τσίπρα χθες και πραγματικά δεν ξέρω αν κατάλαβε κανείς ότι υπάρχει απόλυτη ένδυα προγράμματος στο κόμμα του. Τον ρωτούσαν τι θα κάνει και πώς θα φορολογήσει και ποια πολιτική οικονομική θα ακολουθήσει. Και δεν πήραμε, όχι απλά δεν πήρε καμία απάντηση ο κύριος Ρόιτερ, αλλά νομίζω ότι μπέρδεψε ακόμα περισσότερο τον κόσμο και αυτό δείχνει την ποιοτική διαφορά του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποκαταστεί σε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο, η οποία είχε χαθεί τον καιρό της κρίσης. Αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο. Δεν είναι ότι δεν επικοινωνούμε το πρόγραμμα ή ότι δεν γίνεται, ας πούμε, όλη η δουλειά που πρέπει. Απλά ο κόσμος πρέπει να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ ότι αποτελεί έναν φορέα από ένα νέο στελεχειακό δυναμικό, μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα των Ελλήνων. Και είναι το μόνο κόμμα που μπορεί, κύριε Φουσκίδη, κακά τα ψέματα. Ποιος άλλος έχει ένα τόσο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ακρίβεια, για τη στέγαση, για το ιδιωτικό.

0: νέος, για την διαχείριση των services και των funds, για την υγεία, για την παιδεία, για την αναπηρία που είναι και ο τομέας με τον οποίο ασχολούμαι εγώ. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι θα κριθούν στην κάλπη. Εμείς κάνουμε αυτή την προσπάθεια προς τον κόσμο καθημερινά.
1: Ναι, τι φταίει όμως κύριε Παπά, είναι πια ένα ερώτημα το τι φταίει. Γιατί από το τι φταίει και δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης να πλησιάσει το Μητσοτάκη, φτάσαμε σε ότι φταίει, το λέω σε επίπεδο προσώπων για να συνεννοούμαστε και να κάνουμε πιο ζωντανή τη ζήτηση, φτάσαμε σε ότι φταίει και με το που εμφανίστηκε ο παράγων Τσίπρας, το Πασόκ πέρασε στην τρίτη θέση.
0: Για να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό και επίσης έχουμε και πολλές εύλογες απορίες. Τη μία μέρα εμφανίζεται η διαφορά του κυρίου Τσίπρα, το κόμματός του, από το Πασόκ στις 2 μονάδες και την επόμενη μέρα εμφανίζεται στις 10 μονάδες τη διαφορά. Κάτι από τα δύο δεν είναι σωστό ή κάπως το εργαλείο τέλος πάντων της μέτρησης των δημοσκοπικών εταιρείων κάπου λανθάνει προφανώς. Ας δούμε λοιπόν την κάλπη. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι το Πασόκ, ένα κόμμα το οποίο είναι τόσο βαθιά γειωμένο στην κοινωνία, στο συνδικαλισμό, στην αυτοδιοίκηση, που πετυχαίνει νίκες τώρα, όχι το παρελθόν. Για παράδειγμα, στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης η παράταξή μας ήταν πέμπτη, τώρα είναι δεύτερη με τις εκλογές που γίνανε πριν από λίγες μέρες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια απήχηση στην κοινωνία. Mm-hmm. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα φανεί στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα του ΠΑΣΟΚ από αυτό που φαίνεται ενδεχομένως σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες γίνονται όπως γίνονται και οι οποίες γεννούν και εύλογες απορίες χωρίς καμία συνωμοσιολογική διάθεση.
1: Τελευταίο ερώτημα. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε ξεκάθαρα στίγμα δεύτερης Κυριακής, κύριε Παπά. Τι είπε? Ότι η δεύτερη Κυριακή είναι κομβική προκειμένου να διεκδικήσουμε ως Ελλάς στην πρώτη θέση. Αυτό εμένα μου μυρίζει ότι θα κάνει ένα άνοιγμα στη δεύτερη Κυριακή ως δεύτερος, εάν υλοποιηθεί το σενάριο αυτό, σε όλο τον προοδευτικό χώρο. Εσείς πώς το σκέφτεστε όλο αυτό και πώς το αντιλαμβάνεστε?
0: Κύριος Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο απόλυτα αναξιόπιστο πολιτικά, το δείχνει κάθε μέρα με την παρουσία του, το δείχνει κάθε μέρα με αυτά τα οποία λέει, δείχνει να μην έχει μάθει τίποτα από τα λάθη που έχει κάνει. Εδώ έλεγε προχθές, πότε ήταν, πριν από 20 μέρες τον κύριο Χατζηνικολάου, ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες. Χθες έλεγε ότι θα φορολογήσει το 1% του μεγάλου πλούτου και μάλιστα είπε και θετικά λόγια από ό,τι κατάλαβα για την κυβέρνηση, ότι αποδίδουν οι πολιτικές της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν ετοιμάζεται μήπως να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μα είναι σαφές, κύριε Παπά, ότι αφενός τον Τσίπρα τον συμφέρει να τον υποδεικνύει ως αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία και τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει αυτή η άνοδος του Τσίπρα, γιατί φαίνεται ότι συσπηρώνει κόσμο και στα δεξιά της σε περιορισμένο βαθμό, αλλά αυτό δείχνουν οι μετρήσεις, ότι συσπηρώνει ένα κομμάτι και στα δεξιά της και στο κέντρο λόγω Τσίπρα. Το θέμα είναι τι κάνετε εσείς.
0: Το Πασόκ λοιπόν είναι απέναντι και στη Νέα Δημοκρατία και στην ακρίβεια την οποία έχει φέρει και στις ελληματικές αυτές πολιτικές που άσκησε όλα αυτά τα 7 χρόνια, αλλά και απέναντι στον λαϊκισμό, τον άκρατο αυτό λαϊκισμό που εκφράζει ο κύριος Τσίπρας και τον οποίο έχουμε πληρώσει σκληρά στο παρελθόν και πλήρωσε και το κόμμα του. Και είδαμε πώς συμπεριφέρεται.
1: Είναι το ίδιο αντίπαλοι για όλους μέσα στο κόμμα σας, γιατί για παράδειγμα ο κύριος Δούκας λέει ξεκάθαρα συμπόρευση με τον Τσίπρα. Αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία, σε αυτό συμφωνείτε. Κάποιοι διαφωνείτε για το χρόνο κατά τον οποίο θα είναι αντίπαλος. Η κυρία Διαμαντοπούλου είπε αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία ως στις εκλογές. Μετά βλέπουμε. Ο κύριος Δούκας τι λέει? Συμπόρευση με τον Τσίπρα, μόνος αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία. Εσείς συμφωνείτε μεταξύ σας για το ποιος είναι ο αντίπαλος και για πόσο θα είναι ο αντίπαλος?
0: Η γραμμή είναι μία και συμφωνούν όλοι σε αυτή τη γραμμή και αυτό είναι ή το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις εκλογές, αλλαγή πολιτικής με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ή αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις εκλογές, καμία συνεργασία. Τελεία, παύλα, παράγραφος, κύριε Φωσκίδη. Δεν υπάρχει άλλη και βλέπουμε πώς αντιμετωπίζεται το ΠΑΣΟΚ και από τον κύριο Τσίπρα και από τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Άρα, ούτε
0: και
1: αυτή είναι συνεργασία. Αυτό...
0: Άρα δεν υπάρχει, όχι μόνο επειδή δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας, αλλά δεν τον εμπιστευόμαστε και εμείς προφανώς τον κύριο Τσίπρα. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έδειξε τι κάνει και πώς διαχειρίζεται.
1: Ναι, αλλά όσες εκφράζουν διαφορετικές απόψεις πρέπει να, για όσες εκφράζουν διαφορετικές απόψεις πρέπει να πάρει μέτρο ο κύριος Ανδρουλάκης. Για παράδειγμα, επαναλαμβάνω, ο κύριος Ζούκας λέει ξεκάθαρα, εσείς μας λέτε αυτόνομη πορεία είτε μετά την πρώτη είτε μετά τη δεύτερη κάλπη, διαπαντός, αυτόνομη πορεία. Ο κύριος Ζούκας θα πρέπει να υποστεί κυρώσεις, για παράδειγμα, ή όποιος άλλος πει, τώρα μην τον προσωποποιούμε τόσο πολύ, ή όποιος άλλος πει κάτι αντίθετο από την κεντρική γραμμή.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αλλά και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ήταν ξεκάθαρο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή. Αν και υπάρξει, εγώ δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάτι, ας πούμε, αν υπάρξει κάποια δημόσια διαφωνία ή με αυτή τη γραμμή ή κάποιος τοποθετηθεί διαφορετικά, προφανώς δεν έχει θέση στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάω για τον κύριο Δούκα προφανώς, γιατί αυτό το οποίο έγινε, όπως υπόθηκε, διορθώθηκε, τελείωσε, προχωράμε μπροστά. Από εδώ και πέρα μια γραμμή, ένα κόμμα και ένα στόχος. το Πασόκ να κερδίσει τις εκλογές. Αυτό είναι ο στόχος, γι' αυτό κατεβαίνουμε στον αγώνα. Οτιδήποτε άλλο δεν έχει κανένα άλλο νόημα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπά. Όλα τα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Πολύ σύντομα στην φίλη μας και συνάδελφο την Πόπη Παπαμιχαήλ θα μας δώσει όλα τα νεότερα για το Ράλι Ακρόπολης που ξεκίνησε, μας πει και κάνα παρασκήνιο. Έλα Πόπη.
2: Καλησπέρα και από μένα, από το κέντρο του αγώνα, από το Λουτράκι, το Eco Rally Ακρόπολης. Ξεκίνησε ο αγώνας εχθές με την περιοδική στο Ελληνικό. Με πλοία μεταφέρθηκαν από το λιμάνι της Κορίνθου στην Ιταία, όπου σήμερα το πρωί ξεκίνησε η πρώτη ειδική. Έχουν ήδη γίνει 3 ειδικές από τις 5 που έχει το σημερινό σκέλος. Έχουν γίνει ανακατατάξεις εκτός από μία, από τον οδηγό που είναι στην κορυφή, τον Thierry Neuville, που τρέχει με Hyundai. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Neuville εκμεταλλεύεται τον καθαρό δρόμο που βρίσκει μπροστά του, από τη στιγμή που όλοι οι άλλοι καθαρίζουν για αυτόν. Δεύτερος είναι ο Sebastien Ogier με το Toyota και τρίτος ο John Armstrong, ο οποίος ανέβηκε με το πούμε εκμεταλλευόμενος και αυτός τα κλαταρίσματα και τις ατυχίες που είχαν όλοι οι υπόλοιποι.
1: Μάλιστα, από ελληνικές συμμετοχές ποιος πάει καλύτερα?
2: Από ελληνικές συμμετοχές, να σας πω την αλήθεια, έχουμε μεγάλη μάχη πίσω συνήθως με τους... έχουμε τον Σερδερίδη ουσιαστικά, ο οποίος τρέχει με WRC1 και ο οποίος είναι ο μόνος από τους οδηγούς που λέει όλα ωραία, όλα ωραία. Φαντάζομαι, είναι ευχαριστημένος.
1: Τι άλλο να περιμένουμε, Πόπη, δηλαδή, ποιο θα είναι το κρίσιμο έτσι, σημείο του αγώνα τις αμέσως επόμενες ημέρες?
2: Η τελευταία ειδική ουσιαστικά σήμερα, γιατί μπορεί να γίνουν και διάφορες στρατηγικές, δηλαδή να αποφασίσουν ποιος θα είναι πρώτος για να καθαρίζει τον δρόμο αύριο. Η ιστορία όλη είναι αυτή. Και το Ακρόπολης θέλει μεγάλη προσοχή γιατί μπορεί να καθαρίζονται οι πέτρες, αλλά τα βράχια, οι φυτευτές πέτρες που προέρχονται από το έδαφος και δεν φεύγουν, αυτές είναι που δημιουργούν και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Κλαταρίσματα, σπασμένες αναρτήσεις κτλ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Και με τα γκάζ για τσίτα και με το πολύ ωραίο αυτό το τραγουδάκι θα δώσουμε τη σκητάλη σε Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και ακολούθως τους original κομμουνιστές της ελληνοφρένειας. Πρώτο Θεός, εμείς σε πλήρη σύνθεση. Τη Δευτέρα εδώ στις 12. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
8: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.co.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Το ξεχάσαμε!
12: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
12: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
12: V-Timer και ξένιασης.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε κατά περίπτωση εναντίον των 7 κατηγορουμένων για το αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Οι αρχές αναζητούν άλλα 10 άτομα που συμμετείχαν στο φωνικό καυγά. Εχμές κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη στάση του στο ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για το Qatar Gate, άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Η υφυπουργός εργασίας Άννα Ευθυμή, όπως είπε, την εξέπληξαν αρνητικά οι χαρακτηρισμοί του πρώην επιτρόπου, ενώ είπε πως όφιλε να κάνει ό,τι επιτάσσει ο νόμος και να παρουσιαστεί στις αρχές. Για το κόμμα Σαμαρά τόνισε πως δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση, ενώ σημείωσε πως το Κώστας Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης. Δυσαρέσκεια στη Νέα Δημοκρατία από την εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatar Gate, αναφέρουν οι στήλες Big Mouth του PowerGame.gr και Joker του Παραπολιτικά.gr. Ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια του κόμματος στις ερχόμενες εκλογές. Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα συνεργασίας με την Ελλάς, υπήρξε μια εισήγηση δημιουργίας μετόπου με πολλές δυνάμεις, είπε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης διερωτήθηκε αν κάποιος μόνος του, χωρίς τις απαραίτητες συγκλήσεις, μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή, ενώ αμφισβήτησε ότι ο Τσίπρας μπορεί να κάνει την ανατροπή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άκουσε τους πρώην πρωθυπουργούς, στελέχη του κόμματος και την κοινωνία. Δεν έστριψε το καράβι, με αποτέλεσμα τα ποστά της Νέας Δημοκρατίας να έχουν υποχωρήσει σημαντικά, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς ανέφερε πως σκέψη του είναι να παραμείνει στην πολιτική και είπε και πως δεν θα είναι υποψήφιος στην Έτελο Ακαρνανία. 5.000 οι αγνοούμενοι μετά τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες. Στα δικαστήρια Χανίων, ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της 45χρονης στην Κρήτη, κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση έρημη ψυχική κατάσταση. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία κατέριψε τουλάχιστον 28 ουκρανικά ντρόν, στα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα. Στα αθλητικά, η Ρεάλ Μαδρίτης θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες, παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο, ο 25χρονος γκάρντ Νίκο Μάνιον.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι Ελληνική Λύση.

0: Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
1: Τι λες?
0: Είσαι ελληνική λύση.
2: Σε τσιφτετέλη σήμερα έχουμε τη μουσική, διότι ο Βελόπουλος με τη συνέντευξη που έδωσε χτες βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου μας είπε ότι η ελληνική λύση είναι ένα αριστερό κόμμα. Για την ακρίβεια, αν είσαι, λέει, πραγματικός αριστερός, τότε είσαι ελληνική λύση. Αν είσαι, αν δεν είσαι πραγματικός, αν είσαι λαϊκιστής, είσαι Τσίπρας, okay, όλα τα υπόλοιπα, αλλά κρατάμε, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι προστίθεται άλλο ένα αριστερό κόμμα στα πολλά που έχουμε σε αυτό τον τόπο. Η ελληνική λύση, ο Κυριάκος Βελόπουλος, είναι αριστεροί όλοι. Έχουν μια ρίζα στο Πασόκ, είναι η αλήθεια. Αλλά όμως το προσδιορίσε πάρα πολύ καθαρά, οπότε θα ξέρουμε ότι έχουμε άλλη μια επιλογή στον περίφημο, σε αυτή τη σούπα, την κέντρο αριστερά και τον κέντρο αριστερό χώρο.
0: Κοιτάξτε, θα το κάνουμε συγκεκριμένα. Δεν σε κάνει αριστερό αυτό που λες. Δεν σε κάνει χριστιανό αυτό που λες. Σε κάνει πώς συμπεριφέρεσαι. Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
3: Έλα μου.
0: Είσαι ελληνική λύση. Γι' αυτό λέω, ελληνική λύση είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από αυτό που κάποιοι οριοθετούν ως δογματική αντίληψη.
4: Μη με τρελάνετε, μη μου βγείτε και αριστερός.
0: Να σε εξηγήσω.
4: Στη σημερινή εκπομπή.
0: Ξεκίνησα από κάπου.
4: Διότι με συγχωρείτε πολύ. Ξεκινήσατε μένα από το Πασόκ. Το ξέρουμε όλοι. Είναι
0: Φράξε Χαραλαμπίδη.
4: Στη συνέχεια όμως, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός με Καρατζαφέρη.
0: Θα σε εξηγήσω.
4: Δεξιό κόμμα. Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Αλέξανδρος Ξανδρακόπουλος στο Πασόκ ήταν. Ήταν βουλευτής του λαός. Μπορεί να ήταν το πρόσημο δεξιό, όπως το λέτε εσείς, και ευστοχό. Νεοδημοκρατία. Νεοδημοκρατία ήταν ο άνθρωπος, έτσι.
4: Ο Καρατζαφέρης ναι. Ήταν δεξιά, αλλά, πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αλλά έκανε την εξής πολύ έξυπνη επιλογή ως πολιτικός. Πήρε και Πασόκους, πήρε και Νεοδημοκράτες για να κάνει ένα αμάλγμα, αν θέλετε, για να κάνει μια πλατφόρμα να αγγίζει όλα τα στρώματα. Και καλώς το έπραξε. Και έτσι δέχτηκε και εμένα. Γιατί ήξερε ποιος ήμουν. Εγώ δεν ήμουν λαός. Ήμουν με το λαό ήμουνα. Λαός δεν ήμουνα, αλλά είχα κάποιες απόψεις, τις οποίες δεν τις άλλαξα ποτέ μου. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός, είσαι ελληνική λύση.
5: Άρα θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
2: Από τη μία αριστερά πήγαμε στην άλλη αριστερά. Έχουμε πολλές αριστερές. Ακούσαμε εδώ το πλήρες κείμενο του Κυριάκου Βελόπουλου. Μιλάει για τον Χρυσανθακόπουλο, για το λαός, γιατί από το Πασόκ που ήταν, επειδή ήταν πραγματικός αριστερός, η πιο εύκολη μεταπίδηση μετά ήταν στο λαός. Το οποίο λαός ήταν πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, πιο ακροδεξιό, αλλά εκεί είχαν μαζευτεί όλοι, γιατί ήταν με το λαό. Γι' αυτό είδε λαός, λαός, μπήκε μέσα. Και είναι πραγματικός αριστερός. Κρατάμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό. Επιτέλους ξεκαθαρίστηκε, γιατί μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι είναι δεξιά και πιο πέρα. Όχι, είναι αριστερό κόμμα, αλλά αριστερό κόμμα είναι και ο Τσίπρας. Μάλλον γιατί έχει κάτι αστέρια εκεί στο σήμα. Είναι αριστερός ο ίδιος ο Τσίπρας. Βέβαια, ο ίδιος δεν είναι αυτοτοποθετείται στην αριστερά όπως ο Βελόπουλος. Αλλά όμως λέει ότι κάπου εκεί είναι σε ένα προοδευτικό κέντρο. Άλλος χυλός αυτό. Το κέντρο, η δημοκρατική συμπαράταξη. Το προοδευτικό σε αυτόν τον τόπο είναι ένας ωραίος χιλιοζεσταμένος και μπαγιάτικος χυλός. Μέσα εκεί τσαλαβουτάνε όλοι να τσιμπήσουν ό,τι μπορούν. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που προσδιορίζεται και βρίσκει τον εαυτό του εκεί μέσα. Και αυτό είναι πιο ωραίο από τους ηγέτες που δηλώνουν ότι είναι μέσα σε αυτόν τον χυλό. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, από αριστερό σε αριστερό θα πηγαίνουμε σήμερα, από τον Βελόπουλο στον Τσίπρα και από τον Τσίπρα στον Βελόπουλο. Αυτοί μίλησαν χτες. Ο Τσίπρας στο Σρόιτερ νωρίτερα από τον Βελόπουλο χτες. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μιλάει για την κυβερνώσα. Τι ωραία λέξη, αριστερά.
5: Δεν επέστρεψα στην ενεργό δράση για να καταγράφω ποσοστά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο.
6: Μπράβο!
5: Για την κοινωνία και για την παράταξη.
6: Μπράβο!
5: Και χρήσιμος σε μια δημοκρατία είσαι όταν οι προτάσεις και οι θέσεις σου μπορεί να εφαρμοστούν και να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Άρα θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
7: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
2: Μπράβο, μπράβο, πολύ σημαντικό αυτό για να έχει και ο κόσμος επιλογές πάντα. Από το χώρο της αριστεράς, εδώ έχουμε την κυβερνώσα. Ο Βελόπουλος έχει πει θα κυβερνήσει, αλλά δεν το έχει πει έτσι, ως κυβερνώσα αριστερά. Λέει θα γίνουμε κυβέρνηση. Εμάς φοβάται ο Μητσοτάκης, λέει διάφορα τέτοια. Ο Αλέξης Τσίπρας εδώ τον ακούσαμε να μας λέει ότι είναι κυβερνώσα αριστερά και μπορεί σε όλους εσάς να φαίνεται ότι ο Τσίπρας είπε κάτι εύκολο ή ότι έκανε κάτι εύκολο. Θα ξέρετε όμως, θα μάθετε τώρα, θα μάθετε τώρα και από εδώ και πέρα θα ξέρετε, ότι δεν επιλέγει τον εύκολο δρόμο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι από αυτούς.
5: θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου, που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολος. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε τους βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο.
1: Μπράβο!

0: ιδεολειψίες του παρελθόντος δεξιά και αριστερά βολεύουν αυτούς που θέλουν να κομματιάσουν τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εγώ δεν στρώ το δικαίωμα από έναν αριστερό πατριώτη να λέω ότι είναι πατριώτης ή εθνικιστής.
1: Πολύ ωραία μετρημένη δήλωση. Πήγαμε στον άλλο αριστερό τώρα. Καταλαβαίνετε, νομίζω, τις διαφορετικές φωνές. Εδώ ο Βελόπουλος από το δύσκολο δρόμο του Αλέξη Τσίπρα. Μόνο δύσκολος θα ήταν με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι θα ήταν, κάτι εύκολο? Μας έχει μάθει την ευκολία. Είναι αυτός που λέει τώρα κάτι επιπόλαιο? Δεν το έχει μελετήσει, δεν το έχει σκεφτεί? Όλη η θητεία του Αλέξη Τσίπρα ως πρόεδρος συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ, μετά πρωθυπουργός και τώρα ΛΑΣ, τι ακριβώς είναι? Είναι η σοβαρότητα και ο κάματος, η δυσκολία, η μελέτη πάνω, το focus που κάνει σε διάφορες καταστάσεις. Δεν πετάει μπαρούφες στον αέρα. Εδώ λοιπόν από αυτόν πήγαμε στον Βελόπουλο, ο οποίος Βελόπουλος λέει ότι μπορεί ένας αριστερός να προσδιορίζεται ως αριστερός και ως εθνικιστής. Πολύ λογικό και αυτό. Ένα μίξερ σήμερα είναι, δεν τα έχουμε κάνει εμείς, δεν τα έχουμε πειράξει. Είναι τα ηχητικά όπως ακριβώς μας παρεδόθησαν από τη χθεσινή βραδιά. Και εμείς εδώ οφείλουμε να τα βάλουμε σε μία τάξη και να τα μοιραστούμε αναμετάξι μας για να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί η αριστερά στην Ελλάδα είναι κυρίαρχη δύναμη, υπάρχει μια ιδεολογική ηγεμονία. Οπότε πρέπει να ξέρετε τι ακριβώς θα πράξετε. Θα ακούσουμε τώρα μια προοδευτική άποψη από τον αριστερό Βελόπουλο.
0: Το πρόβλημα του γάμου ομοφυλοφίλων με βάση το οικογενειακό δίκαιο, μα δεν είναι διαφορετικά στο κρεβάτι και η επιλογή του καθενός.
2: Μπράβο!
0: Δικαίωμά του είναι. Και ούτε με απασχολεί. Αλλά όταν μιλάς για γάμο, κύριε Χατζηνικολάου, μιλάς και για υιοθεσία παιδιών. Το παιδί που υιοθετείται δεν έχει δικαιώματα να πει δεν θέλω? Το ρωτάει κανένας? Δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει ανθρώπινα δικαιώματα ένα παιδάκι στο οποίο δεν έχει μαμά ή πρέπει να λέει τον μπαμπά μαμά και τη μαμά μπαμπά? Δεν γίνονται αυτά. Στο δικό μου το μυαλό χριστιανός. Αλλά επαναλαμβάνω, την αμαρτία του καθενός ο Θεός θα την κρίνει, όχι ο Βελόπουλος.
3: Παναγιά μου, βοήθησέ με. Λίγες φορές έχω ζητήσει κάτι για μένα. Δώσε μου κουράγιο.
4: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά πρόεδρος για πάντα πρόεδρος.
0: Αλήθεια.
4: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο.
5: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
4: Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση.
1: Και σκεφτόμασταν τόση ώρα ποιο, τι ήταν αυτό που έκανε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει την απόφαση. Και να καλύψει αυτό το κενό. Πολύ καλά έκανε. Τώρα δεν νιώθουμε κανένα κενό. Έχουμε συμπληρωμένα όλα τα κουτάκια, το παζλ. Το έχουμε τελειώσει. Καθόμαστε και το κοιτάμε. Τι όμορφο που είναι. Ο Αλέξη Τσίπρα λοιπόν λέει τι τον όθησε να πάρει αυτή την απόφαση. Εγώ νόμιζα ότι ήταν εκείνο το περιστέρι που πέταγε. Όπως είχε υπεγράψει το βιβλίο και πήγε το απελευθέρωση στον μπαλκόνι εκείνο το πρωί. Όχι στην Κυφσιά, στην Κυψέλη. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος μας εξέφρασε την πολύ προοδευτική άποψη και καινοτόμα ως αριστερός και εθνικιστής ταυτόχρονα και πατριώτης, ότι οι γκέι θα τιμωρηθούν από το Θεό. Ας κάνουν ό,τι κάνουν, δεν μας απασχολούν, αλλά ο Θεός είναι από πάνω και κοιτάει. Βέβαια, ο Θεός έχει φτιάξει τους γκέι, αλλά τους κοιτάει για να τους τιμωρήσει. Είχε μερακλήσει, είχε θέματα εκεί και έκανε όλο αυτό το εφήβρε. Όλη αυτή την ιστορία για να μπορεί να τιμωρήσει κάποιον. Γιατί αν δεν έχεις νεύρα, γιατί ο Θεός έχει πολλά νεύρα, όπως βλέπουμε, σεισμούς, λοιμούς, βροχές, κακό, κατάρες, καταστροφές, όλα αυτά είναι νεύρα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν ξέρω τι του έχει συμβεί εκεί πάνω, τι γίνεται, αλλά έχει νεύρα. Τα νεύρα πώς ξεσπάνε? Όταν τιμωρείς κάποιον άλλον. Μπορεί να μην φταίει, δεν έχει σημασία, αλλά όμως τον τιμωρείς. Ερμηνεύουμε εμείς εδώ τώρα και προεκτείνουμε τη σκέψη πολιτικών ηγετών. Και επειδή αυτά συμβαίνουν στην αριστερά, υπάρχει και η δεξιά. Δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα μας βοηθήσει τώρα ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης, θα μας απαντήσει γιατί να ψηφίσουμε που πρέπει Νέα Δημοκρατία.
6: Για τρεις λόγους, μεταξύ άλλων.
2: Ναι.
6: Πρώτον, διότι έχουμε τιμήσει τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
2: Μπράβο!
6: Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί στο επίπεδο της ομάδας και του αρχηγού θεωρώ ότι υπερέχουμε σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
6: Και ο τρίτος λόγος είναι διότι και αν κοιτάξει κανείς προς το μέλλον, στις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία είναι και θα είναι το μόνο κόμμα στο οποίο μπορεί κανείς να ακουμπήσει πάνω του τις ελπίδες του.
7: Από ανακυκλώμενα φύκια.

0: θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
1: Πού θα τα βρει? Στην εντιμότητά τους. Εδώ είναι ο ηγέτης της αριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας. Πριν ήταν ο Χατζηδάκης, μας είπε τους τρεις λόγους. Είναι ισχυρότατοι. Και τον πρώτο μόνο ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζονται άλλοι δύο. Περισσεύουν, είναι περιττό. Αλλά πάρτε τρεις λόγους να έχετε. Για ποιους, να ξέρετε για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Το ρωτάει ο Σρόιντερ τον Αλέξη Τσίπρα, που θα βρει τα λεφτά για να δώσει αυτές τις παροχές που ξανατάζει. Την προηγούμενη φορά δεν μας είχε πει που θα βρει τα λεφτά. Τώρα όμως, επειδή και ξέρει και μπορεί, είπε που ακριβώς θα βρει τα λεφτά και είναι η εντιμότητά τους.
2: Τι θα γίνει με τον Μπουχέσα?
0: Ένα τρίτο σκέλος είναι διαφορά. Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
2: Τη βάψαμε.
0: Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά. Όταν σήμερα έχεις μέσα στα τελευταία 6 χρόνια 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, μόνο αυτοί οι διαγωνισμοί να είχαν ένα ποσοστό έκπτωσης, θα έχεις πολλά δισεκατομμύρια εξοικονομήσει. Όταν έχεις συμβουλευτικές εταιρείες που εμείς τις αφήναμε με 25 εκατομμύρια το χρόνο και έχουν πάει στα 600 εκατομμύρια το χρόνο, εκεί εξοικονομείς πάρα πολλά. Να λοιπόν, με ποιες παρεμβάσεις θα μπορέσουμε να έχουμε δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους πολίτες Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυξήσεις των μισθών στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους δασκάλους, στους καθηγητές που παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας.
3: Μπράβο Τσίπρα! Wow!
0: Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
2: Και να δούμε τι θα κάνουμε με την Πασαβιόλα που μας έλεγε.
1: Δεν θέλω αμφισβητήσεις, το λέει ο άνθρωπος, και είναι η πρώτη φορά που ακούγεται από υποψήφιο πρωθυπουργό αυτή η διαβεβαίωση. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε υπάρχουν λεφτά. Ο Μητσοτάκης έλεγε από την οικονομία, δεν ξέρω εγώ τι έλεγε, τις οικονομίες που θα κάνουν, την σωστή διαχείριση και διάφορες τέτοιες χαζομάρες, εν πάση περιπτώσει. Εδώ Αλέξη Τσίπρας σπάει όλα τα ρεκόρ, ξεπετάγεται και βγαίνει πρώτος για άλλη μια φορά, γι' αυτό τον παραδεχόμαστε, και θα βρει τα λεφτά από την εντιμότητά τους. Δεν ξέρω πώς βρίσκονται λεφτά από την εντιμότητα, αλλά για να το λέει ο Τσίπρας, που ξέρει πόσο έντιμη είναι, δεν μας είπε βέβαια από πού βρήκε τα λεφτά για το κόμμα και μέχρι τώρα τις διαδικασίες, ενίκη, εκδηλώσεις. Φαντάζομαι από την εντιμότητα. Επειδή είναι έντιμοι, υπάρχουν και λεφτά. Όταν βλέπεις έναν έντιμο, δεν του δίνεις λεφτά. Κάπως γίνεται. Συνωμοτεί το σύμπαν, κοέλιο, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει και βρίσκουν τα λεφτά. Όχι, δεν θα βρεθούν μόνο από την εντιμότητα, γιατί αν περιμένουμε από την εντιμότητα, πατάτες θα τρώγαμε. Τα λεφτά θα βρεθούν από την πατριωτική εισφορά στους πλούσιους.
0: Αυτή λοιπόν η αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους. Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει.
4: Μπράβο!
0: Λεπτομέρειες, όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
2: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.

0: αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
1: Εδώ είναι οι πλούσιοι, οι οποίοι σφαδάζουν από τώρα γιατί θα τους φορολογήσει ο Αλέξης Τσίπρας με την πατριωτική εισφορά που θα είναι μια φορά, άπαξ που λέμε, άπαξ, δεν πρόκειται μετά να ξαναπληρώσουν. Και με αυτά τα λεφτά θα κάνουμε εδώ κουμάντο, είναι την εντιμότητα, είναι δύο παράγοντες, καθοριστικοί. Οπότε σε αυτόν τον τόπο θα πληρώσει το 1% για να ωφεληθεί το υπόλοιπο 99%. Το ακούσαμε εδώ από τον Αλέξη Τσίπρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αμέσως μετά, αφού τα έλεγε όλα αυτά, είδε στο βλέμμα του Σρόιτερ μια δυσπιστία. Και φαντάζομαι με όποιον μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, μια δυσπιστία υπάρχει απέναντι στο βλέμμα ζωγραφισμένο, γιατί ξέρουμε, θυμόμαστε και καταλαβαίνουμε τι γίνει. Υπάρχουν και κώδικες στις επικοινωνίες, αδιόρατοι, υπόγειοι, υπέργειοι. Πιάνουμε τι ακριβώς παπάντζα έρχεται από απέναντι.
0: Δεν έχω καμία επιδίωξη ούτε καμιά φιλοδοξία. Διετέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
2: Μπράβο!
0: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
2: Μπράβο!
0: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
1: Δεν καταλογίζει κανείς ανεντιμότητα. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας κάνει αυτό που κάνουν πάρα πολλοί πρώην Σιριζέοι, παλιοί Σιριζέοι, νυν Τσιπρέοι, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται εκεί. Θεωρούν ανέντιμο μόνο όποιον κλέβει. Για την ακρίβεια, όποιον έχει συλληφθεί να κλέβει. Επιτόπου εκεί, δηλαδή το χέρι να είναι σε τσέπη, σε ταμείο, να πάρει, να παίρνει λεφτά. Αυτόν θεωρούν ανέντιμο. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί σε αυτόν τον τόπο και με την εμπειρία που έχουμε, ανέντιμος είναι και αυτός που έχει κοροϊδέψει. Όχι σαν τον κλέφτη, αλλά είναι βαθμός ανεντιμότητας. Ανέντιμος είναι αυτός που έχει κάνει προς το λαό εμπεγμό. Σου λέω θα κάνω αυτά και κάνω τα ανάποδα. Ανέντιμος είναι και αυτός με κεφαλαία γράμματα. Ανέντιμος είναι όποιος λέει ψέμα. Και μάλιστα όταν πατάει στην ανάγκη ενός λαού τότε με τα μνημόνια και του τάζει λαγούς με πετραχίλια, ξέροντας ότι τίποτα από αυτά δεν θα γίνει, απλά τα τάζει μόνο για να βγει στην κυβέρνηση μετά να κάνει τα ακριβώς αντίθετα, είναι ανέντιμος. Ανέντιμη είναι η κολοτούμπα. Θέλω να πω ανέντιμος και κακός δεν έχει κυκλοφορήσει λίγο παραπάνω για να του τα έλεγε κάποιος κόσμος όλα αυτά, γιατί αυτό θεωρεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ότι ήταν κολοτούμπας, ανέντιμος και ψεύτης. Τόσο απλά, τόσο καθαρά και τόσο ξάστερα. Όμως επειδή αυτά συμβαίνουν στον αριστερό ηγέτη Αλέξη Τσίπρα, ο άλλος αριστερός που ακούμε από την αρχή της εκπομπής, ο Βελόπουλος, έχει πλέον εκτίματα.
3: Τώρα είναι δυνατόν πρόεδρος κόμματος και μάλιστα κόμματος το οποίο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται σε κάποιες δημοσκοπήσεις να είναι και στο 10%. Να έχετε εκπομπή στην οποία να κάνετε πωλήσεις κυραλιφών
4: και συμπληρωμάτων διατροφής.
3: Και συμπληρωμάτων διατροφής. Να πουλάτε κρέμες για τη μέση.
2: Τελοπών!
3: Κρέμες για το γόνατο, κρέμες για μυϊκά προβλήματα.
4: Νομίζω ότι αυτό είναι το πλεονέκτημα του Βελόπουλου.
3: Γιατί το λέτε?
4: Ας εξηγήσω. Γιατί εγώ έχω λεφτά, αλλά
3: δεν αισθάνεστε ότι με έναν τρόπο απομειώνει το κύρος του αρχηγού του κόμματος το να εμφανίζεται ως πολιτής σε κυραλιφές?
4: Θεωρώ ότι το πλεονέκτημά μου είναι αυτό ακριβώς, το εργάζομαι ακόμη και τώρα. Και ότι μπορώ και συντηρώ κάποιες οικογένειες Ελλήνων για να έχουν δουλειά. Και θα συνεχίσω να δουλεύω. Γιατί θεωρώ ότι η δουλειά δεν είναι ντροπή.
2: Τελοπών!
4: Είναι πλεονέκτημα για μένα, γιατί από εκεί έμαθα πώς να διαχειριστώ οικονομικά δεδομένα και στοιχεία. Ισολογισμούς, πάγια, ΦΠΑ, ειδικούς φόρους. Από εκεί τα έμαθα εγώ, πάνω στο πεδίο.
1: Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Ακούμε εδώ τον έναν αριστερό ηγέτη να λέει ότι το πλεονέκτημά του είναι η εντιμότητα και τον δεύτερο αριστερό ηγέτη να λέει ότι το πλεονέκτημά του είναι το τελοπών. Όχι μόνο το τελοπών, και αν έχει πουλήσει πον.
2: Και επειδή μιλάμε για τη Λαμπερόν, δώσ' μου μερικές εικόνες, θα σου πω τι έχει μέσα. Με την βαδιστικόν τελειώνουν οι κυρσοί, τελειώνουν οι θρόμοι, τελειώνει η βλεμμύτητα. Λοιπόν, δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. Η παραδοσιακό, φίλες και φίλοι, είναι το καλύτερο προϊόν για οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αρνητικά ή διαχρονικών για όσους έχουν προβλήματα, φίλες και φίλοι, με μυϊκούς πόνους κτλ. Είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Ειδικά οι διαχρονικών. Λοιπόν, πάμε όμως στο στομαχικό. Όσοι έχετε καούρες, όσοι έχετε ξυνήλες, γαστροεισοφαγική παλιδρόμηση, το στομαχικό είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Το χολιπών. Αυτό το προϊόν έχει μέσα βότανα. Ειδικά για τη χολή. Με το εντερικό λοιπόν, όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε. Προλάβετε τώρα, μόνο κρατηθείτε. 29 ευρώ, ναι, 29 ευρώ η αυτοκρατορικό, φίλες και φίλοι. Για όσοι έχουν οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σπονδυλοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα χεριών. Θέλετε να φύγουν από πάνω στα κιλά τα περιτά. Εδώ είμαστε, παιδιά. Απορροφητικών. Θα πάρετε την απαλλητικών, κυρίως οι γυναίκες με την κλιμακτήριο κτλ. Ούτε πόνο κεφάλου θα έχετε, ούτε ημικρανίες, χυρσούς, φλεβίτιδα, θρόμβους, προβλήματα στα πόδια. Δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν από την κατευναστικών ή βυζαντινών. Και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά. Πεντακαθαρίδες και κυκλοφορείτε.
1: Το πιο ωραίο πρέπει να είναι βυζαντινών, η οποία είναι πολύ αποτελεσματική. Εμένα από όλα αυτά θα ήθελα να πάω στο που τα πουλάνε εκεί, που τα πουλάει, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τα πουλάει ακόμα, και να παραγγείλω την αυτοκρατορικών. Έτσι, να υπάρχει στο ράφι ένα σκεύασμα που θα γράφει αυτοκρατορικών, χωρίς να υπάρχει λόγος, δεν ανταποκρίνεται η ονομασία στο περιεχόμενο και στην γιατρία παθήσεων, αλλά όμως είναι ωραίο να γράφει και το τελοπών, βέβαια, που έχει κάνει καριέρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και το χολιπών, γιατί χολί, χολί, χολιπών, στομάχι στομαχικών, έντερο εντερικών, πάρα πολύ, απλό και ωραίο. Όλα αυτά είναι θέματα υγείας. Το καταλαβαίνει ο καθένας και αριστεράς και υγείας, γιατί έχουμε εδώ αριστερό ηγέτη. Η υγεία όμως είναι στα χέρια ενός άλλου συναδέλφου του Ευελόπουλου, του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει αναμορφώσει όλη την υγεία. Εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι εδώ και λέμε ότι πάνε καλά τα πράγματα στην υγεία. Ξέρω ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη, τη δική μας εδώ, είμαστε καλοί άνθρωποι, και λέτε τα ανάποδα. Τι είσαστε λοιπόν?
5: Διάνοντο. Δεν κάνουμε θαύματα, δεν είμαστε θαυματοποιοί, δεν είμαστε θεοί, πολιτικοί είμαστε.
6: Να ρωτήσω κάτι, επειδή υπάρχει μια μεγάλη...
5: Το λέω και ακούω όλη την κρίνια, συνεχόμενη, επειδή βάλουμε και από τα άδικη.
6: Εντάξει, καταλαβαίνετε, κάποιος πηγαίνει στο νοσοκομείο όμως ή κάποιος έχει ένα δικό του νοσοκομείο, θέλει το καλύτερο για τον ασθενή.
5: Μα σας το είπα από την αρχή, οι ανάγκες είναι πρακτικά άπειρες. Αλλά δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει την πρόοδο στο εσύ. Πρέπει να είσαι πολύ κακός άνθρωπος για να μην αναγνωρίζει την πρόοδο στο εσύ πια. Είσαι κακός, λέει, είναι κακή άμεσο να τον αναγνωρίζεις. Πρέπει να είσαι πολύ κακός άνθρωπος για να μην αναγνωρίζεις την πρόοδο στο εσύ πια. Είσαι κακός, λέει, είναι κακή άμεσο να τον αναγνωρίζεις.

0: Είστε κακοί άνθρωποι. Δεν είστε μίζεροι που έλεγε παλιά. Γίνατε κακοί. Έχετε κακοί αμέσω σα. Και πάτε στο νοσοκομείο και τα θέλετε όλα εκεί στην εντέλεια γιατί είστε κακοί. Αν είσαι καλό, κάθε. Περιμένει 10 ώρε, 10 ώρε. Θα έρθει. Θα φάνει κάποιο, δεν θα φανεί. Θα σου φέρουν ένα κρεβάτι, ένα μαξιλάρι, κάτι. Ένα χαρτί υγεία. Είστε κακοί όμω. Παλιά άνθρωποι και δεν εκτιμάτε τη δουλειά που κάνει ο καλό υπουργό. Υγεία συνάδελφο του αριστερού Βελόπουλου, τότε που συνυπήρχαν όλοι μαζί αριστεροί εθνικιστέ και δεξιοί, όλοι στο ίδιο κόμμα και τώρα στην ίδια αντίληψη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2.11.10.80.880, το τηλέφωνο επικοινωνία. Ο Δημήτρη Κύρικο ρυθμίζει. Γρήγορα πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
1: Άντε γαμίσου, τώρα ετοιμαζόμουν να το κλείσω και δεν το μπούστι, δεν θα το ξαναπάρω ποτέ. Είναι δυνατόν ρε φίλε να μην μπορώ να πιάσω γραμμή. Πώς πιάνε αυτή η Λουκά ρε μαλάκα, χθες τη Λουκά την έβαλες 15 φορές.
2: Η Λουκά παίρνει συνέχεια όμως.
1: 15 φορές,
2: η Λουκά δεν λέει έτσι, δεν το βάζει κάτω. Σου λέει ο στόχος της είναι να το σηκώσει κάποιος. Εκεί, εσύ νευριάζεις κιόλας, έχεις αισθήματα, αυτή είναι επαγγελματίας.
1: Φιλαράκι, άκου να σου πω. Παλιά το ρολόι βάραγε 1 και 7 η ώρα. Μετά μας έκοψε το 7.
2: Εγώ το κόψα το 7.
1: Έχω βίτσιο να ακούω την εκπομπή original. Πώς το έχω δείξει αυτό, θα σε πάρω στη διαφήμιση, δεν το σήκω, δεν πάνε να κάνει και ο Γκρίλος. Έχω και νεύρα ρε που, στην πολλά νεύρα τώρα τελευταία. Νευριάζω με τον μπαλάκα τον Ταρίφα. Πήγαινε λέει με τον Παπαδρέου με 100 και τώρα πάει με τον Τζίβρα λέει πήγαινε με 50 και του αρέσει. Αν βάλεις και τη διαφορά αγοραστική δυναμής με 20 και λέει ο μπαλάκας ναι, Τσίπρας. Παπάρια, το ότι έκοψε από άλλους για να δίνεις αυτό στα αρχίδια του. Οικονομάω δεν πάνε να κάνει. Και πατελεί σαν τον άλλο τον μπαλάκα τον γυμναστηριακό. Ξέρετε ρε φίλε μεγαλώνω μου τις πάει να πούμε και αυτό που μου τις πάει περισσότερο ρε φίλε χάνεται ο έρωτας. Χάνεται ο έρωτας για τη ζωή. Έχει γίνει πολύ πεζή ζωή, πολύ μαλακία να πούμε. Πολύ lifestyle, πολύ τι να πω, χάθηκε ο ρομαντισμός ρε φίλε. Δεν ξέρω, ήμασταν οι τελευταίοι που μείναμε. Τι να πω, πήρα να σου μιλήσω
2: παντρεμένοι. Πήρες τώρα λες και είμαστε παντρεμένοι, ας πούμε να φάω την γκρίνια στη μάπα.
1: Ρε φίλε εντάξει και γκρίνια...
2: Ναι και ούτε εγώ τι φταίω.
1: Ρε μαλακά, μα δεν γκρινιάξει το δικό σου το άτομο, σε ποιο θα γκρινιάξει.
2: Εγώ την πλήρωσα, ναι, αλλά εγώ είμαι το δικό σας άτομο λωνών. Σκέψου πόσο νόν δικό του άτομο είμαι.
1: Αγάπη μου, φρόντισες πολύ καλά γι' αυτό και έχεις κόσμο που σε αγαπάει. Δεν σε ακολουθάει, σε αγαπάει. Ή θα σε αγαπάει φανατικά ή θα σε μισεί φανατικά ρε φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχεις και τον καλαμούκι μέσα. Πινιάρα μου, να σε καλά ρε μάγκα. Πολύ ωραίο το σκεπτικό. 20 τόσα χρόνια σ' ακούμε συνέχεια. Μια φορά ρε που δεν μας έχετε απογοητεύσει. Σας αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Φιλιά στα κολομέρια. Θα προσπαθήσω την Τρίτη να έρθω. Αλλά μάλλον θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Ο Αποστόλης.
2: Ο ίδιος.
3: Είναι αδερφή της Αλίκης Μπομπονά.
2: Μπομπονάκια εσείς δηλαδή, αλλά όχι Αλίκη.
3: Όχι Αλίκη.
2: Ναι, τι θέλετε.
3: Να ενημερώσω την αδερφή μου ότι εγώ το 13ο άτομο. Σε παρτούζαμε 12 μαζί σου, δεν πρόκειται να γίνω ποτέ.
2: Με μένα.
3: Βεβαίως, αυτό είχατε πει.
2: Τι είχαμε πει.
3: Στο 12, να πας στο πάρτι και κάτι τέτοια άκουσα.
2: Ωραία,
3: και
2: εσύ που κολλάς τώρα, δεν κατάλαβα, τι ζωή τραβάς.
3: Ότι σαν εγώ το γρουσούζικο νούμερο μαζί σου. Ούτε καν. Εσύ μου αρνήθηκες ένα τετετέ.
2: Εγώ.
3: Θα γίνω εγώ το 13ο νούμερο μαζί σου.
2: Θες να σε βάλω να σε αλλάξω σειρά, να σε κάνω το 11, τι θες.
3: Το μόνο που δέχομαι είναι να με μετά την ειρήνη, γιατί την δείξε απλά, τη σέβομαι με τα όλα της.
2: Πάντως την Παρτούζα τη συζητάς, τη σειρά λίγο να φτιάξουμε. Την Παρτούζα την έχουμε συμφωνήσει.
3: Ναι, με την ειρήνη.
2: Εντάξει, το ακούω.
3: Και τίποτα άλλο.
2: Οκ. Okay.
3: Απλά και αν χρειαστεί να πάμε και στο πάρτι, ναι, θα ανέβω πάλι πίσω από το πάρτι.
2: Οκ. Okay.
3: Το συζητάς με την ειρήνη και με λέτε, απλά ενημερώστε με γέρος για να προλάβω το καράβι.
2: Θα πω, ναι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά.
4: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ναι, έχω. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
8: Όσο θα γυρίζει γη.
9: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Στο λίγο χρόνο που έχουμε μέχρι τις παραγγελιές, να πούμε για μια εκδήλωση που κάνει η Αμπάριζα πάνω το πολιτιστικό και πολιτικό στέκι Λέσχη στην Άνω Γλυφάδα, στην Γλυφάδα γενικότερα, στα νότια προάστια γενικότερα. Κλείνουν 11 χρόνια και το γιορτάζουν το Σαββατοκύριακο αύριο και μεθαύριο, 27 Ιουνίου και 28 Ιουνίου. Στο δίμερο γιορτής, όπως λένε, συζήτηση και πολιτισμού για τα 11 χρόνια της Αμπάριζας Ελευθέρου Ανθρώπου 99. Άνω Γλυφάδα, πάνω στα βουνά θα πάτε, λίγο πριν τελειώσει ο πολιτισμός. Εκεί κάπου θα τους βρείτε. Το Σάββατο έχουν θέμα, συζήτηση με θέμα από την Παλαιστίνη ως την Κούβα, γενοκτονία, αποκλεισμοί και αντίσταση των λαών στο σύγχρονο ιμπεριαλισμό. Μετά έχουν έκθεση δράσεων και υλικού και στις 9.30 αύριο το βράδυ έχουν λαϊκό γλέντι. Την Κυριακή παιδικό στέκι και τα λοιπά. Έχουν συζήτηση για το ελληνικό, την επένδυση του ελληνικού, τα νότια προάστια μας, σε όλα τα νότια προάστια μας απασχολεί πολύ αυτό. Η συζήτηση θα γίνει στις 8 και μετά στις 8.30. 8 με 8.30, ναι, έτσι γράφει εδώ, στις 8.30 φαντάζομαι 9 και μετά, αφιερώνουμε για τους 200 της Κεσαριανής με ένα πολυθέαμα, με συζήτηση, με εικόνες και αμέσως μετά τραγούδια σχετικά με όλα αυτά. Τίτλος: «Οι λαοί δεν σιωπούν, οι λαοί δεν υποτάσσονται». Όλα αυτά στην Άνω Γλυφάδα, η Αμπάριζα 11 χρόνια να τα εκατοστήσει. Εμείς σας αποχαιρετούμε γιατί έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις. Μας πάνε στο ακριβώς τις ώρες για το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα, γεια σας.
1: Γεια σου, Τσολιά μου.
2: Γεια χαρά.
1: Κάνεις.
2: Καλά, εσύ.
1: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
2: Α, για αφιερώσεις το πας.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, για πες.
1: Θα ήθελα το «Ας κρατήσουν οι χωροί» του Σαββόπουλου και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
2: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χωροί, κράτησαν οι χαζί.
1: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
2: Ναι, τι λέω.
1: Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χωροί.
3: Ας κρατήσουν οι χωροί. Και τα βρούμε αλλιώτικα στεκιά υπάρχει αιώνικα βρε.
4: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβρα στη μελατοπίπερο.
3: Ως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
5: Τι έγινε Κωστάκι, σε γουστάρει χωριάτισα.
3: Μέχρι τα ουράνια σώματα.
6: Το πέρας εξωγήινος.
3: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
5: Οπέ
3: και
5: πέ.
3: Και ιστορία.
6: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορείς να βάζεις κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και Κυρβασίλη.
2: Α, το πας χοντρά. Εντάξει,
7: παλιό.
2: Κάτι θα κάνουμε.
7: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
8: Τιμή να λέγες Έλληνας. Καμίσου.
9: Έλα, έχεις το διάλο πλαίσια πράγματα.
10: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα.
8: Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
9: Καθάματα, δεν τρέπεστε.
8: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
11: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
9: Το Ελλάδα είναι χασμένο.

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Ωπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ?
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω τη γύφτικη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνεις και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει πάντα ξανάρχεται στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά?
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα σπίτι. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Να μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνα σήμερα, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους

0: ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και πες το λεφτά από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη,
1: έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτός που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνεις πόσο κλάνει, θα βάλεις μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλεις να τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να

0: χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνος ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωες, το τραγούδι το ήρωες. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρικόδες. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το remix που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο βγαλμένοι τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες τις γροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα

0: Αίμα τα ποτάμια βουερά. Κόκαλα ολόκληρα βουνά είναι ένα τραγούδι φρικόδες και βρικολιαστικό του εφηλίου πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον Κουλούρη, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις Λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή, με τα χεράκια της κεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει παίξει. Ήταν λίγο αγκρέσιμο χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και συσκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενα τσκίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε.

0: πρώτο.
1: Έχουν δίκιο.
2: Α, οκ, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
1: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό, ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτη με δύο αντίχητες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
2: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
1: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
2: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
1: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
2: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
1: Αυτό ήταν πλέον δαχτυλάκι, ήταν ένας επιπλέον αντίχειρας που ξεπρόβαλε από την υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
2: Τυχερή η γυναίκα του.
1: Βέβαια, ναι, όμω που πει θα αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Διάβασα ένα άρθρο που είπανε και φίλοι μου για τους εξαδάχτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
2: Με εξαδάχτυλους.
3: Ορίστε.
2: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
3: Ναι, έχουμε σύλλογο, έχουμε και το εξαδάχτυλια.gr. Έχουμε.
2: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάχτυλα εσείς όλοι.
3: Ναι.
2: Σε κάθε χέρι.
3: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάχτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
2: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
3: Τι γάντια.
2: Που μπαίνει το κάθε δάχτυλο χωριστά, αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
3: Όχι. Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερό χέρι, για εξαράκτηλο δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει, βολευόμαστε, παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
2: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε?
3: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
2: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 στο 10, πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο?
3: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα?
2: Χρειάζεται καμιά φορά.
3: Τι να σας πω.
2: Μετράμε, να, 1, 2, 3, 5, τελειώνω εγώ.
3: Ναι. Εγώ τα έχω στα πόδια, άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
2: Σωστό κι αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι, ξαδάκτυλο.
3: Ναι,
2: αφού περισσεύγεις στα λεπορή, κάνετε συλλόγους, κάνετε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλο?
3: Όχι, γιατί να το κόψουμε, ίσα που μερικοί από εμάς τα θεωρούμε και γούρι, ότι είναι αυτό, προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
2: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι, τι ζωή είναι αυτή που κάνουν?
3: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
2: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο?
3: Όχι, δόξα στον
2: Θεό, είμαστε. Το δάκτυλο το έκτο, γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα?
3: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα?
2: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο?
3: Δίπλα, δάκτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι, άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
2: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε, τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
3: Ναι.
2: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν, οι γυναίκες, ξέρω εγώ.
3: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε, γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
2: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
3: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους φέρνουν περισσότερα χρήματα. Τι
2: είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
3: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
2: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φαγκαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
3: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
2: Το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα 5 πάνω άρχοντες και πάει και το έπτο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
3: Έχετε απορίες μου φαίνεται.
2: Έχω πολλές απορίες.
3: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς?
2: Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν, λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
3: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε?
2: Ο χαράς Ευαγγέλια. Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: Η Λουκά, καλώς την ακούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα στο βάλω.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιαση.
1: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Αλλαγή σκηνικού του καιρού με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρα. Έρχονται δύσκολες ημέρες, είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, δυτικά και βόρεια επιρωτικά. Τι καιρό θα κάνει στην Αττική. Όλες οι αλλαγές για την πληρωμή των δημοτικών τελών μετά την ανακοίνωση του Θόδωρου Λιβάνιου περί αποσύνδεσής τους από τους λογαριασμούς ρεύματος. Ανοίγει ο δρόμος να πληρώνονται χωριστά, πάγει ο αίτημα των παρόχων, του ΔΔΕ αλλά και των Δήμων. Θύελα για τον εκλογικό νόμο της αυτοδιοίκησης, κόντρα στη Βουλή, πειρά από όλα τα κόμματα, αντάρτικο από τον Χρυσομάλη που κατέθεσε τροπολογία που εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας για τη διάταξη του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στην Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο σχεδιασμός της φιλόδοξης αποστολής που ανοίγει νέους ορίζοντες στην ελληνική έρευνα και τεχνολογία. Στη Νέα Σμύρνη περιοδεύει ο Πρωθυπουργός με φόντο την προεκλογική μάχη της Β' Αθήνας. Συνομίλησε με εμπόρους και έπαιξε τάβλη με κάτοικο της περιοχής. Αποστάσεις από τα λεγόμενα και τη στάση Αβραμόπουλου κράτησε η Άννα Ευθυμίου μιλώντας στα παραπολιτικά. Όπως είπε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όταν είσαι πολιτικός οφείλεις να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος. Να αποφεύγουν τις πεπονόφλουδες κάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας στους τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην πρώτη του συνεδρίαση. Όπως τόνισε, οφείλουμε να πείσουμε και να νικήσουμε. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα μετά τη θυελώδη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Η τοποθέτηση Πολάκη και η απάντηση Μπάρκα να σεβαστούν ένα χώρο που τους έκανε υπουργούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει το διακόπτη, είπε στα παραπολιτικά ο Χρήστος Γιαννούλης, με σαφή διαφοροποίηση από τη στάση Φάμελου. Για ανθρωποκτονία με δόλο διώκονται οι 7 συλληφθέντες για το θάνατο του 15χρονου στην Καλλιθέα που οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Όλο το ρεπορτάζ. Σκηνικό αποκάλυψης μετά το διπλό χτύπημα του Αγγέλαδο στη Βενεζουέλα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία, την ώρα που οι κάτοικοι ακόμα και με τα χέρια προσπαθούν να σώσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι. Επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ το κιλό ο λαγοκέφαλος πιλωτικά σε δύο περιοχές. Θετική αποζημίωση, αλλά άργησε, λένε ψαράδες από την Κρήτη στα παραπολιτικά που υποστηρίζουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Σε κατάσταση πολιορκίας, από έναν ιστορικό καύσωνα βρίσκεται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, με τον επικεφαλής της υπηρεσίας Κοπέρνικους να προειδοποιεί ότι το φράγμα των 50 βαθμών Κελσίου είναι πλέον θέμα χρόνου να σπάσει. Νέοι θάνατοι χωρίς ρεύμα μεγάλες πόλεις και παράταση του κόκκινου συναγερμού. Όλα τα τελευταία νέα γύρω από το Μουντιάλ, ποιες ομάδες πέρασαν στους 32, αλλά και οι μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αφενός, αλλά και της ενίσχυσης των μελτεμιών. Πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη, μετεωρολόγο και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, να μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
2: Καλώς μεσημέρι, καλώς μεσημέρι.
0: Λοιπόν, τι προβλέπετε τώρα για τις επόμενες ημέρες, όντως τα μελτέμια θα μας δημιουργήσουν προβλήματα?
2: Ναι, πολύ σωστά. Θα παραμείνει ενισχυμένο το μελτέμι τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα στη χώρα μας. Ο Ιούλιος θα μπει από ό,τι φαίνεται με πιο εξασθενημένο μελτέμι στο Αιγαίο, το οποίο μας ταλαιπωρεί από αρχές του Ιουνίου. Και να πούμε ότι συνήθως τα μελτέμια είναι μετά το 15 με 20 Ιουλίου. Οπότε φέτος το έχουμε λίγο πιο νωρίς. Αυτό κατά βάση έχει μια διευκόλυνση στην θερμοκρασία, την οποία την κρατάει πάρα πολύ χαμηλά και μας δροσίζει εμάς, κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα, γιατί στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία είναι κοντά στους 33 με 34 βαθμούς. Η χαμηλή υγρασία κρατάει επίσης πάρα πολύ υποθετές την κατάσταση στην Δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι σε Τεσσάρι είναι σήμερα η Ανατολική Πελοπόννησος, η Δυτική Πελοπόννησος, Στερεά, η Εύβοια, η Κυκλάδες και η Κρήτη. Και στη συνέχεια, από ό,τι φαίνεται, το Τεσσάρι θα παραμείνει σε επιφυλακή για την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Κάποιες βροχοπτώσεις διαφέρονται σήμερα στα ορεινά της κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Το ίδιο ισχύει για το Σάββατο και για την Κυριακή. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, καλές καιρικές συνθήκες. Με μόνη εξαίρεση, το μελτέμι θα παραμείνει ενισχυμένο κοντά στα 6 με 7 βοφόρους στο Αιγαίο.
0: Στα βόρεια, δυτικά τώρα, ηπειρωτικά, εκεί στα ορεινά, θα έχουμε κάποιες καταιγίδες εκεί?
2: Θα έχουμε, ναι, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες, 3 με 6, στους ορεινούς όγκους της Υπήρου, της Δυτικής Μακεδονίας και τα ορεινά των Αγράφων και της Ευρυτανίας το Σάββατο και την Κυριακή. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα.
0: Εδώ τώρα στην Αττική τι καιρό να περιμένουμε, θα είναι ένας...
2: Ηλιοφάνεια.
0: Ηλιοφάνεια.
2: Ηλιοφάνεια, ναι. Και το μελτεμάκι που μας καταέδρωσε ρου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματάκη.
2: Εγώ, να είστε καλά.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος μίλησε για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
3: Ξέρουμε πραγματικά ότι στην πατρίδα μας έχουμε μια περιοχή που είναι περισσότερο επικίνδυνη. Ξεκινάμε από την βόρεια-ανατολική Ελλάδα και κινούμαστε νότιο-δυτικά. Αυτή η επικίνδυνη, η πιο επικίνδυνη κόκκινη περιοχή περιλαμβάνει την Ανατολική Θεσσαλία, το νησί της Εύβοιας, την Ανατολική Βιωτία, την Αττική. Ήδη έχουμε μιλήσει για τις επόμενες ημέρες με τους επιστήμονές μας. Μας προειδοποιούν ότι θα είναι χειρότερες οι συνθήκες στις επόμενες ημέρες. Από αύριο δηλαδή ενισχύονται οι άνεμοι, θα έχουμε μελτέμια βορειοανατολικούς ανέμους πολύ ισχυρούς. Θα φτάσουν ενδεχομένως και τα 8 και τα 9 μποφόρ οι ρηπές τους. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι περιοχές που σας είπα προηγουμένως θα πρέπει να έχουμε αυξημένη ετοιμότητα, θα έχουμε αυξημένο δίκτυο κινδύνου πυρκαγιάς, άρα αυξημένη ετοιμότητα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αλλά ζητώ και από όλους τους συμπολίτες μας να σταθούν στην ευθύνη του καθενός και να προσέξουν τη χρήση της φωτιάς σε εξωτερικούς και υπαίθριους χώρους.
0: Πάμε τώρα στη Βουλή και στον καλό συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, διότι εκεί συζητείται το θέμα του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά προέκυψε και μία είδηση από τον κύριο Ολιβάνιο. Αφορά τους λογαριασμούς στην πληρωμή των δημοτικών τελών, που αποσυνδέονται από ό,τι φαίνεται από τους λογαριασμούς ρεύματος. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Ρίδο, από τη Βουλή. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε προλίγο από το κοινοβούλιο ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη να μιλάει κατά την παρέμβασή του για κατάπτυστο εκλογικό σύστημα, ενώ δεσμεύτηκε πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί. Η κυβέρνηση αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομοποίηση, αλλοιώνει τη δημοκρατική εντολή. Πού άλλο υπάρχει στον κόσμο αυτό που εφαρμόζεται, ήταν το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας πως η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και αλγόριθμους που δεν καταλαβαίνει κανείς. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση, μέσω της οποίας ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος ύσπραξης των δημοτικών τελών, εκτός λογαριασμών ρεύματος, αλλά απευθείας από τους Δήμους. Πιο συγκεκριμένα, μέσω προεδρικού διατάγματος, που θα έχει και τη σύμφωνη γνώμη τόσο της ΚΕΔΕ όσο και των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα καταβολής δημοτικών τελών, τα οποία θα αποσυνδεθούν οριστικά από τους λογαριασμούς ρεύματος. Κατά τον Υπουργό Εσωτερικών πρόκειται για πάγιο έτοιμο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των εταιριών ρεύματος. Σε συνομιλία που είπε ο κ. Γλυβάνης με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, υποστήριξε ότι το νέο σύστημα θα θυμίζει τον ΕΜΦΙΑ, καθώς θα εκδίδεται μία φορά το χρόνο και η αποπληρωμή θα μπορεί να γίνεται σε 12 δόσεις. Ταυτόχρονα εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2028. Και προτού κλείσουμε, να πούμε ότι...
0: Και να πούμε βεβαίως, Γιάννη, να συμπληρώσω τώρα στο ρεπορτάζ, ότι αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα και των παρόχων και του ΔΔΕ, αλλά και των Δήμων φυσικά.
4: Πολύ σωστά. Προτού κλείσουμε, να πούμε ότι κατέθεσε και μια τροπολογία ο βουλευτής μας της Νέας Δημοκρατίας, ο Μήντος Κουσομάλης, μέσω της οποίας έγειρε ζήτημα της πραγματικότητας που αφορά την αδικαιολόγητη διάκριση που προβλέπει το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου για την αποχή των ΟΤΑ από την κατάθεση ένδικων μέσων σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις συμβασιούχων υπαλλήλων τους, οι οποίες αναγνωρίζουν ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πρόκειται για ένα τάρτητο το οποίο δεν το περιμέναμε το προηγούμενο διάστημα, καθώς ο κύριος Χρυσομάλης δεν είχε δείξει κάτι επ' αυτού.
0: Ναι. Τώρα λοιπόν υπάρχει και αυτή με μεγάλη κόντρα στην Βουλή σχετικά με τον εκλογικό νόμο. Πολύ μεγάλη κόντρα, αυτό που ακριβώς που είπες για τον κύριο Χρυσομάλη, αλλά φυσικά πειρά είχαμε και από όλα τα κόμματα.
4: Ήταν πειρά από όλα τα κόμματα, όπως είπαμε και πριν ο κύριος Ανδρουλάκης έσπευσε να αποδομήσει το σχετικό της κυβέρνησης. Το ίδιο έπραξαν και χθες και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο κύριος Φάμελος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
5: Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
0: Άμα αλλάξουμε θέμα, τον πρώτο Έλληνα στον ναύτη που θα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλάμε για μια φιλόδοξη αποστολή που φυσικά ανοίγει νέους ορίζοντες και στην ελληνική έρευνα και στην τεχνολογία. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό λοιπόν ο κύριος Ανδριανός Γολέμης και είναι μια, μια αποστολή η οποία θα γίνει τα επόμενα 2 χρόνια και φυσικά βάζει στο κάδρο νέα δεδομένα για ό,τι γνωρίζαμε γύρω από το διάστημα. Προφανώς είναι η πρώτη μας φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλησπέρα, Έρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, έχουμε ή θα έχουμε σε λίγο τουλάχιστον τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Πρέπει να σου πω, μικρός ήθελα εγώ να γίνω αυτός, αλλά για κάποιο λόγο η NASA δεν με επέλεξε. Θα το μετανιώσει κατά πάσα τα πιθανότητα.
0: Και εγώ για συνοδηγός εκεί, μέσα στο πλήρωμα.
6: Ακριβώς. Σήμερα, λοιπόν, είχαμε την εκδήλωση Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα η επόμενη ημέρα. Εκεί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί ήταν και ο Ανδριανός Γολέμης, ο οποίος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Πρωθυπουργός είχε λόγο για μια επένδυση με συμβολική και ουσιαστική αξία, είπε ότι είναι μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για την χώρα σε επίπεδο διεθνούς εικόνας και σε επίπεδο επιστημονικής προόδου και είπε ότι η συγκεκριμένη αποστολή μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά, λέγοντας αστροναύτης να πρέπει να μεταφέρει κυρίως σε σχολεία και νέα παιδιά σε μια περίοδο που η νεολαία αναζητά ελπίδα. Από εκεί και μετά μίλησε και για την επένδυση την οποία κάνει η χώρα στη διαστημική πολιτική για μια χρηματοδότηση ύψους 305 εκατομμυρίων ευρώ από τα Ταμεία Ανάκαμψης για τα επόμενα 4 χρόνια. Σε πολλά παραδείγματα μπορούμε να αναφερθούμε. Θα πούμε ένα μόνο, ότι είναι οι μικροδορυφόροι που στέλνει η Ελλάδα έστειλε και θα στείλει στο διάστημα, όπως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ένα δυναμικό υποσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, αλλά και με πρακτικό αντίκρισμα αερίας, δηλαδή για την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, των πυρκαγιών, πλημμυρών, άλλων φαινομένων, ακόμα και για την αγροτική παραγωγή.
0: Είναι πραγματικά ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός. Κώστα, μείνε μαζί μας, διότι έχουμε μια κριτική από την πλευρά της κυρίας Ευθυμίου εδώ στα Παραπολιτικά και φυσικά πριν από λίγο είχαμε και μια βόλτα του Πρωθυπουργού στη Νέα Σμύρνη.
7: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
0: Τώρα, Κώστα, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά άσκησε κριτική και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.
6: Ναι, λοιπόν, η Υπουργός Εργασίας και Βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, πράγματι λοιπόν, σήμερα μίλησε στους τρεις ξανά και στον Βασίλη Σκουρή στον ραδιοσταθμό μας. Ήταν πολύ σκληρή κριτική της απέναντι στον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Σκληρή, θα έλεγα, σε σχέση με όσα έχουμε ακούσει που ήταν σε πιο ύπιστονους. Και από τον Μέγαρο Μαξίμου και από τους βουλευτές και υπουργούς τελευταίες τρεις μέρες που έχει δημοσιοποιηθεί αυτή η υπόθεση. Είπε λοιπόν ότι με εξέπληξε αρνητικά, αναφερόμενοι στον βουλευτή Ηλίας και πρώην επίτροπο, η Νέα Δημοκρατία είπε ότι έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Είπε συγκεκριμένα η κυρία Ευθυμίου ότι μπορεί να αισθάνεται ότι πνίγεται από αυτήν την άδικη κατάσταση, αλλά πολλές φορές έτσι χάνεις το δίκιο σου και όταν είσαι πολιτικός οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος, είπε η κυρία Ευθυμίου. Κυρίως κινούμενοι σε αυτό το κλίμα το οποίο γνωρίζουμε και από το ρεπορτάζ που πάει στο Μέγαρο Μαξίμου τις τελευταίες ημέρες. Και όλο αυτό το κλίμα, ότι ναι μεν θεωρούν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει δίκιο σε αυτά που λέει, δηλαδή τη τάση την οποία έχει τηρήσει, δηλαδή νομικά, πολιτικά, αλλά θεωρούν ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν έπρεπε να επιδείξει αυτή την πολιτική συμπεριφορά. Δηλαδή, για παράδειγμα, η στάση που διακράτησε στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο διασταθμό Sky, που μίλησε για κερατάδες που θα απολογηθεί ο ίδιος και άλλες τέτοιες εκφράσεις, οι οποίες σίγουρα δεν βοηθάνε στην πολιτική κριτική που ήδη ασκείται στην Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση με αφορμή αυτή την υπόθεση.
0: Πριν ακούσουμε τι είπε η κυρία Ευθυμίου εδώ σε εμάς, δώσε μας μια εικόνα για την βόλτα που έκανε πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Σμύρνη. Μάλιστα, συνομίλησε εκεί με εμπόρους, αλλά έπαιξε και τα αυλή, Κώστα.
6: Ναι, έγινε και αυτό. Ένα αντικειμένο σπορ.
0: Τι παιχνίδι έπαιξε, γνωρίζουμε.
6: Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω.
0: Νομίζω η Κατερίνα, η πλατή μου είπε είναι πόρτες πρέπει να ήταν.
6: Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Μετά λοιπόν από τον ελληνικό κόσμο που έγινε εκδήλωση το διάστημα, πήγε στην κοντινή Νέα Σμύρνη ο Πρωθυπουργός, ξεκίνησε την καταστάση του Μήλων Κάμπινγκ, το θερινό αθλητικό πρόγραμμα του ιστορικού αθλητικού ομίλου Νέα Σμύρνη στο Μήλων, εκεί είναι πολλά παιδιά, συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλη της Νέας Σμύρνης σε ένα καφέ. Έρη, πρέπει να σου πω τώρα, μου δίνει μια φορμή, θα πάω να γίνω κι εγώ μέλος αυτού του σύλλογου. Ξέρω εμείς την παραπολικά μας στην Καλλιστέα, αν μείνει κοντά, μπορώ να γραφτώ από το σύλλογο.
0: Ναι.
6: Έκανε βόλτα στο Δό Ομήρου, τον κεντρικό δρόμο εκεί, μίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες και έριξε και τη ζαριά του στο Τάβλη.
0: Εμείς θα μάθουμε το φεύγα όμως, Κώστα. Σε ευχαριστώ.
6: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Άννας Ευθυμίου εδώ στο σταθμό μας.
8: Είναι διαφορετική η ουσία της υπόθεσης, την οποία έχει πει ότι είναι φορολογημένο, είναι δηλωμένο, έχει πάρει την έγκριση από την άδεια, μάλλον από την κυρία Φοντερλάιν να συμμετέχει. Είναι διαφορετική η ουσία, αλλά και διαφορετική η επικοινωνία του ζητήματος. Διότι εμένα με εξέπληξε αρνητικά, ιδίως το φράσεις ότι αυτό είναι μπούρδες και δεν μπορώ να απολογηθώ σε κανέναν ότι άλλο, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν και ότι άλλο συνέχισε. Γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι πνίγεται από την άδικη αυτή η κατάσταση, αλλά πολλές φορές έτσι χάνεις και το δίκιο σου. Και θεωρώ ότι όταν είσαι ειδικά ακόμα περισσότερο δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος. Δηλαδή, σε κάλεσαν οι αρχές. Οφείλεις να παρουσιαστείς, οφείλεις να δώσεις εξηγήσεις. Και αν πιστεύεις ότι έχεις άδικο, αυτό είναι ακριβώς το χέρι σου να το ανατρέψει.
0: Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις μέσα στο κόμμα. Μάλιστα, είχαμε και μία τοποθέτηση εδώ στο σταθμό μας από την πλευρά του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος με τα λεγόμενά του διαφοροποιείται επί της ουσίας από τη στάση του κυρίου Φάμελου. Αυτή η δήλωσή του εγείρει ερωτηματικά. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, και αμέσως μετά επαναρχόμαστε με πλούσιο ρεπορτάζ.
9: Ειλικρινά σας λέω, δεν είναι θέμα δικαίωση ενός, δύο ή τριών συντρόφων. Υπάρχουν πάρα πολλοί συντροφοί μας που χθες προβληματίστηκαν από το γεγονός ότι στην ουσία κλείνει μία πόρτα συμπόρευσης για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση, αυτή η πλευρά του φεγγαριού, αυτή η ερμηνεία των πραγμάτων.
0: Mm-hmm.
9: Υπάρχουν και άνθρωποι που προβληματίστηκαν πάρα πολύ για το αν αυτό αξίζει της αριστεράς που κυβέρνησε το 2015-2019. Κυβέρνησε με την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και ένα ΣΥΡΙΖΑ που σε πολλά επίπεδα και με πολλά στελέχη έδινε μάχες που τις κέρδισε.
0: Άρα λέτε ότι η στάση Τσίπρα δεν αξίζει στον ΣΥΡΙΖΑ.
9: Εγώ λέω ότι δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
0: Κοντά μας είναι η Ελένη Καλογεροπούλου. Καταρχάς να σχολιάσουμε αυτή τη δήλωση, αυτή τη διαφοροποίηση τώρα του κυρίου Γιαννούλη, διότι ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα περιμέναμε μια τέτοια τοποθέτηση. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο κύριος Γιαννούλης έρχεται μετά τον κύριο Θεοχαρόπλο, ο οποίος στην πολιτική δραματεία εξέφρασε παρόμοια άποψη με αυτήν την οποία είπε ο κύριος Γιαννούλης. Και έχει σημασία αυτό, γιατί και ο κύριος Θεοχαρόπλος είναι διευθυντής του γραφείου του Σωκράτη Φάμελου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει δώσει την παραίτησή του, ωστόσο ο ίδιος το διαψεύδει. Και βλέπουμε, θα λέγαμε, έρικα τις τελευταίες ώρες μία σαφή διαφοροποίηση των στελεχών που βρίσκονται κοντά στον κύριο Φάμελο. Και πραγματικά υπάρχει ένα ερωτηματικό. Εάν αυτή δηλαδή η διαφοροποίηση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να πιεστεί ο Αλέξης Τσίπρας, ή εάν τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά του θεωρούν ότι θα πρέπει να καταθέσουν και αυτοί με κάποιο πιο ξεκάθαρο τρόπο την άποψή τους, καθώς όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας να αλλάξει στάση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε άλλωστε και στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον Α ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα που έχουν ολοκληρώσει, έχουν κάνει τον κύκλο τους, και επανέλαβε ότι αυτό που θα κάνει είναι να συνεργαστεί μόνο με προσωπικότητες από όλα τα κόμματα τα οποία προσωπικότητες που θα θέλουν να τον ακολουθήσουν. Υπάρχει πάντως όντως ένα μεγάλο ερώτημα, τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σου πω ότι στη χθεσινή πολιτική γραμματεία ο κύριος Φάμελος παρόλα αυτά επέτρινε τους συντρόφους της μειοψηφίας, λέγοντας ότι υπάρχει μια σαφής απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή, και ότι είναι τουλάχιστον παράδοξο να εμφανίζονται αυτά τα στελέχη και να λένε ότι θα πρέπει να ξανασυγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή για να πάρει μια άλλη απόφαση. Από εκεί και ύστερα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται ακόμα και μέσα στην ημέρα. Ο κύριος Πολάκης μας είπε χθες ότι έχουν συγκεντρωθεί 72 υπαγραφές που ζητούν τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Μας είχε πει ότι θα τις έδιναν χθες στη δημοσιότητα και θα τις κατέθεταν στην Κουμουνδούρου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Περιμένουμε να δούμε εάν τελικά έχουν μαζευτεί οι υπογραφές που ζητάνε τη σύγκληση εκ νέου της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τους τομεάρχες του κόμματός του. Στην πραγματικότητα,
0: η πρώτη συνεδρίαση.
10: Στη σύντομη παρέμβαση που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός, ζήτησε από τα στελέχη του να μην πατάνε την επωνόχλουδα, θέλοντας να πει ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη προκαλούν τους τομεάρχες τους ήδη σε διάφορα πράγματα, και αυτοί προκειμένου να απαντήσουν λένε και πράγματα τα οποία μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Ελλάδα. Τους είπε ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά διαβασμένοι, ότι θα πρέπει να δείξουν να κινούνται με ήθος, συνέπεια, να είναι διαβασμένοι και να μην δημιουργούν τοξικότητα όταν συνομιλούν με τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Ο κύριος Τσίπρας, θέλω να σου πω ότι είχε δίπλα του την κυρία Λεπενιώτη, η οποία είναι τομεάρχης δικαιοσύνης, ναι, και την κυρία Λαλιώτου που είναι τομεάρχης παιδείας, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη που είναι στο Οικονομικών και Ανάπτυξης, τον κύριο Δρίτσα που είναι στο Υγείας και τον κύριο Τεμπονέρα που είναι στο Εργασίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει, έχει ένα συμβολισμό δηλαδή η χωροθέτηση, να δείξει τα θέματα με τα οποία αξιολογεί ως πρωτεύοντα και με τα οποία θα ασχοληθεί καταρχήν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, σχετικά με όλα όσα συμβαίνουν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τι δήλωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση της πρώτης επαφής που είχε, στη συνεδρίαση με τους τομεάρχες του κόμματός του.
11: Συνεδριάσαμε πριν την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξεκαθάρισε τη στρατηγική του κόμματός του με σαφήνεια. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια κατά μόνας διαπραγμάτευση. Έτσι. Και αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί κάποιος να κάνει ότι το αγνοεί. Σας βεβαίω ότι είναι πλέον γενικευμένη η αίσθηση ότι πρέπει τα συλλογικά όργανα να αποφανθούν για τη νέα κατάσταση.
12: Υπάρχει θέμα με τον κύριο Φάμελο.
11: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Και να πάμε με ειλικρίνεια και συντροφικότητα στα επόμενα βήματα. Το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο να παρουσιάσει το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, έτσι δεν είναι? Οι στιγμές είναι οριακές και θα πρέπει πραγματικά κάθε στιγμή να αξιολογούμε το που βρισκόμαστε.
13: Κατά την εκτίμησή μου, ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης που θα κάνει καλύτερη τη ζωή του και την καθημερινότητά του. Θέλω να κλείσω τη σύντομη παρέμβασή μου με μια φράση που του άρεσε να λέει ο Ηλίας Ηλιού, ο αείμνηστος Ηλίας Ηλιού, ότι ο δρόμος της αριστεράς είναι σπαρμένος με πεπονόφλουδες. Γιατί θέλω να το πω αυτό? Θέλω να το πω διότι θέλω να προειδοποιήσω ότι δεν θα είναι λεωφόρος και στρομπίνι με ροδοπέταλα ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε προκειμένου να καταφέρουμε αυτόν τον στόχο που έχουμε. Διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση για να αλλάξουμε τη ζωή των ανθρώπων. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αυτό θέλω να πω, στις πεπονόφλουδες που θα μας πετάνε.
0: Και αφού είδαμε λοιπόν τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
14: Καλό μεσημέρι, Γιάννη μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια, θα σου έλεγα, ανασύνταξη της Χαριλάου Τρικούπη. Μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το κύμα των δημοσκοπήσεων και τις χαμηλές πτήσεις που καταγράφει το τελευταίο διάστημα η Χαριλάου Τρικούπη. Θέλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να κάνει τα εξής. Πρώτον, να ενισχύσει την προγραμματική του παρέτρα με έμφαση σε ζητήματα αέριο, όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, η στεγαστική κρίση και η ακρίβεια. Το δεύτερο είναι να βγάλει προς τα έξω όσο το δυνατόν περισσότερα πρόσωπα, όπως ήταν με τη στιώδη κυβέρνηση, για να δείξει το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ισχυρό στελεχικό, δυναμικό, αλλά και με τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα νέο κύμα ανακοινώσεων σε επίπεδο υποψηφίων βουλευτών το επόμενο διάστημα, αλλά και ταυτόχρονα με έμφαση στην κυβέρνηση, με κριτική προς την κυβέρνηση, αλλά και αρκετά βέλη και προς την πλευρά του κ. Τσίπρα. Κάποιοι μπορεί να το ερμηνεύσουν ότι κινείται και στη λογική του διμέτωπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πάντως βλέπουμε ότι σηκώνει σιγά σιγά τους τόνους και προς τον κ. Τσίπρα, βάζοντάς τον στο ίδιο κάδρο των φθηνών με τον πρωθυπουργό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα, στο θέμα της δολοφονίας του 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη φυσικά οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για όλα όσα συνέβησαν στην Καλλιθέα. Σήμερα βρέθηκαν στον ανακριτή 7 από τους κατηγορούμενους, στους οποίους μάλιστα αποδόθηκαν βαριές κατηγορίες. Σύμφωνα τώρα με τον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας λέει λοιπόν ότι εκεί πρόκειται για ανθρωποκτονία με δόλο και εκφράζει την εκτίμηση ότι πίσω τώρα από αυτή την δολοφονία υπάρχουν και οπαδικά κίνητρα. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών, όπως ανέφερες και εσύ. Οι 7 πρώτοι βιοποί έχουν συλληφθεί, καθότι η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες και με τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως των δικαστικών αρχών. Οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και να πούμε πως τους ασκεί και ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, κατά περίπτωση βεβαίως, έτσι, για συμμετοχή σε συμπλοκή, στην οποία συμμετείχαν και πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Και βεβαίως, όπως ανέφερες και εσύ, ο εισαγγελέας δεν αρνείται πως υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε να κάνουμε με αθλητικό υπόβαθρο σε όλη την υπόθεση, καθότι τόσο το θύμα όσο και ο δράστης είχαν επαφές με αυτό το κομμάτι, με το κομμάτι δηλαδή του οπαδικού κινήματος εντός εισαγωγικών, με τους οπαδούς, δεν είχαν απασχολήσει όμως στο παρελθόν, τουλάχιστον σε τέτοιες υποθέσεις, και να πούμε πως οι 7 παραπέμπθηκαν στον ανακριτή. Τώρα, αυτό που προέχει για την ελληνική αστυνομία είναι να εντοπιστούν όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί στην υπόθεση.
0: Ναι.
15: Η αλήθεια είναι ότι όντως από την πρώτη στιγμή είχε δοθεί η εντύπωση ότι έχουμε να κάνουμε ένα οπαδικό ζήτημα. Ωστόσο, το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εμπλεκόμενων υποστηρίζουν την ίδια ομάδα και μπορούσαν και μάλιστα τις μπλούζες της ίδιας μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας.
0: Ναι, πράγματι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
15: Έχει περιπλέξει πολύ την όλη κατάσταση.
0: Ναι, αυτό είναι μια εκτίμηση τώρα του εισαγγελέα. Τώρα, Σπύρο, επειδή χθες μας συγκλώνησες λίγο με την περιγραφή σου, λέγοντάς μας ότι δεν είχε αναζητηθεί το παλικάρι αυτό. Σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, η οικογένειά του Έμαθε τι συνέβη, σωστά.
15: Είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Είναι μια οικογένεια η οποία ζει χωριστά στο τελευταίο 1,5 χρόνο. Μάλιστα, ο πατέρας, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν είχε γνώση για το περιστατικό μέχρι και αρκετές ώρες μετά όσα συνέβησαν στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας. Όταν ενημερώθηκε, ξέσπασε σε κλάματα, είχε να δει και αρκετό χρονικό διάστημα το παιδί του. Ναι. Την ίδια στιγμή είχαν προκύψει κάποιες πληροφορίες οι οποίες ήθελαν τη μητέρα να αναζητούσε αργά το βράδυ μετά το επεισόδιο το παιδί της. Υπήρχε μια πληροφορία ότι έψαχνε τα νοσοκομεία, ωστόσο δεν μπορώ να αντιληφθώ.
0: Εν τω μεταξύ, Σπύρο, είναι συγκλονισμένοι φυσικά από ό,τι καταλαβαίνουμε και οι γονείς των κατηγορουμένων τώρα της υπόθεσης και μάλιστα κάποιοι από αυτούς εκφράζουν έτσι και τη γνώμη τους ότι δεν είχαν αυτές τις προθέσεις. Προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει, να βρουν μια δικαιολογία στα δικαιολόγητα, Σπύρο.
15: Η αλήθεια είναι, και δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε σε αυτό, η πλειοψηφία των παιδιών δεν είναι από την συγκεκριμένη περιοχή, είναι από τα βόρεια προάστια. Mm. Είναι γόνοι καλών οικογενειών, είναι γνωστών οικογενειών και δυστυχώς αυτό που μπορώ να πω, όχι με μεγάλη βεβαιότητα, αλλά αξίζει να το καταθέσουμε, είναι ότι δεν είχαν εικόνα για το τι έκαναν τα παιδιά του. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι
0: αυτό
15: τόσο από τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις καταθέσεις και αυτό είναι και μια μάστιγα της εποχής μας, καθότι οι γονείς ασχολούνται περισσότερο με τις δουλειές τους, περισσότερο με τις δραστηριότητες τους παρά με τα παιδιά τους και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ένα 17χρονο παιδί, γιατί για παιδί μιλάμε, μαχαίρωσε ένα 15χρονο επίσης παιδί και αυτό κατέληξε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια της Ελισάβετ Θαμοπούλου από το παραπολιτικά.gr τι συμβαίνει εκεί στην Βενεζουέλα. Έχουμε ένα σκηνικό αποκάλυψης μετά το διπλό αυτοχτύπημα του Εγκέλαδου και τα σωστικά συνεργεία φυσικά δίνουν μάχη με το χρόνο για να καταφέρουν να σώσουν όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούν που βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ μου.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Δραματικές ώρες από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Βενεζουέλα ώρα 0. Κορυφώνεται η αγωνία για τους αγνοούμενους. Τουλάχιστον 235 νεκροί και 4.300 τραυματίες. Τις πληγές της λοιπόν εξακολουθεί να μετρά η συγκεκριμένη χώρα μετά το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου, με τα ερείπια να αποτυπώνουν μια διανόητη καταστροφή σε μια χώρα που μαζεύει τα απομεινάρια μιας πολιτικής κρίσης και προσπαθεί να ορθοποδήσει. Χιλιάδες διανυκτέρευσαν στους δρόμους μετά την καταστροφή, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τα σωστικά συνεργεία πραγματοποιούσαν έρευνες στα συντρίμια στο Καράκας. Η Τετάρτη 24 Ιουνίου έχει τη δική της σημειολογία, θα περάσει στις μαύρες σελίδες της ιστορίας της Βενεζουέλας. Εκείνη την ημέρα σημειώθηκε η δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών.
0: Θυμίζουμε που ήταν ημέρα αργίας για τη χώρα.
16: Ναι.
0: Έτσι 6 ώρα το απόγευμα, αυτό το διπλό, το δίδυμο χτύπημα του Εγκέλαδου. Και μάλιστα είναι συγκλονιστικές εικόνες που βλέπουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν ακόμη και με τα χέρια τους, με γυμνά χέρια, να περισσώσουν τους δικούς τους ανθρώπους που ακούγονται οι φωνές κατά από τα συντρίμια. Είναι συγκλονιστικό, πραγματικά συγκλονιστικό.
16: Είναι δραματικές οι ώρες και εκφράζονται εκτιμήσεις και φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός μπορεί να αυξηθεί, μπορεί δηλαδή να υπάρξουν περισσότερα θύματα. Και αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι 39 δευτερόλεπτα μετά την αρχική δόνηση ακολούθησε δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών με επίκεντρο 28 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Γιουμάρε. Πρόκειται λοιπόν για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη Βενεζουέλα από το 1900, στοιχείο που από την πρώτη στιγμή κυκλοφόρησε στα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα. Σε αυτή την τραγική για τη Βενεζουέλα συγκυρία έχει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς την διπλωματία των φυσικών καταστροφών, ειδικότερα τη στήριξη των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ύστερα από μια τεταμένη περίοδο μέχρι την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την ηγεσία. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στρατιωτικά μέσα και εξειδικευμένες ομάδες έρευνας και διάσωσης, ενώ παράλληλα κινητοποίησε συνολικά περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια. Πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, το Μεξικό, η Κίνα και η Ρωσία, προσφέρουν οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την διάσωση των επιζώντων και την ίδια στιγμή η οργάνωση Oxfam ειδοποιεί ότι η καταστροφή ενδέχεται να επιδεινώσει τις ήδη εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης εκατομμυρίων κατοίκων της Βενεζουέλας σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Και να κλείσουμε με ένα άλλο μεγάλο θέμα, με το ζήτημα αυτό του καύσωνα, να πούμε
0: πριν πάμε στον καύσωνα, Ελισάβετ, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση, και αμέσως μετά θα συζητήσουμε λίγο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την θερμοκρασία. Να λέει ο Κοπέρνικος ότι μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης.
17: Τα 7 Ρίχτερ, τα 7,5 Ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες ακριβώς. Όμως οι δύο αυτοί σεισμοί των 7,2 και 7,5 βαθμών ήταν τεράστιοι σεισμοί, συμπλήρωσε αν θέλετε ο ένας σεισμός τον άλλον ως προς την καταστροφή των κτηρίων. Ο πρώτος σεισμός έκανε βλάβες σε μικρού όγκου κτίρια στη γύρω περιοχή, ενώ ο δεύτερος σεισμός έκανε βλάβες, προξένησε βλάβες σε μεγάλο όγκου κτίρια, ψηλά κτίρια, και έτσι λοιπόν είχαμε ένα ευρύτατο φάσμα καταστροφών και από τις δύο σεισμικές δονήσεις.
0: Τώρα σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, με τον επικεφαλής της υπηρεσίας Κοπέρνικους να προειδοποιεί ότι το φράγμα των 50 βαθμών Κελσίου είναι πλέον θέμα χρόνου να σπάσει. Έχουμε δυστυχώς νέους θανάτους. Χωρίς ρεύμα είναι πάρα πολλές μεγάλες πόλεις και έχουμε φυσικά παράταση του κόκκινου συναγερμού, Ελισάβετ.
16: Όπως λέμε, παράταση του κόκκινου συναγερμού, καύσωνα σοκ στην Ευρώπη. Αυτή είναι η τίτλη που βλέπουμε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. 50 βαθμοί Κελσίου, μέχρι και 50 βαθμοί Κελσίου στο έδαφος, κλειστά σχολεία, πυρηνικοί αντιδραστήρες και εκτός και φόβοι για νεκρούς. Εκτός από όλα αυτά που επισημάνομαι, η Ευρώπη δοκιμάζεται από ακραίο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Όπως είπαμε, σχολεία κλείνουν ή αλλάζουν ωράριο, νοσοκομεία πιέζονται, ποτάμια υπερθερμαίνονται, πυρηνικοί αντιδραστήρες βγαίνουν προσωρινά εκτός λειτουργίας, ενώ σε χώρες όπως η Ισπανία καταγράφονται εκατοντάδες θάνατοι που συνδέονται με την ακραία ζέστη. Βέβαια, το πιο σημαντικό και εστιάζουμε τώρα εκεί είναι ο φωνικός καύσωνας και το πώς πλήττει τη Γαλλία εκτός από την Ισπανία. Συγκεκριμένα, αξίζει
0: να επισημάνουμε. Έχουμε επίσης περισσότερους 55 πνιγμούς μέχρι στιγμής.
16: Αυτό είναι ένα μεγάλο έτσι ζήτημα. Ο αριθμός των νεκρών από πνιγμών στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπου τα 2/3 της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό, ανήλθε σε 55, όπως ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Περισσότεροι από 51% εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αφόρητα υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που τους οδηγεί ιδίως τους νέους στο να αναζητήσουν δροσιά πηγαίνοντας για κολύμπη, μεταξύ άλλων σε επικίνδυνα σημεία ή όπου δεν υπάρχει επίβλεψη. Και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα που επισημαίνεται. Την ίδια ώρα είναι σε ισχύ η απαγόρευση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε από την Πέμπτη το μεσημέρι και ισχύει και για σήμερα Παρασκευή.
0: Εν τω μεταξύ, στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε πολλά καρδιακά επεισόδια, ακριβώς διότι η χώρα αυτή δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοιες θερμοκρασίες και δεν υπάρχουν κλιματιζόμενοι χώροι, έτσι. Φανταστείτε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία να έχει 37-38 βαθμούς Κελσίου, μια χώρα που ακόμα και τους θερινούς μήνες το ανώτερο που έφτανε ήταν γύρω στους 26 βαθμούς.
16: Ακριβώς, πόσο μάλλον τον Ιούνιο. Και να μιλήσουμε έτσι, είναι αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο που είναι γνωστός ο Mega Block, ευθύνεται για το κύμα ζέστης που επηρεάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Το Mega Block επιτρέπει την εισρωή πολύ θερμών αερίων μαζών από τη Σαχάρα προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, διατηρώντας τις θερμοκρασίες υψηλές για αρκετές ημέρες. Για να δούμε πώς θα κυλήσει όλη αυτή η κατάσταση, Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ.
18: Συμβαίνει τώρα.
0: Πριν συνεχίσουμε το δελτίο μας, να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρυπόλος, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στο σταθμό Διοδίων Σπαθοβουνίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει σημειωθεί μια καραμπόλα, στην οποία έχουν εμπλακεί 4 αυτοκίνητα. Μάλιστα, υπάρχει και ένα ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ. Υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στις επιχειρήσεις εκεί της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Υπάρχουν τραυματίες, αυτό λένε οι πρώτες μας πληροφορίες, και μάλιστα έχουν σπεύσει εκεί ήδη 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, έχουν παραλάβει τους τραυματίες και τους μεταφέρουν αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο στην Κόρινθο. Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις λόγω του συγκεκριμένου ατυχήματος. Για ό,τι νεότερο φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι πατάει γκάζι στις επενδύσεις ο Άκτορ με κεφάλαιο 1 δισεκατομμυρίου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι, ανακοινώθηκε χθες η διπλή κίνηση, γιατί έχουμε μια ομολογιακή έκπτωση 300 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα συνοδευτεί με μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ, και τα δύο μαζί αφήνουν περίπου το ποσό που ανέφερε σε 1 δις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ανέφερε και ο κ. Εξάρχου, σε ενημερωτική εκδήλωση που είχε με δημοσιογράφους και το επανέλαβε και σήμερα, ενημερώνοντας τους αναλυτές των χρηματιστηριακών οίκων, ότι και οι δύο εκδόσεις είναι καλυμμένες από μεγάλους ξένους χρηματοοικονομικούς οίκους, κάτι το οποίο δείχνει την εμπιστοσύνη που έχει το χρηματοοικονομικό σύστημα στο αναπτυξιακό όραμα της εταιρείας, και λειτουργεί και ως εχέγγυο για την προσέλκυση ισχυρών ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων, το οποίο είναι ζητούμενο για τον όμιλο, το να διευρύνει και να εμπλουτίσει τη μετοχική του βάση. Πληροφορίες μας αναφέρουν μάλιστα ότι με αφορμή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα εισέλθουν στον τοπικό κεφάλαιο του ομίλου Άκτορ τουλάχιστον 2 ηχηρά ξένα ονόματα, ξένα μεγάλα θεσμικά funds, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό ότι διατηρείται πλήρως η εμπιστοσύνη και των υφιστάμενων βασικών μετόχων, οι οποίοι, όπως είπε ο κ. Εξάρχου, θα βάλουν στην αύξηση 300 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, τα χρήματα, όπως εξήγησε ο κ. Εξάρχου, θα χρησιμοποιηθούν για να επιταχυνθεί ο μετασχηματισμός που ήδη συντελείται στον όμιλο Άκτορ από έναν όμιλο που ήταν κυρίως εστιασμένος στις κατασκευές, σε έναν καθετοποιημένο όμιλο με πάρα πολύ ισχυρή παρουσία σε 3 πυλώνες, σε ενέργεια, σε παραχωρήσεις, κατασκευές και στο LNG, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Το σκέλος του LNG μάλιστα δεν έχει απλά επιχειρηματικό πρόσημο, αλλά έχει και εθνικό. Στο μέτρο που μιλάμε για την προμήθεια αμερικανικού LNG, τις συμφωνίες αυτές και την ευρύτερη αξιοποίηση του κάθε του διαδρόμου, οι οποίες μεταξύ άλλων θα χρηματοδοτηθούν και με τα ποσά από αυτή την αύξηση, αλλά κυρίως μπαίνει πλέον στο τραπέζι, το είπε επίσημα ο κ. Εξάρχου χθες, το είχε υπονοήσει και την προηγούμενη μέρα, την προηγούμενη συνέντευξη που είχε κάνει τον κ. Ψηφαρά, μπαίνει πλέον στο τραπέζι και το θέμα ενός δεύτερου τερματικού LNG στην Ελλάδα, ενώ και το θέμα ενός

0: για τα δίκτυα, ενός ευρύτερης πρωτοβουλίας που έχει προτείνει η Κομισιόν, η οποία μάλιστα έχει έντονο ελληνικό πρόσημο, γιατί αυτή η συζήτηση, να υπενθυμίσουμε, ότι ξεκίνησε το 2023 με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτοί πρώτοι έθεσαν το θέμα της ενίσχυσης των διασυνδέσεων σε όλη την Ευρώπη, το να έχουμε πιο πολύ χρηματοδότηση ευρωπαϊκή για τα δίκτυα, το να υπάρχει κεντρικό σχεδιασμός και να μην υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός που βλέπουμε σήμερα. Ναι. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πακέτο συζητείται και υπάρχουν και εκφράζονται σοβαρές ελπίδες ότι θα εγκριθεί. Θα έχουμε σε πρώτη φάση, αν όλα πάνε καλά, την πολιτική συμφωνία των 27 που θα έχουν μια ενιαία θέση, ώστε να προσέλθουν μετά τις διαπραγματεύσεις γι' αυτό με το Ευρωκοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως δήλωσε λοιπόν ο κ. Παπασταύρου, ανέδειξε ακριβώς τη σημασία αυτής της συνεδρίασης, γιατί όπως είπε, έρθει επιτέλους η ώρα των αποφάσεων. Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε κεντρικό σχεδιασμό που θα επιτρέψει, όπως είπες και εσύ, να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 αγορές ξεχωριστές. Αυτό αφορά και ιδιαίτερα την Ελλάδα, να πούμε, διότι το θέμα των περιορισμένων διασυνδέσεων που έχει η ελληνική αγορά, που έχει μικρές διασυνδέσεις σε σχέση με άλλες περιοχές κεντρικής Ευρώπης, ήταν και ένας από τους παράγοντες όπου τα προηγούμενα χρόνια, όταν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, βλέπαμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των χοντρεμπορικών τιμών, οι οποίες στη συνέχεια μετακυλούνταν στη λιανική. Δεν είναι ενωπές ακόμα οι μνήμες από τα σοκ τιμών που είχαμε το καλοκαίρι του 2024 και το χειμώνα που ακολούθησε. Οπότε, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι κάτι που μας αφορά όλους. Είναι ζήτημα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα και τη συνεχή της Ευρώπης, καθώς θα επιτρέψει ακριβώς να περιοριστούν οι αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών μελών. Και όπως είπε, για να ολοκληρώσω, Έλλη, ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επενδύει σταθερά από το 2019 στα δίκτυα και τις συνδέσεις και επενθύμησε μάλιστα ότι μόλις πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ, του Εθνικού Διαχειριστή της Ελλάδας, ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, που θα επιτρέψει ακριβώς την ολοκλήρωση μια σειρά πολύ σημαντικών διασυνδέσεων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε μιλάμε ουσιαστικά για μια έμπρακτη εφαρμογή στην Ελλάδα, στην πράξη αυτής της ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
2: Πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι 27 κατακαιρματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
1: Πακέτο 7 παρεμβάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο την στήριξη των επαγγελματικών ελιάν που πλήττονται πραγματικά, διότι τα δίχτυα τους φαγώνονται από τον λαγοκέφαλο. 5,33 ευρώ, αυτή είναι η τιμή που δίνει το Υπουργείο. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο, θα χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους και φυσικά προβλέπεται να ενισχυθούν οι αλλοίες και με το πετρέλαιό τους, με την τιμή του πετρελαίου. Και βεβαίως να δούμε τώρα τι θα συμβεί και με τις υπόλοιπες περιοχές. Αρχικά θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, όπου εκεί, όπως φαίνεται, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, στη δημόσια τηλεόραση, αλλά και τι δήλωσε ο κύριος Νίκος Σπετάκης, αλιέας από την Χερσόνησο της Κρήτης, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.
3: Ξεκινάμε πλέον την πιλωτική δράση στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με καθαρή αμοιβή προς τους επαγγελματίες του ξεκαθαρίζουμε αλιείς έως 5,33 ευρώ το κιλό. Μια πιλωτική δράση, όπως είπε και ο Υπουργός ο κ. Σχοινάς, η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της. Πάμε λοιπόν με αυτά τα βήματα στις περιοχές τις συγκεκριμένες που υπάρχει πραγματικά επιστημονικά, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει υπερπληθυσμός, υπάρχει μεγάλος αριθμός του συγκεκριμένου ψαριού, του λαγοκέφαλου, και βεβαίως μετά θα προχωρήσουμε σε ευρύτερη εφαρμογή αυτού του μέτρου στήριξης.
4: Η θεωρία είναι ότι για να γίνει κάτι αμπουσαγής, να τους αγιεύσουμε, δηλαδή να προσπαθήσουμε να τους πιάσουμε, πρέπει να μας δώσει κίνητρα να πάρουμε εργαλεία καινούργια. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι με τα εργαλεία τα δικά μας τα ψάρια φεύγουν. Η τιμή για αρχή είναι καλό, αλλά αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνει πριν 15 χρόνια, όχι τώρα. Τώρα είναι αργά. Τώρα έχουν εδώ η Κρήτη, δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ. Μεγάλο πρόβλημα είναι η Κρήτη. Ακόμα δεν έχει πάει πάνω, δεν ξέρω αν έχει πάει, ακούω ότι έχει στην Πελοπόννησο, έχουν πάει νότιο Αιγαίο. Όσο ζεσταίνουν τα νερά, τα ψάρια θα πάνε.

0: πιο βόρεια.
1: Άμα να αλλάξουμε θέμα, πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Βενιζέλου να δούμε τι συμβαίνει με το πρόγραμμα. Προλαμβάνω, αφορά 40.000 παχύσαρκους. 30 Ιουνίου λήγει το πρόγραμμα αυτό, αλλά υπάρχει μια πρόθεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε από το αρμόδιο Υπουργείο, να συνεχιστεί και να μην μείνουν ξεκρέμαστοι οι άνθρωποι αυτοί. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι από εκείνες τις φορές που σπάνε τα τηλέφωνα για να μάθει ο κόσμος τι θα συμβεί με τη δωρεά χορήγηση των καινοτόμων φαρμάκων για την παχυσαρκία, τα οποία είναι πανάκριβα και δίνονται δωρεάν στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας ενηλίκων. Όμως το προλαμβάνω ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου, την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, αυτή τη στιγμή γίνεται αγώνας δρόμου στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου η πολιτική ηγεσία να εξασφαλίσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους 40.000 περίπου κατοίκους της χώρας μας, συνανθρώπους μας, να συνεχίσουν να παίρνουν δωρεάν τα φαρμακά τους για την παχυσαρκία και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεδομένου ότι από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει πάλι με εθνικούς πόρους, χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους, το προλαμβάνω.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι προκαλεί σοκ το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη Λάρισα, στο οποίο ένας 50χρονος καταγράφει και μεταδίδει ζωντανά μέσω Facebook την ομοιρία της πρώην σύζυγου του. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
2: Μιλάμε, Έρη, για ένα εξωφρενικό περιστατικό.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα παίρνει νέα ηθικέθημα και δεν ξέρω μήπως προκαλέσει μιμητισμούς. Καλό είναι να μην μπλέξουμε τα τέτοιες διαδικασίες. Έχουμε ένα περιστατικό λοιπόν με ένα 50χρονο άντρα.
1: Ναι. Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Σπύρο, μόνο δεν ξέρω αν μετακινείσαι ή έχεις hands free.
2: Γιατί... είναι καλύτερη τώρα η...
1: Ναι, τώρα σε ακούμε, ναι. Καλύτερα.
2: Ο συγκεκριμένος άντρας λοιπόν, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, επισκέφτηκε το σπίτι της πρώην συζύγου του, η οποία έχει ασκήσει σε βάρος του ασφαλιστικά μέτρα. Ο συγκεκριμένος άντρας λοιπόν, με το ένα χέρι κρατούσε ένα μπιτόνι και ένα τεκούρι και με το άλλο είχε το κινητό του, όπου έκανε ζωντανή μια διαδικασία ομοιρίας της ίδιας της μητέρας των παιδιών του. Καταλαβαίνει κανείς, η γυναίκα ήταν σαστισμένη προς αυτό το θέμα, φοβόταν για τη ζωή της, χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να πάψει η ομοιρία και μάλιστα μετά από πολλές ώρες και διαπραγματεύσεις εκεί στο κέντρο της πόλης της Λάρισας επενέβη ένας αστυνομικός, ο οποίος είναι και γνωστός του συγκεκριμένου άντρα, φίλος του από παλιά. Ναι. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός προσπάθησε να τον πείσει για να αφήσει την γυναίκα ήσυχη και να τον πείσει ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν τον οδηγεί πουθενά. Μάλιστα πριν από λίγο ενημερωθήκαμε από πηγές από το δικαστικό ρεπορτάζ πως ο συγκεκριμένος άντρας πέρασε το αυτόφορο και οδηγήθηκε στη φυλακή για 2 μήνες. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να κρίνει αυτήν την απόφαση, αν είναι δίκαιη ή άδικη. Ωστόσο, ένας άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορεί με ένα μπιτόνι έφλεκτο υγρό και με ένα τσεκούρι.
1: Είναι δυνάμει δολοφόνος.
2: Έχουμε ακούσει τα πάντα.
1: Ναι. Είναι ενδυνάμει γυναικοκτόνος, ενδυνάμει δολοφόνος, ξεκάθαρα.
2: Συγχωρέστε τον τόνο της φωνής μου, αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτά τα πράγματα θέλουμε να σταματήσουν να συμβαίνουν για να μην μετράμε κάθε φορά γυναίκες που φεύγουν από τη ζωή. Είναι περιττό να ακούμε ότι ήθελα να δω τα παιδιά μου, ήθελα να κάνω οτιδήποτε. Υπάρχουν άλλοι τρόποι και όχι να καταφεύγουμε πέρα από τα άκρα για να πετύχουμε τους σκοπούς μας. Έτσι. Ο συγκεκριμένος λοιπόν οδηγήθηκε στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες. Όπως αποφάνει το φορό το δικαστήριο και μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια αυτής της υπόθεσης, γιατί δυστυχώς κάτι μου λέει ότι όταν ξεκινάμε με τέτοιες ιστορίες πολύ δύσκολα.
1: Μακάρι να διαψευστείς, Σπύρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το κύκλωμα ναρκωτικών στην Μύκονο. Είχαμε και συλλήψεις μάλιστα.
2: Είναι μια υπόθεση η οποία απασχολεί την δίωξη ναρκωτικών από τον περασμένο Απρίλιο. Ένας γνωστός στις αρχές ονόματι Μανώλης, αυτό είναι το προσωνύμιο του, είναι ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα στη διακίνηση ναρκωτικών, δηλαδή παλιός νόμιμος της δίωξης. Φέρεται πως είχε άλλες βλέψεις, ήθελα να μεταφέρει την επιχείρηση στην Μύκονο και το έκανε με βιτρίνα μια εταιρεία η οποία χρησιμοποιούσε πολυτελή βανάκια προκειμένου να μεταφέρει τουρίστες σε διάφορα πολυτελή μέλη, μέρη της Κορινθού. Η αστυνομική λοιπόν μετά από παρακολουθήσεις, μετά από επισυνδέσεις, νόμιμες επισυνδέσεις, κατάφεραν και έφτασαν στα ίχνη του, τον συνέλαβαν τόσο εκείνον όσο και την Ρουμάνα σύντροφό του, αλλά και ακόμα 4 άτομα οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. 700.000 ευρώ είναι το προσδοκόμενο όφελος από τα ναρκωτικά που βρέθηκαν σε καβάτζες, σε πολυτελείς καβάτζες, σε βίλες, δηλαδή με πισίνες, εκεί τις χρησιμοποιούσε ως καβάτζες ο συγκεκριμένος. Τουλάχιστον 2 κιλά ναρκωτικών κοκαίνης, άλλα πολύ σημαντική ποσότητα και ροζ κοκαίνης, η οποία γίνεται της μόδας το τελευταίο διάστημα στα κοσμοπολίτικα πάρτι. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει γαργαλίσει, θα λέγαμε, την ελληνική αστυνομία, καθότι το τελευταίο διάστημα, λόγω και του καλοκαιριού, το βάρος της προσοχής μεταφέρεται όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών τόσο στη Μύκονο αλλά και σε άλλα νησιά, λόγω και του αγοραστικού ενδιαφέροντος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Αθλητικές ειδήσεις με τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Όλα τα νεότερα λοιπόν για τον Μουντιάλ, για όσους πέρασαν στην επόμενη φάση των 32. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Ήδη έχουν πάρει την πρόκριση φάση των 32. Η Γερμανία, η Ακτήλε Φαντοστού, το Μεξικό, η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Ελβετία, και γνωρίζουμε επίσης και 4 ζευγάρια της φάσης των 32. Είναι το Νότια Αφρική, Καναδάς, Ολλανδία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Βοσνία και Βραζιλία, Ιαπωνία. Για σήμερα, για απόψε για την ακρίβεια και μέχρι τα ξημερώματα έτσι, ναι, έχουμε 6 παιχνίδια. Στις 10 η ώρα Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία, Γαλλία. Στις 3 τα ξημερώματα Πράσινο Ακροτήριο, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουά, Ισπανία, το ντέρμπι, που και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη να περάσουν στην επόμενη φάση. Στις 6 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Αφήνουμε ελπίσει το ποδοσφαιρικό πάτη, το παγκόσμιο, και να πάμε στο δικό μας. Ναι. Το πάτη, το μεταγραφικό.
1: Έχουμε μεταγραφικά νέα.
3: Ναι, έχουμε και πάρα πολλά. Οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές. Κυρίως αφορούν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό σε αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τους πράσινους. Να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ήρθαν στη συμφωνία με τον Έλμιν Ραστόντερ, έναν επιθετικό ο οποίος ανήκει στην Τούν, είναι 24 ετών. Υπήρχε μια συμφωνία καταρχήν με τις όλες τις επεκόμενες πλευρές τις προηγούμενες μέρες, αλλά σήμερα αυτό επιβεβαιώθηκε. Αναμένουμε τα επίσημα λοιπόν και το πότε θα έρθει ο παίχτης στην Αθήνα για τα δικαστικά. Mm-hmm. Επίσης η Πράσινη λέγεται ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανακοινώσει και την απόκτηση του Στεφάν Ντε Φράιν. Είναι 34 ετών, στόπερ, Ολλανδός, πάρα πολύ έμπειρος. Ήταν να πάει και στο Μουντιάλ, αλλά τελικά κόπηκε από την προεπιλογή. Ο Παναθηναϊκός πάλευε πολύ αυτή τη μεταγραφή και είναι έτοιμος να την κάνει. Να περάσουμε και στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι ετοιμάζεται να κάνει 3 μεταγραφές μέσα από το Κύριακο. Η μία από αυτές είναι του Μπάλσα Πόποβιτς, είναι 25 ετών, τερματοφύλακας από τον Ερυθρό Αστέρα. Η άλλη περίπτωση είναι του Ζωέλ Ρόκα, είναι 21 ετών, εξτρέμ από την Χιρόνα, ένα παίχτη τον οποίο παλεύει πολύ καιρό ο Ολυμπιακός και έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και τον θέλει και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρτ. Και η τελευταία περίπτωση για τον Ολυμπιακό έχει να κάνει με μια επιστροφή, θα λέγαμε καλύτερα, αυτή του Νταβίτ Κάρμο, έτσι, του 26χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος δουλεύεται για να έρθει από την Νότιχαμ με μεταγραφή, με τη σχέση που υπάρχει, που γνωρίζουμε όλοι την Νότιχαμ και το Ολυμπιακό, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο συγκεκριμένος, το υπενθυμίζω, ήταν και από τους κορυφαίους που είχε στο Ολυμπιακό το 2024, όταν κατακτήθηκε το Conference League, είχε να τον πει εξαιρετικές εμφανίσεις, συγγνώμη, και στο τελευταίο λεπτό της παράτασης είχε κάνει μια προβολή όπου κράτησε το 1-0 για τους Ερυθρόλευκους και έδωσε και αυτός τη βοήθειά του για να κατεκτεί ο τίτλος.
1: Και φυσικά, Αλέξανδρε, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος παραμένει στο τιμόνι του Ολυμπιακού μέχρι το 29.
3: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Έρη, έγινε και αυτό χθες αργά το βράδυ, απόλυτο δίκαιο. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας λοιπόν ανανέωσε με τους Ερυθρόλευκους, ήταν κάτι που λεγόταν, αλλά τουλάχιστον περιμέναμε τα επίσημα, έγινε και αυτό. Είπε ότι έμεινε στο σπίτι του, είπε ότι είναι πεινασμένος για να πάρει πάρα πολλούς τίτλους ακόμα, ότι να φτιάξει μια επίσης νέα δυνατή ομάδα και την νέα χρονιά. Αναφέρθηκε στο πόσο αγαπάει τον Ολυμπιακό. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι φίλος, είναι ο παδός του Ολυμπιακού, και αυτό το τόνισε για μια ακόμα φορά, μια ακόμα κίνηση των αδελφών Αγγελόπουλου για την ομάδα. Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει λοιπόν και τον Εζάν Μοντέρο, έτσι ήταν, είναι ο γκάρ της Βαλένθια, ο οποίος διέπρεψε και στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος και βοήθησε τους Βαλενθιάνους να κατακτήσουν το πρωτάθλημα κοντά στην Μπαρτσελόνα και αναδείχθηκε και MVP. Και επίσης θα πάρει και τον γκάρ Μακιντάιρ από τον Ιστό Αστρά. Καταλαβαίνει σέρι ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο δυνατός μια χρονιά από ότι ήταν αυτή που τελείωσε, όπου κατέκτησε τη EuroLeague και πήρε και το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Θα είναι μια χρονιά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Η ώρα είναι 3.
6: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
7: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και η νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
13: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρές και χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή Παρασκευή. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξανάκης.
0: Και η κυρία... Έλα, μίλα. Αυτοσυστήσου.
2: Ο Άγγελος!
0: Φώναξε πιο δυνατά, παιδάκι. Μην είναι μακριά το μικρόφωνο.
1: Ο Άγγελος λέει, αλλά δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω.
0: Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη εδώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Που σχετίζεται με την παρουσία στους δρόμους, αν βλέπετε κάτι, αν δεν δουλεύει κανένα φανάρι και όλα τα υπόλοιπα.
1: Κυρία Ελένη Τάγκα.
0: Κυρία Ελένη Τάγκα, το είπαμε στο 2-11-10-80-8-80. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές και Παναγιώτης Κάσιος στα ηχητικά. Λοιπόν, είπε ο κύριος Βασίλης, Παρασκευή είναι σήμερα, 26 του μηνός. Πλησιάζουμε προς το τέλος του μηνός. Ζέστη αρκετή, αλλά τι να πούνε στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Έλατε.
0: Κοντεύουν τους 300 νεκροί. 200 μαζεμένοι ήταν στην Ισπανία που δεν τους είχαν δημοσιοποιήσει. Ήταν από Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και βγάλανε μια λίστα χθες το μεσημέρι. 212 νεκροί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ξέρεις, άμεσα ή έμεσα, από θερμοπληξίες μέχρι από καρδιολογικά, μέχρι από πνιγμούς κλπ. Για την Ισπανία, που δεν μιλάμε για μια χώρα, δεν είναι Σουηδία, Φιλανδία συνήθως. Η Ισπανία είναι μια χώρα που κάνει ζέστη πολύ.
1: Έχει και θάλασσα.
0: Έχει θάλασσα, πολύ σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και συνεχίζεται και δεν θα σταματήσει. Δηλαδή θα χτυπήσει και σήμερα η χώρα που θα χτυπηθεί πιο έντονα, επειδή μας ακούνε κιόλας εκεί, καλημέρα Στέφανε, αν μας ακούς, είναι η Γερμανία, που θα φτάσει, λέει, η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές του 42 βαθμούς. Εν τω μεταξύ, αν έχει και υγρασία, αντιλαμβάνεσαι, με 42 βαθμούς, 42 θα είναι σαν 55. Ναι. Θα ψήνονται οι άνθρωποι. Έβλεπα χθες σε ένα ρεπορτάζ τηλεοπτικό για τον καύσωνα, τον ευρωπαϊκό, μια κυρία η οποία έλεγε, ήταν νομίζω στην Γαλλία ή κάπου αλλού, και έλεγε, ήμασταν στην Ελλάδα, αλλά δεν ήταν έτσι, λέει, ήταν δροσερά στην Ελλάδα. Και λέω, τι ζούμε, Χριστέ μου, ζούμε την περίοδο που θα πηγαίνουν σε βόρειες χώρες και θα λένε, η Ελλάδα ήταν πιο δροσερή από εμάς.
1: Δύο θέματα από τη χθεσινή εκπομπή που είχαν λίγο έτσι συζήτηση. Το πρώτο ήταν, και να πούμε ότι ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, ο κύριος Θήμιος Λιμπερόπουλος, μας ενημέρωσε ότι εξετάζει να κάνει αγωγή στον κύριο Κερανάκη για το όσα του είπε, ότι είναι εκπρόσωπος των Μαντράδων, και ζήτησε να βγει στην εκπομπή να απαντήσει από την επόμενη εβδομάδα, φαντάζομαι.
0: Θα το βγάλουμε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Να τον ρωτήσω πόσες αγωγές έχει φάει που έχει πει τον κύριο Κερανάκη εκπρόσωπο συμφερόντων συγκεκριμένων, αν το έχει κάνει καμιά αγωγή.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχει πει το ίδιο καμιά δεκαετία 20 φορές στον αέρα. Ναι.
1: Και ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης απαντά στην Άννα Διαμαντοπούλου για τα όσα της είπε.
0: Ποιος είναι ο τόσο γνωστός.
1: Είναι τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω, μπερδεύω τον Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ
0: πάνω,
1: της Ελλάς, που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ τη μία μέρα, υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, ήταν προστασίας του πολίτη τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ επίσης, και είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, τον ταύτισε με την κυβέρνηση Σαμαρά, γιατί ήταν γενικός γραμματέας και είχε παραμείνει από την προηγούμενη κυβέρνηση, και λέει στη δήλωση που μας ήρθε μόλις τώρα, ευχαριστώ την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου για το σχόλιο της στα παραπολιτικά 90,1 περιφερόμενη ταύτισή μου με την κυβέρνηση Σαμαρά, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να εκφράσω κάποιες σκέψεις. Ήμουν γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 2009 με τον πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου και παρήμεινα και στη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νουδού Δημάρ, με συνολική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, που τότε πρόεδρο του είχε τον Βαγγέλη Βενιζέλο, γραμματέα τον Νίκο Ανδρουλάκη και βουλευτή τον Γιώργο Παπανδρέου. Ήταν κατά την παράδοξη λογική της και ο Νίκος Ανδρουλάκης με την τότε ιδιότητά του όργανο του κ. Σαμαρά. Απορώ πως η κυρία Διαμαντοπούλου χάνει το ευρωπαϊκό τάκτη και διαχέει fake news, που πήγε ο κοσμοπολιτισμός της και γιατί εγκαταλείπει το δυτικό ορθολογισμό της κλπ. Κλπ. Η αντίδραση του κ. Σκανδάμη που επίσης την μεταδίδουμε.
0: Λοιπόν, σε ένα νέο το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο ως διεθνής είδηση, που έρχεται από τη Βενεζουέλα, έχουν φτάσει τους 35.000 οι αγνοούμενοι, όπου ο απολογισμός των νεκρών είναι πολύ μικρός. Είναι περίπου 250-260 άτομα, 270. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνει τόσους. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι θαμμένοι κατά από ερήπια, και όχι μόνο στις εκείνες πόλεις.
1: Ναι, γιατί λες νεκρός όταν
0: τον βρουν.
1: Όταν τον βρει. Και εδώ οι Αμερικάνοι μιλάνε για 100.000.
0: Ναι, χθες υπήρξε ένας αριθμός 100.000, σήμερα μιλάνε για, άκουσα στο δωτήριο για 35.000. Όσο και να είναι, 250 νεκροί αποκλείται να είναι με την εικόνα που είδαμε. Κτίρια ολόκληρα έχουν κατέβει κάτω, πώς να το πω τώρα, σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, έχουν πλακώσει ένας όροφος τον άλλον.
1: Άκουγα, λοιπόν, στο τύριο ότι ήταν περίπου 100 ατομικές βόμβες τα 7,5. Μιλάμε δηλαδή για να πεις όσο το σκέφτομαι και μετά λες ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε την ατάκα του κυρίου Λέκα που μιλάει για αυτό το θέμα, αλλά είναι, την έχουμε, είναι πραγματικά εντυπωσιακή και εγώ έπαθα ένα μικρό σοκ όταν άκουσα. 180 βόμβες Χιροσίμα είπε. Α, το έχουμε, ας το βάλουμε.
3: Τα 7 Ρίχτερ, τα 7,5 Ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες.
0: Τώρα προς 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα και 2 εκατομμύρια δυναμίτς αποκλείεται να έχουν απολογισμό 235 νεκρούς. Είναι φύση αδύνατο.
1: Και σε πόλη όπως είναι το Καράκας, τεράστιο.
0: Και 4.000 τραυματίες. Οι αγνοούμενοι μπορεί να είναι και 40, μπορεί να είναι και 50.000, μπορεί να είναι και 100.000 όπως είπες, εκτίμηση των Αμερικανών. Είναι σε πολύ μεγάλο εύρος ο σεισμός. Πάει βοήθεια διεθνής από παντού, αλλά η βοήθεια ουσιαστικά έχει να κάνει πια με τη διάσωση και με τα τρόφιμα και το νερό που χρειάζονται αυτοί οι οποίοι έχουν επιζήσει. Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές. 7,5 Ρίχτερ διάβαζα χθες ότι ήταν ο σεισμός στη Σαντορίνη που έγινε το 1956. Εντάξει, αλλού, αλλιώς, σε άλλες συνθήκες, έτσι, σε πιο μικρή περιοχή βέβαια. Αλλά ήταν ισοπεδωτικός σεισμός.
1: Ήταν πολυκατοικίες, είναι άλλο
0: πράγμα. Εδώ, ναι, τι πολυκατοικίες να είναι στη Βενεζουέλα. Θέλω να πω, δεν θα είναι και σαν το Αφγανιστάν, αλλά δεν θα είναι και σαν την Ιαπωνία. Ναι, θα είναι, ναι, ούτε σαν και εμάς. Θα είναι, φαντάζομαι, σε.
1: Με δεν θυμάσαι το σεισμό το μεγάλο στην Τουρκία.
0: Στην Τουρκία.
1: Πώς πέφτασαν τρακόμενα.
0: Μετά μαζεύανε τους, αν θυμάμαι καλά, τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες, γιατί κάποια από αυτά τα κτίρια είχαν γίνει μπισκότα ουσιαστικά ήταν. Τέλος πάντων, μακάρι να βοηθήσουν τα σωστικά στην Αγία να σωθούν όσο περισσότερες ανθρώπινες ζωές γίνεται. Όσους μπορούν περισσότερο.
1: Και πάντα είναι ένα θέμα σε αυτό, η αυστηρή αντισεισμική κανονισμή. Η πρόληψη να ετοιμαζόμαστε γι' αυτό.
0: Σε μια χώρα που το 7, χτυπήσω ξύλο, δεν είναι ένα νούμερο το οποίο δεν μπορείς να το ακούσεις.
1: Όχι, ίσα ίσα.
0: Το έχουμε ακούσει το παρελθόν.
1: Και σίγουρα 6,5, 6,7.
0: Και δεν χρειάζεται να φτάσει το 7. Ναι. Είχαμε τρομερούς σεισμούς και με 6, 6,5, με 6 στην Πάρνη θα θυμίζω. 5,9 για την ακρίβεια στην Πάρνη, αν θυμάμαι καλά. Νεκρούς στο Λεκανοπέδιο. Είχαμε τους σεισμούς της Καλαμάτας, τους σεισμούς των Γρεβενών.
1: Με ευτύχημα ότι περισσότεροι από αυτούς τους σεισμούς πάνω από 6 γίνονται σε θαλάσσιες περιοχές και επηρεάζουν πολύ λιγότερο αν γίνονται πάνω στην.
0: Και επίσης με ένα άλλο ευτύχημα ότι από το 99 και μετά τουλάχιστον τα κτίρια χτίζονται με ένα πολύ αυστηρό πια αντισεισμικό κανονισμό, το οποίο μας κάνει να εμπιστευόμαστε αυτά τα κτίρια, τουλάχιστον τα πιο καινούργια.
1: Γιατί τα πιο παλιά 90% είναι παλιά, πάνω από 50 χρόνια.
0: Είναι παλιά. Και υπάρχουν κάποιες παλιές καλές κατασκευές, αλλά δεν θα είναι όλες καλές κατασκευές, είναι βέβαιο αυτό.
1: Εκεί στην Κεσαριανή που ζω λένε ότι τα εργατικές πολυκατοικίες, τρεις ορόφοι τώρα τι θα είναι, δεν έχουν σαν σέρκιο οτιδήποτε. Οπότε είναι πολύ πιο, πιο ανθεκτικές.
0: Αυτό, γιατί χτίζονταν με βάσει προδιαγραφές που ήταν γερές ακριβώς και είναι και πιο χαμηλές. Τώρα τα υψηλά κτίρια, τα καινούργια, είναι ακόμη πιο ασφαλή γιατί έχουν ταλάντωση, ταλαντώνονται. Και όσο πιο πολύ ταλαντώνεται ένα κτίριο, κουνιέται περισσότερο δηλαδή, τόσο πιο ασφαλές θεωρητικά είναι. Γι' αυτό που λέμε στην Ιαπωνία σεισμούς και βλέπουμε πώς πάνε τα κτίρια τα πολυόρφα που πηγαίνουν και έρχονται, αλλά δεν πέφτουν. Ναι. Τέλος πάντων,
1: Αντώνης Παπαργύρης, GPO, αύριο στα παραπολιτικά, πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση.
0: Ναι, μια πολύ ενδιαφέρουσα
1: αλλά
0: δημοσκόπηση, δεν την ξέρετε?
1: Όχι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κουνιάς τα ξέρω αυτά, εμείς που ξέρουμε.
0: Σωστά. Και να ξέρετε.
1: Αλλά γενικώς υπάρχει μια τάση, λέει, το νέο κύμα δημοσκοπήσεων να έχει μια συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και εισρωές από το ΠΑΣΟΚ. Άρα έχει μια αύξηση μίνιμουμ, γιατί έχει και η ΜΑΡΚ, έρχεται και η MRB που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά.
0: Και θα γίνει Ιούλιο, είπες τα.
1: 6 Ιουλίου. Ναι. Έχει μια μονάδα μίνιμουμ αύξηση. Καθιερώνεται με αύξηση η Ελλάδα του κ. Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Έχει ελαφρά πτώση το ΠΑΣΟΚ τρίτο και έχει σοβαρά προβλήματα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Για να σκέψω ο Πετρουλάκης.
0: Και είναι γνωστός κόσμος.
1: Είναι πιο βασική. Έχει ένα σκίτσο ο Ανδρέας Πετρουλάκης στην Καθημερινή σήμερα. Τρέχει ένας στην κυρία Καριστιανού που κάθεται στο γραφείο της. Λέει: Πρόεδρε Καριστιανού, κάποιοι ρίχνουν στα στελέχη μας τη μυστική ουσία εξαφανιζόλιο.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη για το γέλιο που έβγαλε. Είναι καλό.
1: Το σκίτσο είναι για να γελά.
0: Στο έχω πει καιρό και όχι ότι δεν λέμε καμία σοφία, δεν είπα καμία σοφία, νομίζω δεν διαφώνησε. Τον στόπα και το λένε και άλλοι ότι η εμφάνιση, επανεμφάνιση Τσίπρα, έτσι, είναι βέβαιο πως θα δημιουργήσει ρεύμα υπέρ αυτού και θα δημιουργήσει και αντισύσπηρωση, γιατί δεν είναι μακριά η εποχή του αντισύριζα με τόπου. Ακόμα και σήμερα πριν από λίγο είπε ο κύριο για το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και μέρα το δικό μου πάει γλώσσα, δηλαδή πάει και λέει ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια το ενδιαφέρον είναι ότι η άλλη πλευρά, θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπά σήμερα μαζί μας. Χθες το Πολιτική Γραμματεία, από αυτά που είδα εγώ, δεν έχω κάνει πρωτογενές ρεπορτάζ, από αυτά που διάβασα όμως λεπτομερώς από συναδέλφους έγκυρους, όπως και εσύ, καταλαβαίνω ότι η άλλη πλευρά έχει αποφασίσει πως θα κατέβει στις εκλογές, είτε με το σχήμα που θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε με κάτι άλλο πάντως.
1: Επειδή θα έχουμε τον κύριο Παπά να πούμε μόνο το εξής.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ότι ο κύριος Σταφάμελος τι λέει, να πάμε να διαπραγματευτούμε με τον κύριο Τσίπρα για να, κάνουμε ένα, να συμμετέχουμε σε μια συμπαράταξη. Όλοι μαζί, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το κόμμα Τσίπρα. Η ατυχία για τον κύριο Φάμελο χθες, η τύχη, δεν ξέρω γιατί τελειώσει κάποτε αυτό το μαρτύριο, ήταν να βγει αμέσως μετά στη συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας και να πει καμία συνεργασία και με τίποτα. Όποιος θέλει να παραιτηθεί και να έρθει χωρίς να έχει κανένα.
4: Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα θα μπορούσα να το κάνω. Ανοίγω ένα νέο κύκλο, με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική.
0: Για όποιον δεν κατάλαβε, βάλε και το αμέσως επόμενο. Αυτό. Ενία.
4: Παναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες. Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε
0: ξεκάθαρο
4: εντολή καθαρής λύσης.
0: Είναι η συνέντευξη του Αντώνη Σρόιτερ στον Α, ξεχάσαμε να το πούμε.
1: Στον
0: Αντώνη Σρόιτερ. Και για όποιον δεν κατάλαβε πάλι, πάρτε και αυτό. Αυτό αφορά τα στελέχη τα οποία είναι στην αναμονή και περιμένουν να τους καλέσει ή να μπας να συνοηθούν μαζί του για να συμμετέχουν. Όποιον, για όποιον δεν κατάλαβε, πάρτε και αυτό και θα καταλάβουν και εκείνοι και εμείς. Το
4: δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή, έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
0: Άρα εν ενεργεία βουλευτές δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
4: Δεν θα, είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν.
0: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτή τη συνέντευξη πιο πολύ για να κλείσει το θέμα αυτό παρά για να δημιουργήσει το κομμάτι του αντιπολιτευτικό κλπ. Γιατί υπάρχουν σκοπιμότητες συνεντεύξεις. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας, να πω εγώ τι κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα ότι είπε, παιδιά, κλείστε αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας με κανένα ΣΥΡΙΖΑ και με κανέναν άλλον προεκλογικά. Μετεκλογικά θα δούμε αν χρειαστεί. Αλλά λέει ότι αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, αν είμαι πρώτος και αυτοδύναμος, εντάξει, αν δεν είμαι
1: και δεν τα βρούμε,
0: δεν τα βρούμε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και όσοι είναι τώρα βουλευτές, από αυτό μόνο η κυρία Χτσιόγλου εξαιρείται, η οποία έχει παραιτηθεί από, και από βουλευτές και από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πριν το Σεπτέμβριο λίγο.
0: Ναι, και για να το λες κατά ξέρεις, ναι. Άρα βγάζω την κυρία Χτσιόγλου, όλοι οι υπόλοιποι νυν βουλευτές, τους λέει πρώτον παραιτηθείτε από τη Βουλή και το ότι θα παραιτηθείτε δεν σημαίνει ότι σας εγγύω με θέση που θα σας περιμένει. Μέλη θα γίνετε του κόμματος. Ναι.
1: Έμαθα ότι στη συζήτηση που είχε μετά με συναδέλφους στον Α, είπε στα ψηφοδέλτια 10% θα είναι πρώην.
0: Εντάξει, υποψήφι. Δεν είναι μικρό το νούμερο.
1: Πρώην υποψήφοι.
0: Α, όχι πρώην βουλευτές, πρώην υποψήφοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Γρηγόρης Θοδωράκης, ας πούμε, στενός συνεργάτης που δεν είναι στον Τελοκανάνη, δεν ήταν βουλευτής ποτέ, ήταν υποψήφιος.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Δεν είπε πρώην βουλευτές.
1: Επαναλαμβάνω, είπε ότι συρρυκνώσει
0: πολύ το νούμερο. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως κάποιος θα πάρει από τους νυν βουλευτές, αν παραιτηθούν τώρα, φαντάζομαι. Έτσι.
1: Κάποιοι πριν το καλοκαίρι.
0: Ναι. Τώρα εννοούμε στο μέχρι το Σεπτέμβριο και όχι θα περιμένουν να παραιτηθούν την μέρα που θα διαλυθεί η Βουλή. Αν καταλαβαίνω καλά, αυτό λέει ο κ. Τσίπρας.
1: Θα γίνει συμπούρμπολη στον ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πούμε μετά με τον Νίκο Παπά. Προηγουμένως όμως θα συνομιλήσουμε με μια κυρία που προσωπικά την εκτιμώ πάρα πολύ στην κυβέρνηση, την υφυπουργό πλέον εργασίας, την κυρία Ανά Ευθυμίου.
0: Ναι.
1: Στη Θεσσαλονικιά,
0: Να πω και κάτι άλλο εγώ. Να κάνω το Βασίλη και να πω κάτι τελευταίο. Είδαμε χθες για δεύτερη μέρα μέσα σε μια εβδομάδα τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Δένδια μαζί, τους ιδέες.
1: Ναι, ναι.
0: Σε εκδήλωση η οποία χθες έγινε στον Αύσταθμο, ο Βίλιο Σαλαμίνα, πάλι για ένα θέμα ηλεκτρονικού πολέμου κλπ. Με τα λευκά του πουκαμισάκια, παρέα και σε θερμό τετατέτ. Δεν ξέρω πώς συνέπεσε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δύο συναντήσεις των δύο. Η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω, ας πούμε, είναι μια εικόνα ότι εμείς είμαστε μια χαρά και δεν έχουμε κανένα ζήτημα μεταξύ μας.
1: Σας είπα χθες και αναρωτήθηκα τυχαίο ότι δεν κάθεσαν μαζί Καραμαλής και Σαμαράς στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, ο κύριος Παύλος Μαρινέλης, άφησε για πρώτη φορά ορθά ανοιχτό παράθυρο, λέγοντας πως μια πιθανή επαφή μεταξύ Μητσοτάκη και Καραμαλή είναι κάτι που δεν προαναγγέλλεται, δεν συζητείται κλπ.
0: Μέλη χθες ο κύριος Μαρινέκης για τον κύριο Καραμαλή.
1: Αυτά για να δούμε σε εξελίξεις, θα τις κουβεντιάσουμε αργότερα, λοιπόν, γιατί περάσαμε το χρόνο.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν πειράζει, καθημερινά το κάνουμε. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Row Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Μία λέξη. Διαλυματάκι, κυρία μου.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: άκουσα Σωτήρη χθες τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τουρνά, ναι, ο οποίος προειδοποιούσε ότι είναι μέρες, οι 3-4 επόμενες ημέρες, πολύ επικίνδυνες για πυρκαγιές.
1: Ναι.
0: Και φυστούσε την προσοχή όλων.
1: Επίσης είπε ότι το 97% των πυρκαγιών που έχουν μπει ως τώρα είναι από αμέλεια. Δεν είναι έτσι, τουλάχιστον προκύπτει από τη πυροσβεστική. Και επίσης ότι χθες είχε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά στο Ηράκλειο που ήταν μέσα στο αστικό ιστό. Ξεκίνησε από ένα εργοστάσιο ξυλίας και έκαψε και σπίτια εκεί κοντά. Που είναι πολύ επικίνδυνες πυρκαγιές και αυτές για άλλους λόγους αυτές. Έτσι λοιπόν.
0: Χαρά για μας την τηλεφωνική μας γραμμή, υφυπουργός Εργασίας.
1: Κυρία
0: Άννα Ευθυμίου.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Ευθυμίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σπουρή, κύριε Ξενάκη, και δικιά μου πολύ μεγάλη χαρά.
0: Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, γιατί μέρες που
2: να
0: είναι τώρα,
2: να τα λέμε
3: και αυτά.
1: Εκεί στην Α Θεσσαλονίκης γενικώς έχετε μια παράδοση, δεν αλλάζουν και εύκολα οι βουλευτές. Δεν γίνεται μεγάλη ανακύκλωση βουλευτών.
2: Ναι, είναι δύσκολη περιστερία.
1: Να το πω και
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Έτσι, δεν λέμε κανέναν ότι είναι σίγουρος.
2: Όχι, και για να μπει κάποιος στη λίστα είναι δύσκολο. Το έχω ζήσει γιατί το έχω...
1: Ναι, το έχετε δει όσο.
2: Ναι. Και για να εκλεγείς είναι δύσκολο και η Θεσσαλονίκη
1: ναι, και τώρα ακόμα πιο δύσκολο για εσάς στην Νέα Δημοκρατία, γιατί ήταν μια περιφέρεια που ήταν προνομιακή για την Νέα Δημοκρατία, βγάζει πολλούς βουλευτές, θέλω να πω, αλλά τώρα έχει πέσει αρκετά στα ποσοστά της.
2: Στο κάστρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το κάστρο, με επιτρέψετε να σας πω, ήταν Λακωνία, Καστοριά, Εφλόρινα, αλλά ήταν καλά και στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
2: Καλά ήταν.
1: Λοιπόν,
2: τα κάστρα πέφτουν από μέσα όμως, γιατί όταν χάνει καταρχάς το Δήμο από το 2010, αυτό μετά έχει αντίκτυπο.
1: Τα κάστρα δεν πέφτουν μόνο από τους Δήμους όμως. Τώρα θα μου επιτρέψετε, είχαμε στο μυαλό μας και θα σας ρωτήσουμε για τα θέματα του Υπουργείου σας. Αλλά τα κάστρα δεν πέφτουν όταν, για παράδειγμα, μέσα σε μία μέρα έχουμε δύο περιπτώσεις τελεχών διαφορετικές εντελώς μεταξύ τους, της κυρίας Σημακοπούλου και του κύριου Αβραμόπουλου.
0: Που
1: απασχολούν τη δικαιοσύνη.
2: Τώρα αυτό είναι για διαφορετικούς λόγους το καθένα,
1: ναι,
2: με διαφορετική βαρύτητα πολιτική, σαφώς υπάρχει την κυρία Σημακοπούλου μια καταδικαστική απόφαση, εννοείται ότι θέλουμε να τη σεβαστούμε, μέχρι και το εφετείο υπάρχει το τεκμήριο θεότητα σαφώς, αλλά τίθεται ένα θέμα στο δημόσιο έτσι, πολιτικό βίο και αυτοί οι πολιτικοί πώς πρέπει να προστατευτούν από την επικοινωνία με που θέλουν να κάνουν με τους συμπολίτες τους, δηλαδή θέλουμε να έχουμε μια επικοινωνία. Όταν
1: με κανόνες.
2: Και αυτοί που βομβαρδίζονται από τόσα άλλα, ας πούμε, διαφημιστικά μηνύματα. Πρέπει λίγο να υπάρχει μια περιφρούρηση, γιατί πραγματικά αισθανόμαστε πάρα πολύ εκτεθειμένοι. Και με βάζουμε ρήτρες σαφώς κάτω από τα μέλη.
0: Για τον κύριο Αβραμόπουλο πιστεύετε ότι ζημιώνει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η υπόθεση? Πιστεύετε ότι και η αντίδρασή του μετά είναι η πρέπουσα?
2: Είναι διαφορετική η ουσία της υπόθεσης, την οποία έχει πει ότι είναι φορολογημένο, είναι δηλωμένο, έχει πάρει την έγκριση από την άδεια, μάλλον από την κυρία Φοντερλάιν να συμμετέχει. Αρχική είναι διαφορετική η ουσία, αλλά και διαφορετική η επικοινωνία του ζητήματος. Διότι εμένα με εξέπληξε αρνητικά ιδίως του φράσης ότι αυτό είναι μπούρδες και δεν μπορώ να απολογηθώ σε κανέναν ότι άλλο, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν και ότι άλλο συνέχισε. Γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι το πνίγει. Το πνίγεται από την άδικη αυτή η κατάσταση, αλλά πολλές φορές έτσι χάνεις και το δίκιο σου. Και θεωρώ ότι όταν είσαι ειδικά ακόμα περισσότερο δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος, δηλαδή σε κάλεσαν οι αρχές. Οφείλεις να παρουσιαστείς, οφείλεις να δώσεις εξηγήσεις και αν πιστεύεις ότι έχεις άδικο, αυτό είναι ακριβώς το χέρι σου να το ανατρέψεις. Αλλά με έναν τρόπο που το οποίο να συνάδει με την αίσθηση που πρέπει να εκπέμψουμε όλοι οι πολιτικοί, ότι προφανώς συμμορφωνόμαστε.
1: Άρα την έβλαψε η Νέα Δημοκρατία, να υποθέσω.
2: Ορίστε.
1: Επειδή είπατε για τα κάστρα που πέφτουν από μέσα, θεωρείτε ότι ήταν ευλαπτική για τη Νέα Δημοκρατία αυτή η υπόθεση έτσι όπως εξελίχθηκε?
2: Κοιτάξτε, θα σας πω, υπάρχει ένα θέμα ηθικής απαξίας σε αυτό, αλλά η Νέα Δημοκρατία όμως έβαλε τα πράγματα. Δηλαδή ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε πως εξελίχθηκε διαδικαστικά η όλη υπόθεση αυτά. Ο κύριος Μαρινάκης τοποθετήθηκε σχετικά και είπε ότι προφανώς πρέπει να υπακούμε στις αρχές όταν σε οτιδήποτε μας λένε και στο νόμο να κάνουμε. Άρα υπήρξε μια διαχωριστική γραμμή. Ναι, ναι. Υπάρχει θέμα και στο Βαξίδι και για τον γηγενίδιο Νέο Δημοκράτη προφανώς, αλλά η κυβέρνηση αυτό διαχώρησε.
1: Για τον ψηφοφόρο λέτε, ο οποίος αναρωτιέται, έτσι, αυτό καταλαβαίνω να λέτε, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει. Προφανώς, γιατί είναι από τα σπλάχνα της Νέας ο κύριος Αβραμόπουλος, αλλά έχει έναν αντίκτυπο, αλλά το γεγονός ότι η κυβέρνηση λειτουργήσε πάρα πολύ γρήγορα και έθεσε αυτή τη διαχωριστική γραμμή, η οποία υφίσταται, και σας λέω, και εμένα με εξέπληξε πάρα πολύ αρνητικά. Θεωρώ ότι έβαλε αυτό το ανάκομα για να μην πέσει το κάστρο που λέμε.
0: Τώρα ο κύριος Σαμαράς αν κάνει κόμμα, όλα δείχνουν ότι θα κάνει, έτσι ουσιαστικά έχει προεξοφληθεί.
2: Έτσι φαίνεται, ακόμα δεν έχει μετρηθεί το κόμμα. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση, εννοείται ότι μας πληγώνει. Επειδή και εγώ είμαι από τα σπλάχνα προέρχομαι, τα παιδικά μου χρόνια στην Νέα Δημοκρατία, και μιλάω με τους ψηφοφόρους, τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς παράτασης, η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι αισθάνονται πληγωμένοι. Αυτό που μου λένε ότι είναι ότι αισθάνονται πληγωμένοι εάν ο κύριος Σαμαράς προβεί σε ένα κόμμα το οποίο θα ενδεχομένως πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία, κάνει κακό στην παράταξη. Δεν θέλουμε να πληγώνεται η παράταξη προφανώς από έναν άνθρωπο που την τίμησε πάρα πολύ ως πρωθυπουργό της χώρας και πρόεδρος της παράταξης και μας οδήγησε ακριβώς και στη διακυβέρνηση της χώρας. Επομένως αυτό νομίζω μπορεί να δημιουργήσει και αντανακλαστικά συσπήρωσης. Να είμαι ειλικρινή, δεν ξέρουμε από πού θα συγκεντρώσει ψηφοφόρους το ενδεχόμενο το κόμμα.
1: Από κάποιους ίσως που δεν θα πήγαιναν στις κάλπες, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν τώρα πως θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία δεν πάει ούτε ένας. Αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν πάει στις κάλπες και αυτοί είναι πολλές φορές που κρίνουν τις εκλογές. Ο αριθμός
2: του
1: που δεν πάει.
2: Ένα ποσοστό μπορεί να είναι από αυτούς που
1: αυτό
2: δεν θα πάει.
1: Δεν θα πήγαιναν καν στις κάλπες.
2: Το άλλο μπορεί να είναι μια απλά αντισυστημική ψήφο.
0: Τώρα ερώτημα ακόμα για έναν άλλον πρώην πρωθυπουργό που είσαστε στην Αλφα Θεσσαλονίκη και αυτός χρόνια θητείας, Κώστας Καραμαλής. Πρέπει να γίνει κάποιο άνοιγμα? Πρέπει κατά τη γνώμη σας να αποκοπεί από τον κύριο Σαμαρά?
2: Είναι η ψυχή της παράταξης. Η ψυχή και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη τον έχουμε ζήσει χρόνια. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη πολιτική εμβέλεια στην παράταξή μας και προφανώς είναι κομμάτι άρρηκτα συνδεδεμένο, όπως λέμε, την ψυχή της παράταξης. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, το θέλουμε εννοείται μαζί μας. Είμαστε μια κεντροδεξιά παράταξη που οφείλουμε να προχωρήσουμε συντεταγμένες εκλογές, γιατί είναι δύσκολη εκλογική αναμέτρηση και κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.
0: Τώρα να σας ρωτήσω και από την άλλη πλευρά, γιατί εμφανίζεται και ο κύριος Τσίπρας τώρα ξανά. Θα ήθελα και γι' αυτό το σχόλιο σας.
2: Παρακολούθησα χθε συνέντευξή του, αν και δεν είναι η ώρα που συνήθως μπορώ, είμαι απασχολημένη δουλειά, αλλά το επιμείνω.
1: Και αυτό δουλειά είναι.
2: Ναι, ακριβώς, αυτό δουλειά είναι, είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι το σύνολο της αντιπολίτευσης και το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα κρύβει τη δυσκολία της πραγματικής κατάστασης πίσω από την ευκολία των λόγων. Αυτό αισθάνομαι. Και το αισθάνομαι αυτό γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε χθες ότι θα κάνουμε ένα εθνικό ταμείο όπου θα πάρουμε 2 δις, νομίζω είπε.
0: 6.
2: Όχι, 6 δις λέει είναι αυτό που υπάρχει περιθώριο. Λοιπόν, ας πάρουμε τα 6 δις πρώτα. Τα 6 δις υπάρχει το, δηλαδή όταν το άκουσα αυτό σκέφτηκα αμέσως μέσα μου ότι υπάρχει το όριο δημοσιονομικών δαπανών, το ταβάνι δημοσιονομικών δαπανών. Άρα δεν μπορείς τα 6 δις, ακόμα και να υπήρχαν δεν μπορείς. Δεδομένου ότι και εμείς αυτό που μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε ήταν το 1,75 δις που ήταν η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ. Ένα, το αφήνουμε. Δεύτερο, είπε ότι πρώτα πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτα. Πώς θα τη μεγαλώσουμε την πίτα? Θα φτιάξουμε ένα εθνικό ταμείο με πόρους από τις δημόσιες δαπάνες, νομίζω είπε 2 δις. Πολύ ασαφές μου φάνηκε, πόρους στις δημόσιες δαπάνες και δημόσιες δαπάνες, δεν έγινε αντιληπτό. Και με μόχλευση με ιδιωτικά κεφάλαια θα μπορέσουμε να διευρύνουμε την πίτα. Μου φάνηκε πάρα πολύ γενικό αυτό, δεν ήταν εξειδικευμένο, άρα κρατάμε ένα ερωτηματικό. Και είπε, αφού το κάνουμε αυτό, μετά θα μπορέσουμε να επιφέρουμε μια φορολογική δικαιοσύνη, πώς, επιβάλλοντας φόρους και καταργώντας κάποιες φοροαπαλλαγές. Το είπε. Νομίζω ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε στην κατάσταση πάλι να επιβάλλουμε φόρους, ιδίως δε όταν η κυβέρνηση δεν επιβάλλει φόρους, έχει μειώσει 83 φόρους. Mm. Άρα είναι εύκολα τα λόγια, θέλω να πω, και δύσκολα να μπορέσεις να βρεις δημοσιονομικό χώρο. Δεν είναι εύκολη κατάσταση και σας το λέω και εγώ, που μέσα από ένα πολύ νευραλγικό χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής ασφάλισης παλεύουμε με νούμερα για να μπορέσουμε να δώσουμε κάτι και να μην περάσουμε βέβαια και την αρχιτεκτονική όλα τα χρόνια της κοινωνικής ασφάλισης. Θέλω να πω ότι είναι εύκολο να το λες από έξω, αλλά όταν μέσα καλείσαι να το διαχειριστείς, πρέπει να έχεις ρεαλιστικές λύσεις που να μπορούν να πείσουν τον ελληνικό λαό και να είναι και κοστολογημένο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τα του Υπουργείου σας την άλλη φορά.
0: Την άλλη φορά, όχι για το βγάλω για το Υπουργείο.
2: Αλλά
0: γνωρίσαμε μια άλλη ανευθυμία που συνήθως σας βγάζουμε για θέματα Υπουργείου ή εργασιακά γενικότερα.
1: Και
0: χαιρόμαστε για αυτά.
1: Και με τολμηρή άποψη. Κυρία Ευθυμίου, είναι από τους ανθρώπους που είχαν δουλειά πριν γίνουν βουλευτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είστε καλά.
2: Γιατί με.
1: Γιατί με αποδοκιμάσατε κι εσύ, κύριε Αγγελάκη, όταν είπε ότι είναι μια δουλειά και αυτή να κάτσει να δει τον πολιτικό τη αντίπαλο. Θα σου πω ότι είναι και για βαρέα και ανθυγιεινά αυτή η δουλειά. Δεν λέω για τη στιγμή περίπτωση. Λέω το να κάθεις να βλέπεις κάποιον με τον οποίο διαφωνείς. Ναι. Το λέω τα ένθεν και κακήθεν.
0: Εμείς γιατί δεν παίρνουμε.
1: Εμείς δυστυχώς είναι μέρος της δουλειάς μας. Καλημέρα, μορφόπεδα, λέει ο Ιώνας. Να σε καλά. Στηρίξτε τον Κυριάκο, μας σας στέλνω και παστέλι. Άμα μας μεταροδοκεί με παστέλι. Καλημέρα στον Νίκο. Αντί να ρωτάτε τη συνέχεια τη Σαμαρά, γιατί ρωτάτε για σκέτσο και τον Γιώργη Φλωρίδη Θεοχάρη. Το ρωτάμε όταν. Πώς το
0: λέω, πάρα πολύ, το θέμα.
1: Πάρα πολύ συχνά. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά να κάνει τις κινήσεις του. Εμείς δηλαδή. Το περιμένει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Νόντα, μας δεν μπορούμε να κάνουμε τόσες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δεν μπήκαν καθόλου στα του Υπουργείου. Θα κάνουμε όταν την φωνάξουμε γι' αυτό.
0: Τα μηνύματα
1: και όχι, απαντάω για αυτά που στείλαν για τώρα.
0: Σε διαφημιστικό διάλειμμα και να πάμε μετά στον κύριο Νίκο Παπά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πώς ήταν πρώην αναγγείλει.
1: Έβγαλε ειδήσεις η κυρία Ευθυμίου καταρχήν.
0: Ναι, ναι, είπε ότι πώς το είπε, ζήτημα ηθικής, έλα ρε, το σημείωσες, για τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Για τον κύριο Αβραμόπουλο, κοίταζε κάτι άλλο να πούμε.
0: Δεν τα προλαβαίνουμε όλα.
1: Μισό λεπτό, όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Τώρα γύρω στις 10 θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις αεροσκαφών άνωθεν νομού Αττικής.
0: Σχολή Κάρων, Ροκομοσία, μην
1: Ροκομοσία, ανθίπος Μυναγών.
0: Δεν μπαίνουν οι Τούρκοι. Ηθική, είπε ηθική, κάπως έτσι και δεν θυμάμαι. Πάντως ήταν αιχμηρή για τον κύριο Αβραμόπουλο και τον τρόπο με τον οποίο διατύπωσε δημόσια τις απόψεις του και νομίζω ότι ήταν. Και είπε βέβαια ότι η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα γιατί τον άδειασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προφανέστατα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα για το οποίο σας λέγαμε το πρωί. Έχουμε τον κύριο Νίκο Παπά μαζί μας, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών.
1: Και Σαριανάρα.
0: Πρόσφατα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Χθες είχαν μια επεισοδιακή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα,
0: κύριε Παπά, και μια συνέντευξη Τσίπρα η οποία ξεκαθάρισε πολλά πράγματα, κατά την άποψή μου τουλάχιστον.
1: Καταρχήν, ναι, όταν λέει δεν σας θέλω, εσείς πώς λέτε ότι θα συμφωνήσετε?
2: Καλημέρα κύριε Σκουρή, καλημέρα κύριε Ξανάγκη, καλημέρα στους ακροατές.
1: Καλημέρα.
2: Είναι σαφές ότι πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και τα συλλογικά όργανα να αξιολογήσουν την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Συνεδριάσαμε πριν την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξεκαθάρισε τη στρατηγική του κόμματος του με σαφήνεια. Και αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί κάποιος να κάνει ότι το αγνοεί. Και να βαδίζει όπως βάδιζε πριν από αυτό το γεγονός.
1: Ναι.
2: Αυτό νομίζω το αντιλαμβάνεται κάθε ένας που παρακολουθεί την πολιτική και θα είναι, πώς να σας το πω, απρόσμενο να μην το αντιληφθεί κάποιος που φιλοδοξεί να ηγείται.
0: Ο κύριος Φάμελος, λέτε.
1: Για τον κύριο Φάμελο. Ερώτημα παρεμπιπτόντως, πριν πάμε σε αυτό. Έχετε συγκεντρώσει υπογραφές και να ζητάτε σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής?
2: Κοιτάξτε τώρα, είναι δευτερεύον το αν η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να συγκληθεί με την αυτονόητη σύγκλησή της εκ μέρους της ηγεσίας ή αν θα γίνει αυτό με τις καταστατικά προβλεπόμενες διατάξεις. Σας βεβαιώ ότι είναι πλέον γενικευμένη η αίσθηση ότι πρέπει τα συλλογικά όργανα να αποφανθούν για τη νέα κατάσταση. Αυτό είναι που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, 10 η ώρα το πρωί.
1: Γιατί ναι, αργότερα λέω εγώ θα έχουμε και τις υπογραφές, αλλά είναι άλλο πράγμα. Ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό, να αλλάξει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, λέτε ουσιαστικά.
2: Μα να, εγώ θα έλεγα να επικαιροποιηθεί. Δεν είναι. Άνθρωποι οι οποίοι ψηφίσαν αυτή την απόφαση, η οποία γνωρίζετε τη δική μου θέση, είχε κάποια κενά σε σχέση με την υλοποίησή της και κάποιες διευκρινήσεις, τώρα είμαστε σε μια νέα φάση, δεν είμαστε στην 6η Ιουνίου.
1: Ναι. Ερώτημα επίσης. Ναι. Υπάρχει θέμα με τον κύριο Φάμελο?
2: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Αυτό το είπα νομίζω και σε άλλες συνεντεύξεις. Ούτως ή άλλως και κρινόμαστε όλοι. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου ετεροτάτε. Κύριε Ξενάκη, γνωρίζω πάρα πολύ καλά την προβλέψη του καταστατικού.
0: Ναι, εγώ δεν γνωρίζω, γι' αυτό σας ρωτάω.
2: Ναι, ξέρω ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Προέδρου. Λέω ποιες από αυτές ασκεί. Αυτό είναι το ερωτηματικό που γεννιέται. Βέβαια, αυτό δεν είναι δηλαδή. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι καινούριο.
1: Λέτε ότι δεν ασκεί τις αρμοδιότητές του.
2: Λέω ότι είναι καθαρό ότι πρέπει να αξιολογήσουμε τη νέα κατάσταση, να δοθεί μια ερμηνεία και για τη δημοσκοπική μας εικόνα. Δεν έχει γίνει αυτό κατορθωτό. Και να πάμε με ειλικρίνεια και συντροφικότητα στα επόμενα βήματα. Το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο να παρουσιάσει το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ξεκινήσει την προετοιμασία του για να οικοδομήσει τη συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, έτσι δεν είναι?
0: Φωνείτε με την άποψη που διατύπωσε η κυρία Δούρου, δεν λέω για την κυρία Δούρου, για την κυρία Δούρου, με την άποψη ότι διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Δύο κόμματα μπορούν να κατέβουν τις εκλογές χωρίς να αντιπαρατίθενται.
2: Εντάξει, είναι δύο τα επίπεδα. Αν θα επιλέξεις την προεκλογική εκστρατεία να κάνεις επιθέσεις στο Α ή στο Β κόμμα, βέβαια. Εντάξει, αντικειμενικά μιλώντας.
0: Μίλησε για ένα άλλο κόμμα κατά
2: Πολίτες πηγαίνουν στην κάλπη.
1: Ναι.
2: Και όταν επιλέγουν ένα κόμμα δεν επιλέγουν όλα τα άλλα.
0: Σωστό.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
2: Άρα αυτό είναι το de facto, ας πούμε, ναι, η de facto συνθήκη. Από εκεί και πέρα είναι άλλο πράγμα. Αν θα επιλέξει την προεκλογική εκστρατεία να επικεντρώσει τα πειρά σου στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΚΚΕ, αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι,
1: ναι,
2: είναι ζήτημα του με ποιο θα επιλέξει να αντιπαραταχθεί στην πορεία από την κάλπη.

0: Ναι, είδαμε και τον κύριο Πολάκη χθες σε μια επίσης, καταρχάς αποχώρησε από τη συνεδρίαση, έτσι.
1: Όχι, αλλά... είχε ανηλυμένη υποχρέωση και είχε ενημερώσει εγκαίρως ότι θα πρέπει να φύγει γιατί είχε ένα χειρουργείο.
0: Ναι, αλλά χρησιμοποιήσει πολύ σκληρή φρασιολογία αυτό εξελίξει.
2: Καλά, και ο κύριος Παπάς τον είπε διάλυση, από ναι. Και μεταξύ μας και δίκιο έχει, αλλά εδώ και ο κύριος Παπάς νομίζω ότι είπε ψεύτη τον πρόεδρο του κόμματος.
1: Όχι, δεν υπήρχε τέτοιου τύπου αντιπαράθεση. Απλά, ξέρετε, οι στιγμές είναι οριακές, κύριε Σπουρή και κύριε Ξενάκη, και θα πρέπει πραγματικά κάθε στιγμή να αξιολογούμε το που βρισκόμαστε. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο όπως ήμασταν πριν την πολιτική γραμματεία του κόμματος. Ναι. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο όπως ήμασταν με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο όπως ήμασταν πριν τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ερώτημα τώρα. Υπάρχει, εγώ θα επαναλάβω, υπάρχει θέμα φάμελο, γιατί κυκλοφορούν πληροφορίες για πρόταση Μομφής.
1: Όχι, δεν έχω καμία τέτοια πληροφόρηση εγώ, κύριε Σκουρή. Σας λέω όμως ότι είναι σαφές ότι όλοι θα αξιολογούμεθα ανά πάσα στιγμή, ειδικά σε οριακές στιγμές.
2: Και ο πρόεδρος. Και,
1: μα αλίμονο.
2: Αυτό.
1: Αλίμονο.
2: Όλοι αξιολογήστε λοιπόν σε κάθε στιγμή. Αυτό κρατάμε αυτό.
0: Θα ξαναρωτήσω κάτι που σας έχω ρωτήσει και πριν από μια δεκαετία μέρες που νομίζω που μιλήσαμε. Βλέπετε ότι μπορεί να υπάρχει στις εκλογές που έρχονται κάποια στιγμή, μέσα στον χρόνο, μέσα στον επόμενο χρόνο, το ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσίπρα και ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα αποτελείται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Από το ΣΥΡΙΖΑ πιθανόν και άλλες
0: που θα γράφει και ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως ή κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Εδώ που είμαστε, ακούστε με λίγο. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό.
0: Κάπου, ναι, ήταν πολύ καθαρό.
1: Ναι, ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια κατά μόνας διαπραγμάτευση.
0: Έτσι, σωστά, αυτό είπε.
1: Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής, δεν έχουμε υπηρετήσει συλλογικά αυτή την προσέγγιση για κάποιες δεκαετίες όσο μας επιτρέπει η ηλικία μας. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αξιολογήσει αυτή τη δημόσια διατυπωμένη θέση και να λάβει τα μέτρα του για να υπερασπιστεί ενώπιον του λαού το πρόγραμμά του και εμείς να ανταποκριθούμε στη δέσμευση, γιατί εγώ τώρα σας μιλάω ως μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όχι επειδή εγώ το επέλεξα απλώς και ζήτησα να είμαι, επειδή υπήρξε μια συνεδριακή απόφαση την οποία είμαι δεσμευμένος να υπηρετήσω. Και βεβαίως υπήρξε και η επιλογή του συνεδρίου.
2: Τώρα ευθέως τώρα να καταλαβαίνουμε. Άρα θα κατεβείτε στις εκλογές.
1: Νομίζω ότι πρέπει να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα και να οικοδομήσουμε μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όπως είχαμε πει,
0: για να κατέβετε στις επόμενες εκλογές.
1: Τώρα κόμμα το οποίο λέει
2: δεν είναι λέσχη. Μα ντρέπεστε να το πει τώρα
0: λέσχη προβληματισμού. Δεν θα κάνετε λέσχη προβληματισμού, θα φαντάζομαι.
1: Δεν ντρέπομαι να πω τίποτα. Και λέω ότι τα κόμματα ζητάνε ενίσχυση της παρουσίας και του προγράμματός τους από τον ελληνικό λαό.
0: Σωστά.
1: Αλλιώς δεν έχει
0: νόημα η λειτουργία. Θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ αυτό το κόμμα, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω είναι μια πάρα πολύ ισχυρή και αδικημένη αυτή τη στιγμή από τη δημόσια παρουσία μας.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να λέγεται ΣΥΡΙΖΑ ή θα βρεθεί ένας τρόπος τεχνικός που δεν θα σας το επιτρέψει αυτό? Σωστό που
1: θα είστε. Τι εννοείτε?
0: Να βρεθεί κάποιος τρόπος, ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί και ναι, αυτό.
1: Όχι, αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Θέλω να σας, να είμαι πάρα πολύ ευθύς.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση είναι δυναμική και πάρα πολλά στελέχη τα οποία βρέθηκαν στην πλειοψηφία της απόφασης, η οποία δεν τελεσφόρησε με βάση και τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπα, αναθεωρούν και προβληματίζονται για το πώς θα προχωρήσουν. Και είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω, η προοπτική μιας συμμαχίας με όσους επιθυμούν να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν μπορούμε να βάλουμε μαχαίρι στο λαιμό σε κανέναν.
2: Άρα θα είστε υποψήφιος βουλευτής, κύριε Παπά, εσείς.
1: Δεν έχει, με το κόμμα... είναι εντελώς δευτερεύον αυτό. Εδώ περνάει μια κρίση αυτή τη στιγμή ο χώρος. Θεωρώ ότι έχει αποθέματα τα οποία μένουν αναξιοποιητά. Θεωρώ ότι αδικείται από τη δημοσκοπική του εικόνα και ουδής από εμάς έχει εντολή να βάλει την περιουσία του στο ψυγείο ή να την εκποιήσει.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Κανείς δεν θα βάλει την περιουσία του στο ψυγείο.
2: Ήρθε Βασίλης Ντέσικας, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων, εμείς επανερχόμαστε.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Όσο θα γυρίζει η γη.
8: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Σκανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
11: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Καλώς ήρθατε, κύριε Κύρκο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που είστε μαζί μας, που έχετε στείλει μηνύματα. Πολλά που
1: και
0: θα
1: που θα στείλετε.
0: Δεν είπαμε τίποτα για την κίνηση νωρίτερα, τώρα δεν έχει σημασία πια.
1: Να μεταφράσω λίγο τον κύριο Παπά.
0: Πριν από λίγο είχαμε τον κύριο Παπά, τον κύριο Νίκο Παπά, κορυφαίο τελεχό του ΣΥΡΙΖΑ, του ένα από μήνα το ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει.
1: Να μεταφράσω ένα συμπληρώσω.
0: Κάνε μετάφραση και ρεπορτάζ. Κατά τα άλλα.
1: Εντό τη ημέρα οι 70 υπογραφέ, ίσω και παραπάνω που απαιτούνται για να συνεδριάσει εντό 15 ημερών η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ωραία,
1: και να αλλάξει απόφαση που έχει ληφθεί έω τώρα. Αν αλλάξει η απόφαση, είναι σαφές ότι υπάρχει θέμα πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η απόφαση ποια είναι, θύμισέ μας, ότι πρέπει να...
1: Να πάμε μαζί με τον κύριο Τσίπρα και να συνεργαστούμε ως κόμματα.
0: Ως
1: αυτό
0: κόμμα.
1: Είναι περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο, όπως είπαμε,
0: προκύπτει από τη χθεσινή συνέντευξη του Τσίπρα, ο οποίος αυτό το απέκλεισε από μόνος του. Αλλά δεν μπορεί να έχει πάρει μια απόφαση κεντρική επιτροπή, την οποία είναι στον αέρα, καθότι ο κύριο Τσίπρα είπε ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν προεκλογικά.
1: Και πριν το έλεγε. Ναι. Απλά χθες έτυχε να πέσει πάνω στην ώρα και να κάνει το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο. Δεν είναι.
0: Πάει αυτό.
1: Αυτό. Και είπαμε ότι αν αλλάξει η απόφαση, υπάρχει θέμα πρόεδρο που τη στηρίζει.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι σαφές.
0: Μπορεί να τον χάσουμε από πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, θα γίνει πρόταση μορφής, θα τον στηρίξει η πλειοψηφία, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω ποια θα είναι η πλειοψηφία.
0: Μπορεί και να παραιτηθεί.
1: Δεν ξέρω ποια θα είναι η πλειοψηφία τότε. Θα τη παραιτήσει και φέτο.
0: Κανείς δεν ξέρει, γιατί υπάρχουν και στελέχη τα οποία μαθαίνω. Α, σε κάτι σου το Σάββατο, που είναι κοντά στον κύριο Φάμελο, αλλά δεν είναι πια κοντά στον κύριο Φάμελο, ναι, ναι. Και δεν έχουν πάει στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή έχουν αποστασιοποιηθεί χωρίς να έχουν πάει στην Ελλάδα. Υπάρχουν τέτοια, ξέρεις και εσύ.
1: Θα δεις μέσα τον Ιούλιο να αποστασιοποιούνται και.
0: Λοιπόν.
1: Τελείως. F35 στην Τουρκία, διαβάζω από τα παραπολιτικά, παραπολιτικά.gr. Πιέσε συνέπειε. Οι νέε δηλώσει τράπου προκαλούν συναγερμό στην Αθήνα και μιλούν στο site ο Κώστας Ιφαντής, ο Έντι Ζεμενίδη και ποιο άλλο μιλάει και ο Πάτρικ Θέρος.
0: Έπλεξε το εγκόμιο πάλι του Ερντογάν, είχε καιρό να το κάνει ο Τραμπ χθες, νομίζω, έχει κάνει κάτι δηλώσεις. Είναι και η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, θα έχουν κατηδίαν συνάντηση εκεί οι δυο τους, θα γίνει στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, είπε δεν είναι μακριά, είναι σε 15 μέρες από τώρα, για Αθήνα δεν τον βλέπω. Θα το μαθαίναμε, φαντάζομαι, εκτός αν υπάρχει κάτι έκτακτο. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, η προετοιμασία.
0: Ναι, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Αλλά για την Αθήνα πριν από τη σύνοδο ή έστω λίγο μετά δεν το βλέπω, εκτός αν αλλάξει κάτι εντυπωσιακά. Το είπε και πριν ο Βασίλης, για όσους μπήκατε τώρα στο ραδιόφωνο, αν ακούσετε μαχητικά να περνάνε πάνω από τους ουρανούς της Αττικής, μην τρομάξετε. Μην τρομάξετε, είναι πτήσεις που γίνονται με αφορμή την ορκωμοσία της νέας σειράς των άνθιπος μυναγών που ορκίζονται στη σχολή Ικάρων. Τι να τους πούμε τώρα, καλό ξεκίνημα της καριέρας τους, της σταδιοδρομίας τους και καλές πτήσεις.
1: Μεγαλεία για τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυρακάκη, πήγε στη Βουδαπέστη, συναντήθηκε με τον Πέτερ Μάγιαρ, γιατί η Ουγγαρία τώρα από τον Όρμπαν, ξέρεις που ήταν η πιο αντιευρωπαϊκή, κοιτάζει προς το ευρώ.
0: Ναι. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγη ώρα η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία είναι στέλεχος του κόμματος Κασελάκη, δεν είναι?
1: Ναι, είναι
0: και πολλοί συζητούν ότι είναι έτοιμη να πάει στο Πασόκ. Για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο. Ξέρω τι που
2: το
0: είπε.
2: Η επιθυμία μου και η προσπάθειά μου θα ήταν να υπάρξει μια σύγκληση πολιτικών χώρων, δηλαδή πολιτικών κομμάτων. Εμείς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Ποιο σχήμα μπορεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση?
2: Όλοι όσοι νομίζουν.
3: Ανδρουλάκης, Κασελάκης.
2: Όλοι όσοι νομίζουν.
3: Τι δεν το λέτε το σχήμα?
2: Ανδρουλάκης, Κασελάκης σίγουρα.
3: Και Τσίπρας.
2: Και Τσίπρας.
3: Και Τσίπρας. Όλοι μαζί πέρασαν.
2: Εγώ άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος προσχώρησε μάλλον στην γραμμή σε Καντάρι, που λέει ότι όλα τα κόμματα πρέπει να κλείσουν γιατί έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο.
3: Όχι,
2: γιατί είναι όλα τοξικά. Έτσι, ναι. Εγώ ξέρω, θυμάμαι ένα παλιό ποδοσφαιρικό σύνθημα που ξεκινήσαμε. Στην πάντα περνάει όλο σάντα. Λέει επομένως ο κύριος Τσίπρας ότι αυτό τώρα θα αλλάξει, θα προσχωρήσω εγώ στα συμφέροντα και αυτή τη φορά θα τον νικήσω τον Μητσοτάκη.
0: Ποιο είναι ο Λοσάντα καταρχάς?
1: Ο Λοσάντα είναι πολύ μεγάλο.
0: Όχι, ποιο είναι ρε ο Λοσάντα που εννοεί στην πολιτική?
1: Αέρα, περνάει ο Βιέρα.
0: Στην πάντα έρχεται ο Λοσάντα, λέγαμε. Όχι, περνάει ο Λοσάντα.
1: Εντάξει,
0: ο Λοσάντα έπαιξε και στην Άγκη και στον Ολυμπιακό, να ξέρεις, έτσι μια σεζόν, ένα φεγγάρι. Λοιπόν, τι εννοεί η κυρία Τζάκρη? Εννοεί ότι ο κ. Κασελάκης και το Πασόκ μπορούν να συνεργαστούν με τον κ. Τσίπρα μετεκλογικά. Για να συνεργαστούν μετεκλογικά πρέπει ο κ. Κασελάκης να είναι στη Βουλή αρχικά, έτσι ένα. ή να πάει η κυρία Τζάκρη στο Πασόκ, το οποίο δεν απάντησε αυτό στο κομμάτι τουλάχιστον που ακούσαμε. Είναι σαν Νάκη Παυλόπουλο,
1: ήταν, και ναι, στο
0: οικονόμου του Σκάι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είπε ότι παραμένει με τον Κασελάκη, προτείνει κυβέρνηση συνασπισμού για την κάθαρση.
0: Οπάγια, ναι.
1: Συνεργασία Ανδρουλάκη Κασελάκη και επιτέθηκε στον Τσίπρα γιατί έχει προσχωρήσει τα συμφέροντα. Ναι. Από ό,τι έριξα μια ματιά τώρα όση ώρα μιλούσε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πώ αλλιώ να το πει.
0: Να θυμίσουμε.
1: Πώ να το πει, έρχομαι. Πώς
0: να θυμίσουμε επίση για όσου μπήκατε τώρα στην ακρόαση ότι αύριο στα παραπολιτικά. Εννοώ στα έντυπα παραπολιτικά, στην εφημερίδα δηλαδή, που κυκλοφορεί πρωί-πρωί στα περίπτερα, θα υπάρχει δημοσκόπηση της GPO, η οποία θα έχει πρόθεση ψήφου και η οποία
1: πολλά.
0: Έδωσε κάποια στοιχεία ο σύντροφος εδώ.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι τίποτα. Πραγματικά δεν την ξέρω.
0: Ναι, δεν έδωσε. Αυτά τα έδωσε σε μένα. Νωρίτερα.
1: Λοιπόν, όχι, πραγματικά
0: ναι,
1: δεν την ξέρω.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, έχει γράψει ο Άχιρε. Έχει γράψει ο Γιάννης Κουρτάκης στο Power Game. Έχει γράψει στο Big Mouth Power Game. Γιατί κάπου τα είδα, δεν μπορεί να τα είδα κάπου. Δεν έχω μιλήσει εγώ με τον κύριο Παπαγύρη. Στο Big Mouth Power Game μπείτε μέσα να δείτε μερικά στοιχεία. Όπως και μερικά στοιχεία για τη δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε χθες, προχθές που δημοσιοποιήθηκε, της Real Polls. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα. Στο ρεπορτάζ του Γιάννη.
1: Θα το κουβεντιάσουμε γι' αυτό μετά, αν προλάβουμε, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα είναι η συνάδελφός μας η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο deal.
0: Έχουμε μια μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μαζί με ένα δάνειο ομολογιακό. Όλο αυτό μαζί είναι ένα δις, πυρομαχικά ενός δις, που αφορούν τον όμιλο Actor, για τον οποίο θα μας πει συνάδελφος να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας.
1: Λαλέλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Έτσι είναι όπως τα λέτε, τα ανακοίνωσε όλα αυτά ο κύριος Εκτάρχου χθες. Μιλάμε για μια διπλή κίνηση, αύξηση κεφαλαίου 650 εκατομμύρια, ομολογιακό 300 εκατομμύρια, θα ολοκληρωθούν και τα δύο μέχρι το τέλος Ιουλίου, τον επόμενο μήνα δηλαδή. Στο τέλος αυτής της κίνησης θα έχει όμιλος πυρομαχικά, αυτά τα πυρομαχικά θα ενισχύσουν το επενδυτικό του πρόγραμμα, το οποίο θα είναι 3 εκατομμύρια ευρώ πλέον για να κάνει επενδύσεις, με στόχο να ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό που είναι ήδη σε εξέλιξη από έναν όμιλο αμυγός κατασκευαστικό που είναι τώρα σε έναν όμιλο, σε έναν πρωταθλητή θα λέγαμε, ενέργειας και υποδομών σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο θα υποστηριχθεί για επενδύσεις στις παραχωρήσεις, οι οποίες θα αναδεχθούν σε βασικό πυλώνα κερδοφορίας του ομίλου, σε επενδύσεις στην ενέργεια κυρίως της ΑΠΕ, όπου έχει ήδη πολύ μεγάλη παρουσία και θέλει να την διευρύνει και με αγορές και νέων έργων στην Ελλάδα αλλά και πατριών στο εξωτερικό, όπως μας είπε ο κ. Εκτάρχου. Φυσικά θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στο LNG, το οποίο είναι μια νέα δραστηριότητα στην οποία όμως έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά ο όμιλος Actor και κινείται και αυτόνομα αλλά και μέσω της θηγατρικής που έχει σχηματίσει με την ΔΕΠΑ εμπορίας στην Atlantic Ste. Και εκεί μάλιστα, όπως μας είπε ο κ. Χάχου, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, πλέον οι επενδύσεις που θα κάνει δεν περιλαμβάνουν μόνο τα deal προμήθειας του αμερικανικού LNG, αλλά και μία επένδυση σε ένα νέο τερματικό σταθμό αποθήκευσης και αεροποίησης σε LNG FSRU, όπως το λέμε στην ενεργειακή γλώσσα. Επομένως θα μπει και αυτό στο κάδρο. Το άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που είναι της αύξησης κεφαλαίου, το οποίο πρέπει να αναδείξουμε, είναι πρώτον ότι είναι καλυμμένη εκ των προτέρων, έχει γίνει underwritten, όπως λέμε, από πολύ μεγάλες αμερικανικούς ξένους οίκους, από την Goldman Sachs, από την UBS, από την Bank of America, και ότι ο στόχος του ομίλου είναι μέσα από αυτήν να διευρύνει τη μετοχική του βάση, θα ανοίξει το βιβλίο κυρίως 80% των μετοχών θέλει να δοθεί στο εξωτερικό. Και οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν ήδη πολύ μεγάλα φαντ, ισχυρά ονόματα, τα οποία είναι επιστήρες, τα οποία θα αποκαλυφθούν μόλις ανοίξει το βιβλίο, αλλά θα έχουμε πλέον πολύ ισχυρούς ξένους επενδυτές να στηρίξουν το επενδυτικό story του ομίλου. Και ταυτόχρονα, όπως είπε ο κ. Εξάρχου, οι υφιστάμενοι βασικοί μέτοχοι του ομίλου θα μπουν και αυτοί στην αύξηση με ποσό 300 εκατομμύρια ευρώ, εκφράζοντας εκ νέου την εμπιστοσύνη τους.
0: Είναι όπως, γιατί άκουσα και εγώ τη συνέντευξη, όπως είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Actor, αυτή τη στιγμή η εταιρεία είναι, έχει την πιο μεγάλη κεφαλαιοποίηση στο κλάδο της, από όλες τις εταιρείες του κλάδου της, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Και οι επενδύσεις, νομίζω το είπες και εσύ, θα είναι τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια και έως 5 μέχρι το 2031, δηλαδή τα αμέσως επόμενα χρόνια. Πάρα πολύ σημαντικές ανακοινώσεις λοιπόν αυτές, που έχουν και εθνικό πρόσημο εκτός από το οικονομικό πρόσημο, να το πούμε και αυτό, ειδικά στο κομμάτι που αφορά τα ενεργειακά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λαλέλα, για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από το οικονομικό ρεπορτάζ, μην νομίζετε ότι δεν ασχολούμαστε και με αυτό, έτσι. Νέα παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα Εξοικονομώ. Μια είδηση που διαβάζω εδώ στα παραπολιτικά.gr για όποιον από εσάς σας ενδιαφέρει. Βλέπω ότι η είδηση που αυτά που μας είπε η κυρία Ευθυμίου κάνουν το γύρο ήδη του διαδικτύου, ότι υπάρχει θέμα ηθικής απαξίας με την ιστορία του κυρίου Αβραμόπουλου. Η διεξήγηση που έδωσε είναι ότι οι κερατάδες δεν έλεγε τους Βέλγους εισαγγελείς, αλλά τους αστυνομικούς.
1: Ναι.
0: Τα ψάχνουν.
1: Επίτανε και χαμηλώδεις.
0: Λες να ψάχνουν οι αστυνομικοί τώρα.
1: Τις
0: γυναίκες τους. Λοιπόν. Και προφανώς υπάρχει μια δυσαρέσκεια έτσι στη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα δούμε πώς θα το κρατήσει, γιατί αυτά ξέρεις δεν κρατάνε για πάντα. Λοιπόν, χθες έγινε με μεγάλη επιτυχία η συναυλία των Mood Pluggers στη Ρωμαϊκή Αγορά, στο πρώτο Attica Roots Festival, ένα νέο θεσμό που ήρθε για να μείνει. Τι άλλο είχαμε,
1: ήταν βέβαια... και πανέμορφα λένε τα παιδιά μου.
0: Ναι, δεν τα καταφέραμε. Είχαμε νέα στοιχεία για αυτή την ιστορία, την τραγική ιστορία με τον 15χρονο που δολοφονήθηκε στην Καλλιθέα από ένα 17χρονο, παρακαλώ. Το ψάχνουν ακόμα οι αστυνομικές αρχές. Ισχύει αυτό που μας είπες χθες από νωρίς το πρωί, ότι δεν υπάρχει θέμα οπαδικών κινήτρων. Κάτι άλλο συμβαίνει. Μέχρι χθες το βράδυ που παρακολουθούσα.
1: Ποιος έχει λέει τον έλεγχο της πλατείας και ο κόσμος έλεγε ότι υπάρχει. Ξέρεις, ήταν πολύ καλό που τους έπιασε αμέσως η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερο να υπήρχε μια αστυνόμευση σε αυτές τις περιοχές να μην συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι, θα σας πούμε αμέσως μετά και για τις πανελλήνιες εξετάσεις, να δούμε τι έγινε.
0: Όχι, Παναγία μου, θυμάσαι όταν είχε παλιά πανελλήνιες.
1: Πανελλαδικές σας λένε πια, κύριε Σωτήρη.
0: Όταν στο σχολείο πανελλήνιες λένε, δεν πανελλαδικές, πανελλήνιες λένε. Λοιπόν, θυμάμαι όμως ότι πηγαίναμε στο σχολείο να δούμε τους βαθμούς μας. Μάθαινε ένας βαθμούς του άλλου, το οποίο δεν ήταν και πολύ σωστό,
1: ναι,
0: πολύ όμορφο. Τώρα λοιπόν στέλναν τα τηλεοπτικά συνεργεία κάμερα στα σχολεία να ψάξουν να βρουν μαθητές. Άδεια τα σχολεία. Γιατί όλοι τις μαθαίνουν, ξέρεις, μέσω του διαδικτύου τις βαθμολογίες τους. Συνήθως πάνε κάποιοι οι οποίοι έχουν πάει καλά, το μαθαίνουν και πηγαίνουν εκεί, μήπως βρουν τίποτα παρέα και, και μοιραστούν τη χαρά τους, να το πω έτσι. Κάτι λίγους βρήκανε και τώρα σήμερα θα δείτε τους πρώτους, τον πρώτον, ο πρώτη και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα ρεπορτάζ που παίζει εδώ και 30 χρόνια αδιαλείπτως.
1: Δεν μας λέτε, παιδιά, αν ξέρετε, γιατί
0: είχαμε πρόγραμμα, λένε όλοι.
1: Τις λένε πανελλαδικές, αλλά
0: Είχανε πρόγραμμα, λένε όλοι. Όλοι λένε ότι είχαμε πρόγραμμα. Λοιπόν, καλημέρα σας στον κύριο Μάρκο. Τα είπαμε, κύριε Μάρκο, μας για το τι γράφει στο bigmouthpowergame.gr. Μπει κάποιος να διαβάσει,
1: ναι, ναι,
0: τι γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης στο ρεπορτάζ το οποίο έχει κάνει για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τζίμι. Τι γίνεται, λέμε, τη Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη της έχουν πιο πολλές συναντήσεις με Ευρωπαίους εισαγγελείς παρά με Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Δεν έχει πως το λέω.
1: Συγγνώμη, εγώ θέλω να πω κάτι στον Μάρκο, επειδή είναι, ναι, επί προσωπικού,
0: ναι,
1: και επειδή κάποια πράγματα κάποιες φορές ξεπερνούν τα εσκαμμένα. Εγώ καιρό τώρα, έλεγε ο Σωτήρης εδώ, η συγκεκριμένη εταιρεία πρόβλεψε τον Δούκα.
0: Ναι,
1: η συγκεκριμένη,
0: ναι,
1: εταιρεία πρόβλεψε, ναι, τον Κασελάκη.
0: Το Κασελάκη δεν το θυμάμαι, το Δούκα δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Έλεγε εδώ ο Σωτήρης και έλεγα, εγώ εταιρείες που είναι εκτός από τον σύνδεσμο.
0: Έτσι έγινε όπως το λες.
1: Έτσι το έχω πει 1 εκατομμύριο φορές.
0: Έτσι έγινε όπως το λες.
1: Οπότε λοιπόν αυτά που λέτε, με όλο το σεβασμό, αλλά σας τα επιστρέφω, γιατί κάποτε πρέπει να μην βγαίνει χόλι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνεται μια κουβέντα
0: έτσι
1: από τα χέρια
0: έγινε,
1: ενδιαφέρον.
0: Όπως θα λέξεις, τι παθαίνει ο κόσμος πολύ.
1: Και δυσκολεύομαι καμιά φορά, αλήθεια σου λέω. Εγώ δεν θέλω να πω για καμία εταιρεία εναντίον της, έτσι.
0: Μα δεν είπα εγώ εναντίον καμιά εταιρεία.
1: Ναι, εγώ λέω, εγώ. Έτσι, είπα, ναι, ότι εταιρείες που δεν είναι στο σύνδεσμο, το λέω
0: πώς
1: ένα
0: λέγεται,
1: χρόνο.
0: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
1: Σε δέα.
0: Σε δέα,
1: λοιπόν. Γιατί,
0: έχει
1: λοιπόν
0: ένα σύστημα συγκεκριμένο που κάνει τις δημοσκοπήσεις με Viber κλπ. Αλλά λέω ότι θυμάμαι ότι ήταν η μόνη εταιρεία που τότε έδειξε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν το περίμενε κανένα.
1: Και τον Κασελάκη,
0: τον Κασελάκη δεν το θυμάμαι. Εντάξει,
1: σίγουρα,
0: αλλά θα ισχύει.
1: Αλλά λέω, εγώ έχω μια αρχή η οποία είναι συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Και την ξεκαθάρισε εξ αρχή ένα χρόνο, λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει,
0: ναι,
1: ο Σωτήρης εδώ, μα αφού πρόβλεψε ο άνθρωπος.
0: Ναι,
1: δεν το λέει,
0: ναι,
1: Σωτήρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως σας,
0: ναι,
1: παρακαλώ.
0: Δεν σημαίνει ότι πρόβλεψε ο Σωτήρης, δεν σημαίνει ότι θα προβλέπει πάντα σωστά, αλλά πρέπει να το, ναι, πούμε. Μένει ως στοιχείο, γιατί μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Μου είχε κάνει τότε μεγάλη εντύπωση, για να μην
1: έχουμε καμία σκοπιμότητα,
0: δηλαδή. Σε πολλούς Τι λέει ο Παύλος, αν φοβόταν να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, λέει, γιατί θα μπορούσε να μην αποδεχθεί τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Για τον κύριο Σκανδάμι, λέει, την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε. Καλημέρα στον Αβραμ, Σωτήρη και Βασίλη, μια δεύτερη ευκαιρία στην πολιτική. Δεν κρίνεται από το πόσο καιρό έμεινε κάποιο μακριά, αλλά από το πόσο πείθει ότι έχει αλλάξει. Σωστό. Ο Τσίπρας επιχειρεί να δείξει ότι κάνει μια νέα αρχή. Κυρίως επιχειρεί να δείξει, κατά την άποψή μου, δεν έχει καμία σχέση με τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει ο Χρήστος, αν παραιτηθούν όμως και τους πάρει, αυτό αναιρείται. Δεν θα έπρεπε να πάρει κανένα παλιό, αν θέλει κάτι καινούριο. Είπε ο Βασίλης, ένα 10% από τους υποψηφίους, όχι από τους συμβουλευτές.
1: Δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κανένα παλιό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν, δεν είναι όλοι παλιοί για πέταμα. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη μου?
0: Όχι, εσύ.
1: Έτσι, μην τρελαθούμε πια.
0: Όχι, στη λογική αυτή ο κύριος Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα. Γιατί το 95% των στελεχών που θα δούμε θα είναι πολύ γνωστά στελέχη από το παρελθόν, ναι, που έρχονται από 20, 30 και 40 χρόνια πίσω. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Θα κρυφθούν από το λαό αυτοί. Όπως και όλοι.
1: Θέλω να πω, μην πετάμε μαζί με το νερό και το μωρό. Έτσι είναι.
0: Και αυτό πολύ σωστό. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παλιοί οι οποίοι μια χαρά τα καταφέρανε
1: και ήθος είχαν και έντιμοι και με άποψη και οτιδήποτε. Δεν του πετάξουμε στην κιάδα.
0: Αυτό
1: παλί.
0: Βλέπω ότι ποντάρει πάρα πολύ ο κύριος Τσίπρας στην ιστορία της ηθικής και καλά κάνει με όσο έχουν συμβεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με διάφορα άλλα θέματα. Τεράστια επιχείρηση από το λογισμό.
1: Ναι, όχι, την ώρα
0: δείχνει. Την ώρα δείχνει. Περάσαμε την ώρα. Έλα ρε εσύ, αφού σε πιάνει πολυλογία. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά και τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech της The Road Show, συγγνώμη, της Cosmo Telecom ταξιδεύει και φέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο, βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmo.gr/telecom-roadshow. Τώρα πάμε σε διάλειμμα.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
8: €5,33 το κιλό λαγοκέφαλος. Τόσο δεν συμφώνησαν οι ψαράδες. Και θα τους στείλουν κυρίως λέει κατά Ρόδο εκεί την περιοχή και στην Κρήτη. Λέει γιατί το μεγάλο κομμάτι έχει μαζευτεί εκεί. Παιδιά, εκεί να πάνε. Στην Πελοπόννησο να πάνε.
9: Να πάμε.
8: Τι?
9: Να πάμε.
8: Να πάμε να ψαρεύουμε λαγοκέφαλους.
9: Κυνηγή
8: λαγοκέφαλο. 5,33 ευρώ το κιλό.
9: Χοντροκέφαλο, στενοκέφαλο.
8: Δεν είναι και πολύ εύκολο βέβαια γιατί καταστρέφουν δίχτυα. Δηλαδή θέλουν ειδικές γνώσεις για και αυτό.
9: Για να βγάζει μεροκάματο, πόσα κιλά πρέπει να βγάλει.
8: Πού να ξέρω. Βγάζει 200 κιλά λαγοκέφαλο, θα πάρει ένα χιλιάρικο.
9: Δεν είναι καθαρία σε λαγοκέφαλο. Δεν
8: έχει και μεγάλου. Ξέρω εγώ τι να σου πω, δεν ψαράζει. Είμαι ρωτά για πράγματα που δεν γνωρίζω.
9: Λοιπόν, χαρά για μας στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός, αναλυτής. Να δούμε λίγο για τις πανελλήνιες ή πανελλαδικές. Πώς λέγονται τώρα, γιατί μπερδευόμαστε.
10: Και οι δύο ονομασίες καλές είναι. Πανελλήνιες, πανελλαδικές. Τις λέμε τώρα, οι περισσότεροι τις λέμε πλέον πανελλήνιες. Παλιότερα τις λέγαμε πανελλαδικές. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτό.
9: Όλες οι εφημερίδες, όλες οι εφημερίδες σήμερα πανελλαδικές.
8: Μην διαβάζεις εφημερίδες, θα σκόψεις το πει.
10: Το πιο σωστό είναι το πανελλήνιες.
8: Πώς έχετε πει να διαβάζετε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Εντάξει, τώρα αρχίζουν. Καταρχήν να μας πείτε αν ήταν γενικώς αναμενόμενα τα αποτελέσματα. Και τώρα και τι γίνεται κυρίως τώρα από τώρα και στο εξής με τα παιδιά που πρέπει να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά. Που το έχουμε ζήσει όλοι αυτό το πονοκέφαλο ως γονείς. Οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει.
10: Τα αποτελέσματα θα έλεγα ήταν σχετικά αναμενόμενα. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις με την έννοια ότι ξέραμε από τα πριν το βαθμό ευκολίας δυσκολίας και τις επιδόσεις που πιθανόν πάντοτε σχετιζόμενες με την προηγούμενη χρονιά που θα υπάρχουν. Δηλαδή περιμέναμε και στα μαθηματικά και στα αρχαία και στην βιολογία που ήταν δυσκολότερα τα θέματα και στα οικονομικά που ήταν δυσκολότερα από τα τελευταία 10 χρόνια τα θέματα ότι οι επιδόσεις ήταν αμυλότερες και ως εκ τούτου δεν υπάρχει μεγάλη έκπληξη.
9: Έκπληξη ήταν λένε οι βαθμοί της φυσικής. 30% άριστη.
10: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Όχι, δεν ήταν έκπληξη, γιατί στα μαθηματικά ήταν ευκολότερα τα θέματα και γράψανε κάπως καλύτερα και στη φυσική ήταν αρκετά ευκολότερα τα θέματα, όχι εύκολα, ευκολότερα σε σχέση με τα απίθανα περσινά θέματα, οπότε γράψανε καλύτερα, οπότε αυτό το πεδίο, το δεύτερο που είναι τα πολυτεχνικά τμήματα, θα έχει άνοδο των βάσεων.
8: Εκεί που γίνεται και το πιο μεγάλο πετσόκομα, δεν είναι εκεί, στα μαθηματικά κυρίως.
10: Ναι, βέβαια. Στα μαθηματικά γίνεται το μεγαλύτερο πετσόκομα. Να σκεφτείτε ότι μέχρι πέρσι ο μέσος όρος κάτω από τη βάση στα μαθηματικά, τα τελευταία 5-6 χρόνια ήταν 71, 72 και 73% στο τέταρτο πεδίο που είναι οι περισσότεροι υποψήφοι, δηλαδή στα οικονομικά και στα συντηροφορική.
8: Ναι, ναι, ναι. 7 στους 10 γράφαν κάτω από τη βάση, έτσι.
10: Έτσι, μπράβο. Αυτό ήταν απελπιστία. Όχι για τα παιδιά, απελπιστία για αυτούς που βάζανε, μας έπιανε για αυτούς που βάζανε τα θέματα και αναγκάζανε ένα ολόκληρο αριθμό παιδιών, διάβασε, δεν διάβασε, να γράψουν κάτω από τη βάση.
8: Το θυμάμαι.
10: Φέτος ήταν κάπως τα θέματα πιο
8: βατά.
10: Και αυτό δείχνει, έχουμε μια σιγουριά ότι στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο στα περισσότερα τμήματα θα πέσει, δεν θα πέσει τόσο πολύ στα κοινά, υπάρχουν τμήματα κοινά από το δεύτερο επιστημονικό πεδίο και από το τέταρτο,
8: ναι.
10: Από το δεύτερο τώρα έχουν γράψει καλύτερα, από το τέταρτο έχουν γράψει χειρότερα, οπότε προηγούνται αυτοί που έχουν γράψει καλύτερα από το δεύτερο.
8: Ναι.
10: Φανταστείτε για το ίδιο τμήμα να το διεκδικείς από διαφορετικούς δρόμους. Και ο ένας τη μια χρονιά να είναι ευκολότερος, ο άλλος ευκολότερος. Φανταστείτε τη ρουλέτα δηλαδή που έχουμε.
8: Ναι.
9: Τώρα ήταν υποψήφιοι περίπου, πόσο ήταν, περίπου 90.000.
10: Ναι,
9: και είναι
10: ναι.
9: Περίπου, κάτι λιγότερο αυτοί που διεκδικούν τη θέση. Ναι.
10: Οι θέσεις δεν είναι σταθερές. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά πριν 10 χρόνια ότι οι θέσεις είναι τόσες. Τώρα οι θέσεις είναι εν δυνάμει. Δηλαδή από τις 78.000 θέσεις θα καλυφθούν, θα μπορούσα να βάλω και στοίχημα, οι 68.000
8: ναι.
10: Περίπου. Οι υπόλοιπες κόβονται εκ των πραγμάτων σαν να έχουμε έναν αλγόριθμο, δηλαδή από την ελάχιστη βάση εισαγωγής που δεν επιτρέπει την είσοδο στις σχολές με μια βαθμολογία και κάτω.
8: Ναι. Τώρα μηχανογραφικό.
10: Το μηχανογραφικό, μία γενική συμβουλή που θα φανεί, δεν είναι και τόσο δημοφιλής, αλλά είναι η μόνη σωστή. Να σας το πω έτσι με εμπειρία δηλαδή.
8: Ναι.
10: Δύο πράγματα, δύο στοιχεία έχει. Να συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό σαν να μην ξέρουμε τη βαθμολογία μας. Επειδή οι προβλέψεις είναι προβλέψεις και τίποτα κανείς δεν ξέρει πριν ανακοινωθούν οι επίσημες βάσεις, δεν βάζουμε στο μηχανογραφικό τις σχολές ανάλογα με τη βαθμολογία που έχουμε κάνει, δηλαδή που έχουμε πιάσει, δηλαδή δεν αποκλείουμε σχολές επειδή θεωρούμε ότι αυτές δεν τις πιάνουμε, άρα συμπληρώνουμε τις σχολές σαν να μην έχουμε δώσει εξετάσεις με το τι θα θέλαμε, που θα θέλαμε να μπούμε. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, αντίθετα έχουμε ένα σωστό σχεδιασμό. Το δεύτερο, μην κάνουν το λάθος. Οι γονείς μην κάνουν το λάθος. Και αρχίζουν και πιέζουν. Βάλε αυτό γιατί έχω το γραφείο του λογιστηρίου και κάποιος πρέπει να το αναλάβει. Βάλε αυτό γιατί ξέρω το θείο στο δικηγόρο που μπορεί να σε πάρει να πας νομική. Μην κάνουν αυτό το λάθος γιατί τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας λένε ότι τα παιδιά που επιλέγουν κάτω από πίεση σπουδές μετά από 1-2 χρόνια εγκαταλείπουν ή ξαναδίνουν εξετάσεις γιατί τον πρώτο χρόνο δεν μπορούν να κάνουν να πάνε σε σπουδή που δεν την έχουν διαλέξει.
9: Λογικό, ένα εκτείον.
10: Ναι, βέβαια. Να αφήσουμε τα παιδιά να το σκεφτούν, να το ψάξουν, να το δουν και να επιλέξουν. Θέατρο θέλουν, θέατρο να πάνε. Μουσικά θέλουν, μουσικά να πάνε. Μόνο ένας ο οποίος σε αυτή τη δύσκολη εποχή, μόνο ένας ο οποίος έχει πάθος με κάτι και ασχολείται με αυτό, μπορεί να σπάσει τον τοίχο της ανεργίας ή τον τοίχο, αν πάει διαφορετικά, θα είναι και κάνει μια σπουδή που δεν την έχει διαλέξει, που θα τον οδηγήσει σε ένα επάγγελμα που δεν το έχει επιλέξει, είναι πιθανόν να έχει μεγαλύτερη δυστυχία σε όλη τη ζωή. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
8: Καλά
10: αλλά
8: κάνετε.
9: Όχι,
8: καλά
9: αυτό πράγμα. Είναι. Σωστά το λέτε. Τι.
8: Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ δυσάρεστα πράγματα στη ζωή που μπορεί να συμβούν, αλλά ένα από αυτά είναι το να κάνεις κάτι που δεν σ' αρέσει και να σε υποχρεώνει να το κάνεις για χρόνια. Δηλαδή είναι σαν μαρτύριο. Ναι, σαν μαρτύριο. Να μην αγαπάς τη δουλειά σου δηλαδή αυτό. Ή έστω εν πάση περιπτώσει να την αντέχεις.
10: Τουλάχιστον να την αντέχεις.
9: Δηλαδή με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, πόσες κενές θέσεις, πώς θα μείνουν έξω.
10: Με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ο κύριος Κουρίς είναι.
8: Ναι.
10: Φωνή, έχετε ευτυχώς διαφορετικές φωνές και σαν γνωρίζετε.
8: Λοιπόν,
10: 10.000, κατά μέσο όρο μένουν 10.000 το χρόνο. Φανταστείτε ότι από τότε που έγινε η ελάχιστη βάση εισαγωγής, από το 2000 και μετά, έχουν χαθεί, χωρίς να το καταλάβουμε, 3 έως 4 πανεπιστήμια εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης, δηλαδή περιφερειακά, δηλαδή έχουν χαθεί 50.000 θέσεις, 50.000 παιδιά που θα μπορούσαν να έχουν μπει. Κάποια από αυτά, πολλά από αυτά, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και με 7,5 να μπαίνανε θα μπορούσαν και να συνεχίσουν, γιατί η ζωή δεν τελειώνει στα 18, αλλάζουμε και πράγματα.
8: Σωστά.
10: Κάποιοι μπορούσαν, όχι, έχουν χαθεί 3-4 περιφερειακά πανεπιστήμια, δηλαδή σαν να λέμε ο αριθμός.
9: Πολλά από τα παιδιά μπορούν να πάνε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια όμως με αυτή την βαθμολογία.
10: Κοιτάξτε τώρα, ναι βέβαια, μπορεί το 8 να μην κάνει για το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά μπορεί το 8.000 σε χρήματα και όχι σε μόρια να κάνει για το εδώ ένα διπλανό πανεπιστήμιο σε μια πολυκατοικία που απλά θέλει χρήματα και δεν κοιτάει, δεν κοιτάει τα μόρια, κοιτάει αν έχει τα πληρώσει.
9: Τώρα μια τελευταία ερώτηση για να δούμε, το Εθνικό Πολιτήριο όντως θα εφαρμοστεί, το βλέπετε, θα μείνουμε στις πανελλαδικές, τι θα γίνει στις πανελλήνιες όπως
10: βλέπετε? Κοιτάξτε, το Εθνικό Πολιτήριο είναι έχει τα χαρακτηριστικά μιας ιστορίας περισσότερο αντιπαράθεσης επικοινωνιακής και πολιτικής παρά μιας πραγματικότητας. Δεν προσωπικά, ό,τι αλλαγή έχει γίνει και έχει παρουσιαστεί ότι θα είναι το ελιξίριο της, δεν ξέρω εγώ, της ευτυχίας, τα 40 τελευταία χρόνια πηγαίναμε από το κακό στο χειρότερο. Και αν το Εθνικό Απολυτήριο είναι εξετάσεις πρώτη, δευτέρα, τρίτη ηλικίου, τότε να μην έρθει ποτέ. Τώρα, το Υπουργείο έχει φτιάξει επιτροπές των επιτροπών κτλ. Προσπαθεί πολιτικά να εγκλωβίσει όλους αυτούς και στην αντιπολίτευση που λέγανε Εθνικό Απολυτήριο τα προηγούμενα χρόνια. Όταν πάμε για εκλογές, καμία τέτοια ιστορία δεν μπορεί να σταθεί. Δηλαδή και ένας από την αντιπολίτευση να συμφωνούσε, επειδή θα πηγαίνουμε για εκλογές και να το έχει πει πριν, δεν θα συμφωνήσει. Οπότε το Εθνικό Απολυτήριο δεν θα γίνει τίποτα με τις εκλογές. Μετά τις εκλογές θέλουν να φτιάξουν ένα σχολείο το οποίο να έχει περισσότερες εξετάσεις.
9: Πάντως να παραδεχτούμε ότι παρά τυχόν αδικίες ή οτιδήποτε, είναι ο μόνος θεσμός στη χώρα ο οποίος είναι αδιαμφισβήτητος χρόνια πολλά, έτσι.
10: Έτσι είναι και εν πάση περιπτώσει μπορεί να λέμε ότι είναι ένα τρίωρο μάθημα, αλλά αν μιλάμε για ένα τρίωρο μάθημα που πας και δίνεις, φανταστείτε τι θα γίνεται για πολλά πολλά τρίωρα μαθήματα από την πρώτη ηλικίου μέχρι την τρίτη ηλικίου. Ποιος θα μπορέσει να αντέξει δηλαδή.
9: Το έχουμε επισημάνει και εμείς εδώ και για τους γονείς, για τους μαθητές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάτσικα.
10: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
8: Καλημέρα σας.
9: Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής.
8: Ναι.
9: Ακούσαμε.
8: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει, με αυτά τα δύο πια η Κοσμοτέ Telecom σε καλή να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
0: Τίποτα, κύριε Γυμνασιάρχα μου, τίποτα!
11: Τίποτα! Κύριε Γκίκα! Τι λέγαμε? Πυροτέχνημα με! Πυροτέχνημα με γαλλικό, πώς το λένε, βέβαια! Πάμε βάλε φωτιά! Όπως είχα γυρίσει και σφύριζε για να παραταχθεί η τάξη σε φαινός γου, με περιέζω σαν πλάγες. Καλά, έτσι κοίτα εδώ. Και εγώ ήμουν ολόκληρος. Είχα γίνει δηλαδή ολοκαύτωμα, σαν την πολύ του Αρκαδίου. Αντί για να με ψήσει σαν ρέγγα, καταλαβαίνετε.
12: Λάδω ρε, αυτή η συμπεριφορά καταστηματάκι προς πελάτες. Και τι πελάτες να πούμε. Κάθε μέρα δύο μερίδες τα σίγουρα, με τα σέαφ και τα μέαφ. Πιάσε τα κεράσματα.
13: Βερεσέω μου.
12: Και λοιπόν τι έγινε, σου έχουμε βάει πολλά, όταν οικονομήσουμε θα πληρώσουμε.

0: Η μουσική είναι του Γιάννη Σπανού, ενός και μοναδικού Γιάννη Σπανού, και η στίχη βλέπω Κώστας Κοτούλας. Τι ωραίο τραγούδι, έτσι, και πόσο σου ανοίγει τη διάθεση. Λοιπόν,
1: Ράλι Ακρόπολης 2026, Πόπι Παπαμιχαήλ.
0: Έκο Ράλι Ακρόπολης, να το πούμε. Είναι το Ράλι των Θεών, έτσι το λένε αυτό, το Ράλι Ακρόπολης, και ξεκίνησε χθες με μια υπερειδική που είδα τα πλάνα από το αεροδρόμιο, από το ελληνικό, το παλιό αεροδρόμιο, που ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. Καλημέρα, Πόπι.
2: Καλημέρα από το Λουτράκι για το Έκο Ράλι Ακρόπολης. Θεών λέγεται γιατί, όπως ξέρετε, θεούς εμείς πάντα λέγαμε τους οδηγούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.
0: Ναι.
2: Από εκεί έχει προέλθει.
0: Σωστό.
2: Σήμερα είχαμε την πρώτη ειδική της ημέρας, έχει τελειώσει, τώρα πάνε για τη δεύτερη, τελειώσαν τους βοξίτες.
0: Ναι.
2: Είχαμε αναμενόμενα αποτελέσματα ουσιαστικά. 1-2 η Hyundai με τον Evil και τον Formo, τρίτος ο Osge που έσπασε την τριάδα, γιατί τέταρτος είναι ο Sordo επίσης με Hyundai, Osge είναι με το Toyota. Αναμενόμενα είναι γιατί η κατάταξη ξεκινούν τις ειδικές σήμερα, όπως είναι η κατάταξη στη βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Οι τρεις πρώτοι οδηγοί λοιπόν, δυστυχώς για αυτούς καθαρίζουν τον δρόμο. Καθαρίζουν τον δρόμο, τι σημαίνει? Ό,τι πέτρα βρουν στο πέρασμά τους και τα λοιπά, τα φεύγουν στο πλάι. ταυτόχρονα όμως, γράφουν με τα αγωνιστικά τους την αγωνιστική γραμμή πάνω στο χώμα, την οποία βλέπει ο τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος, και οδηγούν σαν σε υπερταχεία Τόκιο Ζάκα. Τώρα, το ζητούμενο ποιο είναι? Αυτοί που οδηγούν σαν υπερταχεία να μην κάνουν λάθος και χάσουν χρόνο, έχουν κλατάρισμα, για τα κλατάρισμα στα Ακρόπολη δεν τα αποφεύγει. Επειδή έχει φυτευτές πέτρες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του αγώνα μας.
0: Ναι.
2: Οπότε όσο και να καθαριστούν οι πέτρες, οι φυτευτές δεν φεύγουν.
0: Ο κόσμος προσέχει. Γιατί...
2: Ο κόσμος προσέχει πάρα πολύ. No. Έχουμε δώσει οδηγίες και θα ξαναδώσουμε ότι το 99% των θεατών των Ελλήνων είναι σοβαρή.
0: Ναι.
2: Προσέχουν πάρα πολύ, τον θέλουν τον αγώνα, τον αγαπούν. Υπάρχει και το 1% που κάνει την υπέρβαση. Παίρνει μια πρωτοβουλία που δεν πρέπει.
0: Ναι.
2: Οι κριτές και η οργάνωση δεν είναι απέναντι μας, είναι μαζί μας.
0: Ναι.
2: Οπότε και οι θεατές πρέπει να ακούνε ευλαβικά τι τους λένε οι κριτές και να τους συμβολεύονται να κάθονται σε ασφαλή σημεία.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι.
2: Όπως επίσης φεύγοντας από τα βουνά που μας φιλοξενούν, να πάρουν μαζί τους και τα σκουπίδια.
0: Τώρα είναι, μου είπες, εκεί στην Στερεά Ελλάδα είναι τώρα, έτσι δεν είναι?
2: Τώρα
0: θα πάει,
2: ναι,
0: Πελοπόννησο μετά.
2: Πήγανε στέλνει με το πλοίο από την Κόρινθο,
0: ναι.
2: Πήγανε στην Ιταία. Πήγανε το πρωί στην Ιταία, πήγαν στους Βοξίτες,
0: ναι.
2: Από εκεί ανεβήκανε προς Καρούτες και τώρα κάνανε τον Παρανσό,
0: ναι.
2: Στη δεύτερη ειδική, όπου να είναι τα βγουν τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Από εκεί πέρα έχουν άλλες τρεις ειδικές, με την τελευταία τη Φίβα, για να ξεράσουν ένα Λουτράκι.
0: Αύριο είναι Πελοπόννησο νομίζω, έτσι δεν είναι?
2: Αύριο Πελοπόννησο, με νέες ειδικές, κάποιες νέες ειδικές διαδρομές.
0: Ναι.
2: Επίσης ένα ενδιαφέρον σκέλος για τους οδηγούς και τους θεατές.
0: Είναι το ίδιο σκληρό όπως ήταν πριν από 20 και 30 χρόνια ή έχει λίγο πιο...
2: Το ίδιο σκληρό, γιατί οι δρόμοι δεν έχουν αλλάξει.
0: Οι ίδιοι δρόμοι είναι, έτσι.
2: Βεβαίως. Όσο και να αλλάξουν, είπαμε, το Ράλι Ακρόπολης, το χαρακτηριστικό των ελληνικών κομμάτων είναι οι πέτρες οι φυτευτές. Τα βράχια από κάτω, τα οποία δεν φεύγουν.
0: Ναι.
2: Δεν είναι σπαρμένες πέτρες που μπορεί να περάσει κάποιος, ναι, και να τις μαζεύσει.
0: Ναι.
2: Οπότε εκεί είναι επικίνδυνο. Είναι για όλους δύσκολο.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: να πω κάτι που δεν το ξέρω, ναι. Φαβορί ποιος είναι?
2: Δεν υπάρχει φαβορί στο Ράλι Ακρόπολη.
0: Ο Βατάνε.
2: Το Ράλι Ακρόπολη.
0: Εμείς εκεί έχουμε μείνει.
2: Όποιοι ποντάραν στο Βατάνε, τότε τι να σας πω, η απόδοσή του ήταν 20 πάντα.
0: Ναι, ήταν όπως ο Κολίν Μακρέι, ας πούμε, ήταν ένας βασιλιάς του Ακρόπολης τα πιο σύγχρονα χρόνια, έτσι.
2: Εξακολουθεί να είναι ο Κολίν Μακρέι με 5 νίκες, είναι πολύ νίκη.
0: Πολύ νίκης, ναι. Και θυμάμαι τη Μιχελίν Μουτών με το Audi Quattro, το πρώτο,
2: ναι,
0: Audi, το πρώτο τετρακίνητο που πήρε μέρος σε αγώνες Ράλι Ακρόπολης. Και τη θυμάμαι ότι την περιμέναμε στο νέο Φάλιρο εδώ να κατέβει, όταν φτάνανε πια τα αυτοκίνητα.
2: Βεβαίως.
0: Και την περιμέναμε να δούμε, και να δούμε κυρίως το Audi Quattro που ήταν μια μαξάρα φοβερή για την εποχή της. Λοιπόν,
2: τότε, οπότε αν το δείτε τώρα το Quattro θα πείτε αυτό ήταν που θαύμαζα.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Αυτό ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε περάσει 40 χρόνια από τότε.
2: Επίσης η Μουτών είχε προχθές γενέθλια, να ευχηθούμε χρόνια πολλά, να είναι πολύχρονη.
0: Να είναι καλά. Η πρώτη γυναίκα και η μόνη με τόσο κορυφαίο όνομα σε αγώνες
2: Ακρόπολης.
1: Επίσης εγώ που είμαι άσχετος να ρωτήσω ποιοι είναι οι μεγάλοι Έλληνες οδηγοί σήμερα που είναι στο Ράλι.
0: Σήμερα λες, ναι.
2: Εντάξει, οι μεγάλοι Έλληνες.

0: Μεσοδηγοί είναι οι οδηγοί που αυτή τη στιγμή προσπαθούν να στην Αθανασούλα, στο Ρουστέμις. Έχει κάνει μία, την πρωτοεμφανίζεται ο Φλάντι, που θέλει μαζί με τον έμπειρο τον Στεφανή στην οδηγό του. Ναι. Σε πολύ δύσκολο
1: ρόλο. Ο Στεφανής είναι και είναι παλαιότερος οδηγός, έτσι.
0: Βεβαίως, είναι οδηγός του Τζίγκερ χρόνια, του Ιαβέρ κτλ. Ο Βλάντι είναι ο γιος του Τζίγκερ. Προσπαθεί να... και αυτός του έχει εμφυστήσει ο πατέρας το μικρόβιο και τρέχει σήμερα το...
1: Εμείς είμαστε ακόμα στο Μοσχού, είμαστε ακόμα στο Ιαβέρ.
0: Όχι, ο Ιαβέρ είχε γενέθλια μαζί.
1: Πώς τον λέγανε τον... Που είχε την Όπελ, την αντιπροσωπεία της Όπελ, την Ελφίνγκο εδώ στην τελειά. Όχι, τον Τζόνι τον Πεσμαζόγλου θυμίστε.
0: Α, πολύ πίσω. Μιλάμε τώρα... Εντάξει, το ξέρετε την ιστορία με τον Πεσμαζόγλου που λέγεται ότι δεν είχε συνοδηγό, έβαζε κασέτα. Στον οδηγό τον είχε γι' αυτό και έλεγε, ας πούμε, η κασέτα, ακούγονταν η κασέτα που έλεγε σε κάποια επικίνδυνα σημεία, μπράβο Τζόνι, τόσο σες.
2: Λοιπόν, πίσω συναρπαστική, μπράβο, μπράβο.
1: Κάτω απληκτική πραγματικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
2: Πόπι Παπα Μιχαήλ.
1: Τρομερή είναι, έτσι. Λοιπόν, και μπράβο, τα αγαπάει αυτό που κάνει και
2: φαίνεται.
1: Και, είναι και το ξέρει και πάρα πολύ καλά, έτσι. Γιατί είναι νέος άνθρωπος, οπότε αντιλαμβάνομαι, που ξέρει πράγματα που τα ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, να πούμε ότι μια ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο συνεχίζεται στις 28 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026. Το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, η Δήμητρα Γαλάνη, η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, αναδεικνύοντας τις βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου με ώρα έναρξη 9 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία όσο πάτε εκεί.
2: Φοβερή, φοβερός και ο χώρος.
1: Και αύριο παραπολιτικά στα περίπτερα με το Current Drive Reunion, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκίνητο στον κόσμο, με ένα τεύχος γεμάτο δοκιμές, αποκλειστικά θέματα, συνεντεύξεις, τεχνολογία και αναλύσεις από την πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα. Βασίλης Ντέτσικας ακολουθεί και αμέσως μετά η κυρία Νίκη Λιμπεράκη. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
3: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.
4: Κολλάζει και δεν

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και εξέλιασες.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Όσο θα γυρίζει η γη.
13: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
15: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
16: Ποια είναι η Νότιος Αφρική, ποια είναι η Βόρειος Αφρική, δεν ξέρω τι. Αυτό το πράγμα, ειδικά με αυτή την σαχλαμάρα που έχουν φέρει το build-up, τι παλιά έδραν ένα βολέ, πηδάγαν τα ταμάρια εκεί στο κέντρο, ποιος θα πάρει την κεφαλιά να την περάσετε. Πάει, τον μπακ το ένα, τον μπακ το άλλο. Κοιτάει τον μπακ το άλλο δεξιά, αν ελεύθερος ο παίκτης τη δίνει στον μπακ στο δεξιμπακ. Το δεξιμπακ κοιτάει μπροστά, γυρίζει πίσω, τη δίνει στον μπακ. Πάει αριστερά τον μπακ. Πάει στο αριστερό μπακ μετά. Το αριστερό μπακ ξαναγυρνάει πίσω στο δεξί. Αυτό το πράγμα γίνεται κανένα δύο λεπτά. Ο αντίπαλος περιμένει στο κέντρο, δεν μαρκάρει κανένας εκεί. Και το ίδιο κάνουν και οι άλλοι από την άλλη μεριά. Μετά, μπροστά, πάει στο εξτρέμι μπάλα. Κάνει το εξτρέμι, έχει έναν αντίπαλο μπροστά, δεν πάει ποτέ να τον περάσει. κάνει μια κίνηση, του γυρνάει τον κόλο στο μπακ, γυρνάει προς τα πίσω, τη δίνει στο χαφ ή στο μπακ που έχει ανέβει. Το μπακ ξαναγυρίζει πίσω στον άλλον στο σέντερ μπακ. Το σέντερ μπακ την πάει από την άλλη πλευρά στο άλλο σέντερ μπακ, στο άλλο αριστερό μπακ, στο άλλο εξτρέμ. Και το εξτρέμ αυτό άντε πάλι πίσω και στο κέντρο η μπάλα. Αυτός που έχει την μπάλα στο κέντρο δεν κοιτάει καμιά φορά να κάνει κανένα τρίπλα και να φύγει μπροστά του, ξαφνιάζει. Δίνει την μπάλα στον άλλο χαφ δίπλα, το άλλο χαφ δίπλα πάλι πίσω. Δηλαδή και το κάνουν όλες οι ομάδες αυτό. Όλες. Και λες, δεν γίνεται αυτοί οι παίκτες τώρα τόσο εκατομμυρίων να μην είναι κανένας που να μην έχει, ξέρω εγώ, τρίπλα, που να μην έχει κάθετη κίνηση με την μπάλα. Άλλωστε κάποια πεντάλεπτα που δοκιμάζουν να παίξουν διαφορετικά, ας πούμε, όταν τους γνωρίζει το αποτέλεσμα, πώς το κάνουνε. Απλά ρε παιδί μου, είναι αυτό το πράγμα. Είναι οι προπονητές. Δηλαδή πραγματικά τους ευνουχίζουν τους παίκτες. Δεν γίνεται ξαφνικά όλοι οι παίκτες στον κόσμο να λέμε άμα πια δεν υπάρχουν εξτρέμ, δεν υπάρχουν δεκάρι. Εγώ υπάρχουν. Άλλωστε πώς τους διαλέγουν αυτούς τους παίκτες και από 13, 14, 15 χρονών τους παίρνουν, τους βάζουν, ξέρω εγώ, 16, 17, 18, 19, 20 να παίξουν και μετά τους αγοράζουν με κάποια εκατομμύρια άλλες ομάδες. Έχουν πάει σε καμιά ακαδημία και κοιτάνε ποιο παιδί κάνει πιο σίγουρες τις πάσεις ο ένας τον άλλον. Όχι. Κοιτάνε ποιο παιδάκι ξέρει να κάνει τρίπλα, ποιο παιδάκι έχει καλή έμπνευση μέσα στο παιχνίδι, ποιο παιδάκι είναι που έχει ωραία πάσα ή κάνει ωραίες κινήσεις με την μπάλα. Αυτά κοιτάνε για τα προωθούν τα παιδάκια. Τα παίρνουν μετά οι προπονηταράδες, οι τεράστιοι να πούμε δάσκαλοι της μπάλας και τα κάνουν σαν τα μούτρα τους όλους ίδιους. Λες και βλέπεις ένα πράγμα copy-taste. Copy-paste. Τα ακου-taste. Αυτό είναι η γεύση. Ρίστε, βλέπεις τα γυμναστήρια εδώ τι δουλειά κάνουν, πώς κάνουν τους ανθρώπους, τους κάνουν, ναι, αυτά είναι. Θέλετε να μας πείτε κάτι? Τι, έχουμε κάτι να μας πείτε? Έγινε?
6: Κάτι έψαχνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Τι, α, έψαχνες? Ναι.
6: Εσάς.
16: Εμάς, ναι, εδώ είμαστε. Όσο μας βρεις. Βρες μας γιατί. Λοιπόν, κατά τα άλλα έχουμε μπει ζεστά στο μεταγραφικό παζάρι. Όλες οι ομάδες, γιατί βλέπω διάφορους φίλους στον Αλέρε, μα αυτοί, μα το ένα, μα το άλλο, οι παίκτες δεν θα κάνουν διαφορά. Ακόμα δεν έχουν πάρει οι ομάδες παίκτες που θα κάνουν διαφορά. Ακόμα οι ομάδες, από ό,τι καταλαβαίνω, και επειδή συνήθως η ελληνική αγορά πάντα επικεντρώνεται στα ίδια λίγο πολύ πρόσωπα και στα ίδια κυβικά κάθε καλοκαίρι, νομίζω πως ακόμα είμαστε στην περίοδο που οι ομάδες εξετάζουν τις προτάσεις που τους κάνουν οι μάνατζερ. Δηλαδή δεν είναι στη φάση ότι έχουν ένα επιτελείο το οποίο κάθισε, έψαξε και βρήκε, ας πούμε, το ποδοσφαιριστή έκπληξη που θα κάνει τη διαφορά ή που χτύπησε ένα μεγάλο αστέρι και λοιπά και τον πείθει με κάποια λεφτά παραπάνω να έρθει. Δηλαδή παράδειγμα Παναθηναϊκός, ας πούμε, δεν νομίζω ότι είναι θέμα σκάουτινγκ το να βρεις το σεντερφόρ της Τούν. Σιγά τώρα, τι έγινε. Δηλαδή το βρίσκει αυτό, δεν είναι τίποτε. Απλά νομίζω ότι αυτοί οι παίκτες που παίρνουν οι ομάδες μέχρι τώρα, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, περιμένει αυτό τον Έλλην τώρα. Πώς το λένε αυτός του ΠΑΟΚ, έχει ένα όνομα, ένα στόπερ που έρχεται. Διαβάζει το λίγο, αυτά το άκουγα και γέλαγα. Πώς το λένε, Ελιοπάστο, κάπως έτσι, τέλος πάντων. Μαθαίνουμε, το θετικό της ιστορίας είναι ότι μαθαίνουμε παίκτες που δεν τους ξέραμε, έτσι. Από όσα τους έχουν ακούσει μέχρι τώρα, νομίζω αν εξαιρέσει τον Ντεφράι, ας πούμε, τους άλλους δεν τους ξέρουμε, τους ακούμε, τους διαβάσαμε, μαθαίνουμε τα ότι είναι φοβεροί και τρομεροί. Στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή ζούμε στον αστερισμό. Κάθε καλοκαίρι πρέπει να έχουμε έναν super duper τύπο που τα κάνει όλα τέλεια. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι ο Κοτσόλης, έτσι. Αυτά που έχουν γραφτεί αυτές τις μέρες για τον Κοτσόλη δεν πρέπει να έχουν γραφτεί όχι για προπονητές και παίκτες στον Παναθηναϊκό χρόνια τώρα, διαχρονικά. Δηλαδή μιλάμε φοβερά πράγματα. Ο Κοτσόλης, ο οποίος κάνει εκπληκτικά πράγματα, ο οποίος έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους τους. Αυτά είναι φράσεις που έχουν γραφτεί. Έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους τους προηγούμενους τεχνικούς διευθυντές. Αυτό που σας έλεγα άλλη φορά, ότι μαεστρικές ενέργειες του Κοτσόλη για να πάρουμε τον Καμαρά από τη Σαρλερουά. Δηλαδή, αν χρειάζονται μαεστρικές ενέργειες του τεχνικού διευθυντή για να πάρουμε έναν μέσο τη Σαρλερουά, αν πάνε να χτυπήσουμε και κάνα, ξέρω που πήρε σε καμιά Τσέλσι, σε καμιά Ατλέτικο Μαδρίτη, τι χρειάζεται εκεί. Εκεί χρειάζεται να είναι. Κάτι σούπερ ήρωας, κάτι πολύ πιο, δεν μπορώ να βρω λέξεις, θα βρουν βέβαια λέξεις. Ναι, θέλει μια ψυχραιμία τώρα όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, μπορεί να βοηθάει στις καλές σχέσεις με τον Στέφανο, με τον Κοτσόλη και εκεί να υπάρχει αντίστοιχα μια καλή ενημέρωση για τις κινήσεις και να μην πέφτουμε σε γκάφες κλπ. Αλλά ρε παιδί μου, θέλει και λίγο ξεκάρφωμα, δεν γίνεται να λέμε τέτοια πράγματα σου. Δεν γίνεται για ένα τεχνικό διευθυντή πια. Έλεος, δηλαδή αν πάρουμε και αν είναι και κανένας παιχταράς, τι θα γράφουμε. Αν έχουμε εξαντλήσει όλα τα κοσμητικά επίθετα και όλη μας τη φούρια και τις λέξεις που γνωρίζουμε για να εξυμνήσουμε κάτι στον τεχνικό διευθυντή, τι θα γίνει με τους υπόλοιπους? Κάτι θα θέλουν και αυτοί μετά. Αμαρτία είναι. Λοιπόν, αυτά τα ματς χθες που φαντάζομαι τα είδατε. Όσα είδατε δηλαδή. Εγώ για να πω την αλήθεια, κάθισα και είδα το Ιαπωνία. Πώς το λένε, Σουηδία. Οι Άπωνες, παρότι και αυτοί χτες ήταν της σιγουριάς, ναι, δείξαν όμως, κάναν κάτι πεντάλεπτα τα οποία πραγματικά κρύβαν την μπάλα. Το γκολ που βάλανε δηλαδή ήταν απίστευτο. Εγώ επιμένω ότι η Ιαπωνία έχει πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι πέφτει με τη Βραζιλία. Θα είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον μάτς αυτό. Έτσι. Και τα απόψινά ματσάκια είναι καλά. Αν και έτσι όπως είναι, ρε παιδί μου, αυτούς τους τρίτους τους περίεργους που περνάνε 8 πόσοι περνάνε, πρέπει να έχουν πολύ χι μέσα τα παιχνίδια τελικά. Πρέπει να έχουν πολύ χι, ας πούμε. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, χτες εξυπηρετούσε και τους δύο, δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να ρισκάρει μία από τους δύο για οτιδήποτε. Δεν υπήρχε. Να ανοιχτεί, να φάει κανένα γκολ και μετά η Σουηδία βρέθηκε. Κάποια στιγμή ήταν εκτός. Για 7 λεπτά πόσο διήρκησε τον ισοφαρίσει. Τέλος πάντων, και νομίζω ότι έτσι θα πάνε και τα ματσάκια. Είναι ενδιαφέροντα ματσάκια, είναι πολύ ενδιαφέρον το μάτσο αυτό του. Αλλά είναι πολύ πρωί, τι ώρα είναι? 3 είναι, δεν ξέρω τι ώρα είναι. Ή 6. Το Αίγυπτος-Ιράν. Έτσι, νομίζω ότι από πολλές. Τώρα στο Ιράν κάναν και παραχώρηση οι Αμερικάνοι. Ναι, το επιτρέπουν να πάει μια μέρα νωρίτερα ή δύο, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι τώρα το στέλναν ακριβώς πριν τον αγώνα. Οι διαβεστησίες αυτές που τις πιάνουν και όλα τα σχετικά. Θα είναι ενδιαφέρον το ματσάκι αυτό. Πολύ ενδιαφέρον θα είναι. Κατά τα άλλα, τώρα και το Ισπανία-Ουρουγουάη, αλλά εκεί διαβάζω ότι γίνεται λίγο χαμός. Πλακωθήκαν εκεί πέρα, τι κάνανε. Δεν Μπιέλσα. Τρεγαγύρευε.
17: Κάτι
16: κερδίζει, κάτι χάνει. Αλλά εγώ την Ουρουγουάη την έρμη τη βλέπω συνέχεια να χάνει. Δεν βλέπω να κερδίζει κάτι. Και μιλάμε τώρα γιατί, άμα τη δει σαν παίκτε, έχει παιχταράδε, παιδί μου. Είναι. Και είναι και παράδοση. Καταρχήν η Ουρουγουάη έχασε αυτό το χαρακτηριστικό που είχε πάντα. Αυτή τη σκληράδα, α πούμε, την κολοπετσωμένη, α πούμε, συμπεριφορά, που, την ποδοσφαιρικά τέτοια, που δεν σε κέρδισε ο άλλο. Γιατί αυτήν έμα σε κερδίσει. Και τώρα του περνάνε τώρα Ουρουγουανού και να τη βγάζει με μία κάρτα. Δεν είναι Ουρουγουανοί αυτοί. Αυτοί είναι μπασταρδεμένοι. Δεν ξέρω τι είναι, μεταλλαγμένοι. Όπως επίσης κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει. Ξέρετε κάτι, προφανώς δεν το λέω από ρατσιστική άποψη. Αλλά οι ποδοσφαιριστές από κάθε ήπειρο έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, οι Αφρικάνοι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και παικτικά, αλλά και από πλευράς νοοτροπίας, ψυχολογίας κλπ. Οι Βορειοευρωπαίοι άλλα. Οι Νοτιοευρωπαίοι άλλα. Οι Λατινοαμερικάνοι άλλα. Οι Ασιάτες άλλα. Αυτό το πράγμα που βλέπεις μια σειρά εθνικές ομάδες, οι οποίες είναι τίγκα στους έγχρωμους που έχουν πάρει την υπηκότητα, έχει αλλοιώσει κατά πολύ, νομίζω, αυτό που λέμε το DNA της συμπεριφοράς, έτσι όπως τις είχαμε μάθει αυτών των ομάδων. Δηλαδή αυτή η Γερμανία που βλέπουμε δεν έχει χαρακτηριστικά γερμανικής ομάδας. Με το συμπάθειο δηλαδή. Δεν έχει χαρακτηριστικά. Δεν λέω για την Αγγλία, που εδώ και χρόνια, ας πούμε, το έχει απολύσει αυτό το κλασικό. Δεν γίνεται να βλέπεις Αγγλία, ρε παιδιά, και να, πώς το πω, να μην γίνονται πάνω από 15 κόρνερ, να μην υπάρχει Εγγλέζος που να πηγαίνει στο πλάι και να σεντράρει. Τι Εγγλέζοι είναι αυτοί? Αυτοί δεν είναι Εγγλέζοι. Κάτι άλλο είναι, δεν ξέρω τι είναι. Το ίδιο και μια σειρά άλλες ομάδες. Και βλέπεις, λες, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό ακριβώς που η Σουηδία, έβλεπα χθες τη Σουηδία, ας πούμε, και λες, Δεν ξέρω. Είναι μια μίξη, η οποία, ναι, την κατανοώ στα πλαίσια αυτής της παγκοσμιοποίησης, κατανοώ την σπουδαιότητα κοινωνικά της αφομοίωσης των ανθρώπων αυτών που πηγαίνουν σε αυτές τις χώρες και εκεί κάνουν οικογένειες, εντάσσονται στην κοινωνία, παίρνουν την υπηκότητα κλπ. Αλλά τα γνωρίσματα του κάθε ανθρώπου έχουν να κάνουν και με την καταγωγή του. Δηλαδή, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάω από πλευράς ότι μένουν υποδέστερα από τους άλλους. Όχι, μένουν σε κάτι περτερούν, οι άλλοι σε κάτι στερούν. Έτσι. Οι Λατινοαμερικάνοι υποτίθεται τριπλαδόρα, που δεν βλέπουμε πια τριπλαδόρα στο Λατινοαμερικά. Αλλά άμα βλέπετε τη Βραζιλία, σας φαίνεται για Βραζιλία αυτή? Έχετε δει μια ενέργεια βραζιλιάνικα που τη λέγαμε παλιά, ας πούμε? Εδώ πιο εντυπωσιακό ήταν αυτό που είχαμε φέρει ο Μπερνάρ και τον βάλαμε να κάνει γκελάκια στην Ακρόπολη μπροστά στο βίντεο του Παναθηναϊκού για την παρουσία του, παρά με στο γήπεδο αυτού που βλέπουμε να κάνουν κάτι. Τέλος πάντων, θα πάμε στο διάλειμμα και θα γυρίσουμε με τους φίλους στο 211-10-80-8-80. Πάρτε τηλέφωνο, σας το ξαναλέω, θα το μετανιώσετε αν δεν πάρετε. Γιατί μετά θα παίρνετε και δεν θα μας βρίσκετε. Λοιπόν, θα έχουμε φύγει για διακοπές και εμείς, για άδεια. Ναι, όσο, θα έχουμε φύγει γενικώς, ναι. Όσο μας προλαβαίνετε, λοιπόν, πάρτε και θα τα πούμε.
17: Η ώρα είναι 5 και 4.
18: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
19: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
20: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
19: Για μένα.
20: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
19: Ε, τότε δε στο κουλ.
20: Στην πόλη, αποκλείεται.
19: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
20: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
21: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Παραπολιτικά 90,1.
23: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
24: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
25: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
26: Αρχίζει!
27: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
26: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
27: Πού δηλαδή?
26: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
28: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
30: Για πάντα!
29: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
31: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
29: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
31: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
32: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
33: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, έφερα τραγουδάκια εγώ για σήμερα Παρασκευή, αλλά εντάξει, προηγούνται πάντα οι φίλοι ακροατές και ο άνθρωπος που έχουμε μια μικρή πιθανότητα να μην περάσουμε με άγχος τελευταίες μέρες μέχρι να έρθει η πρώτη του μήνα, δηλαδή να μας βοηθήσει να ζήσουμε πιο καλά αυτές τις πέντε μέρες με τις άριστες γνώσεις του πάνω στο στοίχημα και τις απίθανες προβλέψεις του. Καλώς το Χρήστο την Πετρούπολη.
1: Γεια σου Κωνστάρα, γεια σου, τι κάνεις.
0: Τι, γιατί να κάνω, πες, τόσες μέρες που σε θέλουμε δεν βγαίνεις. Λέμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που βλέπει τα πάντα, ξέρει τα πάντα, ζει από το στοίχημα, δεν δουλεύει, πάει για χόμπι στη δουλειά, δεν δουλεύει και δεν μας λες τίποτε.
1: Έχω παίξει...
0: Α, έχεις παίξει τώρα πάλι. Τι?
1: Ισπανία, αλλά και Ισπανία για πρώτη στον όμιλο.
0: Ας τις πρωτιές, τα μάτς πες μας τώρα, κάτσε εγώ να δω ποιος είναι πρώτος.
1: Περίμενε Γαλλία και περιμένω και θα κάσω ένα στο Δημοντιά.
0: Ποιο?
1: Το Βέλγιο περιμένω να έρθει πρώτο, αλλά...
0: Ποιο Βέλγιο μπορεί τώρα, ας εμείς να πούμε.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: είναι φάτσες τώρα αυτές για Βέλγιο.
1: Παίζει με μια Ισλανδία, πρέπει να κερδίσει με τρία κόλμια.
0: Η Ισλανδία είναι αυτή εκεί, τα δείχνουν, τα κάνουν αού, αού, το δείχνουν και μετά είναι τσαμπουκάδες, δεν έπαιξε γελάσε.
1: Εγώ βλέπω Γαλλία σήμερα.
0: Πες μου το κρίσιμο μάτσο Ουρουγουάη Ισπανία, λέγε.
1: Μπλό μου, ρε,
0: τι.
1: Μπλό, διπλό.
0: Διπλό.
1: Ναι, τρατίδα, αυτοί έχουν σκοτωθεί κιόλας. Και δεν είναι και ο Ουρουγουάη που ξέραμε, όποιος περάσει δεν...
0: Όχι ρε, δεν, εγώ έβλεπα Ουρουγουανούς παλιά και έλεγα παίξει και τους 11 κίτρινη κάρτα και τώρα δεν παίρνει κανένας.
1: Το ευχαριστώ σου να με έβλεπες.
0: Ναι ρε εσύ, έλεγες.
1: Ναι. Βλέπω την Ισπανία...
0: Και μιλάμε ότι πρόσκαλες κάτι και μιλάμε ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε φιλοξενήσει τον αρχηγό της Εθνικής Ουρουγουάης. Ολυμπιακό και Λεβαδιακό μετά. Ναι, γεια και ο αρχηγός της Εθνικής Ουρουγουάης, φίλε, έπαιζε εν ενεργεία τότε και έπαιζε στο Λεβαδιακό.
1: Ποιος ήτανε?
0: Ο Μπάριος.
1: Ο Περόνιε.
0: Όχι ρε, ο Μπάριος δεν ήτανε. Πώς το λέγαμε? Ο Χόρχε, ο Χόρχε Μπάριος. Ο Μπάριος, ναι.
1: Ο Μπάριος, ναι.
0: Λένε τα γατάκια τώρα Παναγική, Ολυμπιακή, αεκτζίδες, παοκτζίδες, έχουμε διεθνείς, παίζουν στις διοργανώσεις. Ο Λεβαδιακός είχε τον αρχηγό της Ουρουγουάης.
1: Δεν έχουν δει οι παίκτες αυτοί που έχουμε δει εμείς Κωστάς τώρα.
0: Δεν ήταν οι παίκτες τόσο πολύ διαφορά. Εγώ επιμένω ότι η διαφορά είναι στους προπονητές.
1: Εμένα η καψούρα με εκτός από το Τελικάρι και τέτοια παλιά στο Ολυμπιακό ήταν ο Αργυρούδης.
0: Ο Ρωμέν. Το φάγατε ρε, το φάγατε και ήταν αριστερός το παιδί, το διώξατε ρε. Ήταν ο πατέρας της γυναίκας, ήταν δήμαρχος εκεί στη Λίμνη, κομμουνιστής και το φάγατε.
1: Και έφυγε, δεν έχουν δει παίκτες δηλαδή.
0: Μας είχε βάλει και ένα γκολ στη λεωφόρο, το θυμάμαι σαν τώρα. Και ήμουν πιτσιρικάς μπροστά εκεί, το βλέπα. Με τα κουνάκια στη λεωφόρο, στο 8ο λεπτό.
1: Δεν είναι δείτε μέλλον φερόν στο Παναθηναϊκό και τέτοια. Τι να δούμε τώρα, εντάξει.
0: Είχε έρθει ο Βερόν πλέον στον Παναθηναϊκό και πάει στην προπόνηση. Πάνε στον Μπούσκας εκεί τα δικά μας τα καρτάλια. Ο Λευθεράκης, ο Δωμάζος, οι άλλοι λέγανε εσύ κοίτα το πόδι του. Το πόδι του λοιπόν είχε μια τεράστια χαρακιά από το γόνατο μέχρι κάτω. Και λένε εσύ αυτός δεν έχει πόδι. Και τους λέει ρε χαμένη, αν αυτός είχε το πόδι του χωρίς ένα τέτοιο θα ερχόταν εδώ, ξέρετε ποιος έχει έρθει εδώ.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή αριστερά έπαιζε αυτός.
0: Ναι.
1: Αριστερά.
0: Άστο φίλε. Ρώτα τι τράβαγε τότε, ποιος ήταν, ναι. Όχι ο Αγανιάν, ποιος ήταν δεξιμπακ. Ο Καϊταζής, ναι, που του έκανε κάτι πάνω στη γραμμή, κάτι τρίπλες.
1: Καϊταζής. Και τώρα μιλάμε για μπακ σύγχρονης εποχής. Όλη την πλευρά ο Καϊταζής τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Συνεταιρός Καλαμάτα, ε.
0: Δεν ξέρω που είναι, δεν λέμε ποτέ τους celebrity που κάνουν διακοπές. Εμείς δεν είμαστε σαν αυτές τις influencer που πάνε και λένε τίναξες τα βλέμματα στη Μύκονο.
1: Βγήκε ο άνθρωπος από την ταράτα.
0: Έριξε το ίντερνετ. Τι.
1: Βγήκε από την ταράτα σε μια παραλία, από κάτω μια παραλία και τέτοια έγινε χαμός.
0: Συγγνώμη, ήταν στην παραλία και αυτός πήγε στην ταράτσα.
1: Ναι, για να...
0: τι να πω εγώ τότε, παίρνουν τώρα, σε τι φταίω εγώ τώρα, που κάνω κομπή ρε γάμο. Πήγε στην παραλία και αντί να πάει στη θάλασσα πήγε στην ταράτσα. Στην ταράτσα πας και στο βουνό.
1: Από πού να βγει.
0: Από ξέρω εγώ, στη θάλασσα δίπλα.
1: Δεν ήθελε τώρα με κόσμο και τέτοια, ήθελε να δώσει
0: στίγμα.
1: Τα πόντα του στις μεταγραφές κυνηγήσεις του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, λέει μην κατέβω κάτω ας πούμε και γίνουν ουρά από γυναίκες και ποιος ξεμπερδεύει μετά και τέτοια.
1: Αυτό με τον Παναθηναϊκό τώρα δεν το έχω ξαναπεί, είναι αυτός ο προπονητής και με κάνω αυτά και τους έχεις ξεθεώσει και δεν...
0: Όχι μόνο τους έχουμε ξεθεώσει, έτσι θα τους κάνουμε. Πώς τους είχε στείλει κάποτε, να σου πω κάτω, για να κόπλος κάποτε τους είχε στείλει με το λεωφορείο, δεν τους είχε στείλει από την Κωνσταντινόπολη.
1: Ναι,
0: εμείς λοιπόν επειδή έχουμε 16 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα,
2: τους στέλνουν από το ξενοδοχείο στο γήπεδο με ποδήλατο. Σιγά μην σας βάλουμε βανάκι και λεωφορείακι. Ποδήλατο 10 λεπτά. Μπαίνουν πρωί-πρωί, ξυπνάνε, αγροξυπνημένοι, παίρνουν το ποδήλατο, πηγαίνουν. Τελειώνει η προπόληση που πήρε και πολύ σκληρή, παίρνουν το ποδήλατο, γυρνάνε. Όχι, θα τους αφήναμε έτσι.
1: Πάνε καλορίζικο, θα
2: το χειρόσασε,
1: κόρασε. Ποιο? Το φαλ.
2: Το φαλ. Φυσικά το παιδί, όχι, θα τα αφήναμε εμείς σαν έργο που τον αφήσατε εσείς. Εδώ είμαστε εμείς. Κοινωνική προσφορά κάνουμε. Λοιπόν, έγινε ξταρά. Να σε καλά, ρε φίλε. Για πάμε στα Μέγαρα.
3: Χαίρετε.
2: Εσύ που έχεις γνώσει όλα, μπορείς να μου πεις αν αληθεύει το δημοσίευμα ότι ο σεισμός στη Βενεζουέλα, ακριβώς επειδή ήταν απανωτός με διάρκεια 30 δευτερολέπτων και ίδιας ισχύως, μπορεί να προκλήθηκε τεχνητά από διάφορα Ινστιτούτα εκεί πέρα που τους έχουν περικυκλώσει.
3: Ήταν η Νεφελίν που ήταν κάτω από το...
2: Όχι η Νεφελίν, εδώ μιλάνε για... Το είχαν πει αυτό και για το σεισμό στην Τουρκία.
3: Έλα μόνο τώρα, εντάξει. 7 Ρίχτερ τώρα είναι...
2: 7,2 και 7,2. Ναι,
3: εγώ τον έχω ζήσει το 81 στα Μέγαρα και...
2: Τι έχουμε ζήσει κι εμείς αυτούς τους σεισμούς.
3: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω αλλού τώρα,
2: πέτυχα...
3: θα ξεκινήσω στα
2: αυτό
3: γρήγορα.
2: Το σεισμό τον πέτυχα σε ασανσέρ μέσα,
3: ναι.
2: Στα Εξάρχεια.
3: Φίλε, είμαι στο δωμάτιό μου το 81, σε 9.30 ώρα το βράδυ. Στο δωμάτιό μου με τα ξαδέρφια μου και παίζουμε σκάκι κάτι τέτοιο. Κουνιόμαστε λίγο στην αρχή και μετά έρχεται το μπουμπουμπου. Έχω πάει. Μας είχαν δασκαλέψει τότε λοιπόν και πάω κάθομαι κάτω από την κάσα μαζί.
2: Ποιος δασκάλεψε εκεί τότε και δεν ξέραμε τίποτε.
3: Να βλέπω την κάσα του δωματίου μου να πηγαίνει δεξιά αριστερά 45 μοίρες. Δεν
2: ξέρω αν τα είχαμε δει όλα. Τα είχαμε δει όλα.
3: Και τους τοίχους, πώς είναι το κύμα της θάλασσας κάθετα.
2: Εμάς μετά μας είχαν πάρει οργανώσεις που ήμασταν τότε και μας είχαν στείλει στους δρόμους να κάνουμε τους τροχονόμους και να διευκολύνουμε τον κόσμο.
3: Καλά,
2: γιατί έπηξε, μιλάμε σε 3 λεπτά, δεν γινόταν τίποτε στην Αθήνα. Αργινόταν κανένας δεύτερος σεισμός.
3: Με η Μισέλινο τότε θυμάστε.
2: Αργινόταν κανένας δεύτερος σεισμός, θα μας είχε βρει όλους τον δρόμο που είμαστε στα Λάξια.
3: Εσείς 4 το απόγευμα, δεν θυμάστε που ήταν χειρότερος. Εσείς 4 τα ξημερώματα και λέω το απόγευμα.
2: Ναι, μετά. Τέλος πάντων, για πάμε.
3: Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπε ο Πέρακη προηγουμένως. Άγιαξ της Ηπείρου, Κοντογιωργάκης, Γκαλβάν, Λίμα,
2: Παστερνάκης, Λίμα, Αλβαρές και πρόσεξε να σου πω τώρα κάτι να σας μαθαίνω και ιστορία. Μαζί τους ο Νικολαίδης από την ΑΕΚ που είχε πάει μεταγραφή και από τα εφηβικά είχαν προωθεί σε αυτή την ομάδα ο Παπαχρήστος που είχε έρθει στον Ολυμπιακό μετά,
3: ναι.
2: Και ο Γκότζος Γιώργος, ο αδερφός μου.
3: Λοιπόν.
2: Σοβαρά τώρα. Και μετά πέρασε ο αδερφός μου στην Πάντιο και είπαν οι δικοί μου, δεν μυαλό που κουβαλάγανε.
3: Λοιπόν,
2: είπα να πάει στην Αθήνα να σπουδάσει το παιδί και άφησε τον Παζιάννα.
3: Λεωφόρος τότε, στη Λεωφόρο, Κοντογιωργάκης λοιπόν, αντίπαλος με τον Ελευθεριάδη.
2: Με τον Καπάτσο.
3: Ναι, πώς έκανε, το αριστερό τον μπακ που είχατε.
2: Δεξί μπακ ήταν ο Καπάτσος.
3: Αριστερός, Ελευθεριάδης.
2: Όχι ρε, τώρα άσε με τον Καπάτσο. Άμα σου λέω, το ξέρω λοιπόν, και προσωπικά, τον ήξερα.
3: Του κάνει τρίπλα, του κάνει τρίπλα, ο Κοντογιωργάκης περνάει σέντρα, παραλίγο να βάλει γκολ ο Παζιάννα. Δεύτερη φορά την μπάλα, αυτό τα έχω δει στο στιγμιότυπα της Αθλητικής Κυριακής εγώ, έτσι.
2: Ναι.
3: Τρίπλα ο Κοντογιωργάκης, σου περνάει την μπάλα μέσα από τα πόδια, πάλι σέντρα, παραλίγο να βάλει πάλι γκολ ο Παζιάννα. Την τρίτη φορά του τραβάει ένα...
4: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Η ώρα είναι 5:30.
4: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
3: Να αρχίσω λέγοντας, πάντως αυτή τη βδομάδα πήγαμε καλά έτσι με τα ιστορικά και με αυτά. Έτσι.
2: Να χαρά, τι λες τώρα.
3: Έτσι, λοιπόν, επειδή άκουσα τον Νίκο από το Νέο Κόσμο χτες.
2: Ναι.
3: Η πηγή μου, Νίκο, θα σου πω ποιος ήτανε. Ήταν ένας χρηματιστής το 1988-90 κάπου εκεί που μου το είχε πει.
2: Και αυτοί τότε είχαν ζαλιστεί από το χρηματιστήριο, από τα πολλά που εισπράτανε και...
3: Ναι ρε παιδί, κοίταξε, εγώ εδώ που τα λέμε, από πιτσιρικάς είχα κάποιες μούρλες και ένα από τις μούρλες μου ήταν τα χρηματιστήρια και μετοχές. Και ο Νίκος θα ξέρει αυτά που θα πω. Λοιπόν,
2: άρεσε μη τη γίγαντα.
3: Αγόρασα πολλούς αμετοχές από πιτσιρικά στο 88-90 από τότε. Έτσι μέχρι τώρα το 2015. Τέλος πάντων, αμαρτία το 2015, θα τα πω άλλη φορά.
2: Ναι.
3: και ξέρω το χρηματιστήριο, δηλαδή να διαβάσω ισολογισμού, τέτοια παρόλο που δεν έχω σπουδάσει, από τους καλύτερους.
0: Μπράβο.
3: Γνωρίζω, Νίκο, για να ξέρεις, είμαι φοβερός, κόλλησε το μυαλό μου, τέλος πάντων, στην τεχνική ανάλυση και διαγραμματιστής, το θυμήθηκα, διαγραμματιστής, τα διαγράμματα, να βλέπω, ξέρω εγώ, σημεία αντιστάσεων, ξέρω εγώ και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μου τα είχε πει, αυτό ήταν, αλλά κάτσα χτες και το είδα και έκανα ένα λάθος, που το τόσα χρόνια το, δεν είναι Μπέντον Γουτ που είπα εγώ, είναι Μπρέστον Γουτ.
0: Μάλιστα.
3: Είναι Μπρέστον Γουτ. Εάν μπεις και στο YouTube, επειδή δεν έχω καλή όραση και δεν μπορώ να διαβάσω, μπήκα στο YouTube, είναι δύο Άγγλοι, ένας Άγγλος και ένας Αμερικάνος που αναφέρονται σε αυτά, αν γνωρίζεις αγγλικά μπορείς να κάτσεις να τα ακούσεις, και μία κοπέλα που τα λέει στα ελληνικά. Αν όποιος χτυπήσει συνδιάσκεψη Μπρέστον Γουτ Ιούλιος 1944, θα του βγάλει αυτά τα βίντεο.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και εγώ δεν σε πάω στην μπάλα τώρα, τα ποδοσφαιρικά τα είπαμε.
0: Πότε
3: λοιπόν,
0: τα είπαμε.
3: Πάω αλλού.
0: Πού θα με πας?
3: Λαγοκέφαλα. Βγήκα πριν μια εβδομάδα.
0: Τι έγινε με τα λαγοκέφαλα?
3: Είπα για τα λαγοκέφαλα, έτσι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι οι παρατρεχάμενοι του Μαξίμου πήγαν κατευθείαν στον Κυριάκο, του λένε βγήκε ο Βασίλης από τα Μέγαρα στην εκπομπή του Κότσου Βερβελέ 901, έτσι στα παραπολιτικά, και είπε για τα λαγοκέφαλα. Και λέει ο Κυριάκος, επιδότηση.
0: Στα λαγοκέφαλα?
3: Ναι, δεν τα άκουσες σήμερα.
0: Όχι, δεν τα άκουσα. Όποιος...
3: 5,33 το κιλό. Λοιπόν...
0: Έλα ρε, παλιά είχαμε τις αλεπούδες. Πιάναμε και τις πηγαίναμε στα αστυνομία και μας δίνανε κάτι...
3: Ακριβώς, κάτι ψηλά.
0: Πηγαίναμε τα ζευγάρια, τα πόδια και μας δίνανε κάτι ψηλά, κάτι δραχμές.
3: Λοιπόν, άκουσε εδώ.
0: Στο χωριό. Έλα.
3: Παίρνω τη σκαφάρα αυτή που θα μου φορολογήσει ο Τσίπρας.
0: Μπράβο.
3: Έτσι. Ναι. Έρχομαι γέρακα με τη σκαφάρα, σε παίρνω, πατραχοπέδιλα, μάσκες,
0: και πάμε στην Πεντέλη.
3: Πάρτα.
0: Και ανεβαίνουμε στην Πεντέλη.
3: Στην Πεντέλη εκεί πέρα. Κατεβαίνουμε κάτω στο γυαλό. Δεν θα πιάσουμε τώρα από ένα τόνο ο καθένας. Να πάρουμε, ξέρω, ένα δεκαχίλιαρο.
0: Δεν κάνουμε τίποτα με το δεκαχίλιαρο, Βασίλια.
3: Όχι, πάμε ελούτα. Ελούτα που πήγε ο Αντρέας. Αντρέα, με την ελούτα.
0: Ναι.
3: Δεν πρέπει.
0: Η ελούτα δεν μ' άρεσε. Μια φορά πήγα και εγώ να δω την ελούτα που μου λέγανε ο παράδεισο. Δεν μ' άρεσε καθόλου η ελούτα. Δηλαδή έχω δει.
3: Πού να πάμε, Μίκονο.
0: Εκατοντάδες μέρη που είναι πιο όμορφα την ελούτα.
3: Πού να πάμε, Μίκονο. Πρέπει να πάμε κάπου. Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό. Και κλείνω με αυτό.
0: Ναι.
3: Τα κόμιξ που διαβάζαμε που ήταν ο κυνηγός κεφαλών. Του Wanted.
0: Ναι, ο κυνηγός κεφαλών. Πια ωραία.
3: Ο Κιμ Κάρσον.
0: Γιατί τα έχεις δει αυτά που τα έκανε τα καουμπόικα που τα έκανε στις
3: τσέπες. Τα καουμπόικα που διαβάζαμε.
0: Ναι,
3: λοιπόν,
0: μια χαρά.
3: Ο Κιμ Κάρσον. Λοιπόν, αυτό μου θύμισε. Και να μιλήσω σοβαρά τώρα και κάνουμε αυτό επίλογο. Ωραία. Πιάνει τα λαγοκέφαλα. Πού τα πας. Τα πας στο λιμενικό, τα ζυγίζουν, τα κάνουν. Ωραία. Και μετά τι γίνεται. Πού πάνε, στη κομματερή, να πάει παράδειγμα να το φάει και να μολυθεί παράδειγμα το σκυλί ή η γάτα.
0: Α, αυτό δεν το έχω λύσει, σε παρακαλώ. Δηλαδή εντάξει, όπως έλεγε και ο άλλος, ξέρω για όλα απαντήσεις, αυτό σηκώνει τα
3: χέρια πάνω. Εγώ δεν έχω απαντήσει αυτά. Ναι. Τι γίνεται, πιάνουμε ρε παιδί μου, την πάρκα μου 2-3 λαγοκέφαλα.
0: Εκεί που πηγαίνουν τις σακούλες με το χασίς, ας πούμε, και τα ναρκωτικά, που τους πηγαίνουν, σε μια
3: υψικάμπη,
0: να πηγαίνουν.
3: Πού τα πάω εγώ, πού τα πιάσα με την πάρκα μου. Πού
0: ξέρω
3: τα
0: πάω. Τι να σου πω,
3: εκτός κι αν είναι, εκτός κι αν είναι, και το λέω εγώ ο νεοδημοκράτης ο δεξιός, έτσι, δώσαμε με τους βοσκότοπους, πώς θα λένε, τους ξηροτρόφους.
0: Φαντάζεσαι ξαφνικά να έχουμε
3: έτσι, λέει, έπιασα... Να τώρα και τους αλληλείς, παράδειγμα.
0: Έπιασε ένα εκατομμύριο λαγκοπόδαρα.
3: Λαγκοκέφαλα.
0: Από τι πήρες την πόρση, από λαγκοφύλλα,
3: Όχι, όχι. Σκέψω τα αυτά που σου λέω.
0: Μια χαρά είναι αυτό.
3: Τα λέω πολύ γρήγορα τώρα.
0: Δίνεις ιδέες όμως και αυτό ξέρεις δεν είναι τόσο καλό.
3: Στους εσπρέσο. Στους αλλιείς. Δεν ξέρω. Θα έγινε... και οι αλλιείς της Κρήτης παράδειγμα.
0: Έτσι, ναι. Αλλιείς μαργαριταριών.
3: Ναι. Λαγοκέφαλων.
0: Έγινε Βασίλη.
3: Έγινε, γεια.
0: Πάμε στον Νίκο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έλα Νίκο. Καλώς το να.
7: Έλα, δεν σ' ακούω.
0: Εγώ σ' ακούω μια χαρά. Τι μπορούμε να κάνουμε.
7: Αγαπητέ Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
7: Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πεις, επειδή φεύγω διακοπές και γυρνάω Σεπτέμβριο,
0: ναι.
7: Θέλω να μου πεις όταν θα πάρω, μπορεί να παίρνω και από το Ιόνιο τηλέφωνο που έχει εκπομπή,
0: Ιόνιο που θα
7: να μου πεις ποιος ποδοσφαιριστής από το παγκόσμιο κύπελο τώρα πλησίασε κατά κάτι τον Πελέ.
0: Δεν μπορώ να το πω γιατί είναι πολύ διαφορετικό το ποδόσφαιρο από τότε.
7: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι διαφορετικό. Λοιπόν, τον Πελέ εγώ τον έχω δει 16 χρονών που έπαιρνε. Το 58.
0: Ναι.
7: Λοιπόν,
0: ναι.
7: Όλοι αυτοί είναι οδοντολυθίδες. Να μου πεις ένας που πλησίασε τον Πελέ.
0: Τον Πελέ.
7: Που έπαιζε και τερματοφύλακες. Υπάρχουν οι Γιασίν, υπάρχει Τζοφ, υπάρχει ο Εγκλέζος, ο Πάνξ, υπάρχουν πολλοί. Ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί εδώ είναι της πλάκας, ότι αυτό το Μουντιάλ είναι το χειρότερο από όλα. Μην νομίζεις ότι βλέπεις ποιοτικά κανένα Μουντιάλ καλό.
2: Πιστεύω ότι τώρα που θα αρχίσουν τα νοκάουτ θα δούμε παιχνιδάκια.
7: Τίποτα, κοίταξε, άμα βλέπεις
2: Βραζιλία. Αν και βλέπω πολλή σιγουριά στα νοκάουτ, θα κοιτάνε όλοι.
7: Άμα βλέπεις Βραζιλία και δεν έχεις τις παιχταράδες που είχε μέσα,
2: ναι, δεν
7: έχεις τίποτα,
2: αρίσκεται. Δεν έχει τίποτα η Βραζιλία.
7: Κατάλαβες.
2: Δεν έχει ένα παίκτη να πεις, ρε παιδί μου, άντε να
7: νοκάουτ. Τίποτα, εγώ τον Μπελέτο είδα μετά στο Σινιάκ την επόμενη μέρα του 58 με τη Σουηδία 5-2 που έγινε το παγκόσμιο κύπελλο, την άλλη μέρα το είδαμε στο Σινιάκ.
2: Έλα ρε.
7: Την Πανεπιστημίου.
2: Ναι.
7: Λοιπόν, τα έχω δει όλα.
2: Ήταν 20 χρονών τότε.
7: Όχι, δεν ήμουν 20 χρονών.
2: Όχι εσύ, ο Πελέ, λέω.
7: Όχι, 17 χρονών ήταν.
2: 17 στο πρωτοπαγκόσμιο.
7: Αντικατέστησε τον Αλταφίνη. Χτύπησε ο Αλταφίνη και τον βάλαμε τον πιτσιρικά μέσα και οργίασε.
2: Ναι, ναι. Έβαλε κάτι γκολ εκεί που την πέρναγε από πάνω από τους άλλους.
7: Δεν υπάρχει παίκτης που να συναγωνιστεί τον Πελέ. Είναι νούμερο ένα. Και μην ξεχνάς ότι αδικήθηκε και από την Ιταλία ο Ριβιέρα, αδικήθηκανε πολύ. Κατάλαβες τι γίνεται. Ο Νέτσερα την Γερμανία και ο Κρόιφ, όλοι αυτοί δηλαδή παιχταράδες. Σήμερα δεν έχει.
2: Ήταν και πιο ελεύθεροι αυτοί τότε να παίξουν μέσα.
7: Κοιτάξτε, το βελενικές αθνών των ποδοσφαιριστών δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει. Θα πει στην τρίπλα του Κρόιφ, πέταγε την μπάλα μπροστά και σου έφυγε. Υπάρχει σήμερα τέτοιο πράγμα, είναι κουβαρίστες όλοι. Κατάλαβε.
2: Έγινε και
7: κακό. Και θέλω να μου πεις αν βρήκες.
2: Πού θα πας στο Ιόνιο, πού θα πας στο Ιόνιο, δεν μου πες.
7: Ξέρεις που πάω.
2: Πού.
7: Πάω με τα Σιμίτικα και Ασταγού.
2: Α, πού με γανίσει.
7: Πάω έχω ένα σπίτι κάτω εκεί, έχω πάρει γυναίκα από εκεί να τα μέλη. Λοιπόν, είμαι κοντά στη θάλασσα.
2: Τις καλύτερες θάλασσες είναι
7: εκεί πέρα. Έχω ψαρέψει.
2: Και φοβερά ψάρια έχει.
7: Και ξυπίες,
2: ψάρια συναγρίδες, βγάζουν ό,τι θες.
7: Και έχει σου λέει ό,τι θες ρε παιδί μου έχει.
2: Ευλογημένο μέρος είναι εκεί.
7: Και άστρο γραμμοκέφαλος και άμα γουστάρω παίρνω και το καραβάκι από τον Αστακό και πάω και Φαλονιά απέναντι σε μισή ώρα. Ιθάκη και λοιπά.
2: Είναι και αυτό που φέγει από τον Ιδρύ και πάει και Φαλονιά, Ιθάκη.
7: Ναι.
2: Έγινε λοιπόν, καλά παρασκευή.
7: Λοιπόν, αύριο 5 ώρα το πρωί φεύγω και γυρνάω Σεπτέμβριο 15.
2: Ωραίος. Θα ευχαριστηθείς.
7: Λοιπόν,
2: καλά.
7: Εγώ κάνω τα παραπολιτικά μέσω Πάτρας.
2: Να, κατάλαβα, ναι. Ωραία.
7: Έγινε. Εντάξει, θα σας ακούω.
2: Να σε καλά.
7: Το Διονύση,
2: έγινε.
7: Εσύ καλά να περάσεις και καλές διακοπές να έχεις.
2: Να
7: και όταν θα γυρίσω θα σε πάρω να μου πεις.
2: Έγινε.
7: Λοιπόν,
2: για χαρά.
7: Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια.
2: Και πριν πάμε στο Γιωργάκη, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να πούμε ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ, στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με την Blue Star Ferries. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Έλα, Γιωργάκη.
8: Κώστα.
2: Παρακαλώ.
8: Ο Τάξης Ελευθεριάδης.
2: Ο Καπάτσος.
8: Ο Καπάτσος, ναι. Δεν ήταν άσχετος. Την ήξερε την παλίτσα.
2: Πλάκα μου κάνεις.
8: Ήταν πολύ σκληρός. Να φανταστείς ότι στον εθνικό που πήγε έπαιζε χαφ.
2: Ναι.
8: Δεν ήταν δηλαδή μόνο σκοτώστρας, ρε παιδί μου.
2: Όχι, απλά ρε παιδί μου είχε και αυτό το ύφος εκεί στο μάτι που ήταν λίγο θολό και γυάλιζε πάντα.
8: Είχε το, ναι. το αριστερό το μάτι ήταν
2: λίγο θολό, ναι.
8: Ναι, λίγο θολό. Α, τα ξέρεις όλα τα ξέρεις.
2: Τα ξέρω.
8: Πήρε να παίξει σε τεφόρο Παναθηναϊκός.
2: Απ' την Τούν.
8: Από ποια?
2: Απ' την Τούν, την Ελβετική. Αυτόν δεν λες.
8: Πήρε λέει πρωτάθλημα αυτή.
2: Ναι.
8: Τι τον είδες καθόλου, ξέρεις τίποτα. Εγώ
2: δεν
8: το...
2: κοίταγα τώρα, στο στοίχημα την έπαιζε αυτή τώρα. Δεν ξέρω, δεν κοίταγα ποτέ την Τούν.
8: Έβαλε λέει 15 γκολ.
2: Ναι. Καλώς θα για να βάλει 15 γκολ.
8: Ναι, και το αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ότι τουλάχιστον αυτός ο προπονητής θα παίζει με δύο σεντρεφόρ. Δεν μπορεί να παίζουμε με τη Λαμία με τρία σεντρεφόρ.
2: Να πω λίγο γιατί τώρα το βλέπω ότι ο Ολυμπιακός επίσημα αποδέσμευσε πλέον τον Πασχαλάκη. Είναι ελεύθερος ο Πασχαλάκης. Αναμενόταν αυτό.
8: Ναι, το ξέρω πριν μια ώρα.
2: Ναι, ναι. Για λέγε.
8: Τίποτα. Τώρα εγώ περιμένω για μένα η καλύτερη μεταγραφή θα είναι αυτή του De Vrij γιατί θέλουμε πίσω...
2: Ναι, μόλις θες είναι ηγέτη πίσω. Ναι.
8: έναν άρχοντα, καταλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι.
8: Και δεν ξέρω, το Πάλμερ Μπράουν θα το κρατήσει.
2: Λωμό το βλέπω. Δεν ξέρω. Θα τους δει εκεί και θα αποφασίσει. Γιατί είναι πολύ πίσω, δεν είναι. Έχουμε και Τουμπά. Κάποιοι και Τουμπά το διώξανε.
8: Ο Τουμπά το κρατάει, λέει, αριστερό μπακ.
2: Τέλος πάντων.
8: Για το, πώς το λένε, τον Κυριακόπουλο backup.
2: Αλλά πότε πρόλαβε πριν έρθει να δει ότι από όλους αυτούς και ο Ντιβά είναι χειρότερος? Αυτό μάλλον ήταν ο απόϊχος της περσινής χρονιάς και του κραξίματος που τρέχει σε όλα τα λάθη που κάνουν οι υπόλοιποι. Τα μάζευε πάνω από τον Ντιβά.
8: Εντάξει, να σου πω κάτι, έκανε και αυτός πολλά λάθη.
2: Ποιος δεν έκανε, για πες μου.
8: Εντάξει, δηλαδή θέλω
2: αυτό, να σου πω. Απλώς αυτός έκανε 2-3 που ήταν πολύ τρανταχτά. Αλλά επίτρεψέ μου, επειδή έχω δει πάρα πολλά τέτοιου είδους λάθη. Δεν βάζω εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους λάθη. Σε σχέση με το πώς είναι παραταγμένα τα άλλα στόπερ, πώς είναι παραταγμένη η ομάδα, ποιος του φώναξε γύρνα την μπάλα πίσω, δεν ξέρω. Άσε με τώρα, μη με κολλάζεις. Ήταν προγραμμένο να φύγει. Όπως ήταν και ο Μλαντένοβιτς, όπως ήταν και ο Τζούρισιτς. Τελειώσαμε.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, τα λέμε, φίλε.
2: Έγινε, ρε φίλε. Έγινε, ρε φίλε. Δεν θα μου βρείτε τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Κάτι σαν Ελίσποντος ήταν. Μου θύμιζε όταν τον άκουσα Ελίσποντος και λέω τι παίκτη πήρε τον Ελίσποντο. Έναν παίρνει ο ΠΑΟΚ, τον περιμένει λέει να έρθουν. Τέλος που θα ψάξω να το κι εγώ. Πάμε στο Στέλιο, το φίλο μου στο Ρέθιμνο. Έλα Στέλιο.
9: Κώστα μου, καλησπέρα, καλά είσαι.
2: Εσείς πώς περνάτε εκεί με τον
9: το
2: καλοκαιράκι.
9: Κώστα μου, είναι υποφερτό, δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο.
9: Ο Διονύσης καλά.
2: Καλά, είναι τρίτη.
9: Κώστα μου, συγγνώμη, αγχώθηκα λίγο. Στον πρόλογο σου αγχώθηκα, μήπως δεν θα είστε στην εκπομπή.
2: Αυτό δεν το ξέρουμε τώρα. Αυτό το ξέρουμε τέλος του άλλου μήνα που θα βγει το νέο πρόγραμμα. Εκεί θα δούμε,
9: Κώστα,
2: αν είμαστε ή όχι.
9: Κώστα, είστε. Ναι. Η καθημερινή μας δύναμη,
2: ναι.
9: Η καθημερινή μας χαρά.
2: Αμοιβαίνω,
9: είστε
2: αυτό,
9: το αγχολητικό μας, είστε το ψυχότροπό μας. Κώστα, δεν θέμε να χαθούμε.
2: Ψυχότροπο.
9: Λοιπόν, όταν έρθετε στο Ρέθυμνο,
2: ναι.
9: Ισχύει όσες φορές και να έρθετε, και για σένα και για το Διονύση,
2: ναι.
9: Να έχετε τα τηλέφωνά μου, τη διεύθυνσή μου.
2: Θα τα πάρουμε εδώ από την Ειρήνη, έχει η Ειρήνη τα πάντα.
9: Φοβάμαι, θέλω να στα πω στον αέρα, φοβάμαι μήπως με ξεχάσετε.
2: Όχι βρε Στέλιο, είναι δυνατόν.
9: Αν θα σας βρω εγώ, αλλά σου λέω δεν θέλω να φοβάμαι ότι θα με ξεχάσετε.
2: Όχι Στέλιο μου, όχι.
9: Κώστα με καθήμαστε κάθε μέρα ήσασταν, μαζί.
2: Ήσασταν εσείς πάνω απ' όλα η παρέα μας και η συντροφιά μας και οι άνθρωποι που μας βοηθούσατε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Και
9: Κώστα,
2: να ζούμε από αυτό.
9: Μας βοηθάτε κάθε μέρα. Εγώ δεν σας παίρνω συχνά λόγω δουλειάς, αλλά σας ακούω όσο μπορώ.
2: Να είσαι καλά Στέλιο, να είσαι καλά.
9: Κώστα, σας λατρεύω. τώρα δεν έχω ρίξει να πω για αθλητικά, παρακαλώ μόνο το Χριστό να μην μας συνορίζεται και να μην σκοτωθούν πολλοί άνθρωποι στο Καράκας, να μην έχουμε και αυτά.
2: Ναι, ναι.
9: Και να ακούμε με μόνο εσάς εκπομπές, να μας δίνετε χαρά, να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, όχι με καταστροφές και όχι με την...
2: Με πολέμους και καταστροφές μια ζωή.
9: Ακριβώς. Ο Χριστός σας κάνει για παιδάκια που είναι τα πιο αθώα πλάσματα και τα πιο όμορφα του πλάσματα και για τα ζωάκια. Και για τους καλούς ανθρώπους. Κώστα,
2: έγινε Στέλιο μου, να είσαι καλά.
9: Σε
2: ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου.
9: Η Παναθηναϊκά
2: θα θριαβεύσουμε φέτος.
9: Θα πάει πολύ καλύτερα.
2: Πολύ καλύτερα. Καλά, καλύτερα θα πάμε. Λίγο να πάμε πιο τώρα.
9: Έτσι, μα έχουμε και λόγους να πάμε καλύτερα. Αυτοί που ήρθαν τώρα προπονητές είναι νέοι, είναι θεριά.
2: Μακάρι. Έτσι,
9: λοιπόν,
2: έτσι.
9: Κώστα μου, σε
2: έγινε,
9: χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Να σε καλά.
9: Ευχαριστούμε στο Διονύση, στην οικογένειά σου. Δεν πιστεύω να σας χάσω ποτέ.
2: Όχι βρε, εδώ θα είμαστε.
9: Εντάξει.
2: Μην ανησυχείς.
9: Ωραία. Έγινε. Στο Ρέθυμνο κάθε φορά που θα έρχεστε θα σμίγομαι.
2: Αυτό
9: θα
2: είναι το σίγουρο, το σίγουρο Στέλιο, το σίγουρο.
9: Θα κάνουμε φαγκοπότη και θα μιλάμε έτσι. Για ό,τι θέλετε.
2: Έγινε Στέλιο μου, να σε καλά.
9: Ναι, γεια σου Κώστα μου, γεια, ευχαριστώ.
2: Αυτά είναι, αυτά. Τέτοια δεν κερδίζονται παιδιά, ούτε στις εφημερίδες, ούτε πουθενά, μόνο στο ραδιόφωνο αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε στο Σπύρο, πάμε στο διαλυματάκι για να μιλήσω άνθρωπος μισό λεπτό.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
12: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα άντυπα της Εθνικής Τράπεζας. Με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα

0: Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κρατάς μυστικό.
2: Κρατάω.
1: Φιλάς σταυρό.
2: Φιλάω.
1: Παντρεύομαι.
2: Σόπα!
1: Αλλά.
2: Ο γάμος θρησκευτικός.
1: Όχι.
2: Πολιτικός.
1: Νο.
2: Τότε.
1: Κλιματιστικός.
3: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
1: Αλλά.
3: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελό σερί.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε στο 2.11.10.80.880. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο να. Ελουστόντο, μπράβο παιδιά. Καλά είπα εγώ Ελίσποντος.
1: Ελουστόντο, πού το βρήκαν αυτόν, πού έπεσε αυτός ο Ελουστόντο. Τι μάρκα είναι αυτός, τι εθνικότητας.
0: Τέλος πάντων, πάμε στο Σπύρο, περιμένει. Έλα Σπύρο.
2: Καλησπέρα κύριε Γκότζο.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνετε, καλά είστε.
0: Το παλεύουμε.
2: Μόνος το παλεύετε αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν είναι και λίγη, έτσι. Κύριε Γκότζο, θέλω να μου θυμίσετε κάτι, γιατί νομίζω ότι ίσως να συμφωνήσω και εγώ μαζί σας βέβαια. Επειδή είχατε κάνει αναφορά για τον γκολ του Αργυρούδη με τον Πανίκο δε στη Λεωφόρο.
0: Ναι, στο 8ο λεπτό.
2: Νομίζω κύριε Γκότζο, αν δεν κάνω λάθος, είχε κάνει τρίπλα ο Λοσάντα πάνω στο γωνιό, πάνω στη γραμμή του out. Είχε δώσει την μπάσα.
0: Είχε κάνει, δηλαδή. Ο Λοσάντα ήτανε.
2: Ο Λοσάντα
0: ήταν. Την τρίπλα, τη θυμάμαι και με τα κουνάκι την πέταξε με το.
2: Ναι, και ο Αργυρούδης όπως είχε έρθει, ναι. Τι έκανε.

0: Την πέρασε πάνω από τον Κωνσταντίνο, αν δεν είμαι καλά. Την πέρασε δηλαδή με τα κουνάκι πάνω από τον τερματοφύλακα, δηλαδή, και την έστειλε μέσα.
1: Ακριβώς. Και μετά, δηλαδή, έκανε έκανε τρομερή εμφάνιση ο Κελεσίδης στο μάτς αυτό. Γιατί
0: αυτό
1: μετά ο
0: Παναγιώτης
1: έπεσε να ισοφαρίσει και έκανε εκπληκτικές αποκρούσεις.
0: Με τον Αντωνιάδη, στα τέλη που υπήρχαν. Και επίσης, κύριε Γκότζο, είχε πει στο συγκεκριμένο παιχνίδι τότε, γιατί έχουν τύχει στα χέρια μου τα απομνημονέματα από την βιογραφία του Κελεσίδη, και το οποίο αναφέρει μέσα τότε, λέει, ότι ο Δωμάζος του έλεγε τότε του Αντωνιάδη ότι ρε ψηλέ, λέει, βάλε κανένα γκολ, και επειδή τότε τον είχε σταματήσει ο Κελεσίδης από όλες τις πλευρές, από όλες τις μορφές με διάλογοι αποκρούσεων, του είχε πει τότε ο Αντωνιάδης του Δωμάζου, έλα εσύ, λέει, εσύ λέει,
1: έλα εσύ να το βάλεις.
0: Τα θυμάστε τα περιστατικά.
1: Ναι, έχει γίνει αυτό, ναι. Αυτό μας το λέγει, μας το διηγηθεί και ο Αντώνης μια φορά σε κάτι ταβέρνες εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα τσατιστεί, λέει, εντωμεταξύ ο Κελεσίδης, λέει, όπου και να σούταρα, κάποια στιγμή, λέει, πετάχτηκε και του χτύπησε μπάλα στο στήθος. Μιλάμε, δεν έμπαινε με τίποτε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: του λέω,
0: ναι, ναι.
1: Του έλα εσύ να του βάλεις, αφού είσαι μάγκας, που δεν μπορώ εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δεν μου λέει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έπαιζε και ο Δελικάρτος στον Ολυμπιακό.
1: Δεν νομίζω.
0: Μετά ήρθε.
1: Δεν νομίζω να ήταν ο Δελικάρης τότε. Δεν θυμάμαι αν η τρίπλα που λες την έκανε ήταν ο Μποτινός.
0: Όχι, ο Λοσάντα.
1: Ο Λοσάντα ήταν.
0: Από αριστερά. Πάνω στη γραμμή.
1: Από αριστερά ήταν. Από αριστερά ήταν η τρίπλα.
0: Από αριστερά είναι όπως το λέτε.
1: Γιατί ο Λοσάντα έπαιζε δεξιά, ναι. Θα είχε βρεθεί στη φάση.
0: Από αριστερά, φανταστείτε και Γκότζο, τι ποιότητα είχε ο Λοσάντα, ας πούμε, για να κάνει τέτοια τρίπλα.
1: Μεγάλος φίλε.
0: Ναι, ασφαλώς. Μα ήταν και βασικός στην Εθνική Ουρουγουάη.
1: Ήταν, ήταν. Το σύνθημα αυτό δεν ήταν το που λέγανε στην πάντα έρχεται ο Λοσάντα.
0: Ναι, και ήταν και ο Λοσάντα και ο Βιέρα, τότε στην Εθνική Ουρουγουάη.
1: Και ο Βιέρα, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτός ήταν πολύ μεγάλος παίκτης.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Βιέρα είχε πάει στην ΑΕΚ μετά.
0: Σωστά το λέτε.
1: Είχε πάει, ε.
0: Σωστά το λέτε.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του Βιέρα. Ειδικά, αν το θυμάστε αυτό, βάραγε τα πέναλτις, τα οποία τα βάραγε ακριβώς στο κέντρο της εστίας, αλλά ήταν τόσο δυνατό το σουτ που έκανε, ποτέ δεν βάραγε στη γωνία τα πέναλτι. Το θυμάστε αυτό, σας λέω.
1: Σαν τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης τα χτύπαγε έτσι.
0: Καλά, τώρα το θυμόμουν, εντάξει. Ναι. Τώρα βέβαια για τον γκολ του Αργυρούδη που είχε βάλει αντί του Παναθηναϊκού, ο Διονύσης αποκλείεται να το ξέρει.
1: Ε?
0: Τον τρόπο που είχε βάλει, λέει, ο Αργυρούδη.
1: Είχε βάλει κι άλλο ένα γκολ ο Αργυρούδη στον Παναθηναϊκό τότε που αποχώρησε ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Που την πέταξε από έξω από την περιοχή, από μακριά του πλάσαρε τον Κωνσταντίνο. Στο 3-2.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ήταν το μάτς που κυνήγαγε ο Κωνσταντίνο τον Μακαρίτη του Συνετόπουλο.
0: Αυτό είναι το πουλο τότε,
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Τον γκολ δεν θυμάμαι όμως.
1: Το 3-2 το είχε κάνει ο Αργυρούδη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάντως βλέπω, κύριε Γκότζο, ότι η προετοιμασία του Παναθηναϊκού γίνεται σε πολύ έντονο στυλ.
1: Ναι.
0: Και ακούω πολλά θετικά σχόλια, ας πούμε.
1: Ναι, όλες οι προετοιμασίες είχαν θετικά σχόλια πάντως. Αυτό,
0: ναι.
1: Ναι. Θα το δούμε αυτό. Εγώ θα δείξουμε την εμπιστοσύνη μας στον άνθρωπο ότι θα δουλέψει καλά.
0: Ναι,
1: τα παιδιά,
0: ναι, ναι,
1: αυτά που ήρθαν να βοηθήσουν να είναι, εμένα με ενδιαφέρει να είναι top παίκτες. Δηλαδή το παιδί αυτό την Τούν που ήρθε. Να είναι, ναι, ένα σεντερφόρε παιδί μου καλό που να σκοράρει, που να παίζει. Δεν χρειάζεται να, ναι, να περνάει 15 για να τα βάζει.
0: Ναι,
1: να είναι καλοί παίκτες αυτό, να βοηθήσουν. Αυτό θέλουμε.
0: Ασφάλως, ασφάλως, ασφάλως. Και αν πάρετε τον Τεφρά είναι πολύ καλή κίνηση.
1: Ο Τεφρά είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όσο και να είναι μεγάλος, όχι μόνο στα στόπερ εδώ που τα λέμε κιόλας. Εντάξει, στην Ευρώπη άντε να βρουν κανένα επιθετικό φοβερό. Στην, ναι, Ελλάδα τι θα αντιμετωπίσουν.
0: Ναι.
1: Εκεί θέλει την εμπειρία μόνο και το κουμαντάρισμα στους συμπαίκτους.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν,
1: έγινε κύριε Σπυρό. Να σε καλά. Να σε καλά. Τα τραγουδάκια θα μείνουν να περιμένει και ο Μητσιάς και η Χαρούλα να τραγουδήσουν, αλλά πού δεν τους αφήσουμε. Πού πάμε, στο Δημήτρη. Έλα Δημήτρη.
2: Από το Κερατσίνι.
1: Από το Κερατσίνι.
2: Το τι είμαι εγώ.
1: Από τη Ριχθιόσκαλα.
2: Λοιπόν, καλά, εγώ τώρα εδώ που κάθομαι εδώ βλέπω το Φουγάρο.
1: Το Φουγάρο, πού, στην Ηλεκτρική.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το ταβερνάκι κάτω στην Ηλεκτρική υπάρχει.
2: Υπάρχει ακόμα.
1: Υπάρχει
2: ακόμα, αλλά δεν είναι όπως παλιά. Παλιά
1: τι ήταν αυτό, ρε, συμφωνώ.
2: Δεν ξέρεις τι γλέντια γινόταν εκεί.
1: Το
2: πέρα.
1: Ξέρω,
2: ήταν και
1: φθηνά. Εκεί ξέρεις.
2: Πρώτα απ' όλα, τα ψάρια
1: τα βγάζανε εκεί.
2: Γεραστέχνες,
1: ναι.
2: Πήγαινε και ο γαμπρός του πατέρα μου και έπαιζε μπουζούκι.
1: Έλα.
2: Ερχόταν, ναι, συνέχεια ο καψής ο υπουργός. Γινόταν χαμός, μιλάμε για μεγάλα πανηγύρια.
1: Εκεί ψάρια ήταν ό,τι είχε, ό,τι έβγαλα. Δεν ήταν
2: ένα πίσω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι όπως τώρα. Τώρα εντάξει, σου κόβουν το κεφάλι και τελειώνει.
1: Ναι, ναι, εκεί πηγαίναμε, πηγαίναμε πολύ. Το είχαμε κάνει κάποια στιγμή έθιμο και πηγαίναμε τις μεγάλες Παρασκευές μετά τον Επιτάφιο εκεί.
2: Ναι. Πολύ ωραία. Δεν σε ενοχλεί και κανείς, δεν περνάει και
1: κανείς. Όχι, ρε, είναι πολύ ωραία. Απομονωμένο κάτω, χαμηλά. Το τοπίο.
2: Και 10 εκατοστά από τη θάλασσα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε.
2: Εγώ πήρα λοιπόν, είδες καιρό έχω να πάρω. Πήρα για το σεισμό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έπαθα. Εγώ, πώς είναι η προσωπική μου εμπειρία. Ξέρεις πώς είναι η υπέργεια για τα αλεξίπτωτα των ελεξιπτωτιστών, που στεγνώνουν τα αλεξίπτωτα.
1: Α, ναι, που κάνουν εκπαίδευση λες.
2: Όχι, που, πέρα από αυτά υπάρχουν και για να στεγνώνουν τα αλεξίπτωτα.
1: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
2: Λοιπόν, ναι. Είναι ας πούμε περίπου 5 τετραγωνικά.
1: Ναι.
2: Είναι σαν φουγάρο, έτσι.
1: Ναι.
2: Και είναι συνήθως 11 με 15 μέτρα, εκεί πέρα 12, 13, 15 μέτρα. Και έχει τώρα από μέσα μία σιδερένια σκάλα κάθετη, τελείως κάθετη όμως.
1: Ναι.
2: Και ανεβαίνεις πάνω και πάνω, άμα είναι ας πούμε 15 μέτρα, στα 13 μέτρα, σου έχει σαν μεσανίδες φτιάξει ένα δάπεδο, περνάς από ένα τετραγωνικό έτσι από την τρύπα, ναι. Ανεβαίνεις πάνω και κρεμάς απ' έξω το αλεξίπτωτα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εκεί λοιπόν, όταν υπηρετούσα εγώ, είχαν βάλει και ένα κρεβάτι. Εκεί βέβαια δεν σε ενοχλούσε κανείς. Και έχω ξαπλώσει το κρεβάτι, Κώστα. Τώρα φαντάζεσαι τώρα 15 μέτρα τώρα,
1: ναι.
2: Τελείως αδύνατο να πιάσει μεγάλος σεισμός, πώς κουνιέται εκεί πάνω, έτσι.
1: Ναι.
2: Και με πιάνει ο σεισμός. Και φεύγω, ξέχασε μόνο, φεύγω από το κρεβάτι, με ρίχνει κάτω δηλαδή, παιδί. Έχω περάσει όπως είναι η τρύπα, ο μισός από τη μέση και κάτω τα πόδια μου.
1: Έλα.
2: Ναι, στο κενό. Αφού ήταν πολύ στενό, δηλαδή άμα βγάλεις το κρεβάτι, ναι. Δεν είχες περιθώριο άλλο ένα μέτρο. Αφού έπεσα από το κρεβάτι από το μεγάλο κούνι με το περάδοθε. Έχω κρεμαστεί που λες και άμα έπεφτα από εκεί πάει από αυτά 12-13 μέτρα. 12-13 μέτρα. Και έχω πιαστεί τελευταία στιγμή από το πόδι, από το δεξί πόδι του κρεβατιού.
1: Έλα.
2: Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κρεβάτι το είχαν καρφώσει. Ευτυχώς. Δεν κουνιόταν το κρεβάτι, ήταν ακίνητο. Και έχω πιαστεί και παρακαλούσα, νόμιζα ότι πέρασαν 3 εβδομάδες. Το Θεό να σταματήσει ο σεισμός.
1: Το κούνημα.
2: Τα χέρια που είχαν κοπεί και κρατιόμουν εκεί πέρα. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο.
1: Τι δυνάμεις,
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Η ώρα είναι 6.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Δεν τίμησε, όταν το λέω άγιο άνθρωπο, το λόγο της στρατιωτικής τιμής.
1: Ναι.
2: Εμένα με κορόιδεψε. Παρά τα αυτά θεωρώ ότι ήταν άγιος άνθρωπος. Εντάξει. Λοιπόν, ο οποίος δεν τιμωρούσε ποτέ, μας έδινε πολλές εξόδους ποτέ έφεδρο και τσάκιζε τις μεταθέσεις και τις φυλακές του μονίμου.
1: Και
2: το έλεγε ότι εγώ λέει και στη δουλειά την περιμένω όχι από τον έφεδρο, από το μόνιμο. Και να φανταστείς τότε, ενώ εμείς έβγαινε ο διοικητής, ήταν τότε σημείνταρχος υπτάμενος, έβγαινε και περπάταγε και πηγαίναμε δίπλα και τα λοιπά, οι μόνιμοι τρέχανε και εξαφανιζόντουσαν, να μην είναι μπροστά
1: του. Να μην πέσουν μπροστά του.
2: Ναι, να μην πέσουν μπροστά του.
1: Και
2: με χτυπάει, μας φωνάζει μια φορά και λέει ελάτε εδώ, ελάτε ακολουθήστε με, μπαίνουμε στο διοικητήριο και πάει στην τουαλέτα του. και πέφτει κάτω και αρχίζει και σκουπίζει, κάνει, δείχνει και την κάνει λαμπίκο στα λέω στα γρήγορα. Και γυρίζει και μας λέει, σε εμάς που είμαστε Αγκαρία, είδατε πως έκανε την τουαλέτα με αυτή που χρησιμοποιώ εγώ. Θέλω να πάω να καθαρίσετε αυτές που χρησιμοποιείτε εσείς. πήγαμε και καθαρίσαμε.
1: Για του παραδείγματος.
2: Λοιπόν, ναι. Οπότε μια μέρα μας λέει, θα έρθει ο διοικητής από το στρατό, τον Χοκ, τον πειράμενο. Και προσέξτε παιδιά, μην γίνουμε ρεζίλι. Θα σας πω ανάπαυση, θα κάνετε ανάπαυση. Θα σας πω προσοχή, προσοχή. Έρχεται λοιπόν, είναι ο υποδιοικητής μπροστά, έρχεται ο διοικητής μας με τον διοικητή τον Χοκ και περνάνε. Είμαστε ανάπαυση, προσοχή λέει, και ακούστε τα κατά κατά κατά κατά κατά 500 χτυπήματα. Σταματάει ο διοικητής τον Χοκ, κοιτάζει αριστερά. Κύριε στο διοικητή μας, καλά τι είναι αυτή η... Δεν χτυπάνε σαν ένα, η προσοχή δεν χτυπάει καθώς όποτε θέλει. Και λέει, κύριε διοικητά, οι δικοί μας λέει, συμμετέχουν όλοι. Επειδή δεν χτυπάει ένας, εμάς δεν συμμετέχουν όλοι, γι' αυτό ακούγονται.
1: Γι' αυτό χτυπάει.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Έγινε, Δημήτρη, μου να είσαι καλά.
2: Ναι, μαγιά.
1: Λοιπόν, άντε, πάρα πάρουμε την πρώτη ανασούλα.

0: Αυτά από τον Μανώλη τον Μητσιά, του Μάνου Χατζηδάκη θα το τραγούδι. Ήταν οι εποχές τότε που οι μεγάλοι συνθέτες εμπιστευόντουσαν πάρα πολύ τα νέα παιδιά. Και έτσι μπορέσαν και βγήκαν όλη αυτή η φουρνιά των παιδιών που μεσουράνε στο ελληνικό τραγούδι και μας χάρισαν απίστευτες στιγμές. Τότε και ο Χατζηδάκης, και ο Θοδωράκης, και ο Καλδάρας, και όλοι. Δεν ψάχνανε μόνο τις φίρμες, που τότε ήταν ο Πιθηκώτης, ο Καζατζίδης, του σχολείου. Δίναν πολύ στα νέα παιδιά τραγούδια. Και δίναν εξαιρετικά τραγούδια. Στο Μητσιά, στον Ταλάρα, στη Χαρούλα, στον Μπάριο κλπ. Και έτσι ξεπεταχτήκαν αυτά τα παιδιά. Σήμερα οι εποχές έχουν αλλάξει. Για να δώσουν ένα τραγούδι κάπου, οι συνθέτες οι μεγάλοι ψάχνουν μόνο τις φίρμες και όχι τις νέες φωνές. Και ανάποδα, και οι φίρμες για να τραγουδήσουν κάτι πρέπει να είναι μεγάλου συνθέτη κλπ. Να έχει εξασφαλισμένα τα views και όχι νέων παιδιών που παλεύουν να φανούν. Το λέω και από προσωπική πείρα. Αυτή η οικογενειακή πείρα. Να περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον ξανά και να πούμε ότι λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Mont Parnes. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ. Μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε σε κάνα μηνυματάκι. Με έχουν βγει κάποιος φίλος πριν το διάλειμμα. Στο 211-10-80-880. Αυτά θα το μάθω ποτέ. Ρε, τι πράγμα είναι αυτό. Σωτήρης λέει τον τούρισε για τον ίδιο ξαν, τι να σου πω, γιατί εκτιμήσαν ότι από όσους έχει αυτός είναι ο χειρότερος και περισσεύει. Αυτά. Απλά έχω την αίσθηση ότι όλοι αυτοί που φύγανε μέχρι τώρα δεν ήταν επιλογές του Νίστρου. Πιο λογικό είναι τώρα πριν έρθει τώρα θα αποφάσει ποιοι έξι θα φύγουν. Αυτά ήταν αποφάσεις του team του Παναθηναϊκού, δηλαδή του Κοτσόλη, του Κορώνα, του Μπαλντίνη. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι συμμετέχουν εκεί και λένε άποψη με βάση την εικόνα που είχαν για τη σεζόν που πέρασε. Έτσι. Καλά κάνει δε βάζει τον παιδί, θα έρθει φρέσκος ο παιχταράς. Ναι, να έρθει ο παιχταράς φρέσκος. Για μένα επιμένω ότι παιδί στην από τα ξεχωριστά κομμάτια του παζλ του Παναθηναϊκού. Τώρα γίνεται τον αξιοποίησε τόσο καιρό, δεν ξέρω. Πάμε όμως στην κυρία Αναστασία μας. Γεια σας κυρία Αναστασία μας.
1: Γεια σου Κώστα. Τι κάνεις?
0: Εδώ.
1: Σ' ακούω.
0: Παλεύω με τα θεριά.
1: Με τα θεριά, όχι και θεριά ακριβώς.
0: Όχι βρε, πλάκα
1: καλά. Ναι, κατάλαβα εγώ τι θέλεις να πεις. Ο Διονυσάκης τι κάνει?
0: Καλά είναι. Τρίτη θα είναι εδώ λογικά ή τρίτη τέταρτη δεν
1: θυμάμαι. Εσύ θα φύγεις αμέσως?
0: Όχι, δεν το κουνάω εγώ πουθενά.
1: Γιατί δεν θα πάρεις άδεια?
0: Όχι. Θα την πάρω μαζεμένη, αν και καλή θα δούμε.
1: Μας λες τώρα τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω για το θέμα που λέτε. Εγώ ξέρεις, το έχω ξαναπεί, είμαι με τον Πελέ.
0: Ναι, το ξέρω, το έχεις πει, ναι.
1: Νομίζω ότι όλοι, και ο Μέση, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά ήταν αλλιώς, θα μου πεις, είναι και τα χρόνια πολύ πίσω. Ήταν αλλιώς ο τρόπος που έπαιζε, γιατί τότε δεν είχε να δούμε εμείς παιχνίδια, δεν είχαμε τηλεόραση.
0: Στο σινεμά έχω δει εγώ το Παγκόσμιο και το Μεξικό, το έχω δει στο σινεμά.
1: Πηγαίναμε στο κινηματογράφο, στα δύο δεξιά ήταν ένας που έπαιζε προκαταβολικά τα παιχνίδια. Βγάζαμε εισιτήριο και πηγαίναμε. Ναι. Και βλέπαμε μεγάλες ομάδες από το Παγκόσμιο που ακόμα τότε...
0: Εγώ πρώτη φορά που είδα Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν μια ταινία που είχε βγει για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού. Ήταν τρεις ώρες ταινία και είχε όλα τα παιχνίδια, ωραίες.
1: Ναι.
0: Σε εκείνα η μέρα πιτσιρικά που ταξίδευε στο Μεξικό και τα λοιπά.
1: Τηλεόραση στο σπίτι βάλαμε το... κάπου το 70. Κάπου εκεί βάλαμε.
0: 71 εμείς βάλαμε πρώτη φορά στο χωριό στην πλατεία και είδαμε τον τελικό του Γουέμπλι.
1: Ναι, ακριβώς, κάπου εκεί κι εμείς. Εγώ είμαι προς τα εκεί δηλαδή. Όχι ότι δεν είναι καλά τα παιδιά αυτά, αλλά ήταν άλλος ο τρόπος που έπαιζε. Και στα 17 του ήταν που το πήραν το παγκόσμιο.
0: Σουλία.
1: Όταν ήρθαν εδώ και παίξαμε, ήταν 20.
0: Του είχε δώσει τα πόδια στο χέρι ο Πολυχρονίου.
1: Ναι, γιατί και την άλλη.
2: Ο Κυρκόντας.
1: Ναι, άκου τώρα μην το λες αυτό, γιατί με εκνευρίζει.
2: Τι είδε να κάνεις εδώ, κορπάκια.
1: Το έχεις ξαναπεί.
2: Αφού τα έδωσες στο χέρι, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Κοίτα, επειδή εγώ από το φως όταν έβαζα ας πούμε πολλές φωτογραφίες, έλεγα του Νικολαίδη ότι να διαλέξω μερικές να τις πάρω. Μου λέει να τις βλέπω πρώτα, αν δεν είναι. Και άμα θέλεις να σε στείλω. Είναι η φωτογραφία που είναι. Ο Πελέ με τον Πολυχρονίου. Δίπλα-δίπλα έχουν αγκαλιαστεί ο ένας με το δεξί χέρι, ο άλλος με το αριστερό και κρατάνε και τα χέρια τους μπροστά και δίνει συγχαρητήρια ένας στον άλλον. Και λέει ο Πελέ, είσαι ο μοναδικός που δεν με άφησες να βάλω γκολ. Λοιπόν, και άσε αυτά τα με λοιπόν, καμιά άλλη κουβέντα, ότι ναι, τίποτα, γιατί είδατε να είχε πάθει τίποτα ο Πελέ στο παιχνίδι εκείνο. Επίσης, επειδή λέτε για... Βλέπεις σήμερα άμα θα φύγει ένας παίκτης από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό γίνεται τώρας. Ο Αντωνιάδης είχε έρθει στον Ολυμπιακό.
2: Στον Ολυμπιακό είχε έρθει ο Αντώνης, το ξέρω. Το ξέρω.
1: Ναι, και ο Δωμάζος είχε πάει στην ΑΕΚ.
2: Στην ΑΕΚ.
1: Κάτι
2: και ο Ελευθεράκης είχε πάει στην ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, και ούτε είπε κανείς τίποτε τότε.
2: Λέγανε τότε.
1: Μια χαρά ήταν, τελείωσε, νομίζω ότι ξαναγύρισε. Γιατί κάτι
2: ο Δωμάζος ξαναγύρισε, ναι.
1: Ναι, γιατί κάτι είχε συμβεί με τον πρόεδρο, κάτι και τους είχε βγάλει όλους από εκεί.
2: Φίλιο.
1: Όπως στο παιχνίδι αυτό, δεν σου κρατάω την ώρα.
2: Όχι βρε, λίγο τι.
1: Στο παιχνίδι με Ντισάντος, αυτό ναι. Που λέμε με τον Πελέ, είχαμε πάει με τον πατέρα μου 2 ώρες πριν για να βρούμε εισιτήριο, γιατί γινόταν χαμός. Και ήμασταν, εσύ το ξέρεις το γήπεδο πολύ καλά του, όπως ανεβαίνουμε, δεξιά μας είναι και μια πολυκατοικία μεγάλη εκεί μπροστά, ήτανε καμιά δεκαριά σκαλοπάτια,
2: ναι.
1: Και πριν ένα χρόνο είχανε προσθέσει κάποια σκαλοπάτια σε αυτή τη μεριά από εκεί και είχαμε πάει προς τα εκεί και όταν μπήκε το δεύτερο το γκολ, φυσικά έγινε ο χαμός του κυρίου που λένε, αλλού βρεθήκαμε, η πίσω δεν είναι όπως τώρα που έχει το κάθεσμά σου ο καθένας.
2: Όχι, σκάλα ήταν, σε παραβάζουμε.
1: Τότε σηκωνόσουν επάνω και δεν μπορούσες να ξανακάτσεις. Ήτανε τόσο σφιχτά ο ένας με τον άλλον, δεν μετρούσανε τα εισιτήρια και με το που έγινε το δεύτερο το γκολ, ή από πάνω, πώς θα κάνανε με, πέσανε. Ή από πάνω παρέσαιραν και κάποιους άλλους, βρέθηκα κι εγώ λίγο παρακεί. Κοιτούσα από εδώ, από εκεί, δεν έβλεπα τον πατέρα μου. Και κάποια στιγμή βλέπω 2-3 που ήταν από εκεί και έκανε ένας με το χέρι του νόημα. Κάτι κατάλαβα εγώ, γιατί ήταν η θέση μας λίγο 2-3 θέσεις παραπάνω και φωνάζω μπαμπά, μπαμπά. Και μη σε νοιάζει, μου λένε ο κορίτσι μου, μη σε νοιάζει, εντάξει είναι. Και ανεβαίνω πάνω, πατέρας μου είχε λιποθυμήσει. Γιατί τον είχαν πατήσει άλλοι από πάνω. Και στην πάνω που του έχω πει. Μπαμπά, πρόσεξε καλά, του λέω. Δεν θα πεθάνουμε για την ομάδα μας.
2: Έτσι.
1: Θα το ξεχάσω.
2: Που να ξέρεις τι θα τράβεις μετά από χρόνια για την ομάδα.
1: Ναι, ναι. Δεν θα πεθάνουμε για την ομάδα μας, κατάλαβες. Λοιπόν, αναμνήσεις έχω πάρα πολλές. Μακάρι να μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο.
2: Αυτά μπαίνουν.
1: Έλατε. Λοιπόν, έτσι τώρα πήρα για να σου πω, και επειδή είπες και ποιοι φύγανε.
2: Ναι.
1: Καλά, δεν μιλάμε τώρα για το Δελικάρι.
2: Ήρθε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ακριβώς. Και όχι απλά το μετάνιωσε, σε μια συνέντευξή του θυμάμαι μετά, όχι απλά είπε ότι το μετάνιωσε, ντρεπότανε, κατά λέξη είχε πει, ντρέπομαι για τον εαυτό μου είπε και δεν μπορώ τώρα να το, όχι να το ξεχάσω, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω στον εαυτό μου. Και αυτό λένε ότι του είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα προσωπικά. Δεν ξέρω.
2: Βασανίζεται σαν άνθρωπος, πολύ ο Δελικάρης.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Τώρα επειδή βάζεις ωραία μουσική, ναι πάντα, γιατί είμαι και εγώ του παλιού και λαϊκού τραγουδίου, του καλού τραγουδίου, όλα δηλαδή τα παλιά καλά ήτανε. Άμα εκείνο που έχω πάντα που θέλω και προτείνω, αν βάλεις αυτό, να βάλεις τη Δραπετσόνα.
2: Εντάξει.
1: Που μου αρέσει πολύ.
2: Έγινε, λοιπόν, θα είμαστε μέχρι να έρθει ο Διονύσης, θα προλάβουμε, θα βάλουμε όλα.
1: Ναι,
2: μετά δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Μετά πάει, καεί κάτι.
1: Κοίταξε, είναι άλλη σχολή ο Διονύσης.
2: Εντάξει, πλάκα κάνω.
1: Εγώ με σένα στη μουσική ταιριάζω 101%.
2: Εντάξει.
1: Είμαι του λαϊκού τραγουδιού, του καλού λαϊκού τραγουδιού και πολλών άλλων που δεν τα λέγαμε τότε λαϊκά, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Μιλάμε για τραγούδια πριν από το 80-90, από εκεί.
2: Έγινε, από εκεί και πέρα. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
1: Από εκεί και πέρα, ναι. Να είσαι καλά,
2: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Κι εγώ. Γεια.
3: Η ώρα είναι 6 και 4.
4: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
5: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
18: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
19: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
18: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
19: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
18: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
20: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
21: Παρακαλούνται οι
0: επιβάτες με προορισμό τη Σύρου να αποβιβαστούν.
21: Φτάσαμε κιόλας.
22: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
20: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γυρίσαμε στο 2.11.10.88.80. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Πριν πάμε στους φίλους, να περάσουμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον και να πούμε ότι κάτι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Δεν θα πω όμως περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Έλα, Βασίλη.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Είσαι καλά.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Εσείς.
0: Εντάξει.
1: Κοίταξε, μια και δεν έχουμε συνταρακτικά γεγονότα, το Μουντιάλ είναι ακόμα υποτονικό. Μεταγραφές θα δούμε.
0: Υποτονικές.
1: Κοίταξε, υποτονικές και αυτές που γίνανε δεν ξέρω τώρα το κατά πόσο θα βοηθήσουν.
0: Εντάξει, απλά για καμιά μεταγραφή δεν ξέρεις πότε πόσο θα βοηθήσει, αλλά ναι. Εντάξει, κοιτάς λίγο.
1: Εντάξει, τώρα αν ερχόταν κάποιο μεγάλο όνομα. Ερχότανε παλιά, ήρθε ο Ζάετ, ήρθε ο Γιωβάνι.
0: Δεν θα έρθουν πια ρε εσύ, Βασίλη, αυτά τα ονόματα δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να
0: ξαναγίνει και όλα.
1: Απλά θυμάμαι ρε παιδί μου, επειδή αναφέρθηκε και εσύ σε κάποιους παίκτες του ΠΑΣ.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι έναν αγώνα, ήταν ξερό ακόμα το γήπεδο των Ζωσιμάδων. Ο ΠΑΣ με τον Ολυμπιακό. Κερδίζει ένα κόρνερο από τον Γιωργάκης, πήρε την μπάλα ούτε φορά τίποτε, με εξωτερικό φάλτσο, ο Σιώκος εντωμεταξύ ήταν στο πρώτο δοκάρι. Αλλά κοίταγε προς το τέρμα του.
0: Ναι.
1: Κάνει ένα φαλταριστό κόρνερο από τον Γιωργάκης, μοιραία ο Σιώκος αφού ήταν προς το τέρμα του, ακουμπάει την μπάλα με το κεφάλι και κάνει αυτόν τον γκολ. Και θυμάμαι ρε παιδί μου τους πεταράδες που είχε τότε. Και το έτσι έφερα στο μυαλό μου τώρα, επειδή πριν κάνα δύο εβδομάδες έμαθα ότι έφυγε και ο Παστερνάκης.
0: Έφυγε ο Παστερνάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε πάει στον Άρη μετά ο Παστερνάκης.
1: Ο Παστερνάκης το θυμάσαι λίγο.
0: Το δεκάρι.
1: Ναι. Και φαντάσου τώρα κέντρο, Παστερνάκης, Μοντές, Γραμμενιάτης.
0: Μοντές, πω, killer.
1: Έτσι, βάλε μπροστά Αλβαρέζ, Κοντογιωργάκης. Πώς το λέγα το αριστερό με το μακρύ το μαλλί,
0: ο Γκλασμάνης.
1: Ο Γκλασμάνης.
0: Ναι.
1: Ο Γκλασμάνης. Ο Γραμμενιάτης.
0: Ναι, ναι, άστο.
1: Και τότε που μέσα στη λάσπη πηγαίναμε να δούμε παιχνίδια, τι έβλεπες ρε παιδί μου παιχταράδες. Και όταν είχαν έρθει αυτοί στην Ελλάδα τότε οι έξι
0: Αργεντίνοι,
1: λέγανε εκεί, τότε κοίταξε τα παντελόνια τους τα έχουν δεμένα με σύρμα. Ναι. Ούτε λουρί δεν είχαν για τα παντελόνια.
0: Εντάξει.
1: Κι όμως...
0: Ποιος τους βρήκε τότε αυτό...
1: Ποιος τώρα διαφορετικές συνθήκες.
0: Ποιος τους βρήκε τότε αυτός, ποιος τους έφερε, δηλαδή μιλάμε για...
1: Ήτανε στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα ήτανε ο Μάνα και αυτοί, δεν ήτανε τότε.
1: Ναι. Είχαν έρθει μαζί και μετά πότε, πώς ήτανε, 5-6 αν δεν κάνω λάθος που πήγανε στο μπάς.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε για καριέρα τότε και παιχταράδες επειδή.
0: Παιχταράδες όντως.
1: Παιχταράδες. Και ήρθε και οι νεότεροι μετά, Παπαχρίστου, Παπαγγέλης, Πρίσκας, εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, μετά ήταν τα άλλα παιδιά.
1: Αυτοί είχαν και διαφορετική καριέρα. Παπαχρίστου πήγε στον Ολυμπιακό, Παπαγγέλης στον Ολυμπιακό.
0: Σου λέω έπαιζε και αδερφός μου τότε, στα εφηβικά του πας για ένα.
1: Κοίταξε,
0: το φωνάζαν μάλιστα, ήταν λίγο σγουρομάλης και λοιπά και το φωνάζαν Ντεμέλο.
1: Το θυμάμαι σαν όνομα. Αλλά όπως θυμάμαι και τον πατέρα Σιεταρίδη.
0: Ναι. Ο Κυρμίτσος.
1: Τον Τερέκι με το Βαλί.
0: Ναι.
1: Πού να τον κοντράρεις.
0: Ήταν γόης ο Κυρμίτσος, εντάξει.
1: Ναι. Καμία σχέση βέβαια με τον Γιούρκα, γιατί όταν ξεκίνησε ο Γιούρκας εκεί, με το που έμπαινε μέσα στο γήπεδο, γέλαγε όλο το γήπεδο.
0: Γιατί, με τον Γιούρκα.
1: Γιατί, εντάξει, δεν τον πολυθέλανε, έκανε και πολλά λάθη. Θυμάμαι τότε οι πιτσιρικάδες που κοροϊδεύανε, γελάγανε.
0: Με τον Γιούρκα, σοβαρά, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Τι τραβάμε.
1: Μετά ο Μπονοβάκος.
0: Ο Γιούρκα στο μπας έπαιζε αμυντικό χαφ, δεν έπαιζε δεξιμπακ.
1: Ναι.
0: Αμυντικό χάφε έπαιζε όταν έρθει στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό το βάλανε δεξιμπακ.
1: Μετά καθιερώθηκε δεξιμπακ. Ναι. Τέλος πάντων έτσι... Αυτά είναι γεγονότα ρε παιδί μου που... Εντάξει, εμείς που τα ζήσαμε τουλάχιστον.
0: Εντάξει, ναι.
1: Να τα μνημονεύουμε, να θυμόμαστε αυτούς τους παιχταράδες. Όχι ότι δεν είχαν και άλλες ομάδες.
0: Όλες είχαν, τι άλλοι μου τώρα.
1: Βέβαια. Αλλά εκείνη η φουρνιά στον μπάς ήταν.
0: Όπως η φουρνιά, η φουρνιά
1: πολύ
0: η
1: καλή πέτα.
0: Και αυτή που ήταν τρομακτική φουρνιά, παιχταράδες όλοι, ήταν η φουρνιά της Παναχαϊκής τότε.
1: Ναι.
0: Με δαβουρλίδες και λοιπά.
1: Έχεις δίκιο. Και αυτός που δεν προχώρησε,
0: ναι.
1: Τώρα κόλλησα το. Που το πήγε στον Παναθηναϊκό, αυτός ο. Ήταν πολιτικός μηχανικός, ο οποίος δεν είχε μυαλό αυτός για ποδόσφαιρο.
0: Ποιος ο Πάρης, ο Γεωργακόπουλος.
1: Ο Γεωργακόπουλος, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτός το μυαλό του δεν ήταν, ήταν για όλες τις άλλες δουλειές εκτός για ποδόσφαιρο. Και ήταν ακριβή μεταγραφή τότε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ήταν ακριβή, φρέση.
1: Πολύ ακριβή, γιατί από εκεί ήταν ακριβή μεταγραφή.
0: Ναι, τον έβαζε ο, πώς ξέρω, κύριε Βασίλη, να τρέξει στο βουνό και σας παρακαλώ, κύριε Βασίλη, μην προσβάλλετε.
1: Και σκόρδιε και έφυγε μετά.
0: Εντάξει, ναι, μετά έγιναν διάφορα.
1: Μάλιστα.
0: Νικόλα.
1: Άντε, τα λέμε.
0: Νικόλα, λέω. Στον Νίκο θα πάμε, Βασίλη. Έλα, Νίκο.
2: Άντε, ρε, νύχτωσε.
0: Τι νύχτωσε, ακόμα είναι πρωί.
2: Ναι, κοντεύει να βγει το φεγγάρι.
0: Το φεγγάρι βγαίνει, μένει επάνω το φεγγάρι.
2: Καλά, σωστά. Τι έγινε?
0: Τίποτα.
2: Την ξέρω αυτή τη διάσκεψη, ρε. Η οικονομική διάσκεψη ήταν αυτή.
0: Α, βρήκα κατά άκρη, το Βασίλη.
2: Ναι, εντάξει, κατάλαβα τώρα. Θα δω τις λεπτομέρειές της.
0: Έτσι.
2: Ναι, την ξέρω, ξέρω. Είναι η οικονομική διάσκεψη.
0: Ωραία.
2: Ήθελαν να κανονίσουν αυτό που είχε πει ο Βασίλης εχθές, τα μετά του πολέμου,
0: ναι,
2: στον οικονομικό τομέα, και βάλαν την κυριαρχία του δολαρίου. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε τις λεπτομέρειες.
0: Ναι.
2: Να σου πω, ο Γκομέζ Ντεφαρία τους έφερε.
0: Ο Ντεφαρία τους έφερε, ναι.
2: Ντεφαρία, κάποιος βρήκε τον Ντεφαρία, ας πούμε, από τον Μπάς, ποιος υπεύθυνος εκεί σαν προπονητή, και τους έφερε αυτούς τους παίχτες. Στην αρχή το Βασερνάκι και τον Κοντογιωργάκη.
0: Και μετά τους άλλους.
2: Και μετά όλους τους άλλους. Πάνε, ρε, σιγά σιγά ένας φεύγει. Πρώτος, από τους έφυγε ο Αλβαρέζ.
0: Ναι, εντάξει. Έφυγε.
2: Ο Κοντογιωργάκης είναι ακόμα εκεί στα Γιάννενα, ασχολείται με τον Πάς, βγάζει, σχολιάζει, κάνει. Δεν έχει αυτό, δεν είναι επιχειρηματίας να πάρει, ας πούμε, να.
0: Όχι, μα τα παιδιά αυτά, όχι.
2: Εντάξει, όμως ενδιαφέρεται, πώς το λένε. Ό,τι μπορεί κάποιος προσπάθησε ο Σιόντης πέρσι το καλοκαίρι, ήταν να τους μαζέψει λίγο να κάνει κάτι.
0: Δεν μπορείς, φίλε, να σου πω κάτι.
2: Πρέπει να βρεθεί επιχειρηματία.
0: Ακριβώς. Θέλουν λεφτά αυτές οι ιστορίες. Δεν γίνεται.
2: Μα τώρα και θέλουν πολλά λεφτά τώρα. Δεν είναι,
0: δεν
2: αυτή
0: είναι τώρα.
2: Υπόθεση.
0: Είναι τρύπα, δεν είναι.
2: Για να πας, ας πούμε, σε αλφα κατηγορία και να κρατηθείς και να κινδυνέψεις να πέσεις, ας πούμε, αλλά να κρατηθείς μετά να χτυπήσεις ξανά άνοδο. Είναι υπόθεση, να η ΑΕΛ, ας πούμε, θα διαλυθεί, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, μα.
2: Δεν είναι όπως διαλύθηκε η Κυλαμία.
0: Η ευκολία με την οποία κάποιοι οπαδοί επαρχιακών ομάδων λένε, ξέρω εγώ, φύγε, κάνε, ράνε.
2: Ναι.
0: Δεν καταλάβαινε, δηλαδή.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
4: Η ώρα είναι 6:30.
3: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Ο Όφη κόβει, λίγες είναι οι ομάδες που κόβουν εισιτήρια, ας πούμε.
0: Η Καλαμάτα λογικά θα κόψει φέτος, τώρα που γύρισε.
2: Ναι, σαν πρώτη χρονιά.
0: Στο Καραϊσκάκι θα παίξει.
2: Τι να σου πω.
0: Τι γίνεται, δηλαδή ο Βερβελές δεν φέγει το Καραϊσκάκι.
2: Μπορεί. Γιατί δεν πάει στην Πάτρα, αφού η Πάτρα έχει γήπεδο. Έχουν και τα τοπικά τους, βλέπεις.
0: Αυτό μπορεί φυσικά.
2: Έχουν και τα τοπικά τους.
0: Και άμα δεν θέλουν η Πατρίνη να πάει εκεί.
2: Αυτό είναι, αυτό είναι. Να σου πω για το ποδόσφαιρο. Είχα σκοπό να σου το πω χθες, αλλά βιαζόμασταν.
0: Ναι.
2: Έχεις ακούσει περί ποδοσφαίρου στην Κεντρική Αμερική με τους Ινδιάνους?
0: Όχι.
2: Α, δεν έχεις ακούσει?
0: Δεν το ακούσει αυτό, που να προλάβει να το ακούσω.
2: Το ποδόσφαιρο, ας πούμε, ήτανε γέννημα θρέμα των Ινδιάνων της Κεντρικής Αμερικής.
0: Και τι παίζανε, κεφάλια παίζανε?
2: με μπάλες.
0: Κόβα κεφάλια και θα παίζαν μπάλα.
2: Με μπάλες. Απορώ, παίζαν με μπάλες, αλλά δεν βρήκαν τον τροχό. Αυτό είναι ένα περίεργο που μόνο στον άνθρωπο μπορεί να
0: βρει. Και οι Ινδιάνοι παίζαν μπάλα.
2: Ναι.
0: Έλαξτε και παραγιά.
2: Παίζανε που λες.
0: Ποιοι αυτοί που διαβάζαμε στον Μπλεκ, αυτοί.
2: Ποιοι.
0: Ποιοι Ινδιάνοι.
2: Όχι, αυτοί που διάβαζε στον Jim Adams. Αλλά πολύ πιο νωρίς από τον Jim Adams.
0: Ναι.
2: Αυτοί κάνουν το εξής.
0: Οι Απάτσι δηλαδή και ο Τσιπηρίμπο για αυτοί. Και
2: ναι,
0: οι Κομάντσι, παίζαν μπάλα.
2: Δεν παίζαν αυτοί. Παίζαν αυτοί οι Ινδιάνοι, αλλά όχι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Κομάντσι και οι Σιού ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παίζανε αυτοί, οι Μάγια, οι Μεξικάνοι.
0: Α, κάτω λες.
2: Ναι, στην Κεντρική Αμερική.
0: Α,
2: λέω.
0: Στην Κεντρική Αμερική λες.
2: Και το είχαν σαν τελετουργία.
0: Δεν το ξέρω ειλικρινά.
2: Ναι, θα σου πω τώρα. Το είχαν σαν τελετουργία το ποδόσφαιρο αυτοί περισσότερο στις γιορτές τους παίζανε.
0: Και εμείς έτσι το έχουμε.
2: Ναι, και εμείς έτσι το έχουμε. Αλλά τι συνέβαινε όμως. Όταν κάναν πόλεμο μεταξύ τους οι φυλές, βάζανε τις ομάδες να παίξουν ποδόσφαιρο. Και όποια ομάδα έχανε, ας πούμε, σήμαινε ότι ο Θεός τους δεν τους ευνοεί. Οπότε έπρεπε να υπογράψουν συνθήκη με την άλλη φυλή όπως ήταν να υπογράψουν. Τώρα ξέρει, δεν υπέγραφαν τίποτα. Ότι δέχονταν τις απόψεις της άλλης φυλής και κάναν πίσω, ας πούμε. Εκείνοι που χάνανε.
0: Δεν συγγνώμη, παίρναν τους πολέμους στην μπάλα δηλαδή.
2: Παίρναν τους πολέμους στην μπάλα.
0: Αυτό ήταν ρε φίλε, μια χαρά να πούμε.
2: Δεν ήταν καθόλου μια χαρά, μην βιάζεσαι.
0: Ούτε βόμπες ούτε τίποτα.
2: Δεν τελείωσα.
0: Τι έχει άλλο.
2: Βέβαια. Εκείνοι που θα χάνανε.
0: Ναι, τι θα κάνανε.
2: Επειδή ο Θεός τους δεν τους ευνοούσε, έπρεπε κάπως να τον εξευμενήσουν.
0: Και θυσιάζαν τους παίκτες.
2: Ακριβώς.
0: Τους παίκτες θυσιάζαν.
2: Όλους.
0: Ελάχιστα και Παναγιά.
2: Για αυτό σου λέω δεν τελείωσα.
0: Δηλαδή εκεί δεν ήταν να χάσεις πέναλτι.
2: Δεν ήταν να χάσεις τίποτα εκεί. Δεν ήταν να παίξεις καταρχήν.
0: Ναι, γιατί
2: να
0: παίξεις τότε.
2: Αλλά όχι, γινόταν κλήρωση. Θα παίξεις, σου λέω, όπως ήταν η Φαντάρη. Όπως είναι Φαντάρη. Ποιος,
0: τι υποχρεωτικά.
2: Ποιος, υποχρεωτικά βέβαια. Δεν σε επιστρατεύουν.
0: Ναι, σε επιστρατεύουν.
2: Σε επιστρατεύουν. Καλά είναι κλήρωση. Δεν ξέρω τώρα πόσοι ήταν σε κάθε ομάδα. Γιατί δεν ξέρω αν είχε καν τερματοφύλακα, συνήθως είχαν...
0: Ναι φίλε, αυτό είναι άγχος, όχι τώρα οι άλλοι που λένε είχε άγχος και έκανε στραβή πάσα.
2: Ακριβώς. Για να μην συμβεί αυτό όμως, ήταν και αυτοί έξυπνοι, δεν ήτανε βλάκες. Τι κάνανε, παίζανε ας πούμε ως τα 10. Έτσι ήταν το σκορ, ας πούμε. Ποιος θα φτάσει πρώτος στα 10 γκολ.
0: Να ρωτήσω τώρα, γιατί σημασία αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Είχαν και διαιτητές.
2: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Προφανώς
2: θα είχαν κάποιον, βέβαια.
0: Αν είχαν διαιτητή και τι έκανε το λαμπόκι, ο διαιτητής.
2: Θα κλωτσιόνταν συνέχεια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, από ένα σφύριγμα, φαλτσοσφύριγμα του διαιτητή θα κλεινόταν η ζωή του άλλου.
2: Μπορεί. Αλλά τι συνέβαινε. Όχι, έχουμε κι άλλη συνέχεια.
0: Ναι,
2: για να μην τελειώσει ποτέ το παιχνίδι. Το παιχνίδι κρατούσε μέρες.
0: Α, μέρες.
2: Ναι, με διαλύματα. Παίζανε μια ώρα, ας πούμε, ξεκουράζονταν μετά.
0: Ωραία.
2: Τι γινότανε, για να μην φτάσει κανείς στο 10 και θυσιαστεί, ο ηττημένος, λέγανε, ας πούμε, έφτανε το σκορ να πάει 5-3. Έβαζα εγώ, πήγαινε 6-3. Μου έλεγες εσύ, ας πούμε, κοίτα να δεις, δεν βγάζουμε ένα από σένα και ένα από μένα να πάμε 5-2.
0: Α, επιτρεπόταν αυτό.
2: Επιτρεπότανε.
0: Ωραία ήταν αυτό, εντάξει.
2: Αυτό κάναν συνέχεια. Για να μην φτάσει ποτέ στο τέρμα το παιχνίδι. Με βάση τη
0: ήταν
2: σκέψη...
0: ψηλό λαμόγια δηλαδή μεταξύ μας. Τα στείλανε.
2: Κοίταξε να δεις, όταν πρόκειται να σκοτωθώ εγώ να θυσιαστώ, βέβαια θα τα στήσω. Τι θα κάνω.
0: Δηλαδή, άμα είχα κάποιον στο μάτι, δηλαδή, δεν μπορούσα να τον καλέσω σε ένα μάτς και μετά να τον αφήσω να χάσει, να μην του κάνω τίποτα.
2: Δεν μπορούσε να γίνει αυτό.
0: Γιατί δεν μπορούσε,
2: ήταν ομάδα ολόκληρη. Τι μου κάποιον στο μάτι να είχαν, έναν να είχαν στο μάτι.
0: Γιατί δεν τον έχουν, γιατί τώρα δεν έχουν έναν στο μάτι κάποια στιγμή.
2: Τον έχουν για να τον εξοντώσουν από την ομάδα. Όχι για να εξοντώσουν όλη την ομάδα.
0: Φαίνεται να σου πω, ιδέες έριξες τώρα.
2: Και που λες, αυτοί ποντάριζαν στο εξής οι ομάδες. Ότι άμα θα διαρκέσει το παιχνίδι μέρες, κουβεντιάζουν οι αρχηγοί. Κάποια στιγμή μπορεί να τα βρουν και να σταματήσει το παιχνίδι και να πάμε όλοι μαζί να φάμε.
0: Να
2: ό,τι φάμε.
0: Ναι.
2: Και να πιούμε. Ναι.
0: Στο Μανιτού. Να θυσιάσουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Τι να την είδες, θες αυτή με το φάουλ που άφησε στους Γερμανούς?
2: Όχι, δεν την είδες.
0: Δεν
2: είδα το παιχνίδι.
0: Πες να δεις ένα φάουλ που άφησε η τύψα, να πούμε. Μπες, μιλάμε για... όχι σκάνδαλο των σκανδάλων. Λέμε και εμείς εδώ τώρα για τις δικές μας.
2: Γίνονται αυτά.
0: Τι γίνονται, του πήρε το κεφάλι του άλλου, ρε. Και τον άφησε να συνεχίσει να βάλει γκολ. Όταν λέμε του πήρε το κεφάλι του, το πήρε κανονικά με κλωτσιά, πώς το λένε.
2: Στάσου. Στάσου, γιατί σου λέω δεν το είδα. Το κεφάλι, ο Γερμανός.
0: Ο Γερμανός, του άλλου, ναι. Του Εκοδαρίστα.
2: Ναι, το σημερινού. Εντάξει. Πάλι έχασαν έτσι κι αλλιώς δεν είναι.
0: Δεν έγινε. Τα λέμε πολλά.
2: Να σου πω το τελευταίο.
0: Πες μου, το τελευταίο, ναι.
2: Ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου που έγινε στην Ευρώπη, πότε ναι. έγινε?
0: Πού να ξέρω τώρα.
2: Με Μεξικάνους ήταν.
0: Στηλεοφόρο θα έγινε.
2: Όχι.
0: Δεν έγινε στηλεοφόρο.
2: Στην αυλή του Καρόλου Πέμπτου της Μαδρίτης, το 1525.
0: Είχε Κάρολο και η Μαδρίτη.
2: Είχε, ναι.
0: Καλά,
2: ο Κάρολος Πέμπτος, ρε.
0: Η Κάρολη τι ήταν, πήγαινε σε όλες τις χώρες και γινόντουσαν βασιλιάδες.
2: Ήτανε, κάτσε, ο Κάρολος Πέμπτος ήταν αυτοκράτορ.
0: Κάτσε, παιδί μου. Το Κάρολος ήταν όνομα ή επάγγελμα? Είμαι Κάρολος.
2: Ναι, μπορεί να ήταν και επάγγελμα. Εδώ τον έχουμε σαν όνομα.
0: Πολλές χώρες έχουν Κάρολο Βασιλιά.
2: Είναι ο Κάρολος Κουίντος ο γνωστός. Αυτοκράτορας της Γερμανίας και βασιλιάς της Ισπανίας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Κορτέζ έφερε δύο ομάδες Ινδιάνων από το Μεξικό.
0: Όσοι μείναν ζωντανοί δηλαδή από αυτούς που έσφαξε.
2: Δεν έσφαξε ο Κορτέζ.
0: Ο Κορτέζ όχι, ρε, τι είναι.
2: Δεν έσφαξε. Όχι, δεν έσφαξε ιδιαίτερα σαν τους
0: άλλους. Όχι, ιδιαίτερα ναι, όχι σαν τους άλλους.
2: Ιδιαίτερα. Λοιπόν, έφερε δύο ομάδες για να κάνει επίδειξη του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. Για να καταλάβεις, ας πούμε.
0: Ωραία, τι έγινε.
2: Αλλά φαίνεται πως δεν έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και πώς να κάνει, ότι σε κάποια πλατεία θα παίξανε. Δεν παίξανε σε ειδικό χώρο. Είχανε στη Μαδρίτη ειδικό χώρο για ποδόσφαιρο.
0: Και εμείς σε πλατείες παίζαμε, αδερφέ, και κρύβαμε
2: ναι,
0: την μπάλα.
2: Ήταν αλλιώς τώρα.
0: Κρύβαμε την μπάλα στα πλακάκια πάνω.
2: Δεν ξέρανε, μωρέ.
0: Στο τσιμέντο. Ήτανε
2: οι άρχοντες τώρα, δεν σου λέει τι ασχολούνται τώρα με αυτό, τα κυνηγάει ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Τι παιχνίδι.
0: Ακούσε εδώ τότε ο Βασίλης τι μου λέει. Ακού, συμπληρώνει ο Βασίλης. Η Ίνκας και η Μάγια έπαιζαν από εδώ, σου λέει, και τον γκολ ήταν σε Στεφάνι αντί για τέρμα.
2: Ναι, Στεφάνι ήταν. Ήταν ένα Στεφάνι
0: το που περνάγανε το Στεφάνι μέσα.
2: Περνάγανε την μπάλα μέσα στο Στεφάνι.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
2: Μα ήταν δύσκολο το γκολ. Δεν είχε τερματοφύλακα, αλλά ήταν δύσκολο να περάσει την μπάλα μέσα στο Στεφάνι.
0: Ένα Στεφάνι κρεμόταν ή 5-6 και σοφιά έμπαινε.
2: Έλα ρε. Ένα. Είδες, βλέπεις, ο Βασίλης λέει και το Στεφάνι. Το Στεφάνι το βρήκαν. Τον Τροχό γιατί δεν τον βρήκαν? Μπορείς να μου πεις.
0: Να
2: γιατί
0: άλλη.
2: Το μυαλό, ρε παιδάκι μου, του ανθρώπου, καμιά φορά κολλάει σε απλά πράγματα.
0: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
2: Απλά πράγματα. Δεν μπόρεσα ποτέ μου να το καταλάβω. Όπως για τους αρχαίους Έλληνες που είχαν βρει...
0: Εδώ κολλάει στην πίτα ψηφίσια τον Τροχό, γιατί κολλάει.
2: Είχαν βρει τους τροχαλίες και όλα αυτά, σηκώνανε πράγματα, βάρη και το ένα και το άλλο, και το πεντάλ δεν το βρήκαν. Την προπέλα δεν την βρήκαν.
0: Ας το πεντάλ τώρα βασανίζουν τα παιδιά μας εκεί στην Ολλανδία. Εντάξει, εμείς είδες τι πάθαμε. Πήγε στην Ολλανδία για προετοιμασία και έχει εκεί πέρα 40 βαθμούς και εδώ έχετε 29.
2: Ας γυρίσει, ας πηγαίνουν στον Όλυμπο για προετοιμασία.
0: Στα 3-5 πηγάδια που πήγαινε ο Κουμό.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, την άλλη φορά θα σου πω για την Ήπειρο.
0: Έγινε.
2: Να μην σου πω τώρα και σε στενοχωρήσω.
0: Όχι, εντάξει, την άλλη φορά.
2: Εντάξει. Άντε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
2: Γεια.
0: Άντε, πάμε την άλλη ανάσα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Caring Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
2: Φυσικά, στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότσο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κρατάς μυστικό.
9: Κρατάω.
8: Φιλάς σταυρό.
9: Φιλάω.
8: Παντρεύομαι.
9: Σόπα.
8: Αλλά...
9: Ο γάμος θρησκευτικός.
8: Όχι.
9: Πολιτικός.
8: Νο.
9: Τότε.
8: Κλιματιστικός.
10: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
8: Αλλά.
10: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
13: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
14: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίδης.
16: Παραπολιτικά 90,1.
1: Μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά κάθε μήνα. Μόλις πάει 26-27. Μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά.

0: Δεν σου βάζω τραγούδι γιατί ήθελε να σου χαλάσει το πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν είμαι κύριος.
1: Κύριος, ναι. Όχι, γιατί έχεις παράπονο, δεν είναι να κάνω. Oh, καλά είναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Τραγουδάκια ήρεμα.
0: Νομίζω άκουσα το φίλο μας τον Διονύση στις εκπομπές που κάνει και εκεί, ναι. Ότι...
1: Βγαίνει με Skype, με Skype.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα έρθει η Καλαμάτα στο Καρεσκάκι.
1: Α, δεν θα έρθει.
0: Νομίζω, αν το καταλαβαίνει, γιατί εργαζόμουν κιόλα, έχω την εντύπωση, άκουσα πριν.
1: Δηλαδή αυτό, δηλαδή, αν παίζει Σάββατο, ξέρω εγώ, η Καλαμάτα, Κυριακή, Ολυμπιακό ή ανάποδα, θα πάει το Σάββατο μεσημέρι στο Καρεσκάκι, αφού είναι Κυριακή βράδυ.
0: Νομίζω ότι δεν θα γίνει αυτό.
1: Και πού θα πάει η Καλαμάτα η Έρμη.
0: Δεν ξέρω, γιατί δεν έχει άλλο να πάει.
1: Στην Τρίπολη λέει δεν πάει. Στην Πάτρα τη θέλουν, στον πύργο.
0: Ναι. Αδρέμο, θα πάει κάτω Διονύση το αν τα φτιάξει.
1: Στη Λεωφόρο. Εκεί έρχονται όλοι.
0: Έλα, ναι.
1: Στη Λεωφόρο, γιατί τι κάνει Λεωφόρος.
0: Ναι, και τη Νεάπολη, ρε φίλε.
1: Την Νεάπολη, ναι, είναι και η Νεάπολη, αυτό υπάρχει, για να φιλοξενεί.
0: Ναι, δεν έπαιξε.
1: Βαρίστε, η Νεάπολη να παίζει και η Φυσά, η Καλαμάτα.
0: Γάμο, τι είναι.
1: Να πάτε κι εσείς, άμα φτιάξετε το νέο γήπεδο, να πάτε εκεί δίπλα, στην Ήγκαια.
0: Εμείς έχουμε τόσο εξοχικά, ρε φίλε.
1: Έχει γίνει και το, θυμάσαι και το μάτσο που είχαν πλακωθεί στο ξύλο. Ιωνικός Ολυμπιακός, ε.
0: Μέσα ήμουνα.
1: Που δερνόντουσαν σε όλο το γήπεδο.
0: Μέσα ήμουνα.
1: Ήσουνα μέσα.
0: Ναι,
1: τι ξύλο ήταν αυτό, ρε φίλε. Πώς είχε γίνει αυτή η φάση. Μπήκανε μέσα, τι είχε γίνει τότε.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Κάποια στιγμή είχαμε τον κύριο Αλεξανδρή εδώ σε μια ομάδα τοπική.
1: Ναι.
0: Τον πονητή. Και του είχαν νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, είχε πάθει μια ζημιά, είχε έρθει από εδώ γιατί ασχολιόμουν εγώ με το ποδόσφαιρο, δεν ήμασταν φίλοι εκεί με τον πρόεδρο που είχε την ομάδα, και είχε έρθει από εδώ να του φτιάξει το τρόχημα, ας πούμε, και μιλάγαμε. Και του είχα κάνει αυτή την ερώτηση. Πού φοβήθηκες όταν έπαιζες ποδόσφαιρο, δηλαδή.
1: Στο Ιωνικό, στην Ήγκαια μέσα,
0: Λοιπόν, τα γήπεδα που μου είπε, φίλε, αν και περίμενα να ακούσω κάτι τηλεοφόρο, ας πούμε. Που υπάρχει, ας πούμε, έτσι, κόντρα, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μου είχε πει ότι πολύ δύσκολες έδρες ήταν στον Άρη.
1: Στον Άρη, άστο, αδερφέ. Στον Άρη, εμείς δεινοπαθούσαμε, γιατί ο Άρης μέχρι και πολύ πρόσφατα, τα δημοσιογραφικά του, ξέρεις πως ήτανε, ένας πάγκος ανάμεσα στην εξέδρα. Ναι. Δηλαδή, εξέδρα πίσω σου, εξέδρα μπροστά. Άντε, κάνε μετάδοση εκεί. Κάνε μετάδοση.
0: Ναι. Λοιπόν. Και το εκεί που φοβήθηκε ήταν αυτό το παιχνίδι, ο οποίος ήταν στη Φυσούνα, και είχαν πάει τα μάτια μπροστά, δερνόντουσαν οι άλλοι και δεν τον αφήνανε, δεν τους αφήνανε να βγουν οι άλλοι, κατάλαβες τι σου λέω.
1: Εγώ θυμάμαι τον Μπάγιοβιτς πρέπει να πλακώνονταν με κάποιον κάπου στο κέντρο.
0: Και είχε φοβηθεί απίστευτα σε αυτό το παιχνίδι για τη ζωή του, ας πούμε. Δηλαδή, σαν γεγονός είχε φοβηθεί, αλλά σαν γήπεδο, το οποίο ήταν πολύ σκληρό γήπεδο, ας πούμε, για τους ποδοσφαιριστές, τότε μου είχε πει το Άρη, ας πούμε, στην Ελλάδα.
1: Ναι, ρε, άστο. Επίσης πολύ δύσκολο δημοσιογραφικά γήπεδο, γιατί είχε κάνει τότε μια, δεν ήταν και το πιο έντιμο η ΑΕΚ, στην παλιά Φιλαδέλφια κάποια στιγμή είχαν μεταφέρει τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ στα Μαρμάρινα, απέναντι δηλαδή στα επίσημα από πάνω, και όλοι οι άλλοι του φιλοξενούμενοι ήταν απέναντι. Οπότε όλοι από κάτω ξέρουν ότι εδώ είναι οι άλλοι. Είπαν εκεί οι Ολυμπιακοί, οι Παοκτζίδες που έρχονται δημοσιογράφοι κλπ. Άντε μπες εκεί και μπαίναμε από το δασάκι πίσω τότε της ΑΕΚ.
0: Αυτή είναι ξένη, αυτή είναι ξένη.
1: Αυτή είναι ξένη. Και περνάγαμε μέσα από την εξέδρα για να πάμε στα δημοσιογραφικά. Τι γινότανε.
0: Ωραία χρόνια
1: μου. Ωραία ήταν, φίλε.
0: Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω λοιπόν.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν θα συμφωνήσω με τους ακροατές, γιατί σας ακούω από αυτό σήμερα από νωρίς. Που συγκρίνουν το παλιό με το τώρα.
1: Ναι, μα δεν μπορούν να συγκριθούν.
0: Δεν γίνεται τώρα, ας πούμε. Θα διαφωνήσω με τον αγαπητό φίλο, ήταν και είναι και μεγάλο στην ηλικία, που είπε για τον Μπελέ. Που και ποιοι μπορούν να συγκριθούν τώρα, ας πούμε, μαζί του και αυτά. Δεν μπορείς να κάνεις αυτές τις συγκρίσεις. Το πόσο είναι διαφορετικό. Εντάξει, εγώ τώρα που είμαι 50 χρονών δεν είχα την τύχη, ας πούμε, να δω ποδοσφαιριστές που έχετε δει εσείς.
1: Κοίταξε, δεις. Στο σημερινό ποδόσφαιρο από αυτούς που λέμε όλους τους τότε. Πιστεύω θα αντέχαν να παίξουν ο Μαραντόνα και ο Κρόιφ.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν,
1: και από πλευράς δύναμης και ταχύτητας.
0: Δεν θα συμφωνήσω κιόλας αυτή το που κάνουμε οι περισσότεροι, ας πούμε, γιατί μπορεί να το κάνουμε κι εμείς, εγώ που μεγάλωσα εγώ στη δεκαετία του 80, ας πούμε, που πήγαινα δημοτικό, ότι εκείνα τα χρόνια ήταν καλύτερα, ας πούμε.
1: Όχι, μα και του Ολυμπιακού ή τότε δεν έχουμε τώρα δελικάρι, δεν έχουμε τέτοιο κλπ.
0: Όχι, δεν το λέω μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικά ρε Σικώστα. Γενικά
1: και στη μουσική και σε όλα.
0: Τι κάναμε τότε, ήμασταν αυτοί που ήμασταν, η τεχνολογία ήταν αυτή που ήταν και τα παιδιά
1: ήταν
0: διαφορετικά.
1: Το μόνο που ισχύει αυτό, ρε φίλε, πάντως, πρέπει να είναι η πολιτική. Νομίζω ότι έχουν πέσει πάρα πολύ η ποιότητα των πολιτικών σχέσεων με αυτούς που υπήρχαν κάποτε.
0: Ναι, παλιά υπήρχε πιο... Ναι, υπήρχε...
1: Ήταν κλάση, δηλαδή ήταν...

0: άλλο μέταλλο που λες.
1: Ναι, είναι άλλα τα χρόνια όμως, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε με τα τώρα τα χρόνια. Ωραία χρόνια εκείνα, δύσκολα χρόνια, δεκαετία τώρα το 60-70, χούντες, ιστορίες ή παραπίσω, ξέρω εγώ, με τον πόλεμο, τον εφήλιο και αυτά. Ας πούμε, πιο ήπια δεκαετία, ας πούμε, μπορεί να είναι το 80-90, πιο ήρεμη δεκαετία.
0: Εκεί ήτανε.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα. Εμείς, ξέρω εγώ, περπατάγαμε. Α, περπατάξει, γιατί δεν είχε να κάνεις. Τώρα, γιατί να περπατάει ο άλλος.
0: Καλά, αυτό ναι, σωστό και αυτό.
1: Παράδειγμα σου λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας πούμε, υπήρχε φτώχεια, δεν μπορούσε να πάρεις ένα ποδήλατο. Ένα κάτι, να πας τώρα, το πατίνι που λέμε τώρα. Που είναι επικίνδυνα, βέβαια, για άλλους λόγους τα έχουμε, ας πούμε, διαφορετικά. Ναι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις εποχές, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, ότι να μην το κάνουμε αυτό. Ωραία τα χρόνια να τα θυμόμαστε. Να
0: θυμάμαι αυτούς που είδαμε τότε και τα λοιπά, ναι.
1: Δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο το κάθε τι, η καθημερινότητά μας. Και κάτι ακόμα, είχα την τύχη και την τιμή να συνοδεύσω κάτι παιδιά. Είχαμε μια θεατρική ομάδα το χειμώνα εδώ με φίβους.
0: Μπράβο τα παιδιά.
1: Ήμουν και εγώ σε αυτή την ομάδα, πήγαμε εκδρομή στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Όσο το μετάνιωσα που δεν πήρα το τηλέφωνο, γιατί περάσαμε από το Ρέθινο, το ακροατή μας από το Ρέθινο.
0: Το Στέλιο, ε.
1: Κύριε Στέλιο, σας ζητάω συγγνώμη που δεν έκανα την προσπάθεια να πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι,
1: φυσική
0: καρδιά είναι, πρέπει να το βρούμε το Στέλιο, να το βρούμε κάποια στιγμή.
1: Δηλαδή σας ζητάω συγγνώμη που δεν το σκέφτηκα. την επόμενη φορά που θα ξαναπάμε, γιατί θα ξαναπάμε Κρήτη με το θεατρικό.
0: Θα το σμίξουμε το τηλέφωνο, εντάξει.
1: Ναι. Τον λατρεύω αυτό τον ακροατή, έχει απίστευτη ευγένεια.
0: Ακριβώς. Είναι προσωποποίηση της ευγένειας.
1: Απίστευτη ευγένεια, ναι, αυτός ο ακροατής. Είναι και παραθυνιακός, ας πούμε, που...
0: όλοι παραθυνιακοί είμαστε ευγενείς, ναι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Κρατάμε από σόι όλοι, μωρέ.
1: Ναι.
0: Έγινε, πάμε και στον άλλο να τον προλάβουμε.
1: Λοιπόν, άντε,
0: λέμε προδρομέ. Έγινε. Έλα, Βασίλη.
2: Καλά, γόρια μου, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Καλό κουτσουκού να έχεις.
0: Να και εσύ επίσης.
2: Είσαι ορφανό, έχει παρατήσει και έφυγε.
0: Ορφανός, θα τα γεμιστά χωρίς κοιμάει με.
2: Δεν τρώω ποτέ. Τα κομμάτια από τη μάνα μου, η γυναίκα μου τα κάνει ορφανά, όταν τα κάνει τα πάω στα παιδιά, ούτε να τα βλέπω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τι να σου πω, δύο πράγματα. Πρώτα πήρα να σου πω καλησπέρα. Δεύτερον, πήγα να σου πω την ιστορία με τον κύριο Πολυφρονίδη, τον κύριο Πολυφρονίδη, τον κύριο Κώστα. Εγώ είμαι στον ΟΤΕΑ, από ό,τι ξέρεις. Οπότε και στην Πλανία που έμενε, ξέρεις που έμενε, και στην Πλανία που κάνει. Μπράβο, τρίο. Επήγαμε μόλις τελειώναμε και δουλειά, πήγαμε κανένα τέτοιο καρακρασάκι πέρα. Και έρχονταν συχνά. Αυτή η ιστορία με τον Πελέ πραγματικά μας έχει πει, λέει, που είχε δώσει το χέρι που τον άφησε να βάλει γκολ.
0: Ναι.
2: Είναι πραγματικότητα. Ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος, ανεξάρτητο τώρα είναι Ολυμπιακός.
0: Ο κ. Κώστας, ναι, ρε. Τον ήξερα προσωπικά. Αυτό που λες ήταν το χαρακτηριστικό. Ήταν ευγενής άνθρωπος.
2: Έχουμε κάνει, Κώστα μου, και μου σηκώθηκε τρίκα στο λόγο μου. Έχουμε κάνει πολύ παρέα. Στο λέω και στο σπίτι του, βέβαια, παιδιά, τον καφέ. Τα ξέρεις τώρα, δεν χρειάζεται να τα πω.
0: Κατέβαινε και εκεί, δεν κατέβαινε στη Β, στην περιφέρεια.
2: Ναι. Γνώστης πολλών πραγμάτων και για την ηλικία του η ευγένειά του και η γνώση του ήταν τεράστιες.
0: Και εγώ θυμάμαι το πολύ ευγενικό του πέρασμα χωρίς φανφάρες ή χωρίς τίποτα και από την εθνική, σαν προπονητής που είχε πάει για λίγο.
2: Βέβαια. Ξέρεις, σου λέω τι ιστορίες μας έλεγε. Καθόμαστε δηλαδή εκεί πέρα δύο-τρεις ώρες πήγαμε κανένα κασάκι και αυτά. Δεν έπινε, δεν πόντι, σαν να ξέρεις ένα-δυο ποτηράκια με την παρέα και μας έλεγε ιστορίες. Μιλάμε για ιστορίες, φίλε. Ούτε δημοσιογράφοι, αυτά δεν βγαίνουν πουθενά.
0: Όχι, με αυτούς ποτέ άμα καθίσει σε ταβέρνα, γιατί έχω καθίσει με αυτούς τους ανθρώπους,
2: το
0: δηλαδή
2: ξέρω,
0: μιλάμε
2: ξέρω.
0: Είναι όχι Ευαγγέλιο, είναι ακάθεση και να ακούς. Τίποτα, να μην μιλάς.
2: Εγκυκλοπαίδεια.
0: Ναι.
2: Με όλους αυτούς.
0: Όλους, θα κάνεις με τον Φυλακούρη να σου μιλάει.
2: Τι λες τώρα. Έχουμε το γονιό σου, πήγαινε στο γονιό και ψώνιζα.
0: Αφού
2: το είπα, δύο φορές. Λοιπόν, αν όχι δεν πήρα το τηλέφωνο μου, το έχεις εγώ με ρέτρια στο σιλαστό.
0: Ναι, το ξέρω, μας έχεις πει.
2: Λοιπόν,
0: να δούμε εδώ πώς θα είμαστε και θα το καλύψουμε.
2: Ναι, εγώ έρχομαι τώρα αρκετές μέρες και δεν παίρνω δύο μέρες μόνο κάτω, πάω και πηλάμε το εικόνι. Λοιπόν, όταν φύγω Δευτέρα από εδώ, πάρε την Κυριακή το Σάββατο την κυρά σου, ένα πέρατε εδώ από να πιούμε δυο ώρες και
0: κυρία, τώρα μπορώ να την πάρω γιατί δίνει τη μάχη της, αλλά θα δούμε, εντάξει, θα τα κάνουμε.
2: Αν είστε μόνος στο τρόπο, παιδιά, είναι μεγάλα.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, πάρε ένα σωρό, ρίξε με ένα τηλέφωνο να πιούμε δυο ώρες να πάω από κοντά.
0: Εντάξει, Βασίλη μου.
2: Είναι, όχι, το λέω από την καρδιά μου, Κωνσταρά.
0: Ναι, βρε, και εγώ το καταλαβαίνω και σε ευχαριστώ, αλίμονο.
2: Μα δεν είναι, όχι, μα δεν είναι τίποτα, δηλαδή,
0: το ξέρω, βρε, οροπό και απέναντι.
2: Τίποτα, ναι, καλά, εγώ έρχομαι γύρω-γύρω, βέβαια, αποφεύγω το παρκέ με το καράβι, να κατεβούν στο ροπέ του ροπού. Αλλά εσύ είναι από το οροπό, και μόλις μπεις στο καράβι, ρίξε με ένα τηλέφωνο, να βρεθούμε, να τα πούμε λίγο, να πούμε δυο γούσα.
0: Εντάξει, Βασίλη μου.
2: Μα κάνουν να είναι και σύζυγός μου, να κάνουν και με την παρέα, να τα πούμε.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, κατάλαβα.
2: Αλλά και μόνος όμως παρχέζεις την έτσι και τι να κάνεις, πάρε ένα τηλέφωνο και ένα σου.
0: Έγινε, Βασίλη, να είσαι καλά.
2: Εντάξει, έγινε.
0: Άντε, τα λέμε.
2: Ευχαριστώ που μάθεις, γεια σου, παιδάκι.
0: Και εγώ, έτσι που πήρες. Έτσι όμορφα τελειώσαμε και σήμερα. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Αυτό είναι το 91. Αυτό είναι και ο Βερβελέ που θα γυρίσει όσον ούπο και θα είναι μαζί σα. Και πριν προλάβει να γυρίσει, σα βάλουμε ένα τραγούδι και σα πούμε καλό Σαββατοκύριακο.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Α! Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβελί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Cosmos Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι Ελληνική Λύση.

0: αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
1: Τι λες?
0: Είσαι ελληνική λύση.
2: Σε τσιφτετέλη σήμερα έχουμε τη μουσική, διότι ο Βελόπουλος με τη συνέντευξη που έδωσε χτες βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου μας είπε ότι η ελληνική λύση είναι ένα αριστερό κόμμα. Για την ακρίβεια, αν είσαι, λέει, πραγματικός αριστερός, τότε είσαι ελληνική λύση. Αν είσαι, αν δεν είσαι πραγματικός, αν είσαι λαϊκιστής, είσαι Τσίπρας, okay, όλα τα υπόλοιπα, αλλά κρατάμε, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι προστίθεται άλλο ένα αριστερό κόμμα στα πολλά που έχουμε σε αυτό τον τόπο. Η ελληνική λύση, ο Κυριάκος Βελόπουλος, είναι αριστεροί όλοι, έχουν μια ρίζα στο Πασόκ, είναι η αλήθεια, αλλά όμως το προσδιορίσε πάρα πολύ καθαρά, οπότε θα ξέρουμε ότι έχουμε άλλη μια επιλογή στον περίφημο, σε αυτή τη σούπα, την κέντρο αριστερά και τον κέντρο αριστερό χώρο.
0: Κοιτάξτε, θα το κάνουμε συγκεκριμένα. Δεν σε κάνει αριστερό αυτό που λες. Δεν σε κάνει χριστιανό αυτό που λες. Σε κάνει πώς συμπεριφέρεσαι. Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
3: Έλα μου.
0: Είσαι ελληνική λύση. Γι' αυτό λέω, ελληνική λύση είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από αυτό που κάποιοι οριοθετούν ως δογματική αντίληψη.
4: Μη με τρελάνετε, μη μου βγείτε και αριστερός στη σημερινή εκπομπή.
0: Ξεκίνησα από κάπου.
4: Διότι με συγχωρείτε πολύ. Ξεκινήσατε μένα από το Πασόκ, το ξέρουμε όλοι. Είναι
0: Φράξε Χαραλαμπίδη.
4: Στη συνέχεια όμως, λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός με Καρατζαφέρη.
0: Θα σε εξηγήσω.
4: Δεξιόκο. Δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Αλέξανδρος Ξανδακόπουλος στο Πασόκ ήταν. Ήταν βουλευτής του λαός. Μπορεί να ήταν το πρόσημο δεξιό, όπως το λέτε εσείς, και φτωχό. Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία ήταν ο άνθρωπος, έτσι.
4: Ο Καρατζαφέρης, ναι, ήταν δεξιά, αλλά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αλλά έκανε την εξής πολύ έξυπνη επιλογή ως πολιτικός. Πήρε και Πασόκους, πήρε και Νεοδημοκράτες για να κάνει ένα άμαλγμα, αν θέλετε, για να κάνει μια πλατφόρμα να αγγίζει όλα τα στρώματα. Και καλώς το έπραξε. Και έτσι δέχτηκε και εμένα. Γιατί ήξερε ποιος ήμουν. Εγώ δεν ήμουν λαός. Ήμουν με το λαό, ήμουνα. Λαός δεν ήμουνα, αλλά είχα κάποιες απόψεις, τις οποίες δεν τις άλλαξα ποτέ μου. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός, είσαι ελληνική λύση.
5: Άρα θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
2: Από τη μία αριστερά πήγαμε στην άλλη αριστερά. Έχουμε πολλές αριστερές. Ακούσαμε εδώ το πλήρες κείμενο του Κυριάκου Βελόπουλου. Μιλάει για τον Χρυσανθακόπουλο, για το λαός, γιατί από το Πασόκ που ήταν, επειδή ήταν πραγματικός αριστερός, η πιο εύκολη μεταπίδηση μετά ήταν στο λαός. Το οποίο λαός ήταν πέρα από την Νέα Δημοκρατία, πιο ακροδεξιό, αλλά εκεί είχαν μαζευτεί όλοι, γιατί ήταν με το λαό. Γι' αυτό είδε λαός, μπήκε μέσα. Και είναι πραγματικός αριστερός. Κρατάμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό. Επιτέλους ξεκαθαρίστηκε, γιατί μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι είναι δεξιά και πιο πέρα. Όχι, είναι αριστερό κόμμα, αλλά αριστερό κόμμα είναι και ο Τσίπρας. Μάλλον γιατί έχει κάτι αστέρια εκεί στο σήμα. Είναι αριστερός ο ίδιος ο Τσίπρας. Βέβαια, ο ίδιος δεν είναι αυτό, τοποθετείται στην αριστερά όπως ο Βελόπουλος. Αλλά όμως λέει ότι κάπου εκεί είναι σε ένα προοδευτικό κέντρο. Άλλος χυλός αυτό. Το κέντρο, η δημοκρατική συμπαράταξη. Το προοδευτικό σε αυτόν τον τόπο είναι ένας ωραίος χιλιοζεσταμένος και μπαγιάτικος χυλός. Μέσα εκεί τσαλαβουτάν όλοι να τσιμπήσουν ό,τι μπορούν. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που προσδιορίζεται και βρίσκει τον εαυτό του εκεί μέσα. Και αυτό είναι πιο ωραίο από τους ηγέτες που δηλώνουν ότι είναι μέσα σε αυτό τον χυλό. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, από αριστερό σε αριστερό θα πηγαίνουμε σήμερα, από το Βελόπουλο στον Τσίπρα και από τον Τσίπρα στο Βελόπουλο. Αυτοί μίλησαν χτες. Ο Τσίπρας στο Σρόιτερ νωρίτερα από το Βελόπουλο χτες. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μιλάει για την κυβερνόσα. Τι ωραία λέξη, αριστερά.
5: Δεν επέστρεψα στην ενεργό δράση για να καταγράφω ποσοστά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο.
6: Μπράβο!
5: Για την κοινωνία και για την παράταξη.
6: Μπράβο!
5: Και χρήσιμος σε μια δημοκρατία είσαι όταν οι προτάσεις και οι θέσεις σου μπορεί να εφαρμοστούν και να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Άρα θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
7: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
2: Μπράβο, μπράβο, πολύ σημαντικό αυτό, για να έχει και ο κόσμος επιλογές πάντα από το χώρο της αριστεράς. Εδώ έχουμε την κυβερνόσα. Ο Βελόπουλος έχει πει θα κυβερνήσει, αλλά δεν το έχει πει έτσι, ως κυβερνόσα αριστερά. Λέει θα γίνουμε κυβέρνηση. Εμάς φοβάται ο Μητσοτάκης, λέει διάφορα τέτοια. Ο Αλέξης Τσίπρας εδώ τον ακούσαμε να μας λέει ότι είναι κυβερνόσα αριστερά, και μπορεί σε όλους εσάς να φαίνεται ότι ο Τσίπρας είπε κάτι εύκολο ή ότι έκανε κάτι εύκολο. Θα ξέρετε όμως, θα μάθετε τώρα, και από εδώ και πέρα θα ξέρετε ότι δεν επιλέγει τον εύκολο δρόμο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι από αυτούς.
5: θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου, που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολος. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε τους βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο.
1: Μπράβο!

0: ιδεολειψίες του παρελθόντος δεξιά και αριστερά βολεύουν αυτούς που θέλουν να κομματιάσουν τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εγώ δεν στρώ το δικαίωμα από έναν αριστερό πατριώτη να λέω ότι είναι πατριώτης ή εθνικιστής.
1: Πολύ ωραία μετρημένη δήλωση. Πήγαμε στον άλλο αριστερό τώρα. Καταλαβαίνετε, νομίζω, τις διαφορετικές φωνές. Εδώ ο Βελόπουλος από το δύσκολο δρόμο του Αλέξη Τσίπρα. Μόνο δύσκολος θα ήταν με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι θα ήταν, κάτι εύκολο? Μας έχει μάθει την ευκολία. Είναι αυτός που λέει τώρα κάτι επιπόλαιο? Δεν το έχει μελετήσει, δεν το έχει σκεφτεί? Όλη η θητεία του Αλέξη Τσίπρα ως πρόεδρος συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ, μετά πρωθυπουργός και τώρα ΛΑΣΤΗ ακριβώς είναι η σοβαρότητα και ο κάματος, η δυσκολία, η μελέτη πάνω, το focus που κάνει σε διάφορες καταστάσεις. Δεν πετάει μπαρούφες στον αέρα. Εδώ λοιπόν από αυτόν πήγαμε στον Βελόπουλο, ο οποίος Βελόπουλος λέει ότι μπορεί ένας αριστερός να προσδιορίζεται ως αριστερός και ως εθνικιστής. Πολύ λογικό και αυτό. Ένα μίξερ σήμερα είναι, δεν τα έχουμε κάνει εμείς, δεν τα έχουμε πειράξει. Είναι τα ηχητικά όπως ακριβώς μας παρεδόθησαν από τη χθεσινή βραδιά. Και εμείς εδώ οφείλουμε να τα βάλουμε σε μια τάξη και να τα μοιραστούμε αναμετάξι μας για να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί η αριστερά στην Ελλάδα είναι η κυρίαρχη δύναμη, υπάρχει μια ιδεολογική ηγεμονία. Οπότε πρέπει να ξέρετε τι ακριβώς θα πράξετε. Θα ακούσουμε τώρα μια προοδευτική άποψη από τον αριστερό Βελόπουλο.
0: Το πρόβλημα του γάμου ομοφυλοφίλων με βάση το οικογενειακό δίκαιο, μα δεν είναι διαφορετικά στο κρεβάτι και η επιλογή του καθενός.
2: Μπράβο!
0: Δικαίωμά του είναι. Και ούτε με απασχολεί. Αλλά όταν μιλάς για γάμο, κύριε Χατζηνικολάου, μιλάς και για υιοθεσία παιδιών. Το παιδί που υιοθετείται δεν έχει δικαιώματα να πει δεν θέλω. Το ρωτάει κανένας. Δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει ανθρώπινα δικαιώματα ένα παιδάκι στο οποίο δεν έχει μαμά ή πρέπει να λέει τον μπαμπά μαμά και τη μαμά μπαμπά. Δεν γίνονται αυτά. Στο δικό μου το μυαλό ως χριστιανός. Αλλά επαναλαμβάνω, την αμαρτία του καθενός ο Θεός θα την κρίνει, όχι ο Βελόπουλος.
3: Παναγιά μου, βοήθησέ με. Λίγες φορές έχω ζητήσει κάτι για μένα. Δώσε μου κουράγιο.
4: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά πρόεδρος για πάντα πρόεδρος.
0: Αλήθεια.
4: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο.
5: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
4: Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση.
1: Και σκεφτόμασταν τόση ώρα ποιο, τι ήταν αυτό που έκανε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει την απόφαση. Και να καλύψει αυτό το κενό. Πολύ καλά έκανε. Τώρα δεν νιώθουμε κανένα κενό. Έχουμε συμπληρωμένα όλα τα κουτάκια, το παζλ. Το έχουμε τελειώσει. Καθόμαστε και το κοιτάμε. Τι όμορφο που είναι. Ο Αλέξη Τσίπρα λοιπόν λέει τι τον όθησε να πάρει αυτή την απόφαση. Εγώ νόμιζα ότι ήταν εκείνο το περιστέρι που πέταγε. Όπως είχε γράψει το βιβλίο και πήγε το απελευθέρωση στον μπαλκόνι εκείνο το πρωί. Όχι στην Κυφσιά, στην Κυψέλη. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος μας εξέφρασε την πολύ προοδευτική άποψη και καινοτόμα ως αριστερός και εθνικιστής ταυτόχρονα και πατριώτης, ότι οι γκέι θα τιμωρηθούν από το Θεό. Ας κάνουν ό,τι κάνουν, δεν μας απασχολούν, αλλά ο Θεός είναι από πάνω και κοιτάει. Βέβαια, ο Θεός έχει φτιάξει τους γκέι. Αλλά τους κοιτάει για να τους τιμωρήσει. Είχε Μερακλής, είχε θέματα εκεί και έκανε όλο αυτό το εφήβρε. Όλη αυτή την ιστορία για να μπορεί να τιμωρήσει κάποιον. Γιατί αν δεν έχεις νεύρα, γιατί ο Θεός έχει πολλά νεύρα, όπως βλέπουμε, σεισμούς, λοιμούς, βροχές, κακό, κατάρες, καταστροφές, όλα αυτά είναι νεύρα. Το καταλαβαίνει ο καθένας, δηλαδή ότι του έχει συμβεί εκεί πάνω, τι γίνεται, αλλά έχει νεύρα. Τα νεύρα πώς ξεσπάνε όταν τιμωρείς κάποιον άλλον. Μπορεί να μην φταίει, δεν έχει σημασία, αλλά όμως τον τιμωρείς. Ερμηνεύουμε εμείς εδώ τώρα και προεκτείνουμε τη σκέψη πολιτικών ηγετών. Και επειδή αυτά συμβαίνουν στην αριστερά, υπάρχει και η δεξιά. Δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα μας βοηθήσει τώρα ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης, θα μας απαντήσει γιατί να ψηφίσουμε που πρέπει Νέα Δημοκρατία.
6: Για τρεις λόγους, μεταξύ άλλων.
2: Ναι.
6: Πρώτον, διότι έχουμε τιμήσει τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
2: Μπράβο!
6: Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί στο επίπεδο της ομάδας και του αρχηγού θεωρώ ότι υπερέχουμε σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
6: Και ο τρίτος λόγος είναι διότι και αν κοιτάξει κανείς προς το μέλλον, στις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία είναι και θα είναι το μόνο κόμμα στο οποίο μπορεί κανείς να ακουμπήσει πάνω του τις ελπίδες του.
7: Από ανακυκλώμενα φύκια.

0: θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
1: Πού θα τα βρει? Στην εντιμότητά τους. Εδώ είναι ο ηγέτης της αριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας. Πριν ήταν ο Χατζηδάκης, μας είπε τους τρεις λόγους. Είναι ισχυρότατοι. Και τον πρώτο μόνο ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζονται άλλοι δύο. Περισσεύουν, είναι περιττό. Αλλά πάρτε τρεις λόγους να έχετε. Για ποιους, να ξέρετε για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Το ρωτάει ο Σρόιντερ τον Αλέξη Τσίπρα, που θα βρει τα λεφτά για να δώσει αυτές τις παροχές που ξανατάζει. Την προηγούμενη φορά δεν μας είχε πει που θα βρει τα λεφτά. Τώρα όμως, επειδή και ξέρει και μπορεί, είπε που ακριβώς θα βρει τα λεφτά και είναι η εντιμότητά τους.
2: Τι θα γίνει με το μπουχέσα?
0: Ένα τρίτο σκέλος είναι η διαφορά. Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
2: Τη βάψαμε.
0: Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά. Όταν σήμερα έχεις μέσα στα τελευταία 6 χρόνια 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, μόνο αυτοί οι διαγωνισμοί να είχαν ένα ποσοστό έκπτωσης, θα έχεις πολλά δισεκατομμύρια εξοικονομήσει. Όταν έχεις συμβουλευτικές εταιρείες που εμείς τις αφήναμε με 25 εκατομμύρια το χρόνο και έχουν πάει στα 600 εκατομμύρια το χρόνο, εκεί εξοικονομείς πάρα πολλά. Να λοιπόν, με ποιες παρεμβάσεις θα μπορέσουμε να έχουμε δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους πολίτες της Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυξήσεις των μισθών στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους δασκάλους, στους καθηγητές που παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας.
3: Μπράβο Τσίπρα! Wow!
0: Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
2: Και να δούμε τι θα κάνουμε με την Πασαβιόλα που μας έλεγε.
1: Δεν θέλω αμφισβητήσεις. Το λέει ο άνθρωπος και είναι πρώτη φορά που ακούγεται από υποψήφιο πρωθυπουργό αυτή η διαβεβαίωση. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε υπάρχουν λεφτά. Ο Μητσοτάκης έλεγε από την οικονομία, δεν ξέρω εγώ τι έλεγε, τις οικονομίες που θα κάνουν, την σωστή διαχείριση και διάφορες τέτοιες χαζομάρες, εν πάση περιπτώσει. Εδώ Αλέξη Τσίπρας σπάει όλα τα ρεκόρ, ξεπετάγεται και βγαίνει πρώτος για άλλη μια φορά, γι' αυτό τον παραδεχόμαστε, και θα βρει τα λεφτά από την εντιμότητά τους. Δεν ξέρω πώς βρίσκονται λεφτά από την εντιμότητα, αλλά για να το λέει ο Τσίπρας, που ξέρει πόσο έντιμη είναι, δεν μας είπε βέβαια από πού βρήκε τα λεφτά για το κόμμα και μέχρι τώρα τις διαδικασίες, ενίκη, εκδηλώσεις. Φαντάζομαι από την εντιμότητα. Επειδή είναι έντιμοι, υπάρχουν και λεφτά. Όταν βλέπεις έναν έντιμο, δεν του δίνεις λεφτά. Κάπως γίνεται. Συνωμοτεί το σύμπαν, κοέλιο, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει και βρίσκουν τα λεφτά. Όχι, δεν θα βρεθούν μόνο από την εντιμότητα, γιατί αν περιμένουμε από την εντιμότητα, πατάτες θα τρώγαμε. Τα λεφτά θα βρεθούν από την πατριωτική εισφορά στους πλούσιους.
0: Αυτή λοιπόν η αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους. Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει.
2: Μπράβο!
0: Λεπτομέρειες, όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
4: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.

0: Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
1: Εδώ είναι οι πλούσιοι, οι οποίοι σφαδάζουν από τώρα γιατί θα τους φορολογήσει ο Αλέξης Τσίπρας με την πατριωτική εισφορά που θα είναι μία φορά, άπαξ που λέμε, άπαξ, δεν πρόκειται μετά να ξαναπληρώσουν. Και με αυτά τα λεφτά θα κάνουμε εδώ κουμάντο, είναι την εντυμότητα, είναι δύο παράγοντες, καθοριστικοί. Οπότε σε αυτόν τον τόπο θα πληρώσει το 1% για να ωφεληθεί το υπόλοιπο 99%. Το ακούσαμε εδώ από τον Αλέξη Τσίπρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αμέσως μετά, αφού τα έλεγε όλα αυτά, είδε στο βλέμμα του Σρόιτερ μια δυσπιστία. Και φαντάζομαι με όποιον μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, μια δυσπιστία υπάρχει απέναντι στο βλέμμα ζωγραφισμένο, γιατί ξέρουμε, θυμόμαστε. Και καταλαβαίνουμε τι γίνει. Υπάρχουν και κώδικες στις επικοινωνίες, αδιόρατοι, υπόγειοι, υπέργοι. Πιάνουμε τι ακριβώς παπάντζα έρχεται από απέναντι.
0: Δεν έχω καμία επιδίωξη, ούτε καμία φιλοδοξία. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
2: Μπράβο!
0: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
2: Μπράβο!
0: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
1: Δεν καταλογίζει κανείς ανεντιμότητα. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας κάνει αυτό που κάνουν πάρα πολλοί πρώην Σιριζέοι, παλιοί Σιριζέοι, νυν Τσιπρέοι, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται εκεί. Θεωρούν ανέντιμο μόνο όποιον κλέβει. Για την ακρίβεια, όποιον έχει συλληφθεί να κλέβει. Επιτόπου εκεί, δηλαδή το χέρι να είναι σε τσέπη, σε ταμείο, να πάρει, να παίρνει λεφτά. Αυτόν θεωρούν ανέντιμο. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί σε αυτόν τον τόπο και με την εμπειρία που έχουμε, ανέντιμος είναι και αυτός που έχει κοροϊδέψει. Όχι σαν τον κλέφτη, αλλά είναι βαθμός ανεντιμότητας. Ανέντιμος είναι αυτός που έχει κάνει προς το λαό εμπεγμό. Σου λέω θα κάνω αυτά και κάνω τα ανάποδα. Ανέντιμος είναι και αυτός με κεφαλαία γράμματα. Ανέντιμος είναι όποιος λέει ψέμα. Και μάλιστα όταν πατάει στην ανάγκη ενός λαού τότε με τα μνημόνια και του τάζει λαγούς με πετραχίλια, ξέροντας ότι τίποτα από αυτά δεν θα γίνει, απλά τα τάζει μόνο για να βγει στην κυβέρνηση μετά να κάνει τα ακριβώς αντίθετα, είναι ανέντιμος. Ανέντιμη είναι η Κολοτούμπα. Θέλω να πω ανέντιμος και κακός δεν έχει κυκλοφορήσει λίγο παραπάνω για να του τα έλεγε κάποιος κόσμος όλα αυτά, γιατί αυτό θεωρεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ότι ήταν Κολοτούμπας ανέντιμος και ψεύτης. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Και τόσο ξάστερα. Όμως, επειδή αυτά συμβαίνουν στον αριστερό ηγέτη Αλέξη Τσίπρα, ο άλλος αριστερός, που το ακούμε από την αρχή της εκπομπής, ο Βελόπουλος, έχει πλέον εκτίματα.
3: Τώρα είναι δυνατόν πρόεδρος κόμματος και μάλιστα κόμματος το οποίο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται σε κάποιες δημοσκοπήσεις να είναι και στο 10%. Να έχετε εκπομπή στην οποία να κάνετε πωλήσεις κυραλιφών
4: και συμπληρωμάτων διατροφής.
3: Και συμπληρωμάτων διατροφής. Να πουλάτε εύστοχο. Κρέμες για τη μέση.
2: Τελοπών.
3: Κρέμες για το γόνατο. Κρέμες για μυϊκά προβλήματα.
4: Νομίζω ότι αυτό είναι το πλεονέκτημα του Βελόπουλου.
3: Δεν γιατί το λέτε.
4: Ας εξηγήσω. Γιατί εγώ έχω λεφτά, αλλά
3: δεν αισθάνεστε ότι με έναν τρόπο απομειώνει το κύρος του αρχηγού του κόμματος το να εμφανίζεται ως πολιτής σε κυραλιφές.
4: Θεωρώ ότι το πλεονέκτημά μου είναι αυτό ακριβώς, το εργάζομαι ακόμη και τώρα. Και ότι μπορώ και συντηρώ κάποιες οικογένειες Ελλήνων για να έχουν δουλειά. Και θα συνεχίσω να δουλεύω. Γιατί θεωρώ ότι η δουλειά δεν είναι ντροπή.
2: Τελοπών!
4: Είναι πλεονέκτημα για μένα, γιατί από εκεί έμαθα πώς να διαχειριστώ οικονομικά δεδομένα και στοιχεία. Ισολογισμούς, πάγια, ΦΠΑ, ειδικούς φόρους. Από εκεί τα έμαθα εγώ. Πάνω στο πεδίο.
1: Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Ακούμε εδώ τον έναν αριστερό ηγέτη να λέει ότι το πλεονέκτημά του είναι η εντυμότητα και τον δεύτερο αριστερό ηγέτη να λέει ότι το πλεονέκτημά του είναι το τελοπών. Όχι μόνο το τελοπών, κι αν έχει πουλήσει πον.
2: Και επειδή μιλάμε για τη Λαμπερόν, δώσ' μου μερικές εικόνες. Ας πω τι έχει μέσα. Με την βαδιστικόν τελειώνουν οι κυρσί, τελειώνουν οι θρόβοι, τελειώνει η φλεβίτιδα. Λοιπόν, δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. Η παραδοσιακών, φίλες και φίλοι, είναι το καλύτερο προϊόν για οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αρθριτικά, ή διαχρονικών, για όσους έχουν προβλήματα, φίλες και φίλοι, με μυϊκούς πόνους κτλ. Είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει, ειδικά οι διαχρονικών. Λοιπόν, πάμε όμως στο στομαχικό. Όσοι έχετε καούρες, όσοι έχετε ξυνήλες, γαστροεισοφαγική παλιδρόμηση, το στομαχικό είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Το χολιπών. Αυτό το προϊόν έχει μέσα βότανα, ειδικά για τη χολή. Με το εντερικό λοιπόν, όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε, προλάβετε τώρα, μόνο κρατηθείτε. 29 ευρώ, ναι, 29 ευρώ η αυτοκατορικό, φίλες και φίλοι. Για όσους έχουν οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σπονδυλοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα χεριών. Θέλετε να φύγουν από πάνω στα κιλά τα περιτά. Εδώ είμαστε, παιδιά. Απορροφητικών. Θα πάρετε την απαλλητικών, κυρίως οι γυναίκες με την κλιμακτήριο κτλ. Ούτε πονοκεφάλους θα έχετε, ούτε ημικρανίες, χυρσούς, φλεβίτιδα, θρόμβους, προβλήματα στα πόδια. Δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν από την κατευναστικών ή βυζαντινών. Και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά. Πεντακαθαρίδες και κυλοφορείτε.
1: Το πιο ωραίο πρέπει να είναι βυζαντινών, η οποία είναι πολύ αποτελεσματική. Εμένα από όλα αυτά θα ήθελα να πάω στο που τα πουλάνε, εκεί που τα πουλάει, εν πάση περιπτώσει, και να τα πουλάει ακόμα, και να παραγγείλω την αυτοκρατορικών. Έτσι, να υπάρχει στο ράφι ένα σκεύασμα που θα γράφει αυτοκρατορικών, χωρίς να υπάρχει λόγος, δεν ανταποκρίνεται η ονομασία στο περιεχόμενο και στην γιατριά παθήσεων, αλλά όμως είναι ωραίο να γράφει και το τελοπών, βέβαια, που έχει κάνει καριέρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και το χολιπών, γιατί χολί, χολί, χολιπών, στομάχι στομαχικών, έντερο εντερικών, πάρα πολύ απλό και ωραίο. Όλα αυτά είναι θέματα υγείας. Το καταλαβαίνει ο καθένας, και αριστεράς και υγείας, γιατί έχουμε εδώ αριστερό ηγέτη. Η υγεία όμως είναι στα χέρια ενός άλλου συναδέλφου του Ευελόπουλου, του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει αναμορφώσει όλη την υγεία. Εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι εδώ και λέμε ότι πάνε καλά τα πράγματα στην υγεία. Ξέρω ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη, τη δική μας εδώ που είμαστε καλοί άνθρωποι, και λέτε τα ανάποδα. Τι είσαστε λοιπόν?
5: Διανόητο. Δεν κάνουμε θαύματα, δεν είμαστε θαυματοποιοί, δεν είμαστε θεοί, πολιτικοί είμαστε.
6: Να ρωτήσω κάτι, επειδή υπάρχει μια μεγάλη...
5: Το λέω και ακούω όλη την κρίνια, συνεχόμενη πέλη να βάλουμε και από τα άδικη.
6: Εντάξει, καταλαβαίνετε, κάποιος πηγαίνει στο νοσοκομείο όμως, ή κάποιος έχει ένα δικό του νοσοκομείο, θέλει το καλύτερο για τον ασθενή.
5: Μα σας το είπα από την αρχή, οι ανάγκες είναι πρακτικά άπειρες. Αλλά δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει την πρόοδο στο εσύ. Πρέπει να είσαι πολύ κακός άνθρωπος για να μην αναγνωρίζει την πρόοδο στο εσύ πια. Είσαι κακός, λέει, πρέπει να είναι κακή άνθρωπος να μην τον αναγνωρίζεις. Πρέπει να είσαι πολύ κακός άνθρωπος για να μην αναγνωρίζεις την πρόοδο στο εσύ πια. Είσαι κακός, λέει, πρέπει να είναι κακή άνθρωπος να μην τον αναγνωρίζεις.

0: Είστε κακοί άνθρωποι. Δεν είστε μίζεροι που έλεγε παλιά. Γίνατε κακοί. Έχετε κακοί αμέσα σας. Και πάτε στο νοσοκομείο και τα θέλετε όλα εκεί στην εντέλεια γιατί είστε κακοί. Αν είσαι καλός, κάθεσαι. Περιμένεις 10 ώρες. 10 ώρες θα έρθει. Θα φανεί κάποιος. Δεν θα φανεί. Θα σου φέρουν ένα κρεβάτι, ένα μαξιλάρι, κάτι. Ένα χαρτί υγείας. Είστε κακοί όμως. Παλιά άνθρωποι και δεν εκτιμάτε τη δουλειά που κάνει ο καλός υπουργός. Υγεία συνάδελφος του αριστερού Βελόπουλου, τότε που συνυπήρχαν όλοι μαζί αριστεροί εθνικιστές και δεξιοί, όλοι στο ίδιο κόμμα και τώρα στην ίδια αντίληψη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2.11.10.80.880, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει. Γρήγορα πρώτος λαός και εδώ είμαστε.
1: Άντε γαμίσου, τώρα ετοιμαζόμουν να το κλείσω και λέω το μπούστι, δεν θα το ξαναπάρω ποτέ. Είναι δυνατόν ρε φίλε να μην μπορώ να πιάσω γραμμή? Πώς πιάνει αυτή η Λουκά μαλάκα, χθες τη Λουκά την έβαλες 15 φορές.
2: Η Λουκά παίρνει συνέχεια όμως. 15
1: φορές,
2: η Λουκά δεν λέει έτσι, δεν το βάζει κάτω. Σου λέει ο στόχος της είναι να το σηκώσει κάποιος. Εκεί, εσύ νευριάζεις κιόλας, έχεις αισθήματα, αυτή είναι επαγγελματίας.
1: Φιλαράκι, άκου να σου πω. Παλιά το ρολόι βάραγε 1 και 7 η ώρα. Μετά μας έκοψες το 7.
2: Εγώ το κόψα το 7.
1: Έχω βίτσιο να ακούω την εκπομπή original. Πώς το έχω δει αυτό, θα σε πάρω στη διαφήμιση, δεν το σήκω, δεν πάει να κάνει και ο γρίλος. Έχω και νεύρα, στην πολλά νεύρα τώρα τελευταία. Νευριάζω με τον μαλάκα τον Ταρίφα. Πήγαινε λέει με τον Παπαδρέου με 100 και τώρα πάει με τον Τζίβρα λέει πήγαινε με 50 και του αρέσει. Αν βάλεις και τη διαφορά αγοραστική δύναμη, είναι 20. Λέει ο μαλάκας ναι, Τσίπρας. Παπάρια, το ότι έκοψε από άλλους για να δίνεις αυτό στα αρχίδια του. Οικονομάω, δεν πάει να γαμπτεί. Και πατελείς σαν τον άλλο τον μαλάκα τον γυμναστηριακό. Ξέρετε ρε φίλε, μεγαλώνω μου τη σπάει να πούμε και αυτό που μου τη σπάει περισσότερο ρε φίλε, χάνεται ο έρωτας. Χάνεται ο έρωτας για τη ζωή, έχει γίνει πολύ πεζή η ζωή, πολύ μαλακία να πούμε. Πολύ lifestyle, πολύ τι να πω, χάθηκε ο ρομαντισμός ρε φίλε, δεν ξέρω, ήμασταν οι τελευταίοι που μείναμε. Τι να πω, πήρα να σου δώσω
2: παντρεμένη. Πήρες τώρα λες και είμαστε παντρεμένοι, ας πούμε να φάω την γκρίνια στη μάπα.
1: Ρε φίλε εντάξει και γκρίνια...
2: Ναι και ούτε εγώ τι φταίω.
1: Ρε μαλακά, μα δεν γκρινιάξει το δικό σου το άτομο, σε ποιο θα γκρινιάξει?
2: Εγώ την πλήρωσα, ναι, αλλά εγώ είμαι το δικό σας άτομο λωνών. Σκέψου πόσο νόν δικό του άτομο
1: αγάπη
2: είμαι.
1: Μου, αγάπη μου, φρόντισες πολύ καλά γι' αυτό και έχεις κόσμο που σε αγαπάει. Δεν σε ακολουθάει, σε αγαπάει. Ή θα σε αγαπάει φανατικά ή θα σε μισεί φανατικά ρε φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχεις και τον καλαμούκι μέσα. Πινιάρα μου, να σε καλά ρε μάγκα. Πολύ ωραίο το σκεπτικό. 20 τόσα χρόνια σ' ακούμε συνέχεια. Μια φορά ρε που δεν μα έχετε απογοητεύσει. Σας αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Φιλιά στα κολομέρια. Θα προσπαθήσω την Τρίτη να έρθω. Αλλά μάλλον θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Ο Αποστόλης.
2: Ο ίδιος.
3: Είναι αδερφή της Αλίκης Μπομπονά.
2: Μπομπονάκια εσείς δηλαδή, αλλά όχι Αλίκη.
3: Όχι Αλίκη.
2: Ναι, τι θέλετε?
3: Να ενημερώσω την αδερφή μου ότι εγώ το 13ο άτομο. Σε παρτούζαμε 12 μαζί σου, δεν πρόκειται να γίνω ποτέ.
2: Με μένα?
3: Βεβαίως, αυτό είχατε πει.
2: Τι είχαμε πει?
3: Στο 12, να πας στο πάρτι και κάτι τέτοια άκουσα.
2: Ωραία, και εσύ που κολλάς τώρα, δεν κατάλαβα, τι ζωή τραβάς?
3: Ότι σαν εγώ το γρουσούζικο νούμερο μαζί σου. Ούτε καν. Εσύ μου αρνήθηκες ένα τετετέ.
2: Εγώ.
3: Θα γίνω εγώ το 13ο νούμερο μαζί σου.
2: Θες να σε βάλω να σε αλλάξω σειρά, να σε κάνω το 11, τι θες?
3: Το μόνο που δέχομαι είναι να με μετά την Ειρήνη, γιατί την δείξω απλά, τη σέβομαι με τα όλα της.
2: Πάντως την Παρτούζα τη συζητάς, τη σειρά λίγο να φτιάξουμε. Την Παρτούζα την έχουμε συμφωνήσει.
3: Ναι, με την Ειρήνη.
2: Εντάξει, το ακούω.
3: Και τίποτα άλλο.
2: Οκ. Okay.
3: Απλά και αν χρειαστεί να πάμε και στο πάρτι, ναι, θα ανέβω πάλι πίσω στο πάρτι.
2: Οκ. Okay.
3: Το συζητάς με την Ειρήνη και με λέτε, απλά ενημερώστε με γέρος για να προλάβω το καράβι.
2: Θα πω, ναι, έγινε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ, για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά.
4: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή Παρασκευή. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρίες.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και η κυρία... Έλα, έλα, μίλα. Αυτοσυστήσου.
2: Ο Άγγελος.
0: Φώναξε πιο δυνατά, παιδάκι μου. Είναι μακριά το μικρόφωνο.
1: Ο Άγγελος λέει, αλλά δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω.
0: Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη εδώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα της εκπομπής. 2, 11, 10, 80, 8, 80, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Που σχετίζεται με την παρουσία στους δρόμους, αν βλέπετε κάτι, αν δεν δουλεύει κανένα φανάρι και όλα τα υπόλοιπα.
1: Κυρία Ελένη Τάγκα.
0: Κυρία Ελένη Τάγκα, το είπαμε στο 2, 11, 10, 80, 8, 80. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές και Παναγιώτης Κάσιος στα ηχητικά. Λοιπόν, είπε ο κύριος Βασίλης, Παρασκευή είναι σήμερα, 26 του μηνός. Πλησιάζουμε προς το τέλος του μηνός. Ζέστη αρκετή, αλλά τι να πούνε στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Έλατε.
0: Κοντεύουν τους 300 νεκροί. 200 μαζεμένοι ήταν στην Ισπανία που δεν τους είχαν δημοσιοποιήσει. Ήταν από Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και βγάλανε μια λίστα χθες το μεσημέρι. 212 νεκροί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ξέρεις, άμεσα ή έμεσα, από θερμοπληξίες μέχρι από καρδιολογικά, μέχρι από πνιγμούς κλπ. Για την Ισπανία, που δεν μιλάμε για μια χώρα, δεν είναι Σουηδία, Φιλανδία συνήθιστη. Η Ισπανία είναι μια χώρα που κάνει ζεστή πολύ.
1: Έχει και θάλασσα.
0: Έχει θάλασσα, πολύ σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και συνεχίζεται και δεν θα σταματήσει. Δηλαδή θα χτυπήσει και σήμερα η χώρα που θα χτυπηθεί πιο έντονα, επειδή μας ακούνε κιόλας εκεί, καλημέρα Στέφανε, αν μας ακούς, είναι η Γερμανία. Που θα φτάσει, λέει, η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές του 42 βαθμούς. Εν τω μεταξύ, αν έχει και υγρασία, αντιλαμβάνεσαι με 42 βαθμούς. Σε 42 θα είναι σαν 55. Ναι. Θα ψήνονται οι άνθρωποι. Έβλεπα χθες σε ένα ρεπορτάζ τηλεοπτικό για τον καύσωνα, τον ευρωπαϊκό, μια κυρία, η οποία έλεγε, ήταν νομίζω στην Γαλλία ή κάπου αλλού, και έλεγε: ήμασταν στην Ελλάδα, αλλά δεν ήταν έτσι, λέει. Ήταν δροσερά στην Ελλάδα. Και λέω: τι ζούμε, Χριστέ μου, ζούμε την περίοδο που θα πηγαίνουν σε βόρειες χώρες και θα λένε: η Ελλάδα ήταν πιο δροσερή από εμάς.
1: Δύο θέματα από τη χθεσινή εκπομπή που είχαν λίγο έτσι συζήτηση. Το πρώτο ήταν και να πούμε ότι ο κύριος, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, ο κύριος Θήμιος Λιμπερόπουλος, μας ενημέρωσε ότι εξετάζει να κάνει αγωγή στον κύριο Κερανάκη για το όσα του είπε, ότι είναι εκπρόσωπος των Μαντράδων, και ζήτησε να βγει στην εκπομπή να απαντήσει από την επόμενη εβδομάδα, φαντάζομαι.
0: Θα το βγάλουμε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Να τον ρωτήσω πόσες αγωγές έχει φάει που έχει πει τον κύριο Κερανάκη εκπρόσωπο συμφερόντων συγκεκριμένων, αν το έχει κάνει καμιά αγωγή.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχει πει το ίδιο καμιά δεκαετία 20 φορές στον αέρα. Ναι.
1: Και ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης απαντά στην Άννα Διαμαντοπούλου για τα όσα της είπε.
0: Ποιος είναι ο κύριος Σκανδάμης, τόσο γνωστός.
1: Είναι το μεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω, μπερδεύω τον Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ
0: πάνω,
1: της Ελλάς, που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ τη μία μέρα, υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, ήταν προστασίας του πολίτη το μεάρχης του ΠΑΣΟΚ επίσης, και είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, τον ταύτισε με την κυβέρνηση Σαμαρά, γιατί ήταν γενικός γραμματέας και είχε παραμείνει από την προηγούμενη κυβέρνηση, και λέει στη δήλωση που μας ήρθε μόλις τώρα: ευχαριστώ την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου για το σχόλιο της στα παραπολιτικά 90,1 περιφερόμενη ταύτισή μου με την κυβέρνηση Σαμαρά, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να εκφράζω κάποιες σκέψεις. Ήμουν γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 2009 με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου και παρέμεινα και στη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νουδού Δημάρ, με συνολική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, που τότε πρόεδρο του είχε τον Βαγγέλη Βενιζέλο, γραμματέα τον Νίκο Ανδρουλάκη και βουλευτή τον Γιώργο Παπανδρέου. Ήταν κατά την παράδοξη λογική της και ο Νίκος Ανδρουλάκης με την τότε ιδιότητά του όργανο του κ. Σαμαρά. Απορώ πως η κυρία Διαμαντοπούλου χάνει το ευρωπαϊκό τάκτης και διαχέει fake news, που πήγε ο κοσμοπολιτισμός της και γιατί εγκαταλείπτει το δυτικό ορθολογισμό της κλπ. Κλπ. Η αντίδραση του κ. Σκανδάμη που επίσης την μεταδίδουμε.
0: Λοιπόν, σε ένα νέο το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο ως διεθνής είδηση, που έρχεται από τη Βενεζουέλα, έχουν φτάσει τους 35.000 οι αγνοούμενοι, όπου ο απολογισμός των νεκρών είναι πολύ μικρός. Είναι περίπου 250-260 άτομα, 270. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνει τόσους. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι θαμμένοι κατά από ερήπια, και όχι μόνο στη εκεί της υπόλοιπης.
1: Γιατί λες νεκρός όταν
0: τον βρουν.
1: Όταν τον βρεις. Και εδώ οι Αμερικάνοι μιλάνε για 100.000.
0: Ναι, χθες υπήρξε ένας αριθμός 100.000. Σήμερα μιλάνε για, άκουσα στο δωτήριο ειδήσεων, για 35.000. Όσο και να είναι, 250 νεκροί αποκλείται να είναι με την εικόνα που είδαμε. Κτίρια ολόκληρα έχουν κατέβει κάτω, πώς να το πω τώρα, σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, έχουν πλακώσει ένας όροφος τον άλλον.
1: Ακούγα, λοιπόν, στο τύριο ότι ήταν περίπου 100 ατομικές βόμβες τα 7,5. Μιλάμε δηλαδή για να πεις το, όσο το σκέφτομαι και μετά λες, ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε την ατάκα του κυρίου Λέκα που μιλάει για αυτό το θέμα, αλλά είναι, την έχουμε, είναι πραγματικά εντυπωσιακή και εγώ έπαθα ένα μικρό σοκ όταν άκουσα. 180 βόμβες Χιροσίμα είπε. Α, το έχουμε, ας το βάλουμε.
3: Τα 7 Ρίχτερ, τα 7,5 Ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες.
0: Τώρα προς 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα και 2 εκατομμύρια δυναμίτς αποκλείεται να έχουν απολογισμό 235 νεκρούς. Είναι φύση αδύνατο.
1: Και σε πόλη όπως είναι το Καράκας, τεράστιο.
0: Και 4.000 τραυματίες. Οι αγνοούμενοι μπορεί να είναι και 40, μπορεί να είναι και 50.000, μπορεί να είναι και 100.000 όπως είπες, εκτίμηση των Αμερικανών. Είναι σε πολύ μεγάλο εύρος ο σεισμός. Πάει βοήθεια διεθνής από παντού, αλλά η βοήθεια ουσιαστικά έχει να κάνει πια με τη διάσωση και με τα τρόφιμα και το νερό που χρειάζονται αυτοί οι οποίοι έχουν επιζήσει. Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές. 7,5 Ρίχτερ διάβαζα χθες ήταν ο σεισμός στη Σαντορίνη που έγινε το 1956. Εντάξει, αλλού, αλλιώς, σε άλλες συνθήκες, έτσι, σε πιο μικρή περιοχή βέβαια. Αλλά ήταν ισοπεδωτικός σεισμός.
1: Ήταν πολυκατοικίες, είναι άλλο πράγμα.
0: Αλλά και τι πολυκατοικίες να είναι στη Βενεζουέλα. Θέλω να πω, δεν θα είναι και σαν το Αφγανιστάν, αλλά δεν θα είναι και σαν την Ιαπωνία. Ναι, θα είναι, ναι, ούτε σαν και εμάς. Θα είναι, φαντάζομαι, σε.
1: Δεν θυμάσαι το σεισμό το μεγάλο στην Τουρκία.
0: Στην Τουρκία.
1: Πώς πέφτασε τα τρακόπεδα.
0: Μετά μαζεύανε τους, αν θυμάμαι καλά, τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες, γιατί κάποια από αυτά τα κτίρια είχαν γίνει μπισκότα ουσιαστικά ήταν. Τέλος πάντων, μακάρι να βοηθήσουν τα σωστικά στην Αγία, να σωθούν όσους περισσότερους ανθρώπινες ζωές γίνεται. Όσους μπορούν περισσότερο.
1: Και πάντα είναι ένα θέμα σε αυτό, η αυστηρία, τη σεισμική κανονισμή. Η πρόληψη, να ετοιμαζόμαστε γι' αυτό.
0: Σε μια χώρα που το 7, να χτυπήσω ξύλο, δεν είναι ένα νούμερο το οποίο δεν μπορείς να το ακούσεις.
1: Όχι, ίσα ίσα.
0: Το έχουμε ακούσει το παρελθόν.
1: Και σίγουρα
0: το
1: 6,5, 6,7.
0: Και δεν χρειάζεται 8. Να φτάσει το 7. Ναι. Είχαμε τρομερούς σεισμούς και με 6, 6,5, με 6 στην Πάρνη θα θυμίζω. 5,9 για την ακρίβεια στην Πάρνη, αν θυμάμαι καλά. Νεκρούς στο Λεκανοπέδιο. Είχαμε τους σεισμούς της Καλαμάτας, τους σεισμούς των Γρεβενών.
1: Με ευτύχημα ότι περισσότεροι από αυτούς τους σεισμούς πάνω από 6 γίνονται σε θαλάσσιες περιοχές και επηρεάζουν πολύ λιγότερο αν γίνονται πάνω στην.
0: Και επίσης με ένα άλλο ευτύχημα ότι από το 99 και μετά τουλάχιστον τα κτίρια χτίζονται με ένα πολύ αυστηρό πια αντισεισμικό κανονισμό, το οποίο μας κάνει να εμπιστευόμαστε αυτά τα κτίρια, τουλάχιστον τα πιο καινούργια.
1: Γιατί τα πιο παλιά 90% είναι παλιά, πάνω από 50 χρόνια.
0: Είναι παλιά. Και υπάρχουν κάποιες παλιές καλές κατασκευές, αλλά δεν θα είναι όλες καλές κατασκευές, είναι βέβαιο αυτό.
1: Εκεί στην Κεσαριανή που ζω λένε ότι τα εργατικές πολυκατοικίες, τρεις ορόφοι τώρα τι θα είναι, δεν έχουν ασανσέρ και οτιδήποτε, είναι πολύ πιο, πιο ανθεκτικές.
0: Αυτό, γιατί χτίζονταν με βάση με προδιαγραφές που ήταν γερές ακριβώς και είναι και πιο χαμηλές. Τώρα τα υψηλά κτίρια, τα καινούργια, είναι ακόμη πιο ασφαλή γιατί έχουν ταλάντωση, ταλαντώνονται. Και όσο πιο πολύ ταλαντώνεται ένα κτίριο, κουνιέται περισσότερο δηλαδή, τόσο πιο ασφαλές θεωρητικά είναι. Γι' αυτό που λέμε στην Ιαπωνία σεισμούς και βλέπουμε πώς πάνε τα κτίρια τα πολυόρφα που πηγαίνουν και έρχονται, αλλά δεν πέφτουν. Ναι. Τέλος πάντων,
1: Αντώνης Παπαργύρης, GPO, αύριο στα παραπολιτικά, πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση.
0: Ναι, μια πολύ ενδιαφέρουσα
1: αλλά
0: δημοσκόπηση, δεν την ξέρετε?
1: Όχι.
0: Ναι, okay, εντάξει.
1: Κουνιάς τα ξέρω αυτά, εμείς που άξαρουμε.
0: Σωστά. Και να ξέρετε.
1: Αλλά γενικώς υπάρχει μια τάση, λέει, το νέο κύμα δημοσκοπήσεων να έχει μια συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και εισρωές από το ΠΑΣΟΚ. Άρα έχει μια αύξηση μίνιμουμ, γιατί έχει και η ΜΑΡΚ, έρχεται και η MRB που έχει στις, γιατί έχει και η MRB.

0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη για το γέλιο που έβγαλε. Στόχο πει καιρό, και όχι ότι δεν λέμε καμία σοφία, δεν είπα καμία σοφία, νομίζω δεν διαφώνησε. Στο είπα και το λένε και άλλοι, ότι η εμφάνιση, η επανεμφάνιση Τσίπρα, έτσι, είναι βέβαιο πως θα δημιουργήσει ρεύμα υπέρ αυτού και θα δημιουργήσει και αντισύσπηρωση, γιατί δεν είναι μακριά η εποχή του αντισύριζα με τόπου. Ακόμα και εσύ να πριν από λίγο είπες για το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και μέρα το δικό μου πάει γλώσσα, δηλαδή πάει και λέει ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια το ενδιαφέρον είναι ότι η άλλη πλευρά, θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπά σήμερα μαζί μας, χθες στο Πολιτική Γραμματεία, από αυτά που είδα εγώ, δεν έχω κάνει πρωτογενές ρεπορτάζ, από αυτά που διάβασα όμως λεπτομερώς από συνάδελφους έγκυρους, όπως και εσύ, καταλαβαίνω ότι η άλλη πλευρά έχει αποφασίσει πως θα κατέβει στις εκλογές, είτε με το σχήμα που θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε με κάτι άλλο πάντως.
1: Επειδή θα έχουμε τον κύριο Παπά, να πω μόνο το εξής.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ότι ο κύριος Σταυρόπουλος τι λέει, να πάμε να διαπραγματευτούμε με τον κύριο Τσίπρα για να κάνουμε ένα, να συμμετέχουμε σε μια συμπαράταξη. Όλοι μαζί, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το κόμμα Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Η ατυχία για τον κύριο Φάμελο χθες, η τύχη, δεν ξέρω γιατί τελειώσει κάποτε αυτό το μαρτύριο, ήταν να βγει αμέσως μετά στη συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας και να πει καμία συνεργασία και με τίποτα. Όποιος θέλει να παραιτηθεί και να έρθει χωρίς να έχει κανένα.
2: Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ, και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα, θα μπορούσα να το κάνω. Ανοίγω ένα νέο κύκλο, με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική.
0: Για όποιον δεν κατάλαβε, βάλε και το αμέσως επόμενο. Αυτό. 9.
2: Παναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες. Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης.
0: Είναι η συνέντευξη του Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα, ξεχάσαμε να το πούμε.
1: Στον
0: Αντώνη Σρόιτερ. Και για όποιον δεν κατάλαβε πάλι, πάρτε και αυτό. Αυτό αφορά τα στελέχη τα οποία είναι στην αναμονή και περιμένουν να τους καλέσει ή να μπας να συνοηθούν μαζί του για να συμμετέχουν. Όποιον, για όποιον δεν κατάλαβε, πάρτε και αυτό και θα καταλάβουν και εκείνοι και εμείς.
2: Δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή, και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή, έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
3: Άρα εν ενεργεία βουλευτές δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
2: Δεν θα, είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτή η συνέντευξη την έδεσε πιο πολύ για να κλείσει το θέμα αυτό παρά για να δημιουργήσει το κομμάτι του αντιπολιτευτικό κλπ. Γιατί υπάρχουν σκοπιμότητες συνεντεύξεις. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας, να πω εγώ τι κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα ότι είπε, παιδιά, κλείστε αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας με κανένα ΣΥΡΙΖΑ και με κανέναν άλλον προεκλογικά. Μετεκλογικά θα δούμε αν χρειαστεί. Αλλά λέει ότι αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, αν είμαι πρώτος και αυτοδύναμος, εντάξει, αν δεν είμαι
1: και δεν τα βρούμε,
0: δεν τα βρούμε, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και όσοι είναι τώρα βουλευτές, από αυτό μόνο η κυρία Χτσιόγλου εξαιρείται, η οποία έχει παραιτηθεί από, και από βουλευτές και από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πριν το Σεπτέμβριο λόγω.
0: Ναι, και για να το λες καταξέρεις, ναι. Άρα βγάζω την κυρία Χτσιόγλου, όλοι οι υπόλοιποι νυν βουλευτές, τους λέει πρώτον παραιτηθείτε από τη Βουλή, και το ότι θα παραιτηθείτε δεν σημαίνει ότι σας εγγυώμαι θέση που θα σας περιμένει. Θες μέλη θα γίνετε του κόμματος. Ναι.
1: Έμαθα ότι στη συζήτηση που είχε μετά με συναδέλφους στον Α, είπε στα ψηφοδέλτια 10% θα είναι πρώην.
0: Εντάξει, δεν είναι μικρό το νούμερο.
1: Πρώην υποψήφοι.
0: Όχι πρώην βουλευτές, πρώην υποψήφοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Γρηγόρης Θοδωράκης, ας πούμε, που στενός συνεργάτης, που δεν είναι στην Τελοκαρδανία, δεν ήταν βουλευτής ποτέ, ήταν υποψήφιος.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Δεν είπε πρώην βουλευτές.
1: Επαναλαμβάνω, είπε ότι συρρυκνώσει
0: πολύ το νούμερο.

0: λοιπόν, ενδεχομένως κάποιος θα πάρει από τους νυν βουλευτές, αν παραιτηθούν τώρα, φαντάζομαι, έτσι.
1: Όχι πριν το καλοκαίρι.
0: Ναι. Τώρα εννοώ μέχρι το, μέχρι το Σεπτέμβριο, και όχι θα περιμένουν να παραιτηθούν τη μέρα που θα διαλυθεί η Βουλή. Αν καταλαβαίνω καλά, αυτό λέει ο κ. Τσίπρας.
1: Θα γίνει συμπούλμπολη στον ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πούμε μετά με τον Νίκο Παπάφο. Επομένως όμως θα συνομιλήσουμε με μια κυρία που προσωπικά την εκτιμώ πάρα πολύ στην κυβέρνηση, την υφυπουργό πλέον εργασίας, την κυρία Ανά Ευθυμίου.
0: Ναι.
1: Στη Θεσσαλονικιά. Ε.
0: Να πω και κάτι άλλο. Να κάνω το Βασίλη και να πω κάτι τελευταίο. Είδαμε χθες για δεύτερη μέρα μέσα σε μια εβδομάδα τον κ. Μητσοτάκη με τον κ. Δένδια μαζί, τους ιδέες, σε εκδήλωση η οποία χθες έγινε στον Αύσταθμο Νοδίου της Σαλαμίνας, πάλι για ένα θέμα ηλεκτρονικού πολέμου κλπ. Με τα λευκά τους πουκαμισάκια, παρέα και σε θερμό τετατέτ. Δεν ξέρω πώς συνέπεσε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δύο συναντήσεις των δύο. Η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω, ας πούμε, είναι μια εικόνα ότι εμείς είμαστε μια χαρά και δεν έχουμε κανένα ζήτημα μεταξύ μας.
1: Σας είπα χθες και αναρωτήθηκα τυχαίο ότι δεν κάθεσαν μαζί Καραμαλής και Σαμαρά στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, ο κύριος Παύλος Μαρινέλης, άφησε για πρώτη φορά ορθά ανοιχτό παράθυρο, λέγοντας πως μια πιθανή επαφή μεταξύ Μητσοτάκη και Καραμαλή είναι κάτι που δεν προαναγγέλλεται, δεν συζητείται κλπ.
0: Μέλη χθες ο κύριος Μαρινέκης για τον κύριο Καραμαλή.
1: Αυτά για να δούμε σε εξελίξεις, θα τις κουβεντιάσουμε αργότερα, λοιπόν, γιατί περάσαμε το χρόνο.
0: Πάμε σε διαφορετικό περιβάλλον, δεν πειράζει, καθημερινά το κάνουμε.
1: Λοιπόν,
0: ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Row Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-road-show. Μία λέξη. Διαλυματάκι, κυρία μου.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters, και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
3: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
2: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18 300 και 26 10 205 205.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Σκανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
9: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
10: Η ώρα είναι 8.
9: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. 5, 5, 5.

0: Axe FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Βρούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το tjantjala.gr φυσικά.

0: Φωτίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πόσο θα γυρίζει η γη.
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ως ερωτικός καλλιτέχνης, Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
4: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: I like this right here.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
13: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
14: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
15: Όσο θα γυρίζει η γη,
16: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

5 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Παρασκευής 26 Ιουνίου, συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ξεκινάει το ανεμολόγιο. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Κάθε βράδυ είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για αυτό το τρίωρο 9 με 12 όπου ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Απόψε δεν έχουμε θεματική βραδιά και αυτό σημαίνει όπως πάντα ότι το τι θα συζητήσουμε θα το καθορίσετε εσείς. Αν κάποιος θέλει, εννοείται ότι μπορεί να σχολιάσει από την χθεσινή θεματική βραδιά. Για τον τουρισμό ήταν η συζήτηση. Ακόμα και από την θεματική βραδιά της Τρίτης, που μιλήσαμε για τον άνθρωπο, το πρόσωπο, τον πολιτικό Ανδρέα Παπανδρέου, με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατό του το 1996. Για να βγείτε στον αέρα, ο τηλεφωνικός αριθμός είναι ο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και οι σκέψεις όλου του πλανήτη πρέπει να είναι στην Βενεζουέλα. Δυστυχώς η χώρα αυτή υπέστη ένα διπλό χτύπημα σεισμικό του Εγκέλαδου, όπως λέμε, 7,2 και 7,5 βαθμοί στην κλίμακα Ρίχτερ, τα ξημερώματα της 5ης ώρα Ελλάδας, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι εκατοντάδες οι νεκροί και δεν αποκλείεται, αυτό λένε οι ειδήσεις από εκείνη τη χώρα, από τη Βενεζουέλα, καθώς οι αγνοούμενοι ανέρχονται αυτή τη στιγμή σε χιλιάδες, ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί κατακόρυφα. Τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία κάνουν, χωρίς δημοσιογραφική υπερβολή, κάνουν λόγο για εικόνες αποκάλυψης.

Το επίκεντρο ήταν 200 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας. Το Καράκας είναι η πρωτεύουσα της χώρας, έτσι. Φανταστείτε ότι η δεύτερη δόνηση, που ήταν ισχυρότερη, έγινε αισθητή μέχρι την Μποκοτά, δηλαδή την πρωτεύουσα της Κολομβίας, μία απόσταση 1000 χιλιόμετρων. Είναι ο ισχυρότερος σεισμός στη Βενεζουέλα από το 1960. Εκτός από την πρωτεύουσα Καράκας, μεγάλες είναι οι καταστροφές στις πόλεις Κατία Λεμάρ, Πουέρτο Καμπέγιο και Βαλένσια, που ήταν και πιο κοντά στο επίκεντρο.

Το τρομερό είναι ότι οι δύο σεισμικές δονήσεις συνέβησαν με απόσταση ενός λεπτού. Δηλαδή, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών, η πρώτη, τα 7,2 Ρίχτερ, στις 6 και 4 λεπτά τα ξημερώματα, ώρα Βενεζουέλας, 1 και 4 λεπτά τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας. Το εστιακό βάθος πολύ μικρό, 21 χιλιόμετρα. Και ένα λεπτό αργότερα, δηλαδή 6 και 5 τοπική ώρα, 1 και 5 ώρα Ελλάδας, η δεύτερη που ήταν και ισχυρότερη, με 7,5 και με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα. Σε απόσταση μόλις 45 χιλιόμετρων από το αρχικό επίκεντρο, μέχρι να συνέλθουν δηλαδή από το πρώτο άνθρωποι και υποδομές, κτίρια, ήρθε το δεύτερο, με απόσταση μόλις ενός λεπτού.

Η χώρα ούτως ή άλλως δεν φημιζόταν για τις καλές υποδομές της, οπότε όπως καταλαβαίνετε μια τέτοια καταστροφή, παράδειγμα το δίκτυο ηλεκτρισμού, που ήδη είχε πολύ σοβαρά προβλήματα, ας πούμε ήταν πάρα πολύ συχνές οι διακοπές,

διεκόπη για ολόκληρες ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Την δύσκολη κατάσταση που είχε έτσι κι αλλιώς η Βενεζουέλα την έκανε ακόμη πιο δύσκολη. Οι κυρώσεις την έκαναν ακόμη πιο δύσκολη. Οι κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες που είχαν επιβληθεί στον Μαδούρο. Και αυτές οι κυρώσεις δεν είχαν επιτρέψει τον εξυγχρονισμό αυτών των υποδομών.

και συγκεντρώνει βεβαίως και μεγάλο ενδιαφέρον από την διεθνή επιστημονική κοινότητα να μελετήσουν και να κατανοήσουν το γεγονός αυτό, έτσι, της διπλής σεισμικής δόνησης και μεγάλου μεγέθους και με τόσο μικρή χρονική απόσταση.

0: επισκέψεις, επαναλαμβάνω, όλου του πλανήτη στο λαό της Βενεζουέλας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας ακροατή, τον Λίμπερο. Γεια σου, Λίμπερο.
1: Γεια σας.
0: Καλώς τον.
1: Τώρα μετά από αυτό, ευχαριστώ πολύ, καλή σου και καλό σας βράδυ.
0: Τι είναι
1: να πω, ό,τι και να πω.
0: Όχι, εντάξει, υπάρχουν ειδήσεις.
1: Θέλω να πω ότι είναι τόσο... πώς να το πω, τόσο κυρίαρχο το σαν γεγονός που τα ακυρώνει όλα, τι να πω.
0: Όχι, όχι, δεν ακυρώνει, δεν ξέρω αν ακούστηκε και όσο θα έπρεπε.
1: Χαμογελάω γιατί είναι διαφορετικά, είναι αντιεικόνες που είναι τραγικές. Όχι, τραγικές είναι τίποτα, λέξεις, απλά χρησιμοποιούμε λέξεις, δεν περιγράφεται.
0: Δύο τέτοιες, δεν είναι, είναι πολύ
1: χώρα
0: δύσκολο,
1: εκεί.
0: Ναι.
1: Και
0: ειδικά σε
1: μάλιστα
0: χώρα...
1: πριν από χρόνια πολλά, πολλά, εντάξει, είχα σε μια παρέα που είχε πατρηθεί Ιταλό. Είναι γυναίκα, απλά δεν έχω επαφή από τότε με την παρέα αυτή. Ήτανε από εκεί και μάλιστα μου είχε πει, τότε θυμάμαι συζητούσαμε και μου είχε πει, πριν τους, ναι, αρκετά χρόνια, προσπαθώ να θυμηθώ. Μου είχε πει λοιπόν για το Καράκας, ότι είναι από τις πιο επικίνδυνες πόλεις τότε. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα, επικίνδυνες εννοώ προς την... και να σε ληστεύσουν και να σε σκοτώσουν κλπ. Για στη ληστεία πάνω. Αλλά όντως με πολύ λίγα λεφτά, γιατί μου είχε πει, ας πούμε, άμα θες να πας ξέρω και λοιπά, τη ρωτούσα, μπορείς να με πολύ λίγα λεφτά να βγάλεις άνετα πολλούς μήνες. Αλλά είναι και αρκετά χρόνια. Θέλω να πω έτσι μια γνωριμία από Βενεζουέλα, έτσι εννοώ από ανθρώπους πολύ μικρή. Αλλά είναι τραγικό. Δηλαδή όπου γίνεται σεισμός, όπου και να γίνει και στην Τουρκία, όπου και να γίνει και στην Ασία, είναι μόνο ο λαός το ξέρει, δηλαδή παθαίνει τις καταστροφές. Και είναι και ψυχικές καταστροφές. Δεν είναι απλά ότι κάποιος σώνεται και το ξεπερνάει. Το τραύμα είναι τραύμα ψυχικό. Ο σεισμός δεν είναι κάτι απλό. Εδώ εμείς θέλω να το θυμόμαστε και του, πότε ήταν και το 81 και μετά του... Το 99 θέλω να πω, τα συζητάμε ακόμα και θα περάσει αρκετά χρόνια από το 81. Γιατί ήθελα να ξεκινήσω τελείως διαφορετικά, τέλος πάντων. Απλά θα πω κάτι έτσι στην αρχή. Σε κάποιο, επειδή τότε το 2000 εκεί περίπου, τέλος πάντων, επειδή έβλεπα αρκετά τότε τους Simpsons, αρκετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σχεδόν καθημερινά κρατούσα και έγραφα, μάλιστα τότε είχαμε και τις...
0: Τι έγραφε, έκανε διακοπές. Έκανε κάποια διακοπή.
1: Α, λέω και ο του Σίμπσον, τη σειρά.
0: Ναι, αυτό ακούστηκε. Χάνετε το σήμα, ενώ σας άκουγα μια χαρά, πάλι χάνετε. Ναι. Τέλος πάντων, για συνεχίστε.
1: Και θυμάμαι, εγώ το θυμόμουν δηλαδή, γενικά τα θυμάμαι. Υπήρχε όντως ένα επεισόδιο που εμφανίζεται ο Τραμπ. Σε προεκλογική, δηλαδή σε προεκλογική στο μέλλον καμπάνια. Και έτσι από περιέργεια, ίσως και το έχω και γραμμένο σε κασέτα, αλλά τέλος πάντων, από περιέργεια το κοίταξα και όποιος θέλει να το δει, θα ψάξει, είναι η 11η σεζόν και είναι και το επεισόδιο 17. Είναι το Bart, ο Bart δηλαδή που είναι ο γιος, του The Future. Ήταν προφητικό αλλά με ειρωνία βέβαια, ότι δηλαδή το έδειχνε με ότι μπορεί να γίνει αυτό αλλά αποκλείεται να γίνει αυτό και όμως έγινε. Σχετικά τώρα με τον, όπως με το Τραμπ, έτσι μου ήρθε στο μυαλό, όταν κοίταγα γι' αυτό, μου ήρθε στο μυαλό, υπάρχει στην ταινία του Καρτούν Πάντα, το ποιος παγίδευσε το Ρότζερ Ράμπιτ, το οποίο το θεωρώ ωραία ταινία, πολύ καλή ταινία και μπορώ να τη δω και πολλές φορές. Υπάρχει ένας χαρακτήρας που είναι ο Baby Herman. Όποιος δεν το έχει δει, είναι ένα μωρό το οποίο είναι μέσα σε ένα καροτσάκι και φαίνονται μόνο οι χοντρές γάπες της μάνας του που το σπρώχνει το καροτσάκι. Ο Χέρμαν λοιπόν είναι ένα μωρό το οποίο καπνίζει ένα τεράστιο πουρο, μιλάει μάγκικα σαν μαφιόζος, βάζει τέλος πάντων χέρι σε όλες τις γυναίκες που φτάνει το καροτσάκι του Πάντα. Και αυτό που λέει και στην ταινία είναι ότι το πρόβλημά μου είναι ότι έχω ωρέξεις ενός πενιντάρι, γιατί αυτή είναι η ηλικία του. Η ηλικία του χαρακτήρα του είναι πενιντάρι. Δεν είναι τριοφρονών. Έχω ωρέξεις ενός πενιντάρι σε ένα σώμα τρίχρονου μικρού. Και το κλείνω εδώ πέρα. Αυτό ήταν για το τράπτο σχόλιο. Κατά πόσο έχει εγκέφαλο, δηλαδή 50 ή 80 που έχει κλείσει και τα 80 τώρα. Και τώρα πηγαίνω στο θέμα που με την ευκαιρία που είχε φύγει, γιατί δεν το ήξερα κιόλας να πω την αλήθεια, για το γλυπτό που δεν υπάρχει, που λέγατε την άλλη φορά. Πραγματικά δεν το ήξερα.
0: Δεν το είχα διαβάσει.
1: Όχι, δεν το ήξερα. Καταρχήν από ό,τι είδα, μπήκα επίτηδες να δω τι περιπτώσεις πρόκειται.
0: Το αόρατο γλυπτό.
1: Ναι, και όλη αυτή η ιστορία ήταν του 21, μέσα στον κορονοϊό. Και είναι γιατί καταρχήν επειδή με ενδιέφερε μετά το κοίταξα δηλαδή και διάβασα κάποια σχόλια. Επειδή είναι ένας από τη Σαρδινία ο καλλιτέχνης. Δεν είναι μικρός. Λοιπόν, αν είναι τέχνη, αν είναι φάρσα ή αν είναι προβοκατσιόνες, δηλαδή πρόκληση. Μπορεί να είναι και τα τρία. Ας πούμε, ότι μπορεί να είναι και τα τρία. Εγώ λέω ότι είναι φάρσα, αλλά μπορεί να είναι και τα τρία. Το ωραίο με τη τέχνη είναι ότι έχει σημασία ποιος κάνει κάτι και τι έχει κάνει πριν. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί και τέχνη, γιατί θα πω μόνο κάποια... ότι θα μπορούσα καλύτερα να γράψω, δηλαδή θα μπορούσα, όχι εγώ, οποιοσδήποτε ασχολείται δηλαδή με αυτά και καταλαβαίνει πώς λειτουργούν τα πράγματα, θα μπορούσε καλύτερα να γράψει ένα βιβλίο υπέρ του έργου. Όπως θα μπορούσε να γράψει και ένα βιβλίο κατά του έργου. Είναι πολύ εύκολο και το ένα και το άλλο. Δηλαδή υπέρ του έργου, ας πούμε, έτσι ψάρεψε κάποιους τίτλους. Ας πούμε, κάποιες είναι και του καλλιτέχνη. Ας πούμε, το έργο υπάρχει μόνο και μόνο επειδή το αποφάσισε ο καλλιτέχνη. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει στη μοντέρνα τέχνη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Από το Ντισάν δηλαδή και το Ουρητήριο. Αυτό ισχύει. Μετά, πούλησε ένα έργο άειλο, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη μπορεί να πάρει σχήμα, φόρμα, ακόμη και στο κενό. Και αυτό μπορεί να ισχύσει. Το άειλο γλυπτό δεν βλέπεται με τα μάτια, αλλά με την καρδιά. Και αυτό μπορεί να ισχύσει. Το άειλο, αυτό έργο αποτελεί μια μεταφορά του σύγχρονου κόσμου. Και αυτό ισχύει. Και μετά, και το άλλη μία έτσι, που και αυτό ισχύει. Άρα δεν δίνουμε σχήμα, δηλαδή φόρμα, σε ένα θεό που δεν έχουμε δει ποτέ. Και μπορούμε πολλά τέτοια να... Αυτή είναι και η ελληνική τέχνη της οφητείας. Θα μπορούσαμε να γράψουμε με βιβλίο όντως υπέρ του έργου. Βέβαια εκείνη την περίοδο του 21 έφτιαξε 7 έργα, τα οποία δεν υπάρχουν. Δηλαδή έφτιαξε αυτό, το οποίο πουλήθηκε 15.000 και λέγεται Ιωσόνο, εγώ είμαι. Πούλησε αμέσως ένα άλλο μετά 27.000, ανέβηκε, που λέγεται Νταβάντιατέ μπροστά σε σένα. Μετά μπροστά στη πιάτσα Τελασκάλα, μπροστά στην όπερα, στην πλατεία, έχει απλά τραβήξει ένα τετράγωνο με άσπρη, μια γραμμή ουσιαστικά τετράγωνο, όπου το έργο είναι ο Βούδας σε διαλογισμό. Και μπροστά στο Federal Hall της Νέας Υόρκης έχει ένα κύκλο πάλι με άσπρο αυτό, όπου είναι η Αφροδίτη που κλαίει. Και σταματάω εδώ. Για μένα είναι φάρσα.
0: Κατάλαβα.
1: Γι' αυτό οπότε δηλαδή, απλά ξέρετε τι γίνεται, ότι αν ας πούμε αυτό που ήθελε το πέτυχε. Γιατί το είδε άλλος ακροατής, το είπε, το έψαξα εγώ ενδεχομένως και άλλοι ακροατές. Είδα ότι είναι ποιος είναι, το όνομά του, είδα προηγούμενα έργα του. Δηλαδή την πρόκληση την πέτυχε. Άρα αν ήταν ο σκοπός αυτός, έβγαλε και λεφτά. Έβγαλε και αρκετά και λεφτά μέσα σε ένα χρόνο. 15 το ένα, 27 το άλλο.
0: Πολύ ωραία εξέλιξη.
1: δεν είναι απλά στη τέχνη, αλλά θέλω να πω ότι τέλος θα το κλείνω αυτό το θέμα. Τώρα θέλω να πω κάτι άλλο. Αυτό είναι από ένα βιβλίο, θα πω γιατί το λέω, που διάβαζα το Λευκή Πανόλη. Θα το διαβάσω, συγγνώμη, θα διαβάσω μια φράση ακριβώς όπως είναι, μικρή. Λοιπόν, στην... η βία που υπομένει κανείς για πολύ καιρό οδηγεί σε ηθική απάθεια. Φτύρει ακόμη και τους θρησκευτικούς ταγούς. Η κοινωνία διαχωρίζεται σε αμνούς, προς θυσία και σε όσους βαστούν τα μαχαίρια. Αυτό δεν το εξηγώ, τα αφήνω όπως είναι για τη σημερινή κοινωνία όπως είναι γύρω μας. Θα κρατήσω μόνο για τους θρησκευτικούς ταγούς. Έτυχε προχτές να δω έναν από αυτούς και προσπαθούσε να εξηγήσει την αύξηση αυτή στους δημοσιογράφους του καναλιού. Καλύτερα να μην τον είχα δει, γιατί κολλάστηκα που λένε και τον έστειλε στον αγύριστο. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να είναι εκεί που είναι. Εγώ πολλές φορές τους λέω ιερατείο, γιατί και ο Κατζατζάκης μπορεί να τους το πει, αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι εξαιρέσεις δυστυχώς είναι λαμπρές, πολύ μικρές, γι' αυτό είναι και λαμπρές, αλλά οι περισσότεροι είναι δυστυχώς σκέφτονται έτσι. Σκέφτονται έτσι, δεν καταλαβαίνουν πού βρίσκονται και τι ρόλο και τι, και αν αντιπροσωπεύουν που αντιπροσωπεύουν ένα θεσμό, δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι αυτός ο θεσμός. Δυστυχώς δηλαδή, δυστυχώς. Οπότε δεν έχω τίποτα να πω. Από αυτά που λέω καταλαβαίνετε ότι μου φαίνεται τόσο γελίο όλο αυτό και προεκλογικό, δηλαδή αν νομίζει ότι θα κάνεις Μητροπόλη σε εκλογικά κέντρα, δεν ξέρω τι σκέφτονται. Πάω λίγο παρακάτω και θα τελειώσω σε αυτό. Έχει ενδιαφέρον όποιος δεν τυχαίνει να μην γνωρίζει, ή μάλλον θα το πω διαφορετικά, αν κάποιος πάει στη Ρώμη, σίγουρα θα πάει από εκεί, και είναι ωραία να πάει και το βράδυ να πιέτσει μια μπύρα στο Όρθιο, εκεί στα όλα τα μαγαζιά που είναι όλος ο κόσμος και γεμίζει η πλατεία. Το πρωί γίνεται λαϊκή. Είναι στο κέντρο της Ρώμης, λέγεται Κάμποντε Φιόρι, είναι η πεδιάδα των λουλουδιών. Κάποτε λένε ότι εκεί γινόταν, εγώ θα σας πω γιατί πήρε το όνομα, αλλά κάποτε λεγόταν ότι εκεί πέρα δεν υπήρχε κοινή λαϊκή όπως οι άλλες, ήταν μια λαϊκή μόνο με λουλούδια. Λοιπόν, στο κέντρο αυτής της λαϊκής πλατείας υπάρχει ένα, είναι μεγάλο του γιατί έχει και βάθρο, ένα άγαλμα του Τζορντάνο Μπρούνο. Έχει πολύ ενδιαφέρον για όποιος δεν το γνωρίζει, επειδή όλοι γνωρίζουμε ας πούμε για τον που είναι λίγο πιο μετά, τον Γαλιλαίο Γαλιλαίη, ο οποίος ήταν μορφή, δεν αμφισβητεί κανείς, όμως σαν χαρακτήρα, και διαμόρφωσε και τη φυσική και την αστρονομία, αλλά σαν χαρακτήρας μπορεί δηλαδή οι αστρονομικές μελέτες του Τζορντάνο Μπρούνο να μην επικράτησαν, αλλά σαν χαρακτήρας, σαν άνθρωπος και σαν αυτός που δεν έκανε πίσω, γιατί κατέληξε για τις ιδέες του στην Ιερά Εξέταση, ήρθε σύγκρουση με την Εκκλησία, δεν έκανε πίσω, του το προτείνανε να υπογράψει και να με κάνει δήλωση με τα μέλη όπως έκανε ο Γαλιλαίη, και δεν έκανε πίσω, και γι' αυτό το λόγο μάλιστα, για να μην ακουστεί η φωνή του ή μην πει τίποτα ας πούμε στο πλατεία, όταν το πήγανε του είχαν βάλει, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται και στα ιταλικά, στα λατινικά. Είναι αυτό που... Ωχ, τώρα κόλλησε το μυαλό μου. Είναι αυτό που... Ένα είδος είναι τέτοιο, αλλά σιδερένιο και δερμάτινο που φορούσε, είχα φορέσει το Χάνιμπαλ στην ταινία. Δηλαδή ήταν μια κατασκευή σιδερένια που έπιανε όλο το κεφάλι και έκλεινε με λουκέτο. Και μέσω στόμα έμπαινε ένα μεταλλικό, στην καλύτερη περίπτωση ήταν απλά σαν γλώσσα, ας πούμε αυτό που βάζουν τα παπούτσια, για να μην μπορεί, κατά τη γλώσσα, για να μην μπορείς να μιλήσει. Του βάλανε λοιπόν ένα τέτοιο, τον γδίσανε, τον βάλανε πάνω στην πύρα και τον κάψανε. Το θέμα είναι ότι από το 1600 που κάηκε, έχει πολύ ενδιαφέρον το τι έγινε μετά. Δηλαδή η Εκκλησία ποτέ δεν τον έχει συγχωρέσει όπως τον Γαλιλαίο. Και για τα γραπτά του και για ό,τι είπε τότε για την Καθολική Εκκλησία, για τη διαφθορά της. Έχει πολύ ενδιαφέρον τι έγινε τον 19ο αιώνα. Όταν πήγαν το πρώτο άγαλμα το οποίο το βάλανε μετά σε αυτή την πλατεία, γιατί εκεί γινόταν οι εκτελέσεις, και κάποτε οι φιόροι Ιεράς Εξέτασης. Όπου ρίξανε το άγαρμα όταν έγινε παλινόστος, ξαναγύρισε ο Πάπας με τους Γάλλους, τον Ναπολέοντα, και μετά πάλι όταν απελευθερώθηκε η Ιταλία πλέον, που βάλανε πλέον και μαζεύτηκαν και υπογραφές από τους φοιτητές ξεκινώντας, έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε ότι έχει γίνει μια σύμπραξη, δηλαδή θέλω να πω έχουν μαζευτεί υπογραφές και έχει γίνει και μια σαν σύλλογο, ας το πούμε έτσι, για να στηθεί αυτό το άγαλμα. Έχει ενδιαφέρον ποιοι υπογράφουν. Εκεί έχει υπογράφει ας πούμε ο Μπακούνιν και δίπλα υπογράφει και ο Βίκτορ Ουγκό. Δηλαδή άνθρωποι που από τότε, μετά από τόσα χρόνια, από το 1600 και μετά, θεωρείται για τη Δυτική Ευρώπη, εμείς τάξη μπορεί να μας είναι άγνωστος, ένα σύμβολο για την ελεύθερη σκέψη. Και στο άγαλμα, που είναι έτσι γκώθικα αγαλμά, δηλαδή πήθηκα το βράδυ άμα το δεις, ας πούμε, έτσι το μέταλλο το μαύρο και με μια κουκούλα που το... γιατί ήταν, ήταν ο Δομινικανός αυτός, καλόγερος. Κοιτάει χαμηλά, ουσιαστικά κοιτάει τα χέρια του, τα οποία είναι σταυρωμένα, σαν να είναι αλυσοδεμένα, δεν είναι, αλλά είναι αλυσοδεμένα, και κρατάει το βιβλίο, το οποίο φυσικά δεν μπορεί να ανοίξει, γιατί είναι αλυσοδεμένα τα χέρια του. Και γύρω-γύρω έχει άλλους 8, θα κοιτάξετε όποιος θέλει να ψάξει τι είναι το κάθε όνομα, προσωπικότητες τότε της εποχής, γιατί είμαστε μετά την αναγέννηση λίγο. Από τον ένα που γνωρίζω τουλάχιστον, γιατί κάτι έχω διαβάσει, έστω ένα βιβλίο του, όποιος δεν το έχει διαβάσει, είναι ο Τομάζο Καμπανέλα, ο οποίος είναι, όπως του Μουρ το Ουτοπία, ουσιαστικά ένα αντίστοιχο βιβλίο είναι η Πολιτεία του Ήλιου, το οποίο υπάρχει στα ελληνικά εδώ και χρόνια, ποιος είναι ενδιαφέρον το βιβλίο. Εδώ κλείνω το θέμα αυτό. Για τον... θα κάνω επίλογο με δύο τραγούδια, απλά λέω το αυτό ήταν για τον Τζορτάνο Φρούνο. Και μάλιστα ένα τραγούδι για τη φιλή μου της Metal, δεν θα πω το συγκρότημα. Θα πω όμως ότι ο τίτλος είναι Roman Sky. Θα το βρούνε. Roman Sky. Λοιπόν, τα κομμάτια θα κλείσω από την... Κάλε από τη Ζιούζη Φερέρι, από το άλμπουμ Φωτογραφίε. Και αν θέλουν να βρουν το original, είναι πολύ καλό με το original. Και το άλλο είναι του Τζομπανά, από το άλμπουμ Σαφάρι.
0: Το δεύτερο επαναλάβετε το, γιατί έκανε διακοπές.
1: Το δεύτερο είναι το original, είναι, ο οποίος είναι πολύ καλός κι αυτός, ο Πάολο Μπενβενιού λέγεται. Αλλά εμένα μου αρέσει η εκτέλεση της Τζούζη Φερέρι, είναι καλή.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
3: Η ώρα είναι 9:30.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η ήρωας είναι οποιοδήποτε και οποιοδήποτε από εσάς που τώρα ακούει, εφόσον βρεθεί στις συνθήκες εκείνες. Θυμάμαι την περίπτωση του παππού που στην πυρκαγιά τη φωνική στο μάτι κάηκε για να σώσει τα εγγόνια του. Μία από αυτές τις ηρωικές ιστορίες αυτοθυσίας, η υπόθεση μιας μητέρας στην Βενεζουέλα, νεαρής, η οποία για να προστατεύσει την ενός έτου κόρη της την ώρα του σεισμού, χρησιμοποίησε το σώμα της για σπίδα. Δυστυχώς η γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή. Κατάφερε όμως με την αυτοθυσία της να διασωθεί το παιδί και να επιζήσει, χάρη στην αυτοθυσία της μητέρας του. Δεν είναι ήρωες άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως προβλέπονται μέσα στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, να το πω έτσι, που ξέρουν ότι υπάρχει κίνδυνος και έχουν επιλέξει αυτό. Δεν είναι ήρωες. Δεν είναι μόνο αυτοί, να το θέσω τέλος πάντων διαφορετικά. Ήρωας μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Αλλά να μην έχει βρεθεί στη συνθήκη εκείνη για να χρειαστεί να βγάλει αυτόν τον ηρωισμό. Όχι ότι όλοι θα το κάνουνε, αλλά πάρα πολλοί που από εσάς εκεί έξω που δεν το ξέρετε ούτε για τον ίδιο σας τον εαυτό. Αν βρεθείτε θα εκπλήξετε ακόμη και όχι μόνο τους γύρους σας, ακόμη και εσάς. Οπότε, ναι, υπό αυτήν την έννοια, οποιοδήποτε κυκλοφορεί γύρω μας είναι ένας ενδυνάμει ήρωας και μία ενδυνάμει ηρωίδα. Γιώργος από Αθήνα, γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Σε εσάς κύριε Λαβίδη. Εσείς είστε.
0: Λαβίδη.
1: Με
0: θήτα.
1: Εσείς δεν είστε. Σε εσάς το λέω.
0: Σε ποιον.
1: Τα ακούτε. Για εσάς δηλαδή, σε εσάς δεν με απαντάτε. Δηλαδή, τώρα να σας πω, εγώ έχω μαζέψει, ξέρετε, τα βάζω σε χαρτάκια εγώ, τα βάζω σε θεματικές ενότητες.
0: Πιάσαν οι ζέστες, κύριε Γιώργο.
1: Καλά, φαίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι το εσάς, το εσάς. Εγώ το λέω από ευγένεια, δηλαδή να σε καλοπιάσω από την αρχή, γιατί άμα σου πω σε εσάς θα σκεφτείς, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, ότι είμαι γρίφτης, ότι είμαι, ας πούμε, ότι αλλοκόλακας, ότι είμαι καθώς πρεπάκιας. Οπότε, δηλαδή, μάλλον το αντίθετο. Προτιμώ να λέω σε εσάς, δηλαδή, το παιδί ο άλλος, ας πούμε, κατευθείαν, ας πούμε, σε παίρνει με καλό μάτι, σε βλέπει κατευθείαν. Ενώ άμα του πεις εσάς, σε εσένα πιάνει, αυτό ναι, αυτό τον έχεις πιάσει εκεί, τον έχεις κάνει, δηλαδή, στα πόδια σου. Και καθιστός. Έχει σημασία αυτό, ξέρεις, οι λέξεις, οι δικηγόροι το ξέρουν. Αν πας σε δικηγόρο, σε δικαστήριο, να πεις στο δικαστήριο, να του πεις εσάς, πάει ισόβια. Λοιπόν, για τη γλώσσα αυτό είναι το πρώτο θέμα. Έχω εδώ πέντε χαρτάκια. Ξέρετε αυτά τα μικρά χαρτάκια του κλίμου που
0: τα
1: λέμε.
0: Κίτρινα, τα post-it.
1: Όχι,
0: τα κίτρινα, τα post-it που κολλάνε.
1: Όχι, αυτό που πήγε, γιατί δεν χρειάζεται να κολλάνε, γιατί να κολλάνε. Δεν χρειάζεται. Εγώ τα έχω τα απλά, τα άσπρα.
0: Τα απλά, τα άσπρα. Αυτός που τα ανακάλυψε έχει βγάλει δισεκατομμύρια και μπράβο του.
1: Ποιος αυτός, ναι, εντάξει.
0: Τι ωραία και απλή ιδέα.
1: Και έχω, ας πούμε, ξέρω εγώ, τώρα έχω απόψε πέντε χαρτάκια.
0: Πάει το πρώτο, το είπατε. Πάμε στο δεύτερο.
1: Λοιπόν, το δεύτερο. Ξέρετε ότι η γκαλερί, μια και μιλούσε και για τέχνη ο προηγούμενος, από ό,τι κατάλαβα, αν άκουσα καλά, η γκαλερί τέχνης, καλών τεχνών δηλαδή, εικαστικών, ας πούμε, πάνε για χροκοπία τώρα, το τελευταίο καιρό, γιατί είναι πάρα πολλές σε σχέση με την αγοραστική διάθεση του κοινού. Τώρα, πού οφείλεται αυτό? Κοιτάξτε, προσέξτε, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και λίγο πριν υπάρχει μια γενιά ανθρώπων που είχαν, ας πούμε, στα σπίτια τους μερικούς πίνακες, αλλά δεν ήταν, ξέρω εγώ, ιδιαίτερα μοντέρνοι πίνακες. Και μετά, ας πούμε, μετά το δεύτερο παγκόσμιο δεν ήταν αυτό που λέμε σύγχρονη τέχνη, πιο μοντέρνα ακόμα, πιο τελογομείο θα λέγα. Εντάξει, όχι, δεν έχω τίποτα με τη σύγχρονη τέχνη, αλλά μόνο που από τους 100 πίνακες σύγχρονης τέχνης ή έργα σύγχρονης τέχνης γενικότερα, τα 99 είναι και θα καταλήξουν στο μέλλον προφανώς σχωματερές. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να πω ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να αποκτήσουν έργα μοντέρνα, όχι του πατέρα και της μητέρας που είχαν στο σπίτι, αυτή είναι λίγο παλιών αρχών, οπότε πέσαν όλοι με τα μούτρα να αγοράσουν σύγχρονη τέχνη. Μετά η επόμενη γενιά, τα παιδιά των παιδιών αυτών, ήταν ακόμα πιο σύγχρονη τέχνη και όπως καταλαβαίνετε γεμίσαν τα σπίτια όλα, φουσκώσανε από έργα σύγχρονης τέχνης. Δική μου άποψη, προσωπική, έτσι, είπαμε 99% αυτών των έργων είναι για χωματερή. Λοιπόν, οπότε τώρα καταλαβαίνετε ότι φτάσανε πια σε ένα κορισμό, γιατί η σύγχρονη τέχνη συνεχεί, εντωμεταξύ οι καλλιτέχνες σε εισαγωγικά, οι περισσότεροι είναι σε εισαγωγικά. Τώρα με το ίντερνετ έχουν πληθύνη, έτσι, ο καθένας βάζει ό,τι θέλει και το ονομάζει τέχνη, οπότε έχουμε μια μεγάλη προσφορά και ζήτηση μηδενική, γιατί τα σπίτια έχουν φουλάρι, ας πούμε, από ό,τι αγαπιάζουν άλλο, αγοράσαμε σύγχρονη τέχνη, έχουμε 5-10 έργα σύγχρονη τέχνη στο σπίτι, να αγοράσουμε κι άλλα. Το λέω γιατί είναι ένα θέμα επίκαιρο τελευταία στους χώρους μας, συζητιέται πολύ. Λοιπόν, τρίτο χαρτάκι. Εντάξει, σχετικό είναι βέβαια. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο τώρα. Άκουσα τις προχτές που ήταν Μιμιδόνας, λέγεται κάποιος εκεί που μιλάει για, νομίζω, ναι, μιλάει για τη γλώσσα, για το πώς θα έπρεπε να διατηρήσουμε το πολιτικό, τους τόνους δηλαδή, και γενικά, ας πούμε, μια τάση να συντηρήσουμε την αρχαιοπρεπή.
0: Το ανάποδο, νομίζω, έλεγε.
1: Με σας μιλούσε.
0: Ναι.
1: Α, ναι, σωστό. Όχι, από όσο κατάλαβα εγώ, είναι υπέρ του πολυτεχνικού. Από ό,τι κατάλαβα. Σωστό. Κοιτάξτε, τώρα, επειδή έλεγε επίσης ότι μόλις εμείς στην Ελλάδα καθιερώσαμε το μονοτονικό, το λέμε μονοτονικό, το λέω.
0: Ναι.
1: Μονοτονικό το λέμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, μόλις εμείς καθιερώσαμε το μονοτονικό, αμέσως λέει καπάκι ήρθαν και πήγαν και οι Κύπροι να το καθιερώσουν και αυτοί. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω, ας υποθέσουμε ότι οι Κύπροι καθιερώναν εκείνοι πρώτοι το μονοτονικό. Έτσι. Εμείς, δηλαδή, πες ότι αυτοί το είχαν καθιερώσει από τότε, από το 2008, και εμείς ακόμα σήμερα θα ήμασταν, ας πούμε, υποθετικά, δεν το είχαμε κάνει, δεν θα τους είχαμε ακολουθήσει και θα ήμασταν ακόμα στο πολυτεχνικό. Δηλαδή, δεν θα αισθανότανε, δεν ξέρω, ο καθένας δεν θα αισθανότανε λίγο βλάκας.
0: Γιατί?
1: Γιατί εξορισμού, κάποιος που, δηλαδή θα αισθανόμουν εγώ, πρώτα απ' όλα, εντάξει, πρώτα απ' όλα γιατί το θεωρώ ότι είναι πρόοδος αυτή από την πλευρά, αλλά επίσης, επειδή κάποιος που προβαίνει σε κάτι, σε μια πράξη που είναι περιττή, αυτό που λέμε το περιττό, έτσι, είναι ορισμός βλακείας. Το να κάνεις κάτι που δεν εξυπηρετεί το στόχο σου, έχεις ένα στόχο. Και κάνεις κάτι που είναι περιττό, δεν ωφελεί. Είναι ορισμός βλακείας. Και να το πω, δηλαδή, εγώ τώρα, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι σήμερα είχαμε το πολυτεχνικό, ενώ οι Κύπροι θα το είχαν καθιερώσει, εγώ θα αισθανόμουν καθυστερημένο σε σχέση με τους Κύπριους. Το λέω, δηλαδή, και το λέω για να ξεκαθαρίσω πώς βλέπω το πράγμα. αυτό ήθελα να πω. Μου κάνει εντύπωση αυτή η προσκόλληση στο, σε τέτοια πράγματα. Βέβαια αυτό έχει να κάνει με, την, με το ότι δεν έχουμε εμείς να περηφανευόμαστε για τα κατορθώματα της αναγέννησης, του διαφωτισμού. Είναι πολλά χρόνια. Είναι, αν το βάλουμε από το 1300-1400 ας πούμε μέχρι και σήμερα, είναι 700-600 χρόνια, 500 μισή χιλιετία είναι αυτή η υπόθεση της πρόοδου στην Ευρώπη. Έτσι. Οπότε εμείς δεν το έχουμε αυτό, δεν έχουμε δείγματα υψηλής τέχνης και γενικότερα λογοτεχνίας μέχρι το 19ο αιώνα. Έτσι. Οπότε αναγκαστικά δεν είχαμε από που να πιαστούμε, να γεμίσουμε λίγο την περηφάνεια μας και το εγώ. Κολλήσαμε στην Αρχαία Ελλάδα. Έπρεπε να, σαφώς και το αξίζει η Αρχαία Ελλάδα να ευημερευτεί, δεν υπάρχει αμφιβολία. Έτσι, 100%, αλλά από εκεί και πέρα το να είσαι προσκολλημένος πέρα από της ουσιαστικής πλευράς της Αρχαίας Ελλάδας, να είσαι προσκολλημένος σε τελείως συμβολικά θέματα όπως είναι η τόνη, που δεν έχουν καμιά αξία έτσι, πνευματική, αυτό εκεί και σε εσάς είναι πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα και το κλείνω. Α, ναι, μου λέτε, ένα κόμμα τώρα με τις εκλογές θα γίνουν, πότε έχει προβλέψει τις εκλογές, δηλαδή θα γίνει σε μια εβδομάδα, δύο, πάει για εκλογές ο Φκαράς.
0: Το 27.
1: Το 27, α, ναι, όχι καλά, αυτό που είναι αυτό που λέει, αλλά εγώ το βλέπω νωρίτερα. Λοιπόν, ένα κόμμα που θα έρθει, που δεν θα πιάσει αυτοδυναμία, έτσι, εσύ πρέπει να είναι το πιθανό τώρα να πει, να μην έχει κανένα κόμμα αυτοδυναμία, τι επιλογές έχει. Δηλαδή, κόμμα πιάνει, ξέρω εγώ, ένα 30%. Τι επιλογές έχει.
0: Να συνεργαστεί με άλλα κόμματα.
1: Με ποιο τρόπο, ας πούμε.
0: Δίνεται η εντολή διερεύνησης.
1: Ναι,
0: ρωτάει άλλους πολιτικούς αρχηγούς, θέλετε να συνεργαστούμε, να κάνουμε, να σχηματίσουμε συγκυβέρνηση.
1: Α, να προσθέσει τους βουλευτές του άλλου κόμματος.
0: Τα ποσοστά που θα δώσουν τους βουλευτές.
1: Τα ποσοστά μόνο.
0: Τα ποσοστά.
1: Γιατί δεν βγαίνουν για την πρόβλημα ψυχοφορία.
0: Όχι, γιατί για να πάρεις το συν 50 πρέπει να έχεις την αυτοδυναμία, οπότε χρειάζεσαι ένα ποσοστό και πάνω.
1: Ναι, αλλά μπορεί με ένα 30% να πιάνει, ξέρω εγώ, 100 βουλευτές.
0: Όχι, δεν πιάνει από το 30 στο 33 100 βουλευτές.
1: Α.
0: Με 3%.
1: Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να πιάνει...
0: Και γύρω στο 38 και πάνω. 38 και πάνω περίπου.
1: Μόνο να προσθέσει τα ποσοστά δηλαδή.
0: Αν δεν... Ναι, τα ποσοστά.
1: Ναι, αλλά αφού είναι δύο κόμματα, πώς θα τα προσθέσει.
0: Αν το άλλο έχει 10...
1: 10%.
0: 8, 9.
1: Ναι, και τι θα πει, θα προσθέσω δηλαδή το ποσοστό το δικό μου που είναι 30 συν 10.
0: Ακριβώς.
1: Α, και έτσι και δεν χρειάζεται δεύτερος γύρος.
0: Όχι, εφόσον συμφωνήσουν δεν χρειάζεται.
1: Α, ναι.
0: Αλλά θεωρείται πολύ δύσκολο να συμβεί, οπότε μάλλον θα πάμε σε δεύτερο γύρο.
1: Α, δηλαδή υπάρχει και τέτοιο ενδεχόμενο δηλαδή.
0: Υπάρχει, ναι. Θεωρητικά ναι, υπάρχει.
1: Α. Ωραία, και αφού είναι έτσι, γιατί ο Τσίπρας και η Καριστερούτα δεν τους αρέσει αυτό και προτιμούν να πάνε σε δεύτερο γύρο.
0: Να συνεργαστεί ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη.
1: Όχι, με το Μητσοτάκη δεν νομίζω.
0: Ο Τσίπρας να συνεργαστεί με την Καριστιανού.
1: Ναι. Με ποιο να συνεργαστεί μετά. Και εδώ θα έχουμε ή Καριστιανού ή τον Τσίπρα θα έχουμε δεύτερο κόμμα ή μπορεί και πρώτο κόμμα.
0: Την Καριστιανού εσείς τη βλέπετε δεύτερο ή και πρώτο κόμμα.
1: Ναι, με πιθανότητες μιλώντας.
0: Μάλιστα. Πόσες πιθανότητες δίνεται να είναι δεύτερο ή πρώτο κόμμα δηλαδή.
1: Ή Καριστιανού ή ο Τσίπρας.
0: Ναι, ο Καριστιανού, όχι ο Τσίπρας, Καριστιανού.
1: Καριστιανού. Τώρα είναι μια, η πορεία της τώρα είναι αρκετά κειμενόμενη και...
0: 20% 30 δίνεται...
1: Να είναι, είναι δεύτερο κόμμα λέτε.
0: Εσείς είπατε με πιθανότητες.
1: Ναι, ναι πιθανότητες εντάξει.
0: Εγώ δίνω 0.
1: Ναι, μπορεί να είναι και 30% πιθανότητες.
0: 30% δίνεται να είναι Καριστιανού δεύτερο κόμμα ή και πρώτο. Μάλιστα.
1: Ναι, 30% ναι. Δεν είναι εύκολο αυτό. Το θέμα δεν είναι αυτό τι πιθανότητα υπάρχει. Το θέμα είναι ότι θα είναι... με τα τρία πρώτα κόμματα θα είναι ο Φουκαράς, ο Τσίπρας και η Καριστιανού. Δεν μπορεί να είναι, δεν βλέπω κάποιο άλλο να μπαίνει στην τριάδα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, οπότε εκεί, γιατί θα πρέπει να αποκλείσουν συνεργασίες. Δηλαδή για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνω. Τι πρόβλημα έχουν και αποκλείουν συνεργασίες. Όπως το είπατε δηλαδή.
0: Δεν έχουν καλή γνώμη ο ένας για τον άλλον, ειδικά η Καριστιανού για τον Τσίπρα, οπότε...
1: Ναι, αλλά...
0: Υποτίθεται ήρθε να καθαρίσει από το παλιό, θα συνεργαστεί με το παλιό, έρχεται και κόντρα με την ίδια. Θα πέσει σε μεγάλη αντίφαση και η ίδια.
1: Ναι, εντάξει, αλλά έτσι αφήνει το ενδεχόμενο να πάμε σε δεύτερο γύρο και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Μητσοτάκη με άλλο κόμμα και να έχουμε μια τρίτη τετραετία του Μητσοτάκη. Να πει ανοιχτό έτσι.
0: Ισχύει.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Όχι.
0: Αυτά κύριε Γιώργο.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Να είστε καλά. Επειδή πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά βεβαίως συνεχίζουμε με επόμενους ακροατές. Και το σε εσάς και το σε σας ορθογραφικά είναι και οι δύο τύποι σωστοί. Εξαρτάται όμως αν το χρησιμοποιούμε στον γραπτό ή στον προφορικό λόγο. Στον γραπτό λόγο βεβαίως ο ορθότερος τύπος είναι το σε εσάς. Να υπάρχει δηλαδή να ακούγεται αυτή η διαφορά. Σε εσάς με μία μικρή, πάρα πολύ μικρή παύση. Δίνουμε και έμφαση με αυτόν τον τρόπο στην λέξη εσάς. Τι γίνεται όμως. Στον προφορικό λόγο ακούγεται πιο φυσικός και γρήγορος ήχος ο τύπος στην καθημερινή επικοινωνία σε εσάς. Λόγω της έκθλιψης χάνεται το έψιλον από τη θέση του, μπαίνει απόστροφος, οπότε πολλές φορές στον προφορικό λόγο ακούγεται και βγαίνει πιο εύκολο, πιο εύηχο σε εσάς. Στον γραπτό λόγο σε εσάς. Ωστόσο και τα δύο ορθογραφικά είναι σωστά. Αν όμως θέλει να πει κάποιος ναι αλλά τυπικά αν πρέπει να διαλέξω ένα από τα δύο, το σε εσάς. Και τα δύο όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Απλώς προσπαθήστε όταν το γράψετε να το γράψετε σε εσάς. Στον προφορικό λόγο είπαμε βγαίνει πιο εύκολα το σε εσάς. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί.

Βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την ιστορία ανθρώπων οι οποίοι δεν γίνονται τελικά τόσο γνωστοί, ενώ ήταν εξίσου σημαντικοί με κάποιον άλλον που έγινε γνωστός η συνεισφορά τους, ίσως και περισσότερο σημαντική, όπως το παράδειγμα που ανέφερε ο Λίμπερο του Τζορντάνο Μπρούνο. Δυστυχώς, για κάποιο λόγο επικρατούν κάποια ονόματα στην ιστορία, τα οποία ορισμένες φορές φαίνεται σαν να ήταν η μοναδική, ενώ δεν ήταν. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο λόγο αυτοί επικράτησαν. Ίσως ο λόγος αυτός να μην είναι πάντα και ο καλύτερος, δηλαδή επειδή ήταν πιο υποχωρητικοί στις κυρίαρχες αντιλήψεις της εποχής. Ενώ κάποιος άλλος που αντιστάθηκε στις κυρίαρχες αντιλήψεις της εποχής, δεν έγινε τόσο γνωστό το όνομά του, με αποτέλεσμα για να τον γνωρίσει κάποιος να πρέπει να εμβαθύνει. Και οι περισσότεροι δεν εμβαθύνουμε, είναι άπειροι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει γνωστοί, δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε πίσω από τον οποιονδήποτε. Οπότε είναι πολύ ωραίο όταν που και που ακροατές όπως ο Λίμπερο μας επισημαίνουν την προσφορά κάποιων άλλων ανθρώπων. Ο Τζορντάνο Μπρούνο λοιπόν είχε παρόμοιες κοσμολογικές ιδέες με τον Γαλιλαίο. Δεν συγχωρέθηκε από την Καθολική Εκκλησία, διότι σε αντίθεση με τον Γαλιλαίο, ο οποίος Γαλιλαίος αποκήρυξε τις ιδέες του και καταδικάστηκε σε κατήκον περιορισμό, σου λέει εντάξει, θα με σκοτώσουν αυτοί. Θεώρησε ότι καλές ιδέες μου, αλλά η ζωή μου μετράει περισσότερο. Ή μπορεί να σκέφτηκε ότι θα δικαιωθώ μετά από καιρό. Ο Τζορντάνο Μπρούνο δεν ανακάλεσε. Ο ίδιος αρνήθηκε πεισματικά να ανακαλέσει και καταδικάστηκε από την Ιερά Εξέταση σε θάνατο. Κάηκε ζωντανός στην Πειρά, στη Ρώμη, στην πλατεία Κάμπο ντε Φιόρι το 1600. Σχεδόν 400 χρόνια μετά, το 1992, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β' αναγνώρισε επίσημα το λάθος της Καθολικής Εκκλησίας στην υπόθεση του Γαλιλαίου. Αυτό ίσως να δείχνει και λίγο πώς η βεβαιότητα του σήμερα, σε μερικούς αιώνες από σήμερα, είναι ένα λάθος που πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το παραδεχτούμε και να ζητήσουμε συγγνώμη σε εκείνους που το έλεγαν και δεν τους το αναγνωρίζαμε. Αναγνώρισε το λάθος, αλλά και εξέφρασε το 2000 στο Βατικανό το ίδιο την βαθιά του λύπη για τον φρικτό θάνατό του, ένα θλιβερό επεισόδιο έτσι το χαρακτήρισε, ποτέ όμως δεν ήρε, όπως διαβάζω, η Καθολική Εκκλησία την καταδίκη του για αίρεση. Ο λόγος είναι διότι ο Μπρούνο είχε εκφράσει και άλλες ιδέες, όχι μόνο σε επίπεδο επιστημονικό αλλά και σε επίπεδο θεολογικό. Και σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία, αυτές του οι θεολογικές απόψεις παρέμεναν αντίθετες με το καθολικό δόγμα. Ήταν από τους πρώτους που είχαν υποστηρίξει ότι το σύμπαν είναι άπειρο και ότι κάθε αστέρι που βλέπουμε στον ουρανό είναι ένας ήλιος, όπως ο δικός μας ήλιος, γύρω από τον οποίο γυρίζουν άλλοι πλανήτες, και είχε πει ότι σε αυτούς τους πλανήτες υπάρχουν και ξένοι πολιτισμοί, πότε είχε τεθεί από τότε αυτό το θέμα. Αλλά ως προς την θεολογία είχε αρνηθεί τα θεμελιώδη χριστιανικά δόγματα όπως η Αγία

0: τριάδα, την απέρριπτε, την θεϊκότητα του Χριστού, την παρθενία της Μαρίας, πίστευε στη μετενσάρκωση. Συνεπώς, λένε κάποιοι ότι η βασική αιτία της θανατικής του καταδίκης δεν ήταν η αστρονομία και ότι δεν ανέρεσε, δεν ανακάλεσε όπως ο Γαλιλαίος τις ιδέες του για το ηλιοκεντρικό σύστημα. Τότε το η επικρατούσα θεωρία των Πτολεμαίων, νομίζω, ότι η γη είναι το κέντρο και γύρω της γυρίζουν οι υπόλοιποι. Πιθανότατα να δυσκόλευε ακόμα περισσότερο την περίπτωσή του, και εγώ νομίζω ότι ακόμα και αν ανακαλούσε στα θέματα της αστρονομίας, εφόσον δεν ανακαλούσε σε αυτά τα θεμελιώδη, πάλι στην πυρά θα τον, σε θάνατο στην πυρά θα τον καταδίκαζαν, και μάλιστα τους καίγαν και ζωντανούς. Αλλά αυτός είναι ο λόγος που, ενώ έχουν ζητήσει συγγνώμη επίσημα για την αντιμετώπιση του εκείνη την εποχή, τον 16ο αιώνα, δεν ήραν ποτέ την καταδίκη του ως αιρετικό. Τζορντάνο Μπρούνο, τον ξέρουμε ελάχιστοι. Ενώ το Γαλιλαίο τον ξέρει ο μισός και παραπάνω πλανήτης. Πόσο ενδιαφέρον έχουν, και δεν ξέρω πόσοι άλλοι συμφωνείτε σε αυτό, οι ιστορίες ανθρώπων που πέρασε το όνομά τους στο περιθώριο των γεγονότων, ενώ οι ιδέες τους ήταν οι ίδιες ακριβώς με τις ιδέες άλλων που ήταν στο πρωτοσέλιδο. Και η προσφορά τους και η συνεισφορά τους. Δεν είναι εντυπωσιακό? Και πόσοι τέτοιοι θα υπάρχουν και δεν θα τους ξέρουμε? Πάμε στον κύριο Σπύρο από την Χίο, μην τον καθυστερώ. Γεια σας, κύριε Σπύρο.
1: Καλησπέρα σας. Ωραία, σας ακούω, αλλά σας ακούω μόνο από το τηλέφωνο. Το ράδιο δεν πιάνω σήμα από το ράδιο. Παίρνει από τη μάνα του Σάμου, παίρνουμε σήμα. Και έχει διακοπή. Τώρα και δύο μέρες. Τα είπα εγώ στη
0: Καλά κάνατε και το είπατε.
1: Το είπα.
0: Να ενημερώσουμε
1: όλα, όλα ωραία αυτά που λέτε. Δηλαδή σας ακούω από το τηλέφωνο, τα συνάδελφα σας ακούω. Έχετε συνέχιση συνδέσει.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και συγγνώμη για την παρέμβαση που έκανα. Σας ευχαριστώ.
0: Δεν καθυστείτε καθόλου.
1: Ο Γαλιλαίο τον ξέραμε και εμείς, ο Γαλιλαίο. Εντάξει.
0: Και εγώ τον ήξερα, αλλά τον Τζορντάνο Μπρούνο τον ανακαλύπτω τώρα. Και μ' αρέσει η ιστορία του.
1: Ναι. Λοιπόν. Τώρα το ράδιο δεν δουλεύει καθόλου, δεν έχω σήμα καθόλου.
0: Θα δούμε τι γίνεται με τη Σάμμο, ναι.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να άλλαξε.
1: Καλά.
0: Αυτό θέλατε μόνο?
1: Ναι, εντάξει, καλά, ναι, τι άλλο να πω.
0: Εντάξει, να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Δεν έχω συνέχεια.
0: Θα το κοιτάξουμε, ευχαριστώ που μας το είπατε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Σπύρο μου. Πολλές φορές οι σταθμοί που αναμεταδίδουν σταματούν για κάποιο λόγο την αναμετάδοση. Υπάρχει και ένας περιορισμός στις ώρες που μπορούν να αναμεταδίδουν από την νομοθεσία. Και μπορεί να αλλάζουν και λίγο τις ώρες που αναμεταδίδουν, να υπάρχει και μια εναλλαγή των εκπομπών, ή μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό προσωρινό και μια χαρά να επιστρέψει μετά από δύο μέρες. Αλλά είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει και το καθορίζει ο εκάστοτε τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός που συνεργάζεται μαζί μας. Και μακάρι να είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι και να μας ακούτε και όσο γίνεται περισσότεροι μέσα από τα ραδιόφωνα με τα οποία συνεργαζόμαστε και να μεταδίδουν το πρόγραμμα του σταθμού.

0: Κάποια μηνύματα, επειδή είναι ένα λεπτάκι για το κλείσιμο της ώρας και μετά θα πάμε στον Μιχάλη από τον Πειραιά. Το χαιρετέ της, πρώτη-πρώτη όπως πάντα, όπως συνήθως μάλλον, 9 στις 10 φορές, η κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, να είστε καλά. Ας ελπίσουμε, λέει ο Γρηγόρης, η Παρασκευούλα μας να είναι όπως η προηγούμενη. Μέχρι στιγμής πάει καλά, μη μου το γρουσουζεύεις. Καλησπέρα στον Σάβα. Για 50.000 είχα δει, τώρα έχει πάει στις 100, τρομερό. Καλησπέρα στον Γιώργο από Λυκόβρηση. Κύριε Λαβίθη, συνεχίζουμε τις διαλέξεις. Δώστε χρόνο να μιλήσει και κανένας άλλος. Εν τω μεταξύ, σήμερα δεν είπα τίποτα προσωπικό. Απλώς διάβασα κάποιες ειδήσεις, έκανα μια αναφορά σε κάποιες ηρωικές, σε μια μάνα που θυσιάστηκε για να σώσει το παιδί της, στον Τζορντάνο Μπρούνο. Δεν ήταν προσωπικά σχόλια. Ο Λίμπερο είναι ο αγαπημένος μου ακροατής. Τον ευχαριστώ για τα όσα μας είπε απόψε. Με εκτίμηση, γράφει η κυρία Τασούλα από Κεσαριανή. Καλησπέρα, Αντρέα από τη Βέρεια. Χαίρομαι ανθρώπους με τέτοια γνώση όπως ο Λίμπερο. Και εγώ λατρεύω την Ιταλία, γράφει. Καλή συνέχεια. Το βλέπω το μήνυμα που στέλνετε σε συνέχεια συνομιλία στην προηγούμενη, την προπερασμένη εβδομάδα, κύριε Γιώργο. Επιμένει, μου λέει, ότι δεν υπάρχει νόμος να υποχρεώνει κανέναν να λέμε τους γύφτους Ρωμά. Τον όρο τον εισήγαγαν τα κανάλια για λόγους πολιτικής ορθότητας, την οποία ο περισσότερος κόσμος καταδικάζει. Εννοείται ότι θα τα βάλει με τα μίντια. Προχθές άκουγα συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Επίσης τα βάλε με τα μίντια, θεωρώντας ότι τα μέσα μεγενθύνουν τις εσωτερικές διαφωνίες στο ΠΑΣΟΚ. Γενικότερα ότι έχει κάποιος από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρο Πούτιν μέχρι τον οποιοδήποτε, έναν μοναχικό φαροφύλακα, πρέπει να κοτσάρει από πίσω για να έχει έτσι δύναμη το επιχείρημά του, και το ότι φταίνε τα μίντια. Από το που είναι το τρόλι μέχρι το γύρνα πίσω γιατί με παράτησες. Κλείσαμε για την πρώτη ώρα, αλλά είναι δευτερολέπτον η διακοπή.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη από τον Πειραιά και να ξεκινήσουμε μαζί του την δεύτερη ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο. Ελάτε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα. Σήμερα η αφορμή δεν ήταν ούτε κάτι που άκουσα από άλλη φορά, ούτε κάτι που είπες. Είναι καθαρά τα θέματα. Ήθελα να πω δύο κουβέντες για τον Ανδρέα Παπανδρέου και λίγο κάτι για τον τουρισμό, και δεν είναι το βασικό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και επίσης δύο μικρά σχόλια για αυτά που άκουσα πριν. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο, πάω λίγο ανάποδα. Εντυπωσιάστηκα και εγώ από το Λίμπερο. Είμαστε όλοι μάλλον. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί το Λίμπερο η φωνή που θα παραφράσω του Λουκιανό για τον Διακογιάννη. Να λοιπόν κάτι μας ενώνει και στο ανεμολόγιο. Νομίζω έχω καταλάβει και ποιος είναι, αλλά εντάξει δεν είναι από περισσότερο νομίζω. Όπως νομίζω και τον δεύτερο που πήρε τηλέφωνο έτσι λίγο χαοτικά.
0: Κύριε Γιώργο.
1: Ναι, με τα σημειωματάκια τα πέντε.
0: Τα σημειωματάκια, ναι.
1: Νομίζω πεις, αλλά εντάξει. Okay. Λίμπερο λοιπόν. Επίσης, πριν πάω στα υπόλοιπα, επειδή πάντα κάτι να πω για τον Μυρμηδόνα που πρέπει να το βλέπω φιλικά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξεκίνησα σαν ιδεολογικά αντίπαλος και μάλλον συμφωνώ σχεδόν σε όλα. Βοήθησε με λίγο τελικά με το μονοτονικό, με το πολυτονικό. Ήταν υπέρ εναντίον, έχω μπερδευτεί και εγώ. Και εγώ νόμιζα για την αίσθηση ότι ήταν κάπως υπέρ του πολυτονικού και διαμαρτυρόταν κατά κάποιο τρόπο για την κατάργηση, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Εγώ κατάλαβα ότι δεν το έκανε μια περιγραφή του πότε συνέβη και ότι δεν είναι και κάτι τόσο...
1: Ναι, μας έδωσε τα φώτα του το πώς έγινε ακριβώς, πώς καταργήθηκε.
0: Όχι επί Ράλη, αλλά επί Παπανδρέου, γιατί υπήρχε με κάποιους ακροατές.
1: Αλλά δεν έχεις καταλάβει και εσύ αν... Ναι. Οκ, πάντως να πω εδώ, το είχα πει νομίζω και σε μια προηγούμενη παρέμβαση, ότι αν και ήταν το χειρότερο μου μάθημα τα αρχαία και δεν τα πήγαινα τόσο καλά με αυτά. Ήταν μια έρευνα, μια μελέτη που γίνεται κατά το 80 στην Ιαπωνία εν ώψη της επέλασης που ερχόταν τότε της πληροφορικής και μετέπειτα της εθνικής νοημοσύνης, τι θα κάνουν οι Ιάπωνες που είναι μεθοδικοί όπως και οι Γερμανοί σε αντίθεση με εμάς. Τι θα κάνουν και θέλουν να δουν για το αλφάβητο, αν θα κρατήσουν τα ιδιογράμματα ή θα πρέπει να βάλουν το λατινικό αλφάβητο για να βοηθηθεί η νεολαία Ιαπωνική στον προγραμματισμό των υπολογιστών. Και έδειξε αυτή η μελέτη που έκαναν, από όσο είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο, ότι ίσως αντίθετα από ό,τι θα περιμένει κανείς, ότι όχι, το μυαλό τους ακονιζόταν περισσότερο των νέων Ιαπώνων και θα ήταν καλύτεροι στον προγραμματισμό πληροφορικής αν έμεναν τα ιδιογράμματα με τις δυσκολίες που είχαν παρά αν κάνανε απλουστευμένο λατινικό αλφάβητο. Αυτό ας το κρατήσουμε. Λοιπόν, για τα δικά μας. Πάμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Για τον,
0: διαφωνώ όχι με την έρευνα, έχω μια άλλη, αλλά την κάνω άλλη στιγμή την κουβέντα.
1: Εντάξει, καλά, κάθε έρευνα
0: αρέσει...
1: είναι κάτι άλλο και επίσης αυτό, να σου πω την αλήθεια, είναι...
0: Όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον, μπορεί να κάνω
1: είναι
0: λάθος.
1: Είναι διαβασμένο πριν 40 χρόνια, έτσι δεν ξέρω τι.
0: Εντάξει, αλλά... και εγώ μπορεί αυτό
1: θα
0: που...
1: Θα τα ιδιογράφα.
0: Να έχω λάθος.
1: Τα
0: κρατήσανε, ναι, τα κρατήσανε.
1: Δεν είμαι σίγουρο. Λοιπόν, και επίσης για τον τουρισμό, επειδή είναι πολύ μικρό αυτό που θα κάνω, να σου πω, ήταν λίγο τυχαία η παρέμβαση, γιατί έτυχε να ακούω το κλείσιμο της προηγούμενης εκπομπής του Καλαρίπη,
0: ναι.
1: Και κατά φοβερή σύμπτωση, γι' αυτό δηλαδή πήρα, στο τέλος είχε τον έναν καλεσμένο τον Αθέσου Λαβρέτζο που αναφέρθηκε στη Σαλαμίνα, στο Μαραθώνα και πώς αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθεί που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου,
0: ναι.
1: Ας πούμε σαν ιστορικό τουρισμό που θα μπορούσαν να έχουν εκατομμύρια άνθρωποι. Σαν την Ακρόπολη.
0: Συμφωνώ.
1: Και επειδή, συγγνώμη τώρα, στο λέω ψυχής, το άκουσα πριν μια ώρα που έκλεινε και μετά που άκουσα, εσύ που ανέφερες τον τουρισμό χθες που δεν άκουσα από την εκπομπή,
0: ναι.
1: Λέω κοίτα να δεις, αναπτύσσονται συνέργειες με τα παραπολιτικά, ας πούμε. Δηλαδή, ας το δούμε λίγο αυτό.
0: Σωστό, σωστό. Είναι κάποια τοπόσημα τα οποία όντως θα ήθελε να τα επισκεφτεί κάποιος.
1: Ακριβώς αυτό έλεγαν και μπορείς αυτό κράτα, μπορεί να το κάνεις κάποια και θεματική κάποια στιγμή, να ακούσουν ενδιαφέροντα πράγματα. Και να πω και κάτι άλλο πριν πω για τον Ανδρέα, για τον Τζορδάνο Μπρούνο. Εγώ έτυχε να το έχω μελετήσει. Διαβάσει κάποια πράγματα ως φοιτητής μου πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ναι, είναι χαίρομαι που το άκουσα και επίσης άλλη μια φορά, τώρα θα νομίζουν ότι πάλι κολακεύω κτλ. Αλλά τα διαμάντια που ακούγονται σαν ανεμολόγιο. Δηλαδή είναι διαμαντάκια αυτά, Τζορδάνο Μπρούνο κτλ. Λοιπόν, κλείνω έτσι με τα ωραία, θα νομίζουν ότι βλογάμε τα γένια μας κτλ. Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα. Επίσης την εκπομπή του Ανδρέα την άκουσα λίγο, που σημαίνει κάποια μπορεί να ακούστηκαν. Αλλά θα τα πω όπως τα νιώθω. Ο Ανδρέας μια διάσταση που έχει παραμεληθεί ήταν όταν είναι κορυφαίος επιστήμονας. Εγώ δεν είμαι πασόκ, αλλά πρέπει να το πούμε αυτό. Επιστημονικά ήταν ένας κορυφαίος οικονομολόγος.
0: Ναι.
1: Ήταν κοσμήτωρας της οικονομικής σχολής του Μπέρκλεϊ. Του Μπέρκλεϊ, όσοι γνωρίζουν, είναι στα top 10 πανεπιστήμια της Αμερικής και του κόσμου. Και ειδικά σε ένα κομμάτι που είναι τα οικονομικά μαθηματικά και ένα ιδιαίτερο κομμάτι που λέγεται γραμμικός προγραμματισμός, αυτό είναι λίγο εξειδικευμένο, αν κάποιοι όμως θα ξέρουν, θα έχουν κάνει έστω στο πανεπιστήμιο ως φοιτητές, ήταν τη δεκαετία, ας πούμε, 60-70 αντικειμενικά σε επίπεδο papers. Δηλαδή, εκεί δεν είναι τι λέει αν αρέσει ο Ανδρέας ή όχι. Είναι τη δημοσίευση. Έχει κάνει στα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά. Είναι σαν να λέμε πόσα γκολ έχει βάλει ο Μαραντόνα και ο Πελέ. Δεν μπορεί να παίξει με αυτά. Ήταν κορυφαίος παγκοσμίως επιστημονικά ο Παπανδρέου.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Πριν έρθει στην Ελλάδα και ασχοληθεί. Άλλωστε, και η πρώτη του θέση που ήρθε, που τον έφερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, τον έφερε ως επικεφαλής του ΚΕΠΕ, του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών.
0: Που το δημιούργησε και από τότε έχει παραμείνει κιόλας το ΚΕΠΕ.
1: Ναι, ναι. Όπου ναι, μεν, για να τα λέμε όλα, ναι, μεν υπήρχε το μέσον ότι τον πήρε τηλέφωνο, ας πούμε, και τον παρακάλεσε λίγο και ο Γιώργης Παπανδρέου, το μεγάλο του πολιτικό αντίπαλο, αλλά αντικειμενικά και με το σπαθί του. Δηλαδή, δεν υπήρχαν, θα υπήρχαν και άλλοι, ξέρω εγώ, 10-20 κορυφαίοι οικονομολόγοι παγκοσμίως, ήταν μόνο ο Ανδρέας Έλληνες, αλλά
0: βοήθησε δηλαδή και ο πατέρας του. Αλλά ήταν τεράστιο. Δεν είναι ότι έβαλε και κάποιον μόνο επειδή ήταν το επώνυμο.
1: Ναι. Ήταν τεράστιο. Δηλαδή, ξεχάστε το ΚΕΠΕ, ας ψάξει κάποιος να βρει, ιδιαίτερα άμα θέλει να ασχοληθεί με οικονομικά, μαθηματικά και κοινωνικούς τρόπους, θα δει παραπομπές Παπανδρέου, στα αγγλικά κτλ.
0: Γιατί όμως επέλεξε τον γιο του μεγάλου του αντίπαλου. Κάνει...
1: τώρα κοίταξε, να κάνει κουβέντα.
0: Δηλαδή, σαν να διορίσει κάποια στιγμή μελλοντικά ο νυν πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, τα παιδιά, ένα παιδί του Μητσοτάκη ή ο
1: Μητσοτάκη. Αν θέλουμε να κάνουμε τι σοβαρό, αυτό είναι ένα σοβαρό πολιτικό κουτσομπολιό. Το λέω δηλαδή ότι είναι σοβαρό, δεν το μειώνω. Το ίδιο έγινε και με τον νυν πρωθυπουργό, ότι ο Κωνσταντίνος Σιμίτης τον διόρισε επικεφαλής του κομματιού της Ιατρικής Εθνικής Τράπεζας για επιχειρηματικές συμμετοχές. Πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω επίσης ότι ο Μητσοτάκης είχε τα προσόντα επίσης όπως για τον Ανδρέα. Προφανώς δεν υπήρχαν επίσης άλλοι 30 καλοί. Είχε το MBA από το Harvard και που είναι κορυφαίο και νομίζω είχε κάνει σώμα κομμουλόντες δηλαδή άριστα. Και το Master από το Stanford. Εντάξει. Μπορεί να πει φυσικά δεν ήταν κι άλλοι αλλά είχε τα προσόντα. Πάντως ο Ανδρέας ήταν κορυφαίος οικονομολόγος. Λοιπόν, να το κρατήσουμε αυτό επιστημονικά. Και είχε ξεχαστεί στην πορεία του χρόνου λογικό λίγο της πολιτικής του ζωής. Δεύτερο, πάμε στα πολιτικά. Εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε το κλασικό, το έχω ξαναπεί, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να τα βλέπουμε όλα ή σούπερ θετικά ή σούπερ αρνητικά. Είχε κάποια σούπερ θετικά όντως και κάποια αρνητικά. Ας πούμε τα θετικά πρώτα. Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, τα μετέπειτα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, πακέτα τελεών και τα νυν ΕΣΠΑ. Έως και τα μη ανάκαμψη, θα έλεγα εγώ. Εγώ έχω πει μια φράση λίγο υπερβάλλοντας, αλλά όχι και τόσο. Θα έπρεπε όλες οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ και οι χώρες του Νότου και η Ιρλανδία, όλες δηλαδή οι χώρες που έχουν πάρει κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κούπου σου, ΕΣΠΑ ή πακέτα αντελώ, να κάνουν ένα αγάλμα στον Ανδρέα Παπανδρέου, σε κάθε τους πλατεία. Και θα έπρεπε εδώ αν ήταν έξυπνοι το ΠΑΣΟΚ και τα παιδιά του Ανδρέα, ο Γιώργος και ο Νίκος, να το έχουν πει αυτό και να το έχουν κάνει, να έχουν μια περιοδία σε όλη την Ευρώπη και να λέει πείτε ευχαριστώ στον πατέρα μας. Διότι αυτός έδωσε τη μάχη, το θυμάμαι και ας ήμουν νέος, και ήταν πραγματική μάχη, δεν ήταν πέρα από την προπαγάνδα την κομματική. Ήτανε μάχη με τη Μάργαρετ Θάτσερ και το πέρασε. Ήταν πολιτική μάχη που την κέρδισε. Να δώσουν
0: λεφτά. Θέλω να πω κι εγώ, ναι, ότι έχετε δίκιο σε αυτό. Ότι συμφωνώ μαζί σας.
1: Ναι, και δεν
0: το λέω έτσι γιατί εγώ έχω εκφραστεί αρνητικά στο σύνολο. Αλλά ναι, είναι σωστή η περίπτωση. Είναι γεγονός αυτό που λέτε, δεν είναι.
1: Αρνητικά θα καταλήξω, αλλά θέλω να πω τα θετικά όμως πρώτα. Δηλαδή δεν μπορεί να μηδενίζουμε.
0: Αυτό είναι πολύ θετικό κιόλας.
1: Λοιπόν, πολύ θετικό. Άσχετα το τι έγινε με τα λεφτά επίσης, το πρώτο φυσικά
0: εκεί πήγαν
1: χάλια. Αλλά το κέρδισε, τι να κάνουμε, έδωσε μάχη με την Θάτσερ και κέρδισε. Λοιπόν, και έλεγε μάλιστα Θάτσερ είχε μια φράση, λοιπόν, αυτός ο Έλληνας λέει, γίνει Θαϊλάνη. Λοιπόν, εντάξει, με συμμαχίες μαζί με τον Μιτεράν, με τον Γκοντζάλες, μετά, αλλά ο Ανδρέας ήταν ο βασικός αυτό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Άλλο θετικό, το ΕΣΥ, με τα χίλια προβλήματα. Από τις κορυφές μεταρρυθμίσεις μετά τη Χούντα είναι το ΕΣΥ, το έκανε αυτός. Τρίτη κορυφαία μεταρρύθμιση τα τελευταία 50 χρόνια και έγινε στην τρίτη θητεία του Ανδρέα λίγο πριν αρρωστήσει. Του Αναστάση Πεπονή που όμως τον ενθάρρυνε. Το ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ που έβαλε επιτέλους αξιοκρατία σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα, σε μεγάλο βαθμό στις προλήψεις του δημόσιου που μέχρι τότε ήταν αριστοτελογία. Το έκανε ο Αναστάση Πεπονής που και αυτό πρέπει να του κάνουμε ένα αγαλμά όλοι οι Έλληνες με την υποστήριξη βέβαια του Ανδρέα. Να, αυτομάτως κάποια θετικά. Α, τέταρτον. Ο μεγάλος χειρισμός που έκανε που θα έπρεπε να διδάσκεται και νομίζω συσσαγωγικά διδάσκεται κατά κάποιο τρόπο στη διπλωματία και στη σχολή διεθνών σχέσεων, ο μεγάλος τακτικός ελιγμός που έκανε με τη μάχη με την κρίση του 87 με την Τουρκία, με τον Οζάλ. Δηλαδή που έκανε το στόλο και κυρίως που έστειλε τον υπουργό εξωτερικών Παπούλια στον Ζίφκοφ, τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, που τότε ήταν στο ανατολικό μπλοκ στο σύμφωνο της Βαρσοβίας, και εκεί τρώμαξαν όλοι και οι Αμερικάνοι και οι Τούρκοι και έτσι ο Ζάλ πήρε πίσω τα πλοία. Ήταν κορυφαίος ελιγμός. Μετά πήγε να τα κυρώσει με τον Νταβός όπου ήταν ανέφερε το Κυπριακό. Όμως και αυτό κάπως το διόρθωσε με τον περίφημο Μέα Κούλπα ότι κακώς δεν αναφέρθηκα στο Κυπριακό στον Ταβός. Χοντρικά θα έλεγα αυτά. Τώρα, το αρνητικό είναι περίπου, συγκρίνονται σε ένα, που όμως είναι πολύ αρνητικό. Γι' αυτό έχουμε ο απέραντος αφόρητος λαϊκισμός, δηλαδή χαϊδεύουμε αυτιά, να λέμε αυτά που θέλουν να ακούσουν, ενώ ήταν τόσο φοβερός πανεπιστημιακός δάσκαλος, δεν θέλησε να είναι λίγο και δάσκαλος του λαού. Πάνε να χαϊδεύσουμε τα αυτιά και η χρεοκοπία. Εκεί προτείνω σε όλους και σε εσένα, δεν ξέρω να το ξέρεις, υπάρχει ένα κείμενο, η χρεοκοπία της Ελλάδας, του Αθανάσιου Παπανδρόπουλου, που ήταν συντάκτης στον Οικονομικό Ταχυδρόμο και πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, που περιγράφει πολύ παραστατικά σε μια ταβέρνα, νομίζω στο Ψυχικό, στο Χολαργό, το Φλεβάρι του 81, 6 μήνες πριν τις εκλογές του Οκτώβρη που ήρθε, περιγράφει με πολύ αδρές γραμμές πώς βλέπαν τα πράγματα. Χοντρικά, θα το πω έτσι καλοπροαίρετα για τον Ανδρέα, να μην νομίζουν εδώ οι φίλοι του Πασόκ, ότι έπεσε έξω εκεί, ήταν ότι θα πάρουμε λεφτά με δάνεια από την Ιαπωνία, από πετροδόλαρα και τα λοιπά, επειδή τα χαπητόκια ήταν χαμηλά, δεν πρόβλεψε καθόλου ότι αυτό κάποια στιγμή μπορεί να σκάσει και θα έχουμε λεφτά να δώσουμε στον κόσμο που έχουμε υποσχεθεί και δεν πρόβλεψε όμως ότι αυτά κάποια στιγμή θα αναπληρωθούν και θα ανέβαιναν μετά τα επιτόκια, μετά από 20-30 χρόνια που θα λήγανε τα δάνεια αυτά. Να το λέω πολύ κομψά για τον
0: Ανδρέα. Καταλαβαίνω.
1: Έτσι, το λέω πολύ κομψά. Λοιπόν, αυτό ήταν τραγικό. Και το πληρώσαμε. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που χρεοκοπήσαμε, δεν λέω ότι είναι μόνο αυτό, δεν λέω ότι υπάρχουν ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας ή ακόμα και του γιού του Γιωργάκη, ή ότι δεν υπήρχαν και συνωμοσίες επίσης, χωρίς να πάω στη συνωμοσιολογία. Εμένα κάτι δεν έχω πιστεί ότι δεν υπήρχε και κάποια συνωμοσία μέχρι ένα ποσοστό. Ένα όμως μεγάλο κομμάτι ήταν αυτό, ας πούμε. Όμως είπαμε και τα θετικά. Και ήταν μια μεγάλη μορφή, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και ο λαϊκισμός επίσης, το άλλο. Όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, απ' την άλλη, έδωσε τη μεγάλη μάχη που έδειξε τι σημαίνει ηγέτης κόντρα στο 70% του λαού, της κοινής γνώμης, κόντρα στο ίδιο το κόμμα, κόντρα στα υπόλοιπα κόμματα, κόντρα σε ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης τότε, που αντιτίθεται, και αυτός έδωσε τη μάχη και μας έβαλε στην ΕΟΚ. Που όλοι, μετά συμφωνούμε όλοι. Πλην του ΚΚ, όλοι συμφωνούμε ήταν πολύ σωστή ενέργεια και ήταν από τις μεγαλύτερες στρατηγικές κινήσεις του ελληνισμού τα τελευταία 50 χρόνια. Το έκανε μόνος του ο άνθρωπος αυτός. Και ο Ανδρέας ήταν απέναντι. Δηλαδή...
0: Ήταν απέναντι μέχρι που ανέλαβε και οπότε δεν
1: έχω
0: καταλάβει. Το πίστευε όταν λέω... ήταν απέναντι ή έτσι το έλεγε για να κερδίσει ψήφο. Αυτό δεν το χώρισε.
1: Είτε το ένα, είτε το άλλο, τραγικά. Δηλαδή αυτό είναι λαϊκισμός. Με αυτό ακριβώς είναι λαϊκισμός και θα ακολουθούν και άλλο. Και δεν ξέρω αν έχουμε βάλει καθόλου μυαλό. Δηλαδή την πατήσαμε ξανά.
0: Φαντάζομαι ξανά. Μετά το θα καταργήσω με ένα άρθρο. Ο ίδιος ο τότε πρωθυπουργός έχει παραδεχθεί περί ότι είχαμε αυταπάτες.
1: Και εγώ πιστεύω ότι νομίζω πια σαν Έλληνες και γενιές.
0: Προς το παρόν, ναι.
1: 3-4 γενιές πιστεύω ότι έχουμε 50 χρόνια. Είμαστε ok, πιστεύω.
0: Μετά από 2-3 γενιές έχει ξεχαστεί. Μηδενίζεται το κοντέρ, ξανά τα ίδια. Αλλιώς θα το είχαν λύσει οι προπαπούδες μας.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Πολύ ωραία. Άρα το τελικό όμως είναι συμπλήν το αποτέλεσμα σας το βγάζετε περισσότερο.
1: Κοίταξε. Ναι, αλλά επειδή εγώ έχω μια τάση μισογεμάτο το ποτήρι και θέλω το παραμύθι να έχει happy end γενικά, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Ας του βάλουμε μωρέ λίγο θετικό. Γιατί ο Ανδρέας στην τρίτη του θητεία είπε το φοβερό, ή το χρέος θα καταβροχθήσει το έθνος, ή το έθνος θα καταβροχθήσει το χρέος. Που ναι μεν έγινε το δεύτερο, ναι μεν έχει τεράστια ευθύνη ο ίδιος, αλλά έστω και στο παραπέντε το είπε ρε παιδί μου. Οπότε εντάξει. Μάλλον θα κλείσω 51-49 θετικά.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Για τον Ανδρέα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ
0: πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και για την συμμετοχή. Να είστε καλά, ο κύριος Μιχάλης από τον Πειραιά. Η σχετική θεματική βραδιά ήταν την Τρίτη για τον Ανδρέα Παπανδρέου, το πρόσωπο, την πολιτική του και το καθεξής. Κάποια από αυτά που είπε όντως είχαν ακουστεί. Βεβαίως όσοι ακροατές μπορεί να μην ακούσατε εκείνη την ημέρα. Κάποια άλλα όχι. Είναι όμως ένα πρόσωπο, βλέπετε, που και 30 χρόνια μετά προκαλεί συζητήσεις. Νωρίτερα ο Νικόλαος θυμίζει τον Τηλέμαχο, 15 ετών γράφει, αυτός ήταν ήρωας, τον Τηλέμαχο Τσιμιρίκα. Πώς το θυμήθηκε? 2012. Χριστούγεννα και ξεσπάει φωτιά στο σπίτι τους στην Μεσορόπη Καβάλας. Ο τηλέμαχος τότε είναι 15 ετών. Στο σπίτι των παππούδων του, την ώρα που κοιμόταν όλη η οικογένεια. Μόλις οι γονείς και οι παππούδες αντιλαμβάνονται ότι το σπίτι καίγεται, αρπάζουν στην αγκαλιά τους τα 8 από τα 10 παιδιά της οικογένειας και βγαίνουν από το σπίτι έντρομοι. Ο μόλις 5 ετών Ανδρέας και ο μόλις 9 ετών Γεράσιμος, τα υπόλοιπα 2 από τα 10 παιδάκια, έχουν εγκλωβιστεί στις φλόγες. Ουρλιάζουν οι γονείς, παρακαλώντας να βρεθεί κάποιος γενναίος εκεί στη γειτονιά να σώσει τα παιδιά, και φωνάζει ο 15χρονος: «Εγώ θα τα σώσω τα αδέρφια μου». Ορμάει ο τηλέμαχος στο σπίτι, δεν μπόρεσε κανείς να το συγκρατήσει, πέφτει ένα φλεγόμενο δοκάρι και χάνει τη ζωή του επιτόπου πριν προλάβει να φτάσει στα αδερφάκια του. Τα οποία δυστυχώς και εκείνα είχαν στη συνέχεια τραγικό τέλος. Οι πυροσβέστες ανέσυραν 3 ορούς. Του 15χρονου τηλέμαχου, του 5χρονου Ανδρέα, του 9χρονου Γεράσιμου.

Η φωτιά ξέσπασε από σπίθα που ξέφυγε από ξυλόσωμπα ή από βραχυκύκλωμα, και επειδή η κατοικία ήταν παλιά και ξύλινη, πήρε πολύ απότομα δραματικές διαστάσεις. Μας τον θυμίζει τον τηλέμαχο, τον 15χρονο κύριος Νίκος, στο πλαίσιο αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι ανά πάσα ώρα ήρωας είναι οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή που δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος ούτε η ίδια, διότι δεν έχει βρεθεί στις αντίστοιχες συνθήκες. Ο Γιώργος από τα Χανιά εξήγησε μου, ρε Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ, διότι με έχει κάψει ο κύριος Γιώργος. Τι είναι αυτό το σε εσάς και το σε εσάς? Το ανέφερα, ήρθε το μήνυμα λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Δηλαδή, ένας οδηγός που έχει κάνει το ταξί το αεροπλάνο για να πάει στο νοσοκομείο έναν ασθενή, έγκυο, καρδιακό επεισόδιο, παιδί άρρωστο, είναι ηρώας? Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Δεν φταίει ο κύριος που θα αισθανόταν βλάκας αν δεν είχαμε ακόμα προοδεύσει, όπως είπε, και είχαμε ακόμα πολιτονική γραφή με δασίες ψηλές περισπομένες. Η άγνοια φταίει που έχει πλειοψηφία των συμπολιτών μας για τη γλώσσα μας και τις δυνατότητές της. Μακάρι να μπορούσε όλος ο λαός μας να μάθει τα της γλώσσας μας, των αρχαίων ελληνικών ειδικότερα. Μα ίσα ίσα τα αρχαία ελληνικά ήταν πολύ πιο απλά. Μόνο κεφαλαία το κείμενο έπιανε τη μισή σελίδα από ό,τι απόδοση. Μακάρι να ήταν τα αρχαία. Ούτε πολλά όμικρον, ούτε πολλά ούτε τόσοι πολλοί κανόνες, ούτε τόσες πολλές κλίμακες. Μακάρι. Πολύ πιο απλά ήταν τα αρχαία.

Καλό βράδυ και καλή επιτυχία στον Διονύση μας, στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης αύριο το πρωί στη Νέα Σμύρνη, γράφει ο Γιάννης. Καλή επιτυχία. Α, δεν ξέρω, Γρηγόρη, αν είναι αυτός. Μπορεί. Μπράβο στον κύριο που λέει για τον Ανδρέα, όντως κανείς δεν τονίζει το ρόλο του στα MOP, στα πακέτα Delor και στα ESPA. Ο νόμος πεπονεί το 98, ζούσε ο Ανδρέας, όχι το 98. Το 93 ή 94 έγινε ο νόμος πεπονεί. Ο Μιχαήλ, άλλος όμως από αυτόν που βγαίνει στον αέρα, γιατί μου έχει ζητήσει ο Μιχαήλ που κατά καιρούς έχει πολύ καιρό βγαίνει, να διευκρινίζω. Αφού είχε διορίσει 1 εκατομμύριο στο δημόσιο, δικούς του έκαναν τον νόμο για στάχτη στα μάτια του κόσμου. Έκαναν τον νόμο διότι, όπως είπε ίσως και ο Μιχάλης νωρίτερα, στην τρίτη θητεία, το 93 και μετά, είχαν αρχίσει και οι ίδιοι και βλέπανε τι είχαν δημιουργήσει τις προηγούμενες δύο θητείες. Και κάπου κατάλαβαν ότι, παιδιά, πήγαμε να ταΐσουμε λίγο και εδώ έχουμε δημιουργήσει ένα τέρας που θα γυρίσει και μας δαγκώνει πλέον, πρέπει λίγο να το μαζέψουμε. Το περίεργο δεν είναι ο νόμος πεπονή. Το περίεργο είναι το πόσο πολεμήθηκε εκείνη την εποχή ο νόμος πεπονή. Διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, συγκρούσεις. Κάποια στιγμή το 98 διεξαγόταν ο ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς. Το θυμάμαι διότι ήμουν φοιτητής εκείνη την εποχή. Μαζευόντουσαν έξω από τα εξεταστικά κέντρα πλήθος ανθρώπων που διαμαρτύρονταν και αρχίζαν τους πετροπολέμους και τα δακρυγόνα με την αστυνομία. Για ποιο πράγμα? Για να δίνει κάποιος εξετάσεις για να εισαχθεί στο δημόσιο. Διότι οι άνθρωποι είναι ένα τρομερό πράγμα. Ή παρασύρονται πάρα πολύ από την κομματική του σκοπιμότητα. Κάτσε να κάνω αντιπολίτευση, διότι ό,τι και να κάνει αυτό το κόμμα, εγώ είμαι αντίθετος. Το οποίο κόμμα, η αντιπολίτευση μπορεί να είναι να είσαι σε ένα κόμμα που παίρνει στις εκλογές 0,5%, έτσι. Όχι να κάνω αντιπολίτευση επειδή είμαι εν δυνάμει ο επόμενος που θα κυβερνήσει. Υποστηρίζω το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οπότε ή παρασύρονται από μικροκομματικές σκοπιμότητες, ή αρκετοί άνθρωποι έχουν πολύ χαμηλό δίκτυο αντίληψης των πραγμάτων και δεν θα έπρεπε να ανακατεύονται με σοβαρά ζητήματα όπως το τι γίνεται στη δημόσια ζωή, ή μαθαίνουν στο λάθος και από τη στιγμή που έχουν μάθει με αυτόν τον τρόπο δεν πάνε να είναι λάθος αυτός ο τρόπος, τον θεωρούν σωστό και η όποια αλλαγή του θεωρούν ότι είναι κάτι περίεργο. Μα έχω μάθει να διορίζεται ο άλλος, όχι να εισέρχεται με διαγωνισμό.

0: Σε συνέχεια θεματικής για τον Ανδρέα, άνθρωποι τον είχαν δει να περπατάει στο Σαρονικό. Ο ΚΒ πολλαπλασίασε τους άρτους και τα ψάρια σε συγκέντρωση οπαδών στο όρος Εγάλαιο. Πρίκησε και διόρισε στην Ολυμπιακή την Ήφη. Στο γάμο της Κανά, άνθρωποι ορκίζονται ότι τον έχουν δει να αναστέλει νεκρούς και να τους δίνει σύνταξη εθνικής αντιστάσεως. Χιλιάδες τυφλοί που έπαιρναν επίδομα τυφλότητας βρήκαν το φως τους επί των ημερών του, όχι επί των ημερών του, μετά το 10 το βρήκαν το φως τους. Ακόμα δεν το είχαν βρει εκείνη την εποχή. Μετά το 10 ανακαλύφθηκε ότι η μισή Ζάκυνθος είχε... η μισή ταξί, οδηγή ταξί στη Ζάκυνθο ήταν τυφλή. Δεν έβλεπαν οι άνθρωποι. Αλλά είναι το θαυματουργό, κάτι θα γίνεται. Το νερό θα είναι θαυματουργό, μπορεί με την αίσθηση. Ποια συνωμοσία, κύριε Μιχάλη, από τον Πειραιά που χρεοκοπήσαμε και πέσαμε στα βράχια και αργήσαμε μεταξύ μας. Και πολύ ήταν το 2010 που πήγαμε και γκρεμοτσακιστήκαμε και νωρίτερα έπρεπε να είχε συμβεί έτσι όπως τα είχαμε κάνει. Την έχετε δει τη φωτογραφία έπος στη βάφτιση του παιδιού, έτσι που είναι όλοι με τις σημαίες του Πασόκ, υπέροχη, καταπληκτική φωτογραφία. Γεια σου καλό παιδέ, μη βγάζεις μυρμηδόνα όταν λείπω από την εκπομπή. Καλησπέρα στο Γιώργο από Αθήνα. Στα αγγλικά λένε άλλα και γράφουν it's και όχι it is. Τα αγγλικά είναι μια αρκετά αλλοπρόσαλη γλώσσα, ενώ είναι πανεύκολη. Η γραμματική της, η σύνταξή της είναι παιχνίδι, καμία σχέση με την ελληνική, τη γερμανική και άλλες. Το οποίο δεν ξέρω, μπορεί και καλό, στην τελική όλοι αγγλικά μιλάνε. Μπορεί και καλό το ότι είναι πιο απλό. Ας πούμε το ότι έχουν τις μετοχές και μπορούν πολύ εύκολα να πούνε με μία λέξη κάτι, ενώ εμείς πρέπει να κάνουμε ολόκληρη περιγραφή για να πούμε το ίδιο πράγμα. Δεν μου έρχεται τώρα κάποιο παράδειγμα, αλλά σίγουρα θα έρθει σε κάποιον από εσάς να με βοηθήσει. Έχουν μια ευκολία με τις λέξεις να περιγράφουν με μία λέξη κάτι, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το περιγράψουμε με μία λέξη. Πρέπει να κάνουμε πρόταση ολόκληρη για να γίνει κατονίτο. Ωστόσο, είναι μια τρομερά αλλοπρόσαλη γλώσσα στο πώς γράφεται και πώς προφέρεται. Είναι άλλα ντάλλον, σε σημείο που έχει κάνει εξαιρετικά βιντεάκια ένας Άγγλος που σατιρίζει την ίδια του στη γλώσσα, που προφέρεται μία λέξη με τρία γράμματα με έναν τρόπο, μπαίνει το τέταρτο γράμμα και λες θα προφέρεται με τον ίδιο τρόπο και αλλάζει τελείως η προφορά και η ίδια λέξη μετά μπαίνει, προστίθεται ως τέταρτο ένα άλλο γράμμα και πάλι αλλάζει τελείως η προφορά. Αρκετά αλλοπρόσαλη ως προς την προφορά της, ενώ είναι πανεύκολη.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
0: Θα στείλουμε... Θα μπούμε σε εκείνο το κλειστό κλαμπ χωρών που έχουν στείλει υπήκοό τους στο διάστημα. Ονομάζεται Αδριανός Γολέμης. Είναι γιατρός αποστολών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών. Είναι ο πρώτος Έλληνας που ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα στάδια επιλογής αστροναυτών και θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα σταλεί στο διάστημα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών βρίσκεται στην Κολονία. Ο Αδριανός Γολέμης σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια παρακολούθησε το Master on Space Studies στο International Space University του Στρασβούργου. Το 2014 επιλέχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος στο πλήρωμα του σταθμού Κονκόρντια στην Ανταρκτική. Και εκεί εργάστηκε για ένα έτος σε συνθήκες πλήρους απομόνωσης. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, θα έχετε παρατηρήσει πάρα πολλοί αστροναύτες που έχουν κάνει στη Γη αποστολές σε τόσο απομονωμένα μέρη. Στη λογική ότι αν δεν μπορείς να αντέξεις την απομόνωση σε ένα σημείο που κάποιος μπορεί να έρθει έστω και με δυσκολία να σε πάρει, πώς θα την αντέξεις σε σημείο που κανένας δεν μπορεί να έρθει να σε πάρει και μήπως θέσεις σε κίνδυνο και τη ζωή των υπολείπων και της αποστολής ολόκληρης. Ένα μήνα λοιπόν, ένα χρόνο με συγχωρείτε, ήταν σε συνθήκες πλήρους απομόνωσης, όπου μελετούσε την επίδραση που έχουν οι ακραίες συνθήκες διαβίωσης στον ανθρώπινο οργανισμό και στην ψυχολογία. Στη συνέχεια εργάστηκε ως γιατρός σε κλινικές μελέτες για το διάστημα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας και από το 2018 εργάζεται ως γιατρός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αστροναυτών. Τι κάνει? Παρακολουθεί την υγεία των αστροναυτών κατά την προετοιμασία τους πριν την αποστολή τους και για όσο χρόνο βρίσκονται στο διάστημα και συνεχίζει να παρακολουθεί την πορεία της υγείας τους μετά την επιστροφή τους στη Γη. Το 2022 ήταν ο πρώτος Έλληνας που πέρασε με επιτυχία και τα 6 συνολικά στάδια της διαδικασίας επιλογής Ευρωπαίων αστροναυτών. Ο ίδιος έχει πει ότι η αγάπη του για το διάστημα και την αστρονομία ξεκινούσε από παιδί. Ο Έντουιν Χάμπλ, ένας από τους πιο διάσημους είπε Αμερικανούς αστρονόμους, έχουμε και το περίφημο τηλεσκόπιο έτσι που έχει πάρει το όνομά του, έλεγε ότι για τους περισσότερους ανθρώπους υπάρχει πάντα ένα κάλεσμα. Για μένα λοιπόν αυτό το κάλεσμα ήταν η αγάπη για το διάστημα, την αστρονομία και τις αποστολές των αστροναυτών.

Ποια είναι τα στάδια μιας αποστολής ιατρικά? Ξεκινάει λοιπόν η παρακολούθηση των ιατρικών δεδομένων των αστροναυτών. Πολλά τεστ που επαναλαμβάνονται και συχνά. Ένα στάδιο που διαρκεί ένα χρόνο. Δηλαδή το πάω στο διάστημα δεν είναι σε παίρνουν Δευτέρα και την Παρασκευή φεύγεις. Μετά από αυτό το πρώτο στάδιο ενός έτους, δεύτερο στάδιο. Καραντίνα πριν από την εκτόξευση, στην οποία συμμετέχουν και οι γιατροί και είναι για 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες είναι καραντίνα, για να είναι βέβαιοι ότι δεν θα κολλήσουν κάποια νόσο οι αστροναύτες πριν βρεθούν στο διάστημα. Πάλι ιατρικά τεστ, τους παρέχουν κάποια εκπαίδευση να μάθουν να κάνει ο ένας τον άλλον αιμοληψία όσο θα είναι στο διάστημα, ετοιμάζουν τα φάρμακα που θα πάρουν μαζί τους και η πιο συναισθηματικά φορτισμένη μέρα, η μέρα βεβαίως της εκτόξευσης. Η εκπαίδευσή του διήρκησε, για να μπορέσει να επιλεγεί ως αστροναύτης, εκτείνεται, με συγχωρείτε, από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο του 26, ένα εντατικό πρόγραμμα, μάλλον η από εδώ και πέρα εκπαίδευσή του, αφού έχει περάσει και έχει εγκριθεί ότι μπορεί να είναι στο πλήρωμα μιας αποστολής στο διάστημα, εκπαιδεύεται πλέον σε επόμενο επίπεδο, από τον Μάρτιο όπως διαβάζω μέχρι τον Οκτώβριο. Ένα εντατικό πρόγραμμα επιστημονικής και σωματικής προετοιμασίας από αεροδιαστημική μηχανική και συστήματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού μέχρι ρομποτική, αστροφυσική και προσομοιώσεις διαστημικού περιπάτου σε εργαστήρια ουδέτερης πλεύσης. Με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στη διαχείριση της ασφάλειας, στην επικοινωνία και στην εικονοληψία. Γιατί θα πείτε, είναι απαραίτητες δεξιότητες για να μπορούν να διεξάγουν με ασφάλεια και να έρθουν πίσω στη γη τα αποτελέσματα των ερευνών τους.

Η εκτόξευσή του αναμένεται να γίνει μέσα στα επόμενα 2 χρόνια σε μια αποστολή που θα διαρκέσει 3 εβδομάδες και είναι στο πλαίσιο της νέας εθνικής στρατηγικής του διαστήματος σε επίπεδο Ευρώπης που έχει έναν ορίζοντα μέχρι το 2035. Είναι κρίμα που είμαστε τόσο ως Ευρώπη κατακερματισμένοι. Εάν όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, 50 πολιτείες, δηλαδή 50 διαφορετικά κράτη απλώς ενωμένα σε ένα, η Ευρώπη, αυτό που λέμε Ευρώπη ήταν ένα κράτος, ποιες Ηνωμένες Πολιτείες και ποια Κίνα ούτε που θα μας βλέπανε σε οποιοδήποτε τομέα. Ούτως ή άλλως είμαστε πολύ πιο προχωρημένοι από αυτούς σε ένα σωρό ζητήματα. Αλλά ας μείνουμε λοιπόν στο ότι πιθανότατα να δούμε συμπατριώτη μας, που θα είναι μάλιστα και ο πρώτος Έλληνας που θα σταλεί στο διάστημα. Πολύ μεγάλη τιμή και πολύ μεγάλη περηφάνεια και για τον ίδιο, αλλά ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις, είναι μια περίπτωση που λες και ως χώρα, ρε παιδί μου, δεν λέτε πολλές φορές ότι προβάλλονται ως πρότυπα διάφοροι που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους, που παρουσιάζουν την εύκολη λύση και. Ορίστε, Αδριανός Γολέμης. Συζητήστε από αύριο με τις οικογένειές σας, με τα παιδιά σας, με τα εγγόνια σας, για τον πρώτο Έλληνα που ετοιμάζεται. Ακόμη και αν τα παιδιά που είναι αρνητικά, έλα μωρέ τι με νοιάζει, δεν έχει σημασία. Φυτεύεται ο σπόρος. Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει μεγάλους ανθρώπους να λένε για κάτι που τους υπόθηκε από γονείς, συγγενείς, σε μικρότερη ηλικία που δεν το έδωσαν τότε σημασία και στην πορεία όμως κατάλαβαν ότι αυτό από τότε είχε αρχίσει μέσα τους και λειτουργούσε. Αλλιώς μπορείτε να τους πείτε για το τι θα κάνει επιτέλους ο ΠΑΟΚ με σέντερφορ. Επιτέλους πήραμε σέντερφορ, αγόρι μου. Ποιος Γολέμης και οι ιστορίες.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο μαζί για μία ώρα και 15 λεπτά ακόμη. Κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12. Τρεις ώρες όπου ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης, τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεκάκη, μουσική επιμέλεια Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Για να βγείτε στον αέρα καλείτε στο 211-10-80-880, επαναλαμβάνω 211-10-80-880. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κώστα Ζωγράφου, από πρώην ζωγράφου Νίνα από Νίκαια, υπήρξε δυστυχώς ένα ακόμα περιστατικό εφηβικής βίας που αποδείχθηκε που ήταν και μοιραίο. Στην Καλυθέα αυτή τη φορά, μεσάνυχτα Τετάρτης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, διάφοροι έφηβοι στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας συγκεκριμένα, πιθανότατα για λόγους οπαδικούς. Πληροφορίες της αστυνομίας λένε ότι μεταξύ σε τουλάχιστον δύο άτομα υπήρχε και προηγούμενο περιστατικό συμπλοκής. Ξέρω πως είχε δοθεί κάποιο είδους ραντεβού. Μέσα στους έφηβους κάποιοι από αυτούς ήταν και οπλισμένοι με μαχαίρι, με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να δεχθεί χτύπημα στην καρδιά από έναν 17χρονο. Έφηβοι τώρα στην πλατεία Αγίας Ελεούσας στην Καλυθέα, μάλλον για θέματα οπαδικά. Εντοπίστηκε ο 17χρονος, φέρεται να έχει ομολογήσει, αλλά έχει δώσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων. Είχαν συλληφθεί και άλλα 7 άτομα νωρίτερα από την αστυνομία. Έχει αναλάβει την έρευνα υπό διεύθυνση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους. Γι' αυτό λέμε μάλλον οπαδικό. Όσο μπορείτε να κρατήσετε, κάντε ό,τι μπορείτε να κρατήσετε τα παιδιά σας μακριά από αυτή την αρρώστια. Διότι δεν σας λέω ότι όποιο παιδάκι, όποιο παιδί, όποιος έφηβος έχει αυτή την ενασχόληση θα τον χάσετε αλίμονο, αλλά περιορίζεις πάρα πολύ τις πιθανότητες να συμβεί κάτι τόσο τραγικό από το, για μια τόσο ηλίθια και ασήμαντη αιτία. Τώρα, το τι κάνουν οι γονείς αυτών των παιδιών και κατά πόσο είναι όλοι οι γονείς σωστοί και συνεπείς με αυτές τις παρέες των εφήβων, ή κάποιοι, είναι κάποιοι από αυτούς σωστοί και οι υπόλοιποι είναι αδιάφοροι, είναι όλοι αδιάφοροι. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ακούμε τον κύριο Κώστα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία.

0: Καταφέρω.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Έστουντι Αντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πάμε λοιπόν να πάρει το λόγο ο κύριος Κώστας Ελάτη.
6: Καλησπέρα.
5: Γεια σας.
6: Έχετε εκφραστεί ευμενός που ξεκινάω πάντα με αυτούς που συμφωνώ.
5: Ναι.
6: Χάρηκα πάρα πολύ τον Λίμπερο και τον κύριο Γιώργος από Πειραιά.
5: Μιχάλης.
6: Όχι, τα πολιτιστικά ένθετα λέω.
5: Γιώργος από Αθήνα.
6: Όχι το Γιώργο από Αθήνα, από Πειραιά είναι που λέει για τα γλυπτά.
5: Για τα γλυπτά.
6: Ναι.
5: Α, ναι, άλλη μέρα, όχι σήμερα. Σήμερα ήταν ο Μιχάλης από τον

0: θα ήθελα και μερικές από τις αναμνήσεις του όταν τον πήγαινε βόλτα στα βράχια της Πειραϊκής και στα τείχη ο πατέρας του. Ήταν την πρώτη φορά που σας είχα πει το 17 Φλεβάρι τον είχα ακούσει και είχα συγκινηθεί.
1: Ναι.
0: Τώρα, θέλω να σας πω το γιατί εκδηλώνω έτσι ενθουσιασμό όταν συμφωνώ. Καμαρώνω έναν ο οποίος διατυπώνει ισορροπημένο, αφανάτιστο τρόπο την άποψή του και μερικές φορές τον φθονώ. Πώς δεν το σκέφτηκα εγώ. Δηλαδή μου εμπλουτίζει πράγματα που τα είχα στο στόμα μου και δεν μπορούσα να τα πω. Αυτό γενικώς. Δηλαδή τον καμαρών δεν μπορώ να σας το πω. Δηλαδή θα μπορούσα να κατεβάσω ένα κατάλογο από αυτά που έχω ακούσει. Τελευταίο είναι ο Μυρμηδόνας. Με το πώς αιτιολόγησε γιατί μιλάει πιο ήρεμα στον Μανώλη τον Παρδάλη.
1: Ναι, και εμένα μ' άρεσε.
0: Αισθάνθηκα για άλλη μια φορά ότι δεν χάνω τον χρόνο μου όταν ακούω το ανεμολόγιο.
1: Να είστε καλά.
0: Τώρα, μόνο μια σκέψη ως προς τον ξηρομερίτη. Επειδή την προηγούμενη φορά, μάλλον την προηγούμενη, τον κακίσατε ότι δεν είναι κουβέντα που πίνουμε καφέ,
1: ναι,
0: όπως ανέπτυσε τη σκέψη του, εγώ το ανάποδο θα έλεγα. Όταν μιλάμε, όλοι μιλάμε με γενικεύσεις. Ο ξηρομερίτης έχει ένα τάλαντο να μας μεταφέρει αυτή τη γενίκευση ή από πού του γεννήθηκε ή πως αντανακλάται στην καθημερινή του ζωή.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Εάν δεν σας βγάζει από τη ρότα της εκπομπής, αφήνετε τον που και που να το αναπτύσσει.
1: Το καταλαβαίνω. Το δέχομαι.
0: Ναι, καταλαβαίνετε πως το σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι μιλάμε γενικεύσεις, δεν μιλάμε ότι αυτό εγώ το δακεί ή αντέδρασα έτσι. Τέλος πάντων. Και τώρα κάτι που σας είχα πει την προηγούμενη Παρασκευή που ήταν στο τέλος, ως προς την αμηχανία σας όταν ανέφερα με την διατύπωση Άγιος Παΐσιος, Άγιος Πορφύριος και σας είπα ότι διέκρινα αμηχανία και μου πάτε ναι. Πριν μου πείτε, εάν θέλετε, γιατί νιώσατε αμηχανία.
1: Γιατί θεωρώ ότι είστε άνθρωπος που δεν είναι κοντά σε αυτά τα θέματα τα θεολογικά.
0: Ναι, θα σας πω το...
1: Σας απαντώ δηλαδή με απλό τρόπο και ευθέως.
0: Ορίστε.
1: Απαντώ με απλό τρόπο και ευθέως.
0: Ναι, ναι. Θα σας πω εγώ, όταν διέκρινα αυτή την αμηχανία, κλείνω το τηλέφωνο, διέκρινα την αμηχανία και λέω, ρε Κωστάκη, γιατί δυσανασχετής. Βάλε τώρα εσύ να είσαι στη θέση του Λαβίθι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είμαι εγώ στο μικρόφωνο και ακούω τώρα έναν έτσι. Τι θα σου κόντα στο μυαλό. Όπω το μυρίζαμε για βασιλικό και μας βγήκε μολόχα. Θεούσα είναι. Από την άλλη μεριά όμως, εάν σας ανέφερα έναν Zen Master ή ένα Sufi Master, δεν νιώθετε αυτήν την αμηχανία.
1: Πιθανόν.
0: Όχι, σίγουρα.
1: Ενώ θα έπρεπε. Έχετε δίκιο.
0: Γιατί επειδή τρώμε στη μάπα και τους Μητροπολίτες και όλους αυτούς, χάνουμε ένα τεράστιο πλούτο. Υπάρχει μια ωραία ιστοριούλα με κάτι Έλληνες που πήγαν στο Θιβέτ και τους είπαν εκεί, οι εκεί μοναχοί, καλά γιατί ήρθατε σε εμάς, έχετε το όρος. Κλείνοντας, ο Άγρας είχε κάνει μια τοποθέτηση με αφορμή τον Σιχ που είχε μαχαιρώσει τον τύπο και ξεψύχησε στα χέρια της αστυνομίας. Ό,τι είπε εγώ συμφωνούσα και μπορεί να σας φάνει παράξενο. Το πρόβλημα μόνο επειδή με πιάνουν και τα αμοβουλγάρικα αναρχοκομμουνιστικά μου, η αστυνομία είτε είναι σοβιετική, είτε είναι αμερικάνικη, είτε είναι ελληνική, είτε είναι αγγλέζικη, εν πρώτη στην αστυνομία. Κινείται μεταξύ εθνοφοβίας και αφαιρεσίας. Γι' αυτό και δύο άνθρωποι πεθάναν με το «δεν μπορώ να αναπνέσω». Τώρα, με αφορμή τα επεισόδια στο Μπέλφαστ και κάτι που πρέπει να το σκεφτεί η αριστερά,
1: ναι,
0: έχουμε όλοι τα στερεότυπά μας. Εάν τα έκανε ο λαός με ένα αριστερό σύνθημα,

0: θα αισθανόμασταν, θα διεκείνεσαι ευμενός. Τώρα υπάρχει μια αμηχανία. Και δεν μιλάω για το, για τα κυρίαρχα μίντια που προσπαθούν να το, να το υποβαθμίσουν. Όμως το κακό, ξέρετε ποιο ήταν? Ότι επειδή οι Ιρλανδοί είναι ένας λαός, όπως είναι οι Ζηλανδοί, οι Αυστράλοι, που είναι καυγατζίδες, είναι σκληρός λαός, συμμετείχαν στον αμερικάνικο εμφύλιο και τις δύο πλευρές και ήταν από τα πιο αξιόμαχα στρατεύματα και σκληρά. Ήταν και αυτές οι εικόνες με τα μαντήλια, τους μπέρδες και τα όπλα, σαν ήρα. Είναι κακά το μηνύματα αυτά.
1: Είναι, ναι.
0: Γιατί? Γιατί η αριστερά άφησε το ζήτημα της ταυτότητας όχι στους συντηρητικούς, στους αντιδραστικούς κύκλους. Εγώ έχω ταυτότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω η αριστερά όταν ακούει τη λέξη ταυτότητα, γιατί σηκώνεται, παθαίνει σύγκριο. Αυτά για μια άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Δεν, και απλά για όσους θέλουν να διασκεδάζουν, να ακούνε όλους τους εκπροσώπους τύπου του κυρίου Τσίπρα. Είναι όνειρο. Από όλες αυτές διασώζεται μάλλον μόνο η κυρία Λαλιώτου. Δεν θυμάμαι το όνομα ποιας κυρίας, είπε η ελληνική χώρα. Έχουν μια τρομερή για τα εισιτήρια. Μου έκανε εντύπωση, γιατί σας λέω Τσιπρών. Πλήγε για τους μεσαίους και μικρομεσαίους. Φοβούνται να πούνε εργαζόμενους, όχι εργατική τάξη. Εργαζόμενους. Εάν δείτε εδώ και τους 4-5, δεν θυμάμαι πώς είναι, που διάβασα τα βιογραφικά τους, που έβαλε ως τομεάρχης οικονομίας,
1: ναι,
0: πραγματικά ο Φαραντούρης είναι ακροαριστερός σοσιαλδημοκράτης.
1: Τόσο πολύ το... Μάλιστα.
0: Θα τα δείτε, θα τα δείτε και θα καταλάβετε. Όλοι ασχολούνται με real estate. Οι περισσότεροι, να μιλώ ψέματα. Και απολυτική πείρα. Όταν σας έλεγα για τον κύριο αυτόν τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που έλεγε ότι είναι εταιρικό και νίκιο πνεύμα, αποκαλύπτεται, φανερώνεται, σας λέω, είναι, ας ακούσουν και θα γελάσουν, τέλος πάντων. Αυτά. Η Άγιοι πάντως είναι Άγια. Λοιπόν, καλό σας Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Πολύ χάρηκα που τα πάμε. Καλή συνέχεια.

0: Παραπολιτικά 90,1 πλησιάζουμε στο κλείσιμο της δεύτερης ώρας. Σχεδόν 11 ώρα Ελλάδος, 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος, βράδυ Παρασκευής 26 Ιουνίου, και θα μπούμε αμέσως μετά από ένα λεπτάκι στο τρίτο και τελευταίο μέρος, στην τρίτη και τελευταία ώρα για την απόψινή εκπομπή. Το είδα, Γρηγόρη, με το Pineapple. Ο Μυρμηδόνας λέει στον καλόπεδο με ωμέγα να μην τον διαβάζω, και απορεί, αλήθεια, πότε θα βγει στον αέρα να μας μιλήσει. Το χθεσινό στείλε μου, Γιώργο, που δεν πρόλαβα, που είχε να κάνει με τον τουρισμό. Άλλος Γιώργος γράφει για 100.000 τόνους λαγοκέφαλου. 100.000 τόνοι λαγοκέφαλοι υποτίθεται πιάστηκαν στην αδερφή πατρίδα Κύπρο. Είναι επικηρυγμένοι με περίπου 4,70 το κιλό. Πείτε μου με ποιο τρόπο, σε πόσα ψυγεία συντηρήθηκαν, ζυγίστηκαν, πώς δόθηκαν τα λεπτά. Ακούγεται ότι πιο πολλοί λαγοκέφαλοι στην Ελλάδα βρίσκονται στην περιοχή της Κρήτης. Καινούριο ΠΚΠ μυρίζει. Να πώς κερδίζονται οι εκλογές. Και μάλιστα η επικήρυξή τους στην Ελλάδα είναι και πιο ακριβή. 5,33 ευρώ το κιλό. Δεν ξέρω αν στην Κύπρο τι, 4,70 το κεφάλι ή το κιλό. Στην Ελλάδα επικηρύχθηκε 5,33 ευρώ. Πάρα πολύ σύντομη διακοπή, δευτερολέπτων δηλαδή, και συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

Κάθε μας ρε Κωνσταντίνε, με τους φλωρούμπες, τους αστροναύτες, εδώ δεν έχουμε χταποδάκι, μου γράφει ο Music Maker. Κωνσταντίνε μου, γράφει ο Καλόπεδος, έχεις ωραία φωνή, το ξέρουμε, αλλά άσε να μιλήσουν και ακροατές, μόνο εσένα ακούμε. Μετά τον αστροναύτη σκέφτομαι μήπως μετά την Παπαρίζου, το Euro που κερδίσαμε και μας φόρτωσαν Ολυμπιακούς και πτωχεύσαμε, μας φορτώσουν και κάνα διαστημικό πρόγραμμα. Μακάρι, γιατί όχι. Βέβαια το λέει ότι θα μας το φορτώσουν και θα πτωχεύσουμε.

κάποιες από τις εφημερίδες σήμερα είχαν τις αναφορές με τις βαθμολογίες για τις βάσεις, με τις πανελλήνιες, πανελλαδικές, όπως είναι έτσι πιο επίσημα. Η εφημερίδα απογευματινή στο εξώφυλλό της, ο κύριος τίτλος ήταν «Πανολεθρία σε αρχαία, ιστορία και μαθηματικά». Άνοδος σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πτώση στις οικονομικές και νομικές. Εγώ μια χαρά με τα αρχαία και κυρίως με την ιστορία, αλλά αυτό είναι και λίγο προσωπικό. Τα μαθηματικά είναι, είναι κάτι γενικό. Θα το δεχόμουν λιγάκι αν δεν υπήρχαν και τα μαθηματικά. Το ξέρω ότι η ιστορία πολύ σημαντικό, μην λέτε σε μένα για ιστορία και αρχαία, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο πως σκέφτεται κάποιος, κάτω από 10 πήραν οι μισούς ή πήραν πάνω από τους μισούς στα αρχαία ελληνικά, κάτω από 10, 55,6. Κάτω από 10 πήραν πάνω οι μισοί στην ιστορία, 52,1. Και κάτω από 10 πάνω οι μισοί, 50,5 στα μαθηματικά. Τα πρώτα δύο, σας λέω, καταπίνονται, χωνεύονται. Τα μαθηματικά όχι. Η μισή κάτω από τη βάση, κάτω από τη βάση. Στην οικονομία, λέει, πήρανε κάτω από τη βάση το 48,09. Είναι η δυσκολία εισαγωγής σε ένα πανεπιστήμιο κριτήριο για την αποτελεσματικότητά του. Για τη βαθμολογία του. Όλοι μας δεν ξέρουμε ότι όσο πιο δύσκολα μπαίνεις κάπου, τόσο πιο κύρος έχει και τόσο πιο αναγνώριση. Είναι το ίδιο να μπαίνουν όλοι όπου θέλουν σε σχέση με κάπου που μπαίνουν λίγοι? Γιατί πρέπει να μπουν όλοι και με κάτω από τη βάση και με τα λοιπά? Λιγότερο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με το ένα. Γιατί και που θα μπουν, τι θα κάνουν? Να βγαίνουν για να λένε έχω ένα πτυχίο? Και επιτέλους κάποια στιγμή δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή πρέπει να δει επιτέλους και ο κόσμος των εκπαιδευτικών, που κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό επάγγελμα, ίσως το μόνο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί λειτουργήμα. Δεν τιμούν τον κλάδο σας αυτά τα ποσοστά. Ναι, δεν λέω ότι είναι η δική σας η αποκλειστική ευθύνη, μπορεί να μην είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης, αλλά μην μου πείτε ότι δεν έχει ευθύνη ο εκπαιδευτικός κόσμος, δεν έχει μια ευθύνη ο δάσκαλος, ο καθηγητής για αυτά που συμβαίνουν. Οπότε ή δημιουργούμε δασκάλους και καθηγητές κυρίως αδιάφορους, που δεν κατέχουν το βασικό αντικείμενο, το παιδαγωγικό. Γι' αυτό έπρεπε να έχεις ένα παιδαγωγικό πανεπιστήμιο και απλώς να εξειδικεύεσαι στο αντικείμενό σου, όπως είναι η ιατρική. Όλοι πηγαίνουν στην ίδια ιατρική σχολή. Και μετά σου λέει ένας θέλω να γίνω ορθοπαιδικός και άλλος σου λέει θέλω να γίνω τωρινολαριγκολόγος. Δεν υπάρχει ειδική σχολή οτωρινολαριγκολογίας, ειδική πανεπιστήμιο πνευμονολογίας. Εδώ τι είναι, και τελείωσε ένα αντικείμενο και με αυτό το αντικείμενο θα διδάξω? Επειδή ξέρω το αντικείμενο, αυτό είναι ο δάσκαλος, αυτό είναι ο καθηγητής, δεν είναι το παιδαγωγικό το κύριο. Αλλά άντε να τους πεις τώρα θα τα καταργήσω τα υπόλοιπα και θα φτιάξω παιδαγωγικό 6 έτη. 4 χρόνια βασική παιδαγωγική και τα 2 τελευταία ειδικότητα. Πρέπει να δουν λίγο και αυτές τις ευθύνες τους. Αυτή την ευθύνη και η εκπαιδευτική την ευθύνη τους. Αλλιώς η άλλη εξήγηση είναι: μέχρι εκεί μπορούμε ως λαός. Τι θες να βήθει? Εκεί είναι ο μέσος όρος. Τόσο μπορούμε. Μπορούμε η μισή. Η άλλη μισή παίρνουμε κάτω από τη βάση. Σε άλλες χώρες παίρνουν λιγότερη κάτω από τη βάση. Σε άλλες χώρες παίρνουν περισσότερη κάτω από τη βάση. Πού είμαστε στη γενικότερη κατάταξη? Είμαστε στη θέση 30, 35, 40. Εκεί είμαστε. Δεν είμαστε στις πρώτες 10, δεν είμαστε στις τελευταίες 10. Οπότε... και αυτό το ότι όλες οι κοινωνίες μπορούν να κάνουν τα πάντα αρκεί να... δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούν όλες οι κοινωνίες να κάνουν όλα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να... δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τα κάνουν όλα με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι τα κάνουν καλύτερα, κάποιοι χειρότερα. Και κάποιοι πιο μέτρια.
Μάλλον δεν είμαστε στο σημείο που είτε θα θέλαμε είτε μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε. Πολύ απογοητευτικά αποτελέσματα, πάρα πολύ.

Πολιτικά 90,1 ακούτε ανεμολόγιο. Σε δευτερόλεπτα περνάμε στους επόμενους ακροατές μας. Είναι σε εξέλιξη αγώνες για την τρίτη φάση του πρώτου γύρου. Να δουν ποιοι θα πάνε στους 32 για το Μουντιάλ. Νορβηγία-Γαλλία είναι 1-3 στο 48 λεπτό, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Αλλά έχει πέναλτι, έχει καταλογιστεί πέναλτι υπέρ της Νορβηγίας. Την ίδια ώρα, στην άλλη αναμέτρηση, Σενεγάλη-Ιράκ 1-0.

0: Εφόσον ξενυχτήσετε στις 3 το πρωί, ώρα Ελλάδας, είναι οι αναμετρήσεις Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία. Και εφόσον το πάτε και σε ρί, αν ξυπνάτε πάρα πολύ πρωί, στις 6 τα ξημερώματα, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Να ξενυχτήσει κάποιος να κάτσει μέχρι τις 6 το πρωί για να δει Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Χάσαν το πέναλτι Νορβηγοί. Παραμένει το 1-3 υπέρ της Γαλλίας. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλώς τον. Ναι. Κύριε Ζαφυρόπουλε, με ακούτε? Εγώ δεν σας ακούω.
1: Κύριε Λαβίση.
0: Τώρα σας ακούω μια χαρά.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. Αυτή η ιστορία με το διάστημα, τους αστροναύτες, τη Σελήνη, τον Άρη, την Αφροδίτη κτλ. Είναι ουσιαστικά πεταμένα λεφτά. Τα λεφτά αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των απλών πολιτών, των λαών, και όχι να τα πετάμε σε διάφορες επιστημονικές δίθεν έρευνες, οι οποίες τελικά ουσιαστικά έχουν καπιταλιστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ρουφάνε τον πλούτο του λαού με σκοπό ουσιαστικά να βελτιώσουν όχι τις συνθήκες ζωής των απλών πολιτών, αλλά τις συνθήκες ζωής των ολιγαρχών. Καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι?
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Όχι, καταλαβαίνω ότι συμφωνώ, αλλά καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Συγγνώμη για τους αστροναύτες, αλλά εγώ τα θεωρώ πεταμένα λεφτά. Δεν θα έδινα ούτε σέντσι για όλα τούτα.
0: Ναι.
1: Όταν η χώρα μου υποφέρει. Καταρχήν η χώρα πάει κατά διαόλου και ο λαός το ίδιο, αφού δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές του ανάγκες. Όχι να πάει διακοπές, ούτε στις βασικές του ανάγκες δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Να πούμε κάτι για το σεισμό της Βενεζουέλας που έγινε στις 22-23 Ιουνίου, έτσι δεν είναι?
0: Χθες, Πέμπτη.
1: Θυμίζει λίγο το σεισμό της Αρμενίας. Έγινε στην Εθνική Γιορτή. Πάνω στην Εθνική Γιορτή. Στην Αρμενία έγινε παρόμοιος σεισμός, ξαφνικός, που η Αρμενία δεν έχει και προϊστορία σεισμών, το 1988, στην Εθνική Γιορτή. Ήταν μια γυναίκα πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, με 30.000 νεκρούς περίπου. Η Βενεζουέλα θα γράφει 50.000 νεκρούς, υποθέτω. Τώρα,
0: τι εννοείται ότι ήταν
1: το καλοκαίρι θα είναι καλό.
0: Φτιαχτός.
1: Να σας πω γιατί το προβλέπω. Οι τρύπες του όζοντος που οφείλονται φυσικά και στις αεροπορικές υπερπτήσεις, στις αεροπορικές μεταφορές που είναι χιλιάδες κάθε μέρα, έχουν πάει στη Βόρεια Ευρώπη. Οπότε εμείς πάνω από 40 αποκλείεται να έχουμε εδώ πέρα. Θα πάει στη Γερμανία, στη Σουηδία, στη Δανία, εκεί πέρα Γερμανία, Γαλλία κτλ. Άσε να έχουν και αυτοί το πρόβλημά τους. Δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα, για τον τουρισμό θέλω να πω κάτι. Ο τουρισμός απασχολεί 1 εκατομμύριο άτομα, τα οποία απασχολούνται. Από αυτόν κερδίζουν από κάτι μέχρι πολλά. Υπάρχουν και offshore φυσικά, για να τα βάλουμε. Τώρα, υπάρχουν και άλλα 9 εκατομμύρια άτομα τα οποία δεν ασχολούνται με τον τουρισμό και εμποδίζονται από τον υπερτουρισμό ειδικά, για να πάνε έστω και στη Τζιά ή στην Κύθνο ή στην Άνδρο ή στη Φολέγαντο, που αυτά έχουν γίνει εξωτικοί προορισμοί πλέον. Τι άλλο ήθελα να πω? Ήθελα να πω ότι το εκλογικό σύστημα, αυτό που σήμερα αναφέρανε, ότι θα βγάζουν από τον πρώτο γύρο το δήμαρχο, δηλαδή θα ψηφίσουμε 2 κόμματα ή 3 κόμματα μαζί και τα λοιπά και θα μπορούν να συνεργαστούν και τα λοιπά. Εγώ προτείνω κάτι πιο ρηξικέλευτο, πιο επαναστατικό. Όποιος παίρνει το 15% στην Ελλάδα στις βουλευτικές εκλογές, να παίρνει τις 151 έδρες, να τελειώνουμε. Δηλαδή όποιος βγαίνει πρώτος, απλά πρώτος, έστω και με 12%, να παίρνει 151 έδρες και οι άλλες να μοιράζονται στα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι και θα γλιτώσουμε και δεύτερες και τρίτες εκλογές. Φυσικά τρολάρω, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι υπάρχει διακομόδηση του πολιτιακού και πολιτικού συστήματος και της δημοκρατίας της ίδιας. Αυτά οδηγούν σε καταστάσεις οι οποίες θα είναι κακές για αυτούς και καλές για το λαό. Δηλαδή ο λαός θα επαναστατήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην επαναστατήσει ο λαός. Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Ότι αυτά που ζούμε εδώ και 16 χρόνια είναι ένα πελώριο ψέμα. Ένα πελώριο ψέμα. Το οποίο είναι καιρός να το μετατρέψουμε σε αλήθεια με τις επαναστατικές διαδικασίες. Οι αγρότες ήδη ετοιμάζουν τα τρακτέρ. Θα είναι καλό να ενωθεί ο λαός με τους αγρότες, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και το κυριότερο να φέρουμε δημοκρατία στον τόπο. Εδώ, στον τόπο που γεννήθηκε η δημοκρατία, κύριε Λαβή. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Ευχαριστώ.
0: Ό,τι καλύτερο, κύριε Ζαφυροπούλε. Να είστε καλά. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε την ολομέλεια της Βουλής που ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος επιφέρει και σημαντικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη δημάρχων αλλά και περιφερειαρχών. Δηλαδή, οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, σε αντίθεση με όσα γνωρίζαμε χρόνια τώρα, θα διεξαχθούν σε έναν γύρο. Με την εισαγωγή, όπως διαβάζω, της δυνατότητας εναλλακτικής ψήφου και την καθιέρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εάν ένας συνδυασμός συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 42% στην πρώτη καταμέτρηση, εκλέγεται άμεσα. Εάν δεν συγκεντρώσει άνω του 42%, ενεργοποιείται δεύτερη φάση καταμέτρησης με βάση τις εναλλακτικές επιλογές ψηφοφόρων. Επί της αρχής ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, σύσσωμη αντιπολίτευση το καταψήφισε. Οπότε έχουμε ανάδειξη τοπικών αρχόντων σε μία Κυριακή, κατάργηση του δεύτερου γύρου. Επίσης οι τοπικές εκλογές αφορούν 333 δήμους, τόσοι είναι συνολικά στη χώρα μας, και 13 περιφέρειες. Θα διεξάγονται σταθερά ανά πενταετία, καθιερώνονται τα πεντέτη, την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, ανάλογα πότε θα πέφτει αυτή την ημερομηνία, πότε εκείνη. Τι συμβαίνει? Οι ψηφοφόροι θα σταυρώνουμε το συνδυασμό, το δήμαρχο, τον περιφερειάρχη που προτιμάμε, τους συμβούλους, τους δημοτικούς ή περιφερειακούς που προτιμάμε, όπως ακριβώς επιλέγουμε και μέχρι σήμερα, ωραία. Στο κάτω όμως μέρος του ψηφοδελτίου θα παρατίθενται και οι υπόλοιποι συνδυασμοί κατά σειρά ανακήρυξης. Οπότε θα μπορούμε, εφόσον το επιθυμεί ο καθένας μας, να δίνουμε και μια εναλλακτική συμπληρωματική ψήφο. Θέλω αυτόν, αλλά αν δεν βγει αυτός, θέλω εκείνον. Μπορείς να μην συμπληρώσεις τίποτα. Αν θέλεις, μπορείς να συμπληρώσεις. Αυτή είναι η δεύτερη φάση καταμέτρησης που ενεργοποιείται στην περίπτωση που σας είπα πριν, δεν συγκεντρώσει ο συνδυασμός το 42 και πάνω της 100. Οπότε μετά, στη δεύτερη φάση της καταμέτρησης που ενεργοποιείται, αν δεν έχει το 42%, προκρίνονται οι δύο πρώτοι συνδυασμοί. Δηλαδή αυτοί οι δύο συνδυασμοί που με το παλιό σύστημα θα πέρναγαν στη δεύτερη Κυριακή. Και στους σταυρούς που ήδη έχουν αυτοί οι δύο συνδυασμοί συγκεντρώσει, προστίθενται οι εναλλακτικές ψήφοι που έχουν πάρει από κάποιους ψηφοφόρους. Δηλαδή δεν θα συμπληρώσουν όλοι οι ψηφοφόροι κάποια εναλλακτική ψήφο. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν οι περισσότεροι ή οι λιγότεροι. Κάποιος λοιπόν ψηφοφόρος, κατέβηκαν 5 συνδυασμοί, επέλεξε το συνδυασμό που ήρθε τρίτος και έβαλε για εναλλακτική έναν από τους συνδυασμούς που ήρθαν πρώτος ή δεύτερος. Δεν έχει συμπληρωθεί το 42%. Οι πρώτοι δύο και καλά εισαγωγικά προκρίνονται και πηγαίνουν στο ψηφοδέλτιο του ψηφοφόρου που είχε ψηφίσει ως πρώτη επιλογή τον τρίτο συνδυασμό που δεν πέρασε και βλέπουν έχει συμπληρώσει εναλλακτική ψήφο. Α, έχει συμπληρώσει το αυτόν που ήρθε πρώτος ή εκείνον που ήρθε δεύτερος. Και αθροίζονται μετά όλες αυτοί οι ψήφοι. Και πλέον νικητής δεν είναι το 42%, είναι ο συνδυασμός που στις δύο αυτές φάσεις πάρει τις περισσότερες ψήφους. Δηλαδή μπορεί κάποιος να βγει πρώτος με 30% και ο άλλος δεύτερος με 20%. Οι υπόλοιποι 15, 10 και ούτω καθεξής. Και εκεί που κάποιος έχει μια διαφορά 10 ποσοστιαίων μονάδων, όλοι οι υπόλοιποι που ψήφισαν τον τρίτο συνδυασμό, τον τέταρτο, τον πέμπτο, να είχαν βάλει ως εναλλακτική επιλογή αυτόν που πήρε το 20 και όχι το 30%, τον δεύτερο. Οπότε να προσμετρηθεί η ψήφος των υπολείπων και ξαφνικά από 20 να πάει αυτός στο 35 και να πάει ο άλλος στο 32. Και εκεί που ήσουν δεύτερος, τελικά να είσαι εσύ αυτός που θα είσαι ο επόμενος δήμαρχος ή περιφερειάρχης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, αυτό το σύστημα, το νέο σύστημα εκλογής, υπηρετεί τις αρχές της αυξημένης δημοκρατικής νομιμοποίησης και αντιμετωπίζει διοικητικά δημοσιονομικά βάρη και την αυξημένη αποχή που προκαλούσε η διπλή αναμέτρηση, ότι τις δεύτερες Κυριακές πήγαινε πολύ πολύ λιγότερος κόσμος. Επίσης μπαίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Να πω πολύ σύντομα για να δώσω το λόγο στον Ξηρομερίτη. Κατά τη γνώμη μου, οι δημοτικές εκλογές, οι τοπικές εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πολλοί από εσάς έχετε για διάφορους λόγους τα εκλογικά σας δικαιώματα στον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής σας ή σε περιοχή που μένατε παλιά και πλέον έχετε μετακομίσει. Ο Δήμος είναι αρμόδιος για ένα σωρό ζητήματα στην καθημερινότητά σας, με το που βγαίνετε από την κεντρική είσοδο του σπιτιού, της πολυκατοικίας σας, και μπορεί να παραπονιέστε μα δεν κάνουν τίποτα, μα αυτό, μα εκείνο, αλλά ουσιαστικά και εσείς με το να μην συμμετέχετε διονύζετε αυτή την κατάσταση. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει λόγος να ψηφίζω επειδή γεννήθηκα πριν από 30 και 40 χρόνια και πηγαίνω μια φορά στο τόσο στο χωριό εκεί. Καλό θα είναι να μεταφέρω εκεί που μένω τα δικαιώματά μου για να μπορώ να επηρεάζω την καθημερινότητά μου. Τις έχουμε λίγο υποτιμημένες νομίζω τις δημοτικές εκλογές και δεν θα έπρεπε, διότι ήδη έχουν αρκετές και μακάρι να είχαν και περισσότερες αρμοδιότητες οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Πάμε στον Ξηρομερίτη. Γεια σου Ξηρομερίτη.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό που αναφέρεις. Βέβαια το λέω με κάποια επιφύλαξη. Κανονικά ψηφίζεις εκεί που μένεις, εκεί που έχεις μερίδα. Όχι στον τόπο καταγωγής.
0: Εντάξει, αν κάνω λάθος εννοείται να με διορθώσει κάποιος να... και εσύ και να το δε... αν το έχω λάθος κρατήσει.
2: Εγώ δεν ψηφίζω στο Ξηρόμερο. Ψηφίζω, ξέρω εγώ, είμαι δημό της Καλλιθέας. Ψηφίζω στην Καλλιθέα. Εκεί έχω τη μερίδα μου, την οικογενειακή. Παλιά είχα το δικαίωμα να ψηφίσω είτε στον τόπο κατοικίας είτε στον τόπο καταγωγής. Αν ψήφιζα στον τόπο κατοικίας, ψήφιζα κανονικά με την ταυτότητά μου. Αν πήγαινα στον τόπο κατοικίας, συμπλήρωνα μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχω ψηφίσει αλλά και δεν προτίθεμαι να ψηφίσω αλλού. Συμπλήρωνα την υπεύθυνη δήλωση και ψήφιζα στον τόπο κατοικίας. Νομίζω από κάποια χρονολογία και μετά αυτό αναιρέθηκε. Οπότε ψηφίζεις εκεί που μένεις, εκεί που έχεις, που έχεις μερίδα.
0: Εντάξει.
2: Έτσι ξέρω. Βέβαια το λέμε κάθε επιφύλαξη, έτσι.
0: Και μπορεί να έχεις απόλυτο δίκιο και εγώ δεν επιμένω καθόλου, διότι μπορεί να έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Εγώ τέλος πάντων ψάχνω την τουρίστα τώρα, φίλε. Πολύ πόσο άκουγα χθες κάτι νούμερα, 45 εκατομμύρια.
0: Όχι 45, όχι. 40 μέχρι το 28.
2: Πληγήκαμε τον τουρισμό.
0: 45 πολύ δύσκολα. 50 ανέφικτο. Φυσικό, ναι, ναι. Φυσικά ανέφικτο. Δηλαδή το σύστημα δεν αντέχει. Δεν είναι, είναι πρακτικό, δεν είναι θέμα.
2: Φίλε, η Ελλάδα πάντα είχε τουρισμό. Πάντα είχε τουρισμό. Και υπήρχαν πολύ μεγάλες μονάδες οι οποίες όχι μόνο δουλεύανε, υπερδουλεύανε και το προσωπικό ήταν υπερκαλυμμένο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή Λίντρα Μάριοτ, παλιό Λίντρα Μάριοτ, σημερινό Χαγιάτ. Χίλτον, παλιό Χίλτον, σημερινό Ηλίσια. Και άλλες ξενοδοχειακές μονάδες. Εγώ σου πω ότι δεν έχω τελειώσει τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Δεν το θυμόμουν.
2: Ναι, έχω τελειώσει αυτή που είναι στην Ανάβησο κάτω. Αυτά που τράβηξα, φίλε μου, στη σχολή, δεν τα τράβηξα στο στρατό. Δηλαδή ήταν πολύ αυστηρό το διδακτικό σύστημα, δηλαδή για οποιοδήποτε παράμετρο είχαμε μονάδες κάτω από τη διαγωγή, σερβιριζόμασταν μόνοι μας, μαγειρεύαμε με επίβλεψη των καθηγητών, βέβαια.
0: Ωραίο, έτσι. Ωραίο. Λοιπόν, το ακούω θετικά εγώ το ότι ήταν έτσι.
2: Κοίτα, υπήρχαν μαθήματα, άκουνα δεις, υπήρχε ξενοδοχειακή τέχνη, εστιατοριακή τέχνη, ξενοδοχειακή τέχνη, front office, men courant, οροφοκομεία, τροφογνωσία, εινολογία, στοιχεία του μπαρ, ιστορία του μπαρ, κοκτέιλ και πάει λέγοντας. Δηλαδή φαντάζομαι όταν τρώγαμε στο υπαδειγματικό σέρβις, βάζαμε πιατάκια στις μασχάλες για να μην τρώμε ανοιχτά τα χέρια. Δηλαδή η τέχνη αυτή της εστίασης και του ξενοδοχείου, έτσι, είναι επιστήμη. Τον τελευταίο καιρό έχουν μπει άνθρωποι οι οποίοι είναι άσχετοι στο χώρο και γενικότερα με τον τουρισμό, με την έννοια της εστίασης, της φιλοξενίας και του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο είναι αυτό που δέχεται ξένους. Τους παλιούς περιηγητές, τους σημερινούς τουρίστες και πάει λέγοντας. Θυμάσαι που λέγαμε για το ταξί, ότι τον πρώτο άνθρωπο που συναντάει ο ξένος όταν έρχεται από το αεροδρόμιο είναι ο ταξιτζής.
0: Ναι, είστε πρέσβης της χώρας ουσιαστικά.
2: Ανάλογα με τη συμπεριφορά του καταλαβαίνει, ξέρω εγώ, και με τι ανθρώπους έχει να κάνει.
0: Συμφωνώ και μπορεί να βγάλετε θετικό ή αρνητικό όνομα σε όλους μας.
2: Ναι, δεν είναι μόνο ο ταξιτζής, είναι και ο σερβιτόρος, είναι και διάφοροι άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν. Θυμάσαι που σου είπα, είχα πάρει κάτι κοριτσάκια που ξεχάσαν το κινητό και λέγανε, ξέρω εγώ, σ' αγαπώ Δημήτρη και τα λοιπά και λέγανε στο κολονάκι the best taxi driver.
0: Ναι.
2: Όταν ήταν μέσα στο αυτοκίνητο μου κάνανε παράπονα, γιατί όταν ήρθανε, εκτός από το ταξιτζή που τους μετέφερε ένας Νίκος από το αεροδρόμιο, πήγαν να πάρουν καφέ ή κάπου και δεν είχανε, δεν νιώθαν αυτή την εγκαρδιότητα του Έλληνα ή αυτή τη φιλοξενία, αυτό το hospitality.
0: Νίκο, πήγες στο αεροδρόμιο να φέρεις τουρίστες και ήσουν με τη μούρη μέχρι κάτω. Μην πας στο αεροδρόμιο, οι άνθρωποι εκείνη την ημέρα να έχεις τα δικά σου προβλήματα. Πήγαινε αλλού.
2: Όχι, χαρά. Οι άλλοι δεν ήταν κομπλέ.
0: Και οι άλλοι σερβίραν τον καφέ με τα μούτρα μέχρι κάτω. Τι πρόβλημα είχαν, δεν έπιασαν στο στοίχημα, είχαν παίξει γκολ και over.
2: Ναι, ρε, φίλε, εντάξει.
0: Τι να έχει, μωρέ, τώρα στα 20 του ένας έχει και προβλήματα, στα 20 του ο καθένας.
2: Ναι, μπορεί να τα βγάλει στη δουλειά.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο, και μπορεί να μην ξέρει από τη δουλειά, έτσι. Μπορεί να. Να βρέθηκε σε αυτή τη δουλειά.
0: Του στείλε καληνύχτα χωρίς καρδούλα όμως. Τι σημαίνει αυτό? Μούτρα το πρωί ο Νίκος στη δουλειά. Γιατί δεν είχε καρδούλα από πίσω?
2: Και μετά είναι αμοιβή, ρε φίλε, άκου να δεις. Είναι αμοιβή. Υπάρχουν κάποια μαγαζιά σήμερα που τους σερβιτόρους πληρώνουν ποσοστά. Έτσι. Ένα από αυτά είναι στο Οδυσσίο, ας πούμε. Είναι ο Λόντος. Παραδοσιακό χρόνια μαγάζι πληρώνει τους σερβιτόρους με ποσοστά. Οι σερβιτόροι κάποτε βγάζανε ποσοστά και κονομάγανε. Και καλά κάνανε και κονομάγανε. Και οι ταξιτζίδες κονομάγανε και όλοι. Όταν ακούω κάποιον που λέει ο Λαβίδης παίρνει 3.000, και 3 να πάρει και 5 από την τσέπη σου θα τα πάρει. Τι ζόρια τραβάσεις επειδή παίρνει ο Λαβίδης 3 και 4 ή που θα κονομήσει ο ταξιτζής ή ο σερβιτόρος. Γιατί υπάρχει αυτή η μνησικακία, ρε φιλέ. Και γιατί ας πούμε ένας άνθρωπος να δουλεύει 10 και 12 ώρες και 15 και να δουλεύει τζάπα. Άκουγα το άλλο το παλικάρι που μίλαγε, δεν θυμάμαι μου, που σου έλεγε για οδηγός.
0: Ναι.
2: Είχε πάει Σαντορίνη. Και σου έλεγε...
0: Πέτρος.
2: Ο Πέτρος, μπράβο.
0: Έφυγε και
2: σου έλεγε
0: εβδομάδα, στις δύο εβδομάδες πόσο έκατσε έφυγε.
2: Μπράβο. Και σου έλεγε ο Πέτρος 1.600 ευρώ για 12ωρο και τα Σαββατοκύριακα μέσα.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν φίλε, ήταν σαν να πήρε 9. Δηλαδή τώρα υποτίθεται το Σάββατο είναι συν 25%. Η Κυριακή είναι συν 75%.
0: Βέβαια.
2: Κανονικά δουλεύει 40 ώρες τη βδομάδα, 8. Τώρα αν κάνεις και το υπερβάλλον, αν κάτσεις και βάλεις τις υπερορίες, πόσο πάει η υπερορία. Είναι λεφτά αυτά. Δηλαδή ο άλλος όταν σου λέει έλα να δουλέψεις, να πάρεις 1.600 φράγκα το μήνα, αλλά να δουλέψεις 12 ώρες, είσαι 8 συν 4. Και να δουλέψεις 7 στα 7. Έχεις δουλέψει και τα 8 ρεπό που δικαιούσε. Άρα κάτσα λογαριασέ τα. Πιο λίγα σου δίνει από αυτά που πρέπει
0: πιο
2: να πάρεις.
0: Πιο λίγα σου δίνει αυτή την περίοδο.
2: Δεν είναι πιο λίγα.
0: Να θέλει δηλαδή κάποιος να επειδή του λένε θα σε πληρώσω να κάνει και υπερορίες από μόνος του. Ναι. Να θέλει να πει θα πάω δύο μήνες και θα λιώσω. Ναι. Για να μπορώ να κάνω αυτό και κύριο. Εντάξει, αλλά να έχει συμφωνήσει.
2: Ναι,
0: ότι
2: να
0: θα έχεις 8ωρο πενθήμερο. Εννοείται ότι εκείνη την ώρα τρελαίνεσαι.
2: Ναι, βέβαια και τρελαίνεις. Και μετά σ' άκουσα που μίλαγες για τα μπουρμπουάρ. Κάτσε ρε φίλε.
0: Τα οποία μπουρμπουάρ είναι τίμια. Όχι μόνο για τους σερβιτόρους. Είναι τίμια
2: και για τους ταξιτζίδες.
0: Όχι, εννοείται. Είναι τίμια για την, και για, όταν μπαίνουν και μοιράζονται και στην κουζίνα. Σε πολλές
2: περιπτώσεις.
0: Επειδή η κουζίνα ήταν πάντα ρηγμένη σε σχέση με τα φιλοδορήματα.
2: Ναι, γιατί
0: τα βάζουν και τα μοιράζονται, ναι, γιατί ο μάγειρας μέσα.
2: Ο μάγειρας έπαιρνε, άκου, τα μαγείρια και οι σεφ παίρνουν πολύ δυνατά μεροκάματα.
0: Εντάξει, τώρα δεν λέω σε περίπτωση που είναι.
2: Και ακολουθούν να παίρνουν ακόμα και σήμερα τρελά μεροκάματα.
0: Α, οπότε σου λέει εσύ έτσι κι αλλιώς έχεις πολύ δυνατό μισθό.
2: Ναι,
0: εντάξει, αλλά σε μαγαζιά που δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά αυτών που είναι στην κουζίνα και αυτών που σερβίρουν, το βρίσκω πιο σωστό να μοιράζεται. Τώρα αν είναι τόσο μεγάλη διαφορά, εντάξει, είναι λίγο.
2: Είναι, υπάρχει διαφορά, ρε φίλε, γιατί και ο άλλος τώρα η μαγειρική, όχι ότι και τα άλλα δεν είναι.
0: Πρέπει να κάτσεις να δεις.
2: Πολλοί σερβιτόροι όμως βγάζανε οι άνθρωποι
0: τι?
2: Για την κουζίνα.
0: Μαγειρική είναι ολόκληρη διαδικασία. Εγώ που
2: βέβαια είναι ολόκληρη διαδικασία.
0: Αλλιώς θα έπαιρνε, όλοι θα παίρναμε τη συνταγή και θα είχαμε αστέρι Μισελέν στο σπίτι μου. Δεν είναι έτσι απλό. Άκου λίγο. Πρέπει να δεις την ταινία του Ταραντίνο Reservoir Dogs. Η πρώτη σκηνή είναι με τους πρωταγωνιστές να τσακώνονται με τον έναν, τον Steve Buscemi, να τους λέει «Και γιατί να δίνω φιλοδόρημα?» Και να τον λένε άλλοι «Μα εκτιμάς την προσφορά, την υπηρεσία?» Και να απαντάει αυτός «Μα πληρώνω για την προσφορά και την υπηρεσία». Και έχει μείνει μια κλασική σκηνή «Πρέπει, δεν πρέπει να δίνουμε φιλοδόρημα?»
2: Άκου λοιπόν, έχω
0: θα
2: πάρει...
0: το κάνω θεματική μια μέρα στις επόμενες, να δίνουμε ή όχι φιλοδόρημα, εγώ, γίνει χαμός.
2: Εγώ είμαι υπέρ στο να δίνω φιλοδόρημα, ακόμα και στον περιπτέρα. Δηλαδή πάω την άλλη φορά, πάρω τσιγάρα, 3,80 κάνω τα τσιγάρα μου, αφήνω ξέρω εγώ, του λέω, με κοίτα ο περιπτέρας, ρε μου λέει, μου κάνεις πλάκα, ταξιδιώτης μου λέει και μου αφήνεις τα 20 λεπτά. Του λέω, ρε εσύ, του λέω, πάντα το κάνω. Και τις προάλλες, ή καιρό τώρα, παίρνω να πούμε, είχα πάρει από το Βρετάνια ένα ζευγάρι μαζί με το παιδάκι να τους πάω στο αεροδρόμιο. Η τιμή αυτή δεν είναι fixed, είναι 38 ευρώ ας πούμε. Με το που φτάνω πάνω μου λέει τι σου χρωστάω, του λέω 38. Πρόσεχε να δεις. Βγάζει το 50, μου το δίνει, του δίνω το δεκάρικο πίσω και βγάζω να του δώσω και το 2 ευρώ. Και μου λέει οκ, αλλά κρατάει τώρα το 10 ευρώ στο χέρι του, με κοιτάει εμένα και κοιτάει τη γυναίκα του. Αλλά γυρνάω και κοιτάω τη γυναίκα του, ότι είχε πάρει ένα αυστηρό ύφος, σαν να του λέει ρε βλάκα, τι κάνεις, και όπως κρατάει το δεκάρικο μου λέει τέκ, τέκ, τη δυσχορτύψη. Κατάλαβες, και μου δίνει και το δεκάρικο, φίλε.
0: Καταγωγή.
2: Αλλά
0: Καναδός.
2: Καναδός. Οι Καναδοί το έχουν αυστηρό αυτό, ότι πάντα αφήνουν τύψη. Το 15% δεν ξέρω πόσο επιθυμείς. Αφήνουν πάντα φιλοδόρημα. Φιλοδόρημα γενναίο, φίλε μου καλέ, να ξέρεις, αφήνουν οι Αμερικάνοι, οι Καναδοί, οι Αυστραλοί και οι Έλληνες. Όσο περίεργο και αν
0: όχι, όχι, δεν μου φαίνεται περίεργο, το έχουμε στην κουλτούρα μας.
2: Ο Έλληνας
0: μας, αλλά
2: είναι, μπράβο.
0: Το Αμερικάνου μου ακούγεται περίεργο. Γιατί εκεί τους διαβάζω. Μα τσακώνονται και αν πρέπει ή δεν πρέπει να αφήνω φιλοδόρημα. Έχουν μεταξύ τους.
2: Οι περισσότεροι Αμερικάνοι αφήνουν, πάντα αφήνουν φιλοδόρημα.
0: Μάλλον αυτοί που δεν θέλουν
2: πάντα
0: να δίνουν. Ναι, είναι αυτοί οι βλάχοι του Νότου που δεν ταξιδεύουν και ποτέ. Οπότε δεν έρχονται εδώ οι πιο βόρειοι.
2: Ναι, ή μπορεί να είναι γιατί το Αμερικάνοι τώρα, επειδή θυμάστε την άλλη φορά για τη μετανάστευση και τα λοιπά, και η Κουτσή Μαρία στην Αμερική έχει πάει σήμερα.
0: Πόσο είναι το φιλοδόρημα, ας πούμε, τι ποσοστό πρέπει να είναι? Το σωστό, 8, 10, 15. 12.
2: Ανάλογα ότι μπορεί ο καθένας, δεν έχει.
0: Βάλε
2: ανάλογα,
0: ένα ποσοστό
2: δηλαδή
0: μέσο όρο.
2: Δεν μπορώ να σου βάλω.
0: 8, 10, 12, 15. Σου δώσα 4 επιλογές.
2: Εντάξει, 8% το χαμηλότερο θα σου βάλω εγώ. Αλλά είναι και ανάλογα προς την ανάλογα τον πελάτη. Να, εγώ ας πούμε σήμερα.
0: Και γιατί ο Καναδός πήγε να το πάρει και η γυναίκα του τον κοίταξε λίγο περίεργα, αφού αφήνει. Γιατί δεν το έκανε από μόνος του? Ή είναι τα οικογενειακά τους, ήθελε την έγκριση?
2: Όχι, όχι, γιατί αυτός δεν ήταν, ρε φίλε, δεν ήταν αυτό που λένε κάποιοι αβέρτος κύριος, γενναιόδωρος στην Πάρις. Ήταν, θα σου πω τη λέξη τώρα, ήταν φτωχό μπίμπι, να μην το ολοκληρώσω.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες και το κοίταξε.
0: Οπότε αφού πήρε και το πράσινο φως,
2: δηλαδή,
0: από τη σύζυγο, ναι, σου
2: ναι,
0: λέει εντάξει, είμαι καλή μέρα.
2: Εγώ ξέρεις τι αισθάνθηκα, γιατί κατάλαβα ότι αν έπαιρνε το δεκάρικο, και δεν μου, γιατί εγώ ήμουν έτοιμος, σου λέω, να του δώσω και, τα 2 ευρώ.
0: Ναι.
2: Αν ας πούμε το δεκάρικο το έπαιρνε, καταλαβαίνεις τι θα του έκανε η άλλη μετά, έτσι. Τι θα του έπαιρνε.
0: Καταλαβαίνω.
2: Ναι. Αυτό έχει συμβεί και σε μένα, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, τυχαίνει καμιά φορά με τη γυναίκα μου να έχουμε πάει, ξέρω εγώ, και να μου λέει άσε τίποτα στο τραπέζι. και να αφήνω εγώ, ξέρω εγώ, να είναι τα ψηλά 7-8 ευρώ και να παίρνω εγώ τα... Και μου λέει, τι κάνεις, γιατί τα παίρνεις αυτά. Ας τα ρε όλα, μου λέει. Ας τα όλα, μου λέει, πάνω, όλα τα ψηλά. Εντάξει, εντάξει, ξέρεις. Πάω, τα αφήνω όλα και φεύγω. Γιατί θα αρχίσω μετά και θα μου λέει, καλά δεν τρέπεσαι, ρε. Δηλαδή, σου είπανε 2 ευρώ, 3 ευρώ, αφού μας εξυπηρετήσαν και που το άφησες όλα τα ψηλά, τι κι αν ήταν 7-8 ευρώ.
0: Να, μια ωραία λέξη κλειδί.
2: Για πες.
0: Αυτονόητο το φιλοδόρημα ή ανάλογα και με την εξυπηρέτηση που έχει. Δηλαδή,
2: και με την εξυπηρέτηση, του Νίκου, ναι.
0: Γιατί, του Ξηρομυρίτη που μου πιάνει μια ωραία κουβέντα από το αεροδρόμιο και του Νίκου που είναι με τα μούτρα μέχρι κάτω, θα το αφήσω το ίδιο φιλοδόρημα που μου μαύρισε την καρδιά. Γιατί.
2: Ναι, παίζει αυτό. Μα εδώ του... έρχεται.
0: Του σερβιτόρου που με εξυπηρέτησε ή του υπαλλήλου που με εξυπηρέτησε. Εγώ όχι, έχει τύχει να αφήσω και σε υπάλληλο επειδή έκανα μια καλή αγορά και με εξυπηρέτησε γιατί είχα πάρα πολλές απορίες. Δηλαδή σε άσχετο μαχαζί που δεν προβλέπονται φιλοδορήματα. Αλλά εκτίμησα πολύ τη συμπεριφορά, την εξήγηση. Το αφήνω οπουδήποτε λοιπόν ή πρέπει να είναι και το σέρβις κατάλληλο για να το αφήσω.
2: Πρέπει να είναι και το σέρβις.
0: Ναι, γιατί αλλιώς αδικό αυτόν που το κάνει πιο καλά. Αν αφήνω σε όλους 5, είναι σαν να μην έχω κριτήριο. Είτε μου φερθεί κάποιος σωστά, είτε μου πετάξει τη μούρη το πιάτο, το ίδιο πράγμα.
2: Ω, δεν είναι το ίδιο. Κοίταξε, παλιά.
0: Αυτό λέω.
2: Έτσι, άκου, παλιά ένας καλός εστιατόρας, έτσι, ερχόταν και κοίταγε, γιατί υπήρχαν πελάτες οι οποίοι ήταν γενναιόδοροι και αφήνανε. Και κοίταγε τα μπουρμπουάρ, δεν κοίταγε όμως τα μπουρμπουάρ για να δει τι λεφτά βγάλανε παραπάνω οι σερβιτόροι και να κόψουν μεροκάματο όπως κάνουν κάποιοι φτωχομπινέδες σήμερα που θέλουν να λέγονται εστιατόρες αλλά δεν είναι. Πήγαινε να πούμε ακριβώς για να δει αν ο πελάτης είναι ευχαριστημένος. Αν ο Λαβίδης π.χ. ο Λαβίδης, ο Κωνσταντίνος πήγαινε στο μαγαζί, έτρωγε και συνέχεια άφηνε μπουρμπουάρ. Αν μία μέρα δεν είχε αφήσει, κάτι είχε συμβεί με το Λαβίδη.
0: Άμπραβο.
2: Άρα έπιανα τους σερβιτόρους και του λέγε γιατί ο Κωνσταντίνος σήμερα τι έγινε, μήπως δεν τον εξυπηρετήσατε, τι. Και την επόμενη πήγαινε ο ίδιος να σερβίρει και ο ίδιος να εξυπηρετήσει τον πελάτη που δεν άφησε μπουρμπουάρ.
0: Ωραίος επαγγελματίας.
2: Ναι, αυτοί φίλε μου ήταν οι άνθρωποι, οι ταβερνιάριδες, οι παλιοί εστιατόρες, όλοι αυτοί ήταν επαγγελματίες, ήταν μερακλείδες. Δεν ήταν τώρα επειδή ας πούμε δεν είχαν να κάνουν κάτι άλλο και είπανε έλα να ανοίξουμε ένα καφέ, ένα εστιατόριο. Έτσι είχαν κάπου ένα κτίριο. Αυτό συμβαίνει και σε άλλα επαγγέλματα. Δηλαδή ο άλλος ας πούμε κληρονόμησε ένα κτίριο από τον πατέρα του, δεν είχε τι να το κάνει και σου λέει να το κάνω φροντιστήριο. Πού πας ρε Καραμήτρο, τι σχέση έχεις με την παιδεία να πούμε, γιατί να το κάνεις, έχεις καμία σχέση με αυτό το επάγγελμα. Ή να το κάνει κλινική από τη στιγμή που δεν είναι γιατρός. Για να οικονομήσει. Αυτό γίνεται ρε φίλε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό βλέπω έτσι. Και φίλη μου που δούλευε σερβιτόρα έτσι, είχε η κοπέλα πάρει 60 ευρώ μπουρμπουάρ και πετάγεται το άλλος και της λέει δεν πιστεύω να θες και μεροκάματο σήμερα που βγάλες τόσα μπουρμπουάρ. Πες μου αυτό είναι δίκαιο ρε φίλε.
0: Αντιλαμβάνομαι. Ναι.
2: Δηλαδή εγώ τώρα αν έχω μαγαζί πρέπει να πληρώσω τον υπάλληλό μου και πρέπει να τον πληρώσω καλά. Γιατί όποιος πληρώνεται καλά φίλε είναι και παραγωγικός και μπορεί να μένει και τα λοιπά. Έτσι, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Ο εργαζόμενος πρέπει να πληρώνεται. Όχι δηλαδή βρήκαμε, τι βρήκαμε, να πούμε δούλους, ξέρω εγώ, οτιδήποτε να κάνουμε τη δουλειά μας τζάμπα, να τους στύψουμε και μετά να τους πετάξουμε στα σκουπίδια. Δεν πάει έτσι. Και ειδικά στον τουρισμό που λέμε ας πούμε ότι είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, έτσι, γιατί εκεί καταλήξαμε στο να είναι ο τουρισμός σε βαριά βιομηχανία της χώρας και εμείς οι ταξιτζίδες να περιμένουμε να δουλέψουμε τους τουρίστες, ενώ κάποτε έβγαινες 5 η ώρα το πρωί και γινόταν χαμός, πήγαινε ο κόσμος στη δουλειά του, υπήρχαν ένα σκασμό εργοστάσια, η πλατεία Ψηρή ήταν τίγκα στη βιοτεχνία, τσαγκαράδικα, παπουτσάδικα, ό,τι θέλεις. Και τώρα είναι την καφέ και στα εστιατόρια. Τα νησιά ήταν σε πλήρη αυτάρκεια φίλε και τώρα είναι σε πλήρη εξάρτηση. Δηλαδή αν κλείσεις στο σούπερ μάρκετ σε ένα νησί τετέλεστε όλοι. Στα χωριά το ίδιο έχουνε, δηλαδή είχα πάει την άλλη φορά, ήταν ένας γεράκος και μου λέει κοίτα λεβέντι μου εδώ κήπη, χωράφια, χέρσα, μαγριό χορτά μέσα. Έτσι, να μην έχει μια ντομάτα να πάρεις.
0: Δύσκολο θέμα τώρα, σύνθετο.
2: Δύσκολο.
0: Κάτι
2: είναι
0: κερδίζεις,
2: πολύ...
0: κάτι χάνεις.
2: Τι να κερδίσω, ρε φίλε, τι να κερδίσω, να περιμένω δηλαδή τώρα και να ακούω νούμερα και να μου λένε έχει 45 εκατομμύρια τουρισμό. Τι δηλαδή που, εγώ να σου πω καλά, πάμε στο αεροδρόμιο, τώρα το αεροδρόμιο έχει πάρει φωτιά. Το κέντρο μέσα είναι άδειο. Κάποια μαγαζιά είναι γεμάτα, κάποια μαγαζιά είναι άδεια. Υπάρχουν, να πούμε, τα μπαρ δουλεύουν μια μέρα, όλα τις υπόλοιπες μέρες είναι νέκρα. Που λες, γιατί παλιά. Παλιά ήταν όλα γεμάτα, ρε φίλε, τα μαγαζιά, και με τουρίστες και με ντόπιους και πάει λέγοντας. Είχε μια σειρά, υπήρχε μια ομοιομορφία.
0: Έγινε.
2: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου.
0: Γεια σου, Ξηρομερίδη.
2: Καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση.
0: Γεια σου,
2: να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Να είσαι καλά. Ανοίγει λίγο μεγάλο θέμα τώρα προς το κλείσιμο. Εγώ θεωρώ ότι κάποιος μπορεί να λέει μόνο κερδίζεις ή μόνο χάνεις. Γενικώς όμως, ως αντικείμενο, είναι για συζήτηση αυτή η μεταστροφή που υπάρχει στο πώς λειτουργού, στο πώς ήταν και πώς είναι τώρα τα πράγματα. Και θεωρώ ότι και βελτιώνει και χαλάει κάποια άλλα. Ναι, είναι δύσκολο να εξαρτάσαι, γιατί αν γίνει κάτι και χαθεί αυτό το εισόδημα επειδή έχεις αυτή την εξάρτηση, μετά θα λες τι έγινε τώρα. Από την άλλη, στην Άξο, εγώ βλέπω από το 19 μέχρι σήμερα, δεν σας λέω και πιο πίσω, τεράστια αλλαγή. Στις υποδομές, στη χώρα που κατά ψέματα η χώρα της Άξο ήταν και παραμελημένη. Έχουν αρχίσει δηλαδή και ασχολούνται, επειδή είναι νησί που έχει ζωή το χειμώνα, δεν έχει το πολύ κλασικό των μιας του νησιού που είναι κυρίως καλοκαιρινό. Τους βλέπεις όμως, ομορφαίνουν το λιμάνι, το επεκτείνουν, κάνουν, ράνουν. Πρέπει να κρατήσεις την ισορροπία, αλλιώς θα βρεθείς μπλεγμένος. Αν περάσεις από τη μία κατάσταση στην άλλη, ναι, μετά μπορεί να πεις ξαφνικά να νομίζεις ότι έπιασες την καλή και να σου κάτσει. Το σκέφτονται πάντως. Στη χώρα, επειδή ασχοληθήκαμε χθες με τον τουρισμό, το σκεπτικό τους είναι 40 τέλος. Να μην πάμε ως χώρα να διεκδικήσουμε ή να προσπαθήσουμε να πάμε στο 45, γιατί στο 50 δεν μπορούμε λόγω αντικειμενικών συνθήκων να πάμε. Δεν χωράμε, πώς να το θέσω. Δεν γίνεται πρακτικά, δεν υπάρχει αρκετό έδαφος για να χωρέσουμε. Έχουν... το σκεπτικό είναι 40 και τέλος. Καλά είναι 40. Είσαι στους κορυφαίους 5 ευρωπαϊκούς προορισμούς. Έχεις σχεδόν 5 φορές πάνω τουρισμό σε σχέση με τον πληθυσμό σου. Το οποίο είναι τρομερά δυσανάλογο. Και μπορείς πλέον με τα χρήματα αυτά να βελτιώνεις σιγά σιγά τις υποδομές για να εξυπηρετούνται και να περνάνε όμορφα αυτοί οι 40. Τώρα ο Music Maker λέει, ρε τι 15%. Σοπάτε που θα δίνουμε 15% φιλοδορήματα ενώ τα πληρώνουμε όλα χρυσάφι. Ρε ναρκωτικά παίρνετε. Εγώ σας είπα, βάλουμε κουβέντα για το φιλοδόρημα. Τουλάχιστον οι μισθοί θα πούνε γιατί να πληρώνω. Γεια σας κυρία Μαρία μου από Αργυρούπολη. Πάντα σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια. Κορυφαίο σχόλιο του Αντρέα. Τι είναι αυτό τώρα με τον εκλογικό νόμο για τις τοπικές εκλογές? Θα τον καταλάβουν τώρα οι παππούδες και οι γιαγιάδες στον Τυρναβό. Τον κατάλαβε σε Σιρελαβήθη ή Μαρτον, γράφει ο Ανδρέας και έχει απόλυτο δίκιο. Ενώ ο Γιώργος από τα Χανιά και ο Μπούμερανγκ, γεια σου Μπούμερανγκ, γεια σου Γιώργο από τα Χανιά, θέλουν να πούν στον κύριο Ζαφυρόπουλο σχετικά με το διαστημικό πρόγραμμα και οι δύο, ξέχασες κύριε Ζαφυρόπουλε, γράφει ο Μπούμερανγκ, το διαστημικό πρόγραμμα της Έσου Σουδού και της Λαϊκής Δημοκρατίας. Της Γερμανίας, το ίδιο και ο Γιώργος από τα Χανιά. Δεν θα δίνατε σεντ για τα διαστημικά προγράμματα. Η Σοβιετική Ένωση όταν έδινε ρούβλια το έκανε λόγω καπιταλισμού. Ωστόσο μην νομίζετε, δεν είναι κάπα-κάπα ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Αλλά το καταλαβαίνω ότι από το 10 και μετά λίγο οι πολιτικές έχουν μπερδευτεί και έχουν γίνει αρκετές από αυτές λίγο ανάμεικτες. Κάποιος είναι λίγο από αυτό, λίγο από εκείνο, οπότε ανάλογα με το τι λέει, του βάζεις και διαφορετικό πρόσημο κομματικό. Είναι μια εποχή που μετά το 10 στην Ελλάδα συνδυάζονται πολλά και διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Διαφημιστικό διάλειμμα και ο κύριος Γιάννης από την Πάτρα, με τον οποίον θα κάνουμε και επίλογο για το απόψινό όμορφο παρασκευιάτικο, όχι όπως το προηγούμενο, ανεμολόγιο.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Εγώ πιστεύω 10% είναι καλό. 10% είναι ένα και συγκεκριμένο ποσοστό. Θα μου πεις αν κάτι κάνει 8 ευρώ θα αφήσεις 80 λεπτά, εντάξει θα πεις 9 ευρώ ή 10 ευρώ, εντάξει εκεί πάει 25%, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ένα 10% μου ακούγεται όπως πρέπει. Ίσως ένα 5% όχι καθόλου, αν δεν είσαι ικανοποιημένος από, από τη συμπεριφορά. Εκτός και αν είναι μαγαζί που πηγαίνεις συχνά και έχεις καλή εικόνα και γι' αυτό πηγαίνεις συχνά και έτυχε μια φορά να μην έχεις καλή εικόνα και γι' αυτό πηγαίνεις.

0: Να πείτε το
1: είμαι,
0: δικό σας.
1: Είμαι καθηγητής πανεπιστημιακός και μου δώσατε αφορμή όταν μιλήσατε για τις πανελλήνιες εξετάσεις να πω δύο λόγια.
0: Ναι, να πείτε.
1: Ωραία. Είναι λίγο ανεπιϊκώς απαράδεκτες οι εξετάσεις που γίνονται για τα πανεπιστήμια και διαμορφώνουν έναν προσανατολισμό στην ελληνική κοινωνία και στην νεολαία ανεπροηγουμένου. Με ένα σκεπτικό ότι όλοι δεν έχουν τις ίδιες ποιότητες και ιδιότητες και ότι τα ταλέντα των παιδιών είναι άπειρα. Δεν μπορεί να τα βάλεις μέσα σε ένα καλούπι. Έτσι λοιπόν ας σκεφτεί ο κόσμος που εννοείται ότι έχει διανόηση ή η πολιτική μας ότι οι εξετάσεις αυτές πρέπει να καταργηθούν το σύντομότερο βρίσκοντας άλλο μοτίβο. Και σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Ιταλία με 65-70 εκατομμύρια δεν έχει κανένα πρόβλημα πανεπιστημιακό εισαγωγής των παιδιών στα πανεπιστήμια. Έχουν βρει τον τρόπο. Όλα εν ειρήνη και εν αγαθό, ούτε αυτή η εκμετάλλευση να γίνεται. Φανταστείτε μια οικογένεια με 4 παιδιά τι λεφτά θέλει για τα φροντιστήρια.
0: Σωστό.
1: Και η οποία είναι ανώνυμα λεφτά. Και τα οποία λεφτά είναι σχεδόν ανώνυμα. Δεν κατηγορώ κανέναν, απλά σας λέω το fact, αυτό που γίνεται. Και γι' αυτό έχω αρθρογραφήσει εδώ πριν ένα χρόνο, γιατί πρέπει να καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι αμαρτία από το Θεό, διότι έχω δει παιδιά με 35 χρόνια εμπειρία και έχουν περάσει 30.000 παιδιά από τα χέρια μου. Έχω δει παιδιά να πέφτουν τα μαλλιά τους, έχω δει παιδιά να αυτοκτονούν, έχω δει παιδιά να τρελαίνονται και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αυτό χάρη στις πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Μετράει η εμπειρία σας, σαφέστατα αγαπητέ.
1: Μάλλον κάπως μετράει. Είμαι καθηγητής, αλλά κρύβομαι για να μην περνάνε για φτωχό. Όταν μου λένε τι επάγγελμα κάνεις, τους αλλάζω κουβέντα. Μα γιατί ρε αγαπητέ μου, δεν μπορούμε να μάθουμε τι δουλειά κάνεις. Τι να τους πω, ότι ζω στη φτώχεια σαν καθηγητής.
0: Καταλαβαίνω κύριε Γιάννη.
1: Και αυτά που σας λέω είναι μεγάλες αλήθειες, όχι ψέματα και υποκρισίες.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Δεν βγήκα για να πω δύο-τρεις υποκρισίες. Το ζήτημά μας είναι τι. Ας καθίσουν κάτω δύο ή τρεις επιτροπές, μία, δύο, τρεις, ναι, να κάνουν τον πρώτο θάλαμο, το δεύτερο θάλαμο, το τρίτο, να βρούνε τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Πάντως οι πανελλήνιες εξετάσεις έχουν πληγώσει πάρα πολύ κόσμο, έχουν χωρίσει αντρόγενα, διότι μην ξεχνάτε, 700 ευρώ που παίρνει το ανθρωπάκι 1450 που δίνει το μήνα για τα δύο παιδιά, είναι άτιμη κατάσταση, ναι ή όχι?
0: Ναι.
1: Παίρνει 1450, τσακώνεται με τη γυναίκα του συνεχώς, το παιδί θέλει φροντιστήριο, του λέει, αυτή πήγε να τον φάει. Ρε παιδάκι μου, δεν βγαίνουμε, ρε παιδάκι μου το ηλεκτρικό, ρε παιδάκι μου... να μην μπω σε λεπτομέρειες, πάντως έχω απεικονίσει από την ελληνική κοινωνία αυτό το αμάρτημα που γίνεται των πανελληνίων εξετάσεων, οι οποίες, τι να σας πω, ότι τι, υπάρχουν 5-10 μυαλά, υπάρχουν 5-10 μυαλά οπωσδήποτε. Αλλά γενικά αδικούν και την νεολαία, διότι υπάρχουν ταλέντα, διότι υπάρχουν ποιότητες, διότι υπάρχουν ιδιότητες και χίλια δυο άλλα πράγματα.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Γιάννη.
1: Αυτή είναι η άποψη ανθρώπου που έχουν περάσει 30.000 παιδιά σε 30 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άλλο να πω.
0: Μετράει πολύ, σας το είπα και πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τη μοιραστήκατε.
1: Λοιπόν, και εγώ μια ωραία.
0: Θα την κάνουμε και θεματική κάποια στιγμή.
1: Κανονικά πρέπει να γίνει θεματική, διότι ναι, ναι, θα προσφέρει πάρα πολλά.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Και στους επαείοντες, αλλά και στους κυβερνώντες. Οι οποίοι κυβερνώντες, ξέρετε, ζαμανφού, δεν συμβαίνει τίποτα. Όταν ο άλλος δεν πληγώνεται, δεν γρατσουνιέται, είναι μακριά από πάνω μου και από εκεί και πέρα, ό,τι και να γίνει.
0: Εντάξει, κύριε Γιάννη.
1: Λοιπόν, μια ωραία καλή νύχτα.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή νύχτα σας.
0: Γεια σας. Σιγά σιγά πάμε στο κλείσιμο και θα σας αφήσω έτσι όπως ξεκινήσαμε, στη λογική ότι και κάποιοι δεν ήσασταν νωρίτερα συντονισμένοι. Ήθελα να αναφερθώ στη διάρκεια της εκπομπής, δεν πρόλαβα, για το περίφημο αόρατο έργο τέχνης που φιλοτέχνησε ο Ιταλός καλλιτέχνης Σαλβατόρε Γκαράου. Δεν ήταν το πρώτο που φιλοτέχνησε, ήταν το πρώτο που πουλήθηκε για 15.000 ευρώ. Το γλυπτό δεν υπάρχει στη φυσική του μορφή, αλλά ο καλλιτέχνης λέει το ότι είναι άειλο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Το κενό, είπε σε δημοσιογράφους, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας χώρος γεμάτος ενέργεια. Ακόμη και αν τον αδειάσουμε και δεν μείνει τίποτα, σύμφωνα με την αρχή

της αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ, το τίποτα έχει ενέργεια που συμπυκνώνεται και μετατρέπεται σε σωματίδια. Αυτό που λέμε η γνωστή φράση που έχουμε ακούσει, η φύση απεχθάνεται το κενό. Ο αγοραστής έλαβε πιστοποιητικό γνησιότητας του έργου, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον δημιουργό, θα εκτίθεται σε, το εκτίθεται τώρα σε ιδιωτική συλλογή. Πώς βλέπουμε σε ταινίες κωμωδίες καθαρά σατυρικές που περπατάει κάποιος και του λέει ο άλλος πρόσεχε και κοιτάζει θα το χτυπήσεις και κοιτάζει μπροστά του και δεν βλέπει τίποτα και του λέει τι θα χτυπήσω, δεν το βλέπεις, όχι. Αυτό κοστολογήθηκε 15.000 ευρώ στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν μπορεί οποιοδήποτε να το κάνει αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον να καλέσετε την επόμενη φορά που θα έρθουν άνθρωποι στο σπίτι σας σε ένα χώρο και να τους πείτε αυτό πώς σου φαίνεται. Ποιο. Αυτό. Ποιο αυτό. Και να τους δείχνετε το άειλο έργο τέχνης που έχετε στο κέντρο του σαλονιού και αυτοί να νομίζουν ότι τους δείχνετε τον τοίχο. Ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε στο Ανεμολόγιο. Μεσολαβή Σαββατοκύριακο, να περάσετε υπέροχα και θα είμαστε εδώ την Δευτέρα, τη γνωστή μας ώρα, στις 9 το βράδυ, στα Παραπολιτικά 90,1, βεβαίως με το Ανεμολόγιο. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άνοιξε το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά

νομίζετε ότι δεν έχουμε όλοι μας ένα πρόεδρο? Και βέβαια, σε μια πλατεία άμα πετάξεις μια πέτρα θα πετύχεις ή πιτσιρίκι ή πρόεδρο. Ένα από τα δύο. Έχουμε λοιπόν και εμείς τον πρόεδρό μας. Και ο πρόεδρος αυτός είναι πρόεδρος των προέδρων. Ούτω πώς ανηγορεύθη κάποια στιγμή με πρωτοβουλία του συγχωρεμένου του Οδυσσέα του Χατζόπουλου, εκεί στον Κάκτο αποφασίστη η αναγόρευσή του ως πρόεδρου. Το είχε γιατί και με το παράστημά του και με τη λεβεδιά του και με τη μαγιά του εκαθάριζε. Για ποιο μιλάω? Παιδιά, δεν κυκλοφορεί έτερος πρόεδρος στον κόσμο του άσματος, του τραγουδιού, της δημιουργίας, του στίχου. Ένας και μοναδικός. Λευτέρης Παπαδόπουλος.

και υπήρχαν πολύ πολύ πολύ άπειροι λόγοι να τον αγαπάς τον πρόεδρο και να τον θεωρείς πρόεδρο. Γιατί πρώτα απ' όλα γειτονάκια, και όχι μόνο γειτονάκια, κοντό γειτονάκια, από την πλατεία Μεταξουργίου μέχρι την πλατεία Βικτωρίας, τι νομίζετε, ότι είναι απόσταση μεγάλη? Παραμύθι. Μια μπουκιά, μια γαπτιά και είσαι δίπλα εκεί. Και την πλατεία Βικτωρίας, παρακαλώ, παρακαλώ, είναι η πατρίδα του. Έτσι τη δηλώνει και έτσι είναι δηλαδή. Και αυτό συμβαίνει σε κάθε παλιό Αθηναίο. Εκεί που γεννιέται, εκεί είναι και το χώμα του. Ας την καταγωγή. Η καταγωγή μιλάει για άλλα πράγματα. Και ποτέ δεν του φύγε η πλατεία Βικτωρίας, η 3 Σεπτεμβρίου, η οδός Αριστοτέλους, το γήπεδο του Τρίτωνα που ήταν εκεί κοντά. Ποτέ από τα όνειρά του.

άλλο τα λέει και ο ίδιος. Και βέβαια, γιατί να μην τα πει. Για μένα, λέει, η πατρίδα μου είναι η γειτονιά μου. Όταν γεννήθηκα εκεί, σε ένα δρομάκι, στην οδό Φωκέας πριν από κάποια χρόνια, τώρα είναι να μιλάμε για χρόνια στον πρόεδρο. Αλίμονο. Ο πρόεδρος δεν έχει ηλικία. Είναι απλώς πρόεδρος. Μια μετάλλαξη εφηβείας η οποία δεν σταματάει ποτέ. Αντίθετα, κάθε χρόνο μικραίνει. Ξεκίνησα, λέει, φαντάρος, έγινα έφηβος, τώρα περνάω το στάδιο του παιδά και πάω για παμπές που λέγαμε και στο μπάσκετ. Έτσι λοιπόν, το να συζητάμε για ηλικίες, αυτό είναι τουλάχιστον ανέδεια. Έτσι λοιπόν, πλατεία Βικτωρίας, νεοκλασικά, χωματόδρομοι, άνθρωποι που ακόμα χαμογέλαγαν, ακόμα και στις δύσκολες ώρες, επικοινωνία, παρέα, το καφενεδάκι, τα μπιλιάρδα, αιώνιοι καυγάδες στο μεταξύ μας και τα παιχνίδια. Παιχνίδια ο νου και στην αριθμός. Ήταν η εποχή που το χώμα μίλαγε. Σε βόλευε να παίζεις γκαζάκια, να παίζεις καπιτόλιο, να παίζεις αμπάριζα, να παίζεις στεκαμάν, αλίμονο.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

και όπως αυτές τις ρόδινες, τις πανέμορφες παιδικές αναμνήσεις, τη πυροβολή, η κατοχή και η πείνα. Όταν έπεσε ο λοιμός το 1941, πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Με τους Γερμανούς είχαμε περιέλθει σε μια κατάσταση απελπισίας. Καλή την ώρα, όπως και τώρα. Δεν δούλευε κανείς. Δεν υπήρχαν χρήματα, δεν υπήρχε φαγητό, δεν είχαμε να πληρώσουμε την εγγραφή στα σχολιά, αλλά ευτυχώς με κάποιο τρόπο με πήρανε. Έτσι λέει ο πρόεδρος. Όπως τώρα που δίνουμε συσίτια σε ορισμένα σχολεία, τότε μας δίναν λακέρδα. Λακέρδα και μια χούφτα σταφίδες. Και εμείς τι λέγαμε? Δόξα τω Θεώ.

Έτσι λοιπόν, συνεχίζει ο πρόεδρος πάντα, γιατί πρόεδρου παρόντος πας αρχή παυσάτου. Και βέβαια είναι και ο μόνος ο οποίος έχει το λόγο. Και μάλιστα λόγο, without αντίλογο, και ποτέ δεν μπορεί να τον πεις παράλογο. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει το διπορικό του, περάσαμε την κατοχή. Επίσης, πήγαινα εκεί κοντά, στο Άγιο Παντελεήμονα, εκεί που γινόταν οι φασαρίες τώρα, και πήγαινα με ένα κατσαρολάκι και έπαιρνα από το λαϊκό συσίτιο λίγα φασόλια, μανέστρα, λίγη ντομάτα, καμιά ρέγκα. Και όλα αυτά ήτανε το πάρτι της κατοχής. Τα λουκούλια γεύματα. Και άμα περίσσευε και κάτι παραπάνω από τη μερίδα, τότε ανηγόρευες το συζητιάρχη σε άγιο άνθρωπο. Και τον είχες και τον θυμόσουνα για πάντα. Θυμάμαι μια καλή παχουλή κυρία, σχετικά νεαρή κοπέλα, μαζευόμασταν γύρω της, επειδή ήταν πιο πονοψυχιάρα από τους άλλους. Και την πλακώναμε το τραγούδι. Και εσύ κύρα Κίκη, που είσαι πιο καλή και δίνεις τα παιδάκια πιο πολύ, φάει. Και χαμογέλαγε η κυρία Κίκη και μας έβαζε κάτι παραπάνω στη μερίδα.

Και έφτασε η ώρα να μπούμε στα μεγάλα τα σαλόνια. Και όταν λέμε μεγάλα σαλόνια, το καιρό εκείνο ήταν το γυμνάσιο. Βέβαια. Βέβαια και πήγα και μάλιστα σε αυτό το κτίριο που αργότερα ονομάστηκε Who knows γιατί Βίλα Αμαλία. Εκεί δούλευε η μάνα μου, καθαρίστρια. Οι καθηγητές μας κατά κανόνα ήταν άγριοι άνθρωποι, ημιαγράμματοι, με πάρα πολύ κακό παιδαγωγικό επίπεδο. Με αποκαλούσαν, θυμάμαι, για φώναξε το γιο της καθαρίστριας. Δεν το λες αυτό σε ένα παιδάκι. Το πληγώνεις, το σκοτώνεις, το μειώνεις, το κάνεις σαν να μην υπάρχει. Κι όμως, εγώ, ο γιος της καθαρίστριας, ήμουν πολύ καλός μαθητής. Αλλά τούτο σε αυτούς δεν μέτραγε. Μέτραγε η λεγόμενη κοινωνική τάξη. Και ποτέ δεν θα σε βλέπανε σαν το γιο του μεγάλου Μπακάλι, σαν το γιο του μεγάλου Γαζάπη, σαν το γιο του ανώτερου δημόσιου υπαλλήλου. Θα σε βλέπανε πάντοτε ο γιος της καθαρίστριας.

μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν.

Είπαμε. Ήμουνα πολύ καλός μαθητής. Και όχι γιατί είχα καμιά ιδιαίτερη έφεση. Διάβαζα. Αλλά διάβαζα από άμυνα. Γιατί δεν άντεχα αυτή την απαξίωση. Σε μαθητές μου ήταν ο Θόδωρος ο Αγγελόπουλος, ο Αλέκος ο Φασιανός, από εκλεκτές οικογένειες, ο Χρήστος ο Γιαναράς. Με τον Γιαναρά και τον Αγγελόπουλο, μας λέει ο πρόεδρος, δεν έκανα πολύ παρέα. Είχαμε μια κόντρα. Γιατί αυτή ήταν Χριστιανόπουλα, τα Χριστιανόπουλα θα πάνε με χαρά. Και πήγαιναν στον καθηγητικό. Αντίθετα, εγώ μαζί με τον Φασιανό ήμασταν αριστερούλιδες. Βασίλευε βέβαια ένας τρόμος εκείνη την εποχή και δεν μπορούσες εύκολα να δείξεις ότι είχες αντίθετη άποψη από αυτήν του κατεστημένου. Σε έπαιρνε και σε σήκωνε. Από διάφορα στοιχεία μιας κουβέντας μπορούσες μόνο να καταλάβεις αν κάπου αλλού το πήγαινε κάποιος. Αυτή η τετράδα που ανέφερα, παρά τις διαφωνίες της, τις οποίες μπορούσαν να είχα μεταξύ τους, είχε έναν ισχυρό συνεκτικό δεσμό. Τη γειτονιά. Την παρέα. Μα πάνω απ' όλα, μια άπειρη αγάπη στη λογοτεχνία. Διαβάζαμε τα Μπαγιάσικα, πείνα, αλλά και πείνα για διάβασμα.

αυτά τα ολίγα περί γυμνασίου, για τα οποία βέβαια έχω να πω πολύ πολύ περισσότερα. Αλλά άστα, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Και έφτασε η μεγάλη ώρα. Ο γιος της καθαρίστριας οδεύει προς την νομική Αθηνών. Αλλά μαζί με τις φιλοδοξίες έπρεπε να μπω σε κάποια δουλειά. Γιατί με είχε σφάξει η πείνα και η ανασφάλεια. Στην πορεία, επειδή είχα αρχίσει να γράφω, μου μπήκε η ιδέα μπας και γίνω δημοσιογράφος. Ένα βιλαράκι, γειτονάκι, ο Νίκος ο Άγας, ο τεράστιος, με πληροφόρησε πως ο Λαμπράκης θα έβγαζε μια αθλητική εφημερίδα, την Ομάδα, και με ρώτησε αν θα ήθελα να με πάρουν εκεί. Αν ήθελα, λέει, πήγα χωρίς λεφτά και μου ανέθεσαν να γράψω για ένα μάτς. Τους έκανε μεγάλη εντύπωση το κείμενό μου και με ενέταξαν εν μία νυχτή και μόνη στο προσωπικό της εφημερίδας. Και άρχισα λοιπόν να γράφω τα αθλητικά τόσο στο Βήμα όσο και στα Νέα. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Και όλα αυτά λίγο μετά τη νομική.

Έφυγα λοιπόν, όπως σας είπα, χωρίς λεφτά και στην αρχή έκανα πολύ ελεύθερο. Μετά έγινα βοηθός αρχισυντάκτης. Ο Λαμπράκης πια με είχε εκτιμήσει. Βέβαια οι συνθήκες ήταν πολύ σκληρές το καιρό εκείνο. Πηγαίναμε στις 11 το βράδυ στο δημογραφείο και 6 ώρα το πρωί έπρεπε να κλείσουμε το φύλλο. Όλα αυτά τα ξενύχτια τα πληρώνεις μετά από πολύ καιρό. Έπαθα του κόσμου τις αρρώστιες και κυρίως τα πλήρωσα με ένα έμφραγμα. Η γενιά μου δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για να βγάλει το ψωμί της στη δημοσιογραφία. Και φοβάμαι πως η τωρινή γενιά θα τραβήξει και αυτή πάρα πολλά. Ανεργία, ανύπαρκτη ζήτηση, εφημερίδες έτοιμες να γονατίσουν, τα ΜΜΕ στην Παραζάλη, ναι, τα παιδιά τα σημερινά, στο πρόσωπό τους βλέπω κάτι που δεν είχαμε εμείς, την αγωνία.

Λοιπόν, ο Πρόεδρος μας έκανε αυτές οι διαπιστώσεις. Γιατί πονάει πολύ αυτό το καιρό. Είναι ανυπόφορο για αυτόν όλα αυτά τα χρόνια. Και όταν είπα την κουβέντα πως και η τωρινή γενιά δημοσιογράφων θα τραβήξει πάρα πολλά, το εξηγεί. Δεν το λέω επειδή είναι ψηλό το επίπεδο της δημοσιογραφίας και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός ανάμεσα στους συντάκτες, αλλά γιατί καταραίει η πατρίδα μας. Έχω πολλές αμφιβολίες αν θα μείνουν 5 εφημερίδες. Έχει πέσει αρκετά και η ποιότητα. Το μικρό το κάνουν μεγάλο. Το 2009 έγινε μια συναυλία προς τιμή μου με όλους τους μεγάλους τραγουδιστές. Κάποια κίτρινη φυλάδα έγραψε ότι έγιναν οικονομικές ατασταλίες. Με πήρε ένα συντάκτης από μια τηλεοπτική εκπομπή και με ρώτησε επί του θέματος. Το απάντησα ότι και εγώ είμαι δημοσιογράφος και ότι είχα πληροφορία πως αυτοί οι οποίοι βγάλαν αυτά τα θέματα μάλλον κάνανε πιάτσα στη Λεωφόρο Συγκρού. Και το είπα και δεν μετάνιωσα καθόλου. Γιατί κάποια φορά ας βγάζουμε και την οργή μας στο Σεργιάννη. Δεν κάνει κακό να τα καταπίνουμε όλα.

Η αλήθεια είναι αλήθεια. Και δεν μπορούμε να την κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μας. Βόηθησε η δημοσιογραφία. Βόηθησε άπειρα. Στη συγχουργική. Συνδέονται αρκετά. Στη δημοσιογραφία λες αμέσως την είδηση. Έτσι και στο στίχο. Δεν την πλατιάζεις. Και στο γράψιμο της δημοσιογραφίας βασιλιάς ο ρυθμός. Σε προπονεί, σε προετοιμάζει. Σε βάζει στο δρόμο για το στίχο. Άμα το κουβαλάς μέσα σου. Κι έτσι λοιπόν μαθαίνεις να είσαι κέριος και να λες τα πάντα στα 3 λεπτά που διαρκεί ένα τραγούδι. Να πεις δηλαδή όσα μπορεί να γράφει ένας ολόκληρος τόμος της Πάπυρος Λαρούς. Και αυτά μπορεί να τα πεις με 30 λέξεις. Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι. Και ανακαλύπτεις ότι αυτά που λες εν περιλήψη μένουν στην καρδιά του κόσμου και τα κουβαλάνε σε όλη τους τη ζωή.

Άπονη ζωή λοιπόν. Άπονη ζωή και αυτόματα αλλάζει ο κόσμος. Και με το πρώτο τραγούδι, με το πρώτο τραγούδι δηλαδή που έγραψα, επιβληθήκαμε μαζί με τον Ξαρχάκο. Όταν είσαι 28 χρονών και σε τραγουδάει όλη η Ελλάδα και δεν έχεις διαβάσει, δεν ξέρεις λογοτεχνία και δεν έχεις μια οικογένεια να σε συγκρατεί, τι παθαίνεις, τι ψωνίζεις. Εγώ ομολογώ το απόλαυσα, αλλά δεν την ψώνησα. Δεν μ' αφήσανε και οι παρεούλες, τα γειτονάκια, τα κολυτάρια που λέμε. Μεγάλη ιστορία να γεννηθείς σε μια αυλή της Αθήνας. Μεγάλη ιστορία. Έχεις άλλο οδηπορικό από οποιοδήποτε άλλον. Έχεις άλλη ζωή από οποιοδήποτε άλλο. Επικοινωνείς διαφορετικά, μιλάει διαφορετικά, φωτογραφίζει στον κόσμο ολότελα αλλιώτικα. Γιατί? Γιατί είσαι Αθηναίος. Και γι' αυτό το λέω και το καμαρώνω. Αθηναίος εγώ, εξαρχιώτης ο Σταυράκης, επόμενο είναι να φτιάχνεις το κοκτέιλ Μολότοφ.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν,

Ξεργιάννη με τον πρόεδρο μας. Με τον πρόεδρο των πρόεδρων. Τον αγαπημένο μου, τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Και πάντα στις γιορτούλες μου τον είχα κοντά. Εκεί στο περιβόλι του ουρανού. Μαζί με τον αγαπημένο μου Σκομπλή. Τον Άρη τον Σκιαδόπουλο. Και ο πρόεδρος πρώτο τραπέζι για να απολαύσει την ειδική μυσταγωγική βραδιά. Την αφιερωμένη στο φίλο του τον Αντρίκο. Τον Αντρίκο τον Τζουποτό που λέμε. Απόλαυσε λοιπόν η περιγραφή του, η κουβέντα του, ο λόγος του, τα ανέκδοτά του και πάντα ολοζώντανο. Ολοζώντανο και κάργα θορυβώδες. Ιδίως άμα αντάμωνε μαζί με τον Χατζόπουλο. Εκεί γινότανε το πάρτι του πάρτι. Και όλα αυτά στη γιορτούλα μου. Σε 30 του Νοέμβρη. Και κάθονται μέσα στην καρδιά μου μέχρι τώρα. Σαν τα πια πολύτιμα στολίδια. Κλείνω τα μάτια μου και τους ονειρεύομαι. Γιατί? Ο Οδυσσέας δεν είναι πια κοντά μας. Έχει πάρει το μεγάλο ταξίδι. Πάει να βρει και πάλι την Αυσικά στον άξινο πόντο που δεν είναι άλλος από τον κόλπο του Μεξικού.

Επιστροφή και πάλι στο διπορικό του Προέδρου. Και τον αφήνουν να μιλάει γιατί τα λέει όλα εντάχει και εν πλήρη λεπτομερία. Όταν έκανα, λέει, το δρόμο, εκείνη την ατέλειωτη δουλειά, επέβαλα να μπαίνει το όνομα του στιγουργού μαζί με του συνθέτη μπροστά, όχι άλλοι. Παραγωνισμός, όχι άλλη απαξία στο στιγουργό. Γιατί μέχρι τότε έψαχνε να μας βρεις στας λεπτομερίας, κάτω από τα κοινωνικά. Στο κάθε δίσκο προεβάλλεται ο συνθέτης και πάρα πολύ καλά, ο Αηδός και πάρα πολύ καλά. Τον σιγουργό ψάχναμε να τον βρούμε στα άγραφα. Κάποια στιγμή όμως οι μελωδίες έχουν όνομα. Και όταν τραγουδάμε δεν κάνουμε λέμε τραγούδι, λέμε λόγια. Και αυτά είναι που κάθονται στην καρδιά μας. Κάποια στιγμή έπρεπε και εμείς όλοι εκείνοι που αποκωδικοποιούσαμε τη μελωδία και την κάναμε κουβέντα να δικαιωθούμε. Είχε έρθει η ώρα και ομολογώ ότι η μαγιά μου ήταν ότι έβαλα τη γειτονιά μου μέσα σε ένα τραγούδι, την οδό Αριστοτέλους, που είναι εκεί που έμενα. Το άγαλμα ήταν στην πλατεία Βικτωρίας. Ο Ηρακλής που καθαρίζει τον Κένταυρο, τον Έσο. Και λέγε το τσέρκι στην οδό Φιλής. Ή σπίτι παλιό ήσουν εδώ φιλή και δε ρηγνή. Όπως βλέπετε ονομάτισα και τους δρόμους. Και αυτό το χρώσταγα στη γειτονιά μου. Το κομμάτι γης που αγάπησα όσο τίποτε άλλο στη ζωή μου.

Σε αυτό το ξεκίνημα, με τον Σταυράκη τον Ξαρχάκο, αυτό το ξεκίνημα έκανε μεγάλη εντύπωση. Η ευτυχία η Παπαγιανοπούλου, από τις πιο σημαντικές από όλους, όταν άκουσε την άπονη ζωή, έψαξε να βρει ποιος ήταν εκείνος που είχε ζωγραφίσει το στίχο. Και μετά από καιρό, κάποια στιγμή που ανταμώσαμε, η ευτυχία με αναγνώρισε. Εγινάγε, λέει, στην υπόλοιπη παρέα που είχαν μαζευτεί τραγουδιστές, υπουργοί, μουσικοί, κάποιοι συνθέτες. Αυτός που βλέπετε είναι ο καλύτερος από όλους μας. Και κινδυνεύουμε να μας στείλει όλους στη σύνταξη. Αυτή ήταν η παραδοχή της πολύ μεγάλης. Γι' αυτό και σας το λέω, σαν την ευτυχία δεν ξαναγεννήθηκε άντρας. Μόνο στην ταυτότητά της εδήλωνε η γυναίκα. Σ' όλα της τη ζωή της ήταν παλικάρι. Γι' αυτό και έλεγε τη γνώμη της. Και δεν μάσαγε τις λέξεις. Και αργότερα μου ακούμπησε ένα ακόμα ευχαριστώ. Όταν μετά την Αριστοτέλους στη δισκογραφία επευλήθη η συμπαρουσίαση του στιχουργού μαζί με το συνθέτη. Τώρα μου λέει, Παλιγαράκη, μας καταξίωσες. Και το έλεγε και σας διαβεβαιώ, το εννοούσε.

Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος μας, το Αθηναιωτάκι, από την πλατεία Βικτωρίας. Με μια καταγωγή όμως που στάζει αίμα. Καταγωγή από τα Άγια Χώματα. Από το Μιχαλίτσι της Προύσας του Πόντου. Και αυτή η καταγωγή, αυτές οι μνήμες, αυτά τα γεγονότα που ζήσανε μες στην καρδιά του και που μεγάλωσε μαζί τους και που δεν ξέχασε ποτέ τους μακελάριδες της ράτσας μας. Δεν ξέχασε ποτέ αυτούς που αφάνισαν τον Πόντο. Ήταν η αφορμή για να μην γράψει τραγούδι με έναν πάρα πολύ μεγάλο Έλληνα συνθέτη. Αλλά ας αφήσουμε τον ίδιο να μας τα πει. Πάμε όμως πρώτα κάποια τραγουδάκια. Εξάλλου, τα τραγούδια του είναι ο πρωταγωνιστής του Night.

Και συνεχίζει ο Πρόεδρος, μιλώντας για αυτούς που συνεργάστηκε, αλλά και για αυτούς που θαύμασε. Ο Τσετσιάνη, λέει, είναι ανυπέρβλητος. Κανείς δεν έγινε καλύτερος από αυτόν. Ούτε ο Θοδωράκης, ούτε ο Χατζηδάκης. Για τον Χατζηδάκη δεν έγραψα ποτέ τραγούδι. Γιατί συνέβη κάτι πάρα πολύ σοβαρό για μένα. Όταν ήταν στην Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, του πρότεινε ο Αγγελόπουλος να γράψει μαζί μου κάποια κομμάτια. Κατεβαίνει στην Αθήνα και συναντιόμαστε τυχαία στην οδό Κριεζώτου. Είχε βγάλει τότε το Reflections στην Αμερική και μου ζήτησε να γράψω στίχους στα ελληνικά πάνω στη μουσική. Με παίρνει ο Αλέκος ο Πασιφάς από τη Λύρα και μου λέει, στο τάδε τραγούδι σε παρακαλεί ο Μάνος να βάλεις το όνομα Κεμάλ. Το όνομα ήταν από ένα σκύλο που είχε κάποιος φίλος του. Φίλος του Χατζηδάκη δηλαδή. Κέρωσα. Έφυγε το στομάχι μου και πήγε πάνω από το στόμα. Είπα στον Πασιφά, αφήστε με ήσυχο. Και εσύ και ο Χατζηδάκης. Ο Κάτσος κράτησε μετά μόνο τον τίτλο και έγραψε ένα καταπληκτικό τραγούδι. Εγώ όμως, φίλε μου, και στο άκουσμα του φωνιά του πόντου, του Μακελάρη, του Κεμάλ Ατατούρκ, έχασα το φως μου. Θα γράφα εγώ τραγούδι με το όνομα Κεμάλ, αν μου κοβόταν το χέρι από τον νόμο.

Ο δυσκολότερος για μένα συνθέτης ήταν ο Απόστολος ο Καλδάρας. Έχει γράψει βέβαια μαγικά τραγούδια, όπως εκείνο το νύχτωσε χωρίς φαγκάρι. Ήξερε γράμματα ο Απόστολος, αλλά προερχόταν από μια σχολή λαϊκού τραγουδιού που είχε δημιουργήσει στο μυαλό του κάποια δικά του κλισέ. Ζητούσε να τα βρει μέσα στο τραγούδι που του έγραφες εσύ. Εγώ είχα άλλη άποψη. Είχα ξεκινήσει με τον Ξαρχάκο, με τον Λοΐζο και έχω γράψει τα περισσότερα τους τραγούδια. Και είχαμε άλλου είδους συνεργασία. Ο Καλδάρας ήταν δύσκολος και μου άφησε δύσκολη γεύση. Ας πούμε το τραγούδι «Γε μου». Αλλιώς το έγραψα, αλλιώς βγήκε. Έλεγε να μην το κάνω έτσι γιατί ήταν ποιητικό και διάφορα άλλα δικά του. Το τραγούδι έγινε σουξέ, έφερε ξανά στο προσκήνιο τον Κόκοτα, αλλά δεν είναι 100% δικό μου τραγούδι. Όσο για τους τραγουδιστές, αυτή είναι περίεργη φάρα. Δεν μπορούσε να συζητήσεις ποτέ μαζί τους. Το μόνο που τους ενδιέφερε και τότε και τώρα ήταν να πάρουν το τραγούδι σου, να το κάνουν επιτυχία για να μπορούν να πάνε στο νυχτερινό κέντρο και να πάρουν από τον ιδιοκτήτη όσο πιο πολλά μπορούν. Ο Άκης Πάνου, που ήταν θυμόσοφος, θεωρούσε τους τραγουδιστές ό,τι αγριότερο υπάρχει. Όλους. Εκτός από το Γούναρη και το Στέλιο. Πίστευε ότι το τραγούδι είναι τα λόγια και η μουσική. Ο τραγουδιστής, όπως έλεγε και ο Καλδάρας, είναι ο λεγόμενος ενδιάμεσος, ο έμπορος του τραγουδιού. Με λίγα λόγια, Φιλαράκο, αν καταστρεφόταν ο κόσμος από τα 1200 τραγούδια που έχω γράψει, θα διάλεγα να απομείνει το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή. Γιατί έχει ένα σπουδαίο τετράστιχο. Το απομεσήμερο έμοιαζε ένα στέκι, σαν αμάξι γέρικο στην ανηφοριά. Μόνο αυτό ανέμενε, θα ήμουνα πολύ ευχαριστημένος. Εδώ, αγαπημένοι μου, να σας στείλω την αγάπη μου. Κοντά μου, την επιμέλεια της εκπομπής, έχει πάντοτε η Ροσέλα Ιλανέ, που είχε και την επιλογή των κειμένων. Την επιλογή των ασμάτων έκανε ο Αντώνης ο Σιαφαρίκας. Όσο για τον φίλο μου τον Λάκη, τον Λάκη τον Ραμσάουερ, αυτός είναι ο μέγας ηχοδεσπότης.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άνοιξε το παράθυρο. Αγάπη μου, να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά, εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα, εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά,